πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 89,4.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας. Όπως αναφέρει, έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα: την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο συνεργασίας. Οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ, δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις χθες σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει 2 βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία είχε δημιουργήσει ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επισήμανε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμα και πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους. διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε και τον αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η ουσία είναι πως καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική ή αστυνομική αρχή δεν ενημερώνει ποτέ τους πολίτες για τέτοιου είδους σοβαρές κατηγορίες μέσω email. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ, το οποίο διεκόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλης με 3-2. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

και φουκαράς, εμ και φουκαράς. Και πλούσιος και φουκαράς. Ότι Παπαγιαννάκο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξημέρωσε και σήμερα 6 και 11, 6 και 12 πρώτα λεπτά. Είμαστε παρέα εδώ στο Sky 100,3 και προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία. Λοιπόν, γελάω διότι όπως πάντα ο Ανδρέας Πετρουλάκης έχει ένα καταπληκτικό σκίτσο σήμερα. Αλλά πρώτα πρέπει να πω κάποια πράγματα που είπαμε στο σκίτσο του Πετρουλάκη για να καταλάβετε κι εσείς ενδεχομένως, γιατί όπως πάντα ισχύει. Μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις. Τα σκίτσα μπορεί να είναι και πολλές περισσότερες λέξεις. Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα. Ο μήνας έχει 23. Οδεύουμε σιγά σιγά να τον πάρουμε στον πλάτη και στην πλάτη και τον Ιούνιο. Διότι την άλλη Τρίτη, Νότι, θα είναι η τελευταία μέρα του μήνα. Δεν έχει. Μετά Ιούλιος. Μετά είμαστε στην καρδιά της καρδιάς. Ο καρδιά, καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα ωραία που συμβαίνουν στον τόπο μας και τα απολαμβάνουμε. Και φόροι και πώς το λένε, τι λέει, Φωνικολάκου και τις πισίνες και τα αυτοκίνητα και τα βαπόρια και τα καράβια και λοιπά. Okay, ωραία αυτά. Λοιπόν, έχουμε και τα καθάριστα οικόπεδα, έχουμε και τη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη που ποιος το περίμενε, ποιος το περίμενε να έχει η Γαλλία, έβλεπα χθες τα στοιχεία, τώρα τα ξημερώματα, 43 βαθμούς Κελσίου λέει εκεί πέρα. Εμείς, αν καταλαβαίνω καλά, μέχρι τους 35 και μην το πείτε που λέει και ένας συνάδελφος εδώ πέρα που έχει μάθει τα παπαδίστικα, ούτε του παπά για φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, χθες στην πολυκατοικία έρχεται ένας κύριος ο οποίος κάνει και λάθος τον όροφο και τέλος πάντων και μου λέει, συγγνώμη μου λέει, θέλω να πάω, μου λέει, για να φτιάξω, λέει, να καθαρίσω τα air condition. Πού είναι η τάδε κυρία? Λέω, είναι στον πιο κάτω όροφο. Λέω, ανεβήκα τα καταλάβα. Κατεβαίνω λοιπόν εγώ κάτω, τη βρίσκω τη γυναίκα, μου λέει, περιμένω, μου λέει, γιατί θα έρθει και η ζέστη. Κατάλαβες ψάλτη, κατάλαβα να λες. Λοιπόν, όπως επίσης μαθαίνω ότι γενικά λέει περπατάνε πολύ κάτι καινούργιοι ανεμιστήρες γιατί τα κλιματιστικά λέει είναι ενεργοβόρα που λέει και μια ψυχή και έχουν βγει λέει κάτι ανεμιστήρες τώρα που τους βάζεις και νερό μέσα και παγωμένο νερό και στο πετάει σταγόνες, σταγονίδια λέει και είναι πάρα πολύ ωραίο και πιο φτηνό διαφημίζουν κυρίες και κύριοι. Αυτά για να ξέρετε και το τι μας περιμένει γιατί κάποιοι περιμένουν στη γωνία τις υψηλές θερμοκρασίες. Εν τω μεταξύ λέει στη Γαλλία πέφτουν στο Σικουάνα. Ο Σικουάνας εν τω μεταξύ είναι άστα να πάνε. Αλλά τι να κάνουν, οι άνθρωποι πέφτουν μέσα. Εν τω μεταξύ λέει πνίγονται στα αγγλικά νερά. Γιατί κάποιοι δεν ξέρουν και κολύμπι. Το πιο τραγικό πάντως που κατάλαβα ότι έγινε χθες ήταν λέει με δύο μικρά παιδιά τα οποία λέει τα άφησε η μαμά στο αυτοκίνητο μέσα. Η ίδια λέει, λένε τα δημοσιογραφικά δεδομένα, μετέφερε λέει πράγματα από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι και μέχρι να ανέβει και να κατέβει, δεν ξέρω τι απόσταση ήταν αυτή, δυστυχώς τα παιδιά λέει δεν άντεξαν μέσα στο αυτοκίνητο και κατέληξαν. Ξαναλέω, πρωτόγνωρα φαινόμενα των εξελίξεων που έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες. Και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και αναλυτικά στοιχεία και στη Γερμανία ψηλές θερμοκρασίες και στην Ελβετία ψηλές θερμοκρασίες. Στην Ισπανία καίγονται για άλλους λόγους, γιατί εκεί έχουν και ζητήματα με καταδίκες πολιτικών προσώπων όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάποιους πονηρούς που άπλωσαν το χέρι και στον κρατικό κορβανά και έβγαλαν λεφτά. Λοιπόν, για να σας πω λοιπόν τώρα θερμοκρασίες για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ το ένα μάτι να ξέρετε κοιτάει σταθερά τα καύσιμα, λες και έχουμε πετρελοπηγές. Στα 77, καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, για ακούστε στοιχεία που έβλεπα μπροστά μου. Στη Γαλλία 43 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη Κουρόν. Τώρα δεν ξέρω που είναι αυτή. Λοιπόν, στη Γερμανία η υψηλότερη θερμοκρασία χθες 36,5. Στην Ελβετία 36,4. Εχθές γύρω στο. Τι ώρα έφυγα, 11.30 με τη μηχανή, πάλι εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, στην ΑΕΚΑΡΑ, εκεί δεν ξέρω τι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έφτασε, ξέρω εγώ, 33-34 την ώρα που πέρασα εγώ. Μετά, στα βόρεια που εμείς οι πλούσιοι κυκλοφορούμε νότι και περιμένουμε τους φόρους, έπεσε η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και βλέπω σήμερα, όχι σήμερα, τις τελευταίες μέρες γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποιος είναι πιο κοντά στον Παπανδρέου.

άποψή μας για κάποια πράγματα τα οποία είχε πει το 87 ο Ανδρέας Παπανδρέου και σήμερα επιβεβαιώνονται. Ναι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, να πούμε σήμερα, μην τα αφήσουμε και αυτό παραπονεμένο. Είναι ο Αριστοκλής και ο Βάρβαρος. Βάρβαρος, ε! Και η Αγρυπίνα, δύσκολα ονόματα η αλήθεια είναι. Λοιπόν, Αγρυπίνης, Παύλης, Βάσης, Αγαθονίκης, Αριστοκλέους, Δημητριανού και Αθανασίου εν Κύπρο, Νικήτα του Θηβαίου, Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανίλη Οσίου και Βαρβάρου Οσίου Πενταπολίτου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. 4 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος. Μπορεί και να το βλέπουμε και εμείς εδώ, το βλέπουμε κανονικά, βλέπω απ' έξω. Και θα δεις, να είμαστε καλά, στις 9 παρά 9 πρώτα λεπτά το βράδυ. Και αύριο είναι τα γενέθλια, λέει, του Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο, αύριο Τετάρτη. Σήμερα είναι διεθνή ημέρα, λέει, χειρών. Όχι το χέρι, χειρών. Αυτοί που έχουν μείνει χωρίς το έτερο ήμιση. Είναι Ολυμπιακή ημέρα. Και είναι και διεθνή ημέρα, λέει, γυναικών μηχανικών, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποιο νόημα θα έχουν όλα αυτά. Τώρα που λέω η γενική της γενικής, παιδιά, η λεωφόρος, το λέω στους συναδέλφους, δεν λέγεται Σπατών που πήρε φωτιά χθες, λέγεται Σπάτων. Σπατών δεν υπάρχει. Το λένε και το λένε και με στόμφο κάποιοι συνάδελφοι, ειδικά της τηλεόρασης. Λοιπόν, που είχαμε χθες τις φωτιές. Και εν τω μεταξύ τώρα χθες, είδατε με τις φωτιές τι έγινε. Ευτυχώς που έπεσαν γρήγορα τα μέσα, τα εναέρια και τα επίγεια και μάζεψαν την κατάσταση. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει, να σας θυμίσω, η ιστορία του ελέγχου για τα οικόπεδα τα οποία καθαρίστηκαν ή δεν καθαρίστηκαν. Συνολικά, λέει, τα οικόπεδα φέτος που έχουν καθαριστεί κατά τα στοιχεία που προέκυψαν μέχρι αργά χθες το βράδυ είναι γύρω στις 740 ή 705 χιλιάδες. Πέρυσι ήταν 728 χιλιάδες, ήμασταν λίγο καλύτερα. Αλλά το 24 ήμασταν 833.000, ήταν δηλωμένα ότι καθαρίστηκαν. Το αν καθαρίστηκαν είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Οι υπόχρεοι φέτος για να καθαρίσουν οικόπεδα είναι, λέει, περίπου 1 εκατομμύριο. Άρα υπολοιπόμαστε χοντρικά 250.000 οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Όλα είναι τα ζητήματα. Χθες άκουγα τον κύριο Κατσαφάδα, τον αρμόδιο υφυπουργό, να λέει ότι προφανώς ο καθαρισμός των οικοπαίδων παίζει έναν ρόλο για την προστασία της περιουσίας του πολίτη και για να μην επεκτείνεται τόσο γρήγορα μια φωτιά, αλλά θυμίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος και της προφυλάκησης από τα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν, υπάρχουν τα πρόστιμα αν έχεις δηλώσει ψέματα στη δήλωση ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδό σου κλπ. Κλπ. Βεβαίως, άλλο ένα μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι η αδυναμία των Δήμων να μαζέψουν όλο αυτό το υλικό το οποίο υπάρχει, που παρά τις ενημερώσεις που κάνουν οι πολίτες, δεν καταφέρνουν οι Δήμοι να κάνουν τα δέοντα. Γιατί αδυνατούν, δεν έχουν λεφτά. Πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο. Είναι μεγάλη η έκτασή τους και η περιοχή τους που πρέπει να έχουν κατά νου. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά η αλήθεια, ξαναλέω, είναι ότι προσπαθεί να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Χρειάζεται και δουλειά, χρειάζεται και μηχανισμός, χρειάζεται και προσπάθεια όλων. Ξαναλέω, για μια υπόθεση που έχει πολύ μαύρο χρήμα, έτσι. Χθες, ας πω, εκεί στη γειτονιά μου έχω ένα φίλο μου, ο οποίος αφιλοκερδός το παλικάρι. Όποιος του λέει, ρε φιλαράκο, γνωστή, όχι άσχετη, και πάει και καθαρίζει τα οικόπεδα, να ξέρετε, το απόγευμα, μετά τη δουλειά. Σε ανθρώπους δικούς του. Και χθες μάλιστα μου έλεγε, έχω αφήσει ένα δικό μου κομμάτι, λέει, το είχα καθαρίσει, αλλά λέω, βλέπω, λέει, ότι λόγω των βροχών ξαναεμφανίστηκε το γρασίδι, πρέπει να πάω να καθαρίσω. Και πήγαινε τελευταία στιγμή, χθες το απόγευμα, να κάνει τα δέοντα. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε, αφού μπορεί, μπράβο, το έχει και μηχανάκι το κατάλληλο. Τώρα, τι γίνεται με την υπόθεση Αβραμόπουλου? Γενικά, τι γίνεται με την ιστορία Κατάργκετ? Δεν θυμάστε πιο πολύ τι είναι αυτή η ιστορία. Το καταλαβαίνω. Διότι και εμείς που το ψάχναμε κάποια στιγμή, μετά, παιδιά, χάθηκε η ιστορία. Θυμίζω, για να είμαστε εντάξει με την ιστορία αυτή, ότι το Κατάργκετ ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια εταιρεία.

0: Που είχαν δημιουργήσει, λέει, οι Καταριανοί, μια μη κυβερνητική οργάνωση που είχε, ακούστε τίτλο παρακαλώ πάρα πολύ, είναι εντυπωσιακό. Ήταν Ένωση κατά της ατιμωρησίας και υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης. Πω, πολλές ρε παιδί μου, τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Πω. Ατιμωρησία, μεταβατική δικαιοσύνη. Την είχε ιδρύσει, λέει, ένας Ιταλός ευρωβουλευτής, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Αντώνιο Παντσέρι, μάλιστα. Κυκλοφόρησαν, δες πάνω, πριν πω τι κυκλοφόρησαν. Ουσιαστικά, ξαναλέω, ήταν μία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία διοχέτευε χρήμα για να περνάνε οι απόψεις του Κατάρ. Λόμπινγκ που λέμε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν εκεί στις Βρυξέλλες, δόξα τω Θεώ, λεφτά πάνε και έρχονται. Για να επηρεάσουν τις ψήφους των ευρωβουλευτών, για να κουβεντιάσουν, να κάνουν διάφορα συνέδρια, ημερίδες, ξέρω εγώ, απογεύματα, δωρεάν Σαββατοκύριακα κλπ. Για να περνάνε οι απόψεις αυτού ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτές τις οργανώσεις, το περίφημο lobbying. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία κυκλοφορούν στις Βρυξέλλες, μάλιστα. Θυμίζω ότι στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση ήταν η κυρία Μογκερίνη, θα μου πεις και τι έγινε. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρε παιδί μου, ήταν ο Κουσνεφ, ο πρώην Πρωθυπουργός Γαλλίας, ήταν επίσης η κυρία Έμα Μπονίνο, και αυτή πρώην Υπουργός Εξωτερικών στην Ιταλία, ήταν κόσμος και δουλειάς, και κάνανε δουλίτσα. Θυμίζω επίσης ότι όταν είχαν κάνει ντου στο, οι αρχές του Βελγίου στο σπίτι του Παντσέρι αλλά και του συζύγου της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού, της κυρίας Καϊλή, είχαν βρει κάτι πακέτα τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, χρήματα, και κανείς δεν εξήγησε τι χρήματα είναι αυτά, αλλά κάποιοι πήγαν στην αρχή μέσα. Μετά, παρά το γεγονός, λέει, ότι η έρευνα είναι ακόμα ανοιχτή, όσοι είχαν μπει μέσα είτε αφέθηκαν ελεύθεροι, είτε τους δώσανε, πώς λένε, αυτά τα μηχανάκια στα πόδια και βγήκαν έξω. Και η ιστορία χάθηκε. Εξαφανίστηκε από πρόσωπο γης. Τώρα λοιπόν βγήκε ένα ένταλμα εις βάρος του πρώην Επιτρόπου του Έλληνα, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιοποίησε και τα στοιχεία της επιστολής που ο ίδιος είχε στείλει, αφού υπηρέτησε ως επίτροπος προς την Κομισιόν, το νομικό τμήμα, αν επιτρέπεται ή όχι να πάει σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, που ξαναλέω ήταν Ένωση κατά της ατιμωρησίας και υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης. 1000 μπράβο! 2000 μπράβο! Βάλε και το ΦΠΑ μέσα! Εντάξει. Έπαιρνε, λέει, εγώ, λέει, ήμουν, λέει, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, έπαιρνα, λέει, ένα ποσό, δόξα το μεγάλο δύναμο, να φάγει η οικογένεια, πώς θα γίνει δουλειά. Λοιπόν, ξέρετε ότι όταν αφιπηρετούν οι επίτροποι, για ένα χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται να μπλέξουν με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και άλλες ευαίσθητες υπηρεσίες. Ας πούμε, ένας άλλος που είχε δημιουργηθεί ήταν με τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν, ένα Πορτογάλο, ο οποίος πολύ σύντομα ανέλαβε επιτελικές θέσεις, που είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση για την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, αν κατάλαβα καλά, ρωτώντας δεξιά και αριστερά, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί, λέει, από τις αρχές του Βελγίου για να δώσει κάποια κατάθεση πριν κάποιο χρονικό διάστημα, δεν εμφανίστηκε, και αυτή ήταν η αιτία για την οποία υπήρξε αυτό το ένταλμα των βελγικών αρχών. Τώρα προφανώς θα γίνει όλη η διαδικασία, θα αρθεί η ασυλία του, ο ίδιος το έχει ζητήσει σύμφωνα με ανακοίνωση που έβγαλε και ο ίδιος, για να απαντήσει στα ερωτήματα των βελγικών αρχών γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Αλλά, ξαναλέω, για να μην χανόμαστε, για μένα το μεγάλο θέμα είναι η ιστορία γενικότερα του lobbying. Τι ρόλο παίζουν, ποιοι είναι αυτοί, νόμιμα όλα αυτά, έτσι. Αλλά ξαναλέω, νομίμως παράνομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι για να πείσουν κάποιους, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι οργανισμοί, είτε είναι κράτη, είτε είναι οτιδήποτε, λειτουργούν υπό τις φτερούγες οργανώσεων κάθε είδους και ύφους. Μάλιστα. Όταν θα γυρίσουμε μετά τις διαφημίσεις, θα πούμε και δύο κουβέντες για αυτή την ιστορία που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για την καταδίκη με τα emails για τους απόδημους που έβγαλε χθες η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα, κυρίες και κύριοι. Δεν μας αφήνει αυτός ο τόπος να ηρεμήσουμε με τίποτα. Το καταλάβατε όλοι έτσι. Επιστρέφουμε εμείς μετά.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Vogue Greece, Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall, από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζουν οι ΗΠΑ. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως πως αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του, Ορμούς ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον Καύσον, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων, με κύμα Καύσον βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Καλό πρωινό σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρωινά μηνύματα. 2-3 πραγματάκια πριν πάω στον κύριο Ντόκα, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στη γραμμή. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει δηλαδή. Αίγυπτος, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, τετραμερείς χθες στο Κάιρο. Και για τη Λιβύη, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Να σας θυμίσω, όταν λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι οι σχέσεις μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας έχουν αρκετά βελτιωθεί. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε στο Κάιρο, ψέματα, στην Αίγυπτο, ασκήσεις στρατιωτικές, στις οποίες μετήχαν και τουρκικές δυνάμεις. Έγινε γνωστό ότι στα πλαίσια τουρκικής άσκησης μετήχαν τώρα και αεροσκάφη από τη μεριά της Αιγύπτου. Βελτιώνονται οι σχέσεις. Παρακολουθεί, λέει η Αθήνα, αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Μάλιστα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω έτσι ως στοιχεία για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Το 72% λέει των πολιτών που ρωτήθηκαν σε μια δημοσκόπηση λένε ότι δεν χρησιμοποιούν ποτέ ή λιγότερο από μια φορά το μήνα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 72%. Και από το υπόλοιπο ποσοστό, το 28% δηλαδή, μόλις το 7% καθημερινά χρησιμοποιεί κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Είμαστε, λέει, στη χειρότερη θέση σε επίπεδο Ευρώπης όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Και όσον αφορά τον τουρισμό, βλέπω ότι φέτος, λέει, το πρώτο πεντάμινο είχαμε 5,2 εκατομμύρια τουρίστες. Πέρυσι, που ήταν μια καλή χρονιά, 4,12 εκατομμύρια τουρίστες. Άρα δηλαδή από εκεί λεφτά φαίνεται να μπαίνουν. Και επειδή υπάρχει μεγάλο θέμα και με το λαγοκέφαλο, όλα τα είχαμε, οι λαγοκέφαλοι μας λείπανε. Μαθαίνω, λέει, ότι πάμε για επικήρυξη, λέει, 5 ευρώ το κιλό. Θα δώσει, λέει, το Υπουργείο Γεωργίας, τώρα λέγεται Αγροτικής Ανάπτυξης, να θυμίσω. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο ευρώ σε ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί, λέει, παραμύθια τώρα, 1 εκατομμύριο τώρα τι να είναι, για 5 ευρώ το κιλό. Τώρα έχουν έρθει πλέον τόσοι λαγοκέφαλοι εδώ. Γιατί είναι ξενιστές. Βρήκανε, λέει, ζεστά νερά και ήρθαν να ακολουθούν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μίλησα με κάνα δύο ειδικούς χθες, περισσότερο εντύπωση κάνει η ιστορία των περιστατικών του λαγοκέφαλου παρά επί της ουσίας υπάρχει πρόβλημα. Ούτε, λέει, με τα άλλα ψάρια, ούτε ότι δεχόμαστε εμείς επιθέσεις από το λαγοκέφαλο. Πρέπει, λέει, να πειράξουμε το ψάρι για να κινηθεί απειλητικά εναντίον μας. Άρα, μην είμαστε και υπερβολικοί. Ανέσης Ντόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Σήμερα ακριβώς 10 χρόνια από τον Brexit, έτσι, 23 Ιουνίου του 2016 ψήφιζαν οι Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία, 6% ύφεση έχει υποστεί η Αγγλία στην δεκαετή έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να θυμίσω τον κύριο Νάιτζελ Φάρατς, τον οποίο πολύ εκτιμώ εντός εισαγωγικών, ο οποίος ήταν πίσω, λέει, από ένα το πούλμα που κυκλοφορούσε, λέει, και έλεγε ότι στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 350 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα, ας χρηματοδοτήσουμε, λέει, το Εθνικό Σύστημα Υγείας μας καλύτερα. Και η πραγματικότητα πήγε, λέει, παρασάγκας από το μήνυμα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα, έλεγε ο κύριος αυτός, ο κύριος Φάρατς, ο οποίος τώρα διεκδικεί, λέει, την Πρωθυπουργία, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε και εμείς, αλλά έχουν και οι Βρετανοί τα δικά τους ζητήματα.
1: Κύριε Ντόκα. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου ανωδικά έκλεισε. Εντάξει, οι αγορές έτσι κι αλλιώς αυτά τα έχουν ήδη προϋπολογίσει και τα έχουν προεξοφλήσει.
0: Ναι,
1: τώρα...
0: όμως, συγγνώμη, αλλά έμαθα, λέει, ότι λίγο υποχώρησε, λέει, η Βρετανική λίρα και αυξήθηκαν τα. Τα ομόλογα τα
1: κυβερνητικά. Ναι, υπάρχει θέμα, ναι, γιατί έχει μεγάλο χρέος.
0: Βέβαια.
1: Γενικά είναι σε μια ακαδινή κατάσταση, Γιώργο, και οι οικονομικοί πυλώνες της Αγγλίας, που είναι η εκπαίδευση και η υγεία, δεν παίρνουν και τις καλύτερες μέρες.
0: Βεβαίως, προφανώς, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν έχουμε. Κοστίζει και για τους Ευρωπαίους να πάνε εκεί. Έχει ακριβήνει αρκετά η ζωή τους. Αυτό μην το παραβλέπουμε. Έχει θέματα το Βρετανικό σύστημα υγείας. Έχει μια σειρά ζητημάτων τα οποία καλείται να τα αντιμετωπίσει τώρα, βεβαίως, η χώρα αυτή. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες για το Euronext Athens ήταν μια εντυπωσιακή μέρα. Είχαμε νέο διπλό υψηλό έτους και για γενικό δίκτυο. Έχει επιστρέψει 199 μήνες πίσω, Νοέμβριο του 2009, νέο ρεκόρ και στην κεφαλαιοποίηση. Μεγάλη δίψα των επενδυτών. Να σας πω ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο που τελειώνει έχουν αντληθεί από το ελληνικό χρηματιστήριο 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη αύριο ξεκινάει να μπουν και τα άτικα πολυκαταστήματα στο χρηματιστήριο. Χθες μας είχαν και μια παρουσίαση η εταιρεία. Μας είπε ότι οι καλύτεροι πελάτες προέρχονται βέβαια από την Κίνα, την Ιαπωνία, από τα μέρη του κόλπου. Δίνουν κατά μέσο όρο πάνω από 500 ευρώ για αγορές, όταν ένας μέσος αγοραστής, ας πούμε, δεν ξεπερνάει τα 150 ευρώ. Και μας είπε και ένα στοιχείο το οποίο δεν το ξέραμε, ότι οι πολυτελείς μάρκες στην Αθήνα έχουν βρει χώρο μόνο για 20-26 σημεία, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ήταν πάνω από 90, αλλά δεν βρίσκουν χώρο στο κέντρο της Αθήνας και στις γνωστές οδούς Βουκουρεστίου και του Συντάγματος, Γιώργο, για να ανοίξουν τα δικά τους, τις δικές τους τα καταστήματα. Συνεπώς, τα Άττικα κάνουν μια πρόταση να έρθουν όλες αυτές οι πολυτελείς μάρκες και να τις
0: φιλοξενήσει. Μάλιστα.
1: Πάντως είναι πολύ αισιόδοξη ότι δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει ούτε με κρίση και τα λοιπά. Τουλάχιστον η εταιρεία πάει εξαιρετικά σε επίπεδο ανωδικής πορείας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα στην επίπεδο ακρίβειας και αγοράς θα ανακοινωθεί, είναι θέμα χρόνου έτσι, η παράταση για άλλους 2 μήνες στο περιθώριο, στο πλαφόν για τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Με την πλατφόρμα πόσο κάνει, επειδή κάθε μέρα μαθαίνουμε και περισσότερα.
0: 250.000 άνθρωποι έχουν μπει μέσα και φτιάχνουν λίστες.
1: Έχουν μπει και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα private label, οπότε εκεί μπορείς να κάνεις μια σύγκριση. Απλώς το σημαντικό είναι ότι αν τη δεις, σου βγάζει το συνολικό ποσό που θες τα προϊόντα εσύ να αγοράσεις και βλέπεις, επειδή μου σε κάθε σούπερ μάρκετ θέλω 6 προϊόντα.
0: Ναι.
1: Πόσο κοστίζουν για το κάθε ένα από τα σούπερ μάρκετ.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή το έκανα, βάζοντας τα προϊόντα τα οποία παίρνω εγώ στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω, από τις εταιρείες σούπερ μάρκετ που στέλνουν στοιχεία εκεί, μόνο η μία έχει το σύνολο των προϊόντων που ζήτησα.
1: Ναι,
0: οι υπόλοιπες δεν τα έχουν περασμένα όλα.
1: Όχι. Και έχει να κάνει και με ανταγωνισμό, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Αυτό
0: επίσης να σημειώσω, ότι σε κάποια προϊόντα, γιατί εγώ πήγα μετά, κάνω το εξής. Πήγα, τύπωσα τον κατάλογο που είχα μαζί με τις τιμές, πήγα στο σούπερ μάρκετ που ήταν το πιο φτηνό και είδα ότι κάποια από τα προϊόντα αυτά ήταν σε προσφορές. Δεν είναι κανονικές τιμές.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι άλλη μια παρατήρηση που πρέπει να έχουμε κατά νου.
1: Βέβαια. Πάντα υπάρχουν τώρα, εντάξει,
0: μικρά και μεγάλα, τα οποία διαπιστώνεις ότι δεν είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία τα οποία σου δίνει το σύστημα.
1: Ακριβώς, αυτό το πράγμα που λες. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ο Ιούνιος είναι ο μήνας των γενικών συνελεύσεων για τις εισηγμένες. Αυτό το που βγαίνει μέχρι σήμερα, γιατί χθες είχαμε και τη ΔΕΗ, σήμερα θα βγει Ελλάδα Development κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι ότι οι εταιρείες έχουν εξαιρετική ανθεκτικότητα. Δηλαδή και το πρώτο εξάμεινο πάει εξαιρετικά. Βέβαια, δεν έχουν την κερδοφορία και την ανάπτυξη που είχαν πέρυσι, γιατί θυμίζω ότι ο πόλεμος ήταν 103 ημέρες διήρυξη ουσιαστικά. Αυτό, Γιώργο, που τους ενοχλεί τώρα είναι ότι μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η ιστορία στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Θα πάρει χρόνο και βέβαια τα τιμολόγια που έρχονται τώρα για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι πάρα πολύ υψηλά και εκεί τώρα είναι το μεγάλο θέμα. Από εκεί και πέρα το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το έχουμε ξεχάσει γιατί έχει πάει κάτω από τα ραντάρ της ζωγραφίας, είναι οι δασμοί, οι οποίοι συνεχίζουν να ροκανίζουν το περιθώριο κέρδος πολλών εταιριών και δυστυχώς οι περισσότερες εταιρείες, και λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν μπορούν να βρουν ουσιαστικά πεδία και δίκτυα διανομής στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεις άνθρωπο να σου οδηγήσει στο εξωτερικό, δηλαδή όσο και να προσπαθεί η Ένωση Υλικών Εξαγωγών κτλ. Αν δεν πας μόνος σου, δεν βάζεις χρήματα, δεν βρεις ανθρώπους να σου ανοίξουν το δίκτυο να πουλήσεις στο εξωτερικό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε μια εποχή που δυστυχώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αρνούνται να δουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν δεν μεγαλώσουν και με το AI, το οποίο το φοβούνται όλοι και λένε ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα ξεπεράσει τις εξελίξεις, νομίζω, ναι, Γιώργο, ότι θα δούμε πάρα πολλές εταιρείες
0: όπου
1: θα έχουν θέμα επιβίωσης.
0: Ναι, πες μου κάτι. Αυτό που λες για τις μικρές επιχειρήσεις είναι η λογική του να συντεριάξουν με άλλες, να συνενωθούν με άλλες, να γίνουν λίγο μεγαλύτερες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το πρόβλημα είναι ότι επειδή έχουμε την πρώτη γενιά, η οποία δεν αφήνει την τρίτη, ακόμη και τη δεύτερη γενιά, αν δεν φύγει δηλαδή βιολογικά από τη ζωή, δεν τους επιτρέπει να κάνουν την επόμενη κίνηση. Ενώ τα νέα τα παιδιά έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν σπουδάσει, έχουν ανοιχτό μυαλό, έχουν άλλο DNA.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς όσο ζει ο ιδρυτής, σου λέει εδώ, εγώ θα σου κάνω κομμάτι. Αυτό δηλαδή μου λένε πάρα πολλές εταιρείες, έχουν θέμα και ενώ βλέπουν ότι πρέπει να επιταχύνουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει πλέον ότι απλώς πουλάει ένα προϊόν και τελείωσε εδώ στην Ελλάδα. Έχει τελειώσει χρονικά. Πρέπει να βγεις στο εξωτερικό. Αλλά αυτό για να το καταφέρεις, Γιώργο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι παραδοσιακά οι μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες έβρισκαν συνήθως φοιτητές στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Ινδία, στη Λατινική Αμερική και άνοιγαν τα δίκτυα διανομής. Σήμερα όμως γίνεται με άλλους τρόπους. Βέβαια έχεις άλλα εργαλεία, αλλά πρέπει και να πληρώσεις κιόλας. Έτσι, όλοι αυτοί το θεωρούν ότι είναι πεταμένα λεφτά, είτε είναι social media, είτε είναι AI. Λένε ότι σιγά μην δώσω εγώ λεφτά για αυτά τα πράγματα. Κι όμως έτσι είναι σήμερα το marketing, έτσι σήμερα το επιχειρήν. και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, αργά ή γρήγορα θα γίνουν ουραγοί.
0: Μάλιστα. Ανέστη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκα, στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9. Επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες πρωί-πρωί, γιατί έχετε στείλει αρκετοί από εσάς και σας ευχαριστώ. Στη φίλη μου την κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Χαράλαμπο στην Πάτρα, το φίλο μου τον Σπύρο και το Μαστοντίνο στο Γαρδίκι, αλλά και μέσω κοινωνικών δικτύων. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Το ξέρετε ότι έχουμε καινούργιες στρατιωτικές μονάδες, οι οποίες εγκαινιάστηκαν χθες. Είναι οι ψηφιακές μονάδες, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει δηλαδή η μονάδα, η 1821, είναι η μονάδα ηλεκτρονικών πληροφοριών. Είναι η 1912, η μονάδα, λέει, διαστημικών εφαρμογών. Είναι η 1947, που είναι η μονάδα συλλογής πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γίνανε χθες τα εγκαίνια. Αν κατάλαβα καλά, αυτή είναι η νέα διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες εκεί και έκανε τα εγκαίνια μαζί με άλλους εμπλεκόμενους. Ζήτησε, γιατί αυτό ξαναλέω είναι δωρεά, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δωρεά η οποία έγινε για να στηθεί, για να φτιαχτεί το συγκεκριμένο τμήμα, τέλος πάντων, των ενόπλων πλέον δυνάμεων. Ζήτησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός και από άλλους έχοντες και κατέχοντες να συνδράμουν, να βοηθήσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αλλά και γενικότερα τις προσφορές τους προς το κράτος για να βελτιώσουν υποδομές και να στήσουν υποδομές. Λοιπόν, δωρητής ο κύριος Αθανάσιος Λασκαρίδης και η σύζυγός του για τα συγκεκριμένα εγκαίνια στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το τι γίνεται στα στενά του Ορμούς δεν περιγράφεται. Εκεί που δεν περνούσε κουνούπι, δεν τα βλέπουμε. Τώρα, παιδιά, βλέπω μπόλικα πλοία. Αυτό είναι αισιόδοξο, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα, βλέπω και στους δύο διαδρόμους, και στο διάδρομο που έχουν ανοίξει οι Ιρανοί, που είναι πιο κοντά στο Ιράν, και στην άλλη μεριά, στην απέναντι πλευρά, στο Ομάν, πλοία να μπαίνουν και να βγαίνουν και να κινούνται. Και μάλιστα και αρκετή, επαναλαμβάνω, κίνηση στα στενά. Θα κουβεντιάσουμε αργότερα για αυτή τη συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί, τι σημαίνει και πώς το βλέπει ένας άνθρωπος ειδικός γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Προλαβαίνω επίσης να σας πω ότι τώρα που μιλάμε, το Brent είναι στα 77,5 το βαρέλι, και με μία πτώση 0,40%, 73,6 είναι το αμερικανικό ελαφρύ πετρέλαιο, το WTI, με μία μείωση 0,27%. Θα δούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις τι γίνεται με τα πρατήρια. Ξαναλέω, χθες έβαλα εγώ καύσιμο 1,89, είδα και φτηνότερο σήμερα που κατέβαινα, και το κίνηση στο πετρέλαιο 1,54, που όμως έχει μία ενίσχυση 15 λεπτών, η οποία περπατάει μέχρι το τέλος του μήνα. Για να δούμε τώρα αυτή αν θα συνεχιστεί ή όχι. Λοιπόν, τώρα, θυμίζω το μεγάλο μας ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία που ετησίως διοργανώνει για ευνόητους λόγους. Φέτος, αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το ραντεβού μας λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα Δευτέρα. Συμμετέχουν άφιλο κερδό σε αυτή τη μεγάλη συναυλία Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Προγραμματιστείτε από τώρα. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι κάθε χρόνο από την συναυλία που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δένδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Ας πούμε, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τουλάχιστον καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
20: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
19: Προσλαμβάνεστε.
21: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα σας, γιατί μας καίει, το βλέπω και μου το λέτε και καθημερινά. Ο άνθρωπός μας για το ζήτημα αυτό, κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
22: Καλημέρα, κύριε Σάλτη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, 77 και 5 βλέπω σήμερα.
22: Ναι, 78 έκλεισε την περασμένη εβδομάδα 78 και 8 αν θέλετε στην Παρασκευή, είχαμε μια αύξηση το Σάββατο, τη Δευτέρα το πρωί πήγε να σηκωθεί ψηλά και κάπου κρατήθηκε με όλες αυτές τις ανακοινώσεις, και αυτό το οποίο εκτιμούμε θα είναι αυτή τη βδομάδα συν πλην στα ίδια επίπεδα με την περασμένη. Δηλαδή εκεί που έχει καταλαγιάσει αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, εκεί θα το δούμε και σε όλη αυτή τη βδομάδα. Εκτός και αν την άλλη βδομάδα αφαιρεθεί αυτό το 15 λεπτό από πετρέλαιο, το οποίο θα το εκτινάξει πάλι πολύ υψηλά. Που
0: κυρία Σμάτωπουλου, να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι είμαστε τώρα στα 77 και 5, εννοώ για τον Brent που μας καίει εμάς, η τιμή αυτή. Πριν τον πόλεμο ήταν πάνω κάτω η ίδια τιμή, σωστά? Πριν δηλαδή την 28η Φεβρουαρίου ήταν πάνω
22: Ήταν στα 70 εκεί πέρα. 70-72.
0: Ήταν
22: 70-72.
0: Τι τιμή είχε τότε?
22: Ακριβώς. Όμως η τιμή τότε στα 72 δολάρια, και αυτό είναι που λέμε πάντοτε ότι το ένα είναι αργό πετρέλαιο, το άλλο είναι δηλισμένο προϊόν, και μέχρι να διαμορφωθεί η τιμή του δηλισμένου προϊόντος υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που επιδρούν. Εκτός από την ισοτιμία ευρωδολαρίου είναι η ζήτηση, είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
0: Okay.
22: Θα σας πω ότι ήταν περίπου η βενζίνη στο 1,80-1,78, ναι, τότε που ήταν στα 72 δολάρια.
0: Ναι, τώρα χθες είδα εδώ στην Αθήνα 1,88. Εγώ δηλαδή έβαλα 1,88 και 9.
22: Σωστά. Εδώ εκεί βρίσκεται λοιπόν αυτή η τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην αμόλυβδη βενζίνη, γιατί το πετρέλαιο θα πούμε ότι είναι χαμηλότερα επειδή έχει και το 15 λεπτό. Γιατί αν θα μπει το 15 λεπτό θα ξεφύγει.
0: 1,54 το είδα χθες εγώ το πετρέλαιο.
22: Ναι, άμα θα μπει το 15 λεπτό θα πάμε στο
0: 1,79. Τι, 1,54, 1,70, σωστά, 1,70.
22: Θα πάμε περίπου στο 1,70. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι καλό είναι να κρατήσει χαμηλά, γιατί το πετρέλαιο είναι κόστος ενέργειας.
0: Και βέβαια, είναι κομβικό.
22: Γι' αυτό πολύ σωστά το επισημαίνετε. 77 με 72. Αυτή τη στιγμή 1,88 όπως το λέτε. Τότε ήταν στο 1,76, είναι μεγάλη διαφορά και δεν είναι δυσανάλογη όσο αφορά σχέση βαρελιού αργού και δηλισμένου προϊόντος.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν τώρα, για να το καταλάβει και ο κόσμος και να κλείσουμε έτσι, κυρία Σμάτωπουλου, ότι επειδή υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από καύσιμα, γι' αυτό είναι και πιο ακριβό, είναι και κάτι παραπάνω το Brent σε σχέση με το πριν τον πόλεμο, οπότε φαίνεται ότι είναι παραπάνω τα λεφτά. Κοστίζει παραπάνω το λίτρο η αμόλυβδη. Έτσι.
22: Λόγω της κατάστασης από την παραγωγή του καυσίμου, που η παραγωγή του καυσίμου έχει πληγεί. Έχει πληγεί όσο αφορά σε πωλήσεις, έχουν μειωμένες πωλήσεις αυτή τη στιγμή οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες και έχουν και υποστεί και ζημιές. Έτσι. Αυτά λοιπόν όλα ανεβάζουν την τιμή.
0: Κάποιος θα τα πληρώσει.
22: Είναι δυσανάλογη.
0: Κάποιος θα τα πληρώσει. Αυτά και ξέρουμε ποιος θα τα πληρώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμάτωπουλου.
22: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις τιμές. Ακούσατε και τους παράγοντες. Για να δούμε τι θα δούμε. Και βέβαια το ζήτημα, ξαναλέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάμε σε κόψιμο των 15 λεπτών από την ερχόμενη Τετάρτη, όχι αύριο, την επόμενη Τετάρτη που τελειώνει ο μήνας, ή αν, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, λέει, να πάμε σταδιακά στη μείωση. Δηλαδή να πέσουμε τώρα, ξέρω εγώ, στα 8 λεπτά και μετά να πάμε στον επόμενο μήνα. Αλλά αυτό είναι και χασούρα, ξέρετε τώρα, για τον κρατικό κορβανά, θέλω να πω εκεί. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Πασχαλίδη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά την καλημέρα μας.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.

0: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 23 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καρλαβρούνε στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην Κερατέα Αττικής. Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Υπό έλεγχο είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας, σε δασική έκταση. Η φωτιά πέρασε κάθετα την εθνική οδό στην απέναντι πλευρά, με αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων. Οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θερμαϊκού, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε χώρο με σκουπιδιά. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου επιβατικό αεροσκάφος τύπου Boeing της TUI που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένιας προς το Άμστερνταμ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφου ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Αμέσως μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου. Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως όσο το Ιράν μας σέβεται δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος, τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της κούρσας για την ηγεσία του κόμματος. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, με 13 κολλημητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το νέο πεδίο ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροαποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς και η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί να δικαιολογεί στη χρήση των ποσών. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες γονικές παροχές και δωρεές μέσω τραπεζικού συστήματος και της πλατφόρμας MyProperty. Να περάσουμε στο πεδίο του πολέμου. Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του, προσθέτοντας πως όσο το Ιράν μας σέβεται δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα, την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της μόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο συνεργασίας. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλέον από τα στενά του ορμούς, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε επίσης πως τα υπόλοιπα παγωμένα κεφάλαια δεν θα κατευθυνθούν υποχρεωτικά μόνο σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, σε κοινή δήλωσή τους, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιάμιν Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να καταδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητάει η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφειοτύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα προδεσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την γένεια χθες του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας πως η νέα εγκατάσταση αποτελεί έναν υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας.
1: Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται κάνοντας εφικτή. Τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Αρχίζουν σήμερα οι έλεγχοι για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων, καθώς έληξε χθες η σχετική προθεσμία. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόστιμα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε σε συνέντευξη του χθες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μιλώντας στον ΣΚΑΙΦ, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι μέχρι χθες έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων.
2: Θα πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε πολίτης ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με τον ίδιο. Αφορά την περιουσία του και πολλές φορές ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό. Να είναι συγκεκριμένα τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από το Δήμο ανάλογα με τα τετραγωνικά τα οποία είναι το κάθε οικόπεδο. Και προφανώς, και όπως γνωρίζετε, είναι συγκεκριμένα και τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν σε όσους έχουν κάνει ψευδή δήλωση και εγκυμονία ακόμα και ο κίνδυνος του να υπάρξει φυλάκιση.
0: Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του Τουρμελού Πλημελιωδικίου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το Τριμελές Πλημελιωδικίου της επέβαλε ποινή φυλάκης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email έκανε λόγο χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
3: διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
0: Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.000 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρες απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις λεπτομέρειες γύρω από την εξιχνία της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο παρουσίασαν χθες στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Ο ταξίαρχος αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλλος Νικολάου έκανε λόγο για μια από τις πλέον σύνθετες και απαιτητικές υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν το τελευταίο διάστημα. Σημείωσε ότι οι ανακολουθίες στις καταθέσεις του 43χρονου, η εξέταση του μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού και το εξειδικευμένο συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εξέτασαν σπίτι και όχημα του δράστη οδήγησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας.
4: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επασέμενε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες, χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμη και πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους, διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε τον αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Και τα δύο γκολ σημείωσε ο Μέση, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ του Μουντιάλ με 18 γκολ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 ενώ σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αλγερία. Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει Ουσμπεκιστάν, στις 11 θα παίξουν Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς κοντράρεται με την Κροατία και στις 5 η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός περιγράψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους του λεκανοπέδιου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Αφού ενημερώσουμε πρώτα πως από τις 8-8.30 το βράδυ και μετά θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και μέχρι εδώ το παραλιακό μέτωπο κατά τα φαινόμενα λόγω του Νόστος Ραν, μιας οργάνωσης στα πλαίσια των Special Olympics από ό,τι καταλαβαίνουμε. Να σας πούμε λοιπόν, αφού σας ενημερώσουμε από τις 8-8.30 και μετά πως θα έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις, πως είναι ένα σχετικά καλό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε κίνηση Βεβαίως στο Σκαραμαγκά, αλλά είναι η συνήθις και λίγο καλύτερη. Έχουμε κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αλλά είναι σαφώς καλύτερα και τα δύο ρεύματα από ό,τι μας έχουν συνηθίσει. Η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα ανατμήματα έχει αρκετά προβλήματα και πυκνή ροή στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιώνη Άκτη προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω να το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο τρίτη, σήμερα τρίτη, αύριο θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, στο Θερμαϊκό

0: Αυτός ο νους όπου θέλει πηγαίνει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά, ΣΚΑ 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. 31-32 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Λεκανοπέδιο. Λοιπόν, μια κουβέντα πριν πάω στον καλεσμένο μας για να μιλήσουμε λίγο για τις εξελίξεις στα ελληνικά ταχυδρομεία που φαίνεται ότι έχουν ενδιαφέρον. Είδα και ένα δημοσίευμα στην Κυριακάτικη Καθημερινή που νομίζω ότι βάζει και κάποιες, πώς το λένε, κάποια δεδομένα πάνω στο τραπέζι για το τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα με τα οικονομικά των ελληνικών ταχυδρομείων. Θυμίζω ότι χθες είχαμε και μία απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης για την διαρροή των email περίπου 25.000 Ελλήνων οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για να μπουν στην διαδικασία των απόδημων ψηφοφόρων. Και μετά που υπήρξε η διαρροή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τους ανθρώπους αυτούς και την νομική διαδικασία που ξεκίνησε για τα προσωπικά δεδομένα. Ξέρετε την ιστορία, έχουμε 4 ενόχους για αυτή την διαρροή των email, μεταξύ αυτών και η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον κατά την άποψή μου είναι η δήλωση που έκανε αυτός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος προσπάθησε λίγο να υποβαθμίσει την ιστορία αυτή, λέγοντας ότι την περίοδο των εκλογών δεχόμαστε στα mail μας εκατοντάδες μηνύματα κλπ. Θα το δεχθώ αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι οποίοι δήλωσαν τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μετέχουν ως απόδημοι ψηφοφόροι δεν έδωσαν κανένα πράσινο φως να τους ενημερώσει η υπηρεσία και οποιοδήποτε υποψήφιος ευρωβουλευτής για την πολιτική του παρουσία. Αυτή λοιπόν η διαρροή στα προσωπικά δεδομένα είναι πάρα πολύ σοβαρή για να μπορούμε πολιτικά να την εμπλέκουμε με το γεγονός ότι δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι τόσο απλό. Γενικότερα με τα προσωπικά δεδομένα πρέπει αυτοί που νόμιμα εντός εισαγωγικών, αλλά κυρίως αυτοί που παράνομα τα χρησιμοποιούν, να έχουν τις επιπτώσεις που πρέπει να έχουν. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής. Διότι ξαναλέω, με αφορμή ένα mail που κυκλοφόρησε προς τους υπαλλήλους των ταχυδρομείων, αν θέλετε συνδράμετε και εσείς, λέει, τους είπε, για να μοιράσετε το υλικό το οποίο υπάρχει. Αλλά να δούμε και λίγο την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά ταχυδρομεία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καλημέρα κύριε Οικονόμου.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας το έλεγα και χθες, ήταν ένα δημοσίευμα και στην Κυριακάτικη Καθημερινή που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει 3 εκατομμύρια το μήνα μπαίνουν τα ΕΛΤΑ μέσα κάθε μήνα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, το mail το οποίο κυκλοφόρησε που ζητάει από υπαλλήλους των ΕΛΤΑ που έχουν άλλο αντικείμενο να βγουν και να μοιράσουν δέματα ή τέλος πάντων υλικό, πάλι δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Είναι αλήθεια ότι σε μια περίοδο που γίνεται μια προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του αυτός ο μεγαλύτερος, ο ιστορικότερος οργανισμός αυτής της χώρας, είμαστε ξανά σημείο αναφοράς από ένα νέο λάθος, από μια καινούργια στοχεία. Με αφορμή το mail, είμαστε ξανά στο επίκεντρο και μάλιστα συνήθως με αρνητικές συνέπειες. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια συνεχόμενης συρρήκνωσης και μέσα από τη συρρήκνωση γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν παράγει ανάπτυξη αλλά ύφεση. Τώρα, το πρόβλημα με το εσωτερικό έγγραφο έχει να κάνει με τον εθελοντισμό που μπαίνει μέσα από το έγγραφο αυτό, και εδώ νομίζω ότι η έννοια του εθελοντισμού είναι μη κερδοσκοπική, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πώς μπορείς λοιπόν να διακινείς δωρεάν κάτι για το οποίο έχει πληρωθεί να παρέξει ως υπηρεσία? Ναι. Το εσωτερικό έγγραφο δηλαδή έλεγε πως, κύριε, χρησιμοποιείτε τα αυτοκίνητά σας, τα ιδιόκτητα,

0: και θα πάτε το Σαββατοκύριακο να κάνετε διανομή δεμάτων σε μια περιοχή που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, διότι εκεί ο εξωτερικός συνεργάτης, ο πράκτορας, δηλώνει αδυναμία και μάλλον πάει σε αναστολή συνεργασίας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί προβλήματα, γιατί μπαίνει και το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από την ΕΛ.
1: Πάντως, γενικότερα, πρόεδρε, ναι, η εικόνα πάντως προς τα έξω, το να εθελοντικά να ζητάει τώρα η υπηρεσία, ελάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ όσοι επιθυμείτε να συνδράμετε, δείχνει ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω.
0: Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα το τελευταίο οκτάμηνο και με την προσπάθεια τότε του ξαφνικού θανάτου των 204.
1: Με αυτή την ιστορία τι έγινε, κύριε πρόεδρε? Θα συνεχιστεί, άλλαξε δρομολογία?
0: Άλλαξε λίγο ο τρόπος. Δηλαδή, παρόλο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εκείνη την περίοδο στο Λεκανοπέδιο έγιναν 46 καταστήματα, σε ό,τι έχει να κάνει την περιφέρεια και για το υπόλοιπο αριθμό των καταστημάτων, υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία, η οποία λέει ότι βρίσκουμε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, κάποιον ιδιώτη, τα γνωστά πρακτορία δηλαδή, ναι. Και εφόσον υπάρχει ανταπόκριση συνεργασία, τότε κλείνουμε το κατάστημα σε μια περιοχή και λειτουργεί κάποιο πρακτορείο. Βέβαια, εδώ αποδεικνύεται ότι όλες αυτές οι προσπάθειες μέχρι σήμερα δημιουργούν προβλήματα, γιατί ταυτίζουν και με το δημοσίευμα της εφημερίδας που μιλάει για τα 3 εκατομμύρια ελλείμματα το χρόνο.
1: Αν ισχύει, αν ισχύει αυτό, κύριε πρόεδρε, μιλάμε για μείζον πρόβλημα όσον αφορά την επιβίωση.
0: Γιατί δεν μπορεί να σταθεί όρθιος οργανισμός, και ξέρετε πάρα πολύ καλά, και σε μια περίοδο όπου έρχεται η πολιτεία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, με μια κοινή υπουργική απόφαση, αποφάσισε την καταβολή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, της προκαταβόλης δηλαδή για το έτος 2026, ναι. Από τις 15 έτου, 15 εκατομμύρια. Δηλαδή η πολιτεία δείχνει ένα ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει τη συνέχιση λειτουργίας και ύπαρξης αυτού του ιστορικού οργανισμού.
1: Κλείνοντας,
0: ωστόσο,
1: κύριε πρόεδρε,
0: το ένα λάθος διαδέχεται
1: με
0: το
1: αυτό
0: άλλο,
1: βλέπω, αυτό
0: με
1: βλέπω.
0: Αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στους πολίτες, οι οποίοι ψάχνουν εναλλακτικές, διότι έχει χαθεί η αξιοπιστία.
1: Αυτό
0: Στόχος είναι να επανέλθει η αξιοπιστία και η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.
1: Αυτό είναι το
0: επίκεντρο πρέπει να είναι ο εργαζόμενος. Διότι οι εργαζόμενοι βάζουν συνεχώς πλάτη σε αυτή την προσπάθεια για να μπορεί να σταθεί ο οργανισμός. Αλλά με τέτοιες πρακτικές, με τέτοια λάθη, με τέτοιες συμπεριφορές και με συνεχόμενη συρρήκνωση σε ένα δίκτυο που παρέχει κυρίως κοινωνικές υπηρεσίες και δεν έχει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, γιατί ο εργαζόμενος πρέπει να νιώθει την ασφάλειά του, δεν πρέπει να είναι αγχωμένος, δεν πρέπει να διώκεται. Εδώ έχουμε διώξεις, απολύσεις, τιμωρίες σε μια προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρετε, διαβάζω και τη θέση της διοίκησης για αυτό το εσωτερικό έγγραφο που δημοσιεύτηκε αυτές τις μέρες και βλέπω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Πως θέλαμε να δείξουμε και στο στελεχειακό δυναμικό πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στη διανομή. Δεν αρκεί να το λέει κάποιος τώρα.
1: Έτσι
0: πρέπει
1: θα το μάθει.
0: Να αποδεικνύεις ότι πρέπει να βοηθήσεις αυτή την προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
0: Να βελτιώσεις τις παρεχόμενες υπηρεσίες για να μπορείς να είσαι και ανταγωνιστικός, αλλά να είσαι και συνεπής σε αυτά που προβλέπονται.
1: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
0: Να είστε
1: καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Οικονόμου, ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής. Κάτι δεν πάει καλά στην ιστορία με τα ελληνικά ταχυδρομεία. Νομίζω ότι εσείς ως πελάτες το βλέπετε και το ξέρετε καθημερινά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, εδώ και 55 χρόνια ο ΑΚΤΟ διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic Design, Interior Architecture, Fashion Design, Animation, Photography with Video, Product Design, Fine Art, Comic and Cartoon. Με περισσότερους από 50.000 αποφύτους και συνεργασίες με την αγορά, Real Work Project, εμπειρία και πορτφόλιο από τα χρόνια των σπουδών. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο, στην ACTO, μπορείτε να ενημερωθείς και για τα προγράμματα Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων. Το τελευταίο ACTO Early Entry για τα δίδακτρα της χρονιάς ισχύει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Μπείτε στο acto.gr και κάντε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεστε. ACTO, The Art and Design College, από το 1971. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες πως τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειριστεί τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελέα φετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat μέσω ανταλλαγής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Α, γι' αυτό Αντετοκούμπο έκανε μια ανάρτηση τα ξημερώματα, φίλοι ακροατές. Θα μου πεις αυτό σε μάλανε ψάλτη. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, επειδή εμείς τα νυχτοπούλια γίνεται μια συζήτηση και μεταξύ μας για να δούμε. Έγραψε λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, είχε μια φωτογραφία της πλάτης του και έγραφε από κάτω: «Θεέ μου, σε εμπιστεύθηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή». Και προέκυψε τώρα η είδηση ότι μετακινείται από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Θα γίνει γνωστό προφανώς αργότερα τι σημαίνει ανταλλαγή και λοιπά και λοιπά, και τι σημαίνει και οικονομικά για τον superstar του μπάσκετ, ο οποίος νομίζω ότι εδώ βρίσκεται, αν καταλαβαίνω καλά, στην χώρα μας μαζί με την οικογένειά του. Α, και κάτι άλλο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, επιτρέψτε μου μια κουβέντα να πω για να πάμε αμέσως στην επόμενη ιστορία που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, προφανώς μάθατε ότι, όσοι ενδιαφέρεστε για το Μουντιάλ, ότι στον έναν από τους νυχτερινούς αγώνες για μας, το Γαλλία-Ιράκ, κάποια στιγμή δόθηκε η εντολή, λόγω λέει κακών καιρικών συνθήκων, να σταματήσει ο αγώνας και να αδειάσει και το γήπεδο στο οποίο γινόταν ο αγώνας, λόγω λέει κεραυνικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του γήπεδου. Και για δύο, κανονικά ήταν λέει ένα ημίωρο να σταματήσει ο αγώνας, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων οι οποίες επικρατούσαν, χρειάστηκαν 2 ώρες να βγουν οι θεατές, να ξαναμπούν και να μπουν και οι ομάδες και να συνεχιστεί ο αγώνας. Το τελικό αποτέλεσμα, η Γαλλία επικράτησε του Ιράκ με 3-0. Αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά τα δύο ζητήματα. Ξαναλέω, μετακινείται ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι η πρώτη του μετακίνηση από την χρονιά που ξεκίνησε στους Milwaukee, που πήγε στο NBA και έκανε αυτά που έκανε και νομίζω εξελίχθηκε συγκλονιστικά. Τώρα, θεωρητικά θα είχαμε στην παρέα μας τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου της Αθήνας, γιατί αρκετοί από εσάς μου στείλατε διάφορα μηνύματα που έχουν να κάνουν με το αν καθαρίζονται ή όχι οι χώροι πρασίνου του Δήμου της Αθήνας, δηλαδή ο λόφος του Λυκαβητού, ο λόφος του Φιλοπάπου, ο λόφος Στρέφη, στην Γράβα, το άλσος Ευελπίδων, το άλσος Ηλυσίων και η περιοχή Θησίου. Λοιπόν, επειδή συνομίλησα χθες με τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, και είχαμε συνεννοηθεί για να τα πούμε σήμερα, αλλά προφανώς ενδεχομένως το πρόγραμμά του το έχει φέρει τα πάνω κάτω και δεν μας βοηθάει και η κινητή τηλεφωνία να τα πούμε. Η εικόνα που έχω είναι ότι ο Δήμος, το ανακοίνωσε κιόλας, νομίζω χθες αργά το απόγευμα, ολοκλήρωσε λέει εκτεταμένες εργασίες αποχλώασης και αποψήλωσης των μεγάλων πνευμόνων πρασίνου της πρωτεύουσας. Λοιπόν, και σας είπα τις συγκεκριμένες περιοχές, απομακρύνθηκαν πλήρως και οι καύσιμοι ύλοι και προχώρησαν και σε αναγκαίες αποκλαδώσεις, κλαδέματα με λίγα λόγια, στους μεγάλους πνεύμονες πρασίνου που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού. Στην κουβέντα που έκανα όμως με τον κύριο Αποστολόπουλο, μου είπε και κάτι άλλο που θα ήθελα να το ακούσετε, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι, θα σας τα πω εγώ. Μου λέει ότι το εντυπωσιακό, λέει, της ιστορίας είναι και οι φθορές που υπάρχουν σχεδόν κάθε βράδυ σε αυτές τις περιοχές, αυτούς τους λόφους όπου υπάρχουν συστήματα ποτίσματος του πρασίνου της Αθήνας, που δεν είναι και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, γίνονται προσπάθειες να φυτευτούν νέα δέντρα, αλλά η Αθήνα πάσχει από πράσινο, δυστυχώς. Λοιπόν, και οι ζημιές είναι και μεγάλες. Κάποιοι λέει καταστρέφουν τα συστήματα ποτίσματος και τα έχουν κατατάξει διάφορες κατηγορίες οι άνθρωποι του Δήμου. Προσπαθούν καθημερινά να δουν πού υπάρχει το πρόβλημα για να το αντιμετωπίσουν. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις θεωρούν ότι δεν είναι τυχαίες οι καταστροφές τις οποίες καταγράφονται στα δίκτυα αυτά. Ξαναλέω όμως, γίνονται και κάποιες προσπάθειες να φυτευτούν νέα δέντρα στα όρια του Δήμου. Αυτό έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη διοίκηση, νομίζω, με την βοήθεια και ιδιωτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Πρέπει το πράσινο να γίνει περισσότερο στα όρια, όχι μόνο του Δήμου, γενικότερα του Λεκανοπεδίου. Αν όχι όλες οι περιοχές, ένα κομμάτι περιοχές και περιοχές πάσχουν από πράσινο. Πρέπει να γίνουν καλύτερες οι αναλογίες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα να περπατήσουμε να δούμε και λίγο τα υπόλοιπα, μιας και τα έχουμε. Έχω και δύο ειδήσεις που βρίσκω την ευκαιρία να τις κουβεντιάσουμε. Μία είναι πραγματικά καλή και χρειαζόμαστε και καλές ειδήσεις. Θυμάστε τη 13χρονη μαθήτρια που είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι σε σχολείο στο Χαϊδάρι, που είχε πέσει και είχε χτυπήσει, αν δεν κάνω λάθος, με το κεφάλι η κοπέλα αυτή. Λοιπόν, όπως πληροφορηθήκαμε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, μιλάμε για ένα ιατρικό θαύμα. Η 13χρονη μετακινείται πλέον από το νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης. Βρισκόταν και νοσηλευόταν στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Η εικόνα της παρουσιάζει βελτίωση μετά και τις επεμβάσεις τις οποίες υπευλήθηκε. Λοιπόν, ανταποκρίνεται θετικά, κινεί τα άκρα της, έχει επαφή με το περιβάλλον και επικοινωνεί. Μέσα στις επόμενες μέρες, όπως σας είπα, θα πάει σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για να συνεχίσει την πορεία της ανάρρωσης. Μακάρι στο κορίτσι, μακάρι για τη ζωή της και για την οικογένειά της, βεβαίως, έτσι δεν το κουβεντιάζω. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα. Στη Γερμανία, λοιπόν, ανατέθηκε σε μια επιτροπή για να δουν τι θα κάνουν με το συνταξιοδοτικό σύστημα. Και να ξέρετε, αυτά που γίνονται στη Γερμανία μπορεί να μην αργήσουν να επεκταθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, κατάργηση, λέει, της σύνταξης στα 63 που έχουν στη Γερμανία, αναλογία 2:1 χρόνου εργασίας και ετών συνταξιοδότησης, αύξηση των ασφαλισμένων, σουηδικό μοντέλο χρηματοδότησης, είναι κάποιες από τις επιτροπές, από τις προτάσεις, συγγνώμη, που η αρμόδια επιτροπή που της ανατέθηκε να βρει λύσεις και προοπτική για το συνταξιοδοτικό σύστημα στη Γερμανία. Επισήμως σήμερα, Τρίτη, θα παρουσιαστούν, ήδη όμως καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις. Μεταξύ των προτάσεων, κυρίες και κύριοι, στη Γερμανία αναφέρεται, λέει, ότι η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής και φαίνεται ότι θα σπρώξει προς τα πάνω τα όρια κατά 6 μήνες ανά 10 χρόνια, δηλαδή κάθε δεκαετία θα προστίθεται και 6 μήνες παραπάνω στον εργάσιμο βίο του άντρα ή της γυναίκας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 67,5 το 2041 και στα 68 το 2051. Στη δεκαετία του 90, που είναι το καταληκτικό της δουλειάς που έχει γίνει, η ηλικία συνταξιοδότησης στην Ομοσπονδιακή Γερμανία θα φτάσει τα 70. Ξαναλέω, τα πολιτικά κόμματα, από ό,τι καταλαβαίνω, όχι όλα, βλέπουν θετικά τις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί πάνω στο τραπέζι από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Έτσι, βλέπω αντιδράσεις και από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Οι πράσινοι χαρακτηρίζουν λάθος κάποια πράγματα σε επίπεδο σύνταξης, στην αναλογία των χρημάτων που θα δίνει το κράτος σε σχέση με τον ίδιο τον πολίτη, και άλλες αντιδράσεις. Βλέπω αρνητικά τα συνδικάτα των εργαζομένων, αλλά ας δούμε και σήμερα περαιτέρω τι θα ανακοινωθεί ως επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στα των διαφημιστικών υποχρεώσεων, κυρίες και κύριοι. Έφτασε η ώρα σας να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Ιζομάτ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε, και μετά μένει μόνο μια ερώτηση. Και από χρωματάκι η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρείτε στην premium βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ, με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς το φανταστήκατε. Δημιουργήστε το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζομάτ που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Ιζομάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr. Και μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, Ο Κύριος Σπέιτ και Μονμάρτι, χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επιλέξτε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
20: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
21: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
20: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
21: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
20: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
21: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
20: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
23: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία.
0: η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Ο κύριος Δημήτρης Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Καλημέρα Δημήτρη.
23: Καλημέρα Γιώργο μας. Νόστος Ραν 2026.
1: Τα είδα εγώ, δεν στάπα. Τάπα. Τα είδα εγώ. Έξω εκεί από το Καλλιμάρμαρο είναι, έχουν φτιάξει, θα έχουμε δρόμους. Το έχουμε αγώνα το πρωί. Έτσι,
23: αγώνα δρόμου το βράδυ. Το βράδυ,
1: το βράδυ είναι.
23: Από, ναι, από σήμερα το πρωί σε πολλούς δρόμους απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Ναι. Η στάθμευση βασικά.
1: Ναι.
23: Και από τις 8.30 το βράδυ θα αρχίσει ο αγώνα. Μάλιστα. Κέντρο Αθήνα και μέχρι τη Βουλιαγμένη. Και μέχρι την Καλυθέα θα πιάσει έτσι ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι, να είμαστε προειδεασμένοι. 8.30 το βράδυ και μετά. Τώρα, τι έχουμε τώρα? Έχουμε τη συνήθη κίνηση και λίγη παραπάνω στους Καραμαγκά, λίγη παραπάνω στις Χιστού για να είμαι ακριβής. Αρχίζει να πλησιάζει το 1,5 χιλιόμετρο πάλι. Αν ανεβείτε την Κηφισού, από τη Λένορμαν και πάνω θα βρείτε κίνηση. Αν την κατεβείτε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό και μέχρι την Ιερά Οδό. Η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό. Κατά μήκος του Χολαργού δηλαδή έχει αρκετή κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρωνα. Η άνοδος της Συγκρού ζορίζει και ήδη έχει ζορίσει η παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Μοσχάτο προς την πλατεία Υποδαμίας.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη για τις πληροφορίες. 4,1 είχαμε έναν σεισμό που έγινε κοντά στο Προκόπη, εκεί που είχαμε την σεισμική δόνηση στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι το καταλάβατε, μου στείλατε και μήνυμα. Το γεωδυναμικό δίνει την μέτρηση αυτή. Έγινε στις 7 παρα 5 η σεισμική αυτή δόνηση. 4,1 επαναλαμβάνω, 6 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας. Και κοντά μας τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι ο κύριος Πέτρος Τασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τον κάλεσα να δούμε λοιπόν από τη δική του οπτική ποια είναι πώς εκτιμάει ο ίδιος την εξέλιξη του πολέμου που είχαμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν, με αφορμή και τις διαβουλεύσεις και τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις και όλα όσα εξελίσσονται. Καλημέρα κύριε Τασιέ.
24: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Για πέστε μου τελικά, υπάρχει νικητή σε αυτή την ιστορία? Βλέπετε εσείς κάποιον νικητή? Γιατί είναι το βασικό ερώτημα που υπάρχει. Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε τώρα τελικά?
24: Ναι, στο σύντομο χρόνο που έχουμε, αν μπορούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε, ξέρετε, όταν ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο πολυπολικό ρεστό διεθνές σύστημα, συνήθως ό,τι παράγεται δεν είναι μηδενικό αθροίσματος. Δηλαδή δεν υπάρχει win-win και lose-lose. Εδώ βέβαια, αν μπορέσουμε και δούμε τα σημεία σε αυτή τη φάση βέβαια της σύγκρουσης, γιατί πρέπει να το σπάσουμε και αυτό στο βραχυπρόθεσμο, στο μεσοπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο.
1: Μάλιστα.
24: Φαίνεται ότι το Ιράν έχει νικήσει πολλαπλώς σε αυτή την σύγκρουση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκαν ότι μπήκανε σε έναν πόλεμο χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς συνδυασμό σκοπών και μέσων και κυρίως χωρίς ένα πλάνο διεξόδου. Και αυτό το βλέπουμε πως έχουν συρθεί σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις χωρίς να υπάρχει ένα από το αποτέλεσμα. Το μόνο που σίγουρα έχουν κερδίσει οι Αμερικανοί και θα πάμε στους ουρανούς είναι ότι τα δύο μεγάλα λόμπι τα οποία επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων σε πολεμικές επιχειρήσεις, δηλαδή το στρατιωμανικό σύμπλεγμα και το ενεργειακό, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχουν βάλει υπερκέρδη όλο αυτό το διάστημα. Από εκεί πέρα όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι πάνε σε μια προσπάθεια στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουμε ό,τι κάνανε το 2016 με τις 5 σημεία συμφωνίες του Μπαράκ Ομπάμα. Και φυσικά.
1: Μα υποτίθεται, μου επιτρέπετε, θυμάμαι ότι κατηγορούσε ο σημερινός πρόεδρος τον Ομπάμα πριν μικρό χρονικό διάστημα για όλα όσα έκανε, για τα λεφτά που έστειλε, για τις συμφωνίες που είχε κάνει κλπ. Αν πάμε στο ίδιο αποτέλεσμα ή αν πάμε στην προσπάθεια για το ίδιο αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι αρκετά πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες από τους στόχους που υποτίθεται ότι είχαν. Και επίσης θέλω να μάλλετε πάνω στη συζήτηση που κάνουμε και τον παράγοντα Ισραήλ.
24: Ακριβώς είναι σαν να ξαναγυρνάμε πίσω σε μια κατάσταση που ο Τραμπ είχε ακυρώσει ως μια συμφωνία ετεροβαρής, η οποία δεν έδινε αιμοχλεύσεις και κυρίως έδινε χρηματοδότηση στο ιρανικό καθεστώς. Εδώ πάμε ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο, ναι. Όπως φαίνεται, και μάλιστα με εκβιαστικά διλήμματα τη μεριά των Ιρανών και όχι των ΗΠΑ. Το άλλο κομμάτι το οποίο είναι και σημαντικό είναι ότι το φανερά πια το Ισραήλ έχει αυτονομηθεί. Και έχει αυτονομηθεί, εγώ θα σας έλεγα, και πλήρως από εδώ και στο εξής, έχοντας τη γεωστρατική πρώτη καθεδρία που του είχαν δώσει οι ΗΠΑ το 2023, αλλά τα συμφέροντά τους πια δεν συμβαδίζουν. Και αυτό είναι φανερό. Από εκεί πέρα, ο Τραμπ, για να πούμε γιατί έχει συρθεί σε αυτή την διαπραγματευτική κατάσταση, είναι καθαρά πιεσμένος από εσωτερικούς λόγους. Οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν, ναι. Το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια μέσα στο εκλογικό κοινό για όλα αυτά τα οποία είχε κάνει, τα οποία υποσχέθηκε, αλλά μπήκε σε ένα μακρόσυτο πόλεμο, και επειδή δεν μπορεί να συνεχίσει η ασφυξία της οικονομίας, το οποίο αντανακλά βέβαια όλη την κατάσταση και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους, ουσιαστικά έχει αναγκαστεί, του τελείωσε ο χρόνος, να σου το πω πάρα πολύ απλά, για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, μάλιστα, ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Κλείνοντας, σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε και την σύνοδο κορυφής στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Θα έρθει ο Αμερικανός πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται, και εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα βαρύ κλίμα από τη μεριά της Ουάσιγκτον προς τους εταίρους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε εξελίξει εκεί, κύριε Τασχέ?
24: Πολύ σύντομα, εδώ θα ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματικά να υπήρχε χρόνος. Εγώ θα το πάω επιγραμματικά στον χρόνο που υπάρχει. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται σταδιακά από το κομμάτι της Ευρώπης όσον αφορά τις δεσμεύσεις στο νατοϊκό πλαίσιο. Αυτό είναι φανερό και εκεί θα επαφθούν σίγουρα αποφάσεις. Κερδισμένες, να ξέρετε, ότι θα είναι η Ελλάδα, αλλά θα είναι και η Κύπρος, παρόλο που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ ακόμη. Ναι. Η Τουρκία πουλάει, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να το πω άλλο, ΝΑΤΟ λύκει, θυμώντας ξανά ότι είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ένα ακριβώς είναι ο σύμμαχος ο οποίος δρά διαλυτικά για τα αμερικανικά συμφέροντα και τα ανατοϊκά. Και από την άλλη, η Ελλάδα θα πρέπει να παίει με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ευνοϊκή, ώστε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε αυτά τα οποία μας αναλογούν όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
1: Κύριε Τασχέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
24: Καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν και έτσι λακωνικός και με πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία εκπέμψατε. Για να κλείσουμε έτσι, βλέπω τον αγώνα το μεταξύ. Είμαστε στην παράταση, στον έξτρα χρόνο. Η Ορδανία-Αλγερία. Οι Αλγερινοί προηγούνται με 2-1. Είμαστε στο 93ο λεπτό. Υπάρχει έξτρα χρόνος 7 λεπτών ακόμα στο πλαίσιο του Μουντιάλ, πάντοτε η διαδικασία αυτή. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Η Επιτροπή Συντάξεων στην Ελλάδα λέει πιθανότητα να δίνει αυξήσεις, εκτός αν είχε γερμανικά μέλη, λέει ο Αβραάμ. Και μου στέλνει και άλλο μήνυμα σχετικά με τον πόλεμο του Τραμπ, αλλά ας μείνουμε μόνο σε αυτά. Αυτό έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον για το τι θα έκανε εδώ και τι προτάσεις θα είχε. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και στο παρελθόν υπήρξαν επιτροπές οι οποίες τους ανατέθηκε να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο συνταξιδοτικό. Κάποια περπάτησαν, κάποια δεν περπάτησαν από τις προτάσεις οι οποίες είχαν βάλει πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλημέρα σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
26: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό,
9: Ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
26: Η ώρα είναι 8.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην Παραλαϊκή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα και στις ανόδους της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροαποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση των ποσών. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες γονικές παροχές και δωρεές μέσω τραπεζικού συστήματος και της πλατφόρμας My Property. Αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Η κατάσταση με την Τεχεράνη εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες πως στα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Με επιτυχία, εντωμεταξύ, ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Σε κοινή δήλωση, εντωμεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου αναφέρουν πως οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να κατεδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητάει η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση, το κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίστηκε τη χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολλητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών που βρέθηκαν μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χωροστάθμευση στη Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν να πλήττουν τη χώρα τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτη στον Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διεκόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακογερίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ με σκόρ 1-2 έληξε αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αλγερία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
7: Αφού ευχαριστήσω τη Μεράνια Πασχαλίδη, καλημέρα σας Μεράνια, τα είπατε πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, νομίζω σήμερα κάνουμε εισαγωγή με μεσιο μινιμάλ απευθείας. Το κομμάτι λέγεται Pasta Flora. Εμένα πολύ τα γλυκά δεν μου αρέσουν, αλλά μια Pasta Flora. Μια μαρμελάδα που να μην είναι πάρα πολύ γλυκιά, να έχει έτσι, να μην ταγκιάζει στον ουρανίσκο. Τώρα θα μου πεις πάστα φλόρα χωρίς βούτυρο, δεν γίνεται. Αυτά τα βλαβερά τα έχουμε καταργήσει. Οπότε πάμε να ανταμώσουμε την γλυκιά ζωή όπως αρμόζει στην ηλικία μας. Και όπως αρμόζει και στην ηλικία τη δική σας, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ορίσατε στο πρωινό της Τρίτης, 23 Ιουνίου 2026. Γυρίζω 30 χρόνια πίσω. Είναι ένα πρωινό Κυριακής τότε, 1996, χαράματα. Δηλαδή ποια χαράματα, δηλαδή βαθιά νύχτα, 2-3 τα χαράματα. Όταν ο αείμνηστος πια Μάρκος Μουζάκης, δημοσιογράφος που κάλυπτε το Πασόκ, αλλά ήταν πολύ κοντά στην Δήμητρα Παπανδρέου και πολύ κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου εκείνη την περίοδο. Γενικώς στη ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου πέρασαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Ο Μάρκος Μουζάκης τον συνόδευσε στην τελευταία φάση της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, στάθηκε δίπλα του. Ήταξε μεταξύ εκείνων των προσώπων που είχαν πρόσβαση στην Δήμητρα Παπανδρέου, στη σύζυγο και κατ' επέκταση στον Ανδρέα Παπανδρέου. ανακοινώνει κοντά τρεις τα χαράματα στον Sky, στο ραδιόφωνο του Sky, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εκοιμήθη. Έκτοτε είναι στα χέρια της ιστορίας εδώ και 30 χρόνια, αλλά ποια ιστορία, πού να προλάβει η ιστορία Φουκαριάρα να κάνει αποτίμηση. Εξαιρετικό άρθρο σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τον οξυδερκή και ουδέτερο παρά τον προσανατολισμό του στην σοσιαλδημοκρατία, Γιάννη Σιδέρη, στο liberal.gr. Εξαιρετικό άρθρο. Αλλά δεν μπορώ να μην σταθώ στον Μιχάλη Τσιντσίνη, στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, με τον τίτλο «Μαϊμούδες». Προσέξτε, είπα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανήκει στην ιστορία, αλλά πού να προλάβουν οι ιστορικοί έρμοι όταν έχουν πέσει τα λικόρνια. Τα λικόρνι δεν μπορώ να πω τον Νίκο Ανδουλάκη, γιατί είναι από το ίδιο κόμμα. Αλλά υπάρχει ο άλλος τύπος, ο οποίος κάνει ό,τι καραγκιοζηλίκη υπάρχει, δηλαδή σε επίπεδο Σεφερλή, Μάρκου Σεφερλή, προκειμένου να μας πείσει ότι είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου του 2026. Μιλάμε για νούμερο τεραστίων διαστάσεων θεατρικής παραστάσεως με πολιτική μέσα, μην το συζητώ. Πρώτα είναι η θεατρική παράσταση, πασπαλισμένη με πολιτική. Αλλά εννοείται ότι στον εξυπνότερο λαό του κόσμου, δεν το συζητώ, στον εξυπνότερο λαό του κόσμου χρειάζονται και τέτοιοι ηγέτες. Εδώ ένας άλλος πιο έξυπνος λαός όλων των εποχών, αν διαβάσεις την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, θα εκπλαγείς. Δηλαδή τόσο βάθος, πως μια στραβή απόφαση, λανθασμένη απόλυτα, του 2016 που τους έβγαλε από το Brexit, σε έχει αλλάξει ένα κάρο πρωθυπουργός, όπου να είναι μια ντουζίνα. Χάσανε πρωθυπουργούς. Γράφει όμως ο Μιχάλης Τσιντσίνης, για να μην χαθούμε. Ακόμη όμως και αν έχει κανείς τη σαγίνη, δεν μπορεί να μιμηθεί τον Παπανδρέου. Το πρότυπο δεν ήταν ιστορικά μοναδικό χάρη μόνο στις ποιμαντορικές του δεξιότητες. Ήταν επειδή συνδύαζε τη γοητεία με την βιβλιογραφία. Επειδή το μορφωτικό του υπόβαθρο του επέτρεπε να διαβάζει την οικονομία και τον κόσμο, του επέτρεπε να έχει επίγνωση των ορίων των δικών του και της χώρας που κυβερνούσε. Τη φωνή, εντάξει, τη μαϊμουδίζεις εύκολα. Τα υπόλοιπα όμως, τα λέω εγώ τώρα, εκεί τελειώνει το κείμενο του Τσιντσίνη, να μην παρεξηγηθούμε. Τα υπόλοιπα τα προσθέτω εγώ έτσι για να βοηθήσω λίγο, γιατί με την κατανόηση του κειμένου υπάρχουν γενικότερα ζητήματα, είτε στον προφορικό είτε στο γραπτό λόγο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Εννοώ λοιπόν ότι την φωνή τη μαϊμουδίζεις. Κάνεις τα καραγκιοζηλίκια, σηκώνεις χέρια, σηκώνεις χαρτιά, φέρνεις την Ανούλα του 26 που μεγάλωσε το κορίτσι και τα λοιπά, και όπου να είναι θα έχει κάνει και παιδιά η Ανούλα. Δεν μιλάω του Ανδρέα. Υπάρχει και καινούργια Ανούλα τώρα που μπήκε στη σκηνή του Θυσίου της προάλλες. Αλλά αυτό που επισημαίνει ο Μιχάλης Τσιντσίνης είναι και το πιο ουσιώδες και το σοβαρό. Το υπόβαθρο. Και ο ερχόμενος από το Σούνιο, υπόβαθρο, αυτό που λέμε μορφωτικό, μην βιαστείτε να πείτε βεβαίως, έχει πτυχία, έχει και μεταπτυχιακό και τα λοιπά. Εντάξει, δεν μιλάω για μορφωτικό υπόβαθρο. Είναι άλλο πράγμα το πτυχίο και άλλο το μορφωτικό υπόβαθρο, το οποίο δεν υπάρχει. Μουσείο Μινιμάλ, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι.

0: Ο Γιώργος Κατσιγιάννης, ηχολήπτης τότε, επειδή είναι στον πρωινό του περίπατο, Γιωργάκης μου, μου γράφει. Στη Βάρδια μου έφυγε, μαζί του ο Γιάννης Προβής και ψάχα μαζί μου. Και ο Γιάννης Προβής, τότε επίσης πολιτικός συντάκτης των Sky, καλημέρα Γιάννη, την έγινε σήμερα ο Γιάννης, ψάχναμε στη δισκοθήκη Ραχμάνινοφ, γιατί τελείωσε το tape με τίτλο «Σε περίπτωση θανάτου Ανδρέα», που έπαιζε το Κάρμινα Μπουράνα. Αυτά είναι τα όσα συνέβαιναν πίσω την ώρα της στιγμή της αναγγελίας. Ευχαριστώ πολύ Γιωργάκη μου, να είσαι καλά. Τώρα, πού οδήγησε όλη αυτή η ιστορία του παπανδρεϊσμού, στην οποία έβεσε μέσα και η Νέα Δημοκρατία αργότερα με τη δικιά της λαϊκή δεξιά. Τώρα μην τα αναλύουμε τόσο πολύ, αλλά ακούστε με δύο ηχητικά, να με συγχωρείτε, αλλά εγώ θέλω σήμερα η μέρα μνήμης του Ανδρέα Παπανδρέου να τιμήσω έναν άλλον κατ' εμέ στην ιστορία μεγαλύτερο, κατ' εμέ, πάντα μεγαλύτερο. Όχι, δεν υποτιμώ τον Ανδρέα Παπανδρέου σε καμία περίπτωση, αλλά έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του, εννοείται πάντα, αλλά σε επίπεδο ως συνέχεια και ως καταγραφέα και αναλυτή της προσωπικότητας των Ελλήνων, έχω άλλο πρόσωπο, κυρίες και κύριοι. Θα σας παραθέσω τα δύο ηχητικά, είναι τα περίφημα, πάμε το πρώτο, παρακαλώ πολύ.
1: Σε τους συντρόφους που είναι μέλη, είναι πρόεδροι και γενικοί γραμματείς συνεταιρισμών, αλλά είναι μέλη του κόμματος, μόνο τα μέλη του κόμματος. Και μου είπε ο Καβαλάς, θα κάνουμε λέει κομματική συνέλευση, θα πούνε ότι διασπούμε το κύριο. Του λέω, εγώ θέλω να κάνω μια κομματική συνέλευση. Και όταν μαζεύτηκαν τα μέλη του κόμματος, λέω, βγάλτε όλες τις ταυτότητες που πιστεύετε πάνω στο τραπέζι, να δούμε πώς έχει κάνει κανείς κανένα. Και έχει χωθεί και έχει παρισφρήσει. Και του είπα, θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεπτών. Έχετε δηλώσει τετραπλάσια παραγωγή από ό,τι έχετε. Σας προτείνω να κλέψουμε την κοινότητα με κάποια λογική. Να δηλώσουμε τη διπλή παραγωγή από αυτήν που έχετε, όχι την τετραπλάσια. Διότι μπορεί να είναι να μην θέλουν να αποφύγουν, θέλουν να αποφύγουν το επεισόδιο ή να μην είναι και τόσο ταραχοποιή, ξέρω εγώ, ή δυσδυτική ή έξυπνη όσο είσαστε εσείς, αλλά έχει και όρια η απάντηση.
2: Και τι απάντησαν εκεί?
1: Το δέχτηκαν.
2: Αυτά προφανώς ερχόντουσαν όλες αυτές οι ειδήσεις, δηλαδή τα μαθαίνατε στα Υπουργεία. Όλες οι κυβερνήσεις. Ναι. Ξέρατε πάνω κάτω τι γίνεται.
1: Υπήρχε μια ανοχή για τα χρήματα. Αυτά ήταν βοήθεια για την εθνική οικονομία. Δεν είναι μόνο ότι προσπαθούσαμε να κλέψουμε. Είμαστε και τσαμπουκάδες. Δηλαδή θέλουμε να κλέβουμε και να τους βρίζουμε και από πάνω. Χαρακτηριστική υπόθεση είναι η υπόθεση του Καλαμποκιού. Είχαν πάρει ένα φορτίο καλαμπόκι γιουγκοσλάβικο, το είχαν βαφτίσει ελληνικό στην Καβάλα και του στέλνανε ως ελληνικό προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κοινοτικοί το είχαν παρακολουθήσει. Και εμείς τους λέγαμε όχι, είπατε λέτε βλαχίες και τα λοιπά, θα σας διαψεύδουμε και θα δείτε τι θα πάθετε. Εμείς αντί να πάμε να δώσουμε τα χρήματα πίσω του Καλαμποκιού και να πούμε, ξέρετε, έγινε ένα λάθος γιατί ξεγελάστηκαν οι δημόσιοι υπηρεσίες. Εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι δημόσιοι υπάλληλοι που παρέμεισαν τον όρκο τους και αυτά. Και ζητούμε συγγνώμη, πάρτε τα λεφτά και κλείστε το θέατρο. Κάναμε θέμα. Και καταδικάστηκε υπουργός σε φυλακή. Ένα μεσημέρι που τρώγαμε εκεί πέρα, γιατί οι βρωμοντιές γινόταν στη διάρκεια του γεύματος.
0: Αυτή είναι από μια συνέντευξη του Κωνσταντίνο Ζούλα, του αείμνηστου Θεόδωρου Πάγκαλου. Το λέω όλο αυτό γιατί σήμερα θα ακούσετε το μιμίδιον που λέει «Πασό Κορέα χρόνια». Το «Πασό Κορέα χρόνια» επετεύθη γιατί άνοιξαν οι κάνουλες της Ευρώπης. Να ανάβουμε και ένα κερί στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή που μας έβαλε στην Ευρώπη. Ανοίξαν οι κάνουλες τα χρόνια του Ανδρέα που φώναζε «Όχι και να του» το ίδιο συνδικάτο, εντάξει, διάφορες τις απατιωνίες τις οποίες ακούμε και σήμερα. Λοιπόν, για να ευαρεστείτε το πόπολο, αλλά το πόπολο, ναι, πράγματι πασό Κορέα χρόνια, γιατί ήρθαν ό,τι πακέτο υπήρχε, σε Ντελόρ, σε ΜΟΠ, ό,τι μπορεί να φανταστείς, ήρθαν αθρώα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήξαμε σε αυτά που περιγράφει ο αείμνηστος Πάγκαλος. Ένα. Πάγκαλος νούμερο 2. Ρουσφέτια μαζί τα φάγαμε. Για να δούμε τώρα την κατάσταση.

0: έρχονται και μου ζητάνε διορισμούς. Και εμένα το ίδιο μου λέει, απαντάει ο Σιφιώτης. Λέω καλά, μα στις συγκεντρώσεις του Πασόκ, όταν λέγαμε αυτό το σημείο, ότι θα καταργήσουμε το Ρουσφέτη και θα πάψουν οι διορισμοί στο δημόσιο για πολιτικούς λόγους, η αντίδραση ήταν ενθουσιώδης. Υπερενθουσιώδης. Πώς έρχονται τώρα και ζητάνε διορισμούς? Και μου απήντησε ο θυμός όπως αυτός, όσοι τον έχουν γνωρίσει μπορούν να εκτιμήσουν το χιούμορ του αναδρομικά. Μα δεν κατάλαβες, μου λέει. Εννοούσανε και γι' αυτό ήταν ενθουσιώδης. Να μην κάνουν οι άλλοι Ρουσφέτια και να κάνουμε εμείς τα δικά μας. Και πράγματι έτσι γινόταν επί χρόνια, κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι σημείου να έρθετε σήμερα να μας πείτε εσείς ότι διαμορφώθηκε έθιμο. Έθιμο συνταγματικής υφής και επίπεδου, και καταργείται η δημόσια υπηρεσία, όπως λέει το Σύνταγμα, να παραμένουν οι υπάλληλοι και να αναβρίσκεται άλλος τρόπος να τους απασχολήσεις. Όπως έχει διαμορφωθεί και έθιμο και το ξέρουμε όλοι, όταν λύγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου ή το στάζ, που διαρκεί μόνο με μερικούς μήνες, να θεωρείται ότι η επέλευση του χρόνου που τυπικά προβλέπεται είναι απόλυση. Έτσι δεν αποβλήεται κατά κανείς, έτσι διορίζονται συνεχώς και άλλοι και έτσι φτάσαμε στο σημείο που βρισκόμαστε. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί, μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης πολιτικής πελατείας, διαφοράς, εξαγοράς και εξευτελισμού της έννοιας της ίδιας της πολιτικής.
1: Αρίστη περιγραφή, κυρίες και κύριοι, από τον Αίμνους, έτσι να τα θυμόμαστε. Εννοείται ότι η κοινή δημοκρατία στο ίδιο παραμύθι, εννοείται και η αριστερά. Απλώς να θυμηθώ ότι όταν έγινε η περίφημη συγκυβέρνηση, τότε λίγο πριν το αυτό που κατερμάστη η περίοδος του Βρώμικου 89, όταν έγινε η συγκυβέρνηση με Κωνσταντόπουλο και στις πρώτες εκλογές του 89 η συγκυβέρνηση Τζανετάκη, πόσοι αριστεροί φίλοι προσέτρεξαν αμέσως να πιάσουν θέση στο δημόσιο, γιατί το δημόσιο ήταν πάντα. Άλλωστε η αριστερά ήθελε πάντα με τον κρατισμό της, ήθελε πάντα να στελεχώνεται το κράτος και όπως και τώρα ζητάει αθρώες προσδίψεις κλπ. Αυτά μια μικρή υπενθύμηση το πώς ξεκινήσαμε και πώς το καταλήξαμε το πράγμα και το πώς κυλάει σήμερα. Λοιπόν, χθες το πρωί, κυρίες και κύριοι, έχουν ένα συνήθειο στην τηλεόραση, στην πρωινή εκπομπή. Πηγαίνουμε να κάνουμε σχόλιο ως δημοσιογράφοι, αλλά μας φυτεύουν και από έναν υποψήφιο. Τα πρωινά της Δευτέρας συνήθως ο υποψήφιος που έρχεται είναι ο πολύς κύριος Φαραντούρης. Τον οποίον οφείλω να ομολογήσω ότι από τα πέντε που ακούω, δηλαδή τα ακούω μένα, αλλά τα ακούω με μεγάλη αμφιβολία αν πραγματικά είναι αυτά που λέει. Εχθές λοιπόν ήρθε να μας πει ότι με το Πασόκ, ευτυχώς που είναι εκείνος δηλαδή ευρωβουλευτής, το Πασόκ χαντακώθηκε για άλλη μια φορά, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που αφορά στο Πασόκ και εμένα τώρα δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει το Πασόκ. Το Πασόκ, όσο είναι μπλεγμένο μες στον λαϊκισμό, θα είναι μες στη μαύρη μύρλα και στη μαυρίλα και θα το τρώει ο Τσίπρας που είναι καλύτερος λαϊκιστής, εννοείται. Εξαιρετικό άρθρο σήμερα της Κατερίνας Γαλανού στο liberal.gr, γιατί συνδυάζει τη συνέντευξη την πρόσφατη του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος κυρίου Στουρνάρα στα Νέα, που λέει ότι ο μεγάλος σοφός της αριστεράς και του Τσίπρα, ο Γιάννης Δραγασάκης, ονειρευόταν παράλληλο νόμισμα και ονειρευόταν και κρατικοποίηση των τραπεζών και μετά τον Βαρούφα, μετά τον Βαρουφάκη. Για να καταλάβετε, επειδή τον θεωρούν ότι είναι ο σοφός και ο διανοούμενος των οικονομικών. Τώρα βέβαια εξελέγει μεν βουλευτής αλλά έγινε ανεξάρτητος. Λούφαξε, συγγνώμη κύριε Δραγασάκη μου, για να πάει με το κόμμα Τσίπρα. Αλλά διαβάστε σήμερα το άρθρο της κυρίας Γαλανού, εξαιρετικό και ακριβώς όπως πρέπει να διατυπωθούν μερικά πράγματα. Λοιπόν, στο μεταξύ προσπάθησε να παρέμβει ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, στη χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή στο πρωινό ενημερωτικό πρόγραμμα του Sky, αλλά ο έρμος δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί ούτε άκουγε ούτε καταλάβαινε και βεβαίως είχαμε τις φωνές του κυρίου Φαραντούρη που υπερκάλυπτε και υποσκέλιζε τα πάντα. Κύριε Τσιόδρα, καλημέρα σας. Αγαπητέ Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, θα ήθελα όντως.
1: Λοιπόν,
2: χρόνο
1: για να καταλάβουμε τώρα. Ναι, λοιπόν, ναι. Ξεκινά. Πάμε 6-4 λεπτά σε πρώτη φάση. Είναι διατύπωσε το αυτό που θες να πεις. Ορίστε.
2: Λοιπόν, ναι. Καταρχάς, τι ψήφισε το Κοινοβούλιο? Ήρθε μία απόφαση του Συμβουλίου και της

0: Κομισιόν που λέει τι, αν θα δοθεί έγκριση στο να χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη νέες γονιδιομαδικές τεχνικές. Τι είναι αυτό? Γιατί παραδοσιακά το Κοινοβούλιο και η Ελλάδα είναι κατά των μεταλλαγμένων. Δηλαδή το να πάρεις γονίδιο από καλαμπό και να το βάλεις στη ντομάτα, ας πούμε. Είμαστε εναντίον σε αυτό. Τώρα, μιλάμε για παρέμβαση επιστημονική που γίνεται στο ίδιο το φυτό, χωρίς ξένα γονίδια, προκειμένου να είναι, να χρειάζεται λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό. Σε αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο, ενώ στα μεταλλαγμένα είναι εναντίον, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 431 υπέρ, 201 κατά, είπε ναι. Στην μεγάλη πλειοψηφία ήταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλιστές. Το λέω γιατί από τους 136 που έχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, μόνο οι 30 ψήφισαν κατά, ανάμεσα τους και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι υπόλοιποι 106 ψήφισαν υπέρ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, 106 τώρα, του σοσιαλιστικού μπλοκ, λοιπόν. Μάλιστα.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, είναι τα 3/4.
1: Ναι. Τώρα, αυτό πρέπει να επισημαίνεται στο προϊόν, γιατί τώρα μπαίνει μια άλλη ιστορία. Αυτό το ίδιο, δηλαδή αυτό το φυτό τώρα, αυτό το γονιδίωμα, στο προϊόν που θα παραχθεί, πρέπει να λέγεται ότι έχει υποστεί αυτή την επεξεργασία στο DNA του, προκειμένου να μην χρειάζεται παραπάνω νερό, παραπάνω φυτοφάρμακα και λοιπάσματα.
0: Υπάρχουν δύο θέματα σε σχέση με την τεχνολογία που συζητάμε. Το πρώτο θέμα είναι οι πατέντες. Δηλαδή, κάνει μια εταιρεία έρευνα και βλέπει ότι μπορεί να γίνει παρέμβαση με αυτόν τον τρόπο. Ποιος χρησιμοποιεί την πατέντα? Δηλαδή, είναι κτήμα κάποιων εταιριών, άρα δεν φτάνει αυτό το πράγμα στους αγρότες? Εδώ προκαταβολικά να πω ότι η μεγαλύτερη οργάνωση αγροτών στην Ευρώπη, η Κόπα Κογκέκ, η οποία εκπροσωπεί 22 εκατομμύρια αγρότες και 22.000 συνεταιρισμούς, έστειλε επιστολή σε όλους τους ευρωβουλευτές, ζητώντας δυναμικά να υποστηριχθεί το συγκεκριμένο πλαίσιο. Και όχι μόνο αυτή, και 32 ενώσεις παραγωγών κτλ. Άρα, λοιπόν, εδώ η Κομισιόν έχει δεσμευτεί, γιατί αυτό που συζητάμε τώρα θα ευρωστηρίζεται από 2 χρόνια, το 2028, γιατί θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Έχει δεσμευτεί ότι στον ένα χρόνο θα φέρει πλαίσιο, προκειμένου αφενός να ευνοείται η καινοτομία, αφετέρου να μπορεί να διαχέεται αυτό το πράγμα στην κοινωνία και στους αγρότες και να μην μείνει σε λίγα χέρια. Τώρα, σε σχέση με τις σήμανες, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι εκεί που θεωρείται ότι υπάρχει σημαντική παρέμβαση. Καταρχάς πρέπει να πω ότι...
1: Ωραία, θα διατυπώσει 2-3 πράγματα, Δημήτρη Τσιόδε, άσε το κάνουμε μετά τις 8:30, μη σε διακόψω. Ωραία. Τώρα απότομα, κλείνεις και σε καλούμε να κάνω το διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια να λειτουργήσει εδώ στην Αθήνα, έχοντας ιστορία 80 χρονών διαρκής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr

0: Sky 89,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Μα περκέ!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάραβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: Sky 89,4.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, η πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση των ποσών. Αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η κατάσταση με την Τεχεράνη εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πάντως όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Την ίδια ώρα, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε πως τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία από τον καύσωνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ανάμεσα τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών που βρέθηκαν μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat μέσω ανταλλαγής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: του Monsieur Minimal. Και ευχαριστώ πολύ την συνάδελφό μου Έλενα Παπαδημητρίου, η οποία με την καλημέρα της μας πληροφορεί ότι το Pasta Flora είναι μπαρ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αγαπά πολύ ο Minimal, ο Monsieur Minimal, και από εκεί προέρχεται ο τίτλος αυτό το κομμάτι. Το Pasta Flora Darling έχει ως χώρος κερδίσει εδώ και χρόνια. Διαβάζω τις καρδιές των επισκεπτών του με την αυθεντικότητα και την ατμοσφαίρα του. Οι πιο πολλοί ξέρουν πως το όνομά του προέρχεται από την ελληνική ταινία της δεκαετίας του 60, μια τρελή τρελή οικογένεια στην οποία η Μέρια Ρόνι υποδιόταν τη χαριτωμένη Pasta Flora. Και έτσι είναι διάχυτη στα 23 χρόνια της λειτουργίας του μια γλυκιά αίσθηση νοσταλγίας στο χώρο. Όπως και η ταινία, έτσι και το Pasta Flora Darling δεν παλιώνει ποτέ. Είναι ένας χώρος που παραμένει διαχρονικός, άφθαρτος από τις αλλαγές της εποχής και συνεχίζει να προσφέρει τη μαγεία του σε κάθε επισκέπτη ανεξαρτήτως χρονικής στιγμής. Έλενα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Διαβάζω από τα νέα, το λέω τώρα πρωτού ο Δημήτρης μας πει τα κυκλοφοριακά. Έγινε λοιπόν μια έρευνα πανεπιστημιακού επίπεδου, συνεργασία του Εθνικού Πανεπιστημίου της Κάρλος III της Μαδρίτης με το αντίστοιχο πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. Προκύπτει λοιπόν από μια έρευνα που απλώθηκε σε 10.000 ανθρώπους να απαντήσουν Μέση ή Ρονάλντο. Προσέξτε, βγήκαν και άλλες διαστάσεις πέραν από το ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για καθέναν από εμάς. Ας πούμε, ποιον ξεχωρίζει ο καθένας από εμάς. Προσέξτε. Οι πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί ή πολιτικά τοποθετημένοι προς την αριστερά εμφανίζονται συχνότερα να προτιμούν τον Λιονέλ Μέση. Αντίθετα, όσοι δηλώνουν συντηρητικοί ή τοποθετούνται πολιτικά προς τη δεξιά πλευρά του ιδεολογικού φάσματος παρουσιάζουν καλύτερη, μεγαλύτερη προτίμηση προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνου Ρονάλντου. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά δεν είναι τόσο απόλυτα, λένε οι άνθρωποι που έχουν μελετήσει. Ο Λιονέλ Μέση φαίνεται να συγκεντρώνει μεγαλύτερη αποδοχή από άτομα που εμφανίζουν περισσότερο αναλυτικό τρόπο σκέψης και μεγαλύτερη έμφαση στην επεξεργασία πληροφοριών πριν από τη λήψη αποφάσεων. Απ' την άλλη πλευρά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συγκεντρώνει υψηλότερα ποσοστά προτίμησης μεταξύ ατόμων με ισχυρότερες τάσεις αυταρχισμού αλλά και υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης. Τα διαβάζω όλα από τον Γιώργο Μαζιά που επιμελήθηκε τη σελίδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Δημήτρης Κολομιχάλης, πάμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Νόστος Ράναρη. Σήμερα από τις 8.30 και μετά θα κλείσουν δρόμοι της Αθήνας και μέχρι τη Δάφνη και μέχρι την Καλλιθέα, γιατί έχουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου. Ήδη απαγορεύεται η στάθμευση σε αρκετούς δρόμους του κέντρου. Τι έχουμε τώρα στο λεκανοπέδιο? Άνοδο Καλατσίου λόγω λαϊκής αγοράς. Γεμάτη αυτοκίνητα, δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό επί της Ουσίας και τη Νέα Φιλαδέλφια, την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, ξέρετε σε ποιο σημείο, κοντά στη μεταμόρφωση τέλος πάντων. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως εξής. Όπως την περιμένετε η λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, δυσκολότερη η λεωφόρος Χιστού. Έχει ξεπεράσει και το 1,5 χιλιόμετρο από ό,τι μαθαίνω αναμονής και θα αυξηθεί κι άλλο από ό,τι φαίνεται. Η άνοδος της Συγκρού με αρκετές δυσκολίες, η κάθοδος Μεσογείων, η Κατεχάκη και η Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Και τέλος η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου με σημαντική καθυστέρηση κι αυτή.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Από το πρώτο μέρος της συζήτησης με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι καλώς χαρακτήρισα λαϊκιστή τον κύριο Νίκο Βαραντούρη, Ευρωβουλευτή μεταγραφέντα προσφάτως στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πήρε στο λαιμό του κατά την άποψή μου και το ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ όμως και τον πρόεδρο του, τον κύριο Ανδρουλάκη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, διότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ψήφισε στο το Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι δεν αλλάζουν τα γονιδιώματα. τα γονίδια μεταξύ των προϊόντων για να παραχθεί ένα άλλο προϊόν, αλλά γίνεται επέμβαση στο DNA, στο γονιδίωμα του ίδιου του φυτού, προκειμένου αυτό να έχει να δέχεται λιγότερο νερό, λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα. Και τώρα πάμε στο σκέλος. Αυτό πρέπει να αναγράφεται ή όχι στο προϊόν που θα τυποποιηθεί, στο τυποποιηθέν προϊόν από την πρώτη ύλη αυτού του φυτού. Ορίστε, Δημήτρη.
7: Ναι, εδώ πρέπει να πω το εξής, ότι οποιοδήποτε προϊόν πει στον πάγκο έχει έλεγχο.
0: Επειδή βράζει πάλι αυτές οι γραμμές, αυτές οι γραμμές εδώ στον Sky με οι τηλεφωνικές βράζουν αυγά και τσάι, σε παρακαλώ, και καφέ πρωί-πρωί. Όσο μπορείς πιο γρήγορα και πιο καθαρά, ναι, όσο μπορείς. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να έχουν την έγκριση της EFSA. Η EFSA είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός που έχει τα πιο αυστηρά πρότυπα στον κόσμο σε σχέση με τα τρόφιμα. Το πρόβλημα είναι τα εισαγόμενα, αν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όχι τα ευρωπαϊκά προϊόντα τους. Τώρα, σε σχέση με την αναγραφή, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία θεωρείται, όταν θεωρείται ότι είναι εξέλιξη του ίδιου του φυτού, δηλαδή ότι η επέμβαση είναι ελάχιστη, και αυτό λέω πάλι με έγκριση της EFSA, εκεί θα αναγράφεται στο σπόρο. Θα δίνεται στην πλατφόρμα, όχι στο προϊόν. Εκεί εμείς δεν συμφωνήσαμε. Θέλω να πω σε ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό δεν καταψηφίσαμε και τη σχετική τροπολογία. Δεν την καταψηφίσαμε. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει παντού. Δεύτερο, εκεί
0: να αναγράφεται παντού, λοιπόν. Πάμε και το δεύτερο σημείο, σε παρακαλώ.
7: Αυτό πιστεύω εμείς. Αυτό το οποίο πέρασε είναι ότι εκεί που θεωρείται εξέλιξη της φύσης, όχι. Εκεί που θεωρείται ότι υπάρχει παρέμβαση η οποία ουσιαστικά αλλάζει κάποια πράγματα στο DNA, εκεί θα υπάρχει αναγραφή.
0: Μάλιστα. Είναι απολύτως σωστό. Θα το ξέρει ο καταναλωτής. Μάλιστα, πολύ ωραία.
7: Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο.
0: Και καθόλου ότι το Πασό και ο Φαραντούρης μας σώζουν από τα μεταλλαγμένα. Καλημέρα, λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη.
7: Να πω μία κουβέντα μόνο. Ναι. Την Παρασκευή είχε μία φοβερή συζήτηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο σε σχέση με αυτό. Με επιστήμονες οι οποίοι προφανώς ήταν υπέροι άνθρωποι και εξηγούσαν το τι ακριβώς είναι.
0: Θα ήθελα να μου συστήσει έναν, αν μπορεί να σου τηλεφωνήσει τώρα, θα μιλήσετε με τον Δημήτρη Γιάννη, να μου συστήσει έναν επιστήμονα να τον βγάλω στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη από το ακροατήριο για αυτό το καβούρδισμα στις τηλεφωνικές γραμμές. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παναγιώτη Σένη. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δέσποινα Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνο Καλότυχο. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δέσποινα Τελώνη, οι οποίοι με μηνύματά τους θες, με μακροσκελή μηνύματά τους, με κράτησαν ενήμερο για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Διάλειμμα εδώ, προτού επιστρέψουμε στην θυμόσαστε την προηγούμενη εβδομάδα. Φιλοξενήσαμε τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειο Φλωρίδη για το θέμα για αυτό που ονομάζονται γυναικοκτονίες, δηλαδή για τις δολοφονίες, ανθρωποκτονίες γυναικών. Και θέλω να δώσω συνέχεια στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Κάνω διάλειμμα εντάχει σε αυτό το σημείο. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, με τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης να αλλάζει στην Ελλάδα το 2025, ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών σπουδών. Δίπλα στους φοιτητές, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά θα βρίσκονται στο πλευρό των φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα ριζικά ανακαινισμένο κτίριο στην οδό Ιπποκράτους 33. Kilgreece.gr.
8: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
11: Alfa Casa. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.

0: μουσική μας κυρία Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρος μας από το ορείο της Πάτρας, με φόντο την γέφυρα Χαρίλα Οστρικούπης, φωτογραφία 6 το πρωί από τα καταγάλανα νερά του Πατραϊκού Κόλπου, μου γράφει νερό ψυγείο. Καλό μπάνιο, προφανώς έχει τελειώσει το μπάνιο τώρα. Λοιπόν, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλειος Φλωρίδης. Καλημέρα σας, κύριε εισαγγελέα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ποτοσάλτε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, μία μικρή σύνοψη καταρχάς μάλλον για το φαινόμενο και τα αίτια και το τι πρέπει να γίνει στην πράξη, να τα βάλουμε όλα μαζί. Εννοώ για τις ανθρωποκτονίες, για τις δολοφονίες γυναικών.
1: Κύριε Ποτοσάλτε, όπως σας είχα πει, οι γυναικοκτονίες σήμερα πια, που μιλάμε για πολιτισμένες χώρες, για Ευρώπη, είναι μια συλλογική ντροπή της κοινωνίας μας, είναι μια συλλογική ντροπή του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε πολιτισμό. Και τι μιλάμε σήμερα, ότι 50 γυναίκες κάθε εβδομάδα σκοτώνονται στην Ευρώπη από πρώην ή νυν συντρόφους τους. Αυτό από μόνο του αποτελεί ντροπή για τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό.
0: Δολοφονούνται.
1: Δολοφονούνται από νυν ή πρώην συντρόφους.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο θεωρείται για μια χώρα, για ένα πολιτισμό, για μια ήπειρο η οποία θέλει να λέγεται ότι είναι πολιτισμένη, είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Και μιλάμε, κύριε Ποτοσάλτε, για 90.000 περίπου γυναίκες το χρόνο σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα νούμερα είναι πραγματικά ανατριχιαστικά. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό και θέλω να εστιάσω είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός. Αυτό είναι το κρίσιμο, ότι ενώ μιλάμε, πηγαίνουμε συνέχεια σε καλύτερες κοινωνίες, σε κοινωνίες πιο προηγμένες, ο αριθμός των γυναικών που σκοτώνονται από συντρόφους τους, δύστυχος, για το λόγο και μόνο ότι είναι γυναίκες, αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χάσει πια, αποκοπήκαμε από τις παραδοσιακές μας αξίες. Εγώ αυτό που θυμάμαι και παλιά και από τα χωριά μας είναι ότι υπήρχε ένα σεβασμό. Ξέρετε, αυτό που κατηγορούσαμε παλιά το κατηχητικό, που πηγαίναμε και είτε κάποιοι φωτισμένοι ιερείς μας διδάσκαν σεβασμό στον άνθρωπο. Περπατούσαμε στον δρόμο και λέγαμε καλημέρα. Σήμερα, αν πεις καλημέρα σε κάποιον, θα σε κοιτάξει παράξενα. Τι μου λέει τώρα αυτός? Αυτό που διδάσκαν τότε οι φωτισμένοι ιερείς στα κατηχητικά, που τα κατηγορούμε, τα θεωρούμε αναχρονιστικά στη σημερινή εποχή, αυτό χάθηκε. Έχουν χαθεί οι παραδοσιακές αξίες. Ξέρετε, είχα πάει πέρυσι σε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο που είχε γίνει και είχε παραστεί και ο Αρχιεπίσκοπος, ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, και είχε και πολλούς πολιτικούς. Μεταξύ αυτών ήταν και ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ξέρετε, πλησίασε τον Αρχιεπίσκοπο, έσκυψε και το φίλησε το χέρι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άσχετα από το τι πιστεύουμε, πρέπει να σεβόμαστε αξίες, πρέπει να σεβόμαστε τα σύμβολα. Και αυτό το πράγμα το είδε ο κόσμος πάρα πολύ ευχάριστα. Θυμάμαι στο χωριό, όταν κουβαλούσαμε, μεταφέραμε τον επιτάφιο, τότε που τα χωριά είχαν πάρα πολύ κόσμο, οι μισοί που συμμετείχαν στη μεταφορά ήταν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένα σεβασμό στην παράδοση, στις αξίες τις οποίες υπήρχαν, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς ιδεολογικά. Αλλά ο σεβασμός στα σύμβολα σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία ακόμα είναι όρθια.
0: Ναι. Προχωρούμε. Τι κάνουμε τώρα? Στην προηγούμενη συζήτηση ήσασταν επιφυλακτικός ως προς το να δοθεί μια πρόσθετη, να φτιαχτεί ένας νόμος πρόσθετος πάνω στον όρο γυναικοκτονία. Ότι ό,τι αφορά στο πλαίσιο της δολοφονίας ανθρώπων, λέτε ότι το καλύπτει ήδη ο υπάρχον νόμος. Τι να κάνουμε?
1: Ναι. Όπως είχα πει, όταν υπάρχει μια γυναικοκτονία, τα θύματα βασικά είναι δύο. Εάν ο άντρας, ας πάρουμε τώρα το παράδειγμα που έγινε πρόσφατα στην Δράμα. Είχαμε μια νεκρή γυναίκα, αλλά και ο άντρας αυτοκτόνησε. Και αυτός ο ίδιος ήταν θύμα αυτής της έμφυλης ρατσιστικής αντίληψης ότι οι άντρες είναι το φύλο που υπερέχει. Ότι οι άντρες πρέπει να εξουσιάζουν τις γυναίκες. Μα και ο ίδιος υπήρξε θύμα αυτής της αντίληψης. Άρα λοιπόν τα θύματα είναι δύο, και βάλτε από εκεί και πέρα συγγενείς και βέβαια, κύριε Ποτοσάλτε, τα παιδιά τους. Τα παιδιά αυτά πώς θα μεγαλώσουν τώρα? Αυτά δεν τα σκεφτόμαστε. Δηλαδή οι απώλειες, οι συνεχόμενες, οι παράπλευρες απώλειες μιας γυναικοκτονίας είναι πολύ τρομακτικές. Είναι παραπάνω από αυτό που φαίνεται. Σας λέω, τα παιδιά τώρα αυτά πού θα μεγαλώσουν? Έχουμε δύο παιδιά, τρία πόσα, δεν θυμάμαι πόσα ήταν, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ορφανά και από τους δύο γονείς τους. Αυτό το οποίο, στο οποίο πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να δοθεί μια έμφαση στην τιμωρία των πρόδρομων πράξεων, δηλαδή των πράξεων εκείνων που οδηγούν στη γυναικοκτονία. Όταν φτάνουμε σε μια πράξη γυναικοκτονίας, αυτό σημαίνει ότι έχουν προηγήθηκε ήδη μια κακοποιητική συμπεριφορά η οποία είχε χρονικό διάστημα. Εκεί θα πρέπει να γίνει επέμβαση. Γι' αυτό και ενώ δεν θεωρώ ότι σε μια γυναικοκτονία μπορεί να αυξήσει την ποινή, άλλωστε η ποινή, όπως ξέρετε, είναι ισόβια ήδη για όλες τις γυναικοκτονίες. Το πρόβλημα είναι ότι όταν εκδηλώνονται πράξεις, οι οποίες πράξεις οδηγούν σε βία κατά των γυναικών, ψυχολογική ή σωματική, αυτές οι πράξεις θα πρέπει να τιμωρούνται πάρα πολύ αυστηρά.
0: Μπορεί αυτές να εκδηλωθούν ακόμη και στην πρώτη φάση της σχέσης μεταξύ των δύο ανθρώπων. Στην πρώτη φάση, προτού πάμε σε έναν γάμο ή σε κάποιο, στη γέννηση ενός παιδιού ή σε άλλες περιπτώσεις, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από αυτά που ακούμε από το περιβάλλον, επιχειρείται με ένα δεύτερο παιδί να βελτιωθεί η προσωπικότητα, αλλά μάλλον δεν βελτιώνεται.
1: Όχι, απλώς δεν βελτιώνεται. Βέβαια, θεωρώ ότι σε κάποιες φορές βελτιώνεται, ναι. Αλλά τις πιο πολλές φορές, στην ουσία, λειτουργούν αυτές οι πράξεις ως πρόδρομες πράξεις τελικά μιας γυναικοκτονίας. Γι' αυτό και θα πρέπει η πολιτεία να επεμβαίνει. Όταν καταγγέλλονται πράξεις κακοποιητικές σε μια σχέση, τότε ο νόμος θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρός. Και εδώ επιμένω για το πόσο πρέπει να είναι αυστηρός ο νόμος. Γιατί, επαναλαμβάνω, σε μια δολοφονία γυναίκας, ή ούτως ή άλλως η ποινή είναι ισόβια κάθεξη. Τι παραπάνω θα μπορούσε να προβλεφθεί? Αλλά σε όλες τις άλλες πράξεις, τις οποίες υπάρχει εκδηλωμένη κακοποιητική συμπεριφορά, θα πρέπει ήδη η πολιτεία μέσα από τα οργανωμένα τη συστήματα να μπορέσει να επιβάλλει ποινές φυλάκισης, οι οποίες θα εκτείνονται αναγκαστικά. Και γι' αυτό, επειδή μπήκε το θέμα της συνταγματικής κατοχύρωσης του όρου, και σας είχα πει ότι θεωρώ ότι σε αυτή τη χώρα μονίμως δίνουμε πολύ βάση σε πανηγυρικές διακηρύξεις. Αυτό το οποίο θέλω, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, και το λέω αυτό μετά από 35 χρόνια περίπου και παραπάνω που είμαι στον κλάδο της εισαγγελίας, είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία να αναπτύξει ένα δίκτυο τέτοιο, ώστε να μπορεί το κράτος να επεμβαίνει γρήγορα. Και πρώτα-πρώτα, κύριε Ποντοσάλτε, ας ξεκινήσουμε από τα δημοτικά σχολεία. Ας γίνει μάθημα για όλα τα παιδιά υποχρεωτικό. Η ισότητα των φύλων. Να μάθουν τα παιδιά από μικρά ότι θα πρέπει να προστατεύει ο ένας τον άλλον και όχι να κατηγορεί ή να κακοποιεί ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεριζώσουμε αυτή την αντίληψη ότι ο άντρας είναι το ισχυρό φύλο και ότι η γυναίκα πρέπει να τον υπακούει μια ζωή από το δημοτικό σχολείο. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει η πολιτεία μέσα από τα όργανα της, είτε αυτή είναι Δήμη, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι εισαγγελής, είτε είναι εισαγγελής ανηλίκων, περιφέρεια, δεν ξέρω, οποιοδήποτε όργανο εμπλέκεται, θα πρέπει να αναπτύξει ένα τέτοιο δίκτυο ώστε η προστασία στη γυναίκα στην οποία έχει επιχειρηθεί πράξη κακοποίησης να επεμβαίνει αμέσως, να καταγράφει το περιστατικό, να επεμβαίνει η αστυνομία, να επεμβαίνει η εισαγγελία και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει βελτίωση να επιβάλλονται οι αυστηρές ποινές και ο δράστης να πηγαίνει στη φυλακή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είμαι υπέρ της δράσης. Αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι να εξαγγέλλω πράγματα και στο τέλος να μην κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε δράσεις συγκεκριμένες ώστε να υπάρχουν δομές τέτοιες υποστηρικτικές της γυναίκας η οποία κακοποιείται.
0: Ευκαιρίες δοθήσεις, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, κύριε Φλωρίδη. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας αναφορικώς με τον χειρισμό του θέματος Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε, ήρθε δεύτερη απόφαση και ξαναφυλακίστηκε, δεδομένου ότι δεν είχε λήξει ακόμη η ποινή του. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, για την υπόθεση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να πω ξεχωριστά. Πρώτον, γιατί δεν την γνωρίζω από αυτά τα οποία ακούσαμε. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω γενικά. Ξέρετε, είχα την τύχη, και το λέω την τύχη, να επιθεωρώ βαριές φυλακές από τότε που διορίστηκα, όταν ήμουν 28 χρονών. Κατά συνέπεια, είχα δει το έγκλημα από πάρα πολύ κοντά. Γιατί είναι άλλο να δικάζεις και άλλο να βλέπεις αυτόν που δίκασες που πήγε. Μπορώ και θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ φιλελεύθερο σύστημα στο χρονιστικό. Πραγματικά φιλελεύθερο σύστημα. Πολλές φορές θα έλεγα υπερβολικά φιλελεύθερο. Και προσωπικώς πιστεύω ότι ο σοφρονισμός, δηλαδή η φυλακή, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι σοφρονισμός, με την έννοια ότι εκεί προσπαθείς να προετοιμάσεις κάποιους κρατούμενους, κάποιους καταδικασμένους, να ενταχθούν στην κοινωνία πιο εύκολα. Έχω δει πάρα πολλούς δολοφόνους στη ζωή μου. Σας έλεγα ότι θέλω να σας πω ότι όταν είχε επιθεωρούσε τις φυλακές της Κασάνδρας, που είχε βαρυπινίτες, αυτός που μου άνοιγε την πόρτα και έμπαινε μέσα ήταν κρατούμενος στη φυλακή, ο οποίος είχε σκοτώσει κάποιον γείτονά του. Είχαν μαλώσει για κάποια θέματα με τα χωράφια εκεί. Με το πολιτιστικό, δηλαδή ένα θεολόγο. Θεωρώ και πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που σκότωσε μια φορά στη ζωή του, από οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το έκανε αυτό περιστασιακά. Και μπορεί και πρέπει να τύχει μια ευνοϊκή μεταχείριση. Επαναλαμβάνω, που σκότωσε μια φορά στη ζωή του. Δηλαδή, θυμάμαι το παιδί που μου έφερε ένα καφέ στη φυλακή. Είχε σκοτώσει έναν φίλο του, είχαν μαλώσει και τον σκότωσε με 14 μαχαιριές. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός κρατούμενος. Εξέτησε ποινή φυλάκισης 18 ετών και αποφυλακίστηκε. Και έκτοτε είχα μάθει ότι ποτέ δεν απασχόλησε τις αρχές. Θέλω να πω ότι μπορεί και έχω δει ότι στον φόνο μπορεί να προχωρήσει ένας άνθρωπος για οποιοδήποτε λόγο. Κάνει ένα λάθος. Από τη στιγμή όμως και ο Πρωτοσάλτο, που ο ίδιος άνθρωπος σκοτώσει δεύτερη φορά εκδόλου, σημαίνει ότι στον άνθρωπο αυτό δεν μπορούμε να χορηγήσουμε πια ελαφρυντικά.
0: Όσο μάλλον όταν δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και μάλλον εμφανίζεται να είναι και αυτός που αποδίδει δικαιοσύνη, κύριε Φλωρίδη. Γιατί αυτό, στην περίπτωση αυτό της συμμορίας των δολοφόνων, ο αρχηγός, έχει τέτοια χαρακτηριστικά τουλάχιστον από αυτά που, καταλαβαίνουμε. Δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη.
1: Επαναλαμβάνω ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με
0: την υπόθεση. Σύμφωνοι, σας παρασύρωγω τώρα.
1: Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σκοτώσει δεύτερη φορά σημαίνει ότι για μένα εντάσσεται ήδη στο χώρο της ψυχοπαθολογίας. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Μπόντοσάλτε? Ότι όταν μπαίνουμε στο χώρο αυτό, μιλάμε για ανθρώπους που, όπως μας λέει η ψυχιατρική, δεν έχουν τύψεις και ενοχές. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να σκοτώσει και να πάει να κοιμηθεί στη συνέχεια ήσυχος, σημαίνει ότι είναι ψυχοπαθής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τύψεις και ενοχές. Άρα, σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι από εκδίκηση, αλλά για να προστατεύσουμε την κοινωνία, δεν πρέπει να τους αφήνουμε ελεύθερους στο κοινωνικό σύνολο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη. Καλημέρα σας.
1: Χάρηκα
0: που τα είπαμε. Ναι, είσαστε καλά. Είμαι. Ο αντισαγγελέας του Όριου Πάγου Βασίλειος Φλωρίδης και τελευταία δημοσκόπηση από τον κύριο Βασιλιάδη της Interview, φρέσκια, μόλις ήρθε, κυρίες και κύριοι. Δημοσκόπηση Interview για Politic, άνοδος για Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, καθυλωμένο το Πασόκ, πτώση για την Καριστιανού. Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία 28,1 ανέβηκε, Ελλάς στο 14,5 εκεί, σε αυτό το σημείο μπορεί να θεωρηθεί και κολλημένο. Πασόκ 12,3 στην ίδια θέση, Ελληνική Λύση 7,4, η Ελπίδα πήγε στο 5,4. Έπεσε η κυρία Καριστιανού. Κουκουέ 4,5, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση Ελευθερίας 3% πάντα, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νίκη 0,5, Νέα Αριστερά 0,3, Άλλο Κόμμα 5,1, Αναποφάσιστη 9,5, η φωτογραφία του μηνός. Η Μαρία Καριστιανού από 7,5 πέφτει στο 5,4, χάνοντας 2,1 μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει στο 28,1, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 2 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, είχε καταγραφεί στο 26,1. Στην πρόθεση ψήφου είμαστε, έτσι, όχι εκτίμηση, πρόθεση ψήφου είναι αυτά που σας διαβάζω. Η Ελλάς παραμένει η δεύτερη θέση με 14,5 και μάλιστα ενισχύεται. Ενισχύεται κατά 1,7 μονάδες. Το Πασόκ είναι στο 12,3, ακριβώς το ίδιο ποσοστό με τον προηγούμενο μήνα, ενώ την ίδια ώρα βλέπει το κόμμα του Τσίπρα να απομακρύνεται και να μετατρέπει την οριακή διαφορά του Μαΐου σε καθαρό προβάδισμα για τους Ελλασίτες. Αυτή είναι η φωτογραφία της στιγμής. Διάλειμμα εδώ. Δελτίο ειδήσεων ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης και σε λίγο μαζί μας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα, τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
12: Sky 89,4.
13: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Χιστού προς τους Καραμαγκά, στα δύο έρευνα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροδιαφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση των ποσών. αισιοδοξία για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με το σχηματισμό ομάδων εργασίας αφιερωμένων δύο στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν και στις διαδικασίες άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στον θάνατο του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην πρωτοπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα όπου αυτή θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Την ίδια ώρα, σε εκείνη δήλωσή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, υπουργός άμυνας και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα στον Νότιο Λίβανο για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να καταδαφίζουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στην περιοχή. Έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες βιώνει η Ευρώπη με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά εχθές μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στην Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Τρεις ακόμη ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για την χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Ευρωπαϊκό έντολμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελία εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το έντολμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Κατάργκεϊτ. Πρόκειται για κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωση του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον από στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα γένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Με τα 2 αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξη κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνδυάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην αθλητική ενημέρωση, παίκτης των Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να παραχωρήσουν στους Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διεκόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τις Σενεγάλες με 3-2, ενώ η Ιορδανία ιτήθηκε από την Αλγερία με σκορ 1-2.
14: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
13: Με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4, Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κοδιαμιχάλης.
18: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια από τον Κόμβο Φιλής τουλάχιστον έως τον Κόμβο Κίμης, στα δύο ρεύμα της Κηφισού στα συνήθη υπόπτα σημεία, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Ιγκρού, στην άνοδο της Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς, το τελευταίο τμήμα της Πειραιώς προς την Ομόνια, δηλαδή από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια, και δευτερευόντως στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Λέω δευτερευόντως, διότι βελτιώνεται βαθμιδών.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτερ.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 3ης 23 Ιουνίου, και καλημερίζω αμέσως τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Λοιπόν, σήμερα μας πηγαίνει η επικαιρότητα. Θα πούμε δύο πράγματα πρωτού μπούμε στην ύλη που θα συζητήσουμε, και κυρίως θα ήθελα να κουβεντιάσουμε και πολιτικά, να σας πω την αλήθεια.
19: Ό,τι θέλετε.
0: Ναι. Λοιπόν, συμπληρώνονται 30 χρόνια από το σημείο εκείνο, από το χρονικό εκείνο σημείο. Πρωινό ήταν χαράματα Κυριακής 23 Ιουνίου 1996, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία. Και είναι πραγματικά πια στα χέρια των ιστορικών. Μόνο που οι ιστορικοί έρμοι δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν προλάβει να μελετήσουν, να αξιολογήσουν την πορεία και το τι σημαίνει για την Ελλάδα η μορφή, πολιτική μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου, διότι στο μεταξύ υπάρχουν μιμητές του προϊόντος, του πολιτικού προϊόντος. Θα ήθελα την γνώμη σας για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για το ότι είστε στη συνέχεια, ας πούμε, τον Κώστα Σιμίτη.
19: Ναι. Καταρχήν θεωρώ ότι όλες οι ηγεσίες που διήλθαν την μεταπολίτευση άφησαν πίσω τους, όπως και η ελληνική κοινωνία τελικώς και η χώρα, έχουν αφήσει πίσω τους μια εξέλιξη, μια πρόοδο, έτσι. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Αν σκεφτεί κανείς πως, αν αναλογιστεί πως ήμασταν πριν από 50 χρόνια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σήμερα η Ελλάδα είναι σε μια καλύτερη θέση από κάθε άποψη. Πραγματικά από κάθε άποψη. Από τη δημοκρατία μέχρι την ασφάλεια. Και από το βιωτικό επίπεδο μέχρι τα θέματα της παιδείας και της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής. Άρα λοιπόν οφείλουμε να πούμε ότι η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν αφήσει πίσω τους, με όλες τις αδυναμίες οι οποίες έχουν καταγραφεί, τα πιθανά λάθη, έχουν αφήσει πίσω τους ένα θετικό αποτύπωμα και μια θετική εξέλιξη και πρόοδο. Απόδειξη, εμείς είμαστε παιδιά από φτωχές οικογένειες, που φύγαμε από την Ήπεθρο, μορφωθήκαμε, εξελιχθήκαμε Και αυτή τη στιγμή το ερώτημα το κρίσιμο είναι, για να έρθουμε και στα δύσκολα, αν τα παιδιά μας
0: εάν η κοινωνική κινητικότητα μπορεί σήμερα να την
19: τα παιδιά μας θα μπορέσουν
0: να
19: και αυτά
0: και τα παιδιά,
19: ναι,
0: σωστά,
19: να
0: τα
19: πάνε
0: μας
19: ακόμα καλύτερα από εμάς.
0: Μπορούν.
19: Είναι δύσκολα. Όμως η δυσκολία δεν έγκυται στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι εσωτερικοί λόγοι απλώς. Η δυσκολία έγκυται στο γεγονός ότι έχει αλλάξει ο κόσμος. Έχει αλλάξει η παγκόσμια πραγματικότητα. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που φθήνει, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος που πριν 50 χρόνια δεν υπήρχε καν, δεν υπήρχε στο χάρτη καν οικονομικά και κοινωνικά, αυτή τη στιγμή ανθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η οικονομία ανθεί στην Ασία, στην νοτιοανατολική κυρίως Ασία, στην Κίνα, στην Ταϊλάνδη, στην Μαλαισία, στην Ινδία.
0: Και υπάρχουν και κομμάτια και μέσα στην Ευρώπη, κοινωνικοί πολίτες που αποτελούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας, που δεν μπορούν να γευτούν αυτήν την πρόοδο που
19: βεβαίως,
0: θα ήθελαν
19: διότι,
0: από την Ευρώπη πια.
19: Διότι απλά, και αυτό είναι μια απάντηση σε όλους όσους ακούω αυτές τις μέρες, άρχισαν πάλι, άνοιξαν το πανέρι με τα καλούδια και υπόσχονται και μοιράζουν ότι έχουν μειωθεί, έχουν περιοριστεί οι πόροι απλούστατα. Η Ευρώπη δεν έχει ούτε ένα λίτρο πετρέλαιο, για παράδειγμα. Η Ευρώπη δεν έχει μια σειρά από μεταλλεύματα και πρώτες ύλες που έχουν κάποιοι άλλοι. Η Ευρώπη δυστυχώς φρόντισε να καταστρέψει και την πρωτογενή της παραγωγή, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, για παράδειγμα. Επανέρχομαι όμως, επειδή απάντησα στο ερώτημά σας για την κοινωνική εξέλιξη, είναι δύσκολη λοιπόν και είναι μεγάλο στοίχημα, και αυτό είναι το στοίχημα της πολιτικής. Αφήσαμε λοιπόν πίσω όλες οι γενιές που τρέξανε, τρεις περίπου γενιές που έτρεξαν αυτό το χρονικό διάστημα των 50 χρόνων, νομίζω ένα θετικό αποτύπωμα. Τώρα και το ίδιο ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης στη συνέχεια και ό,τι ακολούθησε. Πιστεύω λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια φάση εξαιρετικά δύσκολη.
0: Στο ότι ακολούθησε βέβαια ήρθε μια χρεοκοπία, κύριε Χρυσοκοπή.
19: Λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Αναρρώσαμε όπως αναρρώνουμε από μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, με πολύ μεγάλο βάρος, δηλαδή συνεισφορά όλων των Ελλήνων. Τώρα από εδώ και μετά υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Εμπεδώσαμε το πρόβλημα, κατανοήσαμε τα λάθη μας για να μην τα ξανακάνουμε.
19: Πάμε λοιπόν σε αυτό. Νομίζω ότι και η χρεοκοπία. Και η χρεοκοπία του 10 ήταν μέρος αυτής της εξέλιξης, από την αρνητικό. Οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια στιγμή νομίζω ότι χάθηκε το παιχνίδι της πολιτικά της σοβαρότητας και δημοσιονομικά, οικονομικά

0: η οποία έχει αφήσει τα σημάδια της. Και τώρα λοιπόν, πολλές φορές όταν βλέπω κάποιους σαν να μην πέρασε μια μέρα, αυτό είναι εντυπωσιακό πραγματικά, σαν να μην πέρασε μια μέρα και ακούω πράγματα ή βλέπω πράγματα ή βλέπουμε όλοι μας πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί. Να καταπολεμηθεί πολιτικά εννοώ και κοινωνικά. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες απόψεις. Βλάπτουν πρώτα-πρώτα τους ίδιους τους ανθρώπους και πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι τις υποστηρίζουν, οι οποίοι ήταν στους δρόμους κάποτε για το συγκεκριμένο λόγο.
1: Ξεχύθηκαν προπομπή του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια μαθαίνω ότι έχω και ένα ηχητικό ετοιμάσει, θα τα βάλουμε σε μια σειρά όλα αυτά, και προσπαθούν τώρα να μαζέψουν όλες αυτές τις υποσχέσεις που ακούγονται.
0: Όχι, επιτρέψτε να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Βλέπετε ότι δεν βγαίνουν οι εντός εισαγωγικών πρωτοκλασάτοι και σοβαροί, να τα πούν αυτά. Βγαίνουν διάφοροι άπειροι, ναι. Οι οποίοι εκτοξεύουν διάφορες υποσχέσεις, πολλά από τα οποία είναι και φεδρά, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα τα μαζέψουν προκειμένου να υπάρξει, υποθέτω, έστω μια συντεταγμένη αναφορά σε όλα αυτά τα τόσο πολύ σοβαρά θέματα.
1: Ναι. Τώρα, αλλά εκεί θα την πάω τη συζήτηση με τα ηχητικά σε λίγο. Γίνεται αυτή η προσπάθεια μιμήσεως του Παπανδρέου. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το Πασόκ θα τον τιμήσει γιατί είναι ο ιδρυτής. Αντιλαμβάνομαι. Αλλά η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί ως ο Παπανδρέου του 2026 είναι κωμικό αποτέλεσμα, έτσι.
0: Καταρχήν, οι στιγμές στην ιστορία είναι μοναδικές. Αυτές ακούγεται κάτι το οποίο το ακούμε χρόνια, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Όπως λέει ο ποιητής, επαναλαμβάνεται ως ομοιοκαταληξία, με την έννοια του αποτελέσματος. Η ιστορία είναι, όπως και η ζωή, είναι μοναδικές στιγμές. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μοναδικός. Οποιοσδήποτε επιχειρεί να τον μιμηθεί καθιονδήποτε τρόπο, προφανώς είναι αστείο να το συζητάμε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην ιστορία. Επίσης, οι προσωπικότητες του καθενός, η προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη συνέχεια, του Καραμαλή πιο μπροστά και ούτω καθεξής, υπήρξαν μοναδικοί άνθρωποι οι οποίοι άσκησαν μοναδικές πολιτικές σε μια μοναδική στιγμή χρονική. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν έχουν αλήθεια, κύριε Πρωτοσάλτε, όποιος τα συζητάει είναι αστείος. Όποιος τα ισχυρίζεται είναι πραγματικά αστείο και συνολικά τρώμε το χρόνο μας κουβεντιάζοντας τέτοια πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Άρα λοιπόν ας την αφήσουμε τη συζήτηση, δεν έχει κανένα νόημα, είναι κενή περιεχομένου.
1: Λοιπόν, χθες κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, εγκαινιάστηκε ένα κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής Κυβερνοχώρου. Αυτό έγινε στο στρατόπεδο Παπάγου.
0: Ήμουν παρόν.
1: Παραβρεθήκατε εκεί. Το κτίριο αυτό το δόρισε η ηγεσία του κοινοφελούς ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι τα δύο αδέλφια Αθανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, που είναι αυτό που λέμε ευπατρίδιδες. Έχουν κάνει μεγάλες δωρεές στην Ελλάδα, στο στρατό, σε πολλά επίπεδα. Χθες λοιπόν από την ομιλία του κυρίου Θανάση Λασκαρίδη κράτησα ένα λεπτό και 24 δευτερόλεπτα. Μπορούμε να σταθούμε για λίγο έτσι να τον ακούσουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίον με αφορμή το επίκαιρο Μουντιάλ θα αποκαλούσα τον Μέση της ελληνικής πολιτικής, ο οποίος πριν δύο χρόνια πήρε την πρωτοβουλία και μου ζήτησε να στηρίξω αυτή την αναγκαία εγκατάσταση. Το έκανα με χαρά στη μνήμη του πατέρα μου Κωνσταντίνου, στον οποίον, καθώς και στη μητέρα μου Κατερίνη Λασκαρίδη, οφείλω τόσο εγώ όσο και ο αδερφός μου Πάνος πάρα πολλά. Κυρίες και κύριοι, το κριτήριο της επιτυχίας για όποιον ασκεί εξουσία είναι απλό. Αφήνει αυτό που διοικεί σε καλύτερη κατάσταση από εκείνη στην οποία το παρέλαβε, χωρίς καμία διάθεση πολιτικοποίησης των λίγων αυτών λεχθέντων. Πιστεύω πως αυτό ισχύει σήμερα τόσο για την πατρίδα μας όσο και για τις ένοπλες δυνάμεις σε σχέση με την κατάσταση που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση το 2019. Η προόδος των τελευταίων χρόνων υπό την καθοδήγηση ενός εξαίρετου πρωθυπουργού, ενός πολύ ικανού και δραστήριου υπουργού άμυνας και ενός παραδειγματικού αρχηγού ΓΕΘΑ και του επιτελείου του είναι ουσιαστική Και σήμερα η χώρα μας μπορεί επιτέλους να υπερασπιστεί επάξια τον εαυτό της απέναντι σε κάθε συμβατική εξωτερική

0: απειλή. Όπως είδαμε πρόσφατα, ένα αποφασισμένο και εξοπλισμένο μικρό έθνος μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία πολύ ισχυρότερους αντιπάλους, προστατεύοντας την εθνική του κυριαρχία.
1: Έχετε κάτι να πείτε από αυτού που ήσασταν στην
2: δήλωση? Ναι, ήμουν παρόν, μου έκανε εντύπωση χθες η αναφορά του Θανάση Λασκαρίδη, αυτής της σπουδαίας οικογένειας πραγματικά, που κάνουν, έχουν κάνει πολύ σημαντικές δωρές, κυρίως το κομμάτι αυτό της πολεμικής, του πολεμικού ναυτικού και της ενίσχυσης των όπλων δυνάμεων, που αναφέρθηκε στα έσοδα τα οποία έχουν οι Έλληνες εφοπλιστές και είπε ότι 50 οικογένειες έχουν πάνω από ένα δις κατά μέσο όρο περιουσία και θα έπρεπε μεγάλο μέρος αυτής της περιουσίας να επιστρέψει στο δημόσιο, έτσι ώστε αυτό να επενδύεται σε κοινωνικό πλούτο και εθνικό πλούτο. Πρώτη φορά το άκουσα από σύγχρονο Έλληνα, γιατί παλιότερα, όπως ξέρετε, πάρα πολλοί επώνυμοι Έλληνες, ευπατρίδες, έχουν τιμήσει με την επιχειρηματική τους πορεία με κοινωνικό έργο. Και νομίζω ότι αυτό...
3: μεγάλους ευεργέτες αναφέρεστε,
2: το 19ο αιώνα. Ναι, νομίζω ότι πάνω σε αυτό είναι χρήσιμο να ανοίξει ένας διάλογος. Ένας πολιτικός και κοινωνικός διάλογος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη του Θανάση Λασκαρίδη.
1: Ναι. Ένα πατριωτικό φόρο που σκέφτεται ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό εννοείτε εσείς?
2: Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι σε κάτι άλλο που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είπε, απαντώντας τον κύριο Λασκαρίδη, λέγοντας ότι εάν μπορούσαν να συγκεντρωθούν 25 δις δηλαδή, με επένδυση, μια επένδυση που θα απέδιδε 5%, θα μπορούσαν να συγκεντρωθεί κάθε χρόνο πάνω από ένα δις ευρώ που θα επέστρεφε στην κοινωνία και κυρίως στις ευάλωτες ομάδες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κύριε Ξοχοίδη, και συνεχίσουμε το επόμενο 15 λεπτό.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Alfa Casa. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Alfa Casa.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά χθες το απόγευμα μέσω στόχημα της οικογένειάς τους σε χωροστάθμευση στην Νότια Γαλλία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Χθες το βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διάσωση πεζοπόρου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη. Πρόκειται για περιπατητή που τραυματίστηκε μετά από πτώση σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην πρόθεση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Sky 89,4.

0: Οι Γιώργοι Γκρίτζι.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στο Λεδοθάλαμο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κύριε Κόλλο Μιχάλη, πάμε παρακαλώ.
2: 8.30 η ώρα το βράδυ θα κλείσουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και μέχρι τη Βουλιαγμένης και την Καλλιθέα. Έχουμε τον όστος αγώνα δρόμου πολλών χιλιόμετρων. Τι έχουμε τώρα? Προσέχουμε τον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας που δεν έχει βελτιωθεί και πολύ. Προσέχουμε την Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια που είναι γεμάτη αυτοκίνητα, έχει δυσκολέψει αντί για να φτιάξει. Η Κηφισού βελτιώνεται, αλλά ακόμα στο ανωδικό της κυρίως ρεύμα σας καθυστερεί. Ο Σκαραμαγκάς, η άνοδος της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό.
3: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αυτή η υπηρεσία, το FBI που λέμε, η υπηρεσία δίωξης του βαρέως εγκλήματος, προχωράει καλά. Ήταν μια κάτι που χρειαζόταν η ελληνική κοινωνία.
8: Νομίζω ναι. Ήταν κάτι αναγκαίο και αισθάνομαι, συγγνώμη που μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, αλλά ήταν ένα όνειρο, ένα όραμα που είχα εδώ και πολλά χρόνια. Να στήσουμε μια τέτοια υπηρεσία και πραγματικά με δικαίωση. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είχε ανάγκη η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία, η ασφάλεια της χώρας και δικαιωθήκαμε. Και θα συνεχίσουμε έτσι, βέβαια, να ξέρετε κάτι.
1: Έχει βάση σε αυτή η υπηρεσία, κύριε Υπουργέ, ή θα ξυλωθεί από τον επόμενο Υπουργό?
8: Από το στόμα μου το πήρατε, γιατί αυτό ήθελα να πω. Ότι αυτά όλα χρειάζονται συνέχεια. Χρειάζονται ισχυρούς θεσμούς για να μην ξυλώνονται από τον επόμενο ή τους επόμενους. Και συνήθως έτσι γίνεται. Και αυτό είναι τραγικό, είναι δραματικό για την
1: μέχρι
8: για
1: που
8: τη χώρα.
1: Θα φτάσουμε κάποια στιγμή, κύριε Υπουργέ, κύριε Χρυσοχοΐδη, να συμφωνήσουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι σοβαροί τουλάχιστον, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα με το σκέλος σοβαρότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ότι το Υπουργείο θα το διοικεί ένα CEO που θα τον ονομάζουμε. Ναι. Κάπως διευθυντή, ναι, δεν ξέρω, θα βρείτε εσείς έναν τίτλο.
8: Με μια βασική προϋπόθεση, ναι, όμως.
1: Αλλά αυτός θα ακολουθεί τις οδηγίες κυβερνήσεως, όμως, ναι, δεν ξέρω.
8: Αυτός ο CEO ή όποιος, ναι, όπως λέγεται, θα πρέπει να έχει στη σκέψη του πολύ οργανωμένο το συμφέρον της χώρας, τα θέματα της ασφάλειας της χώρας και δεν θα πρέπει να είναι ένας διαχειριστής. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστή η λέξη CEO. Ο πολιτικός είναι αντικατάστατος. Ο καλός πολιτικός. Αυτός που σκέφτεται, μάλιστα, το συμφέρον του.
1: Είναι καλός αντίλογος, αυτός. Ναι.
8: Και λοιπόν, εγώ πολλές φορές βλέπω και υπουργούς της ίδιας κυβέρνησης που έρχονται και καταστρέφουν. Δεν καταστρέφουν συνειδητά. Το καταστρέφουν μη ασκώντας τη σωστή πολιτική. Και αυτές οι υπηρεσίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι το οποίο φτιάξαμε και είναι πολύτιμο και αφορά την ασφάλεια της χώρας και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο. Για σκεφτείτε. Και κάπου 700 άνθρωποι είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
1: Και εξαρθώνονται εγκληματικές οργανώσεις.
8: Μα σε αυτό αναφέρουμε.
1: Είτε είναι Ρωμά, είτε είναι ο ΠΚΠΕ, είτε είναι έγκλημα οικονομικό.
8: Είναι πολύ μεγάλο έγκλημα οικονομικό. Όταν κλέβεις τους συμπολίτες σου στην Αντλία, όταν κλέβεις τα τσιγάρα και δεν πληρώνουν φόρο, δηλαδή την ώρα που πας να αγοράσεις τσιγάρα παίρνεις ένα λαθρέο τσιγάρο το οποίο κάνει μισό ευρώ και είναι και επικίνδυνο για την υγεία, 100% επικίνδυνο για την υγεία, αντί για δεν ξέρω πόσο έχει το τσιγάρο το κανονικό, χάνονται έσοδα πολύτιμα για την κοινωνία. Άρα λοιπόν έχουμε χτίσει κάτι πολύτιμο και πρέπει να το διαφυλάξουμε.
1: Και, το οποίο, και η εξάρθρωση των οποίων συμμοριών αυτών των οργανώσεων των κλιματικών θέλουν και χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή προκειμένου να μην έχουμε τα σημάδια, να μην έχουμε τις περιπτώσεις του παρελθόντος όπου πήγαιναν υποθέσεις στη δίκη αλλά στη δικαιοσύνη αλλά κατέπιπταν γιατί, στο δικαστήριο γιατί δεν ήταν δεμένες που λέμε, δεν ήταν τεκμηριωμένες δηλαδή.
8: Θέλουν χρόνο αλλά θέλουν και κάτι άλλο. Προϋποθέτουν δυστυχώς και περιλαμβάνουν πολλούς κινδύνους για αυτούς που κάνουν τις έρευνες. Πολλά παιδιά, λέω παιδιά με την έννοια ότι είναι νεαροί αστυνομικοί, οι οποίοι παίρνουν αυτούς τους συγκεκριμένους μισθούς, διακινδυνεύουν τη ζωή τους πολλές φορές για να εξιχνιάσουν ένα τέτοιο σκληρό έγκλημα.
1: Ναι. Λοιπόν, μου λέει ο κύριος Πένταρης κάτι το οποίο έχετε ξεκινήσει, οφείλω να το πω αυτό, γιατί εδώ το αναγγείλατε σε μένα, ρωτάει, με τον τρόπο που το ρωτάει ο κύριος Πένταρης έχει μια αμφιβολία ως προς την αποτελεσματικότητά σας και των υπηρεσιών σας, τι θα κάνει με τους Ρωμά που είναι κράτος εν κράτη. Ναι. Το ερώτημα κατ' εμέ, συγγνώμη κύριε Πένταρ, θα ήταν τι κάνετε με τους Ρωμά, γιατί εδώ εξαγγείλατε ότι θα τους αντιμετωπίσετε και σε έναν βαθμό έχουν γίνει κάποιες εξαρθώσεις.
8: Ναι.
1: Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ βαθύ βέβαια και είναι πρωτίστως κοινωνικό θα έλεγα, αλλά μην σας διακόπτω εγώ τώρα, προχωρήστε.
8: Τι κάνουμε με τους Ρωμά, βεβαίως ο κύριος Πένταρης ρωτάει εμένα, διότι αναφέρεται στην εγκληματικότητα του Ρωμά και την παρενόχληση, την παραβατικότητα που έχουν η συγκεκριμένη ομάδα και ούτω καθεξής, αλλά πρέπει να δούμε λίγο τι κάνουμε με τους Ρωμά. Θέλω να σας στείλω στην εκπομπή σας, την τηλεοπτική εκπομπή σας, να δείξετε ένα βίντεο που είναι τώρα πρόσφατο, πριν από λίγες μέρες. Το έχω εδώ στο κινητό μου, θα σας το δώσω μόλις φύγω και να το δείξετε σας παρακαλώ, την είσοδο εκεί στα Νεόκτιστα, στον Ασπρόπυργο, την είσοδο και μετά τη διαπέραση όλη την, το να διέλθεις αυτόν τον οικισμό των Νεόκτιστων.
1: Μπορεί ένα τρίτο πρόσωπο να περάσει.
8: Έτσι. Ενδεχομένως να μπορεί. Ναι. Όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Το λέω για το εξής. Είναι βουνά από σκουπίδια. Από παλιά σίδερα. Από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εκεί μέσα παίζουν
1: παιδιά.
8: Γιατί
1: πρέπει να ζουν οι άνθρωποι αυτοί ανάμεσα.
8: Ακριβώς. Αυτό λέω. Κάτι πρέπει να γίνει και συνολικότερα. Διότι όσο υπάρχει αυτή η υποβάθμιση, τόσο οι κακοποιοί και οι εγκληματίες στρατολογούν και άλλα παιδιά και άλλα παιδάκια.
1: Ναι.
8: Και τελικώς ανεβαίνει πράγμα. Τώρα, εκεί μέσα λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία των τελευταίων 50 χρόνων, έχουμε μέσα στους οικισμούς αστυνομία. Μέσα στους οικισμούς. Όχι αστυνομία, ένα αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν ένστολοι, ένοπλοι, βαριά οπλισμένοι.
1: Γίνεται μια κάποια προσπάθεια.
8: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Και δεύτερον, το FBI έχει συλλάβει πάρα πολλούς και αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή.
1: Μάλιστα. Αλλά και το πρόβλημα το κοινωνικό δεν αντιμετωπίζεται. Γιατί
8: το πρόβλημα το κοινωνικό.
1: Εδώ το μισό λεπτό θέλω να ασκήσω κριτική στην κυβέρνηση. Υπήρχε ένας άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Ένας γενικός γραμματέας, σήμερα βουλευτής ο κύριος Σταμάτης, ο οποίος εισχολείται με κάποιες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ αυτών και με τους Ρωμά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Σταμάτης και αυτός πια υποχώρησε. Η κυβέρνηση είναι κενίως προς το κοινωνικό θέμα των Ρωμά. Ναι. Εσείς το αντιμετωπίζετε με όσες δυνάμεις έχει η αστυνομία στο παραβατικό κομμάτι.
8: Θα σας το πω όπως, ναι, όπως το έχω ζήσει αρκετά χρόνια τώρα, απαντώντας και στον κύριο Πέντα. Δυστυχώς. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα των Ρωμά. Όσοι ασχολήθηκαν, δυστυχώς παραιτήθηκαν και απογοητεύτηκαν. Ναι. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, τώρα δεν ασχολείται κανείς.
1: Δεν μπορεί να είναι στο χέρι ενός των Ρωμά. Το Ρωμά είναι πολύ βαθύ θέμα, πάρα πολύ βαθύ, γιατί ακριβώς η πολυετής χαλάρωση τους έχει κάνει να είναι πια να έχουν ξεφύγει από κάθε όριο.
8: Μιλάω με δασκάλους και δασκάλες εκεί στην περιοχή των σχολείων, που ορισμένα από τα σχολεία είναι και αμυγή σχολεία, αμυγός σχολεία με παιδιά Ρωμά. Η ζωή τους είναι πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη και χρειάζονται μεγάλη βοήθεια για να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό λοιπόν το κομμάτι το εγκληματικό πάει καλά. Έχει σταματήσει ο μεγάλος βαθμός παραβατικότητας, τα μεγάλα εγκλήματα μαζεύονται, θα δώσουμε μάχη. Είδατε προχθές τη Γαστούνη που ένας είχε καταστρέψει μια καφετέρια, ένα κατάστημα ενός πολίτη εκεί. Ήμουν εκεί προχθές και ένα περίπτερο.
1: Και ένα περίπτερο.
8: Λοιπόν, αυτοί όλοι έχουν συλληφθεί, όλοι έχουν συλληφθεί. Ο άνθρωπος ξανακάνει την επιχείρησή του, είναι μέσα στη φυλακή Και υπάρχουν μέσα στο νοικισμό αυτών των Ρωμά της Γαστούνης, υπάρχουν 18 αστυνομικοί οι οποίοι περιπολούν καθημερινά σε ένα μικρό οικισμό.
1: Ναι, τώρα μια που λέτε για αστυνομικό.
8: Εγώ θα το λύσουμε και αυτό το θέμα, λέω στον κύριο Πέντερα και σε όσους μας ακούν.
1: Θα το λύσετε στο κομμάτι το εγκληματικό.
8: Πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Οι άνθρωποι αυτοί κάνανε άλλες δουλειές πριν 20 χρόνια, όπως θυμάστε. Μετά ήρθαν οι μετανάστες, ήρθε η κρίση και μετά το έστριψαν στο έγκλημα. Θα αλλάξουν επάγγελμα, λοιπόν, αυτό σας δηλώνω.
1: Ναι. Τι έχει να μας πει ο κύριος Χρυσοχοϊδής, αυτό το γράφει ο κύριος Κοκκινάκης, για την αστυνομοκρατούμενη περιοχή των Εξαρχείων, η οποία έχει μηδενική αστυνόμευση. Προχθές έγινε φόνος μπροστά στην πόρτα του σπιτιού μου στις 8:30 το βράδυ.
8: Ναι. Αυτό που λέει ο κύριος Κοκκινάκης, ότι είναι αστυνομοκρατούμενη, το λέει ειρωνικά προφανώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλω ο ίδιος να στρίψει το κεφάλι του λίγο πίσω. Πριν από 5 χρόνια, όχι 20 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, τι ήταν τα Εξάρχεια πριν από 5 χρόνια. Είχε 50 καταλήψεις. Κάθε βράδυ είχαμε επιθέσεις στη Χαριλάου Τρικούπη στο Πασόκ και κάθε βράδυ η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι εναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά. Ας μην κάνουμε λοιπόν υπερβολές. Προσοχή, μην το στρίψουμε στη βία. Θέλει λίγο προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ τα χειρίζομαι με πολύ μεγάλη ευαισθησία και με ισορροπία. Τώρα έχουν βρει. Τα επόμενα θέματα τους είναι δύο, κύριε Πορτοσάλτε. Τα ακούει και ο κύριος Κοκκινάκης. Το πρώτο θέμα είναι το ζήτημα του μετρό. Όπου κάποιοι εκεί πέρα, όχι μόνο αναρχικοί, αλλά και κάποιοι άλλοι που θέλουν τη γειτονιά υποβαθμισμένη, δεν θέλουν το μετρό. Και δεύτερον, ο λόφος του στρέφει. Με τον εξωστρεφή, δηλαδή αυτό το καφενείο που είναι εκεί, δεν πρόκειται να τον πάρουν ποτέ ξανά. Και το έργο βεβαίως θα γίνει. Δεν είναι
1: εκεί ναρκωτικών, υπάρχει δράση συμμορίων. Προχθές δολοφονήθηκε ένας Τούρκος. Ναι, θέλω να πω ότι.
8: Δεν έχει καμία σχέση με τα Εξάρχεια ο Τούρκος. Αυτό απαντώ στον κύριο Κοκκινάκη. Απολύτως καμία σχέση. Προφανώς κάπου εκεί γύρω έμεινε σε κάποιο ενίκιο Airbnb, ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έμεινε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανήκει σε μια μαφιόζικη ομάδα και δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον αντίστοιχο απέναντι. Τούρκο πάλι. Αυτό θα εξηγιαστεί όμως. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Άρα λοιπόν αυτό δεν ισχύει. Τα Εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης, επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας. Η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Έχουμε πολλή αστυνομία μέσα στα Εξάρχεια. Εποπτεύεται καθημερινά η γειτονιά και όλα θα πάνε καλά.
1: Γιατί για παράβαση οδήγησης χωρίς κράνος παρακρατείται και το δίπλωμα? Κινδύνευσε κανείς άλλος από τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, όπως με την παραβίαση του κόκκινου που είναι αντικοινωνική συμπεριφορά? Γιατί δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου, ενώ μπορώ να οδηγήσω π.χ. ταχύπλοκο τη στιγμή που το αυτοκίνητο δεν το οδηγώ με κράνος?
8: Ναι, αυτό είναι σωστό.
1: Μήπως κάποιες από τις ποινές του νέου κώδικα είναι εκτός λογικής, με στην αντίληψη όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, λέει ο Κώστας.
8: Ναι. Όχι, δεν είναι λογική όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Πάλι εδώ υπάρχει μια λογική, πολλές φορές αντίληψη ισοπεδωτική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ υπάρχει ένα σφάλμα. Και είχαμε συζητήσει με τον κύριο, τον αποχωρήσαντα υπουργό Κυρανάκη, να το αλλάξει. Δεν είναι δικό μου ζήτημα. Αυτό είναι του κύριου Κυρανάκη. Δεν έχει σημασία αυτό. Είναι σωστό αυτό. Είναι άλλο θέμα το κράνος, που πρέπει να το φορούν όλοι, και σιγά σιγά φαίνεται πια ότι σε ποσοστό 90-95% το φορούν το κράνος, φέρουν κράνος οι δικυκλιστές. Και άλλο ζήτημα, η αφαίρεση ενός διπλώματος, το οποίο δεν είχε δικαίωμα να οδηγεί κάποιος ένα μηχανάκι, ενώ έχει δίπλωμα αυτοκίνητου. Αυτό πράγματι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αλλάξει.
1: Ναι. Και τελευταία ερώτηση, με αυτούς με τους φάρους, τι θα κάνετε?
8: Ποιους φάρους?
1: Με αυτούς που βάζουν το φάρο μπροστά και υποκαθιστούν το περιπολικό του κράτους μας, δηλαδή. Ναι.
8: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ακόμα τέτοιοι. Όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκιζα με 200. Ναι. Και την ίδια ώρα διασχίζουν το δρόμο παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού, ποιος θα τρέξει πιο πολύ. Είναι για αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και ούτω καθεξής. Ναι, έχουμε ακόμα, να μην ξεχνάμε το εξής, ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών, όπως σας το λέω, δεκαετιών. Αλλά, όπως βλέπετε, τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Απόδειξη του αλκοτέστ. το οποίο πια αρχίζει και επιβάλλει μια κοινωνική συνείδηση και μια συμπεριφορά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Το ίδιο τώρα σε λίγες μέρες, υποθέτω, λέω, ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σήματος του κόκκινου.
1: Ποιες από όλες τις κάμερες είναι αυτές? Αυτές... Είναι η περιφέρεια, είναι αυτές που δεν μπορεί να κάνει διαγωνισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης? Έχουν μπερδευτεί με τις κάμερες.
8: Ναι. Σας μιλάω για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι πέρα από αυτά τα οποία κάνει η τροχέα, σε λίγες μέρες θα λειτουργήσει το σύστημα των 300 καμερών στην Αττική, που ανήκουν στην περιφέρεια, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία που ανήκουν, οι οποίες θα κάνουν μόνο μία δουλειά. Θα καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου. Άρα λοιπόν και αυτό θα είναι επίσης μια πρόοδος. Συν τις υπόλοιπες οι οποίες θα μπουν αργότερα. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι...
1: Πότε αρχίζουν να λειτουργούν αυτές?
8: Που σε λίγες μέρες, δεν είναι δικό μου θέμα, θα το ανακοινώσει ο κύριος
1: Αυτομάτως οι κλήσεις. Αυτομάτως.
8: Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
1: Γιατί με τις υπόλοιπες δηλαδή πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχεία και να τις στείλει.
8: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή. Ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Και θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη. Άρα σωστά η τροχέα κάνει την επεξεργασία. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι όταν αυτή τη στιγμή η τροχέα Παρασκευή και Σάββατο στην Αττική κάνει 42-45.000 ελέγχους αλκοτέστ, όταν έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι γενικότερα, όπως πολλαπλασιάστηκε κύριε Πορτοσάλτε, και η δύναμη της τροχέας. Εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια λοιπόν και θα συνεχίσουμε. Και θέλω να πω επίσης, θα ήθελα όσοι μας ακούνε, επειδή αυτή τη στιγμή που μας ακούνε πηγαίνουν προς τη δουλειά τους, λίγο να σας μεταφέρουν τις αντιδράσεις τους, αλλά και σε εμάς, που σιγά σιγά άρχισε εξαπλώνεται το σχέδιο της παρουσίας τροχονόμων στους δρόμους. Σε λίγο αυτό θα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που λέγεται κόμβος.
1: Θα πιάσει και την Κηφισού.
8: Όλα από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο. Και από τη Βαρυμπόπη μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στην καθημερινότητα των ανθρώπων, που είναι δύσκολη.
1: Τελευταία ερώτηση. Είναι καθαρός θέμα που το θέτουν οι αστυνομικοί, ότι λέει περιπολούμε στην ίδια θέση ή είμαστε εκεί να κάνουμε τη δουλειά μας. Ένας παίρνει χ ποσό, άλλος παίρνει το ποσό επί τρεις. Επί τρία, διότι έχει κάνει μετάθεση στην επαρχία, στην τόπο καταγωγής του, και τον φέρνει πίσω η υπηρεσία και του δίνει εκτός έδρας. Ναι. Είναι αδικία αυτό για αυτόν, ναι, υπηρετούντα, ας πούμε, στο λεκαροπέδιο.
8: Η απάντηση έχει δύο σκέλη. Η πρώτη απάντηση είναι ότι η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών. Και 10% η Θεσσαλονίκη και 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς, πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, την περιφέρεια. Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, στην πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα. Όμως οι ανθρώπινες ανάγκες εδώ είναι μεγαλύτερες. Και το δεύτερο σκέλος έχει ως εξής. Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτό το εισόδημά τους.
1: Διάλειμμα εδώ.
0: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
11: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Perché?
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
15: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: Interview δημοσκόπηση, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, πάνφρεσκη τώρα, σημερινή. Πριν από λίγο μας την έστειλε ο κύριος Βασιλιάδης. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου διαβάζω. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,1, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 2 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο, είχε καταγραφεί στο 26,1. Η Ελλάς παραμένει στη δεύτερη θέση με 14,5 και ενισχύεται κατά 1,7 μονάδες. Το Πασόκ είναι στο 12,3, ακριβώς το ίδιο ποσοστό με τον προηγούμενο μήνα, ενώ την ίδια ώρα βλέπει το κόμμα του Τσίπρα να απομακρύνεται και να μετατρέπει την οριακή διαφορά του Μαΐου σε καθαρό προβάδισμα. Η ελπίδα της Μαρίας Χριστιανού καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της δημοσκόπησης, από το 7,5 του Μαΐου πέφτει στο 5,4 τον Ιούνιο, χάνοντας 2,1 μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακάμπτει, παραμένει στο 0,5.
1: Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα της στιγμής. Είναι παρήγορο το ότι δίνει.
0: Συγγνώμη, πέφτουν και αναποφάσεις. Από 12,7 τον Μάιο πέφτουν στο 9,5 τον Ιούνιο.
1: Θα δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνω, πράγματα της στιγμής. Είναι παρήγορο που δίνει αυτήν την αύξηση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ νομίζω, επειδή ακριβώς πέφτουν οι αναποφάσεις, σημαίνει ότι αρχίζει σιγά σιγά ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, από τους αναποφάσεις τους εννοώ, να αντιλαμβάνεται το διακύβευμα. Το διακύβευμα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ουσιαστικά είναι υπαρξιακό. Εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Πρωτοσάλτε, εάν την επόμενη μέρα υπάρχει αβεβαιότητα στη χώρα στις εκλογές, αλήθεια, ποιος θα έρθει σε αυτή τη χώρα να επενδύσει, να βάλει τα λεφτά του, και με όλα αυτά που ακούγονται επίσης, που πραγματικά αντιλαμβάνουμε ότι κάποιοι ούτε καν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα, ποιος θα έρθει εδώ να ακουμπήσει κεφάλαια επενδύσεις
0: από αυτά που ακούγονται, δηλαδή, από τους προπομπούς Τσίπρα.
1: Και γενικότερα όλοι αυτοί οι οποίοι μιλούν σαν να ζουν σε κάποια άλλη χώρα, μάλλον σε κάποιο άλλο πλανήτη. Και μην ξεχνάμε το εξής. Το διακύβευμα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, διότι βρισκόμαστε στα όρια της φωτιάς. Η φωτιά δεν μας ακούμπησε καθόλου. Και δεν μας ακούμπησε διότι, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι, είμαστε σχεδόν πλήρως ασφαλισμένοι, ασφαλείς, με την έννοια ότι η εθνική ασφάλειά μας είναι δεδομένη με όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει, με τους εξοπλισμούς, με τα σύνορά μας, με ό,τι έγινε αυτά τα χρόνια. Πρωτοφανή πράγματα. Ας κάνει κάποιος μια αναδρομή στη μεταπολίτευση, εάν υπάρχει τέτοια πολιτική που ασκήθηκε στον τομέα της εθνικής ασφάλειας. Και δεύτερον, όλη η ελιγμή διπλωματική και η στάση της χώρας που απέπνεε εθνικό συμφέρον.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσοχοίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Θεόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
8: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει.
6: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. γεμάτα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
15: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
14: Open Mind.
15: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
16: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας και στην Αρδιτού. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε σήμερα στον Sky Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι της τροχιάς με περισσότερα από 600 άτομα, ενώ οι έλεγχοι με το νέο σχέδιο θα επεκταθούν από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο και από τη Βαρυμπόμπη ως το λιμάνι του Πειραιά. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά χθες μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χωροστάθμευση στην Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Τρεις ακόμη ηλικιωμένοι χάσαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνει το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελία εφετών της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για μη κυβερνητική οργάνωση, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνθήματα με μπογιές έγραψε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ ομάδα τόμων έξω από την οικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα συνθήματα έγραφαν κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά Χαρδαλιά. Αφορμή στάθηκε η επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνεί σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλίων εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην πρόθεση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης των Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινή πορεία, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διεκόπηγε περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ η Ιορδανία ιτήθηκε από την Αλγερία με σκορ 1-2. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός που έγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Η Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάιχα στην Ασούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάσε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Good afternoon, cousin. Και ο other cousin. Τα καζανάκια.
0: Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες.
0: Αυτό που έγινε χτες είναι προβοκάτσια πρώτου μεγέθους. Ο μεταφραστής του Ομπράντοβιτς, αυτόν που φέρανε δηλαδή για να είναι μεταφραστής του Ομπράντοβιτς στην επίσημη παρουσίαση, οπωσδήποτε είναι γάβρος, δεν το συζητάμε, και το έκανε με επιστημονικό τρόπο. Δεν ξέρω αν ζει σήμερα, είναι σε θέση να απαντήσει κάποιος αν ο άνθρωπος αυτός είναι εν ζωή. Λοιπόν, όπου ο Μπράντοβιτς καλά ήταν όλα τα λεφτά η φάτσα του, εκείνος που κέρδισε όμως το βίντεο είναι ο Γιαννακόπουλος, που άρχισε να φτύνει τον κόρφο του και να κουνάει το κεφάλι του και να παθαίνει τέτοια. Βεβαίως, στην επόμενη στροφή που άρχισαν οι ερωτήσεις, ο Γιαννακόπουλος τρόλαρε με μεγάλη επιτυχία την όλη κατάσταση που ήδη είχε διαμορφωθεί και ήδη το είχε γράψει η ιστορία.
3: Η δεύτερη ερώτηση απευθύνεται και στους δύο. Το γεγονός ότι προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με 7 ευρωπαϊκά και δεν έχει να κοιτάξει άλλο, αλλά το γεγονός πως ο μεγάλος του αντίπαλος βιώνει τις δικές του ιστορικές στιγμές και είναι ισχυρός αυτή τη στιγμή, ήταν κάτι που όθησε σε αυτή την απόφαση, έδωσε ένα ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο? Ευχαριστώ πολύ.
4: Δεν κοιτάμε το τι κάνουν οι αντίπαλοι. Εντάξει. Μεγάλος αντίπαλός μας, φαντάζομαι, για τη Ρεάλ μιλάτε. Εντάξει, έχασε φέτος τον τελικό. Με το Ζέλικο θυμάμαι να λέει και παλιότερα ότι πρέπει να την περάσουμε τη Ρεάλ. Αν θεωρείτε ότι το ερώτημα αφορά το αν θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ, βεβαίως και θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ. Βεβαίως και ο κύριος Ομπράντοβιτς είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το φέρει εις πέρας, και ελπίζω ότι εδώ θα είμαστε, ότι ο Θεός θα μας χαρίζει την υγειά μας μια μέρα να είμαστε εδώ πέρα και να την περάσουμε τη Ρεάλ.
0: 1-1 έληξε το παιχνίδι. Έτσι, εξαιρετικό το τρολάρισμα για να φέρει ισοπαλία στην προηγούμενη γκάφα. Λοιπόν, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης, ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία. Και συμπληρώνω ακατάσχετη πείνα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος.
5: Τι νοσείς εσύ?
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στην Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, κάτω εκεί στις φράουλες, στις πατάτες, εκεί στον Κάμπο, στους δικούς μας ανθρώπους. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό που έζησαν το ρυθμό του Χελμός Φέστιβαλ, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο, το Λουτράκι, όπου φτάνει η φωνή μας εδώ στην Πελοπόννησο. Καλημέρα στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, στην πατρίδα μου την Έτωλο Ακαρνανία. Την καλημέρα από καρδιάς και σήμερα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάμα του σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές, στο κόκκινο δημαρχείο. Λέει ότι κάνουν μια μελέτη εδώ, με ένα γραφείο στην Καλαμάτα, 37.000 πόσο είναι, για να γίνει, λέει, λεωφορείο συγκοινωνία κυκλική στην Πάτρα, γύρω-γύρω. Να πηγαίνει γύρω-γύρω το λεωφορείο, κυκλική συγκοινωνία. Μία ακόμη μελέτη. Παιδιά, εάν οι μισές από τις μελέτες που υπάρχουν στα συρτάρια, τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου, και έχουν ακριβοπληρωθεί, είχαν υλοποιηθεί, εδώ δεν θα ήμασταν αυτό που είμαστε. Θα ήμασταν Berkeley. Έτσι. Κατά τα άλλα, επειδή διαβάζω και ακούω για το αυτοκινητοδρόμιο, μπράβο στον πρόεδρο της ΑΕΚ, αλλά κρατάτε μικρό καλάθι, γιατί είναι πολλοί οι παράγοντες ώστε να τελεσφορήσει η μεταβίβαση των μετοχών για να κάνει ό,τι θέλει ο πρόεδρος. Αλλά ουδής πρέπει να πιστεύει ότι εκεί θα γίνει Φόρμουλα 1. Άντε Φόρμουλα 2, γιατί διαβάζω όλο φόρμουλες. Φόρμουλα 1, 2, 3 και πάει λέγοντας. Επίσης, αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν στηρίζεται αυτό καθεαυτό στο έργο, επειδή έχουμε, ερχόμαστε από παλιά και το ξέρουμε πώς έχει ξεκινήσει και τι έχει συμβεί στην πορεία. Άλλα νέα παιδιά δεν το ξέρουν. Καλό είναι να μάθουν την ιστορία του για να έχουν πιο καλή άποψη και γνώμη. Αυτό θέλει και υποστηρικτικά έργα από περιφέρεια και δήμους γύρω-γύρω. Γιατί αν είναι να φτιαχτεί εκεί στο πουθενά που βόσκουν τα γελάδια και κάνουν μοτοκρόσοι μηχανόβιοι, μια πίστα, οποιαδήποτε πίστα, και για τοπικούς αγώνες και για δοκιμές αυτοκινήτων και για άλλα πράγματα και για τοπικά πρωταθλήματα, και υπάρχει αυτό το χάος γύρω-γύρω, δεν βλέπω να πηγαίνει το έργο. Δεν βλέπω να πηγαίνει. Εν πάση περιπτώσει, να μην το κατεμοιάσουμε, αλλά κρατάτε μικρό καλάθι μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία των διαπραγματεύσεων. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη που ακούει στο 261-0205-205. Στο 18300 φυσικά στο 18300 και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Σε όλους τους ταξιτζίδες ευχόμαστε καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι οδηγοί το νου σας στο δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Παντρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπρος πίσω και κράνει οι αναβάτες, πάει το γράψιμο γόνα. Ευβίας 250 πάτε και βάζετε καύσιμο στο όχημά σας, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε, είναι καμιά 50 μέτρα πριν τα φανάρια της Γλαύκου. Έχει καθαρό καύσιμο, κορυφαίας ποιότητος. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, γιατί οι τιμές πέφτουν με ρυθμό χελώνας. Ενώ ανέβηκαν αστραπιαία, πέφτουν με ρυθμό χελώνας, γνωστό στην Ελλάδα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει αντλίες σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες. Δεν υπάρχει μέσα περίεργο λογισμικό που να μας κλέβει, διότι οι επαγγελματίες σέβονται την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Κάντε τη δοκιμή, θα το δείτε. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβάρ σας, θα το δείτε στο δίκτυο. Ευβίας 250. Λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, βενζινάδικο συνεταιρισμού ταξί δεξιά με σήμα ΕΚΟ.
5: Κύριε Αθανασιάδη, έχετε γίνει viral, δεν ξέρω να το ξέρετε, με τις τοποθετήσεις που κάνατε για τον πλούτο. Τι είναι πλούτος για εσάς?
6: Έχω κάνει αυτές τις δύο εβδομάδες που εμφανίζομαι στις τηλεοράσεις περίπου 20 εμφανίσεις. Κάποιες από αυτές, όπως συμβαίνει σε όλους μας, δεν είναι οι καλύτερες.
0: Ναι, σχεδόν όλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Αυτός έχει ιδιαίτερη φωνή, να είναι ψάλτης στο χωριό του. Μπορεί. Γιατί γελάς ρε? Βαθιά φωνή, έτσι, δεν είναι ιδιαίτερη φωνή? Έχουμε ακούσει τόσες. Οι περισσότερες μοιάζουν μεταξύ τους. Αυτή είναι βαθιά, είναι ιδιαίτερη φωνή. Και το σίγμα είναι λίγο έτσι κάπως. Δεν είναι,
7: Κόφτη πρωινή.
0: Καλά. Μελένια Κορίνθου 23. Λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας, παιδιά, είναι ανανεωμένη, είναι γευστική, μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Επειδή σε κάνα 4-5 ώρες θα πεινάτε, η Μελένια σας περιμένει. Γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνετε επί τόπου αν πεινάτε πολύ σαν τον απέναντί μου.

0: Που δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο, έχει και αλλού. Ακόμη και αυτή και δεύτερη ευκαιρία ο Τσίπρας, δεν πειράζει. Σαν έφηβος είναι που δεν πέτυχε μία φορά στις εξετάσεις του πανεπιστήμιου, να του δώσουμε άδεια να περάσει και στις δεύτερες.
1: Η συντρόφισσα Λιάννα παρομοιάζει το Τσίπρα και την προσπάθεια του rebranding και της επαναεμφάνισης στον εκλογικό στίβο με δεύτερη ευκαιρία. Έχει μείνει μεταξεταστέο. Κόπηκε και ξαναδίνει. Ναι. Στην Κάρνα πάμε, στη μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, για να αγοράσουμε μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές. Δυνατές, πολύ δυνατές προσφορές, να τις ψάχνετε. Ένα κατάστημα της μεγάλης πατρινής εταιρείας είναι σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Ωβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
2: Είπε ο Αλέξης Τσίπρας και από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου είπε 500 ευρώ. Αλλά θα το δούμε. Ακούστε. Αύξηση στους γιατρούς και στους νοσηλευτές.
3: Παραπάνω από, από αυτό το
2: μεγάλο. Παραπάνω.
1: Θα το δούμε. Είπε η Κουφό Νικολάκου, είπε ο Τσίπρας να μου αύξηση από αυτά που παίρνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές 500 ευρώ. Αλλά να το δούμε. Να το δούμε, θα το δούμε. Αφού το δούμε μετά τις εκλογές, θα μας έχετε ψηφίσει βέβαια. Επιπτώτως ο Άδωνης έρχεται σήμερα γιατί γίνονται τα εγκαίνια της μεγάλης μονάδας του Γιαννακόπουλου στη ΒΠΕ και μετά θα κάνει βόλτα στα νοσοκομεία, θα περάσει και το Καραμανδάνιο. Να δούμε εκεί πώς θα τον υποδεχτούν. Έχουμε ένα θεματάκι σήμερα, είμαστε με τα μάτια στραμμένα εκεί, να δούμε τις υποδοχές, να δούμε στο Ρίο, να δούμε σαν η Ανδρέα, θα κάνει διάφορες βόλτες. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Τα ράτσα τα έχετε μαζέψει στο Ρίο. Λοιπόν, το Μέλα είναι μαζί μας και το προτείνουμε για να χαλαρώσετε, για να πιείτε τον καφέ σας τώρα το πρωί. Είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ. Αργότερα μπορείτε να τσιμπήσετε κάτι από τις γαστρονομικές δημιουργίες που έχει, που δένουν αρμονικά με εκλεκτή νοθήκη. Συνοδεία όλα αυτά ψαγμένης μουσικής από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παραλία του Ακταίου, σε ένα ειδηλιακό της κομμάτι εκεί με την καθαρή θάλασσα. Το Μέλα σας περιμένει και δίνω το τηλέφωνο για να κάνετε το κουμάντο σας, 2610 99 21 48.
4: Εγώ είμαι ανοιχτό και για αυτοδύναμο.
5: Για αυτοδύναμο, ο Τσίπρας πρώτος.
4: Ναι, όχι στις πρώτες εκλογές. Στις δεύτερες που δημιουργούν δυναμική.
5: Άρα να παραδώσετε εντολή.
4: Μέχρι στιγμής έχει καθίσει ήδη η πύλια. Στο δίλημα Μητσοτάκης σε Τσίπρα. Αυτή είναι η πύλια.
1: Λοιπόν, βεβαίως έχω πάρα πολλά παράπονα για τις οπτικές ίνες, αλλά στην πόλη δεν συμβαίνει μόνο αυτό, δεν συμβαίνει δηλαδή το γάζωμα και το αφήνω πίσω μου συντρίμια όπου ξυλώνουν πλάκες και αφήνουν πίσω μπετά, όπου ξυλώνουν κυβόληθους και περνάνε πάλι με μπετά, όπου χαλάνε οδεύσεις τυφλών, όπου δεν τους ελέγχει κανένας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αν ξέρω, εκεί στο Δημαρχείο, η Αντιδημαρχία Μελά ασχολείται καθόλου? Υπάρχει κάποιος που κάνει έλεγχο? Έχει δοθεί κανένα πρόστιμο? Έχουν διακοπεί εργασίες κάπου? Έτσι, ρε παιδί μου, για την αλητία, να δούμε μήπως κάποιος βάλει μυαλό και φτιάξει το έργο με τις οπτικές ίνες που πρέπει να φτιαχτεί όπως όμως πρέπει. Όπως πρέπει, όπως βρίσκει το δρόμο, έτσι να τον αφήνει. Και μια και ο λόγος στα έργα, πάμε κατευθείαν στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, για να δούμε πώς είμαστε σήμερα, μήπως έχουμε κανένα θαύμα, πώς είμαστε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας, καλημέρα από το στούντιο.
6: Καλή σας μέρα, είναι η Άντα το 18300. Θαύματα δεν υπάρχουν, ξεχάστε το. Τελείως. Η πλατεία Παπανδρέου τα Φαναριά, Παπανδρέου Βενιζέλου, ήταν χαλασμένα πριν προμισής ώρας. Δεν νομίζω να έχουν φτιαχτεί. Προσοχή. Ναι. Αγίου Ανδρέου, μετά τη Ζαΐμη προς Καρόλου πάει το έργο. Σκάβουν, υπάρχει μια λωρίδα. Από Όθωνος Αμαλίας, από την Ηρώμπολη Αχνίου στον Τακανελόπουλο προς τα μέσα, αρκετή η κίνηση. Όθωνος Αμαλίας δηλαδή.
1: Μάλιστα.
6: Και Κορίνθου από Αγίου Νικολάου προς Μπειραμαρά του προς Αγία Σοφίας, αρκετή κίνηση. Αυτά είναι τα νέα μου που έχω μάθει μέχρι στιγμής.
1: Σας ευχαριστούμε
6: προσοχή,
1: πάρα πολύ.
6: Προσοχή.
1: Προσοχή, προσοχή. Καλημέρα σας.
6: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Επίσης, δέχομαι προβληματισμό, παράπονα και φόβο, εκφράζουν φόβο εργαζόμενοι στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής στη νύχτα, στα κλαμπ. Έχω δεχτεί τηλέφωνα από εργαζόμενους και μου λένε τι έγινε. Θα μας σκοτώσουνε. 15 άτομα φέρνανε βόλτα την πόλη προχτές και μπουκάρανε στα μαγαζιά και έπεσαν μπουνιές. κρατούσαν, λέει.

0: οι όπλα σπάσανε κεφάλια, παρενοχλήσανε με άγριο τρόπο θαμώνες εκεί γύρω στις 2.30 τη νύχτα. Δεν ξέρω τι κάνει η ελληνική αστυνομία, ελπίζω να παρακολουθεί η τοπική Ελλάδα το φαινόμενο, αλλά έχει αρχίσει η πόλη με ξυλοδαρμούς ανηλίκων στις κεντρικές πλατείες όπως τα ψηλά λόνια και με βιοπραγίες μεμονωμένων ατόμων, ανηλίκων κυρίως. Με τους ανήλικους Ρωμά να ρημάζουν το κέντρο. Έχει αρχίσει η πόλη και ξεφεύγει. Έχει ήδη ξεφύγει, το λέω πάρα πολύ καιρό. Τα σημάδια τα βλέπεις νωρίς. Δεν ξέρω τι πρόκειται να κάνουν. Δεν ξέρω τι πρόκειται να κάνουν στην ελληνική αστυνομία, αλλά δεν βλέπουν κίνηση οι πολίτες και δεν υπάρχει αίσθημα ασφάλειας σε αυτή την πόλη. Επίσης, μου στέλνουν φωτογραφίες άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν ένα μπάνιο εκεί στην Πλάζ. Δεν έχουν λεφτά για πολύ πολύ βενζίνη, πάνε και με το λεωφορείο και μου στέλνουν φωτογραφίες εκεί το δρόμο στην Πλάζ που έχει σπάσει εκεί από τις κακοκαιρίες του χειμώνα. Έχει σπάσει, είναι χωρίς σήμανση μου λένε, μου δείχνουν, έχω φωτογραφία εδώ και θα φύγει κανένα αυτοκίνητο τη νύχτα ή εν πάση περιπτώσει και μέρα. Και υπάρχει και μια ντουζιέρα εδώ που μου έχουν δείξει μέσα στη βρωμιά και στα χορτάρια. Εν τω μεταξύ θυμάμαι μερικούς συντρόφους οι οποίοι πανηγύριζαν στα social media, σύντροφοι και συντρόφισσες, που βγάζαν φωτογραφίες αυτή που έκανε ο δήμαρχος εκεί, η δημοτική αρχή που έκανε την ανάπλαση στην Πλάζ και τα ξανάφτιαξε και έστεινε ντουζιέρες και έστεινε αυτά και τι ωραίες φωτογραφίες και τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Γιατί αυτά, κοιτάξτε, πήγαινε λίγο παραπέρα, γιατί αυτά που δείξανε και δείξαν και οι σύντροφοι ήταν όσα βλέπει η πεθερά. Μα μπει παραμέσα, θα δει αυτά που σου λέω εγώ. Έχω και εμεί εδώ φωτογραφίες. Έχω δύο μέρες τώρα, μου στέλνουν συνέχεια από την Πλάζ. Μαύρα χάλια. Μαύρα χάλια. Τουλάχιστον βάλτε 10 κόνους εκεί να βλέπουν οι οδηγοί. Θα φύγει κανένας και θα πάει στα σπασμένα, στο σπασμένο δόστρωμα που κοίταται δίπλα στο κύμα εκεί στην παραλία, στην Πλάζ. Ναι. Πήγαινε σε διαφημίσεις, σύντροφε, γιατί έχουμε θέματα.
1: Γεια σου Νικόλα, είσαι ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4.
4: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Okay.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Sky 89,4.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας, με τη μία δήλωσή του προκαλεί κύκλο έντονων αντιπαραθέσεων και συζητήσεων. Για αυτή τη δήλωση τώρα, την οποία θα ακούσουμε, καλημερίζω τον καθηγητή, τον εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ξανάλατε, καλημερίζω τους ακροατές.
0: Ένα λεπτό να ακούσουμε, μαζί τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα και αμέσως μετά μας εξηγείτε τι θέλει να πει ο ποιητής.
13: Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ως προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Τα τελευταία έτη, τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης βρίσκονται στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Εξελίξεις που συνδέονται άμεσα με την δημογραφική γύρανση και την αυξανόμενη πίεση στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα, αλλά και με τη στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση και να διοχετεύσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια προς επενδύσεις και τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.
0: Τι ήθελε να πει ο ποιητής?
12: Οι φράσεις είναι σκληρές, δεν έχω ακούσει. Επειδή είμαι ο πολυγραφότερος Έλληνας συγγραφέας με 22 βία στο ασφαλιστικό και εργασιακό δίκαιο και στο κοινωνικό κράτος, ειλικρινώς κύριε Ξανάλατε, δεν έχω ακούσει σκληρότερες φράσεις από εθνικό αξιωματούχο, τραπεζικό εν προκειμένου, τον κεντρικό τραπεζίτη. Οι φράσεις του είναι οι δύο, οι σημαντικές για μας, μας έχουν πολύ ανησυχήσει και σημαίνει ότι μετά τις εκλογές μπαίνουμε σε τεκτονικές αλλαγές στο ασφαλιστικό, άρα θα έχουμε γρήγορα ασφαλιστικό σύστημα επιταχύρω τι είπε ο κύριος Στρατουνάρας, πρώην υπουργός. Οι δημόσιες συντάξεις, διαβάζω, από μόνες του δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωση για τους εργαζόμενους, άρα επαρκές εισόδημα, και θα δεχτούμε, λέει, αυξανόμενη πίεση στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα. Άρα προαναγγέλει μείωση συνταξιοδοτικών δαπανών και μείωση των συντάξεων. Πέρα από τα επιδόματα που θα μοιράζει η κυβέρνηση για να εξασφαλίζει την παραμονή της όποια κυβέρνηση, φαίνεται ότι στο ασφαλιστικό σύστημα μπαίνουμε σε φάση ραγδαίων τεκτονικών αλλαγών σε βάρος των νέων ασφαλισμένων κυρίως, με αύξηση των ορίων ηλικίας με τον νόμο Τσίπρα και μείωση των συνταξιοδοτικών απαραίων με το μνημόνιο Τσίπρα. Αν εφαρμοστούν αυτά νόμος και μνημόνιο Τσίπρα, το ένα που λέει ανατριετία θα αυξάνονται τα όρια ηλικίας και το άλλο ανατριετία και μέχρι το 60 θα μειώνονται οι συνταξιοδοτικές δαπάνες, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Τουνάρας είναι ότι να στραφούν σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα που δεν μετέχει το κράτος, στα επαγγελματικά ταμεία δεν μετέχει το κράτος, βρίσκονται οι υπάλληλοι μιας υγιούς ΔΕΚΟ και μιας τράπεζας, διότι αυτοί έχουν κάνει μέχρι τώρα επαγγελματικά ταμεία και με δικές τους συνεισφορές, χωρίς τη συμμετοχή του κράτους ούτε της εργοδοσίας, συνεισφέροντας μόνο οι ίδιοι, στο τέλος παίρνουν συμπληρωματική σύνταξη. Άρα εδώ ενθαρρύνει να φύγει ο κόσμος ή να μην εμπιστεύεται το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα και να εμπιστεύεται τον δεύτερο πυλώνα, αυτός είναι ο δεύτερος πυλώνας των επαγγελματικών ταμείων, που δίνει μια συμπληρωματική σύνταξη χωρίς τη συμμετοχή του κράτους. Θα το πούμε παράδειγμα. Την Κυριακή βγήκε η Καθημερινή και είπε ότι το 2029 ο ΕΦΚΑ, επειδή θα δίνει την εθνική σύνταξη σε περισσότερους συνταξιούχους, θα έχει έλλειμμα 1.270.000 ευρώ. Πώς θα λυθεί, αναρωτιόταν η εφημερίδα, πώς θα λυθεί το έλλειμμα του ΕΦΚΑ το 2029 που θα έχει έλλειμμα 1.270.000 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν τι υπάρχει στο βάθος αυτών των αρχιτεκτώνων? Είναι να μειωθεί η εθνική σύνταξη ή να καταργηθεί η εθνική σύνταξη. Ένας που θα βγει από τώρα και πέρα και τα τελευταία χρόνια στη σύνταξη, κύριε Ξανάλατε, παίρνει το εθνικό κομμάτι που είναι η προσφορά του κράτους. Το εθνικό κομμάτι, η εθνική σύνταξη, τη δίνει το κράτος και την ανταποδοτική σύνταξη που την παίρνει με βάση τις εισφορές του. Σήμερα το εθνικό κομμάτι που παίρνουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι είναι 446 ευρώ. Επί Τσίπρα ήταν 384. Άρα σου λέει, εγώ δίνοντας και αυξάνοντας την εθνική σύνταξη, που είναι το κρατικό κομμάτι, η κρατική συνεισφορά, εγώ θα έχω έλλειμμα το 29. Τι σημαίνει θα έχω έλλειμμα το 29, επειδή έχει αυξηθεί η εθνική σύνταξη και δεν μπορώ να την επομισθώ περαιτέρω ή να την καταργήσω την εθνική σύνταξη, όπως γίνεται με τις χείρες τώρα, αυτό είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, μια εθνική σύνταξη χείρας, ή θα την καταργήσω την εθνική σύνταξη ή θα την μειώσω για να περιοριστεί το έλλειμμα του ΕΦΚΑ. Άρα προαναγγέλουν οι μεγάλοι κεντρικοί τραπεζίτες και στην Ευρώπη αλλαγές. Φοβάμαι ότι η φράση «οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορέσουν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους». Εδώ έκανε λάθος ή δεν το διατύπωσε καλά. «Επαρκές εισόδημα», είπε προφορικά, τον άκουσα. Εδώ στη διατύπωσή του είναι «επαρκές αξιπρεπές για εισόδημα», κάτι τέτοιο είπε. Εδώ λέει «επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης».
0: Τώρα, μία τελευταία ερώτηση, γιατί αυτά που λέτε δεν επιδέχονται. Ναι, έτσι είναι, το είχαμε υποψιαστεί. Το έχουμε ξανασυζητήσει στο παλιό παρελθόν. Ότι
12: τόσο άγαρμα, τόσο άγαρμα δεν έχει.
0: Τόσο άγαρμα, όχι, δεν είχε ακουστεί, αλλά είχαν γίνει κάποιες διαρροές ότι μας πηγαίνουν για την ιδιωτική σύνταξη, για τις ιδιωτικές εταιρείες, για να δίνουν σύνταξη, όπως είναι μοντέλο, ας πούμε, στην Αμερική, όπως είναι και σε άλλες χώρες, γιατί αυτό υπάρχει το μοντέλο.
12: Το ίδιο, το επαγγελματικό ταμείο είναι ιδιωτική συνταξιοδοτική κατάσταση.
0: Σωστά.
12: Χωρίς τη συμμετοχή του κράτους. Με τι όμως, τι γίνεται, Οι υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας κάνανε επαγγελματικό ταμείο. Δεν μετέχει η Εθνική. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, πού πάει, όπου υπάρχουν καλές με καλούς μισθούς ή υπουργεία με καλά επιδόματα. Σας είπα δύο χώρους που
0: σωστό,
12: έχουν κάνει
0: σωστό.
12: Επαγγελματικό
0: δεν μπορούν,
12: ταμείο.
0: Δεν μπορούν να το κάνουν.
12: Οι οικοδόμοι όμως, είναι ασεργάτες, δεν έχουν κάνει. Δεν μπορούν να δίνουν πλέον εισφορές.
0: Ούτε οι έμποροι δεν μπορούν. Όλοι, τουλάχιστον μεγάλη πλειοψηφία. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Αυτό δεν υπήρχε ως μοντέλο παλιά. Και τώρα νομίζω, όπου σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έκανε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, πήγαινες και σου λέγε θέλεις να σου εξασφαλίσω. Και ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, δεν υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος εσύ να πληρώνεις μια ζωή, μια ιδιωτική εταιρεία, ένα ιδιωτικό ταμείο που θα σου δώσει μια έξτρα σύνταξη για να συμπληρώσεις τα χάλια της κανονικής σύνταξης και ξαφνικά όταν φτάσει στα γεράματα αυτή να βαρέσει κανόνη και να ψάχνει να βρει τα λεφτά σου.
12: Το έχουμε ζήσει πρόσφατα. Ακόμη μαχόμαστε για να εξασφαλίσουμε αυτά που πλήρωσαν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Κάτι τέτοιο είναι. Είναι η αποδημοσιοποίηση, η αποκρατικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος.
0: Ναι, χωρίς εχέγγυα όμως. Χωρίς εχέγγυα ότι αυτό.
12: Σου λέει το εξής, κύριε Ξανάλατε, αγαπητοί ακροτές. Σου λέει μπορεί να το ρισκάρεις, να παίζεις τα χρήματα στο χρηματιστήριο, στα ομόλογα, στο real estate. Και έτσι για να εξασφαλίζει, εδώ μπαίνει ο κίνδυνος που μόλις προείπατε.
0: Δηλαδή αυτός θα πάνε κίνδυνος. Τώρα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από τέτοια πράγματα να αρχίσουν να ασχολούνται με τέτοιου είδους επενδύσεις για να έχουν ένα έξτρα εισόδημα μετά.
12: Θα σας θυμίζω ότι με πρόσφατο νόμο της σημερινής κυβέρνησης ιδρύθηκε το ΤΕΚΑ, το Ταμείο Κεφαλοποιητικής Επικουρικής Σύνταξης. Όποια παλικάρια σήμερα, γόρια και κορίτσια, είναι κάτω του 35ου, υποχρεωτικά μπαίνουν στο ΤΕΚΑ για επικουρική. Τα χρήματά τους τζογάρονται σε αυξημένο, σε μεσαίο και χαμηλό ρίσκο και στο τέλος, λέει ο νόμος, ή θα πάρουν άτοκες τις εισφορές τους ή θα πάρουν αυτό το οποίο επένδυσαν. Άρα ήδη το κράτος και η Ευρώπη δοκιμάζει ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια στα πλαίσια του ισχύοντος ακόμη επικών δημόσιου.
0: Ναι, τα οποία όμως έχουν αυξημένο ρίσκο να μην τα βρεις στα γεράματα. Μετά από 30 χρόνια που πληρώνεις, να σου έχει βαρέσει ένα κανόνι και να ψάχνεις να βρεις τα λεφτά των 30 ετών, έτσι δεν είναι?
12: Η διαφορά, για να είμαστε δίκοι, σου εγγυάται άτοκες τις εισφορές σου.
0: Σου εγγυάται. Αντιλέγω. Αντιλέγω σε αυτό που λέτε.
12: Λέω, στον Άδωνη το Γεωργιώδη δεν έκανε το νόμο.
0: Ναι, ναι, όπου θέλετε. Στείλτε το όπου θέλετε. Αντιλέγω, λέω το εξής. Εάν είναι να τα δίνω 30 χρόνια αίμα από το αίμα μου και μετά να υπάρξει μια επιστροφή, γιατί τα αποτύχαμε, που λέει Γιώργο, χάσαμε, αποτύχαμε και πάρε τουλάχιστον αυτά που μας έδωσες χωρίς καμία επένδυση. Τότε γιατί να μην τα επενδύσω εγώ ακόμα και σε κρατικά ομόλογα λίγα όλα αυτά τα 30 χρόνια?
12: Όχι,
0: και όταν έρθει η ώρα να πάρω περισσότερα.
12: Εγώ ως νομικός πάω ακόμα παραπέρα. Εάν το ταμείο, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, εάν το ταμείο πέσει έξω, ποιος θα έχει σου εγγυηθεί άτοκες στις εισφορές σου, αφού θα είναι ρέστο το ταμείο?
0: Άρα μπορεί, να, βρεις, υπάρχει, σωστή
12: μπορεί να υπάρχει φραστική
0: εγώ το πήρα ως δεδομένο ότι θα μας τα δώσουν. Εσείς το πάτε παραπέρα.
12: Όχι, το ταμείο αν έχει θα τα δώσει. Λέει ο νόμος ότι θα πάρετε άτοκες φορές.
0: Αλλά αν δεν φουντάρι, έχει, θα πάρεις τις καρέκλες άτοκες.
12: Αν έχει φουντάρι, τι θα πάρεις?
0: Θα πάρεις καρέκλες.
12: Δεν υπάρχει κρατική εγγύηση. Γι' αυτό πάω παραπέρα τη σωστή σκέψη.
0: Εκεί είναι το θέμα. Δεν βάζει μέσα τους ιδιώτες, αλλά να εγγυάται το αποτέλεσμα και να τους αφήσει να το παράξουν. Παίρνεις και το ρίσκο.
12: Αυτό είναι το ΕΤΕΑ, το Ταμείο Επαγγελματικής. Δεν είναι καθαρά ιδιωτική εταιρεία που φτωχεύσανε. Είναι υπό την εποπτεία της Τραπέζης Ελλάδος. Εξού παρενέβη στο συνέδριό του ο κύριος Τουρνάρας, διότι η κεντρική γραμμή της Ευρώπης, αφού τα δημόσια συστήματα, όπως λέει ο κύριος Τουρνάρας και το λένε και άλλοι τραπεζίτες στην Ευρώπη, δεν θα μπορέσουν να καταβάλουν τη σύνταξη, διότι πέρυσι, πριν κάποια χρόνια, ήταν το 1/3 πάνω από τα 65 έτη, ενώ τώρα είναι η μισή σχεδόν πάνω από 65 έτη, ζούνε περισσότερο. Δεν μπορούμε να τους δούμε για πολλά χρόνια τη σύνταξη, άρα τους τρέφουμε στην ιδιωτική ασφάλιση,
0: ναι,
12: στα επαγγελματικά ταμεία,
0: σωστό,
12: για ένα συμπλήρωμα.
0: Και βέβαια,
12: επειδή επιδοματοποιούνται οι συντάξεις.
0: Και βέβαια όλο αυτό, και κλείνω με αυτό, από κάτω κρύβει νέα αύξηση των ορίων ηλικίας. στη σύνταξη.
12: Αυτό, κύριε Ξανάλατε, επειδή ξέρω σας παρακολουθώ τις ευαισθησίες σας, ένας από τους πρώτους πέντε νόμους, από τους πρώτους πέντε νόμους της νέας κυβέρνησης, όποτε γίνει εκλογές, θα είναι η αύξηση και μάλιστα μεγάλη των ορίων ηλικίας.
0: Στο 70 είναι μέσα στο νερό, μπάκιν και παραπάνω.
12: Ξέρω ότι μας ακούνε ακροατές, με σεβασμό και ψυχραιμία λέμε ότι παρά τις διαβεβαιώσεις, ότι δεν επίκειται αύξηση ορίων ηλικίας μετά την πολύ μεγάλη μετά την πολύ μεγάλη και άγαρμη που έκανε ο Τσίπρας, η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015, μέχρι και 12 χρόνια φόρτωσε στις γυναίκες, ένα από τα πρώτα νομοθετήματα της επόμενης κυβέρνησης είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας.
0: Είναι σίγουρο αυτό. Το λέω και εγώ και το υπογράφω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
12: Ευχαριστώ.
0: Σου έχω πει ότι θα πεθάνουμε εδώ μέσα, έτσι, απάνω στα μικρόφωνα. Λοιπόν, το Μέλα είναι μαζί μας στην παραλία του Ακταίου. Είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε, να πιείτε τον καφέ σας, να τσιμπήσετε τις γαστρονομικές δημιουργίες και την εκλεκτή Ινωθήκη να την βάλετε να σας συνοδεύσει μαζί με την ψαγμένη μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το Μέλα στην παραλία του Ακταίου, 261-099-2148, για να κάνετε το κουμάντο σας. Η Μελένια είναι μαζί μας στην Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας. Ανανεωμένη και πάντα γευστική, σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια λαδερά, ψητά της ώρας, θα απολαμβάνετε επιτόπου στο νέο χώρο ή παίρνετε τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt και σας τα φέρνουν στο σπίτι. Εκπληκτική Μελένια από Δευτέρα 12 το μεσημέρι έως Σάββατο, από Δευτέρα έως Σάββατο 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. 250 πάτε στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Όλοι εκεί πάμε δηλαδή. Βάζουμε καύσιμο όλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής. Στο όχημα καύσιμο. Εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Καλή τιμή. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Αντλίες όμως, εκεί είναι το θέμα. Πιστοποιημένες, ελεγμένες, φραγισμένες. Δεν υπάρχουν περίεργα λογισμικά μέσα. Οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι και η δικιά μας προστατεύεται. Ό,τι πληρώνετε πέφτει στο λογαριασμό σας, πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Ό,τι δίνετε μέσα και πληρώνετε από το λογαριασμό σας, μετρητά, ό,τι θέλετε. Εβίες 250, παιδιά. Εβίες 250, 50 μέτρα πριν τα φανάρια της Γκλάφκου, δεξιά. Σήμα ΕΚΟ, ε. Και βεβαίως η Κάρνα, για να πάρετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας της μεγάλης πατρινής επιχείρησης της Κάρνας. Τη Κάρνα με το κρέας της γεμίζει τα τραπέζια μας, το απόθεμά μας, ρίχνετε στα κάρβουνα, ό,τι θέλετε το κάνετε. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά σας. Εγώ λέω ότι η Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού είναι το τελευταίο, το νεότερο της αλυσίδας. Όσοι είστε στην εμβέλειά του, ορμάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Έχω κοντά μου στο τηλέφωνο τον καθηγητή, τον ιχθυολόγο του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τον κύριο Γιώργο Κατσέλη, διότι έχουμε πάρα πολύ κουβέντα το τελευταίο διάστημα για το λαγοκέφαλο. Καλά, κυκλοφόρησαν και κάτι μαϊμού δημοσιεύματα ότι εμφανίστηκε εδώ στο Ρίο. Δείχνουν κάτι βίντεο για να δείξουν τη δύναμη από τα δόντια του λαγοκέφαλου. Δεν έχει και δόντια, ένα νομίζω έχει εκεί μπροστά, σαν υποπόταμος είναι. Που τρώει ένα κουτάκι τσίγκινο από κοκακόλα, τι τρώει, το κόβει εκεί. Δείχνουν κάτι τέτοια τρελά. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Υπάρχουν όμως και ατυχήματα. Υπάρχουν κολυμβητές που έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο από δάγκωμα λαγοκέφαλου. Τι είναι αυτό το λαγοκέφαλο, το πράγμα να πούμε, το οποίο το έχουμε δει σε φωτογραφία. Είναι τοξικό, δεν κάνει να το τρως. Και επικηρύχθηκε ή θα επικηρυχθεί εδώ για τους αλληλείς. Θα γίνει τελεία αποζημίωση καλή. Όταν θα γίνει πογκρόμ ψαρέματος λαγοκέφαλου, μήπως και απαλλαγή ή μειωθεί ο πληθυσμός. Στις θάλασσές μας, πέρασε από το Σουέζ και απλώθηκε. Κύριε Κατσέλη, καλημέρα σας.
14: Καλή σας μέρα.
0: Τι είναι ο λαγοκέφαλος, κύριε Κατσέλη?
14: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος ψαριού το οποίο έχει εισαχθεί μέσα από το Σουέζ, έχει μπει στη Μεσόγειο, εδώ και μια εικοσαετία είναι εμφανής η παρουσία του και είναι από τα είδη τα οποία θεωρούνται χωροτακτικά, με την έννοια ότι έχουν πολύ γρήγορη ανάπτυξη, είναι θηρευτές σε υψηλό επίπεδο, έχουν υψηλή γενετική και αναπαραγωγική δυνατότητα, με αποτέλεσμα να έχει καλή εξάπλωση. Κατά άλλα, είναι ένα είδος το οποίο θεωρείται επικίνδυνο λόγω του ότι είναι άμα είναι βρόσιμο. Δηλαδή δεν είναι βρόσιμο γιατί έχει τοξίνη κατά κύριο λόγο στις οθήκες και στα σπλάχνα και λιγότερο στο μυϊκό σύστημα. Αλλά Ωστόσο όμως είναι, θα πρέπει να θεωρείται επικίνδυνο για διατροφή.
0: Ναι. Ναι.
14: Αυτά νομίζω.
0: Τώρα επιτίθεται στους κολυμβητές, γιατί ακούω διάφορα. Ακούω, ας πούμε, ότι αυτά που ακούγονται είναι υπερβολές, διότι ο λαγοκέφαλος μπορεί να κυκλοφορεί συνήθως σε μεγάλα βάθη των 50 μέτρων, που εκεί σπάνια υπάρχει κολυμβητής, ας πούμε.
14: Εντάξει, μπορεί να κυκλοφορήσει και σε πιο κοντά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν είναι επιθετικό, με την έννοια του ότι θα δει ένα θύραμα που λέγεται άνθρωπος, ας πούμε, και θα πάει πάνω του για να τον δαγκώσει.
0: Δηλαδή την ώρα που κολυμπάς ο λαγοκέφαλος, άμα σε δει, σε αντιοπίσει μέσα στη θάλασσα, δεν σου επιτίθεται στα πόδια, στα χέρια?
14: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες καταγραφές. Οι καταγραφές που υπάρχουν έχουν σχέση με το ότι παίζαμε με το γαλακοκέφαλο και βρεθήκε ένα χέρι μας ή ένα μέλος του σώματος μας κοντά στο στόμα.
0: Ορίστε, παίζαμε, λέτε.
14: Παίζαμε, δηλαδή, ναι,
0: όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Μάλιστα.
14: Το γίνεται.
0: Δηλαδή, κάποιος από περιέργεια ενόχλησε το λαγοκέφαλο, τον εντόπισε και τον ενόχλησε, και αυτό του επετέθη αμυνόμενος, ας πούμε. Κάπως έτσι.
14: Να σκεφτούμε το εξής. Έχει μια εξάπλωση σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο. Σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο. Δηλαδή το δυτικό της τμήμα ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Κατά κύριο λόγο, οι μεγάλοι πληθυσμοί είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Και στην Ελλάδα εμφανίζονται Ρόβο, Κρήτη. Λοιπόν, μέσα στα 20 χρόνια της εξάπλωσης έχουν καταγραφεί μόνο 28 περιστατικά, λέει μια πρόσφατη μελέτη του 24. Περιστατικά τραυματισμού. Έτσι. Λοιπόν, τα 14 από αυτά, 12 ή 14, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ασυλλόμενοι. Λοιπόν, σκεφτείτε το εξής τώρα, ότι πόσα εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν μπροστά δίπλα στο λαγοκέφαλο για να δαγκώσει έστω τους 14.
0: Μάλιστα.
14: Το ποσοστό είναι ακριβώς ελάχιστο, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια
0: κόσμο, άνθρωποι. Τόσα χρόνια.
14: 20 χρόνια και εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την
0: και οι οποίοι δεν είναι ανάγκη να ξέρουν ότι από κάτω την ώρα που κολυμπάει και ένας λαγοκέφαλος.
14: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Άρα ακριβώς. Δηλαδή λέτε ότι αυτά τα οποία διαβάζουμε, ότι τον δάγκωσε λαγοκέφαλος και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο κτλ., είναι σπάνιο, δεν υπάρχει επίθεση, κάτι άλλο πρέπει να έγινε για να δάγκωσει ο λαγοκέφαλος.
14: Και προφανώς και αυτά τα ατυχήματα τα οποία συζητάμε είναι ατυχήματα τα οποία δεν είναι μέσα στη θάλασσα κατά κύριο λόγο, είναι απ' έξω, δηλαδή εκεί που το ψάρι, ας πούμε, είναι ακόμα ζωντανό και ο άνθρωπος που αρχίζει να το χαϊδεύει ή να προσπαθεί να το περιεργάζεται,
0: αυτό τραβάει τα λαγκονιά, ναι.
14: Μπράβο, είναι περίπου η εικόνα που περιγράψετε λίγα πιο πριν με το βίντεο, δηλαδή να δείξουμε πόσο δυνατό είναι.
0: Μάλιστα. Τελικά αυτό το ψάρι έχει δυνατό δάγκωμα, έτσι, άμα σε δαγκώσει, okay. Δηλαδή προκαλεί δυνατή αιμορραγία.
14: Προφανώς και έχει, γιατί έχει αυτά τα τέσσερα δόντια, δεν είναι ένα, είναι τέσσερα δόντια, είναι τέσσερα. Δύο πάνω, δύο κάτω, είναι για ένα. Λοιπόν, και προφανώς και έχει δυνατό δόντια, και το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι, κατά κύριο λόγο είναι στην αλία, με την έννοια ότι καταστρέφει τα ληφτικά εργαλεία και καταστρέφει και την εσοδιά. Και ένας λόγος που οδηγήθηκαμε τώρα, ας πούμε, μέσα από όλη αυτή τον πανικό, ας πούμε, έστω σε μια διαχείριση επικήρυξης, ίσως να είναι το θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, γιατί μπορεί να εξαφανιστούν τα ψάρια που ψαρεύουμε για να τρώμε, έτσι, που ψαρεύουν οι ψαράδες για να βγάλουν το ψωμί τους.
14: Όχι να εξαφανιστούν ακριβώς, εντάξει, δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι είναι οικονομικό κατά κύριο λόγο το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς που περιγράφεται και με τους ψαράδες είναι οικονομικό κατά κύριο λόγο το πρόβλημα. Δηλαδή καταστρέφει, κάνει πάρα πολύ ακριβή την αλία. Ναι.
0: Για πέστε μου, θα υπάρξει αποτέλεσμα με αυτή τη διαχείριση όμως? Δηλαδή αυτή η επικήρυξη και βγείτε και ψαρέψτε λαγοκέφαλους για να μειωθεί ο πληθυσμός, αφού μου λέτε ότι πολλαπλασιάζεται ραγδαία, θα υπάρξει?
14: Κοιτάξτε, θα σας πω τι γίνεται. Ότι είναι από τους συνιστόμενους τρόπους διαχείρισης μετριασμού, αν όχι εξαφάνιση μετριασμού των τέτοιων ειδών. Από τη στιγμή που έχει τέτοια χαρακτηριστικά, προφανώς και δεν μπορεί να εξαφανιστεί, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το να μετριάσουμε τον πληθυσμό του, μετριάζοντας κατά συνέπεια και τις επιπτώσεις. Άρα λοιπόν μαζική αλληλεία του, εάν μπορεί να κινητοποιηθεί κόσμος μέσα από διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, ας πούμε, είτε η αθλητική αλληλεία, είτε η επικήρυξη με τους ψαράδες, ό,τι βγάζετε το πληρώνεστε,
0: ναι,
14: ας πούμε, για αρχή τουλάχιστον, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να το διονύσουμε αυτό το πράγμα σαν πολιτεία, να το υποστηρίξουμε. Λοιπόν, μετριάζει, προφανώς και αναμένεται να μετριάσει τις επιπτώσεις.
0: Τώρα, ποιο άλλο ψάρι κυνηγάει το ψάρι αυτό, ποιο άλλο ψάρι?
14: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει, στη Μεσόγειο δεν έχει, φαίνεται να έχει θηρευτές. Ναι. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει χελώνα, κάποια από τις χελώνες, ας πούμε, θάλασσες χελώνες, οι οποίες κάνουν μια θήρευση, αλλά αυτό είναι πολύ μικρός ο πληθυσμός, ας πούμε, για να μπορεί να
0: ελέγξει. Διάβασα να κάπου ελέγξει ότι σε άλλες θάλασσες οι καρχαρίες κάνουν δουλειά απέναντι στο...
14: Μίλησα για τη Μεσόγειο. Τώρα οι καρχαρίες είναι, σε εμάς, ας πούμε, είναι μικροί πληθυσμοί, δεν είναι να...
0: Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει.
14: Να κάνουν τον έλεγχο του πληθυσμού, αυτό εννοούμε.
0: Ναι. Στην ουσία δεν υπάρχει δηλαδή άλλο ψάρι που να κινδυνεύει να το μειώσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο.
14: Με τα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται ότι δεν έχει. Αυτό θα λέγαμε. Ότι δεν φαίνεται να έχει θηρευτές ικανούς να ελέγξουν τον πληθυσμό του.
0: Μάλιστα. Πάντως μπάνιο να κάνει ο κόσμος,
14: βασικά, στην πρώτη φάση, έτσι.
0: Στην περιοχή μας εδώ να κάνει μπάνιο ο άνθρωπος, έτσι, δεν υπάρχει θέμα.
14: Παντού να κάνει ο μπάνιο ο άνθρωπος, αλλά να μην παίζει μαζί του. Άμα το πιάσει στα χέρια του, να μην ασχολείται μαζί του.
0: Πάντως επίθεση δεν υπάρχει περίπτωση.
14: Και σε κάθε περίπτωση να μην θεωρήσει ένα καλό ψάρι, να το βάλεις
0: σε κατάλογο. Δεν το συζητάμε για να φάει, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει επίθεση δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί, έτσι,
14: όχι,
0: ο άνθρωπος.
14: Σύμφωνα με αυτά που ξέραμε, όχι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσέλη. Καλημέρα σας.
14: Να είστε καλά,
0: καλημέρα.
14: Να είστε καλά.
0: Αυτά. Λοιπόν, θα φύγουμε με τα κόκκινα μπλούζ του Δημήτρη Μητροπάνου. Εκπληκτικό άσμα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, στην ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στις Βασιλίσσεις Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στη Λεωφόρο Αρδιτού. Και ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο. Κατσέλη δίνει η νομοθετική διάταξη που καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Η ρύθμιση έρχεται μετά την σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και αποσαφηνίζει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον επί ολόκληρου του κεφαλαίου της οφειλής, αλλά επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και μόνο για το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τους συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά θα αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα πως οι έλεγχοι της τροχέας έχουν πολλαπλασιαστεί με πάνω από 600 άτομα, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο σχέδιο της τροχέας με ελέγχους από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο και από τη Βαρυμπόμπη μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο Υπουργός δήλωσε πως έχουν γίνει πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο και περίπου 700 άνθρωποι είναι προφυλακισμένοι. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Τον δρόμο για τη Βουλή παίρνει το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνθήματα με μπογιές έγραψε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ ομάδα ατόμων έξω από την οικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα συνθήματα έγραφαν κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά Χαρδαλιά. Αφορμή στάθηκε η επιδείνωση της υγείας του απεργού Πίνας, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Απορριπτική ήταν η απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για τα αιτήματα της οπτικοακουστικής κάλυψης και αναμετάδοσης της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος ανέφερε πως το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων απορρίφθηκε ως πρόωρο και επιφυλάχθηκε να επανέλθει ανάλογα με την πρόοδο της δίκης στην αποδεικτική διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 4 αιτήματα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και όλα απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέιν Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του, καθώς και ότι αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρωνε το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4, Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα, έχει 23 ο μήνας, ακούτε πάντα Sky. Με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Ο Άδωνης έχετε στην Πάτρα σήμερα, θα είναι σε λίγο, θα είναι στην βιομηχανική περιοχή, όπου εκεί ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Γιαννακόπουλος, θα εγκαινιάσει μια νέα μονάδα της εταιρείας Vianex, μια μονάδα έρευνας πάνω στο φάρμακο, και επέλεξε την βιομηχανική περιοχή Πατρών για να εγκαταστήσει τη μονάδα αυτή. Σημαντικό. Και έχει προσκληθεί και ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος, Άδωνης Γεωργιάδης, συνέχεια θα πάει και στον Αγκατρέα και στο Καραμανδάνιο και στο βόρειο τομέα, το παλιό Ίκα για λέξη δηλαδή, αλλά και στο Ρίο. Στο Καραμανδάνιο έχουμε το πρόβλημα το μεγάλο με το ζήτημα του ακτινολογικού. Είναι γνωστό ότι εκεί δεν υπάρχει ακτινολόγος, υπάρχει μόνο ένας. Είχε πάρει αναρωτική άδεια μέχρι και χθες, σήμερα πήγε για δουλειά, άρα λοιπόν σήμερα λειτουργεί, αλλά μόνο με έναν ακτινολόγο. Μάλιστα να πω χαριτολογώντας ότι η διοικήτρια του νοσοκομείου, η κυρία Σπασία Ριγοπούλου, είναι ακτινολόγος και μου έλεγε χαριτολογώντας, πρέπει να πείσουμε τον άλλον για να κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Στο Ρίο θα επισκεφθεί τα ΤΕΠ, εκεί που γίνονται τα έργα για τα νέα εξωτερικά ιατρία, ένα μεγάλο έργο εκείνη σε εξέλιξη. Στο ΙΚΑ, το παλιό ΙΚΑ, το νυν κέντρο υγείας βορείου τομέα, θα δει τον κόσμο εκεί, γιατί πραγματικά εκεί μιλάμε για γίνεται πολλή δουλειά. Στο κέντρο υγείας βορείου τομέα στον Αγία Λέξη γίνεται πολλή δουλειά, πραγματικά είναι οι μέσα γιατροί, θα πρέπει να το αξιοποιείτε, γιατί πολλοί πάνε κατευθείαν στο νοσοκομείο όταν εκεί υπάρχουν σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή είναι ένα βήμα πριν το νοσοκομείο, οπότε μπορεί εκεί να εξυπηρετηθείτε πολύ πιο γρήγορα από ότι σε ένα νοσοκομείο χωρίς μεγάλη αναμονή και εξίσου καλά. Και θα πάει στον Αγιαντρέα. Τώρα και στον Αγιαντρέα έχουμε ένα θεματάκι, γιατί πραγματικά εντυπωσιάστηκα από μια απάντηση που έδωσε χθες η διοίκηση του Αγιαντρέα, του νοσοκομείου. Και πραγματικά έχω πάθει σοκ. Ο κύριος Θάνος Αμπατζής, ο δικηγόρος, έγραψε μια ιστορία στο διαδίκτυο, όπου μια καρκινοπαθής με πολλά προβλήματα υγείας πήγε στον Αγιαντρέα για να κάνει ακτινοθεραπεία και να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας της. Ο κύριος Αμπατζής λοιπόν δημοσιεύει την ιστορία αυτή και λέει ότι πήγαμε εκεί, πήγε εκεί η γυναίκα και της είπανε ότι το επόμενο ραντεβού που μπορεί να της κλείσουν τον Οκτώβριο. Τώρα έχουμε Ιούνιο και θα τσέκλει ένα ραντεβού τον Οκτώβριο, δηλαδή σε 5 μήνες. Και αν πεθάνει η γυναίκα, εγγυάται ο διοικητής του νοσοκομείου ότι δεν θα πεθάνει, χτύπα ξύλο η γυναίκα αυτή. Και απαντάει ο διοικητής και λέει ότι στο νοσοκομείο μας λειτουργεί από το Φλεβάρι του 26 νέος υπερσύγχρονος γραμμικός επιταχυντής. Μπράβο. Το τμήμα είναι στερεχωμένο με 5 γιατρούς ακτινοθεραπευτές, ογκολόγους και υπάρχουν και 5 ακτινοφυσικοί. Μπράβο. Πραγματοποιούνται καθημερινά πιο πολλές από 35 θεραπείες. Συγχαρητήρια. Στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα εξυπηρετούνται ασθενείς από όλη την 6η υγειονομική περιφέρεια. Μπράβο μας. Και λέει ότι σε σχέση με το περιστατικό, ο διοικητής δεν προέτρεψε, λέει, την ασθενή να πάει σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο και το διαψεύδει αυτό και ότι αυτά είναι, ξέρω εγώ, δημοσιεύματα δημοσιογράφων κλπ. Κλπ. Υπάρχουν κάποια μέσα στην Πάτρα τα οποία δημοσιεύουν μόνο την απάντηση του διοικητή, κακώς. Αυτά τα μέσα τι είναι τώρα, χλήφτες, για να καταλάβω. Είναι δημοσιογραφία αυτό, να δημοσιεύεις μόνο την απάντηση του διοικητή. Γλύφεις το διοικητή, τι είναι αυτά. Και δεύτερον, ο διοικητής δεν απαντάει στο ερώτημα το βασικό. Βρέθηκε ραντεβού για τη γυναίκα. Γιατί τον κοσμάκι έξω αυτό τον ενδιαφέρει. Όταν έχει καρκίνο, δεν τον ενδιαφέρει αν να απαντήσει ο διοικητής το αν του είπε ή αν της είπε να πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά αν της βρήκε ραντεβού. Δηλαδή έχουμε τώρα Ιούνιο και της είπε ραντεβού για Οκτώβριο. Δηλαδή 5 μήνες θα κάνει η γυναίκα. Καλημέρα κύριε Θάνο Αμπατζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλάμη.
0: Δεν ξέρω, αυτή η γυναίκα τι θα κάνει τώρα, έκανε κάτι κακάς, γιατί δεν ξέρω τα νεότερα.
1: Θα σας πω τα νεότερα. Λοιπόν, καταρχήν να πω, να σας συγχαρώ, όχι μόνο για την ανάδειξη του θέματος στην εκπομπή σας, αλλά και γενικότερα από χτες έχετε πάρει το θέμα και το έχετε αναδείξει. Και αυτό τιμά τη δημοσιογραφία, σας το είπα και με άλλο τρόπο, σας το λέω και εδώ στον αέρα. Τιμά τη δημοσιογραφία όταν πραγματικά πιάνει τα ζητήματα αιχμής και τα προωθεί, τα κάνει γνωστά στον κόσμο για να ξέρουμε πού ζούμε, σε ποιο περιβάλλον ζούμε. Και αυτό είπα τιμά και εσάς και την εκπομπή που κάνετε.
0: Καλά, εγώ στάθηκα στην απάντηση του διοικητή και μου έκανε εντύπωση ότι απαντάει σε όλα τα άλλα εκτός από το βασικό. Το βασικό είναι η γυναίκα τελικά βρήκε ραντεβού. Όχι.
1: Όχι βεβαίως, δεν βρήκε, και αυτό που είναι σημαντικό κύριε Φλαμίνη και το ψέμα που περιέχει η ανακοίνωση, που θα το πω τώρα ποιο είναι. Λέει λοιπόν ο κύριος διοικητής ότι μετά την ενημέρωση της διοίκησης επικοινώνησε με τον νοσοκομείο ή με την ασθενή η διοίκηση κλπ. Αυτά παραμύθια. Ποια ενημέρωση? Η ασθενής συναντήθηκε με την κορυφή της διοίκησης, τον διοικητή τον ίδιο. Ποιος έπρεπε να ενημερωθεί και για να της απαντήσουν? Και να πω τώρα το εξής: κανείς δεν την πήρε, κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί της. Το μόνο που ενδιέφερε τον διοικητή είναι να βγάλει μια ανακοίνωση να δείξει ότι είναι και καλόψυχος. Ότι η διοίκηση ενημερώθηκε και επικοινώνησε με την ασθενή. Δεν λέει όμως τι έγινε μετά την επικοινωνία αυτή, που δεν έγινε επικοινωνία. Βρέθηκε πράγματι τρόπος να ιαθεί η ασθενής? Όχι βέβαια, και ο κύριος διοικητής παραμένει στη θέση του. Εντάξει, δηλαδή κάνει τον τροχονόμο στους ασθενείς και παραμένει στη θέση του. Μπράβο του. Μπράβο του. Βέβαια, μιλάμε για ένα παχυλό μισθό που δεν πρέπει να το χάσει ο άνθρωπος.
0: Τον κόσμο έξω δεν τον ενδιαφέρουν τώρα αυτά τα οποία λέει ο διοικητής στην απάντησή του. Τον κόσμο έξω που μπορεί να ασθενήσει, χτύπα ξύλο ή μπορεί να βρεθεί σε μια παρόμοια θέση, τον ενδιαφέρει το εξής. Δηλαδή, αν εμένα μου πει ο γιατρός μου, πρέπει να κάνεις ακτινοθεραπείες και είναι Ιούνιος, θα τις κάνω τον Οκτώβριο?
1: Άρα θα πεθάνει, κύριε Φλαμή.
0: Να πεθάνω μέχρι τότε.
1: Κύριε Φλαμή, αν δεν έχω πεθάνει, θα έχει φτάσει η αρρώστια μου σε τέτοιο σημείο που δεν θα είναι αναστρέψιμη. Αυτά είναι πράγματα στην ιατρική, το Α και το Β. Όταν η ίδια γιατρός του ίδιου νοσοκομείου της λέει είναι επίγουσα ανάγκη να κάνεις ακτινοθεραπείες και πάει στον διοικητή, έφτασε, είχε το θάρρος να πάει συνοδευόμενη από την ύφη της βέβαια, η οποία τα άκουσε όλα αυτά και από αυτήν μεταφέρω τα όσα έγιναν, γιατί είναι από πρώτο χέρι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όταν πάει στον διοικητή και του λέει, ξέρεις, θα πεθάνω, και της λέει, δεν με ενδιαφέρει, πέθανε. Πήγαινε σε Αλεξανδρόπολη να βρεις να σου κάνουν ακτινοθεραπείες. Είναι θέση αυτή ενός διοικητή? Ο διοικητής δεν είναι εκεί για να απαντάει στους ασθενείς ότι δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Είναι εκεί για να βρίσκει λύσεις. Να διεκδικεί πράγματι την πρόσληψη και άλλου προσωπικού, την αγορά και άλλων μηχανημάτων, ώστε πραγματικά ο καρκινοπαθής που έχει άμεση ανάγκη θεραπείας να βρίσκει τρόπο στο εσύ μας, το εσύ. Μιλάμε για το εσύ, το δημόσιο σύστημα υγείας. Να βρει τρόπο λοιπόν για να εξυπηρετηθεί.
0: Ναι, γιατί αλλιώς, αν τελικά δεν βρίσκει τρόπο, για ποιο λόγο μας τα παίρνουν κάθε μήνα για ασφάλεια και πληρώνουμε 300 και 350, και όταν φτάνουμε σε μια στιγμή που πραγματικά έχουμε ανάγκη το εσύ να μας λέει ραντεβού το Μάη, τον Οκτώβριο.
1: Ακριβώς. Όταν πληρώνει.
0: Δηλαδή αυτή η γυναίκα τι πρέπει να κάνει τώρα? Αν ας πούμε δεν έχει λεφτά, πρέπει να πάει να βγάλει το κορμί της έξω να το πουλάει για να μπα και θεραπευτεί, γιατί εκεί θα φτάσουμε τώρα δηλαδή.
1: Αναγκαστικά, κύριε Φλαμή, θα πάει στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αλλιώς θα πεθάνει και θα πουλήσει. Ακριβώς. Το χωραφάκι της
0: και αν δεν έχει λεφτά, τι θα κάνει? Πρέπει να πουλήσει ένα σπίτι.
1: Δεν έχει, θα κάνει γύρα για να βρει, και αν βρει, τότε θα πάει. Αν βρει, αν δεν βρει, θα πεθάνει. Αυτό είναι το σύστημα υγείας που έχουμε σήμερα στην χώρα μας. Και η περίπτωση που εμείς αναδείξαμε, εγώ ανέδειξα και εσείς πραγματικά το προωθήσατε, προφανώς είναι σταγόνα στον ωκεανό, στο χαμό που γίνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας.
0: Ναι. Όχι, πραγματικά. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή η γυναίκα τώρα, η γυναίκα αναγκάζεται να πάει σε ιδιωτικό τομέα, διότι το δημόσιο, το οποίο το πλήρωνε τόσο καιρό με την ασφάλειά της, αδυνατεί να την εξυπηρετήσει και της λέει, κυρία μου, πέθανε. Ξέρω τι θα κάνεις.
1: Εμέσως πλήρη σαφώς αυτό τη λέει.
0: Γιατί εδώ δεν μιλάμε για γρήπη, μιλάμε για καρκίνο.
1: Ακριβώς.
0: Άμα ήταν γρήπη, εντάξει, είναι γρήπη. Εδώ μιλάμε για καρκίνο.
1: Η ανακοίνωση του κυρίου διοικητή είναι πράγματι ένα κείμενο το οποίο δεν δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα τα σοβαρά όπως και εσείς το θέσατε.
0: Όχι, ένα είναι το ερώτημα. Ένα είναι το ερώτημα το βασικό. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα κοτσομπολιά, τύπο διοικητή, τίποτα. Με ενδιαφέρει το ένα. Βρήκε ραντεβού η γυναίκα ή όχι?
1: Δεν βρήκε. Σα το λέω τη στιγμή αυτή ότι δεν βρήκε. Ούτε την πήρε κανεί τηλέφωνο από τη διοίκηση, κύριε Φλαμή.
0: Ναι.
1: Ακούστε με, ούτε την πήρε κανεί τηλέφωνο από τη διοίκηση, όπω ψευδό αναφέρεται στην ανακοίνωση. Και το λέω με πλήρη επίγνωση αυτού που λέω. Ψευδό αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι επικοινώνησε η διοίκηση με την ασθενή. Δεν λέει παρακάτω τι είπανε στην επικοινωνία αυτή. Ποιο την έκανε? Με ποιο τηλέφωνο μιλήσανε? Δεν τα λέει πουθενά αυτά. Γιατί δεν έγινε η επικοινωνία.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, θα πάει η γυναίκα στο ιδιωτικό τομέα, δεν ξέρω.
1: Ψάχνει να βρει τρόπο για να πάει, σας το λέω εγώ. Ψάχνει να βρει χρήματα για να πάει.
0: Ψάχνει να βρει χρήματα. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν είδατε, είπα το εξής. Την επόμενη μέρα, όταν έγινε αυτό το περιστατικό, πήραν τηλέφωνο σε ένα νοσοκομείο ιδιωτικό στην Αθήνα. Ξέρετε τι είπαν? Από Δευτέρα ξεκινάτε. Ακούτε?
0: Ναι,
1: από Δευτέρα ξεκινάτε. Αφού φέρετε τα χρήματα, βέβαια, πρώτα.
0: Εντάξει. Και το οποίο πόσα χρήματα είναι αυτά, πόσο κοστίζουν, έχετε μάθει καθόλου?
1: Περίπου 4 χιλιάρικα. 4 χιλιάρικα.

Γεωργόπουλε, έχουμε ραντεβού τον Νοέμβριο. Και να τρέξεις εσύ πέρα δόθε, να βρεις 8 χιλιάρικα ή 9 ή 10, αν τα έχεις, για να πας στην Αθήνα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να κάνεις ακτινοθεραπεία. Μπας και σωθείς, μπας και βελτιώσεις την κατάσταση της υγείας σου. Πάντα με το φόβο του θανάτου, πάντα με το φόβο ότι η αρρώστια αυτή δύσκολα θεραπεύεται, πρέπει να την βρεις από την αρχή κλπ. Και με το φόβο του θανάτου θα ζεις, θα πληρώνεις κιόλας 8 χιλιάρικα και 10 χιλιάρικα ή 5, επειδή ο διοικητής του εργαντρία σου είπε ότι ξέρεις, κακώς οι δημοσιογράφοι βγάλαν το θέμα και δεν πήραν την άποψη του εργαντρία. Και που την πήραμε την άποψη του εργαντρία, κύριε διοικητά του εργαντρία, τι κάναμε? Μας πληροφόρησες σωστά, πιστεύεις? Αφού δεν μας είπες, δεν μας απάντησες τι έγινε με τη γυναίκα. Το θέμα μας είναι η γυναίκα, όχι αν της είπες εσύ να πάρεις στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Αυτό είναι το λιγότερο. Βρήκες ραντεβού? Δεν βρήκες. Τέλος. Όλα τα άλλα είναι τρίχες. Μην πω πίπες. Κύριε κύριε.

0: Εδώ τα λέμε όλα. Όπως είπαμε ότι στο Ρίο φτιάχνουν τα ΤΕΠ και τα καινούργια και γίνεται χαμός και είναι ωραίο το έργο κλπ. Έτσι τα λέμε και τα στραβά. Δεν μπορούμε να λέμε και να γλύφουμε μόνο. Δεν μπορεί δηλαδή να ακούς τώρα και να μην φρικάρεις ότι μια γυναίκα καρκινοπαθής της είπανε τον Οκτώβριο έχω ραντεβού. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν ξεπερνάς αυτό ρε παιδί μου. Και πώς θα γίνει ότι κάνουν νοσοκομεία που πληρώνουν όλοι έχουν ραντεβού τη Δευτέρα. Κάτι κάνουν εκεί, κάνουν κάτι μαγικό, δεν ξέρω. Ένα γραμμικό που ταχύτητα έχουν και εκεί το κάθε νοσοκομείο. Πώς θα καταφέρνουν εκεί. Και στον Αγιαντρία δεν καταφέρνουν. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ μπαίνω στη θέση αυτής της γυναίκας που της είπε ο ντόκτορ, κυρία μου έχετε καρκίνο. Και εκεί της κοπήκαν τα πόδια. Και εκεί είπε τέλος όλα. Πάνε τα παιδιά μου, δεν τα ξαναδώ. Τα γνωστά αυτά που σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος όταν του λέει κάποιος ο γιατρός ότι έχει καρκίνο. Και ψάχνει να βρει λύση. Και της λέει ο ογκολόγος κάνει κτηνοθεραπεία. Και η γυναίκα αυτή είναι ασφαλισμένη, έχει πληρώσει 300 κάθε μήνα για την ασφάλειά της, τα έδινε κανονικά, άμα δεν τα έδινε κιόλας την έπιανε ο ΕΟΠΗ, συγγνώμη ο ΕΦΚΑ, και της έλεγε πρόστιμο κυρία μου, κάνε δόσεις και τέτοια, πλήρωνε εκείνη η κακομήρα και φτάνει στο διατάφτα όταν έχει την ανάγκη του συστήματος. Και πάει λοιπόν στον Αγκαλιτέ και της λένε, ξέρετε δεν έχουμε ραντεβού, έχουμε τον Οκτώβριο. Και αν τον Αύγουστο πεθάνω. Τι γίνεται. Ποιος ξέρει με τα βεβαιότητα να πει σε αυτή τη γυναίκα δεν πεθαίνεις, μην ανησυχείς, μείνε μέχρι τον Οκτώβριο έτσι και θα κάνεις τον Οκτώβριο. Το βεβαιώνει γιατρός αυτό, το υπογραφεί. Ότι η γυναίκα από σήμερα Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο ο καρκίνος θα είναι σταθερός, αμετάβλητος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το βεβαιώνει, το υπογράφει κάποιος γιατρός αυτό. Πώς λοιπόν τις λένε αυτό πράγμα, κατάμουτρα. Δεν ντρέπονται. Εγώ θα ντρεπόμουν να πω σε μια γυναίκα που μπορεί και να πεθάνει, ξέρεις, έλα τον Οκτώβριο για ραντεβού. Θα ντρεπόμουν. Θα έπαιρνα και θα παρακαλούσα, ρε γιατρέ, τάδε, μείνε μισή ώρα παραπάνω στη βάρδιά σου και κάντε την ακτινοθεραπεία. Έτσι θα έλεγα. Διάλειμμα.
1: Sky 89,4. Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ,

0: Φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο bungee jumping για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Nova και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, αφήνουμε το θέμα του καρκίνου και της γυναίκας αυτής που ελπίζω να πάει καλά η γυναίκα στη ζωή της και να θεραπευτεί και να κάνει ό,τι μπορεί για τη ζωή της, τέλος πάντων. Γιατί με νευριάζουν αυτά εμένα, δεν μπορώ, κάτι παθαίνω. Και να πάω τώρα στο τρένο. Χθες είχαμε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου ο Πελετίδης τι έκανε, είπε ότι εγώ θέλω υπόγειο τρένο, εγώ θέλω master plan κλπ. Και παραχώρηση της ζώνης της λιμενικής στο βόρειο τμήμα του λιμανιού στο Δήμο και ψηφίστε εσείς οι υπόλοιπες παρατάξεις. Αλλιώς, αν δεν ψηφίσετε, σημαίνει ότι διαφωνείτε με την υπογειοποίηση του τρένου και θέλετε το κακό της πόλης. Κάπως έτσι ήταν το σενάριο Πελετίδη. Εχθές λοιπόν είχαμε κατά πλειοψηφία ψήφιση του ψηφίσματος της, της εισήγησης μάλλον δημοτικής αρχής. Δεν ψήφισαν καθόλου οι παρατάξεις Ψωμά και Σβόλη, ενώ ενέκριναν οι παρατάξεις Πελετίδη και Αϊβαλή. Καλημέρα στον κύριο Ψωμά. Καλημέρα, κύριε Ψωμά.
1: Καλημέρα. Να διορθώσω. Η απόφαση είναι ομόφωνη, θεωρείται, όχι κατά πλειοψηφία. Γι' αυτό και εμείς
0: γιατί θεωρείται ομόφωνη?
1: Γιατί από τη στιγμή που όσοι ψήφισαν, ψήφισαν υπέρ.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Είναι ομόφωνο ψήφισμα. Και αυτό επιδιώξαμε και εμείς. Παρότι έχουμε διαφορετική άποψη, δεν θέλαμε να τραυματίσουμε την ομοφωνία.
0: Και δεν καταλάβαμε καθόλου. Γι' αυτό και είπατε απέχετε την πληροφορία, γι' αυτό και είπατε τη λέξη αποχή δηλαδή.
1: Ακριβώς, και δεν καταλάβαμε.
0: Αλλά βλέπω όμως ότι σε ελέγχη του Πελετίδη βγαίνουν και λένε σήμερα απήχιο Ψωμάς, απήχιο Βόλης, θέλουν το κακό της Πάτρας.
1: Ο Ψωμάς και η παράταξή του που συμμετέχει από το 2019 θα της πόλης και έχει βάλει προτεραιότητα την Πάτρα σε όλα, θέλει να συζητηθεί το καλό της πόλης. Και το καλό της πόλης είναι να έχει τρένο. Αλλά επί Πελετίδη, 12 χρόνια τώρα που του έχουμε αναθέσει τη διεκδίκηση για αυτό το μεγάλο θέμα της Πάτρας μας, δεν έχει φέρει τρένο, δεν έχει φέρει συμφωνία και δεν πρόκειται να φέρει και μέχρι το τέλος της θητείας του το 28 ούτε μία σπιθαμή προόδου σε αυτό το τεράστιο θέμα. Γιατί δεν θέλει. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει. Υπήρχαν δύο συγκεκριμένες προτάσεις που ήρθαν από την κεντρική κυβέρνηση, οι οποίες ήταν η μία καλύτερη από την άλλη, ενώ η παλιότερη, το 5,14 χιλιόμετρα, ήταν καλή.
0: Η τελευταία δεν ήταν τίποτα. Η τελευταία ήταν μηδέν.
1: Ναι. Αλλά αν είχαμε δεχτεί την προηγούμενη, που ο δήμαρχός μας τι κάνει, πλειοδοτεί. Του δίνουν 5 χιλιόμετρα και ζητάει 7. Αν του δίνανε 7, θα ζητάει και 14. Χθες επανέλαβε τα περί πλήρους υπογειοποίησης. Υπάρχει κανείς αυτή την πόλη που θεωρεί ότι θα βρεθεί χρηματοδοτικό εργαλείο και ότι το κράτος μας θα πάρει κάποια στιγμή απόφαση να σκάψουμε από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι για να περάσει το τρένο? Εμείς είμαστε ρεαλιστές και οφείλουμε να λέμε στους πατρινούς τις αλήθειες, ακόμα και αν είναι δυσάρεστες. Ναι, θεάρεστο θα ήταν και πολύ ωραίο και να έρθει υπόγειο το τρένο και από την Κόρινθο και από την Αθήνα ακόμα. Αυτό είναι πολύ εύκολο μαξιμαλιστικά να ζητάμε όλο και περισσότερα για να το παίζουμε αρεστοί και αγωνιστές. Αναρωτιέμαι όμως με τη διεκδίκηση και τον αγώνα του Πελετίδης τι έχει κερδίσει τόσα χρόνια. Γιατί χτες ήθελε να μας επαναλάβει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα χιλιοϋπωμένα. Του ζητήσαμε να μας πει τι καινούριο δεδομένο έχει προκύψει για να φέρνει το θέμα προς συζήτηση και μάλιστα 8 η ώρα το βράδυ σε μια πολυθεματική συνεδρίαση, σε μια θλιβερή διαδικασία. Δεν υπήρχε κανένα νέο δεδομένο, ή μάλλον αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι το νέο δεδομένο είναι οι εκλογές. Οι εκλογές οι εθνικές. Γιατί μάλλον πρέπει το κόμμα από το οποίο εξαρτάται η παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση να κερδίσει κάτι στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Αυτό τον μέλη. Ήταν εντελώς πολιτικάντικη η χθεσινή συνεδρίαση. Και σαφέστατα και δεν πέσαμε στην παγίδα του, απέχοντας από τη διαδικασία, αφού πρώτα του είπαμε αυτά που πρέπει να ακούσει, αλλά δεν ακούει.
0: Δηλαδή, τι του είπατε, κύριε Ψωμά, τι του είπατε?
1: Του είπαμε ότι είναι παρανοϊκό, είναι η έννοια της παράνοιας, με το να κάνεις τα ίδια πράγματα προσδοκώντας να έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι δική μου ρίση. Είναι αυτονόητο. Όταν κάνεις τα ίδια, τα οποία έχουν αποτύχει και τα ξανακάνεις και έχουν ξανά αποτύχει.
0: Εννοείται δηλαδή κινητοποιήσεις, καταγγελίες κλπ. Αυτό λέτε δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτά τα έκανε κάποτε με το τρένο, τα έκανε για την ανεργία, τα κάνει κάθε τρεις και λίγο και αποτέλεσμα δεν έχουν. Εκτός αν εσείς που τα παρακολουθείτε στενά τα δημοσιογραφικά και τα τοπικά, έχετε να μου πείτε τι κέρδισε η πόλη επί θητείας Πελετίδη σε κάποιο θέμα μεγάλο ή και μικρότερο μέσω των κινητοποιήσεων και των πορεών. Κάνει απλώς αυτό που ξέρει καλά και του αρέσει και δίνει τα διαπιστευτήρια στον Περισσό, αλλά αυτό για την πόλη δεν φέρνει αποτέλεσμα. Του είπαμε λοιπόν να πάψει να λαϊκίζει και παρανοϊκά να επαναλαμβάνει τα ίδια βήματα, προσδοκώντας ότι θα φέρει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αν και δεν το προσδοκά, δεν το θέλει. Θέλει τον αγώνα για τον αγώνα. Δεν θέλει τον αγώνα για το αποτέλεσμά του. Και αυτό είναι τραγικό.
0: Τι εννοείται, δηλαδή το κάνει μόνο και μόνο για να αγωνίζεται, για να κατεβάσει τον κόσμο στους δρόμους?
1: Βέβαια. Σαφέστατα. Έχετε πιστεί ότι αυτή η παράταξη θέλει το καλό της πόλης? Όταν μιλάει για τη μιζέρια και την κατάθλιψη και τη φτώχεια, χαίρεται. Χαίρεται. Έχετε καταλάβει ότι θέλουν να τα καταπολεμήσουν όλα αυτά? Γιατί αν θέλανε, είχαν τον τρόπο. Αυτή είναι κατά οποιασδήποτε αναπτυξιακής προοπτικής και προόδου και νέων δεδομένων για την πόλη. Χτες Ινδία...
0: Άρα μια στιγμή, βλέπετε εσείς ότι, ας πούμε, με την τακτική αυτή, στο τέλος θα έχουμε μια παγιωμένη κατάσταση, οι μεν να λένε αυτό, οι δεν να λένε το άλλο, και τελικά αποτέλεσμα μηδέν?
1: Η συζήτηση για το τρένο ουσιαστική θα ξεκινήσει στην πόλη όταν θα φύγει από το Δημαρχείο ο Κώστας Πελετίδης. Είμαι πολύ σαφής και δυστυχώς, ναι, έχω δίκιο. Δυστυχώς. Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά τα λέμε από το 19 και έτσι θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας δήμαρχος ο οποίος για τα σοβαρά θέματα αυτό που προσπαθεί είναι να στριμώξει τους αντιπάλους του, λέξη δική του, το αντίπαλοι. Εμείς δεν νιώθουμε αντίπαλοι. Όλοι οι πατρινοί θα έπρεπε να είμαστε σύμμαχοι απέναντι στην κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, σε όπως αποφασίζουν, για να φέρουμε το τρένο στην πόλη. Ο Πελετίδης χθες τι έκανε? Προσπάθησε να μας φέρει σε αντιπαράθεση. Και δεν προετοίμασε
0: τίποτα. Δηλαδή, λέτε ότι, ας πούμε, ο στόχος ήταν να υποτίθεται να σας ξεγυμνώσει, για να πείτε ότι, ξέρω εγώ, δεν θέλω τρένο.
1: Μα τι να ξεκυπνώσει.
0: Υπόγειο.
1: Εμάς που έχουμε το θάρρος της γνώμης μας και το έχουμε πει και προεκλογικά δύο φορές και το λέμε και στις συχνότητές σας και το λέμε και παντού, επειδή είμαστε ρεαλιστές, αλλά αυτό το μεταφράζει σε ενδοτικότητα. Δεν είναι ενδοτισμός να κοιτάς τα πράγματα κατάματα και να λες υποθαλάσσιο τρένο πολλών χιλιομέτρων στην Πάτρα τη σήμερα ημέρα δεν θα φτύει ποτέ. Άρα, να δούμε ποια καλύτερη πρόταση μπορούμε να πάρουμε από αυτές που προτείνονται. Και από αυτούς οι οποίοι έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Γιατί ναι, το θέμα τρένο δεν είναι η βούληση και η επιθυμία του πατρινού λαού. Πολύ ωραίο είναι. Ακούγεται καταπληκτικό. Και εγώ θέλω τη βούληση και την επιθυμία του πατραϊκού λαού. Αλλά εγώ θέλω η Πάτρα να μεσουρανίσει ξανά. Να γίνει Μητρόπολη. Να γίνει πρωτεύουσα πόλη. Να γίνει συμπρωτεύουσα του Νότου. Αλλά αυτά δεν γίνονται με ευχολόγια και με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά γίνονται με δουλειές, με έργο, με προσπάθεια, με συνεργασία. Είναι δυνατόν για το θέμα τρένο, για το θέμα λιμάνι, για το θέμα απορρίμματα, για το θέμα νερό, να μην συνεργαζόμαστε? Να μην καθόμαστε σε ένα τραπέζι διατεθειμένοι να ακούσουμε και την άποψη του άλλου? Μιλάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος έρχεται και λέει τα δικά του, τα γραμμένα από πριν. Δεν έχει δεχτεί ούτε μία λέξη από όσα η αντιπολίτευση προτείνει. Μα είναι όλων μας οι προτάσεις και οι ιδέες λάθος? Έχουμε έναν ξερόλα δήμαρχο που έρχεται να πει αυτά που του έχουν γράψει, που έχει ένα φανατισμό με την έννοια του φανατισμού που λέει φανατισμός είναι αυτός ο οποίος δεν αλλάζει άποψη, αλλά δεν αλλάζει και θέμα. Το χθεσινό λοιπόν ήταν ένα Δημοτικό Συμβούλιο παροδία.
0: Ήταν, πιστεύετε, στημένο στα μέτρα του, αυτό λέτε δηλαδή?
1: Εντελώς. Μα αυτός αποφασίζει. Δείτε το και από το πώς στήθηκε η πρόσκληση του Key Agenda του Δημοτικού Συμβουλίου, που παρότι η αντιπολίτευση από κοινού είχαμε φέρει ένα θέμα σοβαρό που αφορούσε τους εργαζόμενους του ΕΑΠ και πήγε να αποδομήσει την πρότασή μας και έβαλε προτεραιότητα σε άλλη συνεδρίαση. Διπλή συνεδρίαση είχαμε χτες και δευτεριάτικα, ενώ το έχουμε ζητήσει να γίνονται Τετάρτες. Το έχουμε συναποφασίσει, δεν το έχουμε ζητήσει. Άρα όλο το χτεσινό ήταν στημένο. Και δεν μπορείς να συζητάς για το τρένο και για το λιμάνι από κοινού ένα θέμα 22ο στην ατζέντα, σε μια συνεδρίαση που είχε το ΣΔΙ του Λαδόπουλου, που ομολόγησε ότι είναι υπέρ των ΣΔΙ εκεί, δηλαδή άκουσον, που είχε την νέα προγραμματική για τα αδέσποτα, που είχε ένα σωρό σοβαρά θέματα. Το θέμα του τρένου πρέπει να συζητιέται μόνο του, μονοδιάστατα, κατά προτεραιότητα και συνεργατικά. Και αν δεν θέλει εμάς, τις άλλες δημοτικές παρατάξεις που 60% αθροίζουμε τη βούληση των πατρινών, θα το θυμίζω πάντα, με τον ΡΟΣΕ, τη ζητάει, με τον ΟΛΠΑ, τη ζητάει, με το Σύλλογο των Αρχιτεκτώνων που γράψανε ένα καταπληκτικό κείμενο χτες, το διάβασε. Εγώ αναγκάστηκα να το διαβάσω. Διαβάστε τι γράψαν οι αρχιτέκτονες του νομού Αχαΐας χτες για το τρένο και το λιμάνι. Ωραιότατες αλήθειες, γήινες, αλλά δεν θέλει να ακούει. Τι πήρε απόφαση μόνος του χτες? Να βγει ξανά στις γειτονιές και, και το λαϊκό αίσθημα να το τονώσει και να κάνει πορείες και να διατρανώσει κατά της κυβέρνησης. Με την όποια κυβέρνηση και το κράτος, σύμμαχοι πρέπει να θεωρούμαστε. Διεκδικητές με επιχειρήματα, αλλά δεν πάει συγκρουσιακά. Και εν τέλει, αν το πιστεύει, 12 χρόνια τώρα τι έχει καταφέρει? Είπα και στη συνεδρίαση, και να το πω και από τον αέρα σας, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία, γιατί στις συνεδριάσεις είμαστε μεταξύ μας. Όλοι οι δήμαρχοι.
0: Πρέπει ο κόσμος να τα ακούει, κύριε Ψωμά, αυτά. Ακούστε, πρέπει ο κόσμος να έχει μια πλήρη εικόνα το τι συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος.
1: Στους ακροατές.
0: Εγώ θυμάμαι, και κάνω μια παρένθεση. Θυμάμαι κάποτε τα Δημοτικά Συμβούλια, τα κανάλια, τα παίρνανε και ζωντανά. Το 90 για παράδειγμα. Πλέον έχει απαξιωθεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και είναι οι αποφάσεις που λαμβάνουν για την πόλη. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Εκτός
0: και αν στους πατρινούς δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει μόνο, ξέρω εγώ, ποιος τραγουδάει το βράδυ στο Παπελομουνησιακό, λέω τώρα. Ποιος
1: για αυτή την απαξίωση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου, που δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχει, έχουμε όλη ευθύνη και αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί και σαν σωμάς και σαν παράταξη. Αλλά ακούστε δύο πράγματα που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και υπόθηκαν εκεί, και να τα ακούσουν οι ακροατές σας. Πρώτον, εμείς ήμασταν εντελώς σε βρεφική ηλικία σαν παράταξη τον Οκτώβριο του 2019, 1η Σεπτέμβρη χρήστηκα Δημοτικό Σύμβουλος, όταν έφερε το θέμα τρένο και είπαμε, παρότι είχαμε διαφορετική άποψη, Δήμαρχε, έχεις πλειοψηφίσει στην πόλη για δεύτερη φορά, σε θέλουν οι πατρινοί, κατέθεσες ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο και αυτό εγκρίθηκε, πάρε και τη δική μας σύμφωνη γνώμη και ψήφο για να αγωνιστείς με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το τρένο. Το κάναμε. Πήρε ένα ομόφωνο ψήφισμα, ακόμα και από μια παράταξη που θα μπορούσε να πληγώσει την ομοφωνία, και είπαμε όχι, γιατί η Πάτρα είναι πάνω από όλους και από όλα. Και του δώσαμε ομόφωνο ψήφισμα, το οποίο χτες, άνευ λόγου και χωρίς να έχουν προκύψει νέα δεδομένα, προσπάθησε να το αλλάξει για να πει εγώ είμαι ο αγωνιστής και οι άλλοι όχι. Δεύτερον, τι υπόθηκε χτες από πλευράς μας? Από όταν ήρθε το τρένο στην Πάτρα επί Πρωθυπουργίας Χαρίλαου Τρικούπη, να είναι καλά, έχουν θητεύσει πάνω από 20 δήμαρχοι σε αυτή την πόλη. Αυτοί οι 20 δήμαρχοι φρόντισαν η πόλη ή να έχει τρένο, ή να βελτιώνονται οι συνθήκες του τρένου που έχει, ή σε κάποιες περιπτώσεις που για λίγο το χάσαμε να το επαναδιεκδικήσουν για να το φέρουν. Και μιλάμε για δημάρχους οι οποίοι θύτευσαν μια θητεία. Κάποιοι κάνανε και μισή. Κάποιοι κάνανε και δύο και τρεις. Έχουμε ένα δήμαρχο λοιπόν τώρα που ολοκληρώνει μια τρίτη θητεία και θα μείνει στην ιστορία σαν ο δήμαρχος που επί της θητείας του η Πάτρα δεν είχε τρένο. Και να πούμε ότι ήταν συγκυρία που δεν είχε. Μα δεν κατάφερε και να το φέρει. Δεν κατάφερε να ξεκινήσει και τη διαδικασία. Και ό,τι του προτάθηκε, από όποιον του προτάθηκε, από αυτούς, ξαναλέω, που έχουν τα λεφτά, τα εργαλεία και την αρμοδιότητα, αρνείται. Δεν θα έρθει τρένο επί Πελετίδη. Πρέπει να το καταλάβουν οι πατρινοί. Αν είναι ικανοποιημένοι με την απουσία τρένου, που δεν είναι μόνο συμβολικό να έχουμε ένα σιδηρόδρομο να διαρρέει.
0: Όχι, όχι, είναι ουσιαστικό θέμα. Δεν το συζητάμε.
1: Είναι εργασία, είναι θέση δουλειά.
0: Είναι εμπόριο. Είναι ανάπτυξη, είναι όλα.
1: Χτες, κύριε Φλαμέ, συνδυάζοντας το θέμα λιμάνι με το θέμα τρένο, μας είπε, δηλαδή βρείτε το απόσπασμα πραγματικά, γιατί το είπε και το πίστευε, ότι η κρουαζιέρα αν έρθει στην Πάτρα θα κάνει δουλειά στο τοπικό εμπόριο. Δηλαδή τέτοια άλματα σκέψης δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Ότι αν έρθει η κρουαζιέρα, θα αναπτυχθεί το λιμάνι, θα φτιαχτούν εμπορικά καταστήματα στη λιμενική ζώνη, αυτό θα κάνει κακό στα καταστήματα της πόλης. Δηλαδή, αν τον άκουγαν σοβαρά και τον παίρνανε σοβαρά, η πόλη υποδοχής κρουαζιέρας είναι 8.000, νομίζω, σε όλο τον κόσμο, θα σταματάγανε την αύξηση της κρουαζιέρας. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή,
0: ευχαριστώ.
1: Έχει την αγέντα του και δημιουργεί επιχειρήματα έολα, ανόητα, παιδιάστικα.
0: Ευχαριστώ πολύ για
1: αυτό το βήμα, και στα επόμενα χρόνια ας τον ψηφίσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, θα μείνω στο θέμα και θα πάω στον κύριο Βαγγέλη Καραχάλιο, πρόεδρο και δημοτικό σύμβουλο της Παράταξης Αϊβαλή. Καλημέρα, κύριε Καραχάλιο. Τα βάλανε και μεσά σήμερα οι του Πελετίδη και έλεγαν ότι ο Καραχάλιος περιέργως είπε ότι αν περάσει το τρένο, όπως λέει ο Κυριανάκης, δεν θα διχοτομηθεί η πόλη. Αυτά λένε για εσάς. Δεν ξέρω αν το είπατε αυτό χθες και αν τελικά θέλετε να δώσετε μια απάντηση σε αυτά τα οποία λέγονται.
2: Καταρχήν δεν ξέρω ποιοι είναι οι πελετηδικοί. Εγώ ως Δημοτικός Συμβούλος εκφράζομαι μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο όταν αρθρογραφώ και όταν συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Το τεχνικό επιμελητήριο. Ακούστε. Επειδή είδα και μια δημοσίευση χθες, μισή ώρα αφού είχε τελειώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, από ένα δημοσιογράφο έγκριτο για το ίδιο πράγμα, θα το επαναλάβω με πολύ σαφή τρόπο. Το είπα και το πρωί σε προηγούμενη εκπομπή. Το τρένο δεν διχοτομεί την πόλη. Όπως δεν το έκανε ποτέ. Το τρένο είναι οργανικό στοιχείο της πόλης. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου. Το τρένο, όπως το τραμ, άλλο μέσο σταθερής τροχιάς, όπως το λιμάνι, όπως
0: ναι,
2: οι δρόμοι,
0: λένε, λένε,
2: δηλαδή
0: ο κόσμος
2: Αμαλίας, ακούστε με, με ρωτήσατε κάτι, δύο λεπτά. Το τρένο, και το ξαναλέω, δεν διχοτομεί την πόλη, δεν διχοτομούσε ποτέ. Το τρένο πρέπει να το αντιληφθούμε όχι ως ένα μίασμα, όχι ως κάτι κακό, γιατί αυτό δημιουργεί αποξένωση από το τρένο και το κάθε τρένο. Από την υποδομή και κάθε υποδομή.
0: Μην το λέμε φιλοσοφικά, να το πείτε πρακτικά, θέλω εγώ.
2: Καθόλου φιλοσοφικά δεν είναι.
0: Μια στιγμή. Αν περνούσε το τρένο. Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα μια στιγμή. Γιατί μου το λέτε τώρα και το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτή τη στιγμή Έλληνος και πέντε πηγαδίων. Και θέλω να πάω στην παραλία. Κατεβαίνω κάτω σε πέντε πηγαδίων. Αν είμαι στην Κύπρο, τι θα κάνω? Πρέπει να πάω.
2: Κύριε Χαμή, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Είναι αυτά
2: το 70 και το 80 και το 90, οι γονείς σας, οι παππούδες σας, τους ρωτήσατε αν το τρένο τους ενοχλούσε? Ή τον θεωρούσαν οργανικό στοιχείο της πόλης?
0: Όχι, το θεωρούσαν.
2: Είχαν την εικόνα.
0: Αλλά εδώ μιλάμε τώρα όμως ότι εμείς εξελισσόμαστε. Και τότε στα Σεπόλια, γιατί κάνουν υπογειοποίηση στην Αθήνα? Μια στιγμή.
2: Η εξέλιξη για σας σημαίνει ότι το τρένο είναι ως κάτι αρνητικό για την πόλη?
0: Όχι, θετικό είναι άλλο σας λόγο. Σας είπα ότι έτσι που λοιπόν, και
2: πρέπει
0: το κάνει
2: πίγιο. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ως θετικό. Η άποψη που εξέφρασα και εκφράζω και τώρα και μεταφέρεται έτσι σε όσους είναι πελετηδικοί, ότι το τρένο δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν ένα κομμάτι που διχοτομεί, διαιρεί, είναι πεδίο σύγκρουσης για την πόλη, το λέω και θα το λέω μέχρι τέλους. Επιστημονικά, τεχνικά και πολιτικά.
0: Επαναλαμβάνω,
2: είπα
0: και δεν απαντάτε. Στα Σεπόλια, γιατί δεν έχετε υπογειοποίηση.
2: Θα αρέσει μάλλον η απάντησή μου. Είπα επίσης ότι η συζήτηση που έγινε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και άκουσα και το Δήμαρχο με πάρα πολύ προσοχή, κατά τη δική μου άποψη, είναι σε λάθος βάση. Λάθος βάση γιατί? Γιατί αυτό που πρέπει να συζητήσουμε και να δεχτούμε τεχνικά, επιστημονικά και πολιτικά είναι πρώτον, και ακούστε το σας παρακαλώ, καμία λύση δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα ή μόνο μειονεκτήματα. Όλες οι λύσεις έχουν κόστος, απαιτήσεις, επιπτώσεις και ωφέλη. Οπότε η πόλη, πέρα από το να συζητάει ατέρμονα για που έχει πάρει τις αποφάσεις και οφείλει να τις στηρίξει, για το πώς θα περάσει, κοιτώντας το τρένο με ένα μικροσκόπιο, κοιτώντας το δεντράκι και όχι το δάσος, καμία επιλογή από αυτές, ξέρεις και να είναι, που εμείς έχουμε πάρει θέση ποια είναι η βέλτιστη, πρέπει να εφαρμοστεί ολοκληρωμένα. Αν κοιτάμε το τρένο ως μίασμα, ως ένα γραμμικό σημείο και όχι όπως το ενσωματώνουμε στις λειτουργίες της πόλης και θεωρούμε, και δεν μιλάει κανείς δεν μιλάει, κύριε Φλαμή, ότι τα συνοδά έργα είναι απαραίτητα και δεν είναι δευτερεύοντα. Η αναπλάση γύρω από το τρένο, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και οι συνδέσεις με το δικό δίκτυο και το τρένο, η πρόσβαση στους σταθμούς, η απόκοση του δημοσίου χώρου, η σύνδεση λιμανιού, σιδηροδρόμου, θαλασσίου μετώπου και πόλης. Αυτό έχει τη λογική του τεχνικού κόσμου, όσο την εκφράζω και ως δημοτικός σύμβουλος με την άποψή μου, λέγοντας ότι το τρένο δεν διχοτομεί. Κύριε Φλαμία, σας ρωτήσω κάτι. Η παρούσα δημοτική αρχή είναι 12 χρόνια δημοτική αρχή. Γνωρίζετε ότι δεν έχει ούτε ένα τεχνικό σχέδιο για το πού θα μπει αυτό το τρένο, πώς θα γίνει, από πού θα περάσει. Για να σχεδιάσει τι γίνεται εκτός αυτού. Έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο υπόγεια. Και εξαφανίσαμε το τρένο. Δεν σας κάνει εντύπωση, δεν έχει ούτε ένα τεχνικό στοιχείο. Ήρθε το τεχνικό επιμελητήριο και το ζητάει μετεπιτάσεως. και δεν βρέθηκε ούτε ένας φορέας, ούτε η περιφέρεια, να συνδράμει σε αυτό. Δεν σας κάνει καμία εντύπωση? Ή σας αρκεί να βλέπετε το δήμαρχο να φωτογραφίζεται με τους υπουργούς που δίνουν καθρεφτάκια και να του λένε υπόγειο και να μην ξέρει, ωραία υπόγειο, το φέρουμε κι εμείς. Και τι θα γίνει στην πόλη μετά? Θα εξαφανιστεί το τρένο?
0: Θα περνάει από κάτω.
2: Ήτανε, είπατε?
0: Θα περνάει από κάτω.
2: Ξέρετε κάτι, έχουμε διαφορετική αντίληψη σε κάποια πράγματα, το δέχομαι. Δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ εγώ, μακριά από μένα, ότι υπάρχει αυθεντία. Επιμένω όμως ότι ο δημόσιος διάλογος και ο πατραϊκός λαός πρέπει να αλλάξει σημείο συζήτησης, βλέποντας το τρένο όχι ως κάτι αρνητικό, αλλά ως ένα τμήμα της πόλης.
0: Μια στιγμή. Και γιατί δηλαδή εγώ να έχω ένα τρένο από την Αγιά, από την Κανελοπούλου μέχρι την Αγίου Νικολάου, το οποίο θα μου εμποδίζει την πρόσβαση στη θάλασσα, γιατί θα έχει σειρματοπλέγματα?
2: Ποιος σας το είπε αυτό? Πάλι δεν καταλαβαίνετε αυτό που λέω.
0: Από πού θα πηγαίνω, πέστε
2: μου. Δεν καταλαβαίνετε αυτό που λέω.
0: Πέστε μου απλά από πού θα πηγαίνω.
2: Η πόλη έχει πάρει απόφαση για υπόγειο. Πιστεύετε ότι η κουβέντα πρέπει να σταματήσει σε αυτό? Αυτή είναι η αίσθηση.
0: Εξηγώ, εάν περάσει, εάν γίνει δεκτή πρόταση Χοιρανάκη και περάσει το τρένο επίγεια, σας ρωτάω εγώ που μένω στην Αγιά ή που θέλω να πάω στην Αγιά, από πού θα βγω θάλασσα?
2: Απαντάω. Ο προαστιακός που έχετε αυτή τη στιγμή, το θέλει ή δεν το θέλει η πόλη? Τι λέει η πλευρά του κύριου Πελετίδη?
0: Υπόγεια.
2: Είπατε, ο προαστιακός υπόγεια. Πρώτη φορά το ακούω, κύριε Φλαμή. Πρώτη φορά το ακούω. Αυτή είναι η έκφραση του κυρίου Πελετίδη. Έχετε ακούσει τον Δήμαρχο Πατρέων να μιλάει? Έχετε ακούσει? Καταρχήν να μιλήσουμε αρχικά, να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Η ορολογία δεν τη φτιάχνω εγώ, ούτε εσείς. Προαστιακός υπόγειος, αν είναι η άποψη του κυρίου Πελετίδη και εσείς τη μεταφέρετε ως Έλληνας δημοσιογράφος, πραγματικά είναι πρωτάκουστο. Ρωτάω.
0: Ναι, τι
2: ρωτάτε,
0: δηλαδή, μια στιγμή. Για να ξεμπερδευτώ. Μια στιγμή,
2: κύριε Καραγκάτσιο,
0: για να ξεμπερδευτώ. Δηλαδή, θα γίνει μια υπόγεια γραμμή για το τρένο και μια ανόγεια για τον προαστιακό, αυτό λέτε εσείς δηλαδή?
2: Κύριε Φλαμή, εγώ έχω ακούσει το Δήμαρχο Πατρέων να μιλάει για προαστιακό και ότι τον θέλουμε. Τον προαστιακό.
0: Έχετε
2: ακούσει εσείς αυτό το πράγμα για κάτω?
0: Μα αφού θα γίνει μια γραμμή, θα γίνει 50 γραμμές.
2: Κάτω είναι μετρό. Δεν είναι προαστιακό.
0: Μα μια γραμμή θα γίνει, θα γίνουν 50 γραμμές.
2: Μιλάει για καρδιά και τον είναι αυτό. Ως γιατρός, γιατί ως μηχανικός δεν μπορεί να το λέει αυτό.
0: Θα γίνουν δύο γραμμές, κύριε Καραγάλη.
2: Εσείς που εκφράζετε τον κύριο Πελετίδη και τον έχετε ακούσει.
0: Ένα Πελετίδη, αλλά εκφράζετε λογική. Θα γίνουν δύο γραμμές.
2: Η λογική επιτεχνικών θεμάτων, αφήστε να το μιλάνε οι τεχνικοί.
0: Δεν καταλαβαίνω. Θα γίνουν δύο γραμμές, μια πάνω, μια κάτω?
2: Αυτό δεν το γνωρίζω, κύριε.
0: Τότε λοιπόν τι μου λέτε? Όλα υπόγεια θα είναι.
2: Σας λέω, δήμαρχος μίλησε για τραμ, για προαστιακό και υπόγειο σιδηρόδρομο. Τρία διαφορετικά πράγματα είναι αυτά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Επαναλαμβάνω.
2: Τεχνικά είναι λιμπέρνα αυτά.
0: Άρα, ο δήμαρχος, το σχέδιο της δημοτικής αρχής λέει. Το σχέδιο της δημοτικής αρχής λέει υπόγειο τρένο και από πάνω γραμμικό πάρκο. Δεν λέει για προαστιακό πάνω.
2: Επίσης λέει προαστιακό και τραμ, κύριε Φλαμή. Ενημερωθείτε.
0: Προαστιακό
2: και τραμ.
0: Λέει γραμμικό πάρκο επάνω.
2: Για υπόγειο προαστιακό. Θα πρέπει να ξαναπάμε να διαβάσουμε τα βιβλία που έχουμε μάθει.
0: Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι μηχανικός, ούτε είμαι
2: μηχανικός
0: όμως αυτή τη στιγμή. Ρωτάω λοιπόν το εξής. Η παράταξη Αϊβαλή δεν ψήφισε.
2: Δεν υπάρχει, κύριε Φλαμή.
0: Η παράταξη Αϊβαλή δεν ψήφισε
2: το. Δεν είναι στην καρδιά. Για να μιλήσουμε με όλους τους γιατρικούς που είναι κοντά στον κύριο Δήμαρχο.
0: Τι σημαίνει τώρα ο προαστιακός είναι de facto ένα από πάνω? Ποιος το λέει αυτό?
2: Η διεθνή πρακτική.
0: Το αλλάζουμε αυτό.
2: Ο προαστιακός και το τραμ είναι. Κάνετε λάθος, κύριε Φλαμέ, αλλά αυτό δεν μπορώ να σας το αποδείξω με άλλο τρόπο πέρα από το να καταλάβετε ότι είστε δημοσιογράφος, έγκριτος, πάρα πολύ καλός γνώστης, αλλά δεν τα ξέρετε όλα. Δεν μπορεί να μιλάτε παντός επιστήμου γνωρίζοντας ότι ο προαστιακός. Σαν έννοια,
0: εγώ ξέρω ότι
2: η παράταξη
0: Αϊβαλή ψήφισε την πρόταση Πελετίδη, άρα ψήφισε το υπόγειο. Εσείς δεν ανοίγετε την παράταξη Αϊβαλή, πού ανοίγετε άλλη παράταξη?
2: Κύριε Φλαμέ, η παράταξη ψήφισε. Επίσης, η τεχνητή δεν έχει πάρει απόφαση. Άρα, η κουβέντα που κάνετε δεν έχει κανένα νόημα. Προσπαθώντας εγώ να επεκτείνω τη συζήτηση σε κάτι που θεωρώ ως δημοτικός σύμβουλος πιο ουσιώδες για το πώς η πόλη πρέπει να εφαρμόσει συνολικό σχεδιασμό για το τρένο, να μην το χαρακτηρίσει ως ένα γραμμικό, μια γραμμική μεταφορική υποδομή, η οποία διχοτομεί την πόλη, αλλά να την ενσωματώσει στη λειτουργία της. Ξεκίνησαν διάφοροι, είπατε, οι τελετηδικοί, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Εγώ άκουσα το Δήμαρχο με πάρα πολύ προσοχή στους δημοτικούς συμβούλους και αυτό προσπάθησα να πω, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σεβαστό, ότι το τρένο δεν διχοτομεί. Πρέπει να γίνει κομμάτι της πόλης όπως ήταν διαχρονικά. Η πόλη μεγάλωσε με το λιμάνι, με το τρένο, με τη βιομηχανία,
0: άρα, λοιπόν,
2: με τη μεταφορά.
0: Το τρένο να εξακολουθήσει να είναι πήγαιο και να εμποδίσει. Άρα συμφωνείτε με τον Κυρανάκη εσείς δηλαδή.
2: Είναι ξεκάθαρη.
0: Συμφωνείτε με τον Κυρανάκη εσείς δηλαδή.
2: Η ψήφος μου αυτό δείχνει, κύριε Φλαμή. Γιατί τώρα νομίζω ότι κάνετε προπαγάνδα υπέρ ποιου.
0: Ψηφίζετε χθες υπόγειο και τώρα μου λέτε για ανώγειο. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.
2: Τι εννοείτε για ανώγειο?
0: Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν μπορείτε να σηματώσετε το τρένο.
2: Συγγνώμη, ούτε μηχανικό είστε, ούτε πολεοδόμος είστε.
0: Το τρένο να είναι υπόγειο ή επίγειο? Πέστε μου συγκεκριμένα.
2: Μου θυμίζει κουβέντα που κάνουμε, που είχαν όλοι μια άποψη για τα εμβόλια. Καλώ την είχαν, αλλά έπρεπε να μιλήσουμε ειδικοί.
0: Πέστε μου ξεκάθαρα, θέλετε τρένο υπόγειο ή επίγειο?
2: Η άποψη του τεχνικού επιμελητηρίου εκφράστηκε και είναι υπόγειο. Είναι καθαρό αυτό? Είναι καθαρό αυτό?
0: Ναι.
2: Το υπόγειο τρένο δεν μένει όμως μόνο σε αυτό. Πρέπει να ξέρουμε και ο Δήμος Πατρέων, η αρχή του κυρίου Πελετίδη, επί 12 χρόνια δεν ξέρει
0: τώρα από είμαστε
2: πού περνάει,
0: και ο Καραχάλιος δεν υπόγειο τρένο. Τέλος.
2: Κύριε Φλαμή, πήρατε αυτό που θέλετε? Άμα το πήρατε, εντάξει.
0: Εντάξει, το πήρα.
2: Αυτό δεν είναι κουβέντα όμως, συγγνώμη.
0: Τι είναι?
2: Είναι μια προσπάθεια προπαγάνδας.
0: Δηλαδή, με τις φιλοσοφίες. Αν θα γίνει το τρένο, θα σωματωθεί. Εγώ δεν κάνω train spotting, κύριε Καραγκάλη. Εγώ δεν κάνω train spotting.
2: Το κάνετε δυστυχώς.
0: Train spotting δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Αυτό κρίνουμε. Γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε σε αλλαγή Σχιτάλης. Κοντά σας σε λίγα λεπτά ο Δέλτα Τριανταφυλόπουλος. Να σας πω καλά. Γεια και χαρά σας.
3: Sky 89,4.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Η ώρα είναι 12.
3: Sky 89,4.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που όπως ανέφερε θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Ο κ. Πιερακάκης διευκρίνησε ότι η αναδρομική της ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Τόνισε επίσης ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Η νομοθετική διάταξη που καταθέτει σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σε χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και σε ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, εντόπισαν μαύρο χρήμα ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το έτος 2024. Συγκεκριμένα, με βάση την ανάλυση από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσητικού γραφείου, τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πωλήσει. Στη συνέχεια, διαπίστωσαν ότι πολλές συναλλαγές του γραφείου είχαν γίνει με πολιτή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Κατά τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης της συγκεκριμένης εταιρείας, διαπίστωσαν ότι είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημία 47.000 ευρώ. Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία σύμφωνα με τις αρχές, ενώ κολυμπούσαν αναζητώντας λίγη δροσιά για να ανακουφιστούν από το κύμα καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να αντιμετωπίσει σήμερα θερμοκρασίες που κυμαίνονται γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου. Από παρατεταμένο κύμα καύσωνα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας πλήττεται και η Γερμανία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία, όπου υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Κατά την επίθεση, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε δήλωσή του, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται. Την επίθεση καταδίκασε με ανάρτησή του και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας από την περιφέρεια και την κυβέρνηση να πάρουν πρωτοβουλίες διαλόγου για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρη. Ο κ. Αβραμόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις στη βελγική δικαιοσύνη για την υπόθεση διαφθοράς Qatar Gate μέσω της συγκεκριμένης μη κυβερνητικής οργάνωσης, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία και κάνει λόγο για απόλυτα αβάσιμο ζήτημα, ζητώντας πλήρη δικαστική έρευνα της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της έρευνας για το Qatar Gate, το ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενεργές του ήταν απολύτως νόμιμες. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι της τροχείας με περισσότερα από 600 άτομα που κάνουν ελέγχους. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου της. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Στην αθλητική επικαιρότητα, παίκτη στον Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Miami Heat με ανταλλαγή. Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία. Και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
12: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: να έχουμε την υγεία μας ιδιαίτερο σήμερα, καθότι αυτός που τη φροντίζει πολιτικά ήδη βρίσκεται στα μέρη μας, δεν είναι η πρώτη φορά, στην υπερκινητικότητά του την υπουργική, πάντα περιλαμβάνει την Πάτρα την Αχαΐα, ένας λόγος παραπάνω σήμερα, καθότι εγκαινιάζεται αυτήν την ώρα στην βιομηχανική περιοχή ένα σύγχρονο που τιμά και την περιοχή και τη χώρα ερευνητικό κέντρο από τον Όμιλο Γιαννακόπουλο, από τη Βιάνεξ. Και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είναι παρόν. Αυτό είναι το καλό, γιατί η άλλη όψη του νομίσματος είναι η δυσλειτουργία σε νοσηλευτικά ιδρύματα, που όμως τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί οι υποδομές, οι υπηρεσίες, η παροχή φροντίδας στον Έλληνα πολίτη δια του ΕΣΥ και δια του συγκεκριμένου εργατικότητα του Υπουργού. Η μέρα η οποία χαρακτηρίζεται από την φυσική του παρουσία και σε καθοριστικής σημασίας για τον υγειονομικό χάρτη, νοσοκομεία της Πάτρας. Όλα αυτά υπό το πρίσμα και των ιδιαίτερα καταγεγραμμένων το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ ως προς την ιδιαιτερότητά τους πολιτικών εξελίξεων, με τις δημοσκοπήσεις να είναι αυτές που δίνουν τροφή για συμπεράσματα, και νομίζω ότι σιγά σιγά οδηγούμαστε σε εκείνο το ασφαλές λιμάνι των εξελίξεων μετά από τις ανακοινώσεις των κομμάτων Τσίπρα και Καρίστιανου, ότι ο μεν πρώτος φιγουράρει πλέον σταθερά και ξεκάθαρα στην θέση, πλην όμως τη δημοσκοπική, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκαλώντας διαρκή πονοκέφαλο στην θεσμική κομματική πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, και το δεύτερο κόμμα, το οποίο από τα ψηλά όλο και πιο χαμηλά δια της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Και βέβαια σε όλα τούτα τα καθημερινά και άλλα πολλά επέρχεται μέρα με τη μέρα η χαλαρότητα, όταν καθείς από μας ασχολείται έντονα, λίγο ή πολύ, άμα δεν ήταν και το Μουντιάλ θα ήταν περισσότερο, ξενύχτες οι περισσότεροι για κάποια από τα παιχνίδια, αλλά μόλις συνειδητοποιήσεις ότι το καλοκαίρι φεύγει, ότι ο πρώτος του μήνας τελειώνει, τότε συνέρχεσαι και αφήνεις στην άκρη, ατενίζοντας τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό, αφήνεις στην άκρη καθέναν από αυτούς που διαμορφώνουν ένα κλίμα καθόλου συναφές με την περίοδο που διανύουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον Sky είμαστε, 12 και 4 μέχρι τη μία, στα επίκαιρα. Πολιτικός θα είναι, θα έλεγα, ο λόγος μας σήμερα, όπως και των καλεσμένων μας, αυτών που έχουμε προγραμματίσει και ελπίζω να συζητήσουμε μαζί τους. Με τον Κωνσταντίνο Γκύρη αυτό θα κάνουμε, ο ίδιος τεχνικά, εγώ δημοσιογραφικά, στην ουσία τις ειδήσεις και τις εξέλιξεις. Χορηγικά κοντά μας και σήμερα μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού η αγαπημένη μας κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Με ΠΑΣΟΚ θα ανοίξουμε και με ΠΑΣΟΚ θα κλείσουμε σήμερα. Όχι ότι κάτι το ιδιαίτερο έχει συμβεί, Απλά υπάρχουν δύο αφετηρίες. Η μία είναι η περιοδία το Σαββατοκύριακο δύο πολύ γνωστών ονομάτων του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα και τα περίχωρα, του εκπροσώπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά και του ευρωβουλευτή του κόμματος πλέον, ΠΑΣΟΚ, Νικόλα Φαραντούρη, σε έναν ομό, σε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολιτικά, τα οποία μακάρι να τα είχε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τα έχει πολύ παραπάνω από την Πάτρα και την Αχαΐα, βέβαια, το ΠΑΣΟΚ, στην Κρήτη, όπου είναι πρώτο κόμμα παντού. Εδώ η Αχαΐα κρατάει και μάλιστα έλεγαν μετά την περιοδία τους και ο κύριος Φαραντούρης και ο κύριος Τσουκαλάς ότι υπάρχει όχι μόνο το ενεργό κομματικό όργανο όπως είναι η νομαρχιακή και τα στελέχη του, αλλά και ο απλός κόσμος δείχνει αυτό το ενδιαφέρον και αυτήν την ροπή προς το σημερινό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θα κλείσουμε πάλι με ΠΑΣΟΚ, διότι είχαμε μια ευνηδιαστική, για μας ήταν αναμενόμενη, το είχαμε πει, δήλωση μη υποψηφιότητας με το ΠΑΣΟΚ του πρώην Γενικού Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής και πρώτου δεύτερου επιλαχόντος βουλευτή εδώ στην Αχαΐα του κ. Μαρίνου Σκανδάμη. Καλωσορίζω στον Sky τον ευρωβουλευτή, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, και τον ευχαριστώ για τον χρόνο του. Να δούμε τι απεκόμισε πέραν από την ωραία του ξενάγηση, έτσι για να το χαλαρώσω λίγο, στην Αχαΐα Κλάους, το ωραίο κρασί, την ιστορία και την παράδοση του τόπου μας. Τι κάνετε, κύριε Φαραντούρη?
2: Καλή σας μέρα από τις Βρύξεις που σας ακούω. Καλημέρα στην Πάτρα και νομίζω ότι γνωρίζετε κι εσείς πολύ μας πόσο μεγάλη συνάφεια και πόση μεγάλη αγάπη νιώθω για τον τόπο μας. Άλλωστε, ως Κεφαλονίτης στην Πάτρα έχω φίλους, έχω συνεργάτες, επισκέφτομαι συχνά την Αχαΐα, περνάω απέναντι στα μπέλια μου και στο πατρικό μου σπίτι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω και ένα ειδικό ενδιαφέρον για τα κοινωνικά και τα θέματα της περιοχής μας. Τώρα, βρέθηκα πράγματι το Σάββατο το Κυριακή στην Αχαΐα, επισκεφθήκαμε την εμβληματική Αχαΐα Κλάους, μιλήσαμε στην Οβριά, την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε με φορείς στην παραλία. Πάρα πολύ κόσμος ήθελε να μάθει για το μαζί με τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και καλό φίλο συνάδελφο δικηγόρο, με πολύ κόσμο και το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή το πρωί και το και νομίζω ότι αυτή η τακτική επικοινωνία με τον κόσμο της Πάτρας και της Αχαΐας είναι δυναμώνει και μας ενημερώνει κιόλας. Πολλά προβλήματα στην Πάτρα και υποδομές μέχρι θέματα υγείας και θέματα κόκκινων δανείων, υπερχρεωμένων οικοκυριών, αλλά και πολλά ζητήματα αγροτικής παραγωγής. Δηλαδή στην Οβριά ακούσαμε πράγματα για το πώς ακριβώς οι άνθρωποι κρατήσουν τα παιδιά τους στην πρωτογενή παραγωγή, που δεν τα είχα ξανακούσει, παρότι γεγονός ότι έχω βρεθεί σε όλη εδώ και ένα χρόνο. Άρα είναι πλούτος η επαφή με τον κόσμο και θα με ξαναδείτε πολύ σύντομα στην όμορφη πόλη μας.
0: Θέλω να μείνω λίγο, κύριε Φαραντούρη, στο λεγόμενο αστικό περιβάλλον, ενώ το χώρο ταξικό, γιατί στις τελευταίες εκλογές και του 19 και του 23 εδώ τα τοπικά σας στελέχη διαπίστωσαν ότι στην πόλη της Πάτρας, που είναι μεγάλη, όχι στα περίχωρα, όχι στα χωριά, όχι στον υπόλοιπο νομό, υπάρχει ένα πρόβλημα αποδοχής του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι με το πρόγραμμα το οποίο έχει διαμορφώσει καιρό τώρα η Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά τιτλοφορείται από το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα οποία θέλει ο πολίτης της Τσιμεντούπολης, να την πω, μεγάλης κοινωνίας πολιτών, να την πω, διότι είναι ένα ζήτημα για σας?
2: Ναι, καταρχάς να σας πω ότι θα στηρίξω το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα και θα στηρίξω το κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα, που είναι το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του οποίου ο ηγέτης πέθανε πριν από 30 χρόνια, ένας άνθρωπος που άλλαξε επίσης την Ελλάδα. Ένα κόμμα που δεν είναι προσωποπαγές, παρά την ισχυρή σφραγίδα του ηγέτη του, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα κόμμα που αν ήταν προσωποπαγές δεν θα υπήρχε σήμερα. Ένα κόμμα που είχε μια ισχυρή προσωπικότητα στο τιμόνι του ως ιδρυτή, αλλά η διάδοχή του άλλαξαν επίσης την Ελλάδα. Φεύγοντας από την Πάτρα, αντικρίζει κανείς τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Εγώ ΠΑΣΟΚ είναι και αυτό. Και τις προάλλες που ήμουνα στη Λευκοσία την Παρασκευή, με τις ευρωαμερικανικές σχέσεις και είχα κατευθείαν από το αεροδρόμιο των Σπάντων στην Πάτρα, αναλογιζόμουν ποιος έβαλε την Κύπρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΠΑΣΟΚ την έβαλε. Και όλα όσα άλλαξαν την Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, η Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Ένα κόμμα λοιπόν, για να καταλήξω, που είχε μια ισχυρή φυσιογνωμία στο τιμόνι του, αλλά δεν ήταν προσωποπαγές κόμμα, εξού και η συνέχεια του και η παρουσία του και το κυβερνητικό του πρόγραμμα, είναι ένα κόμμα που πρέπει να στηρίξει ο ελληνικός λαός αν θέλει πολιτική αλλαγή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν πρόσωπα, υπάρχουν εξαγγελίες, αλλά δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχουν βαθιές ρίζες, δεν υπάρχει γνώση, δεν υπάρχει εμπειρία, δεν υπάρχει περιφερειακή συγκρόση. Είναι προσωποπαγή όλα αυτά τα εγχειρήματα και άρα αφήνει συγγενή. Το είδαμε και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έδωσα μάχη με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ πριν από 3 χρόνια με Σταυρό, προσδοκώντας στη δυσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων, της δημοκρατικής παράταξης. Και φάνηκε από τις εξελίξεις, φαίνεται. Από τις διασπάσεις, από τις παρετήσεις, από τις υπονομεύσεις, από τις αλλαγές ηγεσίας. 3 αρχηγούς άλλαξε το ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα χρόνο. Ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτό το πάνδημο αίτημα. Και οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αυτό το πάνδημο αίτημα, ζητούν εκ νέου να ξαναπροσπαθήσουν. Θα κρυθούν, ο καθένας κρίνεται, αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς άλλος να εγγύθει ούτε τη συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων, ούτε κυρίως την πολιτική αλλαγή, γιατί αυτό είναι που έχει σημασία. Να βρεθούμε σε λύσεις, να βρούμε λύσεις από τα διέξοδα τα κοινωνικά. Γι' αυτό θα στηρίξω το ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα και φυσικά στο νομό Αχαΐας, χωρίς να επισέλθω στα εσωτερικά του ψηφοδελτίου. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν φυσικά τις οργανώσεις μας, αφορούν το κόμμα, αφορούν τα όργανα. Εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άλλωστε το έχω πει και από την πρώτη στιγμή που εξελέγινε στην Ευρωβουλή, θέλοντας να τιμήσω την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και έχοντας ανοιχτό τραχανά πολύ, έτσι, για θέματα εθνικά. Χθες έγινε χαμός με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Ένα θέμα που το αναδείξαμε οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη να μην επεκταθούν τα μεταλλαγμένα προϊόντα στο πιάτο μας. Κάτι το οποίο στηρίζει η κυβέρνηση και οι ευρωβουλευτές της. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι είμαι πολύ αισιόδοξος. Έχω την αυτοπεποίθηση της ιστορικής συνέχειας αλλά και της σημερινής παρουσίας ενός κόμματος με ευγένεια, με συγκρότηση, με σοβαρότητα, με στελέχη, ενδεχομένως με αντεγκλήσεις, ενδεχομένως και με διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά πάντως με μια σοβαρότητα, με μια οργάνωση και με αρχές. Δηλαδή το πρόγραμμά μας είναι γνωστό. Δεσμεύει τους πάντες, και εμένα και το κάθε μέλος μας. Δεσμεύει την επόμενη μέρα μας. Είναι το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Το έχουμε συμφωνήσει. Το έχει εξαγγείλει ο πρόεδρός μας στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει αποφασιστεί από το συνεδριό μας. Επικυρεοποιείται καθημερινά σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Είμαι αισιόδοξος και νομίζω ότι θα πάμε καλά και στην Πάτρα. Είναι όμως και δική μας ευθύνη αυτό που κάναμε χθες και προχθές να το επαναλάβουμε. Και όχι μόνο στην Πάτρα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Διότι ο κόσμος νομίζω ότι αναλύσκεται σε ίσονο σημασία θέματα και του ξεφεύγει.

0: αισιόδοξο και με τέτοια αυτοπεποίθηση. Και μάλιστα που προέρχεται από έναν άνθρωπο που, επαναλαμβάνω, δεν αναζητώ να τρυπώσω σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Έχω μια θητεία μέχρι το 29. Πολλοί μου λένε γιατί δεν περίμενες. Να περιμένω τι? Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει. Είναι ώρα να ενώσουμε τη φωνή μας με ένα χώρο ο οποίος έχει ιστορία 30 χρόνια. Θυμόμαστε σήμερα από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά κυρίως έχει συνέχεια. Διότι δεν αρκεί μόνο να έχει ιστορία. Αν δεν έχει συνέχεια, δεν μπορεί να είσαι χρήσιμος για την πατρίδα.
1: Πείτε μου, οι τελευταίες ημέρες όπου έχουν καταγραφεί πραγματικά πορτόγνωρες πολιτικές εξελίξεις, πόσο πονοκέφαλο μπορεί να προκαλεί στο ΜΑΣΟΚ? Αναφέρομαι στην δημοσκοπική δυναμική του κόμματος Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, τον οποίο επίσης ως αρχηγό τον έχετε υπηρετήσει και τον γνωρίζετε, σε σχέση με την δεύτερη θέση που λένε οι δημοσκόποι δείχνει να μονιμοποιείται σε αυτήν, δημοσκοπικά πάντα.
0: Ναι. Καταρχάς υπηρετώ αρχές. Έτσι, και προφανώς σέβομαι τις ηγεσίες. Υπό αυτή την έννοια συμπαρατάχθηκα με την προσπάθεια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης πριν από 3 χρόνια, η οποία προφανώς δεν μπόρεσε να αποδώσει για συγκεκριμένους λόγους. Αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια δημοσκοπική, αν θέλετε, εφορία που θα πρέπει να καταλαμβάνει όσους ξεκινούν αυτό το αφήγημα, την προσπάθεια της Ελλάς. Διότι, εντάξει, καταγράφεται μία δημοσκοπική, αν θέλετε, παρουσία στο 14-15% με έναν ΣΥΡΙΖΑ ανύπαρκτο που έχει αποφασίσει ο ίδιος, η ηγετική του ομάδα, να αυτοδιαλυθεί. Εάν αυτό είναι το ταβάνι, πρέπει να πει ότι προφανώς δεν μιλάμε ούτε για κυβερνητική παρουσία, ούτε για κάτι άλλο πιο ελπιδοφόρο. Έτσι δεν είναι? Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε στις εθνικές εκλογές 18%, 17%, και παραιτήθηκε ο αρχηγός του. Άρα προφανώς και ο αρχηγός του και το νέο κόμμα θα επιθυμούσαν κάτι καλύτερο από αυτό που είχαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα ανακάμψει δημοσκοπικά. Και δεν νομίζω ότι οι χιλιάδες άνθρωποι, τα εκατομμύρια Έλληνες που είναι στον καναπέ αυτή τη στιγμή, μέχρι την ώρα της κάλπης, θα παρασυρθούν σε επιπόλαιες και ρηχές προσεγγίσεις. Και κυρίως θα κοιτάξουν ποιος μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Όχι με συνθήματα και όχι με καλλιστεία, διότι τα ακούσαμε και αυτά τον προηγούμενο καιρό. Ακούσαμε κυβερνητικά στελέχη να επιλέγουν τους αντιπάλους τους. Ποιος είναι πιο βλοσιρός, ποιος είναι πιο λαμπερός, ποιος είναι πιο χαρούμενος, ποιος είναι πιο σιωπηλός. Λοιπόν, επειδή η πολιτική δεν είναι καλλιστεία, επειδή η πολιτική είναι προτάσεις, λύσεις για τα κοινωνικά προβλήματα, για τα εθνικά θέματα, για το δημογραφικό, για τον πρωτογενή τομέα, νομίζω ότι ο κόσμος θα αντιληφθεί ότι οι επιλογές είναι δύο. Ή συνεχίζουμε με το κυβερνητικό αφήγημα, που μπορεί σε κάποιους να αρέσει ή μπορεί κάποιους να βολεύει, αλλά νομίζω ότι τη συντηρητική πλειονότητα του κόσμου την οδηγεί σε αδιέξοδο, με ακρίβεια, ενεργειακό κόστος, όλα όσα έχουν οδηγήσει στην ερήμωση της περιφέρειας, την απαξίωση του νέου ανθρώπου, τους ηλικιωμένους. Να ανοίξω μια παρένθεση. Το σοκαριστικό στοιχείο ότι 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη τα τελευταία 2 χρόνια και η χώρα μας δεν πήρε φράγκο, τι γνωρίζετε? 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων. Και ξέρετε γιατί δεν πήραμε φράγκο? Γιατί απλούστατα η κυβέρνηση δεν θεώρησε σκόπιμο να κάνει μια αίτηση να πάρει κανένα φράγκο. Να εντάξει δηλαδή τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που μοίραζε λεφτά. Το λέω αυτό διότι βλέπετε και τις προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Να στηριχθούν τα λόμπι των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Οι προτεραιότητες είναι να μοιραστεί το Ταμείο Ανάκαμψης σε 3 εταιρείες στην Αθήνα. Και τώρα, μην γυρίσει κάποιος και πει ο Φαραντούρης είναι λαϊκιστής. Αυτή είναι η αδυσόπιτη πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, για να γυρίσουμε πίσω στις δημοσκοπήσεις, να γυρίσουμε πίσω στο ότι καταγράφουμε η τάση της κοινής γνώμης. Καταρχάς, δεν βλέπω κάποια τάση. Λένε πολλοί, α, υπάρχει τάση. Οκ, okay. Σας θυμίζω το 2023 κάποιοι ετοιμάζονταν για κυβερνητικά πόστα και έλαβαν κουστούμια. Και φάγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 20 μονάδες στο κεφάλι. Άρα λοιπόν, οκ, okay. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, έρχονται, παρέρχονται. Η κάλπη είναι το κρίσιμο. Εκεί μιλάει ο κυρίαρχος λαός, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Μάλιστα.
0: Και την επόμενη μέρα είναι μια διαφορετική μέρα. Μέχρι τότε, εάν και εμείς και όλος ο κόσμος, δημοσιογράφοι, εμείς, τα στελέχη, αναλυσκόμαστε τι θα κάνουμε την επόμενη, την μεθεπόμενη, την παραπεθεπόμενη μέρα και ανταποκρινόμαστε εύκολα στα τσιγκλίσματα τα δικά σας, τα καλοπροαίρετα,

0: ποιο θα κυβερνήσει, τι θα κάνει, τι θα ράβει. Ξέρετε τι χάνουμε. Χάνουμε την ουσία, που είναι η κάλπη. Το τι θα κάνουμε μετά την κάλπη θα το αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Εκεί θα καταγραφούν τα πάντα. Πριν από την κάλπη όμως έχουμε μία και μοναδική υποχρέωση. Εάν έχουμε λύσει για τα προβλήματα του τόπου, να την παρουσιάσουμε. Να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή η λύση είναι προς το συμφέρον του. Εκεί πρέπει να ξαμοληθούμε σε όλες τις γωνίες της πατρίδας μας και βεβαίως στην Αχαΐα, στην Πελοπόννησο, παντού. Και γι' αυτό το λόγο θα με βλέπετε και εμένα πολύ συχνά στην πόλη μας.
1: Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ που από τις Βρυξέλλες μπορέσατε να βρείτε το χρόνο εδώ στο Sky να μιλήσουμε.
0: Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Είναι ευχαριστώ. Μια μορφή λογοδοσία το να εμφανίζεσαι στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και ειδικότερα στον περιφερειακό τύπο για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται εκεί πάνω. Να ξέρει ο κόσμος τι αποφάσεις λαμβάνονται για το πιάτο του, για τη ζωή του, για τη στέγασή του, για το πορτοφόλι του. Και νομίζω ότι εάν κάπου χωλαίνει το πολιτικό σύστημα, είναι στη λογοδοσία. Τις περισσότερες φορές ψηφίζουμε και μετά νιώθουμε ότι μας ξαναθυμούνται μετά από 4 χρόνια. Τουλάχιστον εμείς στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και προσωπικά, δεν θα ήθελα να έχω αυτή τη μορφή κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας και της θητείας μας στο Ευρωπαϊκό
1: Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Χαραντούρη.
0: Καλή διαμονή. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Perché?
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Cosa?
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
11: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
8: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Και από τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ από τις Βρυξέλλες, έρχομαι στον χώρο της ενέργειας, παραμένοντας πάντα στα πολιτικά πράγματα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ όταν πολιτικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν κάποιο κομματικό φορέα, αλλά δεν εκλέγονται αυτά τα πρόσωπα εδώ στην Αχαΐα, δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση να αναδείξουν ένα πρόβλημα στο κοινοβούλιο για λογαριασμό μιας κοινωνίας. Τώρα τελευταία είχαμε το ζήτημα των ανεμογεννητριών στην κεντρική Αχαΐα, στην περιοχή του προφήτη Ηλία στην Ανοζήρια, και μεταξύ των πολλών που παρενέβησαν είναι και η βουλευτής η ανεξάρτητη από τη Βοιωτία, η κυρία Γιώτα Πούλου, η οποία είναι στο κόμμα των Δημοκρατών, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, και σε μια άψογη συνεργασία και με τα κομματικά στελέχη στην Αιγαία, στην Αχαΐα, του κόμματος έχει ήδη παρέμβει. Την καλωσορίζω εδώ στο Sky, γιατί είναι το θέμα γενικότερο, δεν είναι μόνο τοπικό. Πανελλαδικά υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και είναι ευκαιρία να ακούσουμε ποια είναι η άποψη του κόμματος υπό τον κύριο Κασελάκη και των ανθρώπων που τον ακολουθούν σε αυτή την πορεία. Τι κάνετε, κύριε Πούλου?
9: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Είμαι έξω, ελπίζω να μην ενοχλεί πολύ ο θόρυβος.
1: Όχι καθόλου, μια χαρά.
9: Εντάξει,
1: μια χαρά.
9: Πάρα πολύ ωραία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, έλεγα, και για τα καλά σας λόγια. Είναι αλήθεια ότι το ζήτημα που αναδεικνύουμε και αυτή τη φορά στην Βουλή δεν είναι μόνο, δεν αφορά δυστυχώς μόνο την Ανοζήρια. Αφορά σε όλη τη χώρα, αλλά να σας έλεγα και ως βουλευτής Βοιωτίας ότι ιδιαίτερα η Βοιωτία και η Εύβοια γνωρίζουμε όλοι πανελλαδικά ότι είναι οι πιο επιβαρημένες περιοχές της χώρας. Και μάλιστα ξέρετε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παράγει το 44% της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ πανελλαδικά, που σημαίνει ότι είναι μια περιφέρεια, επειδή γειτνιάζει με το μεγάλο αστικό κέντρο, την Αττική και την Αθήνα, ότι είναι μια επιβαρημένη περιοχή. Άρα λοιπόν τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η Ανοζήρια τα έχουμε ζήσει κατ' επανάληψη στη Βοιωτία, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αυτό ήθελα να προλογίσω λίγο.
1: Ξέρετε, εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, δεν λέω ότι συνέβη, αλλά συνήθως όταν υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις κατοίκων, φορέων, πολιτικών προσώπων, κομμάτων, βγαίνει προς τα έξω ένα μήνυμα, κατά μίσος λανθασμένο, κυρία Πούλου, ότι έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε σε όλα όχι. Όχι στα αιωλικά πάρκα, όχι στα θαλάσσια πάρκα, όχι στις ανεμογεννήτριες. Το κόμμα το δικό σας, των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη, ποια άποψη έχει? Νόμιμα.
9: Θα σας πω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα σας πω και με ένα προσωπικό παράδειγμα που ασκούσα διοίκηση το 2014-2019 ως Δήμαρχος Λεβαδέων, που κλήθηκα κι εγώ ως θεσμός που πρέπει να γνωμοδοτήσει, όχι δεν αποφασίζει αλλά γνωμοδοτεί, για πολλές περιπτώσεις ανεμογεννητριών τέτοιων, δηλαδή πλέον λέμε ΒΑΠΕ, γιατί είναι μεγάλα βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ήμουν αρνητική στις περιπτώσεις που πρέπει να κόψουμε δέντρα, που πρέπει να κάνουμε τεράστια περιβαλλοντική επέμβαση σε ένα φυσικό τοπίο όπως ήταν τα βουνά του Ελικόνα και του Κιθερώνα λίγο πιο πέρα από τον Δήμο Λεβαδέων. Αλλά βεβαίως είχα πει ναι σε μια περίπτωση που ήταν δίπλα σε εργοστάσιο του αλουμινίου, τον όμιλο Μυτιληναίου, για να σας πω, όπου ήταν ένα βιομηχανικό τοπίο, όπου δεν κόβαμε δέντρα, ήταν ένα φαλακρό, επιτρέψτε μου την έκφραση, λόφος, χωρίς βλάστηση δηλαδή. Εκεί δεν ήμουν αντίθετη, διότι αυτό συνάδει με το βιομηχανικό τοπίο που έτσι κι αλλιώς είναι ως έντονη εικόνα της περιοχής. Άρα δεν λέμε παντού όχι. Λέμε όμως όχι εκεί που η περιβαλλοντική καταστροφή είναι τεράστια. Και λέμε όχι επίσης εκεί που δεν τηρούνται έστω και αυτοί οι κανόνες. Διότι γνωρίζετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήρθε πριν λίγες μέρες. Δηλαδή 15, είχαν πει 15 Μαΐου, τελικά με μια καθυστέρηση βγήκε. Αλλά και αυτή που βγήκε σε διαβούλευση, νομίζω ότι είναι ακόμη σε διαβούλευση, δεν πρόκειται να έρθει για συζήτηση στη Βουλή. Θα περάσει με κοινή υπουργική απόφαση. Και εν πάση περιπτώσει, τόσο καιρό τι λέγαμε, κανόνες. Κανόνες. Δεν μπορεί κανείς να προσβάλλει ή να επεμβαίνει τόσο βία στο περιβάλλον χωρίς να τηρεί κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες λοιπόν δεν κρατήθηκαν και τώρα έρχονται εκ των υστέρων, αλήθεια είναι, διότι ενώ έχει γίνει μια παντελής καταστροφή σε βουνοκορφές, σε γη υψηλής παραγωγικότητας, γιατί εμείς έχουμε εκεί και το κάμπο της Κοπαΐδας, αλλά και αλλού, και εσείς έχετε στην Πελοπόννησο αφιερώσει πολλά τμήματα γης υψηλής παραγωγικότητας ή γη παραγωγική για φωτοβολταϊκά πάρκα. Άρα λοιπόν, λέμε όχι παντού, όχι, λέμε ναι στην πράσινη ενέργεια, η οποία βέβαια πράσινη ενέργεια πρέπει να έχει όφελος, να έχει όφελος και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στους πολίτες. Που μέχρι στιγμής, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, ναι, παράγουμε ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά δεν έχουν όφελος οι τοπικές κοινωνίες, δεν έχουν δημιουργηθεί ενεργειακές κοινότητες έτσι ώστε οι Δήμοι να μπορούν να εντάσσουν τέτοια έργα. Και αυτό πώς μετακυλίεται μετά στον Δημότη? Ότι πληρώνει μικρότερα δημοτικά τέλη για τον ηλεκτροφωτισμό, για την άντληση των νερών, γεωτρήσεις δηλαδή κλπ. Αυτό λοιπόν το όφελος δεν το βλέπουμε στις τοπικές κοινωνίες.
1: Το μήνυμα.
9: Ορίστε.
1: Λέω, κυρία Πούλου, για να κλείσουμε, ότι κάτι ή δεν έχουν καταλάβει καλά οι εταιρείες που ασχολούνται και οι ιδιώτες καλό μπορούν να κάνουν εφόσον κινούνται νόμιμα, αλλά μήπως έχουν πάρει πολύ θαρετό.
9: Δεν κινούνται νόμιμα, κυρία Τριανταφυλόπουλο. Στην περίπτωση της Άνω Ζήριας, παραδείγματος χάρη, για να έρθουμε στο θέμα μας, έχουν γίνει ανακλήσεις από την υπηρεσία δόμησης της άδειας μικρής κλίμακας. Γιατί εκεί είπαν ψέματα, ενώ έκαναν δηλαδή εργασίες που απαιτούσαν κανονική άδεια οικοδομής, εν τέλει έδειξαν μια άδεια μικρής κλίμακας που ξέρετε ότι βγαίνει σε πολύ λίγο χρόνο και στοιχίζει 100 ευρώ και δεν έκαναν την νόμιμη, δεν τήρησαν την νόμιμη οδό. Έχει ανακληθεί από ό,τι ξέρω αυτή η άδεια.
1: Βεβαίως, απλά λέω μήπως το κράτος έχει κάνει το λάθος και έχει δώσει πολύ αέρα σε κάποιες εταιρείες οι οποίες κινούνται ανέλεγκτα.
9: Ναι. Και συνεχίζει να δίνει, διότι μετά το Πάσχα ψηφίσαμε ένα νόμο πια που έφερε ο κύριος Παπασταύρου, ο υπουργός ΦΕΝ, στη Βουλή. Που τι λέει? Ότι υπάρχουν πλέον περιοχές επίσπευσης. Τι σημαίνει αυτό? Επιτάχυνσης. Δηλαδή, χωρίς πλέον διαβούλευση και χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες, θα εγκαθίστανται τέτοιες μεγάλες επενδύσεις, επειδή χαρακτηρίζονται ως επενδύσεις στρατηγικές με εθνικό όφελος. Και πλέον οι τοπικές κοινωνίες θα βλέπουν τεράστια φαραωνικά πάρκα φωτοβολταϊκά παντού, θα βλέπουν τις βουνοκορφές να ισοπεδώνονται και δυστυχώς δεν μπορεί να αντιδράσει κανείς. Αυτά γιατί γίνονται? Γιατί υπάρχουν ακόμα 10 έως 12 δις νομίζω που δεν έχουν απορροφηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι για τις ανανεώσιμες πηγές. Και θα δούμε πολλά μέχρι το φθινόπωρο δυστυχώς. Ξανάρχουμε λοιπόν στην Άνω Ζήρια για να μην αδικήσουμε την περιοχή. Θεωρώ ότι δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες. Αυτό το καθεστώς προστασίας, το ελιπέστατο, που όμως δεν έχει τηρηθεί. Και παρά το τμήμα γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που κρούει το κόδωνα του κινδύνου για την υψηλή γεωλογική τροτότητα, τη σεισμικότητα της περιοχής, τα ρήγματα και τις πιθανές κατολιστήσεις, παρά λοιπόν το δασαρχείο που επίσης μιλάει για μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον με εκχερσώσεις, δασικής έκθεσης κλπ., αυτοί συνεχίζουν την εγκατάσταση. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους και μετά από πραγματικά από αυτό που είπατε και με την υπόδειξη των δημοκρατών της περιοχής και του κυρίου Δηληγεωργόπουλου που είναι ο συντονιστής εκεί, καταθέτω αυτή την ερώτηση στον Υπουργό και ελπίζω να μου απαντηθεί.
1: Εμείς θα περιμένουμε την απάντηση. Ευχαριστούμε σαν κοινωνία, να πω, εκ μέρους και των ανθρώπων στη Ζήρια, στην Αιγιάλια, στην Αχαΐα, για τη δική σας παρέμβαση. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πολού.
9: Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δίνετε, κύριε Τεταφυλόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Sky 89,4. Έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Με ενημερώνουν ότι είναι στο βήμα αυτή τη στιγμή, στα εγγένεια της νέας μονάδας, της σύγχρονης, της Vianex. Αυτά συμβαίνουν, αν προλάβουμε, διαφορετικά και αύριο μέρα είναι. Όπως επίσης έχουμε το φινάλε πάλι με το Πασόκ που έλεγα νωρίτερα, διότι βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, όχι την απόφαση, αυτή θέλει μια εξήγηση, αλλά το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της δημόσιας στελέχους του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Αχαΐα και παλιότερα κυβερνητικού παράγοντα του κ. Μαρίνου Σκανδάμη, ο οποίος πήρε την απόφαση. Δεν λαμβάνεται εύκολα μια τέτοια απόφαση, γιατί και στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα ήταν πάρα πολύ ψηλά ο κ. Σκανδάμη. Ήταν οριακά μετά τον Γιώργο Παπανδρέου, δηλαδή πρώτος σε σταυρούς, δεύτερος εκεί μαζί με την κυρία Σολομού. Και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης έχει ψωμί, έχει ουσία, έχει πραγματάκια τα οποία θέλω να τα συζητήσω μαζί του. Τον καλωσορίζω τον κύριο Σκανδάμη και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι η απόφαση «δεν κατέρχομαι πάλι υποψήφιος βουλευτής», είναι ένα σκεπτικό για το οποίο, αν και ο ίδιος έχει την επιθυμία, θα ήθελα λίγο να το διανθίσουμε με το δικό του και μόνο λόγο και να μην το ερημηνεύσω εγώ. Τι κάνετε, κύριε Σκανδάμη?
12: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Τεταφυλόπουλε. Καλό μεσημέρι σε όσους μας ακούν.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Μαρίνος ο Σκανδάμης θα είναι ένα ανενεργό πρόσωπο πολιτικό της κοινωνίας και του κομματικού χώρου του ΠΑΣΟΚ. Διευκρινίζω αυτό, κατάλαβα ότι δεν, επειδή είναι και λίγο περίεργη καιρή, ότι δεν φεύγει από το ΠΑΣΟΚ όπως κάποια άλλα στελέχη να πάτε, ξέρω εγώ, στο Τζίπρα ή αλλού. Λέτε όμως ότι δεν κατέρχεστε γιατί δεν μπορείτε να πείσετε τον ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ ότι κάτι θα παιχτεί ή παίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το κατάλαβα αυτό.
12: Ναι, είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ, ενώ πέρασε ένα μήνυμα στο συνέδριό του για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, από την επόμενη μέρα, με ευθύνη και της ηγεσίας, κυρία Διαμαντοπούλου και λοιπόν άλλων, ξεκίνησε η υπονόμευση αυτής της θέσης του συνεδρίου. Τελευταίο κερασάκι στην τούρτα ήταν η στάση της κυρίας Διαμαντοπούλου, που όχι μόνο κατακεράβρωσε και λεκτικά παράδειγμα τον κύριο Δούκα, αλλά είπε ταυτόχρονα και το εξής αμίμητο, ότι μια χαρά τα πάει η κυβέρνηση και στα οικονομικά και στην εξωτερική διεθνή εικόνα της χώρας της, προλιένοντας το έδαφος για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Εγώ λοιπόν με αυτό το σκεπτικό της κυρίας Διαμαντοπούλου, την οποία προσέξτε, δεν άγγιξε ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό είναι το προβληματικό επίσης, γιατί θα θυμάστε πέρσι είχε διαγραφεί η κυρία Μπατζελή, επειδή μίλησε για την, είπε τη φράση να μας κρατά κανείς από το δεξιό φέτο. Τώρα η κυρία Διαμαντοπούλου πήρε το κουστούμι του ΠΑΣΟΚ, το παρέδωσε με έφημη μνήμα στον κύριο Μητσοτάκη και δεν είπε καμία συνέπεια. Αυτά δεν μου δημιουργούν βεβαιότητα. Έχω ψηφοφόρους γιατί απευθύνομαι σε ένα, ας το πούμε έτσι, κεντροαριστερό κοινό από σοσιαλδημοκράτες, σοσιαλιστές, αριστερούς, οικολόγους. Όλοι με ρωτούν αν τελικά θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία μετά από όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να τη διαβεβαιώσω για τίποτα. Λοιπόν, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την υποψηφιότητα και από το ΠΑΣΟΚ. Και από εδώ και πέρα, όχι, σας το λέω και καθαρά, είναι ανοιχτά ότι πρέπει να συμπορευτούμε κάτι. Και βλέπω τον Αλέξο Τσίπρα σαν μια επιλογή που τουλάχιστον μπορεί να παίξει έναν ευρύ ρόλο στην κεντροαριστερά.
1: Εδώ μου λέτε άλλα πράγματα. Καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί είναι αυτό που πιστεύετε. Άρα αποχωρείτε και από το ΠΑΣΟΚ και βλέπετε θετικά τον κύριο Τσίπρα.
12: Ναι, ναι, απολύτως. Θεωρώ ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Έχει ένα τουλάχιστον γνήσιο προοδευτικό και αντιδεξιό προφίλ. Μακάρι και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση, να είναι αταλάντευτα κατά της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς εσωτερικούς διαξυπισμούς, διαγωνισμούς με τα άλλα κόμματα, είτε την Ελλάδα είτε τα αριστερά κόμματα, ώστε να μπορέσει να συμπαραχθεί στο τέλος, ή αν τα ποσοστά επιτρέπουν, μια συγκυβέρνηση πραγματικά προοδευτική χωρίς την δημοκρατία μέσα σε αυτήν. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος, το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών. Άρα όλοι χρειάζονται, ο καθένας με τον ρόλο του, αλλά δεν μπορώ πια να υπηρετώ θέσεις οι οποίες δεν με εκφράζουν.
1: Επειδή έχετε πάρα πολλούς συνομιλητές και ένας από αυτούς, ο οποίος προετών σας είχε εμπιστευτεί πολύ πολύ πολύ δίπλα του, αναφέρομαι στον υποψήφιο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χάρη Δούκα και δήμαρχο Αθηναίων, και επειδή είστε από τους ανθρώπους που ανταλλάσσετε απόψεις, αυτή σας την απόφαση, η οποία διανθίζεται πλέον με την αποχώρησή σας από το ΠΑΣΟΚ και την προσχώρησή σας στο κόμμα Ελλάδος κ. Τσίπρα. Το έχετε συζητήσει μαζί του, γιατί τις τελευταίες ημέρες δεν το έχετε συζητήσει.
12: Καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν είναι λόγος για να συζητήσει κάτι τέτοιο. Είναι μια καθαρά προσωπική επιλογή και δεν είναι και εύκολη. Γιατί έχουμε δώσει συναισθηματικά και ψυχικά πάρα πολλές μάχες στο ΠΑΣΟΚ και στα χειρότερά του, όταν είχε φτάσει στο 4% και σιγά σιγά ανέβαινε. Και εγώ συστρατεύτηκα σε αυτήν την τεράστια προσπάθεια των χαμηλών ποσοστών, ώστε και να ανεβούν και να αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ πραγματικά αριστερό πρόσημο. Ό,τι λέει και η Μαρκίζα, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, λέει. Ήταν ένα πραγματικά σοσιαλιστικό κόμμα. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε αυτό. Αλλά δεν θέλω και να σχολιάζω συνεχώς σε έναν χώρο στον οποίο τώρα πλέον δεν ανήκω, παρότι η ψυχή μου με πολλούς συντρόφους που είναι μέσα εκεί ταυτίζεται απολύτως και αυτοί δίνουν τις δικές τους έντιμες μάχες, μειοψηφικές όμως μέσα στο πλαδό, για να γίνει το κόμμα πιο σοσιαλιστικό, πιο σοσιαλδημοκρατικό, πιο αριστερό, πιο οικολογικό. Μακάρι να γίνει. Εγώ το εύχομαι ολόκληρο.
1: Έχετε ενημερώσει επισήμως το ότι χαριλότερη κούπη για αυτή τη συνεδρία?
12: Ναι, βεβαίως. Βρήκαν κάτω την ανακοίνωση, μίλησα επισήμως. Σε ευχαρίστησα για την πρόσκληση. Τιμητική, θα έλεγα, να είμαι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Είπα για όλους αυτούς τους λόγους που συζητάμε ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Ναι. Παράλληλα και τοπικά, νομίζω οι οργανώσεις θα είναι ενήμερες για την περαιτέρω σας πορεία, την κομματική. Σωστά.
12: Φαντάζομαι, δεν μπορώ να ασχοληθώ με τις οργανώσεις. Εντάξει, τώρα δεν με αφορά πια αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ. Ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του όπως το νομίζει και όπως στρατεύει.
1: Μιας και ανοιχτήκατε και σε αυτήν την κατεύθυνση της νέας σας κομματικής στέγης, πού πιστεύετε ότι εστιάζετε και η δική σας η απόφαση, γιατί δεν είστε ο μοναδικός. Εδώ σε επίπεδο Πάτρας, εγώ θέλω να το πω χωρίς να σας χαϊδεύω τα αυτιά, είστε από τα πιο μεγάλα ονόματα του ΠΑΣΟΚ, τα οποία φεύγουν και πάνε στο Τσίπρα. Δεν μειώνω ούτε τον κύριο Γιώργο Παπά, ούτε τον κύριο Βασίλη Ιβαλή, ούτε άλλων προκύψει ή δεν γνωρίζω μέχρι σήμερα. Πού το εστιάζετε όμως, δηλαδή πάτε στην Ελλάς και στο Τσίπρα και αναμένετε τι από εκεί καλύτερο?
12: Εγώ σας είπα, καταρχάς τα ονόματα που είπατε έχουν τη δική τους διαδρομή, ο καθένας στο χώρο. Προφανώς είναι ισότιμοι σε μια εσωτερική διαδικασία και άξιοι άνθρωποι, έτσι, αυτό να το πούμε καθαρά. Επομένως, όλοι χρειάζονται. Από εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά, που βλέπουμε πολύ θετική διάθεση στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον είναι ότι παρουσιάζεται μια δύναμη η οποία, εάν στηριχθεί σωστά, μπορεί να κάνει τις μεγάλες ανατροπές. Και εφόσον χρειαστούν και τα άλλα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να καθαρή στάση σε αυτό και τα υπόλοιπα κόμματα, αν απομείνει ένα υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Αριστερά, η προσπάθεια πρέπει να είναι κοινή. Ένα είναι το διακύβευμα των εκλογών. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Έχει κάνει πολύ κακό στον τόπο, έχει κάνει κακό στη χώρα, κάνει κακό στα θέματα τη ενέργεια, τη ακρίβεια. Καλά, δεν μιλάμε για το κράτος δικαίου, είναι τρομακτική η κατάσταση, αλλά και μια συστημική διαφθορά που εμφανίζεται όλο και περισσότερο με την εμπλοκή στελεχών τη Νέα Δημοκρατία σε διαρκεί δίκε και δικαστικέ εκκρεμότητε που καταδεικνύουν ότι τελικά για τη Νέα Δημοκρατία η διαφθορά είναι πολιτική επιλογή. Δεν είναι μια περίπτωση ενός υπουργού που χρηματίστηκε οτιδήποτε άλλο. Εδώ μιλάμε για συστημική διαφθορά. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Ναι. Ναι. Βλέπω ότι μας παρακολουθούν και πολύ καλοί σας φίλοι. Δεν θέλω να τους κατονομάσω. Αλλά με ρωτάνε κάτι που δεν ρώτησα. Ξέρετε, τα πολιτικά πρόσωπα έχουν και τους λεγόμενους φαν, τους προσωπικούς δηλαδή ψηφοφόρους, ασχέτως κομματικής στέγης. Με ρωτάνε αν θα είστε υποψήφιος βουλευτής της Ελλάς.
12: Δεν έχω πάρει κάποια τέτοια απόφαση. Το πιθανότερο είναι να ενταχθώ άμεσα στο κεντρικό μηχανισμό του κόμματος ή οποιοδήποτε άλλος ρόλος υπάρχει, δεν είναι καλά η θέση. Πάντα είναι ότι πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή εάν στηριχθεί σωστά η προσπάθεια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να βρεθείτε απέναντι σε κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ψηφοφόρους σας, συνοδοιπόρους σας, έχετε και εσείς μια μακρά πορεία, και να τους εξηγήσετε αυτή σας την απόφαση?
12: Κοιτάξτε, όταν κάνεις ένα χωρισμό, καλύτερα να είναι το διαζύγιο έτοιμο. Επομένως, συναισθηματικά, πραγματικά είναι πάρα πολύ βαρύ να αποχωριστείς σε ένα χώρο που τον έχεις ζήσει τόσα χρόνια και έχεις προσπαθήσει να τον διαμορφώσει σε μια άλλη κατεύθυνση. Λογικά όμως, βλέπεις ότι δεν μπορεί να σε διαμορφωθεί αυτός ο χώρος. Διαμορφώνεται με κεντρικές επιλογές που είναι κλασικοποιητικές. Όμως μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι άνθρωποι, στελέχοι που δίνουν μάχες για τις ιδέες του αλυσμού, της αριστεράς. Εγώ εύχομαι και να γίνει πλειοψηφικό αυτό το ρεύμα στο ΠΑΣΟΚ, μακάρι να γίνει. και ταυτόχρονα να μπορέσει να υπάρχει μια συμπόρευση όλων των χώρων των προοδευτικών σε μια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση αυτή λέγεται αλλαγή κυβέρνησης χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι απλό.
1: Ναι. Πάντως, για να είμαι έτσι ειλικρινής, διαβάζοντας τις εξελίξεις, είχατε κάποια θεματάκια με το ΠΑΣΟΚ και σε επίπεδο κεντρικό μετά την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη και σε τοπικό επίπεδο είχατε βάλει κατά της νομαρχιακής και προσωπικά του γραμματέα. Δεν είναι ότι υπήρχε μια ομαλή, έτσι, ένα ομαλό καθεστώς και ξαφνικά πέσαμε όλοι από τα σύννεφα με το Μαρίνο του
12: Σκανδάλου. Έχω ασκήσει επανειλημμένα κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και σε τοπικά στελέχη που έχουν ένα ρόλο έτσι πιο ιδιωτικό, θα έλεγα, στα πράγματα που δεν μου
1: αρέσουν. Ναι.
12: Από εκεί και πέρα δεν είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όλα έτσι. Πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ δίνουν την έντιμη μάχη μέσα του ΠΑΣΟΚ. Μακάρι αυτή η άποψη, η πιο σοσιαλιστική, η πιο σοσιαλδημοκρατική αυτών των ανθρώπων που είναι μειοψηφική πια στο ΠΑΣΟΚ να γίνει και κυρίαρχη. Εγώ το εύχομαι. Και μακάρι να συμπορευτούμε όλοι μαζί, είτε ο ένας παραμείνει στο κόμμα του, είτε ο άλλος κάνει άλλη επιλογή, να μπορέσουμε στο τέλος να κάνουμε το άλμα το μεγάλο, ώστε να έχουμε μια προοδευτική την κυβέρνηση ή κυβέρνηση.
1: Να έχετε καλή πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που
12: ευχαριστώ πολύ τον εγώ.
1: Χρόνο. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Σκανδάμι. Ευχαριστώ.
13: Sky 89,4.
1: Συνεργάτες του Υπουργού μου λένε ότι είναι ακόμα στο βήμα και μιλάει στα εγγένεια της VNX. Συμβαίνουν αυτά στην ζωντανή ροή μιας εκπομπής ενημέρωσης και όχι κονσέρβας. Να ακούσουμε το μήνυμα της χορηγικής μας ακολούθου και με τον Κωνσταντίνο Γύρη σιγά σιγά να σας αφήσουμε για να συνδεθούμε με την Αθήνα και τους συναδέλφους στο Sky 100,3.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Αύριο πρώτο Θεός εδώ θα είμαστε στον Sky Πάτρας 89.4 για την αποτύπωση της επικαιρότητας, την εμβάθυνσή της και το σχολιασμό της. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που όπως ανέφερε θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η αναδρομική της ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Παράλληλα, τόνισε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σε χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και σε ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, στην πολιτική του αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο, τονίζει ο κ. Σαμαράς. Ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημία που προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, για την εξάρθρωση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΔΕ σε επιχειρήσεις και κατοικίες σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα. Σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και με χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, εντόπισαν μαύρο χρήμα ύψους 3.100.000 ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το έτος 2024. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Κατά την επίθεση, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Αττικής. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί είναι ισχυρότεροι από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματα, ανέφερε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την επίθεση καταδίκασε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας από την περιφέρεια και την κυβέρνηση να πάρουν πρωτοβουλίες διαλόγου για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα προσφυγικά. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα. Η προσπάθεια συνεχίζεται, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός τόνισε ότι συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 765.000 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Διευκρίνησε ωστόσο ότι παρά τη σημαντική αύξηση των φετινών δηλώσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί και δημοτικοί χώροι που ακόμη δεν έχουν καθαριστεί. Το Ιράν δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αφορμή σχετικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τζέι Ντι Βάνς, ότι οι Ιρανοί δέχθηκαν να απευθύνουν πρόσκληση στους επιθεωρητές της υπηρεσίας. Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη διέψευσε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους απόφαση.
2: Αν όταν κοίτα.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Με το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή όλους τους φανς του Rolling Stones που μας βομβαρδίζουν ήδη με μηνύματα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κατάλαβες, κύριε Νότι, άμα διαλέγεις το σωστό τραγούδι, τι γίνεται. Δεν είναι απλώς παίζουμε Rolling Stones.
1: Τι μπορεί να ακούσω από το χιότι.
0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή όσους θέλουν να πάνε διακοπές στην Κρήτη. Επειδή ήταν μεγάλη η συμμετοχή, παρακαλέσαμε την ΑΝΕΚ και μας έδωσε και σήμερα εισιτήρια. Μέχρι την Παρασκευή θα σας δίνουμε. Σήμερα θα κληρώσουμε 2 εισιτήρια για το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά ή Πειραιάς Ηράκλειο με επιστροφή. Σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα μπορείτε να πάτε όποτε εσείς θέλετε με εξαίρεση την περίοδο αιχμής. 210-4800-170 έως 174 είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2 παρα 5 ο κύριος Κώστας Πανός θα κάνει την κλήρωση.

0: Και θα ξεκινήσουμε το ίδιο δυνατά, διότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να κουβεντιάσουμε και να αναλύσουμε. Επειδή σε κάποια έχει σημασία ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, παρακαλέσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, και τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρινάκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά, διότι παρότι καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί κάπως να υποβαθμίσει τα θέματα αυτά, όσο να είναι, η υπόθεση Αβραμόπουλου χθες και η υπόθεση Άννας Μισελ Ασυνακοπούλου δημιούργησαν συνειρμούς κολάσιμων πράξεων. Θέλω λοιπόν καταρχάς να μου πείτε αν στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου την θεωρείτε σημαντική ή ίσονο σημασίας.
2: Έβγαλε ανακοίνωση ο κ. Αβραμόπουλος.
0: Από ο κ. Αβραμόπουλος έβγαλε για τον εαυτό του, η κυβέρνηση.
2: Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν, αλλά ούτε δικαστής είμαι, ούτε η κυβέρνηση εκπροσωπεί την εισαγγελία και καμία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι η εκτελεστική εξουσία. Άρα, τον τιμά το γεγονός ότι δεν θέλει να ταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία. Και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν θεσμικά απαράδεκτο και για μια υπόθεση που δεν γνωρίζω.
0: Ο χειρισμός που έκανε σας βρίσκει σύμφωνος, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει κληθεί εδώ και καιρό να δώσει κάποιες διευκρινήσεις στις βελγικές αρχές και δεν το έπραξε.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω επί τη βάση φημών ή πληροφοριών. Πάγει αρχή και δική μου προσωπικά, γιατί τώρα μιλάω και ως φυσικό πρόσωπο, και λόγω και της όποιας εμπειρίας έχω από τα δικαστήρια, είναι όταν μας καλούν οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει απάντηση και για αυτό, θα τις δώσει απαντήσεις του ο ίδιος. Είναι μια υπόθεση που ούτως ή άλλως αφορά την περίοδο που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, επίτροπος. Ήδη σε μια σειρά από ερωτήματα και ο ίδιος δίνει κάποιες απαντήσεις. Ότι καλό είναι να υπερασπιστεί ο πρώην επίτροπος και βουλευτής μας, που είναι δεδομένη και η διαδρομή του και η εκτίμηση για αυτήν την πορεία, να δώσει ο ίδιος απαντήσεις για όλα αυτά. Και στις δεύτερες ημέρες, βέβαια, όπως όλοι όσοι δέχονται ερωτήματα σε οποιαδήποτε φάση τη δικαιοσύνη, να ανταξιολογήσει όλα αυτά, όπως είναι και η ελληνική δικαιοσύνη, για να μην ξεχνάμε, αφού αρθεί η ασυλία του, αρμόδιο για να κρίνει την υπόθεση είναι το Συμβούλιο Εφετών.
0: Μάλιστα.
1: Για την υπόθεση της κυρίας Ασυνακοπούλου, γιατί σας άκουσα να λέτε ότι αυτή η υπόθεση είναι ένα email, δηλαδή υποβαθμίσετε κανονικά το θέμα.
2: Όχι, κυρία Παπαδόπουλε, απλά δεν έχουν μάθει στην αντιπολίτευση να ακούνε τις απαντήσεις, ή έχουν μάθει να τις ακούνε και να τις παραποιούν. Διαφόρησα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, και γιατί έχω την ελάχιστη επίγνωση, θεωρώ παραπάνω, αλλά τουλάχιστον ελάχιστη επίγνωση ότι εκπροσωπώ μια κυβέρνηση, και μιλάω για μια απόφαση μιας άλλης εξουσίας. Διαφόρησα το δικαστικό ποινικό σκέλος, για το οποίο απαγορεύεται να σχολιάσουμε για οποιαδήποτε υπόθεση και αυτό, το οτιδήποτε, με το ανθρώπινο πολιτικό σκέλος, και ανέδειξα την υποκρισία, η οποία δυστυχώς κυριαρχεί σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις στο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με την οποία, γιατί η υποκρισία που έγκυται, αντιμετωπίζεται και η κυρία Σημακοπούλου και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι πλέον σε δεύτερο βαθμό, γιατί μετά την άσκηση έφεσης εξαφανίζεται η πρωτοδική απόφαση ποινικά και έχουμε μια νέα διαδικασία.
0: Δεν εξαφανίζεται. Απλώς τελεί υπό την αίρεση του εφετείου.
2: Σύμφωνα με μια καταδικαστική απόφαση. Όταν ασκείται έφεση και γίνεται δεκτή ή παραδεκτή έφεση, το τυπικό είναι αυτό. Έχουμε μια πρωτοδική απόφαση και εκκρεμεί μια δίκη σε δεύτερο βαθμό, η οποία μένει να προσδιοριστεί εφόσον όταν καθαρογραφεί από μέσο, δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Το ξαναλέω, δεν μιλάω για το νομικό ποινικό σκέλος. Η δικαιοσύνη είπε ότι είπε και είναι απολύτως σεβαστό. Και δεν επιτιθέμεθα ποτέ εμείς, όπως κάνουν οι άλλοι, τη δικαιοσύνη. Όμως, σε μια χώρα και σε ένα κόσμο που κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα και mails από ανθρώπους, εταιρείες και κόμματα που δεν έχουμε περάσει ούτε απ' έξω, δεν τους γνωρίζουμε, δεν έχουμε αγοράσει κανένα τους προϊόν, το να αντιμετωπίζει η κυρία Σημακοπούλου ή ο κύριος Σταυριανουδάκης ή οποιοσδήποτε άλλος ως εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου, σαν να είχαν κάνει τι, το ξαναλέω, σε προσωπικό ανθρώπινο επίπεδο και θέλω να το πω ξανά, είναι βαθύτατα υποκριτικό. Τώρα, είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα αν έπρεπε οποιοδήποτε εκρήθη σε πρώτο βαθμό ποιος να πάρει κάποια δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών και να τα εξάγει. Προφανώς δεν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο, δεν έπρεπε να γίνει. Η δικαιοσύνη αξιολόγησε την υπόθεση και έβγαλε την απόφασή της. Αλλά αν δεν καταδείξουμε αυτή την υποκρισία, τότε μάλλον ζούμε σε άλλο κόσμο.
1: Πάντως ελαφριά το έχετε πάρει το θέμα, διότι είναι μια λίστα η οποία δίθηκε από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, δόθηκε έτσι με μια, πώς να το πω, μια εμπιστοσύνη προς το κόμμα να χρησιμοποιηθεί τα προσωπικά τους δεδομένα για διάφορους λόγους Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι κύριε Παπαδόπουλε, δεν έχει καμία σχέση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με όλο αυτό. Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η λίστα αυτή δεν δόθηκε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς να πούμε κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Κάθε υποψήφιος, μόλις προκυρήσονται εκλογές, πρώτο Θεός δηλαδή εγώ, όπως έχω ανακοινωθεί, στο βόρειο τομέα Αθηνών, ένας ευρωβουλευτής σε πανελλαδικό επίπεδο έχει τη δυνατότητα, το δικαίωμα να πάρει το σύνολο των εκλογέων, των ψηφοφόρων, όχι μόνο των μελών του κόμματος που ανήκει, και εκεί θα πάρει όνομα επώνυμο και τις διευθύνσεις που μένουν. Προσέξτε, ένας υποψήφιος βουλευτής, παραδείγματος χάρη στο βόρειο τομέα, έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το σύνολο των διευθύνσεων για να στείλει ψηφοδέλτια, να στείλει φυλάδια, να στείλει οτιδήποτε προβλέπει τέλος πάντων ο νόμος κάθε φορά, ο εκλογικός, έτσι. Έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις διευθύνσεις των εκλογέων. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να γνωρίζει είναι τα mail τους.
0: Αυτό έγινε στην προκειμένη περίπτωση.
2: Προσέξτε, δεν λέω, το ξαναλέω, δεν λέω ότι τηρήθηκε ο νόμος με βάση τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Και η δικαιοσύνη έκανε λάθος. Δεν αξιολογώ τη δικαιοσύνη και την απόφαση που έβγαλε. Η δικαιοσύνη αποφάσισε ό,τι αποφάσισε με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος, ό,τι αξιολόγησε στη δίκη και ό,τι είπαν οι κατηγορούμενοι, ό,τι είπαν οι μάρτυρες, και θα το κάνει εκ νέου με τον τρόπο που πιστεύει το δικαστήριο του δεύτερου βαθμού. Δεν κάνω το δικαστήριο εδώ. Απαγορεύεται η πολιτική, οι δημοσιογράφοι και οποιοδήποτε άλλο να παριστάνουμε τους δικαστές. Άλλο αν πολλοί συναδελφοί σας και πολλοί συναδελφοί μου το κάνουν κατά κόρον κακώς κάκιστα. Εγώ εντοπίζω μια πρωτοφανή υποκρισία. Πρωτοφανή.
0: Να αλλάξουμε θέμα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο και πολλά θέματα που θέλω να συζητήσουμε. Θέλω λίγο τώρα να σταθούμε στην επίθεση που δέχθηκε σήμερα το πρωί στην οικία του ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται ενώ έχουν καταλάβει παρανόμως κάποια από τα προσφυγικά. Το πρώτο ερώτημα που θέλουμε να σας θέσουμε είναι γιατί συνεχίζεται τόσα χρόνια μετά αυτού του είδους η παρατυπία να έχουμε καταλήψεις σε μια γειτονιά της Αθήνας, διότι αυτό το θέμα υπάρχει μεν πολλής χρόνος που το συζητάμε, χρόνια πολλά, αλλά δεν έχετε κάνει κι εσείς κάτι σημαντικό τα τελευταία χρόνια για να αποδοθούν.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, ήθελα να βγάλω μία από τις πιο φορτισμένες ανακοινώσεις που θα έβγαζα ως εκπρόσωπος. Κλείνω αυτό το μήνα 3 χρόνια στη θέση αυτή. Αλλά η ευκαιρία που μου δίνεται με έκανε να περιμένω να τα πω, γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, είναι ό,τι πιο άνανδρο μπορεί να κάνει κάποιος να πάει στο σπίτι του οποιοδήποτε ανθρώπου. Είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι πολιτικός γενικότερα, είτε δεν είναι. Δείχνει πόσο λίγοι είναι αυτοί πέραν της παραβατικής διάστασης και ποινικής διάστασης συμπεριφοράς τους. Οφείλει, και είμαι σίγουρος θα το κάνει η ελληνική αστυνομία, να αναζητήσει τους άνανδρους δράστες που πήγαν στο σπίτι ενός ανθρώπου που είναι με την οικογένειά του, να τον απειλήσουν και να τον τραμπουκίσουν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Έχω υπάρξει κι εγώ θύμα αντίστοιχες και χειρότερες, γιατί εμένα μου βάλαν την καζάκια επίθεσης. Είμαστε δίπλα στον Νίκο Χαρδαλιά και σε κάθε θύμα τέτοιες επίθεσης. Πάω τώρα στην ουσία. Αν θέλει κάποιος να περιγράψει μέσα σε λίγα λεπτά μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες συνολικά της Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών, μπορεί να του πει την ιστορία των προσφυγικών. Και τη γνωρίζω την ιστορία, γιατί για περίπου 10 χρόνια σε αυτή την περιοχή περπατούσα κάθε μέρα ως δικηγόρος. Τώρα είμαι σε αναστολή, διοικώ την εταιρεία μου, αλλά δεν περνάω κάθε μέρα. Ανάμεσα από τα κεντρικά της ελληνικής αστυνομίας, τα κεντρικά, τα πανελλαδικά κεντρικά, μιλάμε για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και τη μεγαλύτερη μονάδα δικαστηριακή στη χώρα που είναι ο Άριος Πάγος, το εφετείο Αθηνών, και από πίσω χρήσιμες υπηρεσίες και δικαστήρια του πρωτοδικείου Αθηνών, βρίσκεται ένα κτίριο που για πάρα πολλά χρόνια είναι υποκατάληψη, με την ανοχή δυστυχώς του κράτους και σειράς κυβερνήσεων από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο,
0: και να λέμε
2: τα πράγματα με το όνομά τας, βεβαίως, και έρχεται επιτέλους μια κυβέρνηση, η οποία είναι η πρώτη κυβέρνηση που εκενώνει καταλήψεις πανεπιστημίων, με κάποια χρόνια καθυστέρηση και εμείς, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που το κάνουμε, και μέσω της περιφέρειας Αττικής αναδίδει στους μοναδικούς ιδιοκτήτες το χώρο, που είναι οι πολίτες φορολογούμενοι που τον πληρώνουν, και τι τον κάνει, οι τόνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών που νοσηλεύονται στον Άγιο Σάββα και ενδεχομένως και σε άλλα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Και αντί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρωτίστως, ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πάντες, να πούνε άντε και αργήσατε να εκενώσουμε κάθε κατάληψη αυτή τη χώρα, πετάξτε τους έξω. Και αν υπάρχουν, για να μην παρεξηγηθώ, ευπαθείς ομάδες, παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες, που πρέπει κάπου να φιλοξενηθούν, έχει ήδη υπάρξει πρόβλεψη να μην μεταχθούν στον δρόμο. Τη λέω αυτή την παρένθεση για να μην γίνει κοπτοραπτική από τους γνωστούς αλληλέγγυους
0: αναρτητικούς. Αυτό σηκώνει η συζήτηση. Γιατί πρέπει να διευκολύνει η πολιτεία κάποιες καταληψίες?
2: Γιατί αν υπάρχουν άνθρωποι, όχι καταληψίες και μπαχαλάκηδες, ήμουν πολύ προσεκτικός. Ευπαθείς ομάδες, παιδιά, τα οποία βρέθηκαν εκεί γιατί κάποιοι μπορεί να τους έβαλαν.
1: Ωραία.
2: Δεν έχουν που να
1: φροντίστε τους αυτούς.
2: Στον δρόμο.
1: Αλλά αυτό γιατί τα προσφυγικά να μένουν το έτσι στο κέντρο της Αθήνας?
2: Οι καταληψίες για μένα, κάθε τέτοιος χώρος πρέπει να επελευθερώνεται από την αστυνομία άμεσα. Όποιος είναι παράνομα μέσα, και δεν μιλάω, το ξαναλέω, για παιδιά και αναξιοπαθούντες και ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Το λέω κάθε φορά γιατί ζούμε και στη χώρα της κοπτοραπτικής. Κάποιοι κάνουν συνέχεια κοπτοραπτική. Έτσι.
0: Μα και σήμερα που μιλάμε.
1: Και ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται από την επαρχία γιατί το παιδί του βρίσκεται στον Άγιο Σάββα και πρέπει να κάτσει μαζί του ένα μήνα.
2: Κύριε Παπαδόπουλο,
1: είναι πολύ καλό να είναι εκεί.
2: Ζούμε σε μια χώρα που έχουν γίνει συναυλίες και πορείες τις τελευταίες εβδομάδες από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Είναι ο χώρος της αριστεράς και της άκρας αριστεράς, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιατί η κακιά κυβέρνηση, με καθυστέρηση θα πω εγώ, αλλά είναι η πρώτη που το κάνει, μέσω της περιφέρειας και του κυρίου Χαρδαλιά, το έχει μεριμνήσει ακόμα και για τα παιδιά, αν υπάρχουν και μείνουν στον δρόμο, να μην μείνουν στον δρόμο, δίδει στον Έλληνα φορολογούμενο για ιερό σκοπό, που είναι η στήριξη καρκινοπαθών και των οικογένειών τους, ένα φόρο που ανήκει στον Έλληνα φορολογούμενο και δεν τον αφήνει για άλλα 5-10 χρόνια να είναι υποκατάληψη.
0: Ακόμα και σήμερα πάντως οι καταλήψεις δεν έχουν λήξει, δεν έχουν εκενωθεί τα σπίτια που έχουν καταληφθεί, σωστά?
2: Προσέξτε, ποια είναι πραγματικότητα. Σε μια χώρα που για 45 χρόνια, από το 1974 και μετά, ήταν το TEN, ήταν, πώς το λένε, ήταν εκτός συζήτησης τα δημόσια πανεπιστήμια. Α, έχει κατάληψη. Γιατί πήρε απόφαση ένα διοικητικό συμβούλιο ενός φοιτητικού συλλόγου. Σοβαρά.
1: Προχωράει η χώρα. Μπορεί
2: ένα διοικητικό συμβούλιο να πάρει απόφαση για μια παράνομη πράξη? Μπορεί το διοικητικό συμβούλιο εργαζομένων του νοσοκομείου γεννηματά να αποφασίσει να καταληφθεί το νοσοκομείο? Θα τους συλλάβουν το επόμενο δευτερόλεπτο. Η πρώτη κυβέρνηση που σταμάτησε αυτή την παραδοξότητα και την παρανομία είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που κατήργησε το άσυλο ανομίας και δεκάδες, πλέον πολλές δεκάδες, πάνω από 100 καταλήψεις ενεργές δεκαετιών, πολλών ετών τέλος πάντων, εκενώθηκαν και παραδόθηκαν τα πανεπιστήμια στους φοιτητές και στους καθηγητές. Επίσης, μια σειρά από επιχειρήσεις υπό το συντονισμό.

0: στον αέρα, ένα παιδάκι το οποίο κινδυνεύει, μια οικογένεια που μπορεί να έμενε εκεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι κάτι που έχει ήδη προβλεφθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να καταλάβουμε ότι αυτά τα κτίρια δεν ανήκουν σε κανέναν. Ανήκουν στους πολίτες που τα πληρώνουν κάθε μήνα.
1: Κύριε εκπρόσωπε, πρέπει να πάμε σε τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω, αν έχετε άλλα 5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων,
0: βεβαίως,
1: ή αν σας είναι δύσκολο. Ωραία,
0: βεβαίως.
1: Γιατί έχουμε και το θέμα των κόκκινων δανείων που θα ήθελα να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλούμε σε 5 λεπτά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, κυρίες και κύριοι, ότι ένας νέος χώρος πρασίνων ψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένος Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε ήδη τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ΟΛΠ, μιας πρότυπης παιδικής χαράς με ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο κλπ. Και θα είναι σύντομα έτοιμος. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι το ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Ελλάδα με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
2: Και εγώ να σας ενημερώσω ότι με Nova 5G Home
3: Sky 89,4.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε την στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Sky 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Με δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες οι οποίοι υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε. Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, σχολίασε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Ζημιά που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, για την εξάρθρωση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, όπου ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Την επίθεση καταδίκασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας από την περιφέρεια και την κυβέρνηση να πάρουν πρωτοβουλίες διαλόγου για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη προθεσμίας για τα καθάριστα και την πλατφόρμα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Τόνισε ότι συνολικά έχουν καταγραφεί 765.489 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή του. Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία νομοθετική για τους δανειολήπτες, η οποία σε γενικές γραμμές γίνεται αποδεκτή πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ήδη δηλώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης που λένε ότι θα πρέπει να προστατευθεί η πρώτη κατοικία, και πριν από λίγο είχαμε και μια παρέμβαση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά που τονίζει ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή η ρύθμιση τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, αναφέρει ο κύριος Σαμαράς.
4: Εδώ σε τίτλους έχουμε τρία θέματα. Πρώτον, να πούμε πολύ γρήγορα τι κάνει η ρύθμιση. Πολύ σύντομα θα πω ότι κάνει τέσσερα πράγματα. Εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου, ούτως ώστε κανένα συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει ουσιαστικά το κόστος αποπληρωμής, καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, άρα πολύ λιγότερα θα πληρώνουν το μήνα. Αναγνωρίζει την αναδρομικότητα, δηλαδή αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, μειώνοντας το υπόλοιπο του δανείου ή τον αριθμό των δόσεων, αναλόγως την περίπτωση. Και επιμερίζει δίκαια το κόστος μεταξύ Τραπεζών και Ηρακλή, ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα ποσά. Άρα οι δανειολήπτες κερδίζουν δόσεις λιγότερες, μικρότερες, μικρότερη συνολική επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή. Τώρα, δύο διαφορετικές κριτικές που ακούω. Πάω σε αυτό το οποίο μου είπατε, που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς. Τι λέει ο κ. Σαμαράς, γιατί δεν δίνεται η αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκτοτε. Δηλαδή, υποθέσεις που μπορεί κάποιος να έχει χάσει και το σπίτι του. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές ενδεχόμενες περιπτώσεις. Είτε η οφειλία έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί. Αυτό είναι με μια εφάπαξη αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου. Έχει διασωθεί η κύρια κατοικία. Είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας σημείου καταβολής δόσεων για σειρά μηνών ή ετών. Αν μπαίναμε στη διαδικασία να εξετάσουμε, να γίνει επανεξέταση λόγω της διάταξης αυτών των υποθέσεων, θα είχαμε τεράστια νομική και συστημική αβεβαιότητα, θα προκαλούσαμε, καθώς θα απαιτούσε να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις και μάλιστα πολλές από αυτές βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας, 12 ετών, 11 ετών, 9 ετών. Δηλαδή έχει κρίνει δικαιοσύνη για αυτές. Έχει πάρει απόφαση δικαιοσύνη. Και βέβαια, σε περιπτώσεις αυτές, ο οφειλέτης έχει εκπέσει αυτή τη ρύθμιση. Δηλαδή δεν έχει καταβληθεί σημαντικός αριθμός δόσεων. Θα βάζαμε, και εδώ είναι ένα επιπλέον επιχείρημα, το οποίο εγώ δεν θα φοβηθώ να το πω, πέραν όλων των νομικών και σοβαρών επιχειρημάτων, μπορείς να βάζεις στο ίδιο σουβάλι, στην ίδια μοίρα, ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύτηκαν, ζορίστηκαν, φτάσαν στα όρια τους, κάναν μια ρύθμιση, την πληρώνουν, είναι συνεπείς. Πληρώνουν κάθε μήνα παραπάνω από όσα θα έπρεπε τελικά να πληρώνουν. Γι' αυτό και θα πληρώσουν στο εξής λιγότερα. Με κάποιους οι οποίοι δεν το έκαναν αυτό.
3: Δεν το έκαναν γιατί ήταν υπερβολικοί οι τόκοι και αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν.
4: Μπράβο. Είναι δηλαδή, όλοι όσοι δεν πληρώνουν.
5: Όλοι οι κακοπληρωτές δεν είναι λαμόγια. Είναι άνθρωποι που χάσαν τη δουλειά τους.
4: Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν, επειδή υπάρχουν κακοπληρωτές και κακοπληρωτές. Επειδή υπάρχουν κακοπληρωτές οι οποίοι δεν φταίνουν οι άνθρωποι, δεν μπόρεσαν.
5: Έτσι.
4: Αλλά υπάρχουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η κυβέρνηση αυτή δεν πιστεύει σε οριζόντιες λύσεις για όλους. Γι' αυτό και στους πραγματικά αδύναμους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν, έχει φτιάξει ένα νομικό καθεστώς εδώ και 3 χρόνια, κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Θεώτη, που έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν οι περισσότερες δηλώσεις, ρυθμίσεις που είχαν γίνει στην ιστορία. 60.000 ρυθμίσεις έγιναν. Να ενημερώσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά τη νέα εκπρόσωπο του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Ξέρετε, η κυρία Ισπονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, το όνομα της εκπροσώπου.
3: Αυτό.
4: Με όλο το σεβασμό το λέω, είναι μια νέα πολιτικός η οποία κάνει μια αρχή και το λέω πραγματικά με όλο το σεβασμό. Τις οδηγίες κρίσης της θέσης, έτσι, όταν αναλαμβάνεις μια τέτοια θέση, σου λένε κάποιες συμβουλές. Της είπαν ότι αναλαμβάνει εκπρόσωπος ενός νέου κόμματος, αλλά δεν της είπαν ότι αναλαμβάνει παράλληλα εκπρόσωπος και ενός παλιού πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας, να ενημερώσω την κυρία Κουφονικολάκου, ήταν ο πρωθυπουργός που παρέδωσε τα δάνεια στα ΦΑΝΣ, κατήργησε ήρε για την ακρίβεια, την προστασία της πρώτης κατοικίας και ψήφισε, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Όταν ανέλαβε λοιπόν αυτή η δίθεν κακιά κυβέρνηση την εξουσία, τα κόκκινα δάνεια ήταν πάνω από το 43% του συνόλου των δανείων. Και τώρα είναι το 4%. Και έχουν γίνει επιπλέον 60.000 δόσεις ρύθμισης.
3: Λόγω του παρελθόν του κυρίου Τσίπρα όμως δεν σημαίνει ότι η πρόταση είναι
4: μισόλεπτο. Σημαίνει.
3: Γιατί τι λέει? Λέει κάτι πολύ απλό, να διασφαλίσουμε την πρώτη κατοικία στον κακομοίρη
4: ότι
3: δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις δόσεις.
4: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει πλέον αυτή η χώρα να αρχίσει να κοιτάει και λίγο παραπάνω, και το κοιτάει, το κάνει αυτή η κυβέρνηση, και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους τους, τις εισφορές τους, τα δάνειά τους, κάποιοι πιο εύκολα, κάποιοι πιο δύσκολα. Και εκείνους οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν και δυσκολεύονται, αλλά δεν το κάνουν επειδή δεν μπορούν, και μόλις βρουν μια ευκαιρία, μια σοβαρή πρωτοβουλία όπως αυτές που έχουμε πάρει για τους ευάλωτους δανειολήπτες, μπαίνουν σε αυτήν την όποια ρύθμιση και αντέχουν. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν μπορούμε να λέμε από πριν, μάλιστα χωρίς να υπολογίζουμε ποιο είναι το κόστος αυτό. Γιατί όλες αυτές οι ρυθμίσεις, όλες αυτές οι προτάσεις που κάνει ελαφρά την καρδία ή όποια ελάχιστο, το όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, πίσω τους κρύβουν ένα κόστος. Δεν μας λένε λοιπόν το μάρμαρο σε όλα αυτά, ποιος θα το πληρώσει.
3: Άρα λέτε ότι στην νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνετε δεν εξετάζεται καμιά βελτιωτική προσθήκη ή ρύθμιση. Θα ψηφιστεί ως έχει.
4: Η απάντηση είναι πως θα ψηφιστεί ως έχει, και να πω και κάποια ακόμα στοιχεία. Τα μέχρι εξυπηρετούμενα δάνεια από το 99,7 δισεκατομμύρια που παραλάβαμε έχουν πέσει στα 72,6 δισεκατομμύρια, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων προς εξυπηρετούμενα έχει υποχωρήσει από το 101,3%, προσέξτε, στο 40,5%. Γιατί ωραία τα λέμε εμείς, αλλά πιο σημαντικές είναι οι επιδόσεις όλων ημών, γιατί όλοι μας είτε κυβερνούμε τώρα είτε κυβερνήσαμε.
3: Σας
5: ευχαριστούμε. Υπάρχει ένα θέμα στεγαστικό στη χώρα, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, γι' αυτό υπάρχει μια ευαισθησία
4: για
5: την πρώτη κατοικία.
4: Για μένα είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το στεγαστικό, και ειδικά όσοι νοικιάζουμε και όσοι μάλιστα συμπολίτες μας νοικιάζουν και είναι στη μεσαία τάξη και σε χαμηλότερα εισοδήματα. Και εκεί πρέπει να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε. Έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε, ειδικά για όσους μας ακούνε και μένουν στο ενίκιο.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε εκπρόσωπε. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας ενημερώνω και πάλι ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
5: Και εγώ να πω ότι η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις αναπαστικές σειρές Ανδρέας η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.

0: την ώρα έψαχνα να πάω μέσα στα. Λοιπόν, όσοι μας ακούγατε χθες και ακούγατε και την εκπομπή του Παύλου Τσίμα, θα ακούσατε την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει ότι είχε μια συνάντηση με τους εθελοντές δασοπυροσβέστες του ημιτού, οι οποίοι εκπέμπουν SOS για τα ακαθάριστα, για τις ακαθάριστες
1: εκτάσεις. Ότι τα χόρτα είναι ένα μέτρο ψηλά.
0: Ναι, σε περιοχές που δεν είναι ευθύνη ιδιωτών, αλλά είναι ευθύνη είτε του Δήμου είτε του Δημοσίου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Κρητικό, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρόπολης και μέλος αυτής της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Καλό μεσημέρι, κύριε Κρητικέ.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση, κύριε Παπαδόπουλο και κύριε Χιώτη, την οποία θεωρώ και απαραίτητη για να επικοινωνήσουμε το πραγματικό πρόβλημα.
0: Είναι υποχρέωσή μας για να τα λέμε από πριν. Έτσι. Γιατί χτες είχαμε τρεις πυρκαγιές με το καλημέρα στην Ελλάδα, στη Βιωτία. Μάλιστα ήταν και δύσκολη η πυρκαγιά. Αλλά θέλω να μας πείτε τώρα.
1: Πού βρισκόμαστε, πέστε μας τι γίνεται τώρα.
0: Ακριβώς. Πού βρισκόμαστε για την περίπτωση του ημιτού, για την οποία έχετε κάποια ευθύνη εποπτείας, να το πω έτσι.
2: Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, δεν έχουμε την ευθύνη εποπτείας. Οι Δήμοι ουσιαστικά δεν μπορούν στον ημιτό να κάνουν πράγματα. Η αρμοδιότητα είναι καθαρά του Δασαρχείου και του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, που όλα αυτά τα χρόνια κάνει μέτρα, παίρνει μέτρα πρόληψης και δράσης. Πραγματικά αποτελούσε τα 5 χρόνια μεταξύ 19 έως το 2024 υπό την προεδρία του Γιάννη του Κωνσταντάτου, του Δήμαρχου Ελληνικού Αργυρούπολης, γίνανε πολλά πράγματα που αποτέλεσε μοντέλο πρόληψης για όλη την Ελλάδα.
0: Μισό λεπτό, γιατί δεν το κατάλαβα. Αυτός ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού είναι φορέας που ανήκει πού?
2: Είναι φορέας, είναι σύνδεσμος ο οποίος έχει δημιουργηθεί και εκπροσωπείται από μέλη των Δήμων γύρω από τον Ημιτό και κάνει έργα πρόληψης σε συνεννόηση με την άδεια του Δασαρχείου. Δυστυχώς όμως.
1: Είναι υπεύθυνος για το καθάρισμα των χόρτων, δηλαδή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως, πραγματικά σας είπαν οι εθελοντές και προκαλώ, θα το δείτε και όλοι όσοι είναι γύρω από την Ημιτό, ότι για πρώτη χρονιά τα χόρτα είναι 2 μέτρα.
0: Γιατί
2: και είναι 2 μέτρα? Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και ως μέλος του συνδέσμου του ΣΠΑΗ έχουμε κάνει μαζί με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης επιστολές που καλούμε να ενημερωθούμε για πότε θα μπει ο εργολάβος. Ήταν σε προσυμβατικό έλεγχο και δεν ξέρω σήμερα ή αύριο θα ξεκινήσει μια εργολαβία η οποία είναι πάνω από 5.000 στρέμματα που πρέπει να κοπούν. Σε μια εβδομάδα θα μπούμε στον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου, και ακόμα δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία σε όλο τον ημιτό.
1: Ωραία, τι θα κάνετε εσείς? Κάτι πρέπει να κάνετε εσείς. Δίπλα σας είναι αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς, πραγματικά είναι μια ορολογιακή βόμβα. Είπατε για τις φωτιές πολύ κοντά μας. Είχαμε και μια φωτιά και εμείς στα σύνορα με την Ηλιούπολη, κοντά στο κιτ της 8 του μηνός, που από τις θερμικές μας κάμερες καταφέραμε να την εντοπίσουμε και σε 3 λεπτά να τη σβήσουμε. Το υπάρχει και στη δημοσιότητα αυτό, αλλά εμείς δεν μπορούμε.
0: Εγώ
2: να
0: δεν κατάλαβα
2: τη στιγμή μέσα
0: ότι καθυστέρησε ο εργολάβος. Ποιανού ευθύνη είναι?
2: Νομίζω ότι εδώ έχουν ευθύνη πολύ, και βασικότερα απ' όλα είναι ο σύνδεσμος. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης
0: Ο σύνδεσμος
2: έπρεπε...
0: είναι μια κοινοπραξία των Δήμων που συνορεύουν με τον Ημιτό. Σωστά.
2: Και όμως οι διαδικασίες της εργολαβίας, των ελεκτικών μηχανισμών και...
1: Ωραία. Τώρα τι θα γίνει?
2: Τώρα πρέπει να μπουν. Εμείς δυστυχώς εχθές με τον Δήμαρχό μας μοιράσαμε επιστολή ενημερωτική σε όλους τους κατοίκους στο περιαστικό μέτωπο του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης από την Ηλιούπολη μέχρι τη Γλυφάδα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, έχουμε αυξήσει τα μέτρα πρόληψης με την εθελοντική ομάδα και την πολιτική προστασία, είμαστε πάνω κατά πάνω στον ημιτό με αυτοκίνητα, με υδροφόρες κτλ. Αλλά τα χόρτα εμείς δεν μπορούμε να μπούμε να τα κόψουμε.
1: Γιατί δεν μπορείτε εσείς και ένας άλλος
2: Δήμος?
1: Δεν
2: μπορούμε, γιατί χρειάζονταν να ήταν μια καθαρά από τη διοίκηση του ΣΠΑ ή από το Δασαρχείο να πούνε, να εκφράσουν αδυναμία.
1: Ναι, αλλά εσείς θα καείτε.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε, και αυτή τη στιγμή εκφράζουμε πραγματική αδυναμία, γιατί το να μπούμε εμείς μέσα χωρίς διαδικασίες, με τι προϋπολογισμός έχουμε κάνει τέτοια πρόβλεψη, ήταν να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή ο τελευταίος τροχός που είναι ο Δήμος, κατόπιν εορτής, επειδή κάποιοι που είχαν την αρμοδιότητα δεν το έκαναν, πρέπει να έχουμε εμείς την ευθύνη να μπούμε μέσα να το κάνουμε.
1: Τα σπίτια των δημοτών σας θα καούνε όμως. Τώρα τι σημασία έχει ποιος
2: έγινε. Απόλυτο,
1: τελείωσε έχετε... αυτό το πράγμα. Τώρα πρέπει να κάτι να κάνετε. Να βάλετε κομάντο από τις τρεις δήμους να κόψουν
2: αυτό. Ακριβώς αυτό, και προσπαθούμε και εμείς, τουλάχιστον στα δικά μας όρια και σε μικρό κομμάτι. Ο Δήμαρχος μας ήδη έχει φτιάξει κάποια κομμάτια, αλλά δεν είναι όλοι. Όλη η έκταση που θα έπρεπε να ήταν.
0: Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω.
2: Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο
0: λέτε
2: αυτό.
0: Ότι ο Δήμος Αργυρούπολης δεν φταίει, αλλά φταίει η κοινοπραξία των Δήμων που έχει δημιουργήσει το σύνδεσμο.
2: Ακριβώς.
0: Άρα ποιος φταίει, ο Δήμος Γλυφάδας, ο Δήμος Ηλιούπολης, ποιος φταίει? Κάποιος πρέπει να φταίει.
2: Γι' αυτό έχουμε κάνει το σύνδεσμο. Αλλιώς θα παραιτηθεί ο σύνδεσμος να ξανααναλάβουν οι Δήμοι. Αλλά επειδή πάντα βλέπαμε τον ημιτό στην ολότητά του. Και όχι αποσπασματικά ένας-ένας. Δεν έχει σύνορα η φωτιά. Γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό το σύνδεσμο. Αν δεν μπορούν από τη διοίκηση να κάνουν έγκαιρα τους διαγωνισμούς.
1: Δεν μπορούν, είναι φανερό.
2: Άμα δεν μπορούν.
1: Γι' αυτό πρέπει να κάνετε κάτι εσείς τώρα.
0: Εσείς τι γνωρίζετε τη διοίκηση αυτή.
2: Γι' αυτό και ο Δήμαρχος, γιατί δεν ήταν το μόνο κομμάτι με τα χόρτα.
1: Γιατί με επιστολές, θέλω να πω, και διακηρύξεις, δεν γίνεται τίποτα. Καταλάβατε. Τώρα έχουμε φτάσει στο και πέντε.
2: Αλλά υπάρχουν διαδικασίες. Υπάρχει δασαρχείο. Τι κάνουν αυτοί? Είναι ενημερωμένο και το Υπουργείο. Τι κάνει
0: μα
2: αυτό?
0: Το Υπουργείο λέει δουλειά των Δήμων είναι. Και
2: όχι,
0: τώρα
2: όχι,
0: λέτε
2: δεν είναι,
0: ότι
2: όχι,
0: δεν
2: όχι,
0: είναι
2: δεν
0: του είναι, Δήμου Ηλιούπολης ή Αργυρούπολης.
2: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ο Υπουργός Πολιτικής
2: Προστασίας. 25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Είμαι 12 χρόνια στην πολιτική προστασία. Αντιδήμαρχος. Ούτε ένα χρόνο ούτε δύο. Αυτά που δεν μπορούν να τα κάνουν, ας το πούνε. Αλλιώς θα παρατηθούν, το λέω ευθέως. Είδατε και εσείς.
1: Κάτι
2: και
1: πρέπει
2: εσείς
1: να κάνετε.
2: Αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντάτος, για τους δρόμους, για τους δρόμους τους δασικούς, έβαλε δικά του συνεργεία που μπόρεσε να βρει, όχι με διαδικασίες και συγκεκριμένα από κάποιους αναδόχους, από κάποιους εργολάβους μέσα από το ελληνικό, και κάναμε δύο τεράστια σε αρκετά χιλιόμετρα παρεμβάσεις μέσα στον Ημιτό, από τις πλημμύρες αν θυμόσαστε, που πνίγηκε και στη Γλυφάδα κάποια γυναίκα τότε. Όλος ο Ημιτός αυτή τη στιγμή, οι δασικοί δρόμοι δεν έχουν γίνει και έχει έρθει ο στρατός. Το ξέρετε αυτό?
1: Το στρατό, κάποιον να βάλετε, θέλω να πω. Πάντως κάτι πρέπει να κάνετε,
2: λοιπόν,
1: θα καείτε.
0: Στείλτε και ένα γράμμα στο Υπουργείο Δημοσίευσης.
2: Το κάναμε. Το κάναμε. Και στα σύνορα της Γλυφάδας με τη Βούλα έγινε μια πανηγυρική εκδήλωση που δόθηκε και στη δημοσιότητα για το μηχάνημα που είναι, που μπήκε του στρατού. Τώρα το μηχάνημα του στρατού είναι στην Πεντέλη. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
2: αυτό το σως, εμείς δεν κινούμαστε ούτε πολιτικά, ούτε... Έτσι, είμαστε όλη την αντιπυρική. 12 χρόνια έχουμε να φύγουμε από τον τόπο μας να πάμε διακοπές. Και εμείς και οι εθελοντές, είμαι και επικεφαλής των εθελοντών μας. Λοιπόν, δεν πρέπει να το αφήσουμε. Και χαίρομαι που αναδεικνύεται ένα θέμα που μέχρι πριν δεν είχε λάβει την απαιτούμενη δημοσιότητα. Γιατί αν είχε λάβει την απαιτούμενη δημοσιότητα, στον ελεκτικό μηχανισμό που ήταν στον Επίτροπο, η σύμβαση να εγκριθεί, μπορεί να την είχε περάσει ο Επίτροπος. Γιατί όταν είναι θέμα πολιτικής προστασίας, πρέπει να το βάζουμε σε προτεραιότητα.
0: Μάλιστα.
2: Και αν κάτι
1: τη δημοσιότητα
2: σωστά,
1: την πήρε. Το χωράφι πρέπει να καθαρίσει.
0: Για να δούμε τώρα μήπως
2: ξυπνήσει. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Γι' αυτό και είμαστε 24 ώρες το 24ωρο εδώ. Και μια δουλειά που έγινε όλα αυτά τα χρόνια και καταφέραμε να σώσουμε τον Ημιτό, που είναι το μόνο αλόβητο βουνό που παρά τις πυρκαγιές έχει κρατηθεί ζωντανό, πρέπει να το διατηρήσουμε. Αυτή η συμμαχία που έγινε δεν πρέπει να πάει στράφη. Γιατί αποτέλεσε μοντέλο πολιτικής προστασίας και είναι λάθος το μήνυμα αυτό που βγαίνει τώρα. Αλλά όμως είναι το αληθινό μήνυμα, ότι πρέπει να μπούμε άμεσα. Γιατί ένας εργολάβος 5.000 στρέμματα για να κάνει στον Ημιτό θέλει 2 μήνες. Δηλαδή μετά το τέλος αντιπυρική. Το πιο φταίει, φτάστε εδώ.
1: Θα σας ξαναπάρουμε για να δούμε τι έγινε. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να το πιέσετε όλοι σας.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Κριτική. Ο κύριος Βασίλης Κριτικός, κυρίες και κύριοι, αντιδήμαρχος της Αργυρούπολης και μέλος της ομάδας εθελοντών για την προστασία του ημίτου. Ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Το ίδιο λέει συμβαίνει στο Δήμο Διονύσου, στο Λόφο Αξιωματικών, λέει ο Μπάμπης.
0: Δεν βγάζω άκρη πάντως. Εγώ δεν κατάλαβα, πρέπει να σου πω. Δεν κατάλαβα ποιος πρέπει να την κάνει τη δουλειά, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχει ένα σύνδεσμο.
1: Φτιάξανε ένα σώμα, ρε παιδί μου, οι πέντε δήμοι, φτιάξανε μια ομάδα η οποία πρέπει να το κάνει αυτό.
0: Αλλά δεν το έκανε.
1: Δεν το έκανε. Τώρα όμως πρέπει κάτι να γίνει.
0: Ναι, εκεί. Αλλά δεν το έκανε.
1: Ναι, δεν το έκανε του χρόνου, δηλαδή να το αφήσουν έτσι. Πάλι να φτιάξουν μια ομάδα και να πάνε να τη σβήσουν.
0: Ο Θεός να μας φυλάει να και φέτος το καλοκαίρι. Κώστα, γρήγορα, γρήγορα έναν αριθμό από το 1 έως το 68.
3: 34.
0: Ναι, 34. Ο κύριος Χρήστος Μπεντούλης με κινητό που τελειώνει σε 690 κερδίζει τα εισιτήρια στην ΑΝΕΚ. Όσοι δεν κληρωθήκατε, και αύριο μέρα είναι. Μέχρι την Παρασκευή θα σας δίνουμε εισιτήρια για την Κρήτη. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε.
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.
3: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα. Τι κάνουν?
8: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
8: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Sky 89,4.
16: Καλώς σας μεσημέρι, Τρίτη 23 Ιουνίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγκαζίνο, και περνάμε αμέσως στις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Μεταξύ άλλων, θα δούμε τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Έρχεται να εφαρμόσει απόφαση του Αρείου Πάγου να βάζει τον τόκο πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο έτος. Θα έχει και αναδρομική ισχύ πώς και πόσο ωφελείται ο δανειολήπτης.
17: Αναδρομικές ελαφρύνσεις για τους δανειολήπτες, πάρα πολύ σημαντικές, καθώς πλέον θα μιλάμε ότι ο τόκος αναγνωρίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου.
16: Για ισόβιος πρόεδρος το πάει ο Ερντογάν. Ο εκπρόσωπος του κόμματός του ανακοίνωσε πως ο Τούρκος πρόεδρος θα είναι και πάλι υποψήφιος. Για να το κάνει βεβαίως θα πρέπει είτε να αλλάξει το Σύνταγμα είτε να επικαλεστεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
18: Φοβάται το Ισραήλ. Το φοβάται πάρα πολύ το Ισραήλ και συνεπώς φοβάται και τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο. Άρα δεν του είμαστε και εύκολοι για να μας κάνει ό,τι θέλει. Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει τι μπορεί να μπει στο οπτικό του πεδίο αν θελήσει να πάει σε εκλογές πολύ σύντομα.
19: Ενώ έπαιζε το σενάριο μέχρι πριν από περίπου ένα μήνα πριν τις υποθέσεις με τον Οζέλ, δηλαδή τα ιστορικά του ΖΚΠ για πρόεδρες εκλογές, νομίζω αυτό το επικρατέστερο τώρα είναι αλλαγή του Συντάγματος.
16: Και κάτι που από αυτά που προκαλούν οργή, τα γνωρίζετε τα σιτράκ, είναι πλέον ευτυχώς είναι σε πάρα πολλές παραλίες, είναι αυτοί οι διάδρομοι, ξύλινοι διάδρομοι που καταλήγουν στη θάλασσα και διευκολύνουν συμπολίτες μας με αναπηρίες, με αναμυρικά αμαξίδια να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Κάποιοι λοιπόν βανδάλισαν, κατέστρεψαν μια τέτοια εγκατάσταση στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, η Βούλα Πατουλίδου.
20: Εδώ τίποτα, ανέβηκαν πάνω στις άκρες και χοροπηδούσαν. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά με ξεπερνάει το να κόβεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να πάνε για αναπνοή, αδερφέ.
16: Όλους μας ξεπερνάει νομίζω αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντοτε την ίδια ώρα. Να είσαι καλά, Δημήτρη, καλώς όρισες.
21: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Έχουμε πρόβλημα στην Κηφισού, θα μου πεις πότε δεν έχουμε.
16: Έλατε.
21: Πρόβλημα. Ναι. Και κάθε χρόνο οφείλω να παρατηρήσω πως είναι και δυσκολότερη. Η λεωφόρος Κηφισού. Στην άνοδό της λοιπόν από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχει ανατμήματα μποτιλιάρισμα. Πώς θα τα αποφύγετε, φίλες και φίλοι? Η πρώτη τη τάξη επιλογή σας, εναλλακτική, είναι η Πατησίων. Μην σας κάνει απορία, είναι η Πατησίων, είναι εξαιρετική η Πατησίων, μέχρι να σας βγάλει στην Αγία Βαρβάρα, τα Ανοπατήσια, και να στρίψει τα αριστερά, να βγείτε κατευθείαν μέσω της προέκτασης της Αχαρνών στην Εθνική Οδό. Η δεύτερη επιλογή σας είναι η Αχαρνών ή η άνοδος Κηφισίας. Εάν είστε στα δυτικά προάστια, στην Θιβών ας πούμε, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, αλλά θα καθυστερήσετε λιγάκι στην πλατεία των Αγίων Αργύρων. Τι άλλο έχουμε? Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή, Βεβαρημένες, όπως πολλές φορές είναι αυτή την ώρα, ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού θα σας καθυστερήσει και δευτερευόντως η σταδίου στο δεύτερο μισό της. Και κλείνω με το Σκαραμαγκά, γιατί αρχίζει και πάλι να παρουσιάζει πρωινή εικόνα, κυρίως η Σχιστού, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και την Κόρινθο.
16: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε από την είδηση που έδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών και αλλάζει το τοπίο σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, όσους δηλαδή μπήκαν υπό την προστασία του νόμου για την πρώτη κατοικία. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο, εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου για το πώς πρέπει να μπαίνει ο τόκος πάνω στη δόση και όχι τη μηνιαία δόση και όχι πάνω σε όλο το χρόνο, αλλά δίνει και αναδρομική ισχύ με αποτέλεσμα ένα επιπλέον όφελος για τους δανειολήπτες. Το πώς, το γιατί, με απλά λόγια και παραδείγματα θα μας πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
0: Καλό μεσημέρι.
16: Ξέρω πως έχεις κάνει πάρα πολύ δουλειά, την είδαμε και στην τηλεόραση. Οπτικοποιημένη είναι πιο εύκολο να καταλάβει κάποιος το τι συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά επειδή είμαστε εδώ για να οπτικοποιούμε το ραδιόφωνο, θα το κάνουμε και εδώ εξαιρετικά.
16: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό θέλει λίγους αριθμούς, θέλει αυτή η δουλειά.
0: Δεν θα είναι πολύ.
16: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, τι λέει η απόφαση, τι είναι αυτό που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο?
0: Ας ξεκινήσουμε από την καθολικότητα της απόφασης. Και το λέω επειδή κάθε φορά που έρχονται αποφάσεις του Αρείου Πάγου γίνεται η γνωστή ερώτηση: τους αφορά όλους? Θα πρέπει άλλοι να προσφύγουν? Γιατί να μην αφορά και εκείνους που δεν προσέφυγαν κτλ. Εδώ λοιπόν τους αφορά όλους. Δεν χρειάζεται να προσφύγει κανένας, διότι έρχεται ο νόμος και είναι καθολικός. Τι λέει ο νόμος? Παίρνει λοιπόν τη βασική απόφαση που, όπως την είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, υπολογίζει πλέον τον τόκο στην μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια δραματική πτώση του τόκου, του κομματιού του τόκου από τα τόκοχρεωλήσια που πληρώνει κάθε μήνα, που πληρώνεται κάθε μήνα με την δόση. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ από το 2024. Αυτό αφορά πάντα τους καλοπληρωτές, εκείνους δηλαδή που μπήκαν σε μια ρύθμιση και συνέχισαν να την πληρώνουν. Τι τους λέει? Τα ποσά που δίνατε, που εμπεριείχαν και τόκο και κεφάλαιο, θα αφαιρέσω τον τόκο, θα τον ρίξω δηλαδή σε αυτό το πολύ μικρό ποσό που θα δούμε ότι θα πέσει ο τόκος, και αυτό το μικρό ποσό θα σας το υπολογίσω έτσι ώστε να σας μειώσω και την οφειλή τελικά τη συνολική, αφαιρώντας και από το κεφάλαιο δηλαδή. Κάνοντας καταπληρωμή και
16: άρα επειδή είχε αναδρομική ισχύ, δεν έρχεται να σου πει σου δίνω πίσω όσα σου κρατούσε η τράπεζα, τα επιπλέον, αλλά αυτά τα επιπλέον τα αφαιρώ από το δάνειο σου.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε το παράδειγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει ένα δάνειο το οποίο το 2024 έχει υπόλοιπο 144.500 ευρώ. Η προηγούμενη δόση ήταν 731 και θα την πλήρωνε για 300 μήνες. 300 μήνες είναι 25 χρόνια.
16: Κάποιος λοιπόν μέχρι τον προηγούμενο μήνα έβασε στην τράπεζα 731 ευρώ.
0: 731. Τώρα λοιπόν από αυτά τα 731 θα πληρώνει τα 482 που είναι η αποπληρωμή του κεφαλαίου και 1 ευρώ για τον τόκο. Άρα η δόση του πέφτει από τα 731 στα 483.
16: Είναι πολύ σημαντική η διαφορά.
0: Η διαφορά λοιπόν αυτή, για να το δούμε και στο σύνολο του κεφαλαίου, εάν λοιπόν αυτά τα 144.500 ευρώ φτάσει στους 300 μήνες, θα τους πλήρωνε με το προηγούμενο τρόπο, θα πλήρωνε από 144.500 ευρώ, θα πλήρωνε 219.352. Τώρα θα πληρώσει, αντί 144.500, θα πληρώσει 144.933. Έχει κέρδος δηλαδή 74.400.
16: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και στο τελικό ποσό και στο μήνα.
0: Πολύ σημαντική διαφορά. Και αυτό λοιπόν, επειδή κάποιος πάντα πληρώνει το μάρμαρο, πού θα αποτυπωθεί? Υπολογίζονται ότι αυτό αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το σύνολο των ποσών που χρωστάνε, τα οποία έχει το σύστημα Ηρακλής, είναι 16,5 δισεκατομμύρια.
16: 16,5 δις.
0: Από αυτά, 500 εκατομμύρια μέσα σε 20 χρόνια θα αφαιρεθούν από την μείωση των δόσεων, δεν θα τα πάρει δηλαδή το σύστημα Ηρακλής, και 200 εκατομμύρια από την αναδρομικότητα. Άρα δηλαδή αυτοί οι δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι θα γλιτώσουν συνολικά 700 εκατομμύρια ευρώ.
16: 700 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό το ποσό. Θα ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη. αυτό συμπεριλαμβάνεται σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Σε μια τροπολογία η οποία θα έρθει.
16: Τροπολογία,
0: η πιθανότητα οποία... θα κατατεθεί σήμερα, αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.
16: Όχι, το λέω και για εκείνους που μας ακούνε, πλησιάζει και τέλος του μήνα. Δηλαδή, σκέφτεται και ο άλλος στο τέλος του μήνα, εγώ τι θα πληρώσω, με το παλιό ή το καινούριο. Θα έχει προλάβει να περάσει.
0: Με ρωτάς τώρα για το αν θα τρέξει, αν θα προλάβουμε την επόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως μπορεί να την προλάβει για τον επόμενο μήνα.
16: Για τον
0: δηλαδή
16: επόμενο
0: για τη δόση του επόμενου μήνα.
16: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Ακούμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη. Ήταν σε μια εκδήλωση που διοργανώνει μια ιστοσελίδα γαστρονομίας. Είναι του πρώτου θέματος. Εκεί μίλησε λοιπόν και είπε.
1: Υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
16: Αυτά είπε ο κύριος Πιερακάκης για αυτή την πολύ σημαντική απόφαση. Καταλάβατε και από τους αριθμούς που μας είπε ο Κωνσταντίνος Δαυλός, δηλαδή για ένα δάνειο 145.000 ευρώ, η δόση από τα 731 πέφτει στα 482, σχεδόν 300 ευρώ διαφορά. Είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Το σχολίασε η πολιτικός η οποία έχει ονοματοδοτήσει το νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η κυρία Λούκα Κατσέλη, πρώην Υπουργός Οικονομικών, ήταν στο Open.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες. Είναι πολύ πολύ σημαντική.
16: Υπάρχει και μια δήλωση του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία δικαιώνει την παρέμβασή μου, αλλά δυσκολεύομαι, λέει, να κατανοήσω με ποια ηθική ή νομική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια επιβάρυνση επειδή η ρύθμισή τους είτε ολοκληρώθηκε, δηλαδή δεν τρέχει πια κάποιο δάνειο για αυτούς, ή επειδή δεν μπόρεσαν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, την έχασαν. Όσοι λοιπόν έχουν χάσει αυτή τη ρύθμιση ή όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειο, δεν έχει για αυτούς όφελος η απόφαση. Και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στον Χρήστο Νικολαίδη. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση των αρχών για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής. Μάλιστα, ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αυτή την πολύ γνωστή ιστορία με τις ρευματοκλοπές. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο έχει εργαστεί αρκετά χρόνια στις πολλές περιοχές της χώρας. Αυτοί τι έκαναν, έβαζαν κάποιους, έκαναν ένα bypass και ουσιαστικά από το ρολόι της καταγραφής της κατανάλωσης ρεύματος έκαναν μία διαφορετική κίνηση με αποτέλεσμα να καταγράφονται λιγότερες κιλοβατόρες ως κατανάλωση. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλες επιχειρήσεις, ενεργοβόρες επιχειρήσεις, να πληρώνουν ελάχιστο ρεύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, αυτό το κύκλωμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις ό,τι αφορά τη δράση του. Πήγαιναν και συνεργάζονταν με διάφορες επιχειρήσεις τις οποίες πουλούσαν το συγκεκριμένο αίτημα ως το συγκεκριμένο ζήτημα το πουλούσαν ως μια ευρεσιτεχνία δήθεν νόμιμη, η οποία μείωνε την κατανάλωση του ρεύματος. Από την επιχείρηση που είχαμε σήμερα σε τρεις περιοχές της χώρας, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αλλά και στην Θεσσαλία, έχουμε 105 συλλήψεις.
16: 105 συλλήψεις.
22: 105 ανθρώπους οι οποίοι φέρονται ότι έχουν συμμετείχει.
16: Ναι.
22: Και πραγματικά είναι μια υπόθεση η οποία είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, αλλά χρειάστηκε μια επισταμένη διαδικασία από την πλευρά του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είναι και ο θυγμένος από αυτή την ιστορία.
16: Και εμείς όλοι, επίτρεψέ μου Χρήστο, και εμείς όλοι, γιατί όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή η ιστορία μπαίνει στο τέλος στο λογαριασμό των υπολείπων.
22: Ναι. Είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ζημιά η οποία έχει υποστεί ο ΔΕΔΙΕ από αυτή τη διαδικασία των ρευματοκλοπών. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η επιχείρηση οργανώθηκε πολύ μεθοδικά από αυτή την ειδική υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, την Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος ή όπως λέγεται στην καθημερινή στο ρεπορτάζ του ελληνικού FBI. Είχαμε ταυτόχρονες επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε πώς γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει η επιχείρηση να γίνεται ταυτόχρονη για να μην μπορέσει ο ένας να ενημερώσει τον άλλον. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε αυτές τις συλλήψεις, ναι. Και γενικότερα οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας θεωρούν ότι κατάφεραν ένα τυπικό χτύπημα σε αυτό το κύκλωμα.
16: Χριστό, πριν σε αφήσω, υπάρχει μια πληροφορία για κάποιο ματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε κάτι τέτοιο? Τώρα σε πιάνω και εγώ σε ευνηδιάζω, αλλά κάτι διακυλείται, μια πληροφορία. Ναι.
22: Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι τώρα σαν ένα μαθητής δημοτικού που μου λες βγάλε μου μία κόλλα χαρτί και γράψε τι ξέρεις. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένα επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μία νοσηλεία, από εκεί προέρχεται η πληροφορία. Η πληροφορία αναφέρει ότι σε νοσοκομείο της πόλης πήγε ένας 24χρονος με κάποια τραύματα από μαχαίρι, ο οποίος βρίσκεται εκτός κινδύνου, τον έχουν νοσηλεύσει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Γύρω στις 10 το πρωί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πάντοτε, είχαμε έναν καυγά και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, τουλάχιστον ο ίδιος είπε ότι μάλλον τον μαχαίρωσε η σύντροφός του 24 ετών.
16: Α, μάλιστα.
22: Όχι, 29 χρονών, συγγνώμη, 24.
16: Άρα γυναίκα φέρεται, τουλάχιστον με αυτά τα δεδομένα, γυναίκα φέρεται να έχει μαχαιρώσει αυτόν τον άντρα.
22: Οι πρώτες πληροφορίες.
16: Ναι, οι πρώτες. Ωραία. Είδες τελικά που η εμπειρία σου και η αυτοπεποίθηση που έχεις δώσει εσύ με το ρεπορτάζ σου επιτρέπει να σου κάνουμε ερωτήσεις χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση, γιατί το κατέχεις το ρεπορτάζ. Τον ελέγχεις ρεπορταζιακά εδώ, το χώρο της Βόρειας Ελλάδας τον κατέχεις ρεπορταζιακά,
22: εδώ, ναι,
16: ό,τι
22: ναι,
16: και σου πούμε.
22: Όλα καλά, όλα καλά.
16: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από Θεσσαλονίκη. Παράλληλα με αυτή την ιστορία της ραγματοκλοπής που μας είπε ο Χρήστος, τρέχει και μία άλλη επιχείρηση αστυνομίας για κλοπές από κεραίες. Από κεραίες, νομίζω, κινητής τηλεφωνίας. Κυκλώματα που πάνε τώρα, καταλάβατε, ή να πάρουν το χαλκό ή άλλα αντικείμενα ή άλλο χρήσιμο υλικό από αυτές τις κεραίες, και έχουν γίνει σε συλλήψεις σε Αττική, Βιωτία και Αττική, Εύβοια και Θήβα, για κλοπές και εξαρτημάτων από κεραίες κινητής. Τώρα, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, όπως και χθες μας έλεγε αυτή την ιστορία με τον 43χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος πήγε στα δικαστήρια. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
4: Καλώς.
16: Και νομίζω ότι δεν έχει πάει στα δικαστήρια για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.
4: Καταρχάς πήγε δύο φορές στα δικαστήρια, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί το πρωί ήταν προγραμματισμένη λοιπόν η απολογία του για τα ναρκωτικά, για τα δεντρίλια κάναβης που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο των ερευνών, και ήταν ουσιαστικά και η αφορμή να μπορέσει η αστυνομία μετά τη σύλληψή του να τρέξει και τις υπόλοιπες ερευνές. Έγινε η απολογία για το συγκεκριμένη υπόθεση. Τυπικά αφέθηκε ελεύθερος εντός εισαγωγικών, αυτό με περιοριστικούς όρους. Πήγε πίσω στο τμήμα και φυσικά εκεί κύλησε η διαδικασία με την, ουσιαστικά μετά την έκδοση του εντάλματος για την ανθρωποκτονία της Σταυρούλας, να ξαναβρεθεί στον εισαγγελέα, να εκτελεστεί το ένταλμα και να πάρει νέα προθεσμία.
16: Οπότε
4: για αυτή την υπόθεση.
16: Διαδικαστικά
4: ναι. Την Παρασκευή λοιπόν σε 11 το πρωί θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή να απολογηθεί για την αποτρόπαια δολοφονία της 45χρονης. Από εκεί και πέρα βέβαια υπήρχε ένα κλίμα βαρύ στα δικαστήρια από φίλους και συγγενείς που είχαν συγκεντρωθεί τις 45χρονες με αποδοκιμασίες. Ανέφερε μάλιστα ο αδερφός ότι θα προχωρήσει και σε μηνύσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν εξελιχθεί όλες αυτές τις 20 και μέρες που ήταν αγνοούμενοι οι 45χρονοι.
16: Μηνύσεις, συγγνώμη. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία.
4: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν και από τη σύζυγο
16: του
4: κατηγορούμενου, που φαίνεται να ήταν υποτιμητικές για την Σταυρούλα. Υπάρχει μια ηχογραφημένη συνομιλία όπου προσπαθούσε να τον αποπροσανατολίσει λέγοντας ψέματα τον αδερφό της ο δράστης. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Από εκεί και πέρα τρέχει μια έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό ένα σκέλος να το αναφέρουμε, που αφορά τις προσπάθειες του να σκηνοθετήσει ληστεία με τις κάρτες τις χρεωστικές της 45χρονης. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν φαίνεται να είχε προσεγγίσει. Δεν ξέρουμε αν έκανε ο ίδιος αναλήψεις ή αν έκανε κάποιος άλλος. Ανέφερε ο ίδιος ότι έκανε δύο αναλήψεις 1.800 ευρώ με αυτές τις κάρτες. Στη συνέχεια τις έδωσε σε έναν εργάτη, έναν λοταπό εργάτη πιθανότατα, λέγοντάς του ότι έχουν χρήματα μέσα, αντιμετώπιζε προβλήματα αυτό το άτομο και ήθελε ίσως να τον βάλει σε μια διαδικασία με κάποιες κινήσεις τραπεζικές να φανεί ως ύποπτος. Είναι λοιπόν και αυτό κομμάτι σημαντικό, γιατί συγκεντρώνει βιντεοληπτικό υλικό από τα ATM που έγιναν οι αναλήψεις η αστυνομία, για να δει και αυτό το άτομο να εντοπιστεί, να βρεθούν κάποια άλλα στοιχεία που δείχνουν αυτές τις διεργασίες οι οποίες είχε προβεί μετά τη δολοφονία για να καλύψει τα ίχνη του. Μένει λοιπόν και από εκεί να δούμε αν θα προκύψουν νέα στοιχεία.
16: Ναι, επιβαρυτικά στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας μίλησε για τη στιγμή που οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος στα δικαστήρια για να δεχθεί τους προφυλακισμούς. Και ο αδελφός, θα ακούσουμε τον αδελφό του θύματος και μία φίλη της 45χρονης.
5: Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του, εξίσου για μένα. Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπει να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι.
6: Είμαστε εδώ για αυτό το τέρας που θα αποκαλέσω εγώ, γιατί ο νόμος θα είναι το λιγότερο που το άξιζε αυτόν τον άνθρωπο.
16: Αυτά με την δολοφονία στην Κρήτη που έχει προκαλέσει οργή και από συγγενείς και από φίλους της 45χρονης, που βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χέρια αυτού του 43χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
24: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
23: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
24: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
25: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
24: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
26: Κατάστημα! Κατάστημα!
27: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
28: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
29: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: Όλο και πιο δύσκολο το φαινόμενο και η αντιμετώπιση του εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αν και εδώ στη Μεσόγειο το βιώνουμε με μεγάλη ένταση, από ό,τι λένε επιστήμονες, δεν αφορά μόνο τις μεσογειακές χώρες, αφορά ολόκληρο τον πλανήτη και αφορά και χώρες που κάθε άλλο παρά θέμα είχαν με τη ζέστη. Δηλαδή τώρα να πηγαίνουμε στη Γερμανία και να μιλάμε για αφόρητη ζέστη, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το σύνηθες. Θα πάμε λοιπόν στη Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle, στην Δήμητρα Κυρανούδη. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, από τη Βόνη με 32 βαθμούς και η ζέστη είναι κάτι παραπάνω από αφόρητη. Η Γερμανία δεν είναι συνηθισμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες. Και εδώ ήδη οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα πιθανό ιστορικό ρεκόρ που μπορεί να σημειωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και αυτό γιατί οι θερμοκρασίες αναμένεται να σκαρφαλώσουν στους 38 με 40 βαθμούς, κυρίως στην δυτική και νότια Γερμανία, εξαιτίας του φαινομένου που είναι γνωστός θερμικός θόλος, heat dome, που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη και παρατείνει τη διάρκεια του καύσωνα. Να πούμε επίσης ότι στη Γερμανία έχουμε ήδη και 6 νεκρούς.
0: Δήμητρα, παρότι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά νομίζω ότι φυσάει και πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο όταν είσαι σε εξωτερικό περιβάλλον, αλλά όσο το δυνατόν, αν μπορείς να προφυλάξεις λίγο το μικρόφωνο του κινητού σου, για να σε ακούμε και καλύτερα δηλαδή.
1: Ίσως η αλήθεια είναι ότι εδώ στο Ρήνο που
0: είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
1: Για την τηλεοπτική σύνδεση έχει αρκετό αέρα σήμερα μαζί με η υγρασία. Ελπίζω τώρα η ποιότητα του ήχου να είναι καλύτερη. Λέγαμε λοιπόν ότι στη Γερμανία έχουμε και 6 νεκρούς ήδη εξαιτίας του καύσωνα, κυρίως νέους. Ένας 24χρονος, ένας 23χρονος και ένας 16χρονος μεταξύ αυτών, στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.
0: Άρα είναι αποπνιγμό όπως και στη Γαλλία, γιατί και στη Γαλλία έχουμε δεκάδες ανθρώπους, 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία τα τελευταία 24 ώρα, γιατί προσπαθούσαν να δροσιστούν, πέφτουν σε θάλασσα, σε λίμνες, ακόμα και σε συντριβάνια, και κάποιοι από αυτούς χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
1: Πολλοί δεν γνωρίζουν καλό μπάνιο. Από την άλλη πλευρά, ειδικά στα ποτάμια, τα ρεύματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σε πολλά σημεία προειδοποίησεις, πολλοί τα αγνοούν στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, και αυτό γιατί πολλά σπίτια δεν διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό. Ασφυκτική είναι η κατάσταση σε πολλές πόλεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και σε δημόσια κτίρια, σε χώρους εργασίας, οπότε οι χώρες αυτές όπως και η Γερμανία δεν είναι ακόμη συνηθισμένες σε αυτές τις θερμοκρασίες και δεν έχουν αναπτύξει εκείνους τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας και απάντηση σε αυτά τα ακραία φαινόμενα.
0: Μας είπες αρχίζοντας, Δήμητρα, ότι έχετε 32 βαθμούς και αυτό δημιουργεί συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες στη Γερμανία. Βεβαίως εσύ δεν χρειάζεται να πω ότι γνωρίζεις τις θερμοκρασιακές συνθήκες της Ελλάδας, που το ακούει κάποιος τώρα 32 και λέει, μα 32 ρε παιδιά, ναι, μια χαρά είσαστε. Δεν ξέρω, και οι Γερμανοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα πάλι γνωρίζουν τις θερμοκρασίες εδώ. Απλά το τονίζω, γιατί 32 βαθμοί στη Γερμανία και αυτό το μήνα είναι κάτι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους.
1: Δεν είναι συνηθισμένο. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουμε ολοένα συχνότερα περιόδους είτε ζέστης είτε και καύσωνα τα καλοκαίρια, όμως ειδικά σε πόλεις που έχουν ποτάμια όπως είναι η Βόνη υπάρχει έντονη υγρασία, άπνοια τις περισσότερες ημέρες με αποτέλεσμα
0: ασφυξία,
1: να δημιουργείται έτσι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο για πολλούς Γερμανούς δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους. Και για μικρά παιδιά, βλέπουμε στη γερμανική τηλεόραση, τα γερμανικά μέσα διαρκώς προειδοποιήσεις για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Απλές συστάσεις που βέβαια εμείς στην Ελλάδα τις γνωρίζουμε πολύ καλά από την παιδική ηλικία. Και εδώ όμως δεν είναι αυτονόητες συστάσεις. Και γι' αυτό και τα γερμανικά μέσα και οι αρμόδιες αρχές
0: προειδοποιούν. Βέβαια, και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, από τη λένε μετεωρολόγοι.
1: μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε και τα 40. Οπότε είμαστε, προετοιμαζόμαστε για μια

0: πολύ δύσκολη εβδομάδα.
1: Άρα τα χειρότερα μάλλον είναι μπροστά.
0: Για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και εμείς, γιατί ήδη στους χώρους εργασίας και εκεί είναι δύσκολες οι συνθήκες. Τα κτίρια δεν έχουν κλιματισμό όπως και στην Ελλάδα, οπότε με κάποιους ανεμιστήρες και με τεχνικές σκίασης προσπαθούμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν με αυτό το κύμα ζέστης. Τώρα να πω καύσωνα, είναι, μας λέει Δήμητρα, 32 βαθμοί, αλλά από την άλλη τα επίπεδα υγρασίας, γενικά οι συνθήκες δημιουργούν μια αφόρητη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη για τους Γερμανούς. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη Γερμανία τη ζωή τους, 40 άνθρωποι στη Γαλλία, οι περισσότεροι είναι πνιγμοί, είναι άνθρωποι που προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο πέφτοντας σε ένα ποτάμι, σε μια λίμνη, στη θάλασσα και έχουν πνιγεί. Στην Ισπανία βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Κύμα καύσωνα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Η Ευρώπη βρίσκεται στη δίνη της κλιματικής κρίσης. Και θα πάμε στην Τουρκία, στον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω κλιματολογικές συνθήκες πώς είναι.
2: Αλλά ζεστούλα, αλλά μέχρι στιγμής το βράδυ εδώ, το βράδυ πάντα δροσίζει ευτυχώς. Ναι. Αλλά
1: καμία σχέση με όσα άκουγες πριν, Σε λιγάκι πάλι θα αποκαταστήσουμε, πάλι έχουμε το... Γιατί όμως, και χθες είχαμε το ίδιο πρόβλημα με τον Μανώλη. Έχει ανακοινώσει ο Ερντογάν, μάλλον ο εκπρόσωπος του κόμματος Ερντογάν, έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος και στις προσεχείς εκλογές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που ακόμα και ο Ερντογάν πρέπει να αντιμετωπίσει σε ό,τι αφορά το σύνταγμα της χώρας, που δεν το επιτρέπει επανεκλογή παρά μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Προσπαθούσα να καλύψω το χρόνο, Μανώλη, γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς.
2: Δεν
1: υπάρχει ένα θέμα και χθες το είχαμε.
2: Δεν καταφέρουμε. Η εικόνα μας φτάνει στην Ελλάδα, αλλά η φωνή μας
1: αλλά
2: δεν
1: η φωνή έλαντε.
2: Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ δεν μπορεί να επανεκλεγεί νομικά, το κόμμα του και ο Ντεβίτ Μπαξίρου, κυβερνητικός εταίρος, ανακοίνωσαν ότι θα είναι υποψήφιος. Θα μου πει κάποιος, μα πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Τα πάντα μπορούν να συμβούν, γιατί είτε μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, είτε μπορεί να κάνει πρόεδρες εκλογές και να ζητήσει την επανεκλογή του Τούρκος πρόεδρος, και θα επανεκλεγεί, το λέω με μια σιγουριά, με την άποψη ότι έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση απέναντί του. Έχει, δηλαδή, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διορισμένος από το κράτος, ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ο υποψήφιος για την προεδρία της Τουρκίας της αντιπολίτευσης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι και αυτός στη φυλακή. Υπό αυτές τις συνθήκες, ξέρω εγώ, το να κερδίζει κάποιος ήταν λίγο δύσκολο, θα έλεγα, τουλάχιστον.
1: Έχει εξοδετερώσει τους αντιπάλους του, με λίγα λόγια, ο Ερντογάν, οπότε έχει στρωθεί ένας δρόμος μπροστά του που είτε θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγή του συντάγματος, είτε να επικαλεστεί, κάποια ειδική συνθήκη. Και αυτό είναι...
2: μπορεί άνετα. Εθνική ασφάλεια. Ακριβώς αυτό που λες πολύ σωστό. Μπορεί να υπάρχει μια κρίση με μια χώρα, με κάτι. Όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν.
1: Ναι. Χθες μας προειδέασες για τη συνάντηση που είχε ο Φιντάν. Τις συναντήσεις που είχε ο Φιντάν στην Αίγυπτο.
2: Ναι.
1: Μας προειδέασες. Εγώ γι' αυτό.
2: Δεν καταφέρουμε. Η εικόνα μας φτάνει στην Ελλάδα, αλλά η φωνή μας δεν φτάνει πολλές φορές. Δεν ξέρω τι.
1: Είναι λίγο δύσκολο. Μας προειδέασε ότι θα ήταν πολύ σημαντική.
2: Ενώ δεν μπορεί να επανεκλεγεί νομικά, το κόμμα του και ο Ντεβίτ Μπαξίρου, κυβερνητικός εταίρος, ανακοίνωσαν ότι θα είναι υποψήφιος. Θα μου πει κάποιος, μα πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γιατί είτε μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, είτε μπορεί να κάνει πρόεδρες εκλογές και να ζητήσει την επανεκλογή του Τούρκος πρόεδρος, και θα επανεκλεγεί, το λέω με μια σιγουριά. Με την άποψη ότι έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση απέναντί του. Έχει, δηλαδή, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διορισμένος από το κράτος, ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ο υποψήφιος για την προεδρία της Τουρκίας, σαν την πόλη της Ισραήλ, Μάμογλου, είναι και αυτό στη φυλακή.
1: Ναι. Έχουμε
2: υπό αυτές τις
1: συνθήκες, στον Κώστα,
2: θα κερδίσει κάποιος.
1: Τον ήχο, αν θέλεις, Κώστα. Έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία με τον Μανώλη, γιατί δεν ξέρω τώρα η καθυστέρηση στην άφιξη του ήχου δημιούργησε την εντύπωση ότι λέει το ίδιο πράγμα. Επειδή καθυστέρησε να πει ο ήχος και καβάλισε πάνω η φωνή.
2: Είναι να πάει σε πρόορες εκλογές.
1: Ναι. Όχι, μην δίνεις. Κώστα, δεν. Υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον Μανώλη, μην τον ξαναδώσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι μας έδωσε την είδηση ότι προετοιμάζεται ο Ερντογάν και έχει θέσει σε συναγερμό το κομματικό του επιτελείο να είναι πάλι υποψήφιος. Και ερχόμαστε σε Θανάση Κρητικό. Θα ακούσετε βεβαίως και τις αθλητικές μας ειδήσεις στο τέλος του μαγκαζίνου, όπως πάντοτε. Αλλά όταν έχεις ένα δεδοκούμπο και μια βόμβα που έσκασε στην Αμερική, πρέπει λιγάκι να την ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες. Δεν συμβαίνει και κάθε μέρα.
3: Ναι, όχι βέβαια. Διότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πλέον παίκτης των Miami Heat. Μια μεγάλη μεταγραφή την οποία επιδίωκε ο Γιάννης εδώ και καιρό. Φαινόταν ότι δεν ήταν χαρούμενο στο Milwaukee, παρότι εκεί έγινε ένας από τους κορυφαίους ever στο παγκόσμιο μπάσκετ. Έφτασε με τους Milwaukee στην κορυφή, τους έφερε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια. Αναδείχθηκε δύο φορές MVP του NBA, σπουδαίο κατόρθωμα. Μπήκε το όνομά του ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα που έχει γνωρίσει το αμερικανικό μπάσκετ. Ήταν 10 φορές στα 13 χρόνια που ήταν στους Milwaukee στους All-Star. Συμμετείχε στο All-Star, το πιο θεαματικό έτσι show του μπάσκετ στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Γενικά ο Γιάννης, τι άλλο να πούμε, είναι από τους κορυφαίους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ. Είχε απίστευτα ρεκόρ με τους Milwaukee, πρώτο σκόρερ, πρώτο σε assist. Δεν χωράει η λίστα, ναι, με τα κατορθώματά του.
1: Έχει το δίκιο, και όχι μόνο τα κατορθώματά του εκεί που έφτασε, αλλά και όλη του η πορεία. Έτσι, δηλαδή, ναι, το πώς ξεκίνησε αυτό το παιδί για να κατακτήσει την κορυφή, να κατακτήσει το Everest του μπάσκετ που είναι το NBA και να γίνει ο πολυτιμότερος. Αλλά η πορεία του, το πώς ξεκίνησε και το προφίλ που έχει διατηρήσει, ένας ήπιος χαρακτήρας που προσπαθεί να κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο ώστε να αποτελεί και ίνδαλμα για τους νέους, αυτό τον καθιστά ακόμη μεγαλύτερο στάρ, ναι, πώς να το πω,
3: για μένα,
1: από το παιχνίδι του.
3: Για μένα αυτό ακριβώς που λες, Σπύρο, έχει τη μεγαλύτερη σημασία και αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα, διότι ένα παιδί που ξεκίνησε από τα Σεπόλια και από την ομάδα του φιλαθλητικού έφτασε όχι μόνο να γίνει ένας εκ των κορυφαίων του NBA, αλλά κατάφερε, παρά τις δυσκολίες που είχε μικρός, να σκληραγωγηθεί, να φτιάξει τέτοια προσωπικότητα ώστε να μπορεί να διαχειριστεί δημοσιότητα, να μπορεί να διαχειριστεί το top επίπεδο που μπορεί, ναι, να φτάσει, ναι, ένας αθλητής, να διαχειριστεί, ναι, εκατομμύρια.
1: Και όπως έχει δείξει, δεν ξεχνάει και την παλιά του γειτονιά.
3: Ναι.
1: Πάντα
3: επιστρέφει.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό που λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, ναι, ισχύει για τη μητέρα. Για την μητέρα του. Βάλε, Κώστα Σπανέ, αυτό που μας μεταδίδει ο Μιχάλης Ιγνατίου.
4: Ναι. Μητέρα του ήταν αυτή που ήθελε να πάει στο Μαϊάμι. Μητέρα του.
5: Διότι
4: βαρέθηκε το κρύο. Βαρέθηκε.
1: Λέει ότι τον επηρέασε η μάνα του, γιατί του λέει: εδώ κάνει πολύ κρύο, πάμε στο Μαϊάμι που έχει ζεστή.
3: Ισχύει αυτό, διότι στο Μαϊάμι κατά κάποιο τρόπο έχει καλοκαίρι όλη, όλη την εποχή του χρόνου. Κάθε εποχή του χρόνου έχει καλοκαίρι. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο είναι παιδί της οικογένειας.
1: Ναι, ναι, ναι, τον επηρεάζει. Η, ναι, οικογένεια γενικά, τον επηρεάζει.
3: Και γενικά κινούνται πάντα οικογενειακώς.
1: Ναι.
3: Και αυτό είναι κάτι το οποίο.
1: Και αυτό στοιχείο του χαρακτήρα.
3: Ναι, προφανώς τέθηκε αυτό το, ναι, θέμα στη συζήτηση και έπαιξε το ρόλο του.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός ήταν. Και θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα το οποίο μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Είναι από αυτά που προκαλούν πραγματικά οργή. Γιατί αφορά συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία και μπορούν μέσα από κάποιες υποδομές να έχουν πρόσβαση εκεί που έχουν και οι υπόλοιποι, δηλαδή να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στη θάλασσα. Αυτά γίνεται με ένα σύστημα, το Sea Tractor. Μην σας το περιγράφω, θα το έχετε δει, είμαι σίγουρος, γιατί έχει μπει πια σε πάρα πολλές παραλίες. Είναι ένα κάθισμα στην ακτή, το οποίο μέσω ενός διαδρόμου, ένας ξύλινος διάδρομος, πώς να το περιγράψω, καταλήγει στη θάλασσα. Και έτσι ένα άτομο με αναπηρία, με αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί και εκείνο να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Μια τέτοια αποδομή κατέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη στους νέους επιβάτες. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ μαζί μας.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έτσι ακριβώς, οι άγνωστοι λοιπόν προκάλεσαν φθορές στον εξοπλισμό του Sea Trax στην παραλία Νέοι Επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, κατά πάσα πιθανότητα χοροπηδώντας πάνω στις ράγες του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να καταστεί προσωρινά αδύνατη η χρήση του. Η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για μια κακόβουλη ενέργεια, ενώ η κυρία Βούλα Πατουλίδου, η γνωστή Ολυμπιονίκης και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, η οποία και έχει εργαστεί και ίδια προσωπικά για την κατασκευή του, έθιξε φυσικά ζητήματα παιδείας που εγείρονται από μια τέτοια πράξη, αλλά και ζητήματα σεβασμού προς τους συμπολίτες μας με κινητικές δυσκολίες. Νομίζω ήταν ιδιαίτερα περιγραφική, μπορούμε και να την ακούσουμε. Mm-hmm. Μίλησε σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
6: Ανέβηκαν πάνω στις άγκες και χοροπηδούσαν. Ξέρετε τι είναι να μπαίνεις στη θάλασσα ενώ είσαι περιορισμένων κινητικών ικανοτήτων και μέσα στη θάλασσα ξαφνικά απελευθερώνεσαι και να τραγουδάς. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά με ξεπερνάει του να κόβεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να πάρει για αναπνοή, αδερφέ.
1: Ελπίζω να γρήγορα να προχωρήσουν εργασίες για να φτιαχτεί αυτός ο διάδρομος.
5: Οι απαραίτητες εργασίες λοιπόν αποκατάστασης έχουν ήδη δρομολογηθεί από το Δήμο Θερμαϊκού και το σύστημα αναμένεται να είναι ξανά πλήρως λειτουργικό και διαθέσιμο στο κοινό ξανά από αύριο Τετάρτη.
1: Τι να πει κανείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Απέρχε.
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
13: Ρέλος.
14: Ρέλος.
13: Κόζα.
14: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
14: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
16: έξοδος 33,
14: και στο relos.gr.
17: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
18: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι ένα έργο το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο επιτέλους ολοκληρώνεται. Φτάσαμε επιτέλους στο σημείο να πούμε ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιτέλους επιληθεί, είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά ίσως και πιο εμβληματική μεταρρύθμιση που συμβολίζει τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησης. Ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για, για τη μεταρρύθμιση του κτηματολογίου.
19: Η μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών.
1: Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης στην εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Θέλω λιγάκι να δώσετε προσοχή, γιατί κυκλοφορεί τα τελευταία 24 ώρα, ίσως και περισσότερες ημέρες, αλλά τα τελευταία 24 ώρα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο αριθμό, με ένα νέο είδος απάτης. Μάλλον είναι μια παλιά απάτη, αλλά χρησιμοποιώντας ένα νέο είδος περιεχόμενο. Βγήκε λοιπόν η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλιδού, και είπε ότι κατά κύματα στέλνονται mail και SMS που χρησιμοποιούν, στα mail δηλαδή, χρησιμοποιούν το λογότυπο και την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol, καλώντας σας να πατήσετε κάποιους συνδέσμους, επικαλούμε ένα διάφορους λόγους, να πατήσετε κάποιους συνδέσμους. Όλα αυτά, όπως τονίζει η κυρία Δημοκλήδου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν mail από την αστυνομία με ενεργούς συνδέσμους για να πατήσετε και να βρεθείτε σε ένα περιβάλλον όπου αν το κάνετε θα υποκλέψουν τα στοιχεία των τραπεζικών σας λογαριασμών. Οπότε δώστε λιγάκι προσοχή σε αυτά που λέει η κυρία Δημογλίδου.
20: Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ οι αποστολείς, η αλήθεια είναι, να παραπλανήσουν τον κόσμο αναφέροντας και πραγματικές πληροφορίες μέσα σε αυτό το email. Σε καμία περίπτωση καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική αρχή ή αστυνομική αρχή δεν θα ενημέρωνε ποτέ έναν παραβάτη με αυτόν τον τρόπο. Μέσα σε αυτό το email υπάρχει και συνημμένο έγγραφο, όπως και σύνδεσμοι σε κάποιες περιπτώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα αρχεία και δεν ακολουθούμε συνδέσμους. Διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και δεν ξεχνάμε να μπλοκάρουμε ουσιαστικά και τον αποστολέα.
1: Μπλοκάρουμε και τον αποστολέα και βεβαίως να μην σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσετε σε μια τέτοια ενέργεια. Έχουμε συνέχεια της δίκης των Τεμπών και ο Παναγιώτης Αχλατλής μας περιμένει ήδη να μας δώσει τις σημερινές εξελίξεις. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα και το Συνεδριακό Κέντρο Υγειόπολης, εδώ που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο, μετά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών, απέρριψε το αίτημα για οπτικοακουστική μετάδοση της δίκης, ενώ απέρριψε ως πρόωρο, κρίνοντας ως πρόωρο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων.
1: Ωραία. Εξελίξει από τη Μέση Ανατολή. Εκεί έχουμε μια εύθραυστη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό το προδίδει και η ρητορική μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και τα αντιφατικά μηνύματα. Οι Αμερικανοί λένε πως έχουμε συμφωνήσει εκτός τα πυρηνικά και υπό έλεγχο διεθνών φορέων. Οι Ιρανοί λένε ότι ποτέ δεν μπήκε το θέμα του πυρηνικού μας προγράμματος στο προσκήνιο. Ακούμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Το θέμα είναι ότι ο Δής μπορεί να καταλάβει αν επιθυμεί ή όχι μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων. Φαγώθηκε να τελειώσει το θέμα με διαπραγματεύσεις και καλά το έκανε, διότι μπαίνουν τα πράγματα σε μια κανονικότητα. Αλλά η κίνηση του να απειλήσει τους Ιρανούς διαπραγματευτές, στην ουσία τους απειλήσε με θάνατο. Mm-hmm. Ήταν εντελώς απαράδεκτη. Και το γεγονός ότι δεν έφυγαν από την Ελβετία οφείλεται στον Βανς, ο οποίος πληροφορηθήκαμε, τους έπεισε να μείνουν λέγοντάς τους το αυτονόητο. Τους λέει ότι την Παρασκευή και το Σάββατο παρακολουθήσαμε τις πιο ακραίες δηλώσεις από την Τεχεράνη εναντίον του Προέδρου μας, οι οποίες περιείχαν και fake news. Εν πάση περιπτώσει έμειναν, κουβέντιασαν, οι Ιρανοί πανηγυρίζουν ότι νίκησαν πάλι, αλλά το γεγονός, αν παρακολουθήσει κανείς τις δηλώσεις του Προέδρου και τις δηλώσεις του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν, οι δύο πλευρές τελικά διαφωνούν στα θέματα στα οποία υποτίθεται ότι συμφώνησαν στην Ελβετία. Οπότε θα πάει συνέχεια έτσι τις 60 μέρες, αυτό που υποστηρίζουν οι αναλυτές.
1: Και οι υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το ζήτημα διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διχάζει τους εργατικούς. Ανοίγει ο δρόμος για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γερμανία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το δημοψήφισμα για το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία και λίγοι είναι εκείνοι που διαφωνούν ότι την τελευταία δεκαετία η χώρα διανύει περίοδο πολιτικής αστάθειας. 6 φορές μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια άλλαξε ο ένικος της Downing Street. Την επομένη της παρέτησης του Κιρ Στάρμερ, οι εργατικοί διαφωνούν αν θα έπρεπε να υπάρχουν μία ή περισσότερες υποψηφιότητες από το κυβερνών κόμμα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Μετά το τέλος του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία με ζητούμενο μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, επιστρέφοντας στην Τεχεράνη, κατέστησε σαφές ότι το Ιράν θέλει να διαχειρίζεται εκείνο τα στενά του Ορμούζ, σεβόμενο το διεθνές δίκαιο. Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις στη Λουκέρνη, η στάση του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Πρόθυμος να αποδεχθεί όλες τις προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Όπως δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, οι προτάσεις διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα το συνταξιοδοτικό σύστημα. Στις προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνεται η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, καθώς και η κατάργηση της πόρης σύνταξης στα 63. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Καταραίει σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μετά από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν ο ανεφοδιασμός με καύσιμα της Κριμαίας. Η ουκρανική Χερσόνησος προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. 1 στα 5 αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ηλεκτρικό, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Κατασκευαστών ΑΣΕΑ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Επιστροφή από Βόνη στο Φάληρο με Θανάση κριτικό, γιατί εκτός από το ντόκουμπο έχουμε και Μουντιάλ. Δηλαδή, εντάξει, μην ξεχνιόμαστε.
3: Εντάξει, Λίονελ Μέση, απλά. Λιτά, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμια κύπελα, με τα 2 που πέτυχε χθες έφτασε τα 18, άφησε οριστικά πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε.
1: Πόσο είναι?
3: Ο Μέση, 39.
1: 39. Κάνει καλή διαχείριση όμως μέσα στον αγώνα.
3: Εγώ αυτό που
1: η εμπειρία τον βοηθάει να.
3: Είναι σαν παιδί νομίζω. Ναι. Τέτοια είναι η επιθυμία του να παίξει. 2-0 η Αργεντινή την Αυστρία, είναι πλέον στους 32. Και μαθηματικά δηλαδή. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ με 2 γκολ του Εμπαπέ που κυνηγάει τον Μέση. Είναι στα 16 γκολ αυτός. 2 γκολ διαφορά τους. Να δούμε πού θα σταματήσει αυτή η άτυπη μάχη.
1: Βέβαια.
3: Έρλινγκ Χάλαντ και αυτός 2 γκολ στη νίκη της Νορβηγίας με 3-2 επί της Σενεγάλης. 1-2 η Αλγερία νίκη την Ιορδανία και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες της. Σήμερα να δούμε αν επιτέλους ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα ξεμπουκώσει και θα βρει γκολ. Και να ακολουθήσει, διότι φαντάζομαι ότι η ψυχολογία του μετά από αυτά που βλέπει με Χάλαντ, Μέση, Εμπαμπέ να σκοράρουν.
1: Όλους τους στάρ να είναι πρωταγωνιστούν.
3: Και ο ίδιος να μην μπορεί να ακολουθήσει.
1: Ο οποίος επίσης πρέπει να είναι.
3: Είναι 41 ο Ρονάλντο.
1: Ναι. Άρα τα τελευταία τους Μουντιάλ πρέπει είναι να είναι για μέσα. Και
3: ναι, αν δεν γίνει κάτι
1: συνταγματικό. Ναι.
3: Λοιπόν, η Πορτογαλία εναντίον του Ουσμπεκιστάν σήμερα στις 8 και στις 11 η Αγγλία εναντίον της Γκάνας.
1: Να είσαι καλά, θα σε ευχαριστώ, Θανάση μου.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Coquipé, κομπάνιο, Team Colleague,
22: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά.
23: Plus, plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
26: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
24: Να ζήσετε!
27: Άσε μένα πρώτα.
28: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
29: Πάρτε του το μικρόφωνο.
30: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Time out για Θράκων.
32: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
31: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
32: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
31: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
33: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
34: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
35: Θέλεις
2: οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ύψος του Περιστερίου και στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει επεκταθεί σε άλλους ορόφους, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα. Η προσπάθεια συνεχίζεται, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός τόνισε ότι συνολικά έχουν καταγραφεί 765.489 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα με χόρτα που φτάνουν τα 2 μέτρα, ανέφερε στον Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως είπε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα αντιπυρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης στην νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που όπως ανέφερε θα ψηφιστεί αύριο. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η αναδρομική της ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Παράλληλα τόνισε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, σχολίασε από την πλευρά της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κάνοντας λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας. Η νομοθετική ρύθμιση θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους και όσους αδυνατούσαν αλλά μπήκαν σε ρύθμιση και πληρώνουν με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανέφερε νωρίτερα στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλες οι προτάσεις που κάνει το όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης κρύβουν ένα κόστος, αλλά δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 99,7 δισεκατομμύρια που ήταν όταν ανέλαβε η κυβέρνηση έχουν πέσει στα 72,6 δισεκατομμύρια. Στη Βουλή διαβιβάστηκε μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη, η οποία αποδίδει 3 αδικήματα σε βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την άρση της ασυλίας, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεση θα κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα. Ο άνδρας διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Το επεισόδιο ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, ενώ η γυναίκα συνελήφθη και κρατείται. Το Ιράν δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμαρθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 Μπόφορ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοχέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Θεόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, πέρα ως πέρα.
0: Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, η ώρα είναι 3:10. Κατά μεσήμερο, πολύ ζέστη σε ολόκληρη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Skype Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική μέχρι και τις 4.
0: Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και για να το κάνετε ακόμα πιο εύκολα μπαίνετε τώρα στο site του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε μηνυματάκια με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βάγγελης Γερογιάννης στο Facebook, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Αυτό τι είναι, σαν αντίστροφη μέτρηση μου μοιάζει, ε?
0: Είναι αντίστροφη μέτρηση για πολλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Για πάρα πολλά. Γιατί έχει αρχίσει... Τώρα η αντίστροφη μέτρηση, ξέρεις πω, οπότε αρχίζει από το 10. Από το 10 συνήθως αρχίζει.
1: Ναι, ρε παιδί, τι από το 100.
0: Τώρα νομίζω ότι είμαστε σε κάποια θέματα
1: κάτω από το
0: 5, στο 4. Ναι. Ναι. Αν το καλώς σκεφτείς, ξέρεις, παρότι είμαστε, ρε παιδί μου, τώρα στο τελείωμα του Ιουνίου, θα έλεγε κανείς ότι, okay, τι επικαιρότητα να υπάρχει αν εξαιρέσουμε το Μουντιάλ και ό,τι περιστρέφεται γύρω από το παγκόσμιο κύπελο. Κι όμως, και σε τοπικό επίπεδο, υπάρχει καυτή επικαιρότητα και πολλά θέματα σε εκκρεμότητα.
1: Ναι.
0: Επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Παναχαϊκή, θα το αφήσουμε τελευταίο. Υπάρχει στην επικαιρότητα το πολύ σοβαρό θέμα της απόφασης που πρέπει να πάρει η αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ για τη χορήγηση της Wild Card στην Elite League, εκεί που εμπλέκεται και ο Απόλλωνας. Θα μας πει ο Παναγιώτης με ποιο τρόπο και ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι όλο το ενδιαφέρον.
1: Ναι, να πάμε λίγο ανάποδα, να πούμε ότι ο Απόλλωνας το σκαλοχώρη και ο Sporting.
0: Πάλι σκαλοχώρη.
1: Σκαλοχωρή, αλκαλοχωρή.
0: Ξέρεις τι μου είπε ένας ακροατής μου?
1: Τι, ότι ακροατής το
0: μας. Ναι, ότι το κάνεις επίτηδες. γιατί θέλεις να τους υποτιμήσεις.
1: Όχι.
0: Τους λέω, ρε παιδιά, δεν είσαι τέτοιο θέμα.
1: Όχι, ίσα που αγαπώ την Κρήτη και είναι οκ. Okay. Λοιπόν, ο Απόλλων, λοιπόν, το αρκαλοχωρή και ο Sporting διεκδικούν μία θέση και θα έλεγα ότι ανάποδα θα το βάζαμε. Αρκαλοχώρη Απόλλων Sporting, έτσι είναι η σειρά, η σωστή, όχι η αλφαβητική, αλλά με βάση όλη τη φημολογία και το ρεπορτάζ, πώς είναι η σειρά και πώς κατανείμονται, ας πούμε, οι πιθανότητες για τη μία θέση για τη Wild Card. Χτες προτάθηκε από ένα γκρουπ ομάδων, ξεκινώντας από μία συγκεκριμένη, να ανέβουν και οι τρεις. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε από την ΕΟΚ, τέθηκε σε ψηφοφορία, δεν πέρασε, και λέω τέθηκε σε ψηφοφορία για ποιο λόγο, γιατί ήδη έχει ανακοινωθεί από την ΕΟΚ, έχει ανέβει στο site της εδώ και κάποιες ημέρες η προκήρυξη του πρωταθλήματος, συνεπώς θα έπρεπε από τις ομάδες να δοθεί το OK για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Οι ομάδες είχαν τις αντιρρήσεις τους, κάποιες ομάδες μάλλον είχαν τις αντιρρήσεις περισσότερες και ως ένα βαθμό αυτό είναι λογικό, έτσι, γιατί το πρωτάθλημα θα μάκραινε αρκετά κατά 6 αγωνιστικές, έτσι. Θα παίζανε μέχρι τέτοια εποχή σχεδόν. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Τέτοια σε ψηφοφορία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, υπάρχει μια σχετική διαβούλευση, θα υπάρχουν, φαντάζομαι, αντιρρήσεις ή και κάποιοι θα το βλέπουν με ένα διαφορετικό μάτι.
0: Παναγιώτη, εγώ σε διακόπτω, ναι. Επειδή με ρωτάνε και ακροατές, για να μην το χάνουμε και προχωράμε, χρειάζεται η θετική ψήφος όλων των σωματείων,
1: ναι,
0: για να αλλάξει η προκήρυξη.
1: Ναι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα έκαναν, μπορεί κάποια ομάδα να κατέθεται ένσταση.
0: Πολύ
1: γιατί
0: ωραία,
1: έχει ανέβει προκήρυξη.
0: Ωραία.
1: και με βάση την προκήρυξη θα πρέπει το πρωτάθλημα να γίνει με 15 ομάδες, με 16 ομάδες στις 15 που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και μία ομάδα που θα κληθεί να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί. Το θυμίζω γιατί πολλές φορές με ρωτούν, στο Βαγγέλη το έχω εξηγήσει πολλές φορές, μάλλον ο Βαγγέλης το έχει καταλάβει, το συζητάμε στο γραφείο, γιατί δημιουργείται σίγουρα ένα κενό. Γιατί θα ανέβουν από την Elite League τη σεζόν που ολοκληρώθηκε δύο ομάδες, η Vicos Falcons και η Δόξα Λευκάδος, και θα υποβιβαστεί αντίστοιχα μία. Συνεπώς λοιπόν προκύπτει ένα κενό το οποίο θα καλυφθεί από το Αρκαλοχώρι, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, τον Απόλλωνα ή τον Sporting, γιατί η συγκεκριμένη πρόταση δεν πέρασε.
0: Παναγιώτη, συγγνώμη. Πριν συνεχίσει, σε αυτό το σημείο ακριβώς. Ναι. Η συγκεκριμένη πρόταση λοιπόν δεν πέρασε. Δεν ξέρω ποιες ομάδες ψήφισαν υπέρ και κατά ή πόσες.
1: Νομίζω ότι αρκετές ψήφισαν κατά.
0: Αρκετές ψήφισαν κατά. Ωραία. Ναι. Πώς προέκυψε η απόφαση της Επιτροπής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έτσι.
1: Χτες λοιπόν υπήρχε ένα γκρουπ ομάδων που προσπαθούσε να καταλήξει σε ένα σενάριο που να υπάρχει έτσι μια ικανοποίηση και στις τρεις ομάδες, δηλαδή στο Αρκαλοχώρι, στον Απόλλωνα και το Sporting. Κατατέθηκε συγκεκριμένη πρόταση, η ΕΟΚ δεν είχε θέμα, είπε να τεθεί σε ψηφοφορία, είχε δρομολόγησε τη διαδικασία και σήμερα στη μία ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Επί της ουσίας τέθηκε το θέμα σε διαβούλευση και η δική μου πληροφόρηση που είχα μέχρι πριν μπω στην εκπομπή, γιατί πριν μπούμε στο στούντιο, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι έτσι πολύ ρευστά. Δεν πέρασε η συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα, αν ήταν 10 οι ομάδες που είπαν όχι, αν ήταν μία ή αν ήταν 15, δεν έχει τόσο σημασία. Ήταν αρκετές όμως που εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους.
0: Άρα το θέμα τελειώνει εδώ σε σχέση με τις τρεις ομάδες.
1: Νομίζω ναι.
0: Άρα μιλάμε τώρα μόνο για μία θέση.
1: Ακριβώς. Εκτός αν προκύψει στη διάρκεια της ημέρας ή μέχρι τις επόμενες ώρες κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου είμαι ειλικρινής. Όταν η ΕΟΚ θέτει τέτοιο θέμα σε διαβούλευση, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι λιγάκι πιο, πώς να το πούμε, πιο ελαστική στο χρονοδιάγραμμα. Και θα έπρεπε και οι ομάδες οι 15 να ικανοποιηθούν.
0: Βέβαια, με έναν τρόπο εννοείται.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τώρα για το Αρκαλοχώρι, να το λέω σωστά, αλλά σίγουρα ο Sporting και ο Απόλλων, που είναι δύο ιστορικές ομάδες, έχουν τεράστια δυναμική, θα έφτιαχναν ομάδες που θα πρωταγωνιστούσαν. Πώς λοιπόν να πει κάποιος να αυξηθεί ο ανταγωνισμός χωρίς να υπάρχει ένα αντικίνητρο, ας πούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Πάρα πολύ καλά τι λες. Δεν είχε προετοιμαστεί, θέλει να πει ο Παναγιώτης, τόσο καλά.
1: Ναι, και έγινε και πολύ γρήγορα. Έγινε πολύ γρήγορα.
0: Πρωτοβουλία, ναι. Υπάρχουν σκέψεις από πλευράς Απόλλωνα να αντιδράσουν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο εφόσον βγει η απόφαση και δεν είναι ανάμεσα στις ομάδες
1: που ανεβαίνει. Είμαι βέβαιος από το ρεπορτάζ και όλα όσα γνωρίζω, σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση, σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει αντίδραση, είτε έτσι είτε αλλιώς. Μπορεί και σήμερα να τοποθετηθεί ο Απόλλων.
0: Γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη, είναι μια πολύ κρίσιμη απόφαση για τον Απόλλωνα, άφησε τις άλλες ομάδες, για τον Απόλλωνα μια πολύ κρίσιμη απόφαση, γιατί είναι η μεγάλη τεράστια ευκαιρία να φύγει αυτή η κατηγορία και επιτέλους να καταφέρει να ανοίξει σταθερά του και να πάει πολλά βήματα μπροστά, λέω εγώ.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ένα, έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι, καταλαβαίνουμε φαντάζομαι και οι ακροατές, ότι είναι μια πολύ κρίσιμη απόφαση που, την οποία καλείται να πάρει η ΕΟΚ, αν και όπως αντιλαμβάνομαι για τα λεγόμενα του Παναγιώτη από το ρεπορτάζ, αυτή τη στιγμή η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, για να το λέμε και πιο σωστά, είναι η ομάδα που έχει το προβάδισμα να πάρει τη θέση, την καινή θέση στο πρωτάθλημα της Elite League. Δεν γνωρίζω τα κριτήρια.
1: Θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι καυτό θέμα, σίγουρα θα επιστρέψουμε και στη διάρκεια της εκπομπής, εάν υπάρχει κάποια πραγματική εξέλιξη και όχι απλώς μια φημολογία. Αλλά θα μείνουμε στο χώρο του μπάσκετ, γιατί υπάρχει έτσι πάντα μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε καταρχήν ότι η είδηση των τελευταίων ωρών είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι μετακομίζει. Πηγαίνει στο Μαϊάμι, έτσι, σε μια πολύ μεγαλύτερη πολιτεία, σε μια καλύτερη πολιτεία από το Wisconsin. Θα κάνει δίδυμο με τον Μπαμ Αντεμπάγιο και νομίζω θα είναι το καλύτερο δίδυμο ψηλών που θα έχει βρεθεί τα τελευταία πολλά χρόνια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα καλησπερίσουμε όμως τον εκλεκτό προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιάννη Ντάγιο, τον πρωταθλητή κόσμου. Κύριο Γιάννη Ντάγιο ήταν ο προπονητής της εκπληκτικής ομάδας της αναγέννησης, της σχολικής ομάδας αναγέννησης, που πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο στην αντίστοιχη διοργάνωση των σχολείων που ολοκληρώθηκε στη Σερβία με την Ελλάδα να πανηγυρίζει για αυτά τα παιδιά. Κύριε Ντάγιο, καταρχήν καλησπέρα, συγχαρητήρια.
0: Καλησπέρα, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και την
1: πώς είναι η ζωή ενός πρωταθλητή κόσμου? Δηλαδή άλλαξε κάτι? Τι άλλαξε, ας πούμε? Ότι, καταρχήν φαντάζομαι το τηλέφωνο σας συνέχεια χτυπάει από προχτές.
2: Το μόνο που έχει αλλάξει είναι αυτό. Γιατί σήμερα και χθες και να πω και αύριο δεν θα αλλάξει κάτι παραπάνω. Συνεχίζεται η προσπάθεια που κάνουμε για να υπάρχει αποτέλεσμα σε όλο αυτό. Είναι μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, μεγάλη επιτυχία για το σχολείο και για το πρόγραμμα που υποστηρίζουμε, αλλά η ζωή συνεχίζεται και πρέπει η επιτυχία για να έχει σημασία να συνεχιστεί.
1: Ναι. Είναι παιδιά, να πούμε εμείς, που τα περισσότερα, αν όχι όλα, τώρα εσείς θα μας τα πείτε, ανήκουν στον Προμηθέα, μάλλον ανήκουν επί της ουσίας στο πρόγραμμα που υλοποιείται από τον Προμηθέα, το πρόγραμμα ΝΟΥΣ, έτσι δεν είναι?
2: Όλα τα παιδιά, ναι.
1: Όλα τα παιδιά λοιπόν ανήκουν στο πρόγραμμα ΝΟΥΣ, που συνδυάζει το μπάσκετ με την εκπαίδευση. Και η ερώτηση που τίθεται για εσάς, και θα, σίγουρα δεν μπορείτε να την απαντήσετε, αλλά μπορείτε να μας δώσετε έτσι τις κατευθύνσεις σας, σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα που τα παιδιά κάποια στιγμή θα πρέπει αυτά να τα δούμε, μπορούμε να τα δούμε εκεί? Δηλαδή έχουν κάποια παιδιά αυτή την προοπτική? Μπορούν να ανασάνουν μέσα στους τόσους πολλούς ξένους? Ας πούμε πέρυσι ήταν 6, κάποια στιγμή ακούστηκε τώρα αυτές τις μέρες ότι θα αυξηθούν οι ξένοι στην πρώτη κατηγορία εδώ του ελληνικού πρωταθλήματος, στην GBL. Τελικά φαίνεται ότι μένουν 6, κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνουν και 7, αλλά θα βλέπουμε Έλληνες?
2: Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αυτό στηρίζουμε σαν Προμηθέας, και αυτό είναι το σχέδιό μας. Και σαν πρώτο βήμα φέτος το κάναμε στη θυγατρική ομάδα που έχει ο Προμηθέας, τον Προμηθέας 2014, που οι μισοί αθλητές που αγωνίστηκαν τώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχαν πολύ μεγάλο και σημαντικό και ενεργό ρόλο στην τη δεύτερη ομάδα του Προμηθέα. Στόχος μας είναι αυτά τα παιδιά να εξελίσσονται. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι το καταφέρνουν. Γιατί θα δείτε ότι και τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν παιδιά του προγράμματός μας που θα είναι στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Μπορούμε στην Ελλάδα, είμαστε εκπαιδευμένοι, και δεν ομιλώ μόνο για τον μπάσκετ που εσείς είστε ειδικός σε τεχνικά ζητήματα, αλλά είμαστε εκπαιδευμένοι να πάμε σε ένα άλλο σύστημα που η εκπαίδευση να συνδυάζει και τον αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο?
2: Εκπαιδευμένοι δεν είμαστε, όχι. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά που είναι μαθητές και μαθητές αθλητές που πρέπει να συνδυάσουν τον πρωταθλητισμό και με τα μαθήματά τους. Νομίζω φέτος το έχουμε κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και προγραμματισμό σωστό για τα παιδιά. Δηλαδή, τα παιδιά που δώσαν φέτος πανελλήνιες στο δικό μας το πρόγραμμα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από τα αποτελέσματά τους είναι ότι θα πάνε καλά. Δείχνουν δηλαδή ότι μπορούν να το συνδυάσουν. Αλλά το σημαντικό είναι να υπάρχει προγραμματισμός και στήριξη. Και από τους γονείς, αλλά και από την ομάδα. Πάντα. Γιατί είναι,
1: φαντάζομαι,
2: είναι συνδυασμός
1: αυτό που το λέτε, αυτό. Όχι μόνο για το μπάσκετ, έτσι, το λέτε γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό.
2: Ναι. Χρειάζεται, πολλές φορές βιαζόμαστε για τα παιδιά. Χρειάζεται όμως σίγουρα προγραμματισμός και να μπούμε όλοι σε έναν κοινό δρόμο για την εξέλιξη των παιδιών και στο μαθησιακό κομμάτι, αλλά και στο αθλητικό. Γιατί το ένα από το άλλο πρέπει να είναι μαζί. Μόνο ότι δεν γίνεται τίποτα. Αν αφήσουμε δηλαδή το ένα το κομμάτι, θα χάσουμε και το άλλο στο τέλος της ημέρας.
0: Κύριε Ντάγιο, πριν από λίγες ημέρες που η ΚΑΕ Προμηθέας ανακοίνωσε το προπονητικό team, το νέο προπονητικό team του Προμηθέα, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της ότι εσείς θα είστε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της ανδρικής ομάδας και της ακαδημίας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτός ο ρόλος και ποιες ακριβώς θα είναι οι αρμοδιότητές σας?
2: Εμείς αυτό που στοχεύει ο οργανισμός του Προμηθέα είναι να ενισχύσουμε το ελληνικό στοιχείο και να βγουν μέσα από το πρόγραμμα ΝΟΥΣ, αλλά και από όλη την Ακαδημία του Προμηθέα, νέοι Έλληνες αθλητές που να μπορέσουν να στελεχώσουν την ανδρική ομάδα. Ένα λιθαράκι το βάλαμε πέρσι. Φέτος θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί σε αυτό. Και αυτό είναι το σκεπτικό της Ένωσης. Να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη σύνδεση από τα προηγούμενα χρόνια στο αναπτυξιακό κομμάτι, αλλά και με την πρώτη ομάδα του Προμηθέα.
0: Αυτό περιλαμβάνει περισσότερη δουλειά, περιλαμβάνει κάποια πράγματα που ενδεχομένως θα προσθέσετε στο συγκεκριμένο κομμάτι, περιλαμβάνει περισσότερους προπονητές ενδεχομένως. Τι περιλαμβάνει?
2: Περιλαμβάνει μια κοινή φιλοσοφία στο μπασκετικό κομμάτι, την οποία κατά ένα μεγάλο βαθμό την είχαμε πέρσι, αλλά θέλουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα φέτος. Είναι γενικότερο ένα κομμάτι της φιλοσοφίας του οργανισμού του Προμηθέα που θέλουμε να είναι ενωμένα τα πράγματα για να υπάρχει μια εξέλιξη για το επόμενο βήμα, ειδικά των παιδιών, των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΝΟΣ. Εμείς θέλουμε δηλαδή αυτά τα παιδιά να κάνουν βήματα παραπέρα για να δούμε ποιοι μπορούν να φτάσουν στο ανώτερο επίπεδο. Και πιστέψτε με ότι υπάρχουν παιδιά που θα τα δείτε σύντομα.
1: Να επιστρέψω λίγο στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Τι επίπεδο ήταν, τι διοργάνωση δηλαδή ήταν, πότε εσείς είπατε μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, δηλαδή σε ποιο παιχνίδι πιστεύετε ότι τονώθηκε η αυτοπεποίθηση των παιδιών κυρίως, αλλά και η δική σας, δηλαδή των στελεχών του team, και τι σημαίνει όλο αυτό, δηλαδή γιατί σίγουρα μια επιτυχία θα πρέπει να εξαργυρωθεί και δεν μιλάω μόνο για τα παιδιά αυτά ή για το τεχνικό team που είναι δίπλα. Δηλαδή, αν πιστεύετε ότι μια τέτοιου είδους επιτυχία θα παρακινήσει και άλλες σχολικές ομάδες να ακολουθήσουν το δικό σας παράδειγμα, και παραλαμβάνω, όχι μόνο στο μπάσκετ.
2: Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε,

0: είχαμε να παίξουμε κανονικό παιχνίδι 1,5 μήνα, αυτό μας επηρέασε. Mm. Αλλά από εκείνο το παιχνίδι και μετά, σε κάθε παιχνίδι γινόμασταν καλύτεροι, καλύτεροι, με αποκορύφωμα φυσικά τον τελικό, που τα παιδιά ήταν, ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ήταν σαν να κάνουμε ό,τι κάναμε όλη τη χρονιά. Δηλαδή και τα αποτελέσματα που και στο εφηβικό, στο Πανελλήνιο και στο Rising Star παίξανε πάρα πολύ καλά στο, τώρα στο κλείσιμο της χρονιάς. Mm-hmm. Αυτό που σίγουρα παγκόσμιο τίτλο έχει πάρει η Ελλάδα και πριν 2 χρόνια. Το Ελληνικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη το είχε κατακτήσει και αυτό. Θεωρώ ότι το αθλητικός, ο σχολικός αθλητισμός είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά πάντα υπάρχουν από πίσω οι ομάδες. Γιατί αλλιώς δεν. Και ίσως είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το βελτιώσουμε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει από το κράτος. Δηλαδή αυτό που κάνει παράδειγμα η Γαλλία, συγκεντρώνει ταλέντα για να βελτιώσει το αναπτυξιακό τους κομμάτι. Εμείς στηριζόμαστε κάπως διαφορετικά. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να βοηθήσουν λίγο τους αθλητές τα σχολεία για να μπορούν να έχουν χρόνο να κάνουν προπόνηση. Αλλά είναι ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα συζήτηση, το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Δηλαδή βάζουμε πολλά στο τραπέζι που πρέπει κατά τη γνώμη μου να αλλάξουν ή να βελτιωθούν.
1: Και το πότε γίνονται, πώς γίνονται, αν.
0: Είναι πάρα πολλά, είναι συνδυασμός πραγμάτων.
1: Είναι η εκπαίδευση.
2: Πάντως για να σας βοηθήσω έτσι και να συνδράμω λίγο σε αυτή τη συζήτηση, γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που έκανε το Υπουργείο Αθλητισμού σε σχέση με πόσα παιδιά παρακολουθούν προπονήσεις στις ακαδημίες, πότε σταματάνε τις προπονήσεις, το ένα τεράστιο ποσοστό παιδιών, πάνω από 80%, σταματάει κάθε είδους αθλητική ενασχόληση όταν εμπλέκεται με τη διαδικασία των Πανελληνίων.
0: Ναι, είναι ηλικία εκεί στα 16, ναι. Μόλις τελειώσουν το παιδικό, εκεί Δευτέρα Λυκείου σταματάνε πάρα πολλά παιδιά, ναι. Τρίτη Λυκείου ακόμα περισσότερα. Γιατί είναι, ναι. Δεν βρίσκουν και τα ίδια το χρόνο ή προτιμούν να βάλουν άλλες προτεραιότητες. Δηλαδή δεν είναι σημαντικό, δεν είναι απαραίτητο να κάνεις πρωταθλητισμό. Mm. Για μένα είναι σημαντικό να κάνεις αθλητισμό πρώτα και να είσαι χαρούμενος με αυτό που κάνεις. Δηλαδή, όπως λέω στα παιδιά μετά από κάθε παιχνίδι, να είστε περήφανοι με την προσπάθεια που κάνετε ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Είναι το ίδιο πράγμα, αν το δούμε και λίγο πιο γενικά, και στον αθλητισμό. Δυστυχώς, τα παιδιά σταματάνε γιατί βάζουν άλλους στόχους. Δεν είναι λάθος να βάλουν αυτούς τους στόχους. Καλά κάνουν το μέλλον τους, αλλά το να αφήσουν 1 ώρα, 2 ώρες τη βδομάδα να αθληθούν είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να το έχουμε πάντα στο. Όχι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, στο μπροστά μέρος του μυαλού μας.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο σωματική υγεία, νομίζω είναι και ψυχική υγεία. Πολλοί από εμάς είμαστε λίγο μεγάλοι σε ηλικία, και εγώ και ο Βαγγέλης. Εσείς είστε λίγο μικρότερος, κύριε Ντάγιο, οφείλω να ομολογήσω. Πολλές φορές, εγώ ας πούμε το κάνω, που είμαι πιο μεγάλος και από τους τρεις μας, ακόμη και σε βροχή φοράω τα αθλητικά μου παπούτσια και πηγαίνω να περπατάω, ας πούμε, να ξεδώσω. Αυτό λέω ότι.
0: Είναι σημαντικό, και πρέπει να το βάλουμε στη ζωή μας ακόμα περισσότερο αυτό. Το ξεχνάμε, γιατί δεν είναι μόνο ο πρωταθλητισμός. Δηλαδή δεν θα άλλαζε στη ζωή των παιδιών το ότι θα είναι μια πολύ καλή ανάμνηση, είναι πολύ μεγάλη εμπειρία, το χρυσό είναι πάντα ένα σημαντικό σε οποιαδήποτε διοργάνωση, σε οποιαδήποτε επίπεδο, αλλά στο τέλος της ημέρας η ζωή, η καθημερινότητα που έχουν αυτά τα παιδιά τους βοηθάει και για το επόμενο βήμα. Προσπαθούμε να το έχουμε και αυτό, δηλαδή να είναι συνδυασμός πραγμάτων, όχι μόνο το αθλητικό αλλά και το μαθησιακό, ή αν το πάμε αντίστροφα, όχι μόνο το μαθησιακό αλλά και το αθλητικό. Πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα και μπορούν να τα κάνουν τα παιδιά ταυτόχρονα με πρόγραμμα.
1: Κατάλαβα. Κύριε Ντάγιο, ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε ευχαριστούμε και για το παράδειγμα που δίνετε, γιατί μόλις όπως και να το κάνουμε, όταν μια ομάδα φτάνει στην κορυφή του κόσμου, πέρα από τα χειροκροτήματα που τις αξίζουν, πέρα από το χειροκρότημα δηλαδή, δείχνει και το δρόμο σε όλους εμάς που παρακολουθούμε.
2: Δημιουργεί και κίνητρα.
1: Δημιουργεί ενδάλματα, δημιουργεί διαδρομές, δημιουργεί ωραίες αναμνήσεις, όπως είπατε εσείς, γιατί μπορεί και όλα αυτά τα παιδιά μακάρι να φτάσουν στο όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλά το ιδανικό θα είναι να φτάσουν όσο πιο ψηλά το κάθε ένα από αυτά τα παιδιά μπορεί.
0: Και από αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να το μπορούμε να το κάνουμε όχι μόνο για αυτά τα παιδιά και για μας. Δηλαδή να φτάνουμε εκεί που μπορούμε.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα τώρα. Καλό καλοκαίρι λέμε, έτσι, γιατί τώρα δεν έχει.

0: Έχετε και κάτι άλλο, θα
1: πάρετε. Όχι, έχουμε κι άλλο. Έχουμε. Αύριο, ναι, αύριο έχουμε, ξεκινάει το Πανελλήνιο των Παιδών με την παιδική ομάδα του Προμηθέα, που γίνεται στη Φλόρινα. Και μετά ξεκινάνε πάλι οι προπονήσεις. Τα παιδιά αυτά δηλαδή δεν θα σταματήσουν, θα λίγο ξεκουράζονται και πρέπει να συνεχίσουν για την επόμενη χρονιά. Είναι σημαντικό ο επόμενος στόχος να είναι ψηλός για να υπάρχει κίνητρο και να συνεχίζουμε.
0: Άρα με ευγενικό τρόπο μας λέτε, κύριοι, δεν είσαστε καλά ενημερωμένοι, το δεχόμαστε, την παρατήρησή σας, και επίσης με ευγενικό τρόπο μας λέτε ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που δεν σταματά ποτέ και στα ηλικιακά κυρίως έχει πάντα υψηλούς στόχους. Λοιπόν, ανανεώνουμε, λέμε στο επανειδήν λοιπόν, κύριε Τάκη,
1: δεν λέμε βεβαίως,
0: καλό καλοκαίρι, θα τα πούμε, να είστε καλά. Συγχαρητήρια και
1: πάλι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.
2: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σκάι Πάτρας, 89,4. Είναι η αφεντιά μου στο μικρόφωνο μαζί με τον Βάγγελ Γερογιάννη. Απέναντι μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική μέχρι και τις 4. Και θα σας πω ότι αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, τότε ήρθε η ώρα να κάνετε το βήμα Δέλτα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Λοιπόν, και κύριε Βαγγέλη, επειδή το ραδιόφωνο είναι διαδραστικό γενικότερα, έτσι, και η εκπομπή μας είναι ακόμη πιο διαδραστική, ένας συνάδελφος, καλά πληροφορημένος, μου λέει, κοίταξε να δεις, δεν πέρασε η πρόταση για τις τρεις ομάδες. Όλα δείχνουν ότι έχει βγει νοκάου το Sporting, που μάλλον θα πάει στη δεύτερη εθνική, μάλλον μου γράφει Β. Οπότε δεύτερη εθνική θα λέει, τη National League One, για να μου τα μεταφέρει γρήγορα. Okay. Πλέον μονομαχούν ο Απόλλων και η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου για την μοναδική θέση που οδηγεί στην Elite League. Δεν ξέρω τώρα αν το έγραψε με βάση τις πιθανότητες αυτό το μηνυματάκι ή απλώς του βγήκε έτσι. Το Απόλλων πρώτα, αναγέννηση Αρκαλοχωρίου μετά. Εμένα πάντως το δικό μου ρεπορτάζ θα το έλεγα ανάποδα. Αναγέννησε Αρκαλοχωρίου και Απόλλων.
1: Εγώ για το μόνο που ήθελα να ήξερα είναι, παιδί μου, ωραία, γίνεται η μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πάνω σε ποιο επίπεδο γίνεται η μάχη ακριβώς? Δηλαδή τώρα είναι οι δύο ομάδες και πλακώνονται στο ξύλο? Όχι προφανώς.
0: Όχι.
1: Οι φάκελοι τους προφανώς ήταν τόσο τέλειοι και των δύο που η ΕΟΚ δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, που τους πέρασε στην επόμενη φάση.
0: Εντός αγωγικών το πέρασε.
1: Εντός αγωγικών. Ήταν τόσο τέλει και άρτη και των δύο, έτσι. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει δηλαδή κανέναν. Άρα θα πρέπει να ξεχωρίσει κάποιον.
0: Έστω και στο ελάχιστο, λες.
1: Έστω και στο ελάχιστο, ναι. Άρα θα πρέπει να ξεχωρίσει.
0: Και θα έχει σημασία να δούμε και τα κριτήρια. Εγώ επαναλαμβάνω, δηλαδή. Δεν είναι ότι επειδή ξέρεις είμαστε από την Πάτρα ή τη Δυτική Ελλάδα να πούμε, α, ο Απόλλων αναφανδώνει. Κάποιοι συνάδελφοι που είναι από την Κρήτη να πούνε, α, η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου θα πρέπει να είναι. Θα έχει έτσι ένα νόημα να βγάλουμε.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα τα δούμε τα κριτήρια πάντως.
0: Ναι, λέω θα έχει ένα νόημα να τα βλέπαμε.
1: Πάντως να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα. Όλο το παιχνίδι παίζεται και σε πολιτικό επίπεδο, έτσι. Και οι περιφερειάρχες.
0: Σίγουρα δεν παίζεται, σίγουρα δεν παίζεται στο παρκέ.
1: Ναι, και οι περιφερειάρχες και οι δύο έδωσαν το παρόν, και ο κύριος Φαρμάκης και ο κύριος Αρναουτάκης, και άλλοι πολιτικοί παράγοντες έχουν κάνει παρεμβάσεις και έχουν υποστηρίξει τις δύο υποψηφιότητες. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία,
0: τις τρεις υποψηφιότητες, βάλα και το τρεις... Sporting.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, το βάζω και το Sporting.
0: Απλώς λέμε το Sporting, λες με την τελευταία πληροφόρηση ότι μένει πιο πίσω.
1: Ναι, μένει πιο πίσω. Οπότε αν λάβουμε υπόψη μας όλη αυτή τη διαδικασία, όπως και να το κάνουμε, ο πολιτικός παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι, κακά τα ψέματα, για να μην στεκόμαστε μόνο στα κριτήρια
0: Ελλάδα,
1: τώρα. Ναι, για να μην στεκόμαστε μόνο στα κριτήρια που αναφέρει η προκήρυξη. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, να είμαστε και λίγο σοβαροί, γιατί μας ακούει ο κόσμος. Για την πρώτη εκκρεμότητα λοιπόν μιλήσαμε, το αναλύσαμε εξονυχιστικά, και αν υπάρχει εξέλιξη θα εννοείται ότι θα επανέλθουμε.
0: Νομίζω ότι έτσι όπως έχει κυλήσει η διαδικασία, πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα έχει τελειώσει.
1: Μέχρι αύριο θα έχει τελειώσει.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι να πάει πιο πέρα, ας πούμε.
1: Okay. Άρα λοιπόν μέχρι αύριο θα έχει τελειώσει η διαδικασία σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Υπάρχει η εκκρεμότητα με το διοικητικό της Παναχαϊκής, που μέχρι την Πέμπτη επίσης, από ό,τι φαίνεται, θα έχει τελειώσει η διαδικασία. Από το ρεπορτάζ προκύπτει πως η Διοίκηση Τερασιτεχνικής περιμένει την Πέμπτη για να συναντηθεί με τους ανθρώπους από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και να πέσουν υπογραφές, εφόσον υπάρχουν στο συμφωνητικό όλα όσα έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Τώρα από την άλλη πλευρά έχω μια πληροφορία ότι χθες, θυμάσαι που μιλούσαμε με τον κύριο Μαρίνη Παναγιώτη?
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Τη Δευτέρα και λέγαμε...
0: Θα σου πω κάτι. Χθες είχα πάει στην αποφύτηση του Κωνσταντίνου. Εσύ το ξέρεις καλά, οι φίλοι και οι φίλες. Θα τους το συστήσω τώρα.
1: Συγχαρητήρια και όλα. Καλή
0: πρόοδο. Αποφύτησε από το Λύκειο. Και όποιοι, αρκετοί μάλλον από τους άντρες που ήταν εκεί, έτσι, γιατί οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ. Με ρωτούσαν τι έλεγε ο Γιώργο Γιάννης, τι ξέρει, και λέω: ρε παιδιά, ό,τι λέει το ξέρει. Μάλλον ό,τι ξέρει το λέει. Ναι. Και επανέλαβα αυτά που λέγαμε στην εκπομπή. Αρκετοί είχαν ακούσει και την εκπομπή μας που μας μίλησε ο κύριος Μαρίνης χθες.
1: Επειδή ο κύριος Μαρίνης αναφέρθηκε στο επενδυτικό πλάνο, γιατί του θέσαμε την ερώτηση, πως ρε παιδί μου, ωραία, έχετε στείλει μια πρόταση, αλλά πού είναι το επενδυτικό σας πλάνο? Μα λέει: το έχουμε στείλει. Δεν πήγε στο email, πήγε στα ανεπιθύμητα, πήγε στα spam, δεν ξέρω που πήγε. Εν πάση περιπτώσει, χθες.
0: Αλλά να το ξαναστείλουμε, αν είναι.
1: Αλλά να το ξαναστείλουμε. Χθες λοιπόν έμαθα ότι εστάλει αναλυτικά το επενδυτικό πλάνο.
0: Εκ νέου δηλαδή.
1: Εκ νέου, όπως λέει ο κύριος Μαρίνης. Δεν μπορούμε να δούμε στους υπολογιστές των Ελληνοαμερικανών. Μάλιστα πήγε προσωπικά, από ό,τι πληροφορούμε, και στο email του κυρίου Σβόλ για να μας σίγουρει ότι ελήφθη από την πλευρά της
0: Ελλάδας. Είπε άλλος ο κύριος Μαρίνης ότι με τον κύριο Σβόλ έχει επικοινωνία 100%, ενώ άφησε παράλληλα, τόνισε ότι δεν είναι στον ίδιο βαθμό καλή επικοινωνία, όχι να συμφωνία έτσι για αλλιώς, αλλά δεν είναι σε καλό βαθμό η επικοινωνία με άλλα στελέχη της Τεχνικής Πανεπιστημίου. Τέλος
1: πάντων, πήγε το επενδυτικό πλάνο. Όσον αφορά τις εξελίξεις, πάντως δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Είναι αυτό που είπαμε την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, γιατί αν δεν πέσουν υπογραφές δεν μπορούμε να πούμε το παραμικρό. Υποψιάζομαι ότι και η Ερασιτεχνική δεν θέλει, ρε παιδί μου, να κλείσει την πόρτα στους Ελληνοαμερικανούς, για δύο λόγους κυρίως. Ο πρώτος είναι, και αν στραβώσει κάτι με την πλευρά τόσο παραμονή μέχρι την Πέμπτη, θα μείνει ξεκρέμαστη και θα αναλάβει αυτή πάλι το βάρος. Δεν το θέλει σε καμία περίπτωση. Και ο άλλος λόγος είναι, κατά την άποψή μου, ότι θέλει να έχει κάποιους επιχειρηματίες έτοιμους σε περίπτωση που στραβώσει κάτι κατά τη διάρκεια της χρονιάς ή το καλοκαίρι ή δεν ξέρω και εγώ πότε, βλέποντας έτσι τους Αμερικανούς να είναι τόσο ζεστοί προκειμένου να μπουν στην ομάδα. Και γι' αυτό, κατά την άποψή μου, δεν κλείνουν την πόρτα και καλά κάνουν. Έχω μια πληροφορία, βέβαια δεν την έχω επιβεβαιώσει ακόμα, ότι υπάρχει ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Ερασιτεχνικής σήμερα το απόγευμα. Απλά τη μεταφέρω με επιφύλαξη και δεν ξέρω και αν σχετίζεται με την αποστολή του επενδυτικού πλάνου των Ελληνοαμερικανών. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Πάντως, είναι ξεκάθαρο νομίζω πλέον ότι από την πλευρά της Ερασιτεχνικής λένε ότι υπάρχει συμφωνία με τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο και το μόνο που απομένει είναι να υπάρχουν όλοι αυτοί οι όροι που έχουν συμφωνηθεί στο συμβόλαιο που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές μεταξύ τους την Πέμπτη. Πάντως, επειδή πολύ ακούω για τη Fan Pro, για τον Τούρκο επιχειρηματία, τον κύριο Ισταν Γιούν, τον οποίο περιμένει μάλιστα η Ερασιτεχνική την Πέμπτη, έχει ενημερωθεί ότι θα έρθει στην Πάτρα. Και επειδή διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα περί της Fan Pro ότι θα είναι ο χρηματοδότης και ότι έχει απέτηση η Ερασιτεχνική να είναι χρηματοδότης, η Fan Pro, η Fan Cup, συγγνώμη, γιατί δεν ξέρω γιατί λέω Fan Pro συνέχεια, η Fan Cup, παθαίνω κάτι σκαλοχώρια, καλοχώρια.
0: Για τον ίδιο λόγο που λέω και εγώ την αναγέννηση αρκαλοχωρίου, αλκα.
1: Ναι, η Fan Cup δεν είναι μια εταιρεία που χρηματοδοτεί, έτσι. Είναι μια εταιρεία επενδυτική, συμβουλευτική σε όλα τα σπορ. Συμμετέχει με αυτή, με αυτή την ιδιότητα. Αλλά περιμένουμε, νομίζω θα το κάνει μόλις πέσουν οι υπογραφές, θα υπάρξει και επίσημη τοποθέτηση από τον Τάσο Παπαδόπουλο και επίσημη τοποθέτηση από την Ερασιτεχνική. Γιατί το μεγάλο ερώτημα, αυτό που ρωτάει ο κόσμος και νομίζω ότι είναι πολύ εύλογο, είναι το ποιος θα χρηματοδοτήσει το όλο εγχείρημα. Για να επενδύσεις θα πρέπει να δώσεις κάποια χρήματα στην αρχή. Οπότε όλο αυτό το εγχείρημα και το επενδυτικό πλάνο που υπάρχει από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου θα χρηματοδοτηθεί από κάποιους ανθρώπους, από κάποιον άνθρωπο. Οπότε περιμένουμε και αυτά να τα δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θυμίζω ότι η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου έχει συμφωνήσει επίσης να διαθέσει ένα ποσό της τάξης των 600.000 ευρώ την επόμενη σεζόν.
0: Άμεσα.
1: Ναι, τώρα το άμεσα.
0: Έτσι μας είπε χτες.
1: Όχι, πρέπει να το κύριο Παπαδόπουλο. Όχι, κύριο Μαρίνη.
0: Ναι,
1: ο κύριο Μαρίνη είπε ναι, ότι υπάρχουν τα λεφτά, αύριο το πρωί τα βάζουμε. Από την πλευρά του κύριου Παπαδόπουλου περιμένουμε κάποια στοιχεία να μας δώσει παραπάνω μόλις πέσουν οι υπογραφές. Έχει συμφωνήσει όμως στο ποσό που θα πρέπει να δαπανηθεί ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Επίσης, επειδή μιλάμε για ώρα για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, να πούμε ότι ο Πύργος είναι και με τη Βούλα πλέον στη Super League 2. Τέλος το σύριαλ της διακοπής του αγώνα με την Ζάκυνθο. Η Επιτροπή Εφέσεων επί της ουσίας δεν μπήκε καν στη διαδικασία να συζητήσει την έφεση του Άρη Πετρούπολης. Παραμένει λοιπόν η πρωτόδικη απόφαση. Χάλει το παιχνίδι στα χαρτιά ο Πύργος με 3-0. Δεν του αφαιρείται βαθμός. Ο Πύργος και η Ζάκυνθος είναι οι ομάδες που παίρνουν την άνοδο για τη Super League 2.
0: Και επειδή ανέβηκαν πλέον αυτές οι δύο ομάδες, θα πρέπει να πούμε ότι και πόσο ανταγωνιστικό ήταν το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετείχαν οι ομάδες Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, όταν οι δύο από τον Νότο, από τον συγκεκριμένο όμιλο, ανεβαίνουν κατηγορία, έτσι.
1: Νομίζω
0: ενώ λέγαμε και εμείς, για να μην ευλογούμε μόνο τα γένια μας, αλλά να παραδεχόμαστε ότι και κάποιες αστοχίες, ότι ρε παιδί μου, δεν θα είναι ο Εθνικός, λέγαμε, ή δεν θα είναι ο Άρης Πετρούπολης που είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τα μπαράζ. Ναι, δεν ήταν. Ο Εθνικός δεν ήταν και ο Άρης Πετρούπολης. Ήταν οι δύο εντός εισαγωγικών δικές μας ομάδες, δηλαδή αυτές οι ομάδες που ανήκουν στο τόξο της Δυτικής Ελλάδας. Η μία από την Ηλία, ο Πύργος, και η άλλη από τη Ζάκυνθο με την ομώνυμη ομάδα. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμη, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα, και ξεκίνε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Και εδώ έχεις 7-8 λεπτά να μας αναλύσεις τι έχεις δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και ποια από τα φαβορί σε έχουν ικανοποιήσει και ποια βλέπεις να μπάζουν νερά. Δηλαδή έχω δύο από τα φαβορί, να σου πω, που με έχουν ικανοποιήσει.
1: Εγώ αντί για φαβορί, να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να σου μιλήσω κυρίως για Μέση, Εμπαπέ και Χάλαν.
0: Ναι.
1: Για μπας τους αγνούς φιλάθλους, βέβαια εμείς δεν είμαστε και πολύ αντικειμενικοί, γιατί έχουμε μια δυναμία
0: στον Κοντό.
1: Για εμάς τους αγνούς, εν πάση περιπτώσει, φιλάθλους, είναι καλό που αυτοί οι τρεις και άλλοι σούπερστάρ είναι σε καλή κατάσταση. Βέβαια, είναι τώρα παιχνίδια που, εντάξει, δεν μπορείς βέβαια να τους κρίνεις, γιατί θα σφίξουν τα γάλατα στις επόμενες φάσεις.
0: Γιατί είναι στους ομίλους, οπότε πάντα έχεις δεύτερη ευκαιρία, λες.
1: Αλλά από την άλλη, με προβληματίζει εισαγωγικά, βέβαια, γιατί δεν μου καίγεται καρφάκι επί της ουσίας, το γεγονός ότι μία Αργεντινή στηρίζεται στο Μέση για να σκοράρει, γιατί αν παρατηρήσεις...
0: Τον 39χρονο εννοείς.
1: Τον 39χρονο Μέση, γιατί αν παρατηρήσεις, είναι σε όλες τις φάσεις, μάλλον στο 95% των φάσεων πρωταγωνιστής των ευκαιριών της...
0: Και στο 90% του παιχνιδιού περπατάει.
1: Περπατάει, Παναγιώτη μου, αλλά χθες, αν παρατηρήσεις... Χθες, όχι χθες, χθες πότε παίζανε.
0: Ναι.
1: Με την Αυστρία στο 2-0, έβαλε δύο γκολ, θυμάμαι ήταν σε τρεις ευκαιρίες μέσα.
0: Έχασε ένα πέναλτι.
1: Οκ, ρε παιδί μου, δηλαδή Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί και στα παιχνίδια των επόμενων φάσεων, αν προχωρήσει η Αργεντινή, που θα είναι σαφώς πιο δύσκολα. Αντιθέτως, ομάδα κανονική και όπως την περιμέναμε δείχνει η Γαλλία, παρότι μέχρι στιγμής η αντίπαλή της, εντάξει, δεν είναι μεγάλης δυναμικότητας. Με έχει εντυπωσιάσει η Νορβηγία, ναι, όχι επειδή κέρδισε ξανά τη Σενεγάλη, γιατί οι ομάδες της Αφρικής, ρε παιδί μου, πώς θα το πω, δεν έχουν μια σταθερότητα στο παιχνίδι.
0: Είναι λίγο αφελής.
1: Είναι λίγο αφελής. Το είδαμε και με την Ακτή Ελεφαντοστού κόντρα στη Γερμανία, που θα μπορούσε εύκολα να κρατήσει.
0: Η μοναδική ομάδα της Αφρικής που παίζει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο. Ναι, εννοώ αυτές τις ομάδες. Με έπιασε τι λέω. Απλά η Νορβηγία μου δείχνει πάρα πολύ φρέσκια. Πάρα πολύ καλή σε φυσική κατάσταση και με έναν Χάλαντο ο οποίος.
0: Έχει και το δυναμίτη μπροστά.
1: Ναι. Δείχνει ότι βρίσκεται σε φόρμα.
0: Εμένα δεν θα πω, θα σου προσθέσω μια ομάδα, δεν θα πω ακριβώς ότι με έχει εντυπωσιάσει, γιατί το περίμενα, γιατί έχουν τεχνογνωσία σε όλα τα αθλήματα, έχουν κάνει βήματα προόδου οι Αμερικανοί. Πιστεύω ότι αν δεν τη στραβώσει κάποιο διασταύρωμα, η Αμερική, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αρκετές πιθανότητες να πάει μακριά. Δεν λέω ότι θα φτάσει, ξέρεις, να διεκδικήσει.
1: Ναι, ρε, δηλαδή,
0: αλλά τους βλέπεις ότι παίζουν κανονικό ποδόσφαιρο και παίζουν κανονικό ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, έχουν εξευρωπαϊστεί με τον Ποκετίνο. Απλά πρέπει να τους δούμε και στην επόμενη φάση. Να
0: είσαι στο νοκάουτ.
1: Ναι, για να δούμε τι ψάρια πιάνουν. Μακάρι να προχωρήσουν και τέτοιου είδους ομάδες μέχρι το τέλος. Πολλοί λένε ότι μια τέτοια ομάδα θα μπορούσε να είναι το Μεξικό. Να πάει λίγο μακριά, δεν το ξέρω.
0: Και δεν ξέρω, θέλω, το Μαρόκο μπορεί να ξαναφτάσει στους 4.
1: Το Μαρόκο επίσης λένε το ίδιο. Θέλω να δω και στο σημερινό παιχνίδι πάλι την Αγγλία στο παιχνίδι με την Γκάνα.
0: Με την Γκάνα, στις 11. Είπες έτσι, έρθει 2 σπορ.
1: Θέλω να δω.
0: Και νωρίς είναι ο Ρονάλντο με το Ουσμπεκιστάν, ναι, η Πορτογαλία 8.
1: Ναι, θέλω να δω αν η εμφάνιση της Πορτογαλίας στην πρεμιέρα ήταν θέμα καθαρά ημέρας ή αν είναι μια ομάδα που αντιμετωπίζει θέματα αγωνιστικά.
0: Που έχει ταβάνι, λες, ναι.
1: Έχει, εντάξει, ξημερώματα τώρα έχει Παναμά, Κροατία και Κολομβία, Κονγκό. Νομίζω, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπω στη διαδικασία να δω τέτοια παιχνίδια. Όμως,
0: πέντε είναι το Κολομβία, αλλά και η Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Πέντε.
0: Νωρίς εντός αγωγικών σχετικά το Παναμάς Κροατία. Μάλλον όχι και τα. Και το Παναμάς Κροατία είναι 2 σπορ. Το Κολομβία, αλλά και η Δημοκρατία του Κονγκό είναι 1.
1: Ναι. Και βέβαια συνεχίζεται απολαμβάνουν το παγκόσμιο κύπελλο, το πράσινο ακροτήρι με το 2-2 και τα πρώτα γκολ που πέτυχε σε τέτοια διοργάνωση. Εντάξει, νομίζω θα μας προσφέρει και άλλες ποδοσφαιρικές ιστορίες στο συγκεκριμένο Μουντιάλ. Πάντα γίνεται αυτό. Για παράδειγμα, έψαχνα χτες την ώρα του αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και λέω, Ιράκ, ρε φίλε, τι ποδόσφαιρο μπορεί να έχει το Ιράκ? Και έβλεπα από τους 11 ποδοσφαιριστές του Ιράκ, οι 4, αν δεν κάνω λάθος, οι 4 παίζουν σε ομάδες του Ιράκ.
0: Σοβαρά.
1: Ιρακινό πρωτάθλημα τώρα.
0: Έχει το Ιράκ πρωτάθλημα επαγγελματικό αυτό, όχι ότι.
1: Το ελληνικό θα θυμίζει Premier League, υποψιάζομαι, σε σχέση με το πρωτάθλημα του Ιράν. Κι όμως.
0: Του Ιράκ, λες, όχι του Ιράκ.
1: Του Ιράκ, συγγνώμη, καμία σχέση. Κι όμως, 4 λοιπόν από αυτούς και ο τραδοφύλακας παίζει μάλλον στο Ιράκ. Οι υπόλοιποι, 2 στην Πολωνία, 1 στο Ουσμπεκιστάν, 1 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, 1 στην Ολλανδία και 1 στην Τσεχία και 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Στο MLS δηλαδή.
1: Σκέψου ότι η συγκεκριμένη εντεκάδα έχει συνολική αξία περίπου 7-8 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, έτσι, παίχτες. Συνολικά οι παίχτες.
0: Άρα μια μεσαία ομάδα της ελληνικής Super League.
1: Την ώρα που η αξία, δηλαδή μόνο του Εμπαπέ, που είναι 150-200 εκατομμύρια ευρώ,
0: είναι σχεδόν 20 φορές παραπάνω.
1: 20 φορές μεγαλύτερη από του Ιράκ. Εντάξει, υπάρχουν τέτοια στοιχεία που μπορούμε να αναλύσουμε, αλλά εντάξει, εμένα μου αρέσουν αυτές οι ομάδες, ρε παιδί μου, που το ζουν, που πάνε εκεί, το ζουν και προσπαθούν για το καλύτερο και για τους ίδιους, αλλά και για τη χώρα τους.
0: Αυτό που μου τη πάει πάντως μέχρι τώρα, γιατί το ζήσαμε χτες στο παιχνίδι της Γαλλίας, είναι ότι, ξέρεις, όχι μου τη πάει, δεν είναι κακό να συμβαίνει η πρόληψη, ότι όταν βλέπουν κεραυνούς και τα λοιπά, γεια, τελειώνει.
1: Τελειώνει.
0: Διακόπτεται και συνεχίζεται όποτε. Θυμίζει όποτε. Το τένις, το Ρολάν Γκάρος, όταν υπάρχει πρόβλημα,
1: Ναι.
0: Σταματούν οι αγώνες και ξαναρχίζουν όταν σταματάει η βροχή.
1: Ναι. Πάντως η πρόβλεψη που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι στα knockout θα δούμε καλές αναμετρήσεις. Θα δούμε πολύ δυνατές αναμετρήσεις.
0: Μάλιστα. Την κάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει άλλη εξέλιξη.
0: Ναι, μπορούμε να πούμε έτσι. Επαναλαμβάνουμε ότι φαίνεται ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου θα παλέψει με τον Απόλλωνα για τη μία θέση. Και φαβορή είναι η ομάδα της Κρήτης. Ο Sporting φαίνεται να βγαίνει έξω. Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση που κατατέθηκε. Η πρόταση υιοθετήθηκε από την ΕΟΚ. Δεν κατατέθηκε ακριβώς από την ΕΟΚ. Έτσι, απλώς κατατέθηκε στη συνέχεια από τις άλλες ομάδες. Εδώ είμαστε να τα λέμε από τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη που ήταν δίπλα μου,
1: τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο
0: και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ήταν απέναντί μας. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα και στην άνοδο στα Άνω Πατήσια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει επεκταθεί σε άλλους ορόφους, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα, με χόρτα που φτάνουν τα 2 μέτρα, δήλωσε στον Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως είπε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα αντιπυρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο. Σάμο Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πλέον.

0: πληρώνουν τις εισφορές τους και όσους αδυνατούς αναλαμπήκαν σε ρύθμιση και πληρώνουν με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανέφερε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι όλες οι προτάσεις που κάνει το όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης κρύβουν ένα κόστος, αλλά δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 99,7 δισεκατομμύρια που ήταν όταν ανέλαβε η κυβέρνηση έχουν πέσει στα 72,6, ενώ ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα εξυπηρετούμενα έχει υποχωρήσει από 101,3% στο 40,5%. Για επιλεκτική νομιμότητα έκανε λόγο νωρίτερο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αναφερόμενος στην νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμιση τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, δήλωσε από την πλευρά της οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, επέμεινε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο. Αυτό θα διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε άλλες δηλώσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αφήσουν πλοία στο στενό του Ορμούς σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητο να επιβάλλουν εκ νέου τον αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών. Κάτι που ωστόσο είπε ότι σε αυτό το σημείο είναι απίθανο. Πρόσθεσε επίσης ότι 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βγήκαν χθες από το στενό του Ορμούς. Από την πλευρά του, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, τόνισε πως το Ιράν είναι εκείνο που θα διοικεί το στενό του Ορμούς. Στη Βουλή διαβιβάστηκε μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντζέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη, η οποία αποδίδει 3 αδικήματα: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την άρση της ασυλίας, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές. 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία τα τελευταία 6-24 ώρα, ενώ κολυμπούσαν σε παραλίες λόγω του καύσωνα που σαρώνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, αναμένεται να καταγραφούν θερμοκρασίες περίπου 40 βαθμών Κελσίου, ενώ στη Δυτική Γαλλία το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 43 βαθμούς.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαριένα Στασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα είναι για όλους μας μια ξεχωριστή ημέρα.

ανθρωποκεντρική κοινωνία δεν είναι κόμμα μηχανισμών, αλλά σχηματισμός αυτόνομων πολιτών που απευθύνονται σε ίσους πολίτες. Εδώ χρειάζεται πραγματικά ανατροπή, αμφισβήτηση και ρήξη.

η ώρα. Γίνετε μαχητές της ελπίδας για το νέο Πασόκ, για το λαό, για την πατρίδα.

0: Επειδή σας βλέπω πολύ ανεβασμένους, έχεις απέναντί σου Κώστα Σπανό, αδερφό.
1: Αδερφός.
0: Καρδιακός φίλος, καρδιακός.
1: Αδερφός.
0: Είναι εδώ και ο Κολοκυθάς έτοιμος για όλα.
1: Έμα. Αδερφός, έμα.
2: Έμα
1: μου. Απαγορεύεται η δωρεά πάντως, θα ξέρεις, έτσι. Η ΑΔΕ τα ελέγχει όλα αυτά.
0: Θεέ μου, ωραία, είστε και για ένα κουιζάκι.
1: Ναι, αυτά χάσουμε τους άλλους.
0: Αλήθεια,
1: θα ξεφτυλιστούμε, ναι.
0: Θέλετε σήμερα να το πάρετε αλλιώς, θα τα πάμε γρήγορα όμως.
1: Θα τα πάμε γρήγορα.
0: Δεν θα καθόμαστε 800 ώρες.
1: Όχι, βέβαια.
0: Πάμε τύπου τρίβια ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Γενικές γνώσεις.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Πάμε στο στόχο. Δεν θέλω να σας πάω πάρα πολύ ψηλά. Πάμε για 12 στα 15.
1: Είναι πολύ ψηλά.
0: Εντάξει, θα το προσπαθήσουμε όμως, ε.
1: Okay.
0: Το πράσινο χρώμα είναι αποτέλεσμα ένωσης του κίτρινου και του.
2: Καφέ.
1: Μπλε. Μπλε.
0: Κόκκινο καφέ μπλε.
1: Μπλε, μπλε, μπλε.
2: Καφέ.
1: Μπλε.
0: Ωραία, συνεννοηθείτε.
1: Το μπλε.
0: Θα βάλω το κόκκινο και θα χάσω.
1: Όχι, δεν είναι το κόκκινο, το μπλε.
0: Ωραία. Κίτρινο και.
2: Ό,τι μπλε.
1: Μπλε.
0: Μπράβο, σωστό. Πώς ονομαζόταν ο γιατρός που πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα το 1990? Μαγντή Γιακούμπ, Γεώργιος Στόλης, Παναγιώτης Σπύρου.
1: Ο Παναγιώτης Σπύρου.
0: Ναι, παιδιά, είναι πολύ εύκολο. Ο Γεώργιος Στόλης.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ο Σπύρου.
0: Πολύ καλά πάμε.
1: Ο Μακαρίτσα Σπύρου, μιλούσαμε με τον Σπύρου, με τον Παναγιώτη Σπύρου. Το κύριο Παναγιώτη το λέγαμε, εντάξει, τότε, γιατί ήταν καταπληκτικός συνομιλητής. Έβγαινε συνεντεύξεις, έμενε στη Θεσσαλονίκη μόνιμα και ερχόταν και στην Αθήνα για χειρουργία.
0: Και εσύ τώρα τους ρωτάνε, λες Σπύρου.
1: Όχι, τον θυμάμαι ότι ήταν αυτός, αλλά δεν ήταν.
0: Κύριο Στόλης.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το χημικό σύμβολο του νικελίου? Είναι NK, NC ή NI? Νικέλιο.
1: Εσύ Κώστα που είσαι φυσικός.
2: Εγώ ρε.
0: Χημικός εννοείς.
2: NC.
1: Και χημικός.
0: Ορίστε.
2: NC.
0: Λάθος. NI. Νικέλιο, παιδιά.
1: Α, νικέλιο.
0: NI. Δηλαδή πόσο μυαλό θέλει, ξέρω εγώ.
1: Καλά, εντάξει, μπορεί να έχεις βάλει το τέτοιο, το K, το C.
0: Ποιο από τα παρακάτω αθλήματα δεν ανήκει στο μοντέρνο πένταθλο? Οι ερωτήσεις σήμερα δεν είναι δύσκολες. Δεν ανήκει στο πένταθλο. Οκ. Okay. Τοξοβολία, υπασία, ξυφασκία. Δεν. Τοξοβολία, υπασία, ξυφασκία.
1: Εσύ τα βλέπεις αυτά.
0: Εγώ νομίζω θα έλεγα υπασία.
1: Υπασία. Ναι.
0: Το δώσουμε.
1: Δώσ' το, ναι.
0: Υπασία.
1: Ναι, το ξέρω, ναι.
0: Λάθος. Η τοξοβολία είναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λυπάμαι πολύ.
1: Πάμε πάρα πολύ δυνατά.
0: Ποια χρονιά η Αθήνα έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης?
1: 1992.
0: Δεν υπάρχει το 1992. 1980, 1985, 1995. 80-85-95.
1: Το 85, νομίζω.
0: 95 θα διαλέξουμε το Κωστάκη, λοιπόν.
1: Το Κωστάκη, ναι.
0: 95, λάθος, ήταν το 85. Λυπάμαι πολύ. Δεν μπορείτε ούτε μεταξύ.
1: Το θυμόμουν το 85,
0: είναι
1: αλλά
0: όταν
1: δεν
0: παίζουμε διπλό στο τένις που μας φωνάζει ο coach, συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Ποιο γράμμα συμβολίζει το νούμερο 50 στους λατινικούς αριθμούς? M, L, C. Το 50. Δεν ήσασταν θεωρητική κατεύθυνση. Okay.
1: Το M.
0: Μέχρι το 10 ξέρεις.
1: Το M.
0: Το M.
1: Ναι.
0: Το δεινό.
1: Ναι.
0: Λάθος, είναι το L.
1: Το L ενός.
0: Πάρατε πολύ καλά. Πότε κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, και βλέπω μπροστά μου το δελτίο τώρα, δελτίο προπό.
1: Ωραία.
0: Προπό. Του ΟΠΑΠ ή στην υπηρεσία του ελληνικού αθλητισμού, γράφει πάνω.
1: Ναι.
0: Και ποιος τέλεχος είναι? 0, 321, 567.000. 1959, 69 ή 79?
1: Προπό. Το 59.
0: 59, 69, 79.
1: Το 59, το 69.
0: Κωστάκη, τι θα έλεγες?
1: Το 69 λέγω.
0: Έχει δει ταινίες πριν. Να βάλω
1: 59. 59.
0: Το δώσα και είναι ολόσωστο και μπράβο Κωστάκη.
1: Μπράβο Κωστίμ.
0: Σε ποια πόλη διεξήχθησαν οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1984? Μόντρεαλ, Μόσχα, LA.
2: Το
0: 84.
1: Λος Άντζελες, ναι.
0: Μπράβο σας. Εμείς δεν είχαμε γεννηθεί τότε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Το παλαιότερο σε λειτουργία πανεπιστήμιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στην Μπολόνια της Ιταλίας. Αυτό που θέλουμε, παίκτες, είναι να βρείτε πότε ιδρύθηκε. Είστε έτοιμοι, παίκτες?
1: Ναι, παίκτη.
0: Λοιπόν, 855, 1088 ή 1342. Είναι το παλαιότερο, έτσι, το καταλαβαίνετε. Στην Μπολόνια.
1: Να πούμε 1342. Ό,τι λέει ο Κώστας. Ό,τι λέει ο Κώστας.
0: Θέλετε να, να το σκεφτείτε καλύτερα?
1: Όχι, ό,τι λέει ο Κώστας.
0: Θέλετε βοήθεια του κοινού?
1: Το σκεφτήκαμε, Κώστας.
0: Ωραία, τι να πω.
1: Αυτό το χίλια κάτι.
0: 1088.
1: Αυτό, ναι.
0: Ολόσωστο.
1: Μπράβο, Κωστάκι Κώστα
0: μου. Σώζεις την παρτίδα.
1: Μπράβο,
0: τελευταία
1: Κώστα
0: στιγμή.
1: Μπράβο.
0: Πώς ονομάζεται το σύμπο που πέθαινα, παιδιά, με το κλειδί του Σολ και το πεντάγραμμο? Πάρα πολύ δύσκολο. Πώς ονομάζεται το σύμβολο που σημειώνεται στην αρχή ενός πενταγράμμου? Όγδο, κλάσμα ή κλειδί? Το κλειδί του Σολ.
1: Κλειδί, είναι μουσικός.
0: Ναι, μπράβο Κώστα. Σε άλλο κλίμα, παίκτες, ποια χρονιά στέφθηκε Μις Ευρώπη η Μαρίνα Τσιντικίδου?
1: Το 1992.
0: Το εννοείς?
1: Ναι.
0: Να το δώσω?
1: Ναι.
0: Ολόσωστο.
1: Ναι.
0: Γιάννη, τι ήταν αυτό?
1: Έλα τώρα.
0: Σε ποια Ολλανδική πόλη έχει την έδρα του ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Άγιαξ?
1: Στο Άμστερνταμ.
0: Και μπράβο σας, αυτές είναι οι εύκολες νίκες.
1: Πέρα,
0: πολύ,
1: ναι,
0: καλά. Πότε?
1: Όχι, θα το χρόνο τώρα.
0: Okay.
1: Κόλλησε. Γιατί είναι και αυτό με στην ερώτηση?
0: Όχι. Παίκτες.
1: 95, 96.
0: Είμαστε στη 14η ερώτηση. Και σας ρωτώ, mm-hmm, ποια από τις παρακάτω μονάδες μέτρησης υπολογίζει την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος? Hertz, Kelvin, Amber.
1: Την ένταση.
0: Ορίστε,
1: την
0: ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Ένταση. Ένταση. Ωραία, Amber. Το δίνω.
1: Ναι.
0: Μπράβο σας. Παίκτες, ήρθε η ώρα για την τελευταία ερώτηση. Πού διεξήχθη το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου του 1994? Στην Ιταλία, στην Αργεντινή ή στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το δώσαμε.
1: Είχε πάει η Ελλάδα εκεί πέρα.
0: Χάλια πήγατε. 9 από τα 15.
1: Πολύ καλά πήγαμε. Άλια. Κάναμε αντεπίθεση στο τέλος.
0: Χάλια.
1: Πολύ καλά. Λέει Μαρία, χάλια. Εγώ λέω πολύ καλά, πολύ καλά. Πολύ καλά. Να πούμε ότι χρωστάμε κάτι. Πριν από λίγη ώρα έγραψε, ανέβηκε το κείμενο του Κώστα Λαλιώτη για την ημέρα σήμερα, για τα 30 χρόνια από τον θάνατο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο τίτλος είναι «Ο Σύπαρον». Ένας μεγάλος απών με διαρκή παρουσία παντού, γράφει ο Κώστα Λαλιώτης. Και έχει απόλυτο δίκιο. Μεταξύ άλλων, τώρα εντάξει, έχει κάποια τέτοια και λέει: Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή πάντα όρθιος και πάντα μαχητής επάλξης. Η ζωή του είναι συνυφασμένη με έναν κρίσιμο ιστορικό κύκλο της χώρας μας. Άφησα αποτύπωμα, εντάξει. Αυτό το αποτύπωμα αφορά την Ελλάδα, τον ελληνισμό, το ισχυρό εθνικό μας ισοδύναμο, το ισχυρό οικουμενικό πολιτισμό μας ισοδύναμο. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Ο Ανδρέας έχει φύγει 30 χρόνια από τη ζωή, αλλά παραμένει ως υπαρών. Πάντα επανέρχεται στη μνήμη και πάντα προβάλλει στην επικαιρότητα μέσα από τις αφηγήσεις διαδοχικών γενιών ως πολιτικό φαινόμενο, ως ιερό τοτέμ, ως ένας ηγέτης από το μέλλον. Πόσες φορές έχουμε πει ότι ήταν ηγέτης από το μέλλον? Βλέπω τις συνεντεύξεις που έδινε ο Ανδρέας Παπανδρέου, σε μεταξύ άλλων και στον Παύλο Τσίμα τότε, και κάποια πράγματα που έλεγε τότε για το τι θα έρθει στη χώρα αν έχουμε μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, λέμε κυβέρνηση της Δημοκρατίας κτλ. Μετά από χρόνια, το 90 δηλαδή, εννοούσε. Και έχει πέσει όλα μέσα. Τρομερό, δεν είναι?
0: Κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο μετά από όλα αυτά. Είναι ο κύριος Λαλιώτης.
1: Ναι.
0: Το εννοείς?
1: Ναι.

0: Όντως τον πήρε ο Λαλιώτης τηλέφωνο. Και το πρώτο πράγμα που είπες θα το αποκαλύψω ποιο ήταν. Είπα κάτι λάθος.
1: Αυτό λέω. Τι λέω τόση ώρα, αφού διαβάζω το κείμενό σου.
0: Έχει δώσει ο Κώστας Λαλιώτης συνέντευξη τα τελευταία...
1: Πολλά χρόνια.
0: 10 χρόνια.
1: Νομίζω όχι.
0: 20.
1: Πολλά χρόνια. Έχει δώσει εμάς, αν θυμάσαι καλά. Όταν κάναμε τις εκλογές στο Πασόκ μέσα στη Χαρλάτρη Κούπη, είχε πει δύο κουβέντες. Όχι κάτι.
0: Το 23.
1: Όχι συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Δύο κουβέντες είχε πει.
0: Που είχαμε κάνει την εκπομπή ως παιδιά της αλλαγής μετά το θάνατο της Φόφης.
1: Σωστά.
0: Και τότε εμφανίζεται ο Λαλιώτης και λέμε αποκλείεται να μας μιλήσει. Βγάλαμε ζωντανή εκπομπή από εκεί. Ήταν μία από τις πιο ωραίες εκπομπές, είναι η αλήθεια. Σε πολύ βαρύ κλίμα και σε δύσκολη περίοδο κλπ. Και έρχεται ο Λαλιώτης και μας λέει μια φράση και λέμε όντως έγινε αυτό τώρα. Έχει να μιλήσει 20 χρόνια. Λογικά.
1: Κι όμως, μας είπε δύο κουβέντες, εντάξει, για το καλό του Πασόκ, ναι.

Λοιπόν, έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από την Τουρκία. Είχαμε έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Κυρίκαλε και δυστυχώς ο απολογισμός είναι 2 νεκροί. Είναι μια εγκατάσταση έρευνας και ανάπτυξης πυρομαχικών. Ακόμη εννοείται ότι διερευνώνται, όπως καταλαβαίνετε, τα αίτια του δυστυχήματος. Άγνωστη η αιτία, τουλάχιστον μέχρι τώρα, είναι η περιοχή Γιαχσιγιάν του Κυρίκαλε. Δύο εργαζόμενοι στο χώρο σκοτώθηκαν. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τώρα έρευνα για να διαπισταθούν τα αίτια. Δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες, τις οποίες φαντάζομαι θα μάθουμε στη συνέχεια της ημέρας.

0: Ο Γιάννης Τσιάπας λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η απορία είναι μία. Μία συνέντευξη του Λαλιώτη, πόσες μονάδες θα δώσει το Πασόκ. Στην πραγματικότητα εννοώ, λέει, γιατί στις δημοσκοπήσεις ξέρω. Τίποτα λογικά.
1: Δημοσκοπήσεις θα είναι λάθος, λογικά.
0: Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο 2026, αν και συζητάμε για εκείνη τη μέρα πριν από 30 χρόνια από την αρχή της εκπομπής. Έχουμε κάνει κάποιες αναφορές, θα λέγει κανείς, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, ακόμη πιο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντηση Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις είναι μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O, όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Edenred. Ξέρετε μετά τι έχουμε. Κωστάκι, μετά θα έχουμε κούβεντος, γιατί ο πολύς κύριος Πανός πριν από λίγο, ξέρετε τι ρώτησε. Λέει, συγγνώμη, κούβεντος σήμερα δεν έχουμε. Μα και βέβαια έχουμε. Αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

0: 89,4.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά.

0: Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Εσείς στο bwin.gr.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε κλιοκαύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 μέρες στη Γαλλία, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στην Γερμανία, 6 άνθρωποι πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια λόγω του καύσωνα. Από ακραία ζέστη πλέττονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα καθάριστα, δήλωσε στον Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης Βασίλης Κρητικός. Είπε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς είναι το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους και όσους αδυνατούς αναλαμπήκαν σε ρύθμιση. Με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν προτάσεις που κρύβουν ένα κόστος, αλλά κανείς δεν εξηγεί ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας έκαναν λόγο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και το Πασόκ. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακράχρονική περίοδο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Νωρίτερα πάντως το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Τι κάνεις χαμένη, μωρή, χαμένη?
7: Φιλιάς, μωρέ, Ελένη. Φεύγω αμέσως. Έρχεται σεισμός και κάνει τα πολύ και φύγει εσύ αμέσως. Έρχεται. Σεισμός, έρχεται.
6: Α, ναι. Ωραία, καλά που μου το πες. Πες του, μωρέ, έτσι όπως θα έρχεται να μου φέρει ένα πακέτο τσιγάρα, γιατί ξέχασα να πάρω.
7: Τι ονειρονεύεσαι, ανόητη κασόνα. Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο κύριος Ελένη? Είναι ο κύριος Τραφτόπουλος. Ο σεισμολόγος του αστεροσκοπίου του Φουτζιγιάμα, παιδί μου.
6: Μήπως το παραχέσαμε λίγο.
8: Είμαι σεισμολόγος, κυρία μου.
6: Σεισμολόγος. Είμαι σεισμολόγος. Παντρεμένος ή ανήπαντρος, με τι είναι, μανταρινάκι ανήπαντρη.
7: Τώρα δεν θα κάτσω να ακούω κάθε επικραμμένη στο χαβά, όταν ο σεισμός μου κρούει τη θύρα

Μαζί μας αυτήν την εβδομάδα Hondo Center. Στα αρώματα έχουν προσφορές 35% σε αρώματα Bosch, Burberry, Καλονέ Χερέρα και Κλοέ για αγορές άνω των 80 ευρώ. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και για άλλα θέματα τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε, όπως επίσης και όσα συμβαίνουν και με τις πυρκαγιές, όσα συμβαίνουν δηλαδή στη χώρα μας, γιατί πριν από λίγο σας δίναμε και την εικόνα για ό,τι γίνεται στο Αιγαίο σε μια αποθήκη, τα ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων, σε μια επιχείρηση στην Ορφέως όπου έχει πιάσει φωτιά γιατί έχει πλαστικά εκεί και εντάξει σβήνει πιο αργά αυτή η πυρκαγιά. Βέβαια είναι σε ένα σημείο το οποίο έχει πάρα πολλές μεταφορικές εταιρείες, εκατοντάδες εργαζόμενους, είναι όλοι καλά, έχει αποκλειστεί η περιοχή αλλά έχει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η περιοχή, γιατί είναι κλειστή εκεί η Ορφέως. Η Ορφέως και η Αγία Σάνης είναι ένας δρόμος που δεινοπαθεί κάθε μέρα από τα φορτηγά και από τις μεταφορικές εταιρείες. Και σήμερα έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι κλειστή εκεί η Ορφέως και η Αγία Σάνης αυτή την ώρα που μιλάμε. Ανεβαίνοντας, ο Κηφισό δεν έχει καθόλου κίνηση αυτή την ώρα. Έχει μόνο στρέψη των Πατησίων λίγο κίνηση. Κατεβαίνοντας, είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι πριν από λίγη ώρα. Κατεβαίνοντας, έχει όμως από την Κηφισιά κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και ξαναπιάνει μετά και λίγο στο Περιστέρι. Είναι καλύτερα όμως. Αυτή η κίνηση προς Πειραιά επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Αττική Οδό από Ελευσίνα προς Πειραιά και όσους προφανώς θέλετε να μπείτε από την Αττική Οδό προς Λαμία, γιατί και έχει λίγο κινησούλα στο κλασικό κομμάτι το οποίο στενεύει ο δρόμος για να βγείτε προς Λαμία στην Εθνική Οδό. Η Κηφισίας είναι μια χαρά, ένα τμήματα έχει κίνηση λίγο στο ύψος του Αμαρουσίου, στο Αναδικό και λίγο κατεβαίνοντας μετά το Golden Hall μέχρι το Ψυχικό, μέχρι τη Φιλοθέη. Η Μεσογείο είναι μια χαρά, μόνο στην Αγία Παρασκευή έχει κατεβαίνοντας. Το κέντρο μετά έχει κίνηση αρκετή και η Βασιλή Σοφίας και από το ύψος του Ηλίζιαν μέχρι και την Αρδιτού, μέχρι να περάσετε και την Αρδιτού, είναι σταματημένα κατεβαίνοντας προς Πειραιά δηλαδή στην ουσία. Θα βρείτε αρκετή κίνηση, δηλαδή από το Ηλίζιαν, από το παλιό Χίλτον δηλαδή, μέχρι και μετά το Ζάπιο έχει κίνηση. Να πούμε ότι κίνηση θα βρείτε και στον Καρέα βγαίνοντας από Περιφερειακή Μυτού. Και έχει αυτήν την ώρα η Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό, σχεδόν σταματημένα πάτε. Αν έχει κάποιο πρόβλημα να μας το αναφέρετε στο 210-48-00-170-174. Κίνηση επίσης από το Ελληνικό μέχρι το Καλαμάκι, κλασικά αυτήν την ώρα, και κίνηση από τον Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Να δούμε τι λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης Κυλάκος, μας έχει στείλει μήνυμα πριν από λίγα λεπτά. Τώρα έφτασα άλλη μου, λέει, από τη δουλειά μου στον Ασπρόπυργο, και τώρα λέει, την Πέμπτη λέει, έλα ρε. Έχει υπηρετική μέσα στο Ελληνικό την Πέμπτη. Αρχίζει το Ακρόπολης. Και θα γίνει εκεί. Στο Ελληνικό. Θα γίνει στο Ελληνικό. Όχι στο Καλλιμάρμαρο που είχε. Γιατί στο Καλλιμάρμαρο είχαν ακούσει πάρα πολλά πέρσι και πρόπερσι. Γιατί είχε μπλοκάρει όλη η Αθήνα. Και είναι πολύ λογικό. Στο Ελληνικό θα μπλοκάρουν όλα τα νέα προαστία. Και ένα μέρος της Αθήνας. Καταλαβαίνω.

0: Με τη μεταγραφή του Γιάννετο Κούμπο, νωρίς το πρωί ενημερωθήκαμε. Από τους Milwaukee Bucks πάει στους Miami Heat. Εντάξει, το βλέπαμε όλο τον χρόνο ότι ήταν λίγο, είχε διαχωρίσει λίγο την δική του θέση από τους Milwaukee Bucks. Και τελικά καταλήγει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Καλά, τώρα το καταλήγει. Εντάξει. 200, μπορεί να φτάσει, λέει, μέχρι και 275 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο μισθός του. Για να μισθός του, είναι τα μεροκάματα του. Θα πάρει δηλαδή μέχρι 275 εκατομμύρια μέσα από μένα 4 χρόνια. Υποθέτω μόνο από τους Miami Heat.
1: Βάλε και τις
0: τριετίες. Τις τριετίες, μπράβο, είναι γιατί πια είναι σε ηλικία που έχει τριετίες, γιατί έχει δουλέψει, έχει εμπειρία. Όπως επίσης βάλε και κάτι χορηγούς που θα παίξουν πάνω του, ναι, θα του δώσουν κάτι της. Έτσι. Εντάξει, θα τα κουτσοβγάλει. Θα τα κουτσοβγάλει, εντάξει, κάτι θα κάνει. Μόνο καμάρι για αυτό το παιδί, πραγματικά. 300 εκατομμύρια, 275 εκατομμύρια. Πανάγια μου, Θεέ μου.
2: Και όλα αυτά ενώ ξεκίνησε από το φιλαθλητικό, θυμίσου. Να καταλάβω.
0: Για φαντάσου.
2: Θέλω να σας πω, επειδή έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις από το πρωί,
0: ναι,
2: για το πώς φεύγει ο Αντετοκούμπο από τους Milwaukee. Είστε έτοιμοι, πώς, ναι, αποχωρεί.
0: Α, για πες.
2: Πρώτο σκόρερ.
0: Ναι.
2: Πρώτος rebounder,
0: ναι.
2: Πρώτος passer,
0: ναι.
2: Πρώτος σε αγώνες, πρώτος σε λεπτά συμμετοχής, πρώτος σε block, πρώτος σε αμυντικά rebound, πρώτος σε επιθετικά rebound, πρώτος σε εκτελεσμένες και εύστοχες βολές, πρώτος σε εύστοχα shoot. Ό,τι μπορούσε γενικώς να σπάσει, το έχει σπάσει.
0: Επίσης είναι ο άνθρωπος που τσέτωσε το πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω αν έχουν ξαναπάρει πρωτάθλημα με Milwaukee Bucks, να σου πω, δεν θυμάμαι. Αλλά πήρα πρωτάθλημα με.
2: Νομίζω πήραν
0: Γιάννη
2: μετά
0: Τοκούμπο.
2: Από 50 χρόνια.
0: Κάτι τέτοιο, είναι 50 χρόνια.
2: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, και πήραν με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Δηλαδή του έδωσε τη μεγαλύτερη χαρά που πήρε η ομάδα, την πήραμε τον Γιάννη Αντετοκούμπο στα καλύτερα του, βέβαια.
2: Όμως να δούμε την πραγματικότητα έτσι κανονικά μπροστά μας και χωρίς φίλτρα και χωρίς τίποτα, να το πούμε πως το σκεφτόμαστε, τη διαφορά που έχει ο Αντετοκούμπο από άλλους κορυφαίους αθλητές στο πώς κινείται, πώς ζει, πώς επενδύει, πώς συμπεριφέρεται, πώς. Δηλαδή εδώ δεν μιλάμε μόνο για έναν κορυφαίο αθλητή, μιλάμε και για έναν τρομερό επιχειρηματία με φοβερό μυαλό. Ο τρόπος που κινείται, που επενδύει τα πάρα πολλά χρήματα που βγάζει και του αξίζουν όλα στο 300%, το ότι έχει από δίπλα πάντα όλη του την οικογένεια, τα αδέρφια του, τη μητέρα του. Τη μητέρα του την έχει, τι να πω τώρα, είναι νομίζω μαζί με τα παιδιά του και τη σύζυγό του ό,τι σημαντικότερο υπάρχει. Το πώς κινείται αυτό το παιδί νομίζω ότι αντικατοπτρίζει όλη αυτή τη διαδρομή που είναι η απόλυτη έμπνευση. Δεν υπάρχει αντίστοιχη ιστορία που να έχουμε να τη λέμε και να καμαρώνουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μεγάλωσε στην Ελλάδα, έζησε στην Ελλάδα και την αγαπάει τόσο πολύ.
0: Και παίζει την Εθνική Ελλάδος.
2: Αυτό φιλαθλητικό έχει φτάσει, πήγε στους Milwaukee Bucks, τώρα στους Miami Heat και είναι ο νούμερο ένα superstar.
0: Να πούμε απλά σε κάποιους φίλους, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, η Ελλάδα, και λέμε αν έρθει ο Γιάννης να παίξει στην Ελλάδα, έτσι και να παίξει τώρα σε καμιά ομάδα ελληνική, να γουστάρουμε κτλ. Όπως βλέπετε, ακόμα πουλάει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ναι, ακόμα πουλάει στο NBA. Δηλαδή, όταν από το Milwaukee Bucks πάει στο Miami Heat με ένα συμβόλαιο που θα φτάσει στα 300 εκατομμύρια, κάτι καλό κάνει εκεί πέρα για να έρθει στην Ελλάδα.
2: Θέλω να πω κάτι. Επειδή είδαμε το Γιάννη να έρχεται με τα μικρά, υπέροχα, υπερχαριτωμένα αντετοκουμπάκια που ντύνονται και το ίδιο με τον μπαμπά τους. Τον είδαμε στον τελικό του Final Four, αν θυμάστε. Το είχα σχολιάσει και τότε γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Και τον βλέπαμε να κάθεται εκεί στις πρώτες θέσεις. Μη θεωρείτε έτσι αυτονόητο ότι ο Αντετοκούμπο θα έρχεται, ας πούμε, στο ΆΚΑ να βλέπει αγώνες. Ο Αντετοκούμπο αγαπάει την Ελλάδα και τη στηρίζει. Έξω στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα καρέ του Γιάννη μπορεί να τρέχουν 10 παπαράτσι. Έτσι, για να το καταλάβουμε λίγο σχηματικά. Εμείς βλέπουμε τον Γιάννη και ο Γιάννης μας.
0: Ναι, ναι.
2: Με όσα έχει ακούσει ο Γιάννης μας, βέβαια, εδώ.
0: Καλά,
2: ας την αφήσουμε αυτή τη
0: το
2: ιστορία.
0: Το βλέπουμε στα σεπόλια και λέμε «Α, ο Γιάννης», το βλέπουμε στο ψυχικό που μένει, που είναι το σπίτι του κανονικά, μένει η οικογένειά του. Λέμε «Α, ο Γιάννης, μπορεί, εντάξει, ο Γιάννης, το κούμπο είναι».
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, και τον βλέπουμε στη Μύκονο και λέμε «Ο Γιάννης», τον βλέπουν οι ξένοι στη Μύκονο, για να καταλάβουν λίγο διαφορά. Το βλέπουμε εμείς και λέμε «Α, ο Γιάννης, το κούμπο», το βλέπουν οι ξένοι στη Μύκονο και τρέχουν να βγάλουν στο γραφείο ή να τον πλησιάσουν για να πούν ότι είδα τον Αντετοκούμπο.
2: Εγώ το έζησα πέρυσι στην Πελοπόννησο, όπου έτυχε να βρεθώ στο ίδιο μέρος, στο ίδιο ξενοδοχείο όπου ήταν και ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, χωρίς να το γνωρίζουμε φυσικά, και κάποια στιγμή διαπιστώνω ότι έχουν μαζευτεί, τι να πω τώρα, 100 άνθρωποι και έχουν φτιάξει ένα κύκλο και κάποιος είναι μέσα σε αυτόν τον κύκλο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και ποιος είναι. Πλησιάζοντας λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι είναι ο Γιάννης με την οικογένειά του και περιμένουν τουρίστες, Έλληνες, άνθρωποι όλων των ηλικιών, οικογένειες, καλά τα παιδάκια ήταν σε παροξυσμό, περίμεναν να βγάλουν μια φωτογραφία με τον Γιάννη. Αυτός είναι ο Γιάννης, του αξίζουν τα πάντα, το πηγαίνει όχι απλώς καλά, κάτι παραπάνω από καλά, έχει πάρα πολύ μυαλό και εκείνος και οι άνθρωποι που τον βοηθούν σε όλη αυτή τη διαδρομή, οπότε τα καλύτερα είναι μπροστά του. Και επίσης δεν μπορώ μετά το κουμπάκι, να ξέρεις. Δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν μπορώ.
0: Είναι μεγάλες παικτούρες.
2: Δεν υπάρχουν αυτά που είναι ίδια ο μπαμπάς, καλά μοιάζουν και στη μαμά φυσικά, αλλά που τα ντύνουν ίδια και πηγαίνουν. Δηλαδή είναι μια τόσο χαριτωμένη οικογένεια, ρε παιδί μου, και τόσο επιτυχημένη από την άλλη.
0: Καμαρώνεις, με καμαρώνεις.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε σύντομη διακοπή τώρα για διαφημίσεις. Σας θυμίζουμε ότι η BWIN αποτελεί περήφανα τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδος Ολυμπιακού. BWIN και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερο.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάραβολο.
9: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
10: έξοδος 33,
9: και στο relos.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
13: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
14: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο!

Λοιπόν, ο Κώστας Πάνος ήταν εδώ, μας συντώνησε ηχητικός φυσικά. Η κυρία Σοφία Καλαβρού μας συντώνησε ενδοσοφικός. Και η Ελένη Μπουλιέρη ήταν στο 210-4800-170-174. Ίσως και ο Λαβρετάκου. Ο Λαβρετάκου, ναι. Ναι. Η Ρούλα μας λοιπόν, τα καλό μας το κορίτσι, ήταν μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι αύριο έχουμε ακόμα στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς Αττική, η Νότια Εύβοια, η Κορινθία, Αργολίδα, η Δυτική Κρήτη έχει, Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα έχουν υψηλή επικινδυνότητα. Μην το ξεχνάμε ποτέ να κοιτάμε τους χάρτες. Όπου έχει χάρτες, έχει πυρκαγιές και όπως είχε χθες πάρα πολλές. Λοιπόν, φεύγουμε. Αναστασοπούλου Κολοκυθάς πάλι αύριο εδώ στις 3. Τώρα έρχονται οι κύριοι Ατέριαστοι για μία ώρα κοντά σας. Μετά το δελτίο ειδήσεων. Μαζί μας φυσικά και τα Hondo Center. Για τους λάτρεις του brand La Prairie, στα Hondo Center θα τα βρούμε σε προσφορά με όφελος 35% μόνο στα Hondo Center. Να πω και μια καλησπέρα στον φίλο μου τον Κώστα. Δεν θέλει να λέω το όνομά του. Ο Κώστας είναι φίλος μου πάρα πολύ. Είναι τώρα κάπου ανάμεσα στα Μετέωρα και τα Γρεβενά. Και απόψε κάνει μια περιοδία. Είναι η δουλειά του αυτή. Και απόψε ένα στην Κοζάνη. Και συνεχίζεται με απόλυτη επιτυχία. Και πάντα τέτοια, Κώστα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, φεύγουμε. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
0: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
0: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
0: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
9: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
11: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη με τη Γαλλία και τη Γερμανία, να μετρούν συνολικά 46 νεκρούς. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια λόγω του καύσωνα. Η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία πλήττονται επίσης από ακραία ζέστη με θερμοκρασίες ρεκόρ που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και των δικτύων μεταφορών. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα με χόρτα που φτάνουν τα 2 μέτρα. Αυτό δήλωσε σήμερα στο Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως είπε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανέφερε σήμερα στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης καταδίκασε τη χθεσινή επίθεση αγνώστων, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα με μπογιές για την υπόθεση των προσφυγικών έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αναφερόμενος συγκεκριμένα στα προσφυγικά, έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της Ελλάδας στις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μια δύσκολη μάχη που ωστόσο πρέπει να δώσουμε, όσο και εάν κάποιοι δήθεν ευαίσθητοι και δήθεν αλληλέγγυοι προσπαθούν να αντιδράσουν, τόνισε. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Αυτό θα διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό οι Ιρανοί, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Βουλή διαβιβάστηκε μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Μετά την άρση της ασυλίας, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα ή και καταιγίδα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλώς σας από... Πνίγες.
1: Πνίγηκα,
0: ναι.
1: Και έχω και νεύρα δηλαδή, αλλά...
0: Νεύρα γιατί έχεις εγένει.
1: Τι νεύρα έχω με την εθνική.
0: Κάθε
1: άμα έχει... ακούσεις και στο δελτίο, ναι. Η κάθοδος και στην άνοδο δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα κτλ. Υπάρχει και μία φωτιά πολύ κοντά στην εθνική, στην οδό Ορφέως.
0: Είναι εντάξει, σε ένα δεν είναι τραγικό. Εδώ με το
1: ναι,
0: χάρτη
1: και
0: κάτω
1: τραγικό
0: και κοιτάνε
1: τη φωτιά αντί να προχωρήσουν δηλαδή.
0: Τι είναι, ποιος κοιτάει τη φωτιά.
1: Επειδή μου όπως κατεβαίνει στην εθνική,
0: ναι.
1: Και στην άνοδο προφανώς έτσι, ναι. Αλλά όπως κατέβαινα εγώ την εθνική, μετά τα πρακτορία, ναι. Που είσαι πολύ πιο κοντά στη φωτιά, πάνε όλοι πιο σιγά σιγά σιγά να δουν τη φωτιά τώρα που είναι σε ένα εργοστάσιο.
0: Δεν προκύπτει αυτό πάντως από το.
1: Τώρα σου λέω πριν μισή ώρα.
0: Ναι, όχι, πόσο. Εδώ τώρα λέω ότι έχει ο χάρτης εδώ. Ο χάρτης μια χαρά το δείχνει.
1: Καλύτερα, καλύτερα.
0: Έχει μια πίεση, ρε παιδί μου, αλλά όχι αυτό το.
1: Ναι.
0: Το ισχυρό δεν... κόκκινο, δεν είναι κόκκινο κουκουέ δηλαδή, είναι κόκκινο Ολυμπιακού.
1: Καλά, δεν είσαι ακινητοποιημένος, αλλά δεν είχε και τίποτα δηλαδή, ναι. Κάποιο.
0: Εκεί που βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι από τη στην Αττική Οδό, από τη Μεταμόρφωση έως και το Δαχτυλίδι. Το κέντρο της Αθήνας συμπαθητικό είναι, η Συγκρού είναι μια χαρά, η Παραλιακή μια χαρά. Καλά τα βλέπω εγώ τα πράγματα εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. 2-10-48-00-170-174 εκεί σας περιμένει να σας υποδεχτεί η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr υπάρχει το site μας που λέει, στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Και ο Κώστας Πανός είναι εδώ, ξουρισμένος, γυαλισμένος, έχεις ραντεβού.
1: Βαμμένος.
0: Όχι,
2: έτσι είναι.
0: Έτσι. Προσέχεις και στη δουλειά, καθημερινότητα. Άρε θηρίο.
1: Και το μαλλί, δεν είναι.
0: Είναι ωραίο που προσέχεις τον εαυτό σου. Πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Το μαλλί είναι μια χαρά.
1: Ναι, κάθε πότε πρέπει να βάζεις βογιά.
2: Όταν χαλάσει.
1: Ναι.
2: Πας βάζεις.
0: Όχι, είναι πετυχημένο τώρα.
1: Πας βάζεις λίγο.
0: Για βγάλε το ακουστικό λίγο. Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Είναι είσαι πολύ, πάρα πολύ καλός. Έχουμε εδώ τζόβενο, όχι αστεία. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Πέρσα Μπόλια. Γκάνα ή Αγγλία το βράδυ. Εσύ, Αγγλία ή Γκάνα το βράδυ. Αγγλία.
1: Αγγλία.
0: Χάρη και. Lady Πέρσα. Μέχρι τις 6 στα μικρόφωνο του Sky ο Γιάννης Οντσούνος.
1: Και ο Χρήστος Κούτρας.

0: Όπα.
1: Όπα τι.
0: Α, βγήκαν οι τομεάρχες της Ελλάς. Όχι της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Άλλαξε Δημογλίδου.
0: Όχι, όχι, όχι. Α, πριν από όλα θα πάμε στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Είναι αντιπύραρχος, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Τον καλησπερίζουμε. Γεια σας κύριε Αρτοπιό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε εδώ στη φωτιά στο εργοστάσιο, γιατί είναι κλειστή και η Ορφέως εκεί. Είναι φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, σωστά. Έχω μια αστική πυρκαγιά, αστικού τύπου πυρκαγιά.
1: Ναι.
2: Στην οδό Ορφέως και ενότητα στο συμβολείο εκεί των οδών, ένα παλαιόβιο μηχανικό κτίριο. Καίγεται, μπορώ να πω, ολοσχερός ο πρώτος όροφος. Εκεί έχει εντοπιστεί η πυρκαγιά. Λόγω της φύσης των υλικών, υπάρχει μεγάλη έκκληση καπνού. Πλαστικά είδη δώρων εκεί αυτή την ώρα καίγονται. Mm. Είναι ένα παλιό κτίριο, η πίσω πλευρά του κτιρίου έχει μια μικρή κατάρρευση λόγω του ότι ήταν ένα σαφρό οικοδόμημα αυτό όλο. Και έχουν πάει εκεί 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, βραχιονοφόρο όχημα, διότι θέλουμε και αφιψηλού να κάνουμε προσβολή της πυρκαγιάς στον πρώτο όροφο. Οι πυροσβέστες είναι, όπως βλέπετε, αρκετή ώρα εκεί με αναπνευστικές συσκευές, διότι λόγω των πυκνών καπνών δημιουργείται αναπνευστικό πρόβλημα. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα πέραν της κατάρρευσης, πέραν της φύσης των υλικών, πέρα αυτής της πυρκαγιάς. Έχουμε μεγάλη έκκληση καπνού και αυτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην αναπνευστική του οδό. Θέλουμε λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι είναι πέριξ αυτών των περιοχών, δεν έχει τόσο πολύ οικιστικό ιστό, βιομηχανικά κτίρια είναι πιο πολύ εκεί. Να προσέχουν, δεν χρειάζεται να βλέπουμε το θέαμα του καπνού, διότι από μόνο του μπορεί να προξενήσει ως κάποιες βλάβες το αναπνευστικό μας σύστημα. Υπάρχει ειδικό όχημα πλήρωση των αναπνευστικών συσκευών, διότι αυτές οι φιάλες που χρησιμοποιούν τα παιδιά, οι πυροσβέστες μας εκεί, καταναλώνονται το οξυγόνο και πρέπει να γίνεται πλήρωση των φιαλών αυτών. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση, διότι η φύση των υλικών πλαστικά, ιδιαίτερα στα πλαστικά, μας έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα κατασβεστεί προϊόντος του χρόνου, ωστόσο θέλει το χρόνο του, διότι
1: δεν έχει εξαπλωθεί σε διπλανά κτίρια. Γιατί...
2: Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο είδους πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε, ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν είναι μια πυρκαγιά η οποία είναι επιφανειακή. Δηλαδή πρέπει να πάμε εν το βάθη αυτών των υλικών, προκειμένου να γίνει πλήρης κατάσβεση. Και δεν είναι εύκολο, διότι έχει αναπτυχθεί αρκετό πυροθερμικό φορτίο, είναι αρκετά μεγάλο ο χώρο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θέλει χρόνο, οπότε όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και διέρχονται από την περιοχή, δεν χρειάζεται να παίρνουμε στο χώρο, είναι μια επιχείρηση η οποία είναι αμυγός πυροσβεστική, θέλει χρόνο, προϊόντος του χρόνου όπως σας είπα θα σβήσει, όμως θέλει λίγη προσοχή σε ό,τι αφορά τα αναπνευστικά μας, το αναπνευστικό μας σύστημα αυτό.
0: Αυτό είναι εδώ για την Αθήνα, τίποτα άλλο έχουμε στην επικράτεια?
2: Όχι, όχι, κάτι σοβαρό και άξιο λόγου. Πρέπει να πούμε εδώ ότι καθημερινό μας αντιμετωπίζουμε και δασικές πυρκαγιές. Να θυμίσουμε, το τελευταίο τρίμηνο έχουμε πάνω από 125 πυρκαγιές δασικού χαρακτήρα, δασικής μορφής, αγροτοδασικές. Είχαμε δύο σοβαρές πυρκαγιές θες στο Ακρέφνιο και στη Βιωτία και επίσης στην Ανατολική Αττική. Όλες αυτές αντιμετωπίστηκαν. Αυτός είναι ο αντικειμενικός μας σκοπός, ο στόχος, να τις αντιμετωπίζουμε γρήγορα, στον πρώτο κρίσιμο χρόνο. Με ακαριαία αντίδραση. Έχουμε την τύχη φέτος να υπάρχουν πολλά drones τα οποία επιτηρούν τον ελλαδικό χώρο. Έχει γίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην ατομική περιβαλλοντική συνείδηση ενός εκάστου με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, με το γεγονός ότι είμαστε πάνω από τα συμβάντα και παρακολουθούμε το κάθε τι μέσω των drones, μέσω του επικυκλώματος που έχουμε επιτήρησης, το οποίο είναι ένα πολύ καλό δομημένο σύστημα. Μας δίνει εικόνα real time και όλο αυτό το οποίο έχει συντελεστεί με το αντινέρο, με το σύστημα των καθαρισμών.
0: Είμαστε
2: όλο
0: σε
2: αυτό...
0: καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον στην πρόληψη, ελπίζουμε να αποδειχθεί. Να ρωτήσω κάτι άλλο κύριε Αρτοπιέ, επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι κατέρευσε και η...
2: Ισχύει.
0: Ισχύει ότι κατέρευσε η οροφή και στο εργαλείο.
2: Ναι, το είπα, ένα μέρος της ταράτας έχει καταρρεύσει. Δεν είχαμε κάποια απώλεια, κάποιο τραυματισμό.
0: Ήταν μέσα οι πυροσβέστες εκείνη την ώρα, το λέω. Α, δεν ήταν μέσα.
2: Έκαναν κατάσβεση τα παιδιά. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος ούτε καν μικροτραυματισμός. Όπως καταλαβαίνετε, έχει μια δυναμική. Γι' αυτό έχουμε ξαναπεί ότι θα πρέπει και αυτοί οι οποίοι πάνε και παρακολουθούν αυτά τα συμβάντα από μακριά και να μην. Δεν χρειάζεται,
0: δεν χρειάζεται να παρακολουθούν τα συμβάντα.
2: Δεν είναι θέαμα τώρα η πυρκαγιά. Τώρα εκεί είναι επιχείρηση, πυροσβεστική επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, όντως βγήκαν οι τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι τομεάρχες της ελληνικής αστυνομίας. Ο πρώτος τομέας είναι ζωή με αξιοπρέπεια, Γιάννη Ζουνέ.
1: Τι τομέας είναι αυτός?
0: Ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αυτός είναι ο πρώτος τομέας. Εδώ περιλαμβάνονται οι εξής.
1: Μάλιστα. Δεν υπάρχει αντίστοιχο υπουργείο, βέβαια.
0: Μην βιάζει.
1: Παρακαλώ.
0: Τα έχουν ομαδοποιήσει.
1: Ωραία. Ζωής.
0: Τομέας εργασίας.
1: Α.
0: Διονύση Τεμπονέρα.
1: Μάλιστα.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης Αγγελάκη Νεκταρία Ελευθερία. Τομέας υγείας, ο κύριος Σπύρος Δρίτσας. Αναπληρωτής τομεάρχης, ο κύριος Γιώργος Μπουμπασάκος.
1: Μάλιστα.
0: Τον ξέρουμε τον Μπουμπασάκο.
1: Ξέρουμε, ναι.
0: Πρώην Πασόκ. Τομέας παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου. Αναπληρωτής τομεάρχης, Παναγιώτης Κασιανός.
1: Μάλιστα.
0: Τομέας αθλητισμού, Αναστάσης Ζανιάς. Αναπληρωτής τομεάρχης, Τσικλή Βασιλική. Τομέας πολιτισμού, ο Χάρης Μαυρουδής. Αναπληρωτής τομεάρχης, κυρία Εύα Ρέντζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια, η κυρία Αντωνοπούλου Μαριζέτα, και αναπληρώτρια η κυρία Φανή Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής.
1: Α, μα το στεγαστικό.
0: Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης και αναπληρώτρια η κυρία Φωτεινή Παγκάλου. Ισχυρή δημοκρατία, άλλος τομέας τώρα.
1: Ισχυρή δημοκρατία.
0: Έτσι το λέμε. Τομέας δικαιοσύνης, δηλαδή θεσμοί και δικαιώματα.
1: Α.
0: Η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, η κυρία Χριστίνα Τσαγκλή. Τομέας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο αναπληρωτής τομέας, ο κύριος Απόστολος Καλογιάννης. Ο τομέας δημόσιας δίκης, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Ο κύριος Θεοδωράκης είναι από τα Αγρίνιο. Είναι από τους ανθρώπους που βγαίνουν και στα κανάλια εννοώ, και δεν είπε ότι ποτέ θα βγαίνω μόνος μου. Είναι το όχι.
1: Δηλαδή.
0: Αναπληρωτής τομέας, ο κύριος Γιώργος Πανουδάκης.
1: Μάλιστα.
0: Δίκαιη ανάπτυξη, Γιάννη Ζουνέ.
1: Ναι, τα επίθετα λίγο με χαλά.
0: Αυτό
1: με συγχωρείς, λίγο με χαλά τα επίθετα.
0: Είμαστε λίγο δημοκρατία. Της μιζέριας, αριστερή, αριστερά.
1: Αδύναμη δημοκρατία έχουμε.
0: Δίκαιη ανάπτυξη. Ανάπτυξη.
1: Άδικη είναι τώρα η ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Είναι άδικη η ανάπτυξη. Μάλιστα.
1: Και η δημοκρατία είναι ανίσχυρη. Και θέλουμε ισχυρή δημοκρατία.
0: Ναι,
1: τομέα.
0: Θέλουμε πιο ισχυρή.
1: Πιο ισχυρή. Για
0: ναι,
1: πάμε.
0: Τι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, τομέας οικονομικών, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Αναπληρωτής τομεάρχης, ο κύριος Γιώργος Παπάς. Τομέας ανάπτυξη εμπορίου επιχειρηματικότητας, ο κύριος Γιώργος Πετράκος. Ο Αργύρης Μπεντενιώτης και ο Ευάγγελος Πούλιος αναπληρωτές. Τομέας τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντινίδης, και αναπληρώτρια η κυρία Φωτεινή Μπακαδήμα. Τομέας ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, ένα πρόσωπο που έπαιξε τώρα ειδικά στα site πολύ αυτές τις μέρες. Ο κύριος Γιάννης Αλπέας, είναι επιχειρηματίας, έχει σπουδές και στα ναυτιλιακά.
1: Ναι.
0: Έχει και μια ναυτιλιακή εταιρεία, νομίζω, και πολλά γνωστά εστιατόρια το άνθρωπος. Και αναπληρώτρια κυρία Μαρία Καμά. Τομέας αγροτικής ανάπτυξης, ο κύριος Θωμάς Μόσχος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το ξέρεις?
1: Το ξέρουμε.
0: Ο κύριος Σπύρος Κίντζιος αναπληρωτής. Ναι. Ο τομέας βιομηχανικής πολιτικής, ο κύριος Βασίλης Μαγκλάρας. Θα κάνουμε μία παύση γιατί μετά θα σας πούμε.
1: Ναι.
0: Τον άλλο τομέα που είναι ανθεκτικότητα τη κρίση, αυτό είναι ο άλλο τομέα, και μετά είναι ψηφιακή κυριαρχία, και μετά είναι ισχυρή Ελλάδα και τα λοιπά, εξωτερικών και άμυνα, και μετά θα σου πούμε και του υπερυπουργού, αυτού που ελέγχουν του άλλου.
1: Έχει και υπερυπουργού.
0: Από όλου αυτού που ελέγχουν. Είναι μαζί μα ο κύριο Γιώργο Αρχιμανδρίτη. Μόλι έχει προσγειωθεί στην Αθήνα από το Παρίσι, τον καλέσαμε και ανταποκρίθηκε αμέσως ο άνθρωπος και τον ευχαριστούμε πολύ, να μας πει τι βιώνουν οι Γάλλοι και οι Ελληνογάλλοι και οι Έλληνες με τον καύσωνα. Γεια σας, κύριε Αρχιμανδρίτη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, κύριε Ζούνο, γεια σας, κύριε Κούτρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρίσκω. Η χαρά είναι περισσότερο δική μου, σίγουρα, γιατί στο Παρίσι πραγματικά όταν πιάνουν αυτές οι ζέστες είναι αφόρητες. Και είναι ο δεύτερος καύσωνας τώρα της χρονιάς, και ο προηγούμενος καύσωνας που ήταν τέλη Μαΐου ήταν επίσης δυνατός, πολύ ισχυρός, αν και νομίζω ότι τώρα αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ άγρια.
0: Γιώργο, να μιλάμε στον Ενικό, γιατί είσαι συναδελφός μας και γνωστός μας και τα λοιπά. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Πόσα χρόνια είσαι στο Παρίσι?
2: 30.
0: Πολλά. Στο σπίτι που μένεις υπήρξε ποτέ κλιματισμός?
2: Όχι. Δεν υπάρχει. Εγώ μένω στο κέντρο του Παρισιού, δίπλα στην Παναγία των Παρισιών, που είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης.
0: Ωραίο.
2: Όπου εκεί έτσι κι αλλιώς ωραίο είναι. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο για λόγους αισθητικούς. Δεν υπάρχουν air condition, δεν υπάρχει κουλτούρα των κλιματιστικών στη Γαλλία. Βέβαια δεν είναι μόνο για λόγους αισθητικής, ήταν και ότι μέχρι αρκετά πρόσφατα δεν υπήρχε και αυτή η ανάγκη.
0: Δεν υπήρχε ανάγκη.
2: Δηλαδή θυμάμαι το 2003 νομίζω ήταν που ήταν πολύ πολύ μεγάλος καύσωνας που είχαν πεθάνει χιλιάδες άτομα στη Γαλλία, νομίζω γύρω στους 15.000 σε όλη τη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα καλοκαίρι τραγικό. Βέβαια κάθε χρόνο η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μερικές μέρες που είναι πάρα πολύ ζεστές. Ήταν λίγες όμως.
0: Αλλά τώρα είναι και επαναλαμβανόμενες, αν έχω διαβάσει σωστά. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, το Μάιο, 35 βαθμούς το Μάιο, τέλη Μαΐου, δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Έχει και υγρασία το Παρίσι αυτές τις μέρες.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν ένιωσα υγρασία. Η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Είναι σαν να είναι ο αέρας πυκνός και πυχτός και να μην μπορείς να αναπνεύσεις.
0: Δηλαδή είναι χειρότερα από τους καύσωνες της Αθήνας, ας πούμε.
2: Στο Παρίσι, ας πούμε, δεν έχει αυτόν τον αέρα που έχει η Αθήνα. Δηλαδή, όταν έφτασα στην Αθήνα και ένιωσα αυτόν τον αέρα τον ελληνικό, λέω ότι τέλος. Παρόλη τη ζέστη, δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο. Και στο Παρίσι, και φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Γαλλία, δεν έχει διέξοδο. Δηλαδή, όταν βλέπεις τους ανθρώπους να πέφτουν στο Κανάλ Σαμαχτά ή στο Σικουάνα. Για να δροσιστούν, βέβαια παίζουν κιόλας γιατί πολλοί νέοι, πολλά παιδιά κλπ. Βέβαια είδατε ότι δεν ξέρω πώς, δεν παρακολούθησα ακριβώς πόσοι νεκροί είναι, πόσοι πνίγηκαν αυτές τις
0: μέρες. Έχει,
2: νομίζω,
0: 40, 40 νομίζω παραπάνω. Σήμερα και η ανανέωση είναι 40. Εντάξει, έχουμε και την τύχη εδώ στην Ελλάδα, κάνεις έτσι, έφτασε στη θάλασσα. Από οποιοδήποτε σημείο της χώρας.
2: Και αυτό και επίσης οι Παριζιάνοι, οι Γάλλοι τέλος πάντων, δεν ξέρουν και πώς να προστατευτούν. Κυρίως βέβαια οι Παριζιάνοι και οι περιοχές που δεν έχουν θάλασσα ή δεν έχουν ζέστη. Ας πούμε, εμείς στην Ελλάδα ξέρουμε ότι όταν, ας πούμε, 12 η ώρα, 1, 2, 3 το μεσημέρι, καλό να μην βγεις έξω.
0: Χώνεσαι μέσα, βέβαια, σωστό.
2: Ναι. Οι Γάλλοι βλέπουν ήλιο που τον έχουν στερηθεί, ας πούμε, και όλη τη χρονιά. Με τα φανελάκια και τα λοιπά, βγαίνουν στις τεράσεις να πιούν καφέ και λοιπά. Αλλά αυτό όμως είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν.
0: Πόσες μέρες θα μείνεις εδώ?
2: Θα μείνω αρκετά τώρα. Ήρθα για καλοκαίρι.
1: Μέχρι να περάσει ο καύσωνας.
2: Θα ερχόμουν τέλη Ιουνίου, αλλά το... Ήρθα πιο εσπευμένα γιατί ήξερα ότι δεν θα το άντεχα αυτό το πράγμα.
0: Έλα, μια χαρά. Καλά θα τη βγάλει. Μην μιλάς καθόλου.
2: Μια χαρά.
0: Ωραία. Γιώργο, να σε ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Τι είναι το σημαντικό για τη γαλλική κοινωνία αυτό το χρονικό διάστημα?
2: Το σημαντικό για τη γαλλική κοινωνία.
0: Τον πληθωρισμό, ας πούμε, τον έχετε, σας έχει ακουμπήσει στη Γαλλία. Ο πληθωρισμός.
2: Ναι. Νομίζω ότι τα πιο. Το ενδιαφέρον του κοινού, κυρίως από αυτό που βλέπω στα μίντια, είναι οι επικείμενες προεδρικές εκλογές. Δηλαδή είναι όλοι αυτοί που σιγά σιγά εκδηλώνονται και παρουσιάζονται, εμφανίζονται ως υποψήφοι. Αυτό είναι κυρίως νομίζω αυτό
1: η
2: αλλαγή τους συζητείται πάρα πολύ. Μετά ο καιρός φυσικά, το περιβάλλον λόγω του καύσωνα και τα λοιπά είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Και το τρίτο είναι η Μέση Ανατολή. Πολύ. Τα γαλλικά μίντια, αυτά είναι ίσως οι προεδρικές εκλογές και η Μέση Ανατολή είναι τα πιο μεγάλα ζητήματα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Γιώργο. Καλό απόγευμα.
2: Και καλό μας καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Αργούμε εμείς ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Για το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις?
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω

0: Στην αρχή,
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλου. Η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο εσωτερικό του εργοστασίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε κλιοκαύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 μέρες στη Γαλλία, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στη Γερμανία, 6 άνθρωποι πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια. Από ακραία ζέστη πλήττονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους και όσους αδυνατούς αναλαμπήκαν σε ρύθμιση με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν προτάσεις που κρύβουν ένα κόστος, αλλά κανείς δεν εξηγεί ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας έκαναν λόγο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και το ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Ο Νίκος από την Καλαμάτα έστειλε το μήνυμα της ημέρας. Άκου Πέρσα, άκου, άκου. Λέει ο Νίκος από την Καλαμάτα, νομίζω ότι ο κύριος Αρχιμανδρίτης ήρθε στην Ελλάδα διότι έμαθα ότι θα πάρει αύξηση μισθού, άλλωστε το δικαιούται λόγω ονόματος. Την επόμενη εβδομάδα παίρνουν οι Μητροπολίτες. Είναι το μήνυμα του απογεύματος. Τώρα τι αν κάνουμε. Ο Δημήτρης λέει: εμείς οι σκληροτράχοι Έλληνες του Λονδίνου περνάμε τέλεια με τον καύσωνα. Τόσα χρόνια λέγαμε τι ωραία θα ήταν αν ο καιρός έμοιαζε σαν της Ελλάδας. Μόνο η θάλασσα λέει μας λείπει.

0: τώρα. Μην το μελετάτε. Θα γίνει κανένα τσουνάμι και θα σας έρθει και η θάλασσα και θα ξέρετε τι θα κάνετε.
1: Από πού να έρθει το τσουνάμι?
0: Από τον Μπράιντον.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ναι, η Γνάντι δεν είναι έτσι το δεύτερο. Δεν το διαβάζω, δεν σε προστατεύω, ας πούμε, εγώ. Ο Γιάννης Ζαχαριάδης επίσης ένα καλό μήνυμα, να το παραδέχομαι να σκεφτώ. Στον τομέα κομμένες συντάξεις, λέει, θα βάλει τον Κατρούγκαλο. Ένας φίλος μου ρωτάει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, μας έχει μείνει ο τομέας, είπαμε τους τομείς.
1: Ναι, μας έχουν μείνει κανένα δύο τομείς, είπες, και τους υπερυπουργούς.
0: Ανθεκτικότητα στις κρίσεις.
1: Άντε πάμε.
0: Τομέας ενέργειας και περιβάλλοντος.
1: Α, ωραία, καταλάβαμε. Γιατί το ανθεκτικό και η κρίση είναι πάλι μια ομπρέλα πολύ γενική.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος.
1: Α, μάλιστα, μπράβο, κύριος Λαγουβάρδος.
0: Αναπληρωτής ο κύριος Δημήτρης Τσέκερης.
1: Μάλιστα.
0: Αναπληρώτρια επίσης η κυρία Πέννη Αντωνίου. Έχει αρκετές γυναίκες, έχω.
1: Ναι, επίσης την ενέργεια παρατηρώ τρεις. Είναι σημαντικός τομέας. Είναι σημαντικός τομέας, ναι.
0: Ξέρετε τι λεφτά έχει ενέργεια.
1: Έχει λεφτά, έχει μέλλον,
0: αυτό
1: έχει
0: το μέλλον. Ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει με το αυτό.
1: Ναι.
0: Τομέας υποδομών και μεταφορών. Ο κύριος Νίκος Τριάντος. Και αναπληρωτής ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου.
1: Μάλιστα.
0: Τομέας κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας.
1: Όπα. Είναι και επίκαιρο.
0: Δηλαδή, τουρνάς είναι ο κύριος Μανώλης Πλιώνης.
1: Μάλιστα.
0: Και αναπληρώτρια τομεάρχης η κυρία Βανέσα Κατσαρδί.
1: Ωραία.
0: Τομέας μεταναστευτικής πολιτικής η κυρία Ζαχαρούλα Τσεριγότη. Και αναπληρώτρια κυρία Φανή Γιωτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είναι που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα όραμα. Υπάρχει μια στρατηγική σκέψη κάπου αλλού.
1: Πού, στο κλιματικές κρίσεις?
0: Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ο Τσίπρας το έχει βγάλει σήμερα τους τομεάρχες.
1: Γιατί δεν είναι τυχαίο?
0: Γιατί είναι η επέτειος από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, 30 χρόνια. Μούτζος έως ο θέλεις. Αλλά εγώ τα πιστεύω αυτά. Αυτά κάνουν. Είμαι σίγουρος.
1: Το έβγαλε λόγω της.
0: Σίγουρος.
1: Της μέρας και το.
0: Σίγουρο, εγώ λέω, χωρίς να ξέρω, το λέω, χωρίς να ξέρω, λέω ότι είμαι σίγουρος ότι έχει βγει και αυτό, χωρίς να ξέρω.
1: Μάλιστα, okay.
0: Ναι, μην παρεξηγήσω στην αμαλίας.
1: Ναι.
0: Το λέω, χωρίς να ξέρω, αλλά πιστεύω ότι έχει γίνει και αυτό.
1: Ωραία, μπορείς να έχεις την άποψή σου, το κατάλαβα.
0: Τομέας ψηφιακή κυριαρχία λέγεται. Το κομμάτι.
1: Δεν αλλάζουν όμως. Θυμάσαι ότι θα γεμίσαμε το διάστημα δορυφόρους.
0: Το γεμίσαμε. Χαμός γίνεται από τον δορυφόρο.
1: Τρόμαζε μας.
0: Αυτά είναι
1: δουλειά
0: του συντρόφου Νίκου Παπά.
1: Παπά, τρόμαζε μας. Πάμε τώρα στην ψηφιακή κυριαρχία. Θα κυριαρχήσουμε στην ψηφιακά. Για πάμε.
0: Τομέας ψηφιακής πολιτικής η κυρία Γραμματή Πάντζιου.
1: Μάλιστα.
0: Αναπληρωτής είναι ο κύριος Δημήτρης Νταφόπουλος.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλη ομπρέλα τώρα.
1: Άλλη ομπρέλα, ναι.
0: Ισχυρή Ελλάδα εξωτερικών και άμυνα.
1: Αυτό το κατάλαβα.
0: Θα σας αφαλοκόψουμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Τομέας εξωτερικής πολιτικής ο κύριος Χάρης Τζίμητρας.
1: Ναι.
0: Και αναπληρώτρια η κυρία Ζορζέτα Λάλη.
1: Ωραία.
0: Αναπληρωτής ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου. Όπου ήταν ο πρώην εκπρόσωπος
1: του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
0: Αυτό. Τομέας άμυνας ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου.
1: Ναι.
0: Και αναπληρώτρια η κυρία Κατερίνα Μπέρδου.
1: Αναπληρώτρια στην άμυνα.
0: Στην άμυνα.
1: Μάλιστα. Και αυτό σημαντικός τομέας, γι' αυτό χρειάζεται.
0: Τομέας προστασίας του πολίτη. Ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης.
1: Ο αντιχρυσοχοίδης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και αναπληρωτής τομεάρχης ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης από το Πασόκ.
1: Και ο κύριος Σκανδάμης, νομίζω, από το Πασόκ δεν ήταν.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν τον έχω απαντήσει πουθενά. Τι να σου πω. Θα είναι μικρός, δηλαδή από το ρεπορτάζ δεν το ξέρω εγώ τον κύριο Σκανδάμη.
1: Σωστό και αυτό που λες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τελευταίο το προστασίας του πολίτη. Πρώτο το εργασίας. Δίνει σήματα ο πρόεδρος.
1: Σήματα, ναι. Συμβολισμούς.
0: Λοιπόν, συντονιστής των μεαρχών.
1: Όπα.
0: Ο κύριος Κώστας ο Γαβρόγλου.
1: Κύριος Κώστας Γαβρόγλου, μάλιστα.
0: Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού.
1: Ναι.
0: Η κυρία Ευγενία Φωτονιάτα.
1: Α.
0: Αυτή,
1: η οποία ήταν το εκτός.
0: Δεν με αφήνει στα μαζεύματα. Η οποία ήταν, πες το τώρα.
1: Τίποτα, ήταν από τους πρώτους που πήγαν δίπλα στον κύριο Τσίπρα και ακούσαμε το όνομά της.
0: Δεν το παρακολουθώ.
1: Στην αμαλία. Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Γιατί, πού την ξέρεις την κυρία Φωτονιάτα?
1: Όχι, δεν την ξέρω. Σαν όνομα. Δηλαδή, λέει,
0: α, ότι ήταν συνεργάτηδα.
1: Ναι, συνεργάτηδα από τους πρώτες.
0: Αυτόν τον επόμενο τον ξέρω. Είναι διευθυντής του πολιτικού γραφείου ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης.
1: Μάλιστα, τον ξέρουμε.
0: Η διευθύντρια του νομικού γραφείου είναι η κυρία Γιάννα Πεπέ. Και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα είναι ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου.
1: Μάλιστα, τον κύριο Καλογύρου τον ξέρουμε. Μάλιστα. Και από τη θητεία του στην προηγούμενη.
0: Αυτή είναι η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εγώ τις ομπρέλες δεν κατάλαβα.
0: Αυτό τα έχει κάνει ομπρέλες.
1: Ναι, δηλαδή το ισχυρή ναι. Δημοκρατία, το ψηφιακή κυριαρχία.
0: Ωραία, θα σας
1: ναι.
0: Θα αφήσουμε κάτι.
1: Μάλιστα, εντάξει. Ναι. Ωραία. Μα, είναι ναι, νέα πρόσωπα, νέα πρόσωπα είναι αυτά, τα οποία πλαισιώνουν τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι όπως το είχε πει ο κύριος Τσίπρας, ότι δηλαδή
0: μάλλον το περιβάλλον. Είχες δίκιο.
1: Ναι, γι' αυτό, αλλά επειδή δεν το διάβασα.
0: Δεν το ξέρω τον κύριο Σκανδάμι, εγώ δεν το ξέρω.
1: Αλλά λέει
0: κύριο. Υποψήφιος βουλευτής, σύμφωνα με αυτό που βρήκε εδώ, με το Πασόκ στην Αφχαΐα. Και είχε διατελέσει και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου γενικός γραμματέας αντικλιματικής πολιτικής.
1: Α, μα αυτό δεν το θυμόμουν ούτε εγώ.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει. Ωραία φάτσα είναι.
1: Ναι. Νέα πρόσωπα.
0: Αλλομαλμένος.
1: Νέα πρόσωπα, συγγνώμη, νέα ονόματα από τον κύριο Τσίπρα, πλαισιώνονται και από κάποιους παλιότερους.
0: Δεν θα γίνονται βέβαια. Αλλιώς, μάλλον, και τους παλιούς ξέρουμε.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, κατάλαβες, δε.
1: Ναι. Όταν έρθουν οι άλλοι, τι θα γίνει τώρα.
0: Ποιοι είναι οι άλλοι.
1: Οι άλλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε να θα συζητήσουμε λίγο.
0: Οι άλλοι θα πάνε κάτω από αυτούς.
1: Δεν νομίζω.
0: Τι δεν νομίζεις.
1: Τι εννοείς θα πάνε κάτω από αυτούς.
0: Κάτω από αυτούς θα πάνε.
1: Δηλαδή θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διατελέσει υπουργοί στην προηγούμενη κατάσταση.
0: Να το πω
1: θα με... τους δεχτεί ο Τσίπρας και θα μπουν κάτω.
0: Μπορώ να το πω με απλό τρόπο.
1: Παρακαλώ.
0: Με όσο πιο απλό. Το... Τι πιστεύω, λέω.
1: Ναι, προφανώς
0: δεν έχω λέμε. Ρεπορτάζ. Μην γίνεται μια παρεξήγηση. Ο Τσίπρας λέει με αυτή την κυβέρνηση που έβγαλε τώρα, γιατί δεν το έχει βγάλει μια κυβέρνηση.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Σύντροφοι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας έχω ουδε μία ανάγκη. Να κι αν έρθετε, να κι αν δεν έρθετε. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα, για
1: αυτό.
0: Να έρθετε, δεν είναι τυχαίο ότι βγάζει κυβέρνηση πριν έρθουν.
1: Πριν έρθουν οι αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα επίσης που δίνει ένα μήνυμα
0: αυτοί
1: τέτοιο,
0: εδώ όλοι,
1: τέτοιου είδους.
0: Δεν ξέρω με τι τρόπο, γιατί δεν είναι εκλεγμένος ο κ. Τσίπρας, πώς θα πάει στη ΔΕΘ και πώς θα μιλήσει και δεν ξέρω πώς θα βρεθεί το θεσμικό εκεί το σύστημα,
1: ναι.
0: Πώς γίνονται αυτά. Δεν το θυμάμαι, δεν τα έχω πρόχειρα. Αλλά η κυβέρνηση που ανακοίνωσε σήμερα. Είναι η κυβέρνηση που θα πάει, υποτίθεται, να κερδίσει το Μητσοτάκη και θα κάθονται δίπλα του τον πλαισιώνουν στη ΔΕΘ.
1: Σωστό. Σωστό. Ειδικά το οικονομικό επιτελείο εκεί.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα. Θα πάει από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τζούνος βουλευτής.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ένα μήνα πριν τις εκλογές θα παραιτηθεί ή θα παραιτηθεί τον Αύγουστο, σου λέω εγώ.
1: Δεν έχει σημασία και θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι,
1: θα πάει στον Τσίπρα. Ναι.
0: Και θα πάει και θα πει: πάω και στην πλατφόρμα του ΜΑΕΛΑΣ.
1: Ναι.
0: Σας δηλώνω εγώ ότι είμαι δηλωσίας και έρχομαι, θα έρθω μαζί σας.
1: Παραιτήθηκα κιόλας.
0: Παραιτήθηκα όπως θέλατε και θα έρθω δίπλα σας.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πει τώρα σε αυτόν που είναι καινούριο, φρέσκο πρόσωπο.
1: Κάνει στην
0: Κούτρα,
1: άκρη.
0: Στον Κούτρα. Κούτρα, κάνε άκρη για να έρθει αυτό που είναι γνωστό από το ΣΥΡΙΖΑ που χάσαμε 5 φορές. Δεν το βλέπω. Λέω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό δεν υπάρχει και καμιά. Τώρα κάνω τη δικιά μου μικρή
1: ανάλυση. Ναι.
0: Μικρή ανάλυση.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω τίποτα άλλο. Αύριο. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Πες τον αύριο τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Την αγάπη μας.
1: Αν είναι έτσι όμως, πώς εξηγείς ότι σε αυτό που είπαμε μαζί, ότι σημαντικό τομέα τον βάζει πρώτο, το εργασίας, διάβαση πρώτο.
0: Ναι, ο κύριος Τεμπονέρας.
1: Εκεί βάζει τον κύριο Τεμπονέρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι παλιός τέλεχος, προσδεδειμένος τέλεχος.
0: Δεν έχει κυβερνήσει.
1: Όχι,
0: δεν
1: έχει
0: υπουργός.
1: Δεν έχει περάσει.
0: Έφυγε πολύ νωρίς από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Υμνούσε τον Αλέξη Τσίπρα συνεχώς.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε λόγο για αυτό προοδευτικών δυνάμεων και.
1: Τη σύμπραξη και τη συμπόρευση και τα λοιπά. Ναι. Αλλά είναι ένας τέλεχος το οποίο είναι έμπειρο και τηλεοπτικά και επικοινωνιακά
0: είναι
1: και ουσιαστικά.
0: Έμπειρο, αλλά είναι μικρότερος τέλεχος στην ηλικία. Και στη φθορά από τους άλλους. Δεν ήταν υπουργός.
1: Εννοείται δεν ήταν Αχτσιόγλου, παπάς και τα λοιπά. Και
0: δεν ήταν Πολάκης. Δεν είναι.
1: Δεν ήταν,
0: ναι, ναι, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι παπάς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι Δούρου.
1: Άρα εδώ τώρα έχουμε την εκτίμηση δική σου είναι ότι όσοι έρθουν θα είναι κάτω από αυτούς.
0: Όχι, το θεωρώ δεδομένο αυτό. Τι...
1: Μα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Πού να είναι από πάνω.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Κάτσε, ρε παιδί μου. Να μιλήσουμε και για αυτόν που έρθει. Δηλαδή, όπως είπες πριν, παρετεί τον Τζούνο.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Παίρνει τηλέφωνο τον Αλέξη.
0: Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑΣ,
1: ναι.
0: Το κόμμα, έχει 0,5% στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.
1: Εξαϊλώθηκε.
0: Άντε 1,2.
1: Ναι.
0: Με αυτό που έχει γίνει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαϊλωθεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Έχει καμία ανάγκη ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα του προσθέσει κάτι, αν έρθει ο υπουργό, ο πρώην, αν έρθει ο κ. Κατρούγκαλος που λέει εδώ.
1: Την εμπειρία.
0: Ποια εμπειρία.
1: Τη κυβερνησιμότητα.
0: Την έχει ο ίδιο την εμπειρία.
1: Για όλα δεν μπορεί να την
0: πει. Τώρα ο Τσίπρας. Τι πιστεύει, τι εκτιμώ.
1: Ναι, παιδί μου, κουβέντα κάνω.
0: Εγώ εκτιμώ ότι ο Τσίπρας λέει τώρα, Αυτά που είχε γράψει στο βιβλίο του, ότι είχα διάφορους άχρηστους δίπλα μου, οι οποίοι δεν κάναν τίποτα. Και, δηλαδή, εγώ ήμουν ο καταπληκτικός.
1: Και οι άλλοι όλοι ήταν χάλια.
0: Φωτόσπαθο και εγώ ήμουνα. Και αυτοί είχαν τους χαζούς δίπλα μου. Κάπως έτσι το λέει περίπου.
1: Και δεν έπαιζε η ορχήστρα, ναι, δεν ξέρω.
0: Εγώ το λέω έτσι, μην με παρεξηγάτε, αυτό πιστεύω εγώ. Το παίρνω πάνω μου.
1: Καλά, για να σου παρεξηγήσω, δεν τρέχει τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε την άποψή μας, δηλαδή.
0: Λοιπόν, έτσι λέει ο Τσίπρας. Τώρα διάλεξα ένα άλλο επιτελείο.
1: Το οποίο επίσης όμως δεν το ξέρεις, δεν το έχεις δοκιμάσει.
0: Δεν το έχει δοκιμάσει, δεν το έχεις δοκιμάσει εσύ. Ο ίδιος λέει ότι εγώ αυτούς τους έχω διαλέξει τώρα. Αυτή είναι η καλύτερη.
1: Ναι.
0: Κάποιοι είναι και πολύ πετυχημένοι στον τομέα τους, ενώ στις ζωές τους, στην επαγγελματικά τους κτλ. Και θα τους θέλω αυτούς δίπλα μου. Μάλιστα. Και εγώ είμαι ο ηγέτης. Ναι. Και θα έρθετε δίπλα μου εσείς και θα φτιάξω στελέχη. Και δείχνει και κάτι άλλο Τσίπρας αυτή.
1: Για πες. Ναι.
0: Αυτό είναι το λάθος του Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Το οποίο κάποιοι φωνάζαμε, αλλά και που φωνάζαμε τι έγινε. Να. Και αυτό, να και αυτό, τι έγινε.
1: Ναι.
0: Τι γελάς. Την αλήθεια λέω. Εγώ πιστεύω, λέω την αλήθεια. Ναι, δικιά μου. Ναι, ναι. Αυτό που βλέπω εγώ σαν αλήθεια. Κάποιος άλλος το βλέπει διαφορετικά.
1: Για πες, ποιο είναι το λάθος του Ανδρουλάκη, για να σε ρωτήσω κάτι ακόμη για το
0: Ότι δεν έβγαλε 50-60 καινούργια στελέχη ολόκληρο Πασόκ. Το Πασόκ έχει τροφοδοτήσει ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τροφοδοτήσει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει τροφοδοτήσει όλα τα κόμματα. Και το ίδιο που έχει σχολή στελεχών δεν μπορεί να βγάλει 50 στελέχη, μια πανστρατιά. Αυτό που κάνει ο Τσίπρας τώρα.
1: Είναι ακαδημία.
0: Αυτό που κάνει ο Τσίπρας τώρα,
1: ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης έπρεπε να το έχει κάνει πέρσι το καλοκαίρι. Μάλιστα. Πέρσι το καλοκαίρι. Που είχε το Πασόκ 18, που λέγανε ερχόμασταν και έπρεπε να πει. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι ο Τζούνος, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Προχωράτε.
1: Είχε και το χρόνο
0: σε
1: και τη διάρκεια.
0: Το Σεπτέμβριο και κυνήγα τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πιερακάκη.
1: Αυτό το αγοράζω στο 100%. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο για το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Αυτός, αν ισχύει αυτό που λέμε τώρα που συζητάμε, ο συμβολισμός αυτός του Τσίπρα με τα νέα πρόσωπα κτλ., θα αποτρέψει κάποιους από τον ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στον Τσίπρα, λες?
0: Θα αρχίσουν τώρα
1: να το σκέφτονται λίγο διαφορετικά.
0: Εγώ, να αρχίσουν να σκέφτονται. Εκτός αν γίνει ένα deal,
1: ναι.
0: Εντός εισαγωγικών, του τύπου αδελφέ, έλα, άμα βγούμε κυβέρνηση, λέμε εμείς τώρα, ας πούμε ότι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπουργείο δύσκολο θα πάρεις, αλλά άμα βγεις βουλευτής, μια χαρά θα είσαι. Θα ψηφίζεις ό,τι λένε οι υπουργοί, τους οποίους έχω βάλει εγώ.
1: Κακό deal. Για τον άλλον.
0: Κακό
1: deal. Όχι, για το ότι θα βγει βουλευτής είναι καλό. Μπράβο. Σου δίνω τη δυνατότητα να βγεις βουλευτής που με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείς. Οπότε συνεχίζεις.
0: Έλα, λέγε, είμαι πολύ καλός.
1: Ναι, ναι, ναι. Σατανάς. Σατανά. Κόψτε τον Σατανά. Να πάμε σε διαφημίσεις να μας πει τα υπόλοιπα μετά. Έχει να ανακοινώσει και άλλα.
0: Όχι, ρε. Πώς ανακοινώσει. Κατό ανακοίνωσε.
1: Είναι μικρό ευέλικτο σχήμα.
0: Μικρό ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα και ο Τσίπρας.
1: Διαφημίσεις.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
3: Βάζουμε Stara Pepe από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Stara ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Stara Pepe από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει.
5: 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνις. Τσιρόνις, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοχέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
13: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείτε με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετωλακαρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η Μανιάνα λέει: το μίστομα άρχισε να πληρωτεί και τα λοιπά του Τσίπρα είναι περισσότερο από το Υπουργικό Συμβούλιο του Μητσοτάκη. Περιμένω και τις προτάσεις για τομές πέραν των δωρεάν μετακινήσεων. Κοιτάξτε, αυτή η ανακοίνωση έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ότι έχουμε πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και δεν είμαστε μόνοι.
1: Δεν είμαστε λίγοι, ναι.
0: Ο Νικόλας, παιδιά, καλησπέρα. Επίσης, αυτή τη στιγμή, επίσης για να τα λέμε όπως είναι, ο διαγωνισμός γίνεται ανάμεσα στον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Ο άλλος είναι λίγο μπροστά. Τι να κάνουμε.
1: Πολύ.
0: Πες το λίγο, ρε Γιάννη, εσύ και βλέπουμε τώρα. Άστο, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει: περιμένω την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά να λυτρωθούμε. Ο Νικόλας, καλησπέρα παιδιά, επειδή δεν άκουσα, θα γίνει και Υπουργείο Ψυχικής Οδύνης για εμάς τους κανονικούς, άμα βγει, λέει, ευχαριστώ.
1: Δεν υπάρχει τέτοιος τομέας.
0: Ναι, ωραία, ναι. Ο Γιάννης ο Γεωργίου λέει: στον αθλητισμό μην ξεχάσει να βάλει τον πίου. Πάντως με το να πετάξει έξω τους παλιούς συντρόφους έκανε στροφή 360 μοιρών. Σωστό. Και μια απορία λέει: αυτό το κόμμα λέγεται αριστερή συσπήρωση. Συμπαράταξη λέγεται. Mm-hmm. Γιατί δεν το έβγαλε Άρση.
1: Αριστερή συμπαράταξη, Άρση. Σωστό.
0: Ναι, γιατί ήθελε να κάνει το προβοκατόρικο για το Ελλάς. Έξυπνο ήταν αυτό. Παιδιά, περπάτησε τώρα αυτό. Τι να λέμε. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, κεντρική Ευρώπη και καύσωνας γατάκια, λέει. Εσύ καλά είσαι στη Μάλτα. Καλά είσαι. Μάθαμε τον κάθετο, σας παρακαλώ, στην Ορφέως. Αγγελική, δεν. Ναι. Αγγελική, έχουμε ρωτήσει. Δεν υπάρχει ούτε εγκλωβισμένος, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε μην ανησυχείς. Είναι μόνο στο εργοστάσιο η φωτιά. Δεν έχει επεκταθεί. Προφανώς θα οδηγεί το παιδί, θα είναι δίπλα. Είναι δίπλα, βέβαια, μας λέει μια φίλη εδώ για το.
1: Πάντως, ο κύριος Αρτοπίος είπε ότι είναι μια αμυγός πυροσβεστική επιχείρηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χωρίς κανένα άλλο θέμα.
0: Χωρίς κανένα άλλο θέμα. Αυτό. Βάλει ένα τραγούδι, ρε Κώστα. Ναι. Έστω για λίγο, να πούμε και δύο αθλητικά.

0: Λοιπόν, να πούμε ένα οικονομικό πριν πούμε λίγο τα αθλητικά. Που μου έκανε πολύ εντύπωση. Ναι. Δεν τα προλαβαίνω. Λοιπόν, άντε να σου πω κάτι εγώ.
1: Ούτε το Χαρδελιά είπαμε.
0: Το ΔΕΟΣ, αυτό το τμήμα της ΑΔΕ, εντόπισε μια κατασκευαστική εταιρεία που από το 2024 δήλωνε έσοδα 3 ευρώ και είχε κέρδη σε μαύρο χρήμα.
1: Πόσο δήλωνε?
0: 3 ευρώ έσοδα.
1: Μπράβο τους άνθρωπους.
0: Ναι, θα σου αρέσει και κάτι άλλο, ότι κάθε χρονιά δήλωνε ζημιά, τη μία χρονιά 257, την άλλη 229.000 ευρώ, την άλλη 47.000 ευρώ, αλλά ακαθάριστα έσοδα λέει μόλις 3 ευρώ. Όλα τα κέρδη, ουσιαστικά τα μαύρα, ανέρχονται σε 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτοί τι έλεγαν, φτιάχνω κάτι διαμερίσματα, τα έχω πουλήσει. Πήγαν οι ελεγκτές, λένε, πού είναι η εντολή πώλησης. Δεν έχω.
2: Εντάξει, ωραία οι άνθρωποι, μια χαρά, αφού μπορούν να τα γλιτώσουν. Τώρα, άμα σε πιάσουν, βέβαια, καταλαβαίνει ότι είναι επί 4 το πρόστιμο και έτσι πρέπει. Ναι. Πουλάκια μου. Λοιπόν, χθες το βράδυ είδαμε Μέση, είδαμε Μπαπέ, είδαμε Χάλαντ. Από δύο έκαστος.
0: Σκόραραν όλοι.
2: Παστέλωσαν. Ο Μέση, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ, προφανώς θα τον πλησιάσει, πιθανότητα να τον ξεπεράσει ο Εμπαπέ στο επόμενο. Να είναι καλά το παιδί, τέλος πάντων, γιατί είναι 27 ετών μόλις. Σήμερα έχει Ρονάλντο, Κριστιάνο.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο, Χάρι Κέιν.
2: Έχει και Αγγλία, θα γίνει It's Coming Home.
0: Έχει η Κροατία.
2: Εντάξει, για ποια Κροατία τώρα.
0: Εντάξει,
2: Κροατία μου... θα πάει ο Κώστας Κροατία. Θα πάει στο Split. Άσε μας τώρα Κροατία.
0: Λοιπόν, Κροατία. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, ναι, Αγγλία, Γκάνα, ναι. Παναμάς, Κροατία και Κολομβία, Κονγκό.
2: Αυτό θα δω, Κολομβία, Κονγκό.
0: Αυτό δεν θα το δεις στο μήνα.
2: Πέντε, θα βάλω ξυπνητήρι.
0: Και ο Παναμάς με την Κροατία είναι στις 2, επίσης δεν το δεις.
2: Έχουμε εξελίξεις στα μπασκετικά. Με το που ανακοινώθηκε ο Ζότς, καταλαβαίνετε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα που λένε κάποιες ψυχές. Ήδη από τον Παναθηναϊκό έχει χαιρετήσει ο Μάριος Γκριγκόνης, σπουδαία η προσφορά του ειδικά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, επιστρέφει στην χώρα του, στη Λιθουανία και στην καταπληκτική ομάδα της Ζαλγκύρης, στη Ζαλγκύριο Αρένα, την οποία θέλω να πάω κάποια στιγμή στη ζωή μου.
0: Ούτε ατμόσφαιρας,
2: βέβαια. Ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος ήρθε τον Νοέμβριο στον Παναθηναϊκό και ήταν καταλυτικός για να μην καταρρεύσει η ομάδα όταν δεν υπήρχε κανένα σέντερ. Και ο TJ Shorts, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά, δεν νομίζω ότι ήταν ο παίκτης ποτέ. Σε έχω μάρτυρα.
0: Όχι, που είπες ότι δεν κολλάει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
2: Για μένα, έτσι
0: το είναι. Ήταν άλλο η Παρή, άλλο ο Παναθηναϊκός, ναι. Και τελικά αποδεικνύεται ότι.
2: Αλλά κύριος.
0: Ναι.
2: Κύριος, αποχαιρέτησε και ο Σόρτς. Και πάει για καινούργια πράγματα ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον δύο σέντερ, δύο γκάρντ. Επίσης, στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Έχουν φύγει περισσότεροι από 10 παίχτες.
2: Και λένε ότι έκλεισε αυτόν τον παιχταρά. Τον καταπληκτικό τερματοφύλακα, τον Πένια. Έκλεισε ο
0: Τσάπρας. Και ο Ντεφράι.
2: Και κλείνει και ο Ντεφράι που είναι μεγάλο μέγεθος, προερχόμενος από την Ίντερ. Μέχρι εδώ εμείς. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα perché!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
5: Allora!
6: Ρέλος!
5: Cosa?
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
6: και στο relos.gr.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό.
12: Η ώρα είναι 6.

0: 89,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Πεντέλης. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλο. Η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο εσωτερικό του εργοστασίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, αναμένεται να καταγραφούν θερμοκρασίες 40 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει στη χώρα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Από ακραία ζέστη πλήττονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία με θερμοκρασίες ρεκόρ που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και των δικτύων μεταφορών. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα καθάριστα, δήλωσε στο Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης Βασίλης Κριτικός. Είπε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς είναι το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε βίντεο, το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky, καταδίκασε τη χθεσινή επίθεση αγνώστων, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα μπεμπογιές για την υπόθεση των προσφυγικών έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αναφερόμενος συγκεκριμένα στα προσφυγικά, έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της Ελλάδας στις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μία δύσκολη μάχη που ωστόσο πρέπει να δώσουμε, όσο και αν κάποιοι δήθεν ευαίσθητοι και δήθεν αλληλέγγυοι προσπαθούν να αντιδράσουν, τόνισε. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social επέμεινε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο. Νωρίτερα πάντως το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Σε άλλες δηλώσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αφήσουν πλοία στο στενό του Ορμούς σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητο να επιβάλλουν εκ νέου τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών. Πρόσθεσε επίσης ότι 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βγήκαν χθες από το στενό του Ορμούς. Από την πλευρά του, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, τόνισε πως το Ιράν είναι εκείνο που θα διοικεί το στενό του Ορμούς.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν. Στις 11 αναμετριώνται Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία. Και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Έλληνας Superstar αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, με τους οποίους κατέκτησε ένα πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα. Αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, εκτάκτος μαζί σας και σήμερα και αύριο και μέχρι την Παρασκευή, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, απέναντί μου Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας και με τον Παναγιώτη μετράμε αντίστροφα, τώρα το πότε θα έρθει αυτό θα δείξει, αλλά εμείς πάντοτε μετράμε αντίστροφα για να πάμε στην αυπακτία μας. Ο Παναγιώτης στα παιδινά, στα δικά του, στην αύπακτο, την πανέμορφη. Εγώ στα ορεινά, τα γνωρίζετε αυτά. Οπότε εδώ είμαστε, κάνουμε καλή παρέα. Ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας από όπου και αν μας ακούτε. Αυτό το απόγευμα 23 Ιουνίου με πολύ πολύ πλούσια ειδησιογραφία, θέματα που έρχονται διαρκώς. Με τελευταίο τις πληροφορίες ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος, λέει, να διεξάγει συνομιλίες, ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία με βάση το μνημόνιο που είχε συμφωνηθεί τότε το μακρινό 2022 προτού ξεσπάσει ο πόλεμος. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, έχουμε και πολλές άλλες στο ενδιάμεσο. Να σας πω όμως για τους συντελεστές της εκπομπής, είναι η κυρία Σοφία Καλαβρού που με τη σειρά της στέλνει θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην παιδινή Νάξο, την ορεινή Νάξο, την ανατολική, την δυτική, την κεντρική, παντού τέλος πάντων σε όλο το νησί. Και η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170 έως και 4 για τα δικά σας σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Είμαστε εδώ. Σήμερα όμως έχετε έναν επιπλέον λόγο να καλέσετε την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και αυτός είναι πολύ απλός, διότι έχουμε διαγωνισμό και ο τυχερός ή η τυχερή θα κερδίσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jet. Έτσι λοιπόν καλέστε, δοκιμάστε την τύχη σας στο τέλος της εκπομπής γύρω στις 8 παρα 5. Θα κάνουμε και την κλήρωση να μάθουμε τον νικητή ή την νικήτρια για σήμερα. Ο διαγωνισμός θα τρέξει και αύριο και μέχρι την Παρασκευή. Οπότε θα έχουμε 4 νικητές ή νικήτριες αυτήν την εβδομάδα. Αλλά να μείνουμε στα του σήμερα. Εσείς καλείτε την Ρούλα Βρετάκου, σημειώνει τη δική σας συμμετοχή και αργότερα 8 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση να μάθουμε ποιος κέρδισε. Έχω πάντως να σας πω για την C-Jet. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jet με μόλις 24,50 € για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28,70 € για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρον, Άξο, γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση, C-Jet, κερδίζεις καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το διαγωνισμό. Εσείς καλείτε 210-48-00-170 έως και 4. Θα κάνουμε και τις αναγκαίες υπενθυμίσεις το επόμενο ημίωρο και ούτω καθεξής, έτσι ώστε μετά να καταλήξουμε να μάθουμε ποιος είναι ο τυχερός ή η τυχερή της ημέρας. Κατά τα άλλα, στα τις ειδησιογραφίες τρέχουν, όλα τρέχουν. Πριν από λίγο είχαμε και την ανακοίνωση του σκιώδους σχήματος του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε τους τομεάρχης που αναλαμβάνουν να παρακολουθούν το έργο της κυβέρνησης, αυτό που λέμε να κάνουν το man to man ή woman to woman ή woman to man ή ανάλογα πώς προκύπτουν τα δίδυμα, να παρακολουθούν το έργο των Υπουργείων και από εκεί και πέρα να διαμορφώνουν τις προτάσεις του κόμματος και να ασκούν την αντιπολίτευσή τους από πλευράς Τσίπρα. Αυτή είναι μία εξέλιξη και είναι τελευταία. Σημαντικότερη όμως μακράν είναι αυτή η εξέλιξη που αφορά τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον λεγόμενο νόμο Κατσέλη, αυτόν τον νόμο που είχε ψηφιστεί εκείνη την εποχή των μνημονίων, προκειμένου να υπάρξει διάσωση της πρώτης κατοικίας, και είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ρυθμίσεις. Και αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι επελέγει από την κυβέρνηση η ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή. Θα τα δούμε αυτά σε πάρα πολύ λίγο μαζί με την Ευγενία Τζόρτζη, τη συνάδελφό μου από την εφημερίδα Καθημερινή. Κατά τα άλλα, κρατάμε στην επικαιρότητα και είναι επίσης πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σήμερα επιλήθηκε μια εκκρεμότητα 200 ετών και είναι ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο κτηματολόγιο, όπου σήμερα υπήρξε μια ειδική εκδήλωση όσον αφορά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου. Κατά τα άλλα, έχουμε τα νεότερα όσον αφορά το ένταλμα της Βελγικής Εισαγγελίας για τον βουλευτή και πρώην υπουργό, πρώην επίτροπο, το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η υπόθεση αυτή παίρνει το δρόμο της Βουλής για την άρση ασυλίας. Ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι θα ζητήσει ο ίδιος να αρθεί η ασυλία του, έτσι ώστε να δώσει και τις εξηγήσεις του σε σχέση με αυτήν την υπόθεση. Κατά τα άλλα, να σας πω επίσης για την ακραία ζέστη που επικρατεί στη δυτική και στην κεντρική Ευρώπη. Στη Γαλλία θρηνούν 40 ανθρώπους από πνιγμό, όπως επίσης και στη Γερμανία καταγράφονται 6 νεκροί, άνθρωποι που αναζητούσαν με κάθε τρόπο τη δροσιά, αλλά δυστυχώς δεν είχαν τις απαραίτητες ικανότητες και έχασαν τη ζωή τους. Και για τους λάτρεις της ιστορίας και ακόμα περισσότερο του Πασόκ, σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Έγινε και εκδήλωση στο πρώτο νεκροταφείο και γενικότερα έρχεται και επανέρχεται και αυτή η συζήτηση για εκείνους που θέλουν να τον μιμηθούν, για εκείνους που θέλουν να επιστρέψουν στο Πασόκ ωραία χρόνια, είτε μιλάμε για το ίδιο το Πασόκ, το αυθεντικό, το ορθόδοξο της Χαριλάου Τρικούπη, είτε για εκείνους που θέλουν να βαδίσουν στον δρόμο που χάραξε τότε ο Ανδρέας, το μακρινό 1981. Αυτά εισαγωγικά. Πάω χωρίς καθυστέρηση στην Ευγενία Τζόρτζη να μας πει για αυτήν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Θα έχετε ακούσει ήδη πολλά κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα έχετε διαβάσει επίσης αν είσαστε στους ενδιαφερόμενους. Πλην όμως, η Ευγενία Τζόρτζη έχει πάντοτε αυτό το ξεχωριστό ρεπορτάζ από την εφημερίδα που την κάνει να ξεχωρίζει και να είναι η συνομιλητριά μας. Ευχαριστώ πολύ, Ευγενία, που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και για την εφημερίδα μας.
0: Αλίμονο. Είμαστε φανατικοί της Καθημερινής, γιατί καλό το διαδίκτυο, καλά όλα τα υπόλοιπα, αλλά ξέρεις, το να παίρνεις, για μένα τουλάχιστον, είμαι στους παραδοσιακούς. Θέλω να έχω το χαρτί, ρε παιδί μου, θέλω να ξεφυλίζω.
1: Είναι ωραίο το χαρτί και αλλά πολλές φορές και το ψηφιακό, γιατί και το ψηφιακό μας που μπορούμε να το βλέπουμε ως e-paper είναι επίσης πολύ αξιόλογο.
0: Σωστό, και επίσης.
1: Συνδυασμό, έχεις 2-1.
0: Ναι. Αλλά εκτός από το χαρτί ή την οθόνη, το πάνω απ' όλα είναι το περιεχόμενο και είναι οι άνθρωποι που υπογράφουν, και εκεί είναι και έτσι, η σχέση εμπιστοσύνης που καλλιεργούμε και οικοδομούμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Τώρα, πες μας γιατί είναι σημαντική αυτή η ρύθμιση για τα δάνεια του λεγόμενου
1: νόμου Κατσέλη. Ναι, λοιπόν, ας μην περιευτολογούμε άλλο, γιατί το θέμα, η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον είναι σε όλους αυτούς που έχουν δάνεια του νόμου Κατσέλη. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κλείνει οριστικά αυτό το θέμα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, που κάποιοι τη διάβασαν έτσι, κάποιοι τη διάβασαν αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μία διχογνωμία νομικών κύκλων και κάποιοι διάβασαν την απόφαση ότι ναι, μεν δεν θα επιβάλλεται ο τόκος στο άλικτο κεφάλαιο, αλλά θα επιβάλλεται ο τόκος σε κάθε δόση, αλλά αθροιστικά. Δηλαδή, στην πρώτη δόση ο τόκος, μετά στη δεύτερη δόση τόκος επί 2, στη τρίτη δόση τόκος επί 3 και ούτω καθεξής, μέχρι τις 240 δόσεις που μπορείς να εξοφλήσεις το δάνειο του νόμου Κατσέλη, γιατί να θυμίσουμε ότι η ρύθμιση είναι 20 ετής. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
0: Λοιπόν, μια πάρα πολύ σημαντική ελάφρυνση, έτσι, διότι άλλο να υπολογίζεις 5% φερειπίν στα 1.000 ευρώ, λέω εγώ σχηματικά, και άλλο να το υπολογίζεις αυτό στις 100.000 ευρώ.
1: και στις 100.000 αλλά και στις 5% στις 1.000 και μετά 5% στις 2.000, 5% στις 3.000. Καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά του ενός. Έχουμε τρεις τρόπους ουσιαστικά που ρίζανε. Ο πρώτος ήταν ο τοκοχρεωτικός, αυτός που μου λες εσύ, δηλαδή σε όλο το κεφάλαιο. 100.000 χρωστάς επί 5% 150. Ο δεύτερος ήταν αυτός που σε εξηγώ. Ναι, μεν στην κάθε δόση, αλλά αθρηστικά. Κάθε δόση αθρίζονταν. Αυτό λοιπόν ήταν το επιχείρημα κάποιων νομικών κύκλων, κυρίως από την πλευρά των τραπεζών, όταν διάβασαν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό δημιούργησε φυσικά αναταραχή. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη φημολογία ότι θα προσφύγουν για να ζητήσουν ερμηνευτική ουσιαστικά απόφαση από τον Άριο Πάγο, και ότι και μέχρι τότε υπήρχε και η πρόθεση να παγώσουν τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, δηλαδή να μην εισπράττουν τόκο, να αποπληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί μόνο κεφάλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και λέει ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο, ισχύει ο τόκος στη δόση.
0: Μάλιστα.
1: 5% στο χιλιάρικο. Και μετά
0: και ήρθε
1: 5% στο επόμενο χιλιάρικο.
0: Και ήρθε στη συνέχεια το Υπουργείο να απαντήσει και σε κάτι άλλο που δεν έδωσε την απάντηση το δικαστήριο, την έδωσε όμως το Υπουργείο. Και αφορά την αναδρομικότητα, Ευγενία.
1: Βεβαίως, γιατί ουσιαστικά λέει ότι όσοι έχετε ενεργά δάνεια ακόμη, όχι όσοι τα έχετε αποπληρώσει, όσοι έχετε ενεργά δάνεια θα σας επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, δηλαδή αυτά που έχετε πληρώσει από το διαφορετικό υπολογισμό του τόκου πάνω στη δόση, του τόκου πάνω στο κεφάλαιο. Αυτά θα πρέπει να επιστραφούν ή μάλλον να συμψηφιστούν, για να είμαστε πιο σαφείς.
0: Εφόσον αυτά τα δάνεια όμως εξυπηρετούνται κανονικά.
1: Ακριβώς, εφόσον τα δάνεια αυτά εξυπηρετούνται και η ρύθμιση είναι ενεργή ακόμη, γιατί υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που έχουν αποπληρώσει. Θα σου θυμίσω ότι ο νόμος Κατσέλη ήταν νόμος του 2010, τώρα έχουμε 26, έχουν περάσει 16 χρόνια. Βεβαίως υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στα δικαστήρια και τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια είναι ενεργά, γιατί καθυστέρησε και η εκδίκασή τους αλλά και η προσφυγή σε αυτό στα δικαστήρια. Αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν αποπληρώσει.
0: Με αυτούς τι γίνεται? Μπορούν να διεκδικήσουν
1: που δεν λάθος αναγνωρίζεται από την απομάκρυνση από το ταμείο. Αυτοί είναι αδικημένοι μάλλον σε σχέση με αυτούς που συζητάμε τώρα, με αυτούς που έχουν ενεργό δάνειο, οπότε αυτοί δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα χρήματά τους πίσω. Θα το προβλέπει ρητά η νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί. Δεν ξέρω αν κατατέθηκε ήδη, είναι θέμα ωρών εν πάση περιπτώσει.
0: Στη Βουλή απόψε είπε ο κύριος Πιερακάκης. Ναι.
1: Και ουσιαστικά αυτοί που θα δικαιωθούν είναι αυτοί που έχουν ενεργά δάνεια. Όσα χρήματα έχουν δώσει παραπάνω θα τα συμψηφίσουν στο μέλλον, δηλαδή θα μειωθεί η οφειλή τους. Και κλείνει οριστικά το θέμα εκεί. Ναι. Το Υπουργείο Οικονομικών επίσης αποσαφηνίζει ότι αυτή η ευνοϊκή μεταχείριση, ο τόκος πάνω στη δόση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί για άλλες περιπτώσεις κόκκινων δανειοληπτών, ας το πούμε έτσι.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Δηλαδή, για εκείνους, για παράδειγμα, που έχουν κάνει μία ρύθμιση βάσει εξοδικαστικού, εκεί τι γίνεται? Ο υπολογισμός θα είναι πάνω στη δόση, το
1: επιτόκιο
0: στη δόση ή στο συνολικό?
1: Θα είναι το κοχρεωτικός. Είναι η πρώτη επιλογή που εφάρμοζαν μέχρι τώρα και στον νόμο Κατσέλη. Δηλαδή, χρωστάς 100 επί 5% σε όλο το κεφάλαιο.
0: Οπότε
1: αυτοί εξαιρούνται της ρύθμισης. Η πρόβληψη ισχύει μόνο για τους όσους έχουν ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης, είπε ότι είναι 100.000, δεν και λίγοι. Να θυμίσω ότι στον νόμο Κατσέλη τα νούμερα λέγανε ότι είχαν μπει 200.000, κάποιοι είχε απορριφθεί η αίτησή τους, τέλος πάντων ποτέ δεν δόθηκαν ακριβή νούμερα. Αλλά αυτό που είπε ο Υπουργός τώρα, οφείλουμε να το πάρουμε ως βάσιμο, αυτοί που έχουν ενεργά δάνεια αυτή τη στιγμή είναι 100.000 και είναι πολύ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και η δόση ενδεικτικά τώρα δεν το συζητάμε, ουσιαστικά το δάνειο είναι άτοκο.
0: Ναι, μιλάμε γιατί είναι μόλις 1 ευρώ ο τόκος που προκύπτει σε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα που
1: δώσανε. Ακριβώς, ναι. Ας επικαλεστούμε το παράδειγμα του Υπουργείου Οικονομικών. Σε ένα δάνειο 145.000 ο τόκος είναι για όλη την περίοδο, είναι 450 ευρώ. Ενώ αν το με τον αρχικό τρόπο, αν το αποπλήρωνες, ήταν 78.000, 75 συγγνώμη ο τόκος. Μιλάμε για χαόδη διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Και ουσιαστικά πρόκειται για ένα δάνειο άτοκο. Βεβαίως, για να πούμε και όλες, για να λέμε όλες τις πλευρές, πρόκειται για ανθρώπους που είναι με τη βούλα πτωχευμένοι. Έχουν πάρει δικαστική απόφαση που λένε, που λέει είναι πτωχευμένοι. Και τι άλλο σημαίνει αυτό? Ότι με μια νομοθετική ρύθμιση που είχαν περάσει πριν από μερικούς μήνες, μπορεί να ρευστοποιηθεί όλη τους η περιουσία, οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αν έχουν ένα εξοχικό, ένα οικόπεδο ή κάτι άλλο. Αυτό το προέβλεπε ο ίδιος ο νόμος Κατσέλη, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Αυτό πλέον θα βγει προς πληστηριασμό.
0: Άρα μιλάμε για πρώτη κατοικία και για ανθρώπους που επιβεβαιωμένα βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας.
1: Ναι,
0: τουλάχιστον αυτή είναι η πρόβλεψη.
1: Δικαστική απόφαση, ξέρουμε ότι υπήρξαν και περιπτώσεις ανθρώπων που ίσως δεν άξιζε να χαρακτηριστούν έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην πάμε πίσω στο παρελθόν. Ο νόμος το διευθέτησε έτσι. Είναι άνθρωποι που είναι πτωχευμένοι με τη βούλα.
0: Επειδή είμαστε ήδη εκτός χρόνου, Ευγενία μου, θα ήθελα μια τελευταία ερώτηση και πάρα πολύ γρήγορη απάντηση, σε παρακαλώ πολύ. Αυτό τώρα, αυτή την απόφαση, ποιος θα την πληρώσει? Γιατί στη ζωή το ξέρουμε, τίποτα δεν είναι δωρεάν.
1: Τίποτα δεν είναι ζάμπα. Θα σου πω πολύ γρήγορα. Υπολογίζεται το κόστος ότι είναι 700 εκατομμύρια, μπορεί να φτάσει. Τα 200 είναι αυτά που θα επιστραφούν, θα συμψηφιστούν για την ακρίβεια, θα τα πληρώσουν οι τράπεζες προς τα funds, στα οποία πούλησαν αυτά τα δάνεια. Έχουμε άλλα 500 που είναι μια εκτίμηση αν καταπέσουν συνολικά οι εγγύησεις στο Ηρακλή. Αυτό τα βάλανε κάτω με χαρτί και μολύβι και σκεφτεί και είπανε, αν όλα αυτά τα δάνεια καταπέσουν και δεν αποπληρωθεί τίποτα, τότε τη ζημιά μας είναι 500 εκατομμύρια. Αυτό όμως είναι πολύ αμφίβολο, είναι πολύ μακροπρόθεσμο και θα πρέπει να συντρέχουν πολλοί παράγοντες μαζί, δηλαδή κανένας από αυτούς να μην πληρώσει. Πράγμα που δεν έχει κανένας λόγο να το κάνει, γιατί όταν έχεις μια άτοκη οφειλή και θες να προστατεύσεις την πρώτη σου κατοικία, το πρώτο που κάνεις είναι να αποπληρώσεις το οφειλές σου.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά, σε διαβάζουμε καθημερινά και σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ
0: και
1: εγώ. Σε
0: καλά. Και κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, έχω να σας πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την ίσο.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό σας προσκαλεί

0: GR, το μόνο που χρειάζεσαι.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Βλέπω θεία αγνώριστη έκανε στην επιχείρηση. Μεγαλεία!
5: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
6: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
7: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
6: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
7: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
6: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόν.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
10: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
12: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλιο. Η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι αστυνομική επιχείρηση στο Ασμήνιο της Βόρειας Εύβοιας, καθώς 45χρονος αφού έβαλε φωτιά στην αυλή του, στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Υπάρχουν αναφορές πως έχει προχωρήσει και σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Σε κλιοκαύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 μέρες στη Γαλλία, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια λόγω του καύσωνα. Από κρέα ζέστη πλήττονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Υπενθύμισε ότι η δραστηριότητά του στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Catergate, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας. Νωρίτερα σήμερα διαβιβάστηκε στη Βουλή αίτηση άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι αυτό το απόγευμα Τρίτης. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Γιώργο Κολοκοτρώνη, έστειλε και το μήνυμά του πριν από λίγο. Χαιρετισμούς σε όλους στους καλούς φίλους που είναι συντονισμένοι, στέλνουν και τα σχετικά μηνύματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη, ανέβασε λίγο πάλι ένταση, σε παρακαλώ. Αυτό το κομμάτι, Παναγιώτη Παπακαλούση, κυρίες και κύριοι, το ακούς ιδανικά, είσαι στον Αγιόκαμπο, είσαι στη Λάρισα, έτσι, και είναι ιδανική τοποθεσία, γιατί μπορεί να είσαι και από τους τυχερούς που θα συναντήσεις, μπορεί στη διπλανή ξαπλώστρα, τέλος πάντων, να είναι και ο Αντώνης Ατζολέτος. Και εκεί, αλίμονο,
1: τον Αύγουστο, θα μάθεις τον Αύγουστο,
0: όλο αυτός. Το ρεπορτάζ, όλες τις λεπτομέρειες, τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, ξεχάστηκα, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται, είχαμε ανακοινώσει σκιώδη κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα, έψαχνα να βρω στίγμα ΣΥΡΙΖΑ μέσα, αλλά...
1: Ναι, εντάξει, μπορείς να πεις είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας που είναι
0: π.χ.
1: Τομεάχης εργασίας,
0: είναι ο Κώστας Γαβρόγλου, ας πούμε, που είναι συντονιστής των συντονιστών.
1: Ναι. Ναι. Είναι ο Γρηγόρης Θοδωράκης που ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, είναι ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών.
0: Μου δεν είπες... υπάρχουν. Τρία ονόματα μέχρι τώρα.
1: Φραγκίσκος Κουτεντάκης, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.
0: Η κυρία Τσιριγότη,
1: Τσιριγότη,
0: που τη θυμάμαι ήταν στο επιτελείο, έτσι,
1: ήταν
0: στην
1: Ελλάδα. Ήταν στο επιτελείο στις εκλογές του 23 που είχε διευρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιστράτηγος.
0: Ναι.
1: Ποιους άλλους, και ο Σπύρος ο Κίντζιος, που ο πρώην Πρίτανης, που είναι αναπληρωτής τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Η αναλογία...
1: Η αναλογία είναι όσον αφορά γυναίκες άντρες 18-32, αλλά η αναλογία σίγουρα είναι κατά πλειοψηφία νέα στελέχη, φρέσκα πρόσωπα. Υπάρχει βέβαια πολύ έντονο το άρωμα Πασόκ μέσα. Mm-hmm. Γιατί για παράδειγμα, αν πάμε Νίκο στον τομέα προστασίας του πολίτη, εκεί βλέπουμε τον κύριο Σαουλίδη, που ήταν υποψήφιος βουλευτής της Θεσσαλονίκης, και βλέπουμε, δεν το έχω μαζί μου το χαρτί για να δω, και τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, που πρόσφατα έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, επίσης τομεάρχης και υποψήφιος βουλευτής, και οι δύο
0: από
1: είναι
0: από την Αχαΐα, έτσι,
1: τομέα προστασίας του πολίτη.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης,
0: ναι, ναι.
1: Από ΠΑΣΟΚ βλέπουμε τον κύριο Γιώργο Παπά, πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου εκεί στη Δυτική Ελλάδα και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Ο κύριος στον τομέα της υγείας, νομίζω, στον τομέα της υγείας πρέπει να είναι ο κύριος Γιώργος Μπουλβασάκος. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου επίσης, στον τομέα κοινωνικής πολιτικής, προερχόμενη επίσης από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει πολύ έντομο και το πράσινο άρωμα μέσα.
0: Ναι.
1: Τομεάρχης εξωτερικών ο κύριος Τζίμητρας, τομεάρχης άμυνας ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ. Όλοι αυτοί που λέμε έχουν υπογράψει και την ειδητική διακήρυξη των 300, οπότε ήταν από την αρχή στο κόμμα. Τομεάρχης παιδείας η κυρία Λαλιώτου, η καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
0: Με παρελθόν ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
1: Όχι. Mm-hmm. Ο κύριος Χάρης Μαυρουδής, ο ηθοποιός, τομεάρχης πολιτισμού.
0: Ο κύριος Λαγουβάρδος επίσης.
1: Βεβαίως.
0: Στον τομέα περιβάλλοντος.
1: Μπράβο, ο μετεωρολόγος.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μανώλης Πλειώνης, ο καθηγητής φυσικής του ΑΠΘ, στον τομέα κλιματικής κρίσης. Τι άλλο έχει ενδιαφέρον να πούμε. Η υπεύθυνη πολιτική σχεδιασμού, κυρία Φωτονιάτα. Επίσης από τα παλιά, ο κύριος Βασιλιάδης, διευθυντής πολιτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Στενός συνεργάτης όλα αυτά τα χρόνια ούτως ή άλλως.
1: Πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου.
0: Μάλιστα.
1: Και διευθύντρια του νομικού γραφείου, η κυρία Γιάννα Πεπέ, τη θυμόμαστε και από το Μαξίμου.
0: Τώρα, αυτή η σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας έρχεται και ως απάντηση στην κριτική που έχει δεχθεί τις τελευταίες ημέρες για τις εμφανίσεις τηλεχών, ότι βγαίνουν με μία ατζέντα η οποία, αν μη τι άλλο, έχει μία σύγχυση. Τη μία φορολογούμε τους τάδε, την άλλη τους φορολογούμε λιγότερο. Κάτι είπαμε, θα το πάρουμε πίσω, θα το επεξεργαστούμε. Γενικά θέλουν να απαντήσουν και σε αυτό.
1: Ναι, προφανώς. Τώρα θα είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Ποιοι θα απαντούν από το Οικονομικό Επιτελείο. Σαφώς ουσιαστικά θα δοθεί και ένα μήνυμα ότι και ο πολύς ενθουσιασμός πρέπει να μην υπάρχει. Σαφώς παίζει ρόλο και η απειρία πολλών στελεχών. Αλλά σίγουρο τώρα είναι καθορισμένοι οι τομείς σε σχέση με την οικονομία, σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη, κυρία Λεπενιώτη, η πρώην ανώτατη δικαστικός
0: που είχε εμφανιστεί και μαζί του στον Αρειοπάγο
1: στη διακήρυξη, ναι, όταν την κατέθεσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάντως, αυτό είναι το σχήμα. Μιλώντας και για την τελευταία δημοσκόπηση, βλέπω εδώ τις ίντερβιου που καταγράφει άνοδο για τη Νέα Δημοκρατία, πτώση για την Καριστιανού, αλλά εδραιώνεται ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση.
1: Ναι, ναι, αυτό το κρατούν. Γι' αυτό άλλωστε ο κύριος Τσίπρας στην τελευταία του εμφάνιση είχε πει: τώρα καταφέραμε και γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε να ανεβάσουμε τον πύχη για την πρωτιά. Ναι. Αισιόδοξο, αλλά. Ναι. Κάθε αξιωματική αντιπολίτευση που σέβεται τον εαυτό της θέλει να γίνει κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού τον Αύγουστο στον Αγιώκαμπο, κυρίες και κύριοι. Τι ώρες πας, τι ώρες βγαίνεις για να ξέρει ο κόσμος.
1: Είναι ώρα.
0: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Αντζολέτο. Πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Παναγιώτης Λάμψια στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Αυτό που λέτε και στην καθημερινή, Παναγιώτη, μία άμεση ανάλυση, ένα άμεσο σχόλιο για τις ανακοινώσεις Τσίπρα, τι θα έλεγες?
2: Δεν θα αντέξει τον πειρασμό και να μην με ρωτούσες, θα το έλεγα από μόνος μου.
0: Για πες.
2: Άκουσα τον Αντώνη. Πρόεξε, επειδή τα πρόσωπα τα γνωρίζουμε. Δεν είναι για το πάνω πάνω ράφι. Εντάξει, κάποιοι συμπαθητικά πρόσωπα, αλλά δεν τρίζουν τα τσιμέντα, έτσι για να είμαστε ακριβείς. Ναι. Μάλλον θα έλεγα από τα ρετάλια έχει ξενήσει ο κ. Τσίπρας της πολιτικής. Βλέπω εκεί διάφορα ορφανά του Άκη, διάφορους απογοητευμένους της τελευταίας περίοδου του Πασόκ. Τίποτα το εξαιρετικό.
0: Ναι, για να χρησιμοποιήσω όμως τη φρασιολογία της αριστεράς.
2: Γιατί, πρόσεξε,
0: Παναγιώτη, γιατί,
2: δεν είναι τυχαίο. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας φτιάχνει ένα κόμμα που πρέπει να υπακούει απολύτως αυτόν. Τελεία. Αυτό είναι. Θέλει ένα κόμμα που να είναι αυτός. Εγώ είμαι το κόμμα, εγώ είμαι κάθε έκφραση του κόμματος. Γι' αυτό έχει βάλει ανθρώπους που είναι απολύτως της δικής του επιρροής, ας πούμε.
0: Ναι. Μήπως όμως είναι και μία απεύθυνση, όπως λένε στην φρασιολογία της αριστεράς και στη βάση.
2: Υπάρχει χειρότερη λέξη από αυτή, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, τέλος πάντων. Στη βάση και όχι στις προσωπικότητες. Δηλαδή ότι θέλει, για παράδειγμα, γιατί είδαμε, συνεργάζεται με στελέχη από το εμπορικό επιμελητήριο στην Αχαΐα, για παράδειγμα, ή με έναν ο οποίος προσπάθησε να εκλεγεί και δεν βγήκε. Θέλω να πω, μήπως θέλει να προσεγγίσει να πλαγιάσει. Αγιοκοπήσει το Πασόκ κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Είναι προφανές ότι εδώ έχει φτάσει να αντιγράφει απολύτως Πασόκ. Εδώ μας είπε πρόσφατα ότι είναι είχα πει κάποτε ότι τη μιμήτη τον Ανδρέα Πανδρέου και στη φωνή και παρεξηγήθηκε ο κύριος Τσίπρας και είχα πει ότι ο χαρακτήρας τον έκανε καλύτερα. Αυτό είναι αλήθεια. Αντιγράφει Πασόκ 100%. Αλλά δεν μπορεί να γίνει ποτέ Πασόκ ο Τσίπρας και μιας και οι μέρες που είναι 30 χρόνια από τον Πανδρέου είναι άλλο πράγμα. Και διαχρονικά και πολιτιστικά και πολιτικά. Άλλο πράγμα. Καμία σχέση ο Φάτης με το Αριστινόλαδο. Καμία. Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα το Πασόκ. Άλλο κύριο Τσίπρας, θες να το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Διάβαζα πάντως.
2: Να έχουμε πολύ χρόνο.
0: Ναι, διάβαζα πάντως το Μιχάλη Τσιντσίνη που έλεγε ότι μία.
2: Συγγνώμη, Γκίκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Επειδή είπατε πριν για την δημοσκόπηση
0: της
2: ίντερβιου, να θυμίσουμε που τον δείχνει και να τσιμπάει κάτι για να σταθεροποιεί τη δεύτερη θέση. Πέρα από την αλαζονία να λες η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είσαι καν στη Βουλή, έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Ωραίο το λογοπαίγνιο, αλλά θα έχει και μια βάση. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η προηγούμενη δημοσκόπηση τερβιού είχε γίνει, νομίζω, και αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ότι είχε γίνει πριν ανακοινωθεί το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Άρα δεν είναι συγκρίσιμο ακριβώς τα μεγέθη, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει όμως, θα περιμένουμε και τις υπόλοιπες το τέλος του μήνα και κυρίως εκείνες του Σεπτεμβρίου. Τότε θα δούμε πού κάθεται δημοσκοπικά η μπήλια.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε.
0: Ναι, πάντως σε σχέση
2: αλλά
0: με τον Ανδρέα.
2: Αλλά δεν μπορεί να λέει την αξιωματική γιατί δεν είναι.
0: Ναι, σε σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αυτό που διάβαζα από τον Μιχάλη Τσιντσίνη και το βρήκα πολύ εύστοχο είναι ότι οι επίδοξοι μιμητές θα πρέπει να έχουν και το ανάλογο υπόβαθρο που είχε τότε ο Παπανδρέου, δηλαδή το ακαδημαϊκό.
2: Μια χαρά τα λέει ο Μιχάλης.
0: Και ούτω καθεξής. Ναι.
2: Μια χαρά τα γράφει.
0: Πολύ εύστοχη παρατήρηση.
2: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μια τεράστια προσωπικότητα. Καταρχάς ήταν ένας διεθνούς φήμης καθηγητής πράγματι. Το ότι υπήρξε μέγας πώς το λένε, λαϊκιστής και ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση. Ήξερε τη διεθνή πραγματικότητα, συνομιλούσε με τους πάντες επί ίσης όρης, ήξερε και να μιλάει και τι λέει. Λοιπόν, δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος. Είναι ύβρις να κάνουμε οποιαδήποτε σύγκριση με οποιοδήποτε πολιτικό της σημερινής σειράς του Ανδρέα Πανδρέου.
0: Μάλιστα.
2: Και όπως πολύ σωστά γράφει επίσης ο Μιχάλης Τσιντσίνης, είπαμε και τον ανέφερες, είναι ότι ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είχε φτιάξει ένα κόμμα με ρίζες, είχε κοινωνικές αναφορές και απεδείχθη ότι ήταν κόμμα βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία. Με τη συνέχεια, όταν έφυγε ο αρχηγός, δεν έφυγε το κόμμα. Υπήρξε εκεί, μετασχηματίστηκε με τον Κώστα Σιμίτη και ακολούθησε η χρυσή εποχή της οχταετίας Σιμίτη, που πήγε τη χώρα μπροστά με τα προβλήματά της. Αλλά την πήγε ένα βήμα πιο μπροστά.
0: Ναι. Παναγιώτη Λάμψια, αν έχεις την καλοσύνη, πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μου δώσεις 4 λεπτά και να σε ξανακαλέσουμε, γιατί θέλω ακόμα 2 σχόλια από εσένα. Εντάξει, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Εγώ στο ενδιάμεσο, κυρίες και κύριοι, θα πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω καταρχήν ότι η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο FIBA 3x3 και υποδέχεται κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου και ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. 3 ημέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχασες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο από 26 έως 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάς ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο. Επίσης, έχω να σας πω εκ μέρους του Kiel University. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Kiel στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες στο kielgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Go, go, go, go, go.
8: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα.
12: ANEG Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Ρωμαίος,
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: μα σύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας,
13: χωρίς καμιά ντροπή,
14: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
15: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 6 και 54 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ο Παναγιώτης Λάμψιας παραμένει μαζί μας και στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, Παναγιώτη, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο, διότι σήμερα είχαμε δύο εξελίξεις διαφορετικές μεταξύ τους. Απ' τη μία η διευθέτηση όσον αφορά τα δάνεια που έχουν υπαχθεί για την προστασία πρώτης κατοικίας, ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη. Απ' τη μία πλευρά, μια έτσι απόφαση με έντονο κοινωνικό πρόσημο, και απ' την άλλη το θέμα του κτηματολογίου που τη χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησής του. Το δικό σου σχόλιο?
3: Κοίταξε, σε ό,τι αφορά στο κτηματολόγιο, ήταν το μεγάλο διαφθορείο στη χώρα. Δεκαετίες έδινε και έπαιρνε εκεί το αλυσβερίσι, η πίεση και η ταλαιπωρία των πολιτών. Μακάρι αυτό να τελειώνει εδώ. Έχουν γίνει τεράστια βήματα, αυτή η μεγάλη καινοτομία να πάρει σάρκα και οστά. Είναι πολύ θετικό μέτρο, θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Πιστεύω ότι όσο απομακρύνονται οι απευθείας επαφές των πολιτών με κρατικές υπηρεσίες, τόσο τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα και πιο απλά, και λείπει και ο λόγος για να υπάρξει οποιαδήποτε πίεση ή εκβιασμός για συναλλαγή.
2: Ναι.
3: Τώρα, το άλλο, σε ό,τι αφορά στον νόμο Κατσέλη, τα δάνεια που υπάγονται στον περιβόητο αυτόν τον νόμο και μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, νομίζω ότι ήταν μονόδρομη η κυβέρνηση και σωστά. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό, νομίζω ότι ορθώς.
2: Mm-hmm.
3: Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ ειδικός να σου πω αν.
2: Επελέγει πάντως, αυτό
3: κάποιοι,
2: προκάλεσε αίσθηση.
3: Δεν έχουν την απόλυτη προστασία, κάποιοι αδικούνται ίσως.
2: Ναι, ναι.
3: Μπορεί. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε, είναι ένα βήμα. Σημαντικό,
2: ναι.
3: Είναι σημαντική εξέλιξη ότι κάποιοι άνθρωποι θα μπορέσουν να ανασάνουν. Αυτά που διάβασα από τα παραδείγματα που γράφω, που διάβασα στην Καθημερινή και σε άλλες εφημερίδες προφανώς, είναι σημαντική πρόοδος.
2: Ναι. Και μάλιστα πρόοδος. Διάβαζα σχόλια ότι επελέγει η ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή και μάλιστα με αναδρομικότητα, κάτι που δεν προέβλεπε αρχικά η απόφαση του Αρείου Πάγου.
3: Δεν είχε μπει σε αυτή τη λεπτομέρεια το δικαστήριο. Είναι σημαντικό. Ο κ. Χιαρακάκης πολιτεύεται με το βλέμμα και προς τις εκλογές. Έτσι είναι η πολιτική, κάνουν και αυτό. Τι να κάνουν.
2: Μάλιστα.
3: Λογικό μου φαίνεται.
2: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ανεξάρτητα από αυτό, είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Πρόσεχε, ποιοι υπάγονται στον νόμο Κατσέλη, δεν νομίζω ότι είναι τίποτα δανειολήπτες που έχουν πάρει τα λεφτά και τα κάνανε βίλες. Είναι άνθρωποι που πήραν ένα μικρό δάνειο και βρέθηκαν σε δυσκολία και κινδύνευσαν να χάσουν το σπίτι τους. Κέρωσαν οι τράπεζες τώρα που ορθοπόδησαν, αφού καταστράφηκαν δύο φορές και τις πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Τη μία με ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα, να θυμίσω, ήταν το αχρίαστο κατρακύλισμα του 2015. Διώσαμε πολύ βαριά το πλήσιμο των τραπεζών. Χρειάστηκε μια ακόμα εγκεφαλοποίηση άχρηστη όταν η χώρα έβγαινε στο ψέφωτο. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, τα έχει πει ο κ. Σταθάκης, υπουργός του κ. Τσίπρα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Λάμψια. Να είσαι καλά.
3: Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Και κυρίες και κύριοι, πριν κλείσω να σας υπενθυμίσω ότι ο διαγωνισμός τρέχει για ένα εισιτήριο C-Jet, για όποιον προορισμό θέλετε, για την περίοδο 9 έως 24 Αυγούστου. Αυτή η περίοδος εξαιρείται από 9 έως 24 Αυγούστου. Για όποια άλλη περίοδο θέλετε, παίρνετε και δηλώνετε συμμετοχή για το διαγωνισμό μας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Μητέρα,
8: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
12: Center. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
14: Απεργέ!
13: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
14: Κόζα.
13: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάβολο.
13: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
16: Κατάστημα. Κατάστημα.
17: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
18: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Sky 89,4.
21: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας και στα διορεύματα ανατμήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδο, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Πεντέλης. Σε ισχύ τίθενται από αυτήν την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλυθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Νόστος Ραν 2026. Θα διεξαχθούν αγώνες δρόμου 10 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων Special Olympics. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλο. Η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι η αστυνομική επιχείρηση στο Ασμίνιο της Βόρειας Εύβοιας. Καθώς 45χρονος αφού έβαλε φωτιά στην αυλή του, στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Υπάρχουν αναφορές πως έχει προχωρήσει και σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky, καταδίκασε τη χθεσινή επίθεση αγνώστων, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα με μπογιές για την υπόθεση των προσφυγικών έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αναφερόμενος στα προσφυγικά, έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της Ελλάδας τις τελευταίες δεκαετίες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απόφαση εκένωσης των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έχει εξαγγείλει αυτή την ώρα στο Σύνταγμα η συνέλευση των κατηλημένων προσφυγικών. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κυρίου Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας. Νωρίτερα σήμερα διαβιβάστηκε στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Όταν εγκριθεί, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεση κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές. Τη νέα οργανωτική δομή του κόμματος υπομορφής και όδους κυβέρνησης, την οποία θα συντονίσει ο πρώην Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εκτός από την ανάθεση χαρτοφυλακίων, ο κύριος Τσίπρας γνωστοποίησε και το επιτελικό σχήμα σε επίπεδο στρατηγικής και πολιτικού σχεδιασμού. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα. Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Βασιλιάδης. Διευθύντρια του νομικού γραφείου του κ. Τσίπρα, η Γιάννα Πεπέν. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός Μιχάλης Καλογύρου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τέσσερις αναμετρήσεις ξεκινά απόψε το πρόγραμμα του. Συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία. Και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Είναι 9 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι. Νίκος Ανδρίτσος, εκτάκτος σήμερα μαζί και μέχρι την Παρασκευή. Απέναντι μου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού, η οποία συντονίζει την αρχή συνταξία. Και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου, όπου μπορείτε να καλέσετε. Κάνω μια υπενθύμηση για τον διαγωνισμό που τρέχει. Έχουμε ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά από την CJET. Καλείτε, αφήνετε το ονοματιπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, θα σημειώνει όλα αυτά η Ρούλα Βρετάκου, και στις 8 παρα 5 κάπου εκεί θα κάνουμε την κλήρωση, έτσι ώστε να μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή της ημέρας που θα κερδίσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Εξαιρείται η περίοδος από 9 έως 24 Αυγούστου. Για όποια άλλη περίοδο θέλετε μέσα στο 26, μπορείτε να ταξιδέψετε με το συγκεκριμένο εισιτήριο εφόσον το κερδίσετε. Έχουμε και επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου. Παράλληλα αφήνετε το μήνυμά σας, το πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε, θέλετε να μου πείτε, και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, το X αλλά και το Instagram. Ανδρίτσος είναι οι λογαριασμοί, για να τα λέμε και από εκεί. Στα δικά σας μηνύματα να ανταποδώσω καλησπέρα στον Διαμαντή, τον Καβοδέτη, που με καλησπερίζει από τον Μπραχάμι. Να σε καλά αγαπητέ Διαμαντή. Όπως επίσης και στους άλλους φίλους, στέλνετε τα μηνύματά σας, η Μανιάνα μεταξύ άλλων, που μου λέει πριν από 50 χρόνια υιοθετήσαμε τη θερινή ώρα προκειμένου να κάνουμε οικονομία στο ρεύμα. Οκ, λέει, με τα σαραντάρια του ελληνικού καλοκαιριού μόνο οικονομία δεν κάνουμε πλέον, και μολυμερείς και ολονυχτής κλιματιστικά. Μήπως όταν έχουμε τον ήλιο ψηλά μέχρι τις 9 θα έπρεπε να σκεφτούμε να καταργήσουμε την αλλαγή της ώρας, γράφει η Μανιάνα στο μήνυμά της. Ένας άλλος φίλος που σχολιάζει αναφορικά με το κτηματολόγιο, λέει ότι προσπάθησε να δηλώσει καθαρισμό οικοπαίδου, ωστόσο δεν αναγνώριζε το σύστημα το ΚΑΕΚ μου, γιατί λέει δεν έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. Υπάρχει τρόπος πάντως να το δηλώσεις, αγαπητέ φίλε, διότι γίνεται υπάρχει μια επιλογή στο σύστημα όπου μπορείς να εντοπίσεις το ακίνητό σου στο χάρτη και εκεί να κάνεις την απαραίτητη δήλωση χωρίς αναγκαστικά να έχεις το ΚΑΕΚ. Επίσης, σε σχέση με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη προστασίας πρώτης κατοικίας, δύο φίλοι σχολιάζουν με το ίδιο νόημα, και ο Γιώργος Μηχανικός, όπως υπογράφει, και ο Σωτήρης, ότι ωφελημένοι βγαίνουν αυτοί που δεν πληρώσαν στην ώρα τους και καθυστέρησαν με δικαστικές αποφάσεις, οι καλοπληρωτές και όσοι εξυπηρέτησαν τα δάνειά τους την πάτησαν μεγαλοπρεπώς, αναφέρουν αυτοί οι δύο φίλοι. Πλην όμως υπάρχουν συγκεκριμένες δικλείδες για τον νόμο Κατσέλη και όσους είχαν υπαχθεί σε αυτό. Τώρα, κάποιοι που δεν το δικαιούνταν αλλά μπήκαν στον νόμο Κατσέλη, αυτές είναι περιπτώσεις που σίγουρα σε μια μαζικότητα που έχουν αυτοί οι νόμοι, σίγουρα μπορεί να εντοπίσει σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή εκείνοι που πιστολιάζουν δάνεια και έχουν στη συνέχεια ευεργετήματα. Θέλω να ελπίζω, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, διότι γνωρίζει αυτά τα ζητήματα και από την προηγούμενη ιδιότητά του στις εφορίες. Κύριε Σπανάκη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρίτσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην ενημερωτική σας εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα έχει πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Αύριο στη Βουλή θα ψηφίσουμε τα μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης και για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, όπου εκεί έχουμε πολύ σημαντικές θετικές διατάξεις, όπως για το αύξηση του ακατάσχετου, όπως για τις 72 δόσεις που αφορούν 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες, όπου έχουν χρέη 95 δισεκατομμύρια, άρα υπάρχει μια μια ευκαιρία και μια δυνατότητα να πάμε σε μια ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη, να το επισημάνουμε αυτό, μέχρι 31/12/23. Άρα όσοι έχουν χρέη μέχρι 31/12/23 μπορούν να ρυθμίσουν μέχρι 72 δόσεις. Για τα χρέη από 1/1/24 και μετά υπάρχει η κλασική δόση, η ρύθμιση των 24 δόσεων. Από την άλλη, να πούμε ότι η ρύθμιση για τους δανειολήπτες, προσέξτε, δεν αφορά έναν και δύο, γιατί άκουσα και τα σχόλια των ακροατών σας, αφορά πάνω από 120.000 δανειολήπτες.
0: Αυτοί είναι όσοι έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του λεγόμενου νόμου Κατσέλη.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν μεγάλο αριθμό δανειολήπτων που η κυβέρνηση έρχεται να δώσει μια πολύ συγκεκριμένη λύση. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι τη λύση που δίνει η κυβέρνηση δεν την ακούσαμε από την αντιπολίτευση σε καμία των περιπτώσεων. Να το πω έτσι πιο απλά και πιο λαϊκά, η αντιπολίτευση για άλλη μια φορά πιάστηκε σε αυτά τα ζητήματα αδιάβαστη.
0: Και θέλω μάλιστα να πω επίσης, και το στοιχείο της αναδρομικότητας, γιατί σε πρώτη φάση από το ανώτατο δικαστήριο
1: ευκαιρία, έτσι, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα,
0: ναι, το θέμα αύριο, της αναδρομικότητας.
1: Και αύριο στη Βουλή, ναι. Γιατί στη Βουλή θέλω να ξέρετε κάτι. Αύριο έχουμε και τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής για τον Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ναι. Και την Πέμπτη έρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη συνεδρίαση στην Ολομέλεια, όπου θα έχουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου τη μέσα στην εβδομάδα.
0: Επομένως, τι αλλάζει με αυτό, κύριε Σπανάκη?
1: Στον Κώδικα Αυτοδιοίκησης
0: γλιτώνουμε μία Κυριακή.
1: Καταργούμε, προσέξτε, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το τέλος ακίνητης περιουσίας. Έρχεται το τέλος ανάπτυξης που λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα του ακινήτου και δίνουμε τη δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια μια ευελιξία να έχουν και χαμηλούς συντελεστές, ώστε να έχουμε και μειώσεις. Για παράδειγμα, ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα, 28 ετών παλαιότητα, θα έχει μείωση στα τέλη κατά 12%. Επίσης, καταργούμε το τέλος ακίνητης περιουσία, το τέλος ακίνητης, το TAP, στο δικαίωμα υψούν. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν δικαίωμα υψούν δεν θα έχουν τέλος ακίνητης περιουσίας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και είναι πολλές οι περιπτώσεις, είτε στην πολυκατοικία πάνω-πάνω που μπορεί να έχει μείνει ένα κομματάκι δικαίωμα υψούν, είτε σε πολλές μονοκατοικίες. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές μονοκατοικίες σε οικογενειακά οικόπεδα κλπ. Όπου μπορεί να μένει στον όροφο ένας αδερφός, αλλά το δικαίωμα υψούν λοιπόν είχε ένα TAP. Πότε το καταλαβαίναμε ότι έπρεπε να πληρωθεί αυτό? Κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου. Αυτό λοιπόν έρχεται η κυβέρνησή μας και το καταργεί. Όπως επίσης φέρνει σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Τα δημοτικά συμβούλια μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις και να δίνουν υποπροϋποθέσεις χορήγηση επιδόματος για κάθε παιδί που γεννιέται έως 3.000 ευρώ. Έχουμε τα συμβούλια νέων, όπου τα νέα παιδιά, η νεολαία μας, θα μπορεί να εκφράζεται και να έχει εισηγητικό, αποφασιστικό ρόλο στα δημοτικά συμβούλια κάθε τοπικής κοινωνίας. Θέλουμε τους νέους να συμμετέχουν στα δεδομένα που υπάρχουν και στα δρόμενα στην περιοχή και στα προβλήματα με προστασιακό λόγο.
0: Αυτό που είπατε για το επίδομα για τη γέννηση παιδιού θα μπορεί να αποφασίζει ο κάθε Δήμος, λοιπόν.
1: Ο κάθε Δήμος, βεβαίως, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να βάζει κάποια κριτήρια από εκείνος και το Δημοτικό του Συμβούλιο. Και το σημαντικότερο είναι ότι ερχόμαστε την εκλογή του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη, φέρνουμε με τη ρύθμισή μας αυτή, από την πρώτη Κυριακή, και μάλιστα τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε από το δεν γίνεται η εκλογική διαδικασία της δεύτερης Κυριακής, θα έρθουν και θα γίνουν έσοδο εντός και εκτός εισαγωγικών για έργα ουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε κάθε τοπική κοινωνία. Άρα λοιπόν έρχεται ένας κώδικας που πέραν όλων των άλλων μαζεύει και διατάξεις που υπήρχαν σε χίλιους και πλέον νόμους, και γίνεται ένας κώδικας που ξέρουμε ποιος έχει ευθύνη γιατί, που πρέπει να επευθυνθεί ένας πολίτης, ποια είναι η ευθύνη του κάθε υπηρεσιακού παράγοντα. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα κλίμα ανασφάλειας όταν βλέπεις χίλιες διατάξεις δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια μεταρρύθμιση που φέρνει και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και είναι μέσα σε αυτά τα οποία είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά. Γιατί ξέρετε τι, στο τέλος της ημέρας, όποτε και αν γίνουν εκλογές, μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνουν εκλογές, ξέρετε ότι θα κριθούμε από την.
0: Στους επόμενους πολλούς μήνες, κύριε Σπανάκη, αυτό είναι η δική σας εκτίμηση.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, η δική μου εκτίμηση είναι ότι οι εκλογές είναι κοντά. Είναι κοντά.
0: Ναι, δηλαδή, το κοντά είναι σχετικό. Το κοντά μπορεί κοντά να είναι και το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
1: Είμαστε σε μονοψήφιο αριθμό μηνών. Άρα οι εκλογές είναι κοντά. Και μάλιστα, όπως μου έλεγε και ο πρώην υπουργός και αγαπημένος μου Αποστόλης Ανδρεουλάκος, η εκλογική διαδικασία, οι εκλογές ξεκινούν την επόμενη μέρα που τελειώνουν οι προηγούμενες. Άρα λοιπόν εμείς δεν περιμένουμε, όπως κάνουν άλλα κόμματα και άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί, να έρθουμε τώρα στο παραπέντε να κάνουμε ένα κόμμα, να απευθυνθούμε σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους και σε συγκεκριμένα κοινά για να έχουμε μια παρουσία. Εμείς έχουμε έναν όριμο, συγκεκριμένο, εύστοχο κυβερνητικό λόγο. Μιλάμε στον ελληνικό λαό πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα να λύσουμε, όπως για παράδειγμα το θέμα των πληθωριστικών πιέσεων. Βλέπουμε όμως τις τελευταίες ημέρες ότι έχουμε μείωση στις τιμές των καυσίμων. Είναι ενθαρρυντικά τα νέα. Η χώρα μας αντιμετωπίζει με πολλούς τρόπους αυτή την κατάσταση. Έχουμε αύξηση των επενδύσεων, διπλασιάζεται. Ναι. Σε σχέση με πέρσι,
0: ωστόσο παραμένει.
1: Έχουμε, προσέξτε,
0: δείτε, κυρία Σπανάκη,
1: αύξηση και του τουρισμού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρότι
0: σχέση με τα καύσιμα όμως.
1: Παρότι συμφωνείτε, έχουμε δύο πολλά μου.
0: Ναι, ναι. Συμφωνείτε κι εσείς όμως σε σχέση με τα καύσιμα ότι ενώ εκτοξεύονται στην αύξηση στις διεθνείς τιμές, όταν είναι να πέσουν, πέφτουν σαν το φτερό. Έτσι.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο έθεσε και ο Πρωθυπουργός στην τελευταία σύνοδο και μάλιστα αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να λύσουμε όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης και νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ κατεύθυνση, διότι ο Πρωθυπουργός έχει καταθέσει συγκεκριμένο προτασιακό λόγο για το θέμα αυτό.
0: Ναι. Σε σχέση τώρα με τις τιμές των τροφίμων και όλα αυτά, είδαμε την πλατφόρμα Πόσο Κάνει που
1: παρουσιάστηκε
0: την προηγούμενη Τετάρτη. Ωστόσο, αυτό
1: πολλά...
0: που λέει. Μισό λεπτό, κύριε Σπανάκη, ναι. Να σας κάνω την ερώτηση. Μισό λεπτό.
1: Βεβαίως.
0: Η αντιπολίτευση όμως έχει μια βασική ένσταση. Διάβαζα και ανακοινώσεις ότι αυτή η πλατφόρμα, εντάξει, απλά καταγράφει. Το ζήτημα είναι να πέσουν οι τιμές, όχι απλά να γνωρίζουμε πόσο ψηλά είναι. Το πόσο ψηλά είναι το βλέπουμε όλοι πηγαίνοντας να ψωνίσουμε.
1: Να θυμίσω κάτι στους ακροατές μας. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ενημερωμένους καταναλωτές. Θέλουμε να έχουμε ενημερωμένους καταναλωτές? Ναι. Αυτό λέει η κοινή λογική. Αν κάποιοι νομίζουν ότι αν δεν είναι ενημερωμένος καταναλωτής, αυτό είναι προς όφελος ποιον? Γιατί μας κατηγορούν για τα καρτέλ. Και λέω λοιπόν, εάν ο καταναλωτής δεν είναι ενημερωμένος, τότε αυτό είναι υπέρ των καρτέλ. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ενημερωμένο, θέλουμε να έχουμε ενημερωμένο καταναλωτή. Δεύτερον, εμείς για την καταπολέμηση αυτής της καταστάσης, στις πληθωριστικές πίεσεις, δεν έχουμε λάβει μόνο ένα μέτρο. Έχουμε μια βεντάλια κοινωνικών μέτρων, παύλα κοινωνικής προστασίας. Να θυμίσω ότι δεν υπήρχε ελεκτικός μηχανισμός μέχρι που αναλάβαμε εμείς. Δημιουργήσαμε ελεκτικό μηχανισμό, φτιάξαμε ρυθμιστική αρχή, δημιουργούμε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων για να υπάρχει και ειδικά στα αγαθά πρώτης ανάγκης, ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένοι κωδικοί και να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κύματα. Άρα λοιπόν, να θυμίσω ότι και σε προηγούμενες κρίσεις λαμβάναμε υπόψη ώστε να τα εισοδήματα που έχουν περισσότερο ανάγκη να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολιτικές που έχουμε ασκήσει. Εγώ να σας πω κάτι, δέχομαι.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
1: Δέχομαι κάθε κριτική.
0: Γιατί βλέπουμε. Βάσει του Πόσο Κάνει, βλέπουμε και τις αποκλίσεις που υπάρχουν. Δηλαδή, λοιπόν, πολυεθνικές να ασκούν μια τιμολογιακή πολιτική στην Ελλάδα 20% ακριβότερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Η εφαρμογή Πόσο Κάνει σε βάθος χρόνου θα φέρει μείωση τιμών.
0: Εδώ μαζί θα συμφωνήσω μαζί σας. Αν υπάρχει και καταναλωτική συνείδηση και επιβραβεύουμε τις εκπτώσεις.
1: Μαζί με όλα τα άλλα μέτρα.
0: Ναι.
1: Μαζί με όλα τα άλλα μέτρα.
0: Αλλά θέλει και καταναλωτική συνείδηση. Εγώ εκεί συμφωνώ εντελώς μεταξύ
1: σας. Να πούμε και κάτι άλλο.
0: Έλατε.
1: Ακούμε την κριτική, μάλιστα. Όταν φέρνουμε στη Βουλή θετικά μέτρα, γιατί δεν έρχεται η αντιπολίτευση να τα ψηφίσει? Που είναι υπέρ των καταναλωτών. Σειρά μέτρων έχουμε φέρει τα οποία έρχεται με μία άρνηση. Και εν πάση περιπτώσει τα καταψηφίζει. Ενώ στα κανάλια μας λένε άλλα, στα ραδιόφωνα μας λένε άλλα. Μάλιστα. Μπορούν να μας πούνε ποιες είναι οι δικές τους προτάσεις. Μπορούν να μας πούνε, όταν, να σας πω κάτι, και το θέμα αυτό δεν είναι μόνο στα θέματα της ακρίβειας. Είναι και στα θέματα της αγοράς εργασίας. Εμείς έχουμε 570.000 δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε ρίξει την ανεργία σε μονοψήφιο ποσοστό. Έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός, ο κατώτατος μισθός κατά 41%. Δηλαδή είναι διπλάσια η αύξηση του κατώτατου μισθού από ό,τι είναι οι πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών. Αυτά δεν μπορεί να τα αφήσει κανείς. Είναι κάποια δεδομένα. Από εκεί πέρα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ναι. Αγωνιζόμαστε. Στο DNA της κυβέρνησής μας και της παράταξής μας είναι η μείωση της φορολογίας, γιατί ακούμε τώρα τελευταία κόμματα να λένε θα φορολογήσουμε τους μεν και τους δε. Ξέρετε, αυτά έχουν ένα στοιχείο υποκρισίας. Ξέρετε γιατί? Κάποτε τι λέγαμε πριν κάποια χρόνια? Ήρθε η λίστα Λαγκάρτ από 2.053 καταθέτες.
0: Ναι, και είδαμε που κατέληξε όλο αυτό.
1: Τι πήραμε, ρωτώ,
0: ναι.
1: Επειδή μα ακούνε εδώ οι ακροατέ μα. Τι πήραμε? Έρχονται σήμερα να μα δίνουν για 1.500. Μα δεν μπορούν να λένε ό,τι θέλουν όταν κατά την άσκηση τη κυβερνητική του πολιτική απέτυχαν παταγωδό και έριξαν στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Μειώσαν συντάξει, μειώσαν μισθού.
0: Ναι. Απλά, κύριε Σπανάκη, όταν πιέζονται, αλλά όταν πιέζονται τα εισοδήματα, καταλαβαίνετε ότι η αντιπολίτευση θα βγει να πει ότι
1: η χώρα,
0: εφόσον εσύ έχεις λιγότερα, να έχει λιγότερα και αυτός που έχει πολύ περισσότερα από σένα.
1: Η χώρα χρειάζεται πολιτική, οικονομική, κοινωνική σταθερότητα και χρειάζεται πολιτική ρεαλιστική που να εφαρμόζεται. Διότι αυτά τα οποία μας δίνουν τα άλλα κόμματα κοστολογούνται πάνω από 8-9 δις. Και όχι μόνο αυτό, ξέρετε τι μας λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Ότι εμείς θα σας βάλουμε νέους φόρους. Για παράδειγμα, ακούγαμε το Πασόκ και προεκλογικά μας έλεγε ότι κακώς το υπάρχει αφορολόγητο 800.000 ευρώ για τη γονική παροχή. Άρα λοιπόν τι μας λέει, να αφορολογήσουμε τη γονική παροχή? Μάλιστα. Και από την άλλη έρχεται και λέει, για την ελληνική οικογένεια δεν είναι υποκρισία και δικλωσία αυτό? Τι μας λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ? Μας λέει το κόμμα Ελλάς, μας λέει για φορολογία. Δηλαδή πού διαφωνεί? Διαφωνούν που εμείς φέραμε μηδέν φόρο στους νέους ή στους πολυτεχνούς ή βάλαμε ενδιάμεση κλίμακα στη φορολογία ακινήτων? Εμείς έχουμε λοιπόν συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα. Είμαστε εδώ για οποιαδήποτε αντιπαράθεση και με οποιονδήποτε, αλλά με συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα. Στα θέματα της φορολογικής πολιτικής, στα θέματα των μεταρρυθμίσεων, σας είπα προηγουμένως ότι.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Σπανάκη, δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Ο κώδικας αυτοδιοίκησης την Παρασκευή θα είναι ένας κώδικας μεταρρύθμιση για την κάθε τοπική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Ευχαριστώ θερμά που σας ήρθατε μαζί μας.
1: Και εγώ, και να πω και κάτι τελευταίο.
0: Όχι, φέτος, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε
1: χρόνο.
0: Την επόμενη φορά, κύριε Σπανάκη, θα τα ξαναπούμε.
1: Για τα καθάριστα οικόπεδα. Ρεκόρ. Ναι. Δηλώσεων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Αλλά κάτσε, έχω εδώ πέρα να σας πω εκ μέρους της Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Λένα Διβάνη.
4: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
3: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
4: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
3: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
8: Yeah.
7: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
11: Αστό, ναι, ναι.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

Ορφέως στο Αιγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι αστυνομική επιχείρηση στο ασμήνιο της Βόρειας Εύβοιας, καθώς 45χρονος αφού έβαλε φωτιά στην αυλή του, στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η αρρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε αναρτησία του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Υπενθύμησε ότι η δραστηριότητά του στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του κώδικα δεοντολογίας. Νωρίτερα σήμερα διαβιβάστηκε στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Οι συμμετοχές για το διαγωνισμό θα κλείσουν σε 15 λεπτά από τώρα. 8 παρα 10 ακριβώς θα κλείσουν οι συμμετοχές. Οπότε έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας να καλέσετε στο 210-48-00-170 έως και 4. Η Ρούλα Βρετάκου θα καταγράψει το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και αμέσως μετά, κατά τις 8 παρα 5, θα κάνουμε και την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή για ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jet για όποια περίοδο θέλετε, εξαιρουμένων των ημερών από 9 έως 24 Αυγούστου. Αυτά για να είναι ξεκάθαρα τα του διαγωνισμού. Εσείς καλείτε, δοκιμάζετε την τύχη σας και αργότερα θα μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Τώρα, εκτός σύνορων θα κατευθυνθούμε, θα πάμε μέχρι το Βερολίνο να συναντήσουμε εκεί την καλή συνάδελφο από την Deutsche Welle, την επικεφαλής της σύνταξης της Deutsche Welle, είναι η Δήμητρα Κυρανούδη στη γραμμή, καθώς οι θερμοκρασίες στην κεντρική και δυτική Ευρώπη είναι συνθήκες ακραίου καύσωνα ουσιαστικά, προσεγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, είχαμε ήδη 40 νεκρούς από πνιγμό στη Γαλλία. Στους οποίους προσετέθησαν ακόμη 6 νεκροί, μαθαίνουμε, στη Γερμανία. Θέλω να ελπίζω ότι αυτός ο απολογισμός ισχύει μέχρι αυτήν την ώρα, Δήμητρα, και δεν έχουμε κάτι χειρότερο. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Γεια σας, από τη Βόνη σήμερα. Άφησα για λίγο το Βερολίνο για να βρω λίγη δροσιά στο Ρήνο, όμως η αλήθεια είναι ότι εδώ οι θερμοκρασίες έχουν πιάσει κυριολεκτικά κόκκινο, γιατί το κύμα καύσωνα στη Γερμανία έχει εδώ ακριβώς το επίκεντρό του, δηλαδή δυτική Γερμανία και νότια Γερμανία. Σήμερα έχουμε 32 με 33 βαθμούς, αλλά μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο υδράργυρος θα ανέβει.

0: επίσης τους σάρκες.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Η Δήμητρα Κυρανούδη μας είπε για θερμοκρασία 32 βαθμών Κελσίου. Το ζήτημα είναι η υγρασία που έρχεται και κάνει αυτή την αίσθηση της ζέστης και αυξάνει τη δυσφορία, οπότε γι' αυτό και είναι οι συνθήκες έτσι πολύ δύσκολες, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για χώρες που το κλιματιστικό δεν είναι η πρώτη τους προτεραιότητα, όπως είναι στο Νότο και ειδικά στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν είναι πόλεις που δοκιμάζονται πολύ έντονα και μας είπε πριν από λίγο η Δήμητρα, την οποία την έχουμε πάλι στη γραμμή, πόλεις όπως η Βόνη και γενικότερα η Νότια Γερμανία, μιλώντας πλέον για την καρδιά της Ευρώπης, έτσι μιλάμε για κεντρική Ευρώπη, όπου βασανίζονται περισσότερο από αυτές τις θερμοκρασίες. Έλα Δήμητρα, σε έχουμε και πάλι.
0: Και οι θερμοκρασίες αυτές θα φτάσουν μέχρι και τους 42 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Ως προς τον αριθμό των νεκρών, δυστυχώς πληροφορούμαστε ότι έχουμε αύξηση. Πλέον είναι 9 οι νεκροί από πνιγμό στη Γερμανία, γιατί στους 6 νεκρούς που είχαμε μέχρι το μεσημέρι προσθέθηκαν και οι 3 αγνοούμενοι άνδρες από την Πέμπτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν τελικά νεκροί. Εδώ στο Ρήνο είχαν πάει και αυτοί για να κολυμπήσουν, για να δροσιστούν πριν από λίγες ημέρες, όμως αυτή η βόλτα είχε δυστυχώς τραγικό τέλος.
1: Ψάχνουν δροσιά όπου μπορούν, έτσι, σε λίμνες, σε ποτάμια, όπου μπορούν, όπου βλέπουν νερό προσπαθούν.
0: Κυριολεκτικά έτσι, όπου μπορούν και... Ναι. Και δυστυχώς είναι πολύ επικίνδυνο το μπάνιο σε ποτάμια, ειδικά στο Ρήνο, γιατί υπάρχουν ισχυρά ρεύματα. Μάλιστα σε πολλά σημεία του Ρήνου υπάρχουν προειδοποιήσεις προς τους λουόμενους. Είναι αυξημένη και η κίνηση των πλοίων στο ποτάμι, τα οποία επίσης δημιουργούν επικίνδυνα ρεύματα. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο μεγάλη ζέστη που πολλοί αναζητούν αυτόν τον επικίνδυνο τρόπο για να δροσιστούν. Στη Γερμανία πολλά σπίτια δεν έχουν κλιματισμό, τα περισσότερα δηλαδή δεν διαθέτουν κλιματισμό. Οι συνθήκες και σε δημόσιες υπηρεσίες και στα γραφεία είναι αποπνικτικές τελευταίες ημέρες, και σε πολλά σχολεία στην Δυτική και Νότια Γερμανία κυρίως τα παιδιά καλούνται να μην πάνε στο σχολείο τις επόμενες ημέρες. Είναι μια απόφαση βέβαια που εξαρτάται ανά κρατήδιο και ανά σχολείο. Οι αρχές προειδοποιούν.
1: Κλιματισμός υπάρχει γενικά. Τι κάνουν με αυτό το θέμα, διότι οι υποδομές δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες, σε τέτοιες συνθήκες.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι η Γερμανία ακόμα δεν είναι έτοιμη για παρατεταμένους καύσωνες, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετά θερμά καλοκαίρια. Δεν υπάρχει κλιματισμός στην πλειοψηφία των σπιτιών, στα γραφεία, σε πολλά δημόσια κτίρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα παλαιότερα τουλάχιστον επίσης δεν υπάρχει κλιματισμός. Στα καινούργια λεωφορεία έχουν ωστόσο κλιματιστικά. Και τα τελευταία χρόνια μόνο βλέπουμε μεγάλα καταστήματα να επενδύουν στον κλιματισμό το καλοκαίρι, αεροδρόμια κτλ. Πάντως αυτό είναι ένα πρόβλημα στη Γερμανία και μπορεί για ελληνικά δεδομένα οι 32-33 βαθμοί να μην ακούγονται σαν κάτι το τρομερό, όμως για αυτές τις χώρες, για τη Γερμανία συγκεκριμένα και ειδικά για τις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ποτάμια όπως ο Ρήνος, ένα τεράστιο, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια έτσι, στον κόσμο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Η κατάσταση είναι αποπνικτική με την αφόρητη υγρασία που επιτείνει αυτό το αίσθημα δυσφορίας σε πολλούς πολίτες.
1: Τι να πω, καλό κουράγιο, καλή δύναμη Δήμητρα. Εμάς έχουμε ακόμα τα μελτέμια που μας προφυλάσσουν, πλην όμως έρχονται και εδώ πέρα, έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας ούτως ή άλλως. Καλοκαίρι είναι, κλιματική κρίση έχουμε, οπότε όλα αυτά δυστυχώς
0: είναι στο πρόγραμμα. Μόνο να πούμε ότι έχουν αρχίσει και προειδοποιήσεις για πυρκαγιές στη Γερμανία. Είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα, γιατί ναι. Όπως είπες και εσύ, μιλάμε για την κεντρική Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, οι συνθήκες και εδώ, εξαιτίας κλιματικής αλλαγής, αρχίζουν να μοιάζουν πολύ με μεσόγειο, τουλάχιστον κάποιες εβδομάδες του μήνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και διάβαζα σχηματικά ότι η Βαλτική έχει μετατραπεί σε μεσόγειο, έτσι. Οι θερμοκρασίες γενικά είναι τέτοιες που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα Κυρανούδη, κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη που μας έδωσε και αυτές τις πληροφορίες, διότι είναι μια ακραία ζέστη που επικρατεί αυτήν την ώρα που μιλάμε στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Πριν πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και μπαίνει το ερώτημα πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για την ΑΔΕ που έχει βάλει στο μικροσκόπιο τα εμβάσματα στα παιδιά. Το έχει στο πρωτοσέλιδό της σήμερα η Καθημερινή. Θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Έχετε μόλις 2 λεπτά στη διάθεσή σας. Οι τελευταίοι που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για την κλήρωση αυτή, για ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jet στο 210-48-00-170 έως και 4. Το ρολόι δείχνει και 48 και 50 ακριβώς. Σταματάμε, κατεβάζει τα μολύβια που λέμε η Ρούλα Βρετάκου, έτσι ώστε στη συνέχεια να μου δώσει και τη λίστα, και με τον κύριο Χρήστο Κρίγκα που είναι στην τηλεφωνική γραμμή θα μας πει σε λίγο έναν αριθμό για να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jet. Τώρα πάμε στα της ΑΔΕ. Διαβάζω το πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή σήμερα. Κύριε Κρίγκα, γεια σας. Ο φοροτεχνικός μας είναι εδώ.
1: Γεια σας, κύριε Τρίτσο, τι κάνετε?
0: Εσείς πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Αφού μαθαίνω και όλος, θα δώσω και τη χαρά σε κάποιον ακροατή σας. Ακόμα καλύτερα.
0: Μπράβο, θα δώσετε και χαρά. Το θέμα είναι όμως να είναι και υποψιασμένοι οι γονείς για τις μεταφορές που γίνονται μεταξύ συγγενών, και δεν μιλάμε βεβαίως για το χαρτζιλίκι που δίνει ένας γονιός στο παιδί μέσω Άιρις, που του βάζει δεν ξέρω τι, ένα ποσό 10, 20, 50 ευρώ, δεν ξέρω ποιο, αλλά μιλάμε για περισσότερα λεφτά τα οποία μπορεί να διακινηθούν, για παράδειγμα, μέσω ενός λογαριασμού όπου είναι συνδικαιούχο το παιδί και μπορεί αυτό να υποκρύπτει μια δωρεά, έτσι δεν είναι?
1: Απόλυτα, πολύ σωστά το λέτε, κύριε Αντρίτσο. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στη χρήση χρημάτων, γιατί μεγάλη σημασία έχει ποιος είναι αυτός που δημιούργησε και που τροφοδοτεί τους συγκεκριμένους λογαριασμούς. Αν αυτοί οι λογαριασμοί τροφοδοτούνται μόνο από τους γονείς και απλά υπάρχουν τα παιδιά μέσα σαν συνδικαιούχοι, δεν σημαίνει ότι από αυτούς τους λογαριασμούς τα παιδιά μπορούν να κάνουν χρήση για αγορά, παράδειγμα, σε μια χρονιά, γιατί σε κάθε περίπτωση το λιγότερο που μπορεί να θεωρηθεί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων είναι δωρεά. Αν αυτό λοιπόν γίνει και πάρει τη μορφή δωρεάς, το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι γονείς είναι να μεταφέρουν αυτά τα χρήματα σε έναν λογαριασμό των παιδιών, που το παιδί είναι το κύριο και βασικό πρώτο όνομα, και από εκεί και πέρα στο My Property της ΑΔΕ να δηλωθεί και η γονική παροχή. Έχουμε ένα μεγάλο ευτύχημα εδώ για τους γονείς μετά από χρόνια. Γκρίνιαζε πάντα ο Γιώργος Αυτιάς που είχατε στο σταθμό σας στις γκρίνιες εκπομπές και έλεγε ότι πρέπει να καταργηθεί ο φόρος δωρεάς του 10%. Ήρθε λοιπόν ένας νόμος το 2021 και είπε ότι οι γονείς, αν θέλετε να δώσει το κάθε γονέας στο παιδί του είτε χρήματα, είτε κινητές, είτε ακίνητη αξία, θα πρέπει να κάνετε τη λεγόμενη γονική παροχή. Η γονική παροχή πλέον μεταξύ των γονιών στα παιδιά είναι 800.000 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
0: Αφορολόγητο, είναι τεράστιο.
1: Αφορολόγητο, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα έχει τη δυνατότητα ο κάθε γονιός, εφόσον έχει τα χρήματα και έχει το λογαριασμό του, αν θέλει κάποιο παιδί να κάνει μια αγορά, θα πρέπει να μεταφέρει αυτά τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται και όταν σπάμε, παράδειγμα, τους στόκους που έχουμε ή όταν αγοράζουμε κάποια χρηματοοικονομικά προϊόντα. Δεν μπορεί ένα παιδί, παράδειγμα, να πει ότι θα κάνει χρήση των χρημάτων που έχει ένας γονιός στον τραπεζικό λογαριασμό, γιατί θέλει να αγοράσει ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν, παράδειγμα, για να επωφεληθεί ενός επιτοκίου σε μια προθεσμιακή κατάθεση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να περάσουν πάλι σε λογαριασμό του παιδιού για να μπορέσει το παιδί να πει ότι επωφελείται αυτά τα χρήματα. Και κάτι τελευταίο το οποίο είναι σημαντικό, κύριε Αντρίτσο, και πρέπει να το τονίσουμε, ότι θα πρέπει και τα μας ακούν οι γονείς, είναι καλό το εξής, ότι οι κοινοί λογαριασμοί οι οποίοι υπάρχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναφέρομαι, θα πρέπει να είναι κοινοί λογαριασμοί ενός βασικού νόμου, ο οποίος είναι παλιός, είναι νόμος 30, ο οποίος δίνει τη σημασία των κοινών λογαριασμών, και έχουν τα παιδιά έτσι τη δυνατότητα, όταν αποβιώσει κάποιος γονιός και τα παιδιά είναι κληρονόμοι, να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα χρήματα δικαιολόγητα, αφορολόγητα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται? Πάνε πάρα πολλοί κληρονόμοι, πάρα πολλά παιδιά, και μετά το θάνατο του γονιού παίρνουν αυτά τα χρήματα και τα μεταφέρουν στον τραπεζικό του λογαριασμό. Το πρόβλημα είναι ότι φυσικά παίρνουν αυτά τα χρήματα, όμως φορολογικά δεν μπορούν να τα επικαλεστούν, κύριε Αντρίτσο. Πάρα πολλοί τα επικαλούνται, αλλά κάνουν φορολογικό λάθος. Και εκεί πέφτουν στην τσιμπίδα της εφορίας και εκεί δημιουργούνται πάρα πολλοί φόροι.
0: Διαβάζω επίσης το ρεπορτάζ ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φόρο αποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Τι ακριβώς αφορά αυτό, διαδοχικές δωρεές?
1: Τι γίνεται? τώρα. Γίνονται κάποιες μεταφορές τώρα χρημάτων. Δορίζει το ένα το παιδί στο γονιό και μετά ο γονιός δορίζει στο άλλο παιδί. Όλες αυτές οι περιπτώσεις που υποκρύπτουν ότι δεν γίνεται σωστά μία μεταφορά χρημάτων, άρα μία γονική παροχή, πραγματικά μπαίνουν στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, γιατί θέλω να το πω και να τα ακούσει αυτό ο κόσμος, κύριε Αντρίτσο, ότι πλέον καθαρά εξετάζονται οι χρηματικές μεταφορές. Παλιότερα τι γινόταν, ελέγχονταν βιβλία, ελέγχονταν άλλα πράγματα. Τώρα η μεγάλη βαρύτητα, είτε αφορά επιχειρηματικότητα, είτε αφορά γονικές παροχές ή χρήματα τα οποία διακινούνται για οποιαδήποτε αγοροπολισία, για οποιαδήποτε μεταφορά, γονική παροχή ή κληρονομιά ή οτιδήποτε άλλο, ελέγχονται πλέον πάρα πολύ εύκολα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Και αυτό αφορά και συναλλαγές εντός της Ελλάδας και αφορά και συναλλαγές εκτός της Ελλάδος. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, και όπως σημειώνει και ο Προκόπης Χατζηνικολάου στην Καθημερινή, οι φορολογικές αρχές εξετάζουν πλέον ποιος κατέθεσε τα χρήματα, ποιος τα διαχειρίστηκε και ποιος τελικά ωφελήθηκε από αυτά. Και όλα αυτά πλέον η ΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να βλέπει τη ροή του χρήματος.
1: Την πορεία του, τη ροή, πολύ καλά το λέτε. Να. Αυτό εξετάζεται, κύριε Αντρίτσο, εξετάζεται η ροή. Άρα ποιος είναι ο δικαιούχος του λογαριασμού, μάλιστα. Το δικαιούχος δεν σημαίνει ποια ονόματα είναι μέσα στο τραπεζικό λογαριασμό, ποιος τροφοδοτεί αυτό, ποιος τροφοδότησε τον αρχικό τραπεζικό λογαριασμό και ποιος τροφοδοτεί αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό. Γι' αυτό είναι καλό όταν και τα παιδιά αποκτούν εισόδημα να μην έχουν αυτά τα χρήματα μέσα σε κοινούς λογαριασμούς με τους γονείς ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να έχουν χωριστούς λογαριασμούς. Mm. Και όταν οι γονείς θέλουν πολύ καλά, έτσι όπως προβλέπει και το εθνικό μας δίκαιο, να μεταφέρουν κάποια χρήματα στα παιδιά τους για οποιαδήποτε αγορά, θα πρέπει αυτά τα χρήματα να μεταφερθούν από τον λογαριασμό των γονιών σε καθαρό λογαριασμό των παιδιών και να δηλωθεί στο My Property, να γίνει εύκολο να γίνει μεταφορά χρημάτων μέσω τράπεζας και μια δήλωση στο My Property της ΑΔΕ, έτσι ώστε να δηλωθεί και η γονική παροχή. Από εκεί και πέρα τα παιδιά είναι κύριοι αυτών των χρημάτων για οποιαδήποτε αγοροπολισία.
0: Ναι, γιατί πλέον ζούμε στην εποχή όπου όλα καταγράφονται και σε όλα υπάρχει πίσω ένα ίχνος. Οπότε αν χτυπήσει καμπανάκι και μπει στο ραντάρ, εκεί θα πρέπει να πας στην εφορία και να το αιτιολογήσεις αυτό. Έτσι.
1: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο αν δεν γίνει σωστά η κίνηση, κύριε Αντρίτσο, να δικαιολογήσεις κάτι στην εφορία. Μετά μπαίνεις σε άλλους είδους μπελάδες, οι οποίοι μπελάδες είναι μεταξύ 10% και μέχρι και 40% ανάλογα το βαθμό συγγένειας. Αλλά το λιγότερο το οποίο μπορεί να είναι το παλιό 10%, γιατί δεν έχει γίνει σωστά η διαδικασία της γονικής παροχής των χρημάτων. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Οι γονείς πρέπει να τα ακούσουν ό,τι είπαμε με ιδιαίτερη προσοχή και να συμβουλευτούν το φοροτεχνικό τους, το νομικό τους, όποιος μπορεί να τους συμβουλέψει για τέτοιου είδους συναλλαγές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα, κύριε Κρίγκα, να δώσουμε και χαρά σε έναν ή μία φίλη. Θα ήθελα έναν αριθμό από το 1 ως το 67, παρακαλώ.
1: Το 24, κύριε Αντρίτσο.
0: Το 24 και είναι η κυρία Γεωργία Κοκότη, η οποία κέρδισε σήμερα. Γεωργία Κοκότη, το κινητό της λύγει σε 690. Θα την καλέσουμε σε πολύ λίγο, αν δεν ακούει εκείνη αυτήν την ώρα, αλλά θα την καλέσει και η Ρούλα Βρετάκου για να της πει σχετικά με το εισιτήριο που κέρδισε μια προσφορά από τη CJET. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κρίγκα, να είστε καλά. Χαιρετισμού στο Δομοκό, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, και εσείς στην ιδιαίτερη πατρίδα σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, σε περιβάλλον ενημερωτικής εκπομπής. Ήμασταν για το προηγούμενο δίωρο. Τώρα όμως θα είμαστε και πάλι μαζί σε 4 λεπτά από τώρα να τα πούμε από το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ρωμαίος
7: Ιουλιέτα
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό
6: μα σύγχρονο
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας
6: χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
15: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
14: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
15: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
14: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

0: σε ισχύ έχουν τεθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Νόστος Ραν 2026. Θα διεξαχθούν αγώνες δρόμου 10 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων Special Olympics. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι η αστυνομική επιχείρηση στο Ασμίνιο της Βόρειας Εύβοιας, καθώς 45χρονος, αφού έβαλε φωτιά στην αυλή του, στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Υπάρχουν αναφορές πως έχει προχωρήσει και σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο κ. Πιερακάκης επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κυρίου Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας. Νωρίτερα σήμερα διαβιβάστηκε στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Όταν εγκριθεί, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει εάν η υπόθεση κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές, καθώς αφορά ευρωπαϊκές δραστηριότητες αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να μετρούν συνολικά 46 νεκρούς. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, αναμένεται να καταγραφούν θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Γαλλία το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια λόγω του καύσωνα, μεταξύ αυτών ένας 23χρονος, ένας 24χρονος και ένας 16χρονος. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει στη χώρα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας και είναι πιθανό να σημειωθεί ιστορικό ρεκόρ διάρκειας. Η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία πλήττονται επίσης από ακραία ζέστη, με θερμοκρασίες ρεκόρ που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και των δικτύων μεταφορών. Η νέα οργανωτική δομή του κόμματος υπομορφής κοιόδους κυβέρνησης, την οποία θα συντονίσει ο πρώην υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εκτός από την ανάθεση χαρτοφυλακίων, ο κύριος Τσίπρας γνωστοποίησε και το επιτελικό σχήμα σε επίπεδο στρατηγικής και πολιτικού σχεδιασμού. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ο Γιώργος Βασιλιάδης, διευθύντρια του νομικού γραφείου η Γιάννα Πεπέ, ενώ ο πρόεδρος του Ινστιτούτου ο πρώην υπουργός Μιχάλης Καλογύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ με αναρτησή του στο Truth Social επέμεινε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει αναεπιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο. Αυτό θα διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, επισημένοντας ότι αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορία ειδήσεων. Οι συζητήσεις σηματοδοτούν τον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται να διαρκέσουν έως την Πέμπτη. «Δεν θα δεχτούμε τίποτα λιγότερο από το τέλος της Ισραηλινής κατοχής», δήλωσε ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Άουν, αναφέροντας παράλληλα ότι αυτός είναι ο νέος γύρος συνομιλιών και θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικός. Οι Ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Το πρόγραμμα των επικίδιων τελετών προβλέπει ότι από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου θα αποδοθούν τιμές στο Χαμενεΐ και τα πάντα στην πρωτεύουσα θα είναι κλειστά. Ο Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ, από την οποία καταγόταν. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα, με χόρτα που φτάνουν τα 2 μέτρα, ανέφερε εδώ στον Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δάσο προστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως είπε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα αντιπυρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά που προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΔΕ σε επιχειρήσεις και κατοικίες σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 8, αυτήν την ώρα δηλαδή, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν, στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Στη Βουλή διαβιβάζεται το αίτημα άρσης ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο πρώην επίτροπος κατηγορείται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και βαρύνεται με κακουργήματα. Είχε ήδη κληθεί 2 φορές να δώσει εξηγήσεις, αλλά ουδέποτε παρέστη. Οι βελγικές αρχές έχουν κατηγορητήριο και το συνδέουν με την παράνομη η δράση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη που μοίραζε χρήματα για εξυπηρετήσεις με πηξίδα το Κατάρ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Γαλάρη.
1: Αμελητή στη Βουλή διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος είχε διατελέσει επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της FIAT Impunity του Αντώνιο Παντσέρη. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Qatargate. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε λάβει συνολική αμοιβή 75.000 ευρώ. Αν και τα χρήματα έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες του, η βελγική δικαιοσύνη τον καλεί για να δώσει εξηγήσεις για κακουργήματα που αφορούν στην ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορία, το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε κυρίως επειδή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, παρά το ότι είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές 2 φορές, δεν εμφανίστηκε. Στη δικογραφία, εκτός από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση FIAT Impunity του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη, γίνεται αναφορά και για ένα ταξίδι του Δημήτρου Αβραμόπουλου με τα παιδιά του στο Κατάρ, αλλά και στη διαδικασία άρσης βίζας για τους πολίτες του Κατάρ από το Ευρωκοινοβούλιο.
2: Προφανώς και δεν είχε ενημερωθεί ο κύριος Αβραμόπουλος, διότι αν νομοτύπος είχε ενημερωθεί, είναι πέραν υβέβαιον ότι θα ήταν παρόν και θα έδινε εξηγήσεις. 4 ολόκληρα χρόνια ψάχνουν να τεκμηριώσουν το Qatar Gate και μέχρι στιγμής δεν έχουν πετύχει τίποτα, γιατί δεν υφίσταται Qatar Gate. Και οι εφημερίδες εδώ στο Βέλγιο μιλούν πλέον για Belgian Gate με τα λάθη και τις παλινοδίες της βελγικής δικαιοσύνης.
1: Για την υπόθεση του Qatar Gate είχαν βρεθεί κατηγορούμενοι ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή και ο πρώην σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι. Ο κ. Αβραμόπουλος αρνείται ότι έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή στο Qatar Gate, υποστηρίζοντας ότι για τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση έλαβε σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.
1: Για το θέμα ρωτήθηκε και η Κομισιόν.
0: Το Κολέγιο των Επιτρόπων έλαβε μία απόφαση και έχει σημασία με αριθμό επιφυλάξεων, με έναν αριθμό θα λέγαμε όρων. Αυτή η απόφαση είναι επίσης διαθέσιμη δημόσια. Μπορείτε να δείτε τους όρους που ο πρώην Επίτροπος θα έπρεπε να τηρήσει τυπικά.
1: Στην άρση ασυλίας του κύριου Αβραμόπουλου, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεσή του κριθεί από τις ελληνικές ή τις βελγικές δικαστικές αρχές.
0: Από χθες υπάρχουν πολλά ερωτήματα στο γιατί τώρα να κινηθούν οι διαδικασίες, πόσο δεμένη είναι η υπόθεση και ποια στοιχεία έχουν λειτουργήσει επιβαρυντικά. Πάμε να ακούσουμε τα στοιχεία έτσι όπως τα παρέθεσε ο Γιάννης Σουλιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Από όσα αναφέρονται στο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, οι αρχές του Βελγίου θεωρούν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παραβίασε τους όρους υπό τους οποίους του είχε δοθεί η άδεια από την Επιτροπή Δεοντολογίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση του Qatar Gate. Ποιοι ήταν αυτοί οι όροι? Ότι για 2 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Επιτροπή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν είχε δικαίωμα, δεν έπρεπε να κάνει λόμπινγκ, να ασκήσει δηλαδή επιρροή για θέματα συναφή με την αρμοδιότητά του ως Επίτροπος Μετανάστευσης και Ιθαγένειας. Σύμφωνα λοιπόν με την κατηγορία, ωστόσο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, προσκεκλημένος της Βασκαϊλή, είχε επισκεφθεί την Ντόχα του Κατάρ και είχαν από κοινού πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκεί αξιωματούχους και αντικείμενο μεταξύ άλλων την απελευθέρωση της βίζας για τους κατοίκους του Κατάρ που ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης,
5: αυτό επομένως, Γιάννη, ήταν μια κόκκινη ένδειξη που λειτουργήσε και επιβαρυντικά. Αυτό μέτρησαν επομένως οι βελγικές αρχές, είδαν τη σύνδεση με την Εύα Καϊλή και κάπως έτσι δένουν και την υπόθεση. υπόθεση.
4: Και επίσης, Ελένα, να αναφέρουμε ότι στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ακόμα πως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν το μόνο μέλος του επίτιμου διοικητικού συμβουλίου της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Παντσέρη, που εισέπρατε αμοιβή 5.000 ευρώ.
0: Τα σκάνδαλα, τα πρόσωπα και οι πολιτικές προεκτάσεις δυναμητίζουν την κόντρα. Σε αυτά είναι η καταδίκη της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για τη μαζική διαρροή των email στον αποδήμων και η εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
5: Το δρόμο της Βουλής πήρε η υπόθεση Αβραμόπουλου μετά τη διαβίβαση του αιτήματος της βελγικής δικαιοσύνης για άρση της ασυλίας του, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε ΜΚΟ που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate.
6: Πάγει αρχή και δική μου προσωπικά, γιατί τώρα μιλάω και ως φυσικό πρόσωπο, όταν μας καλούν οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Άλλο είναι να υπερασπιστεί ο πρώην επίτροπος και βουλευτής μας, που είναι δεδομένη και η διαδρομή του και η εκτίμηση για αυτήν την πορεία, να δώσει ο ίδιος απαντήσεις.
5: Ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε ήδη την άρση της ασυλίας του. Αίτημα που θα κρίνει αρχικά η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και στη συνέχεια η Ολομέλεια.
7: Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
5: Θέση που επικαλείται η κυβέρνηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζητά τη διαγραφή του, υπενθυμίζοντας τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εμπλοκή της Εύας Καϊλή.
8: Μπερδεύουμε στην Ελλάδα την έρευνα με την καταδίκη. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια έρευνα. Σε κάθε έρευνα εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε.
9: Όταν προέκυψε ανάλογο θέμα στο ΠΑΣΟΚ, θυμάστε όλοι πως αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση. Υπάρχει διερεύνηση στην άλλη υπόθεση.
8: Όχι, υπήρχε σύλληψη στη μία υπόθεση.
9: Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση.
8: Υπήρχαν μετρητά σε βαλίτσα.
5: Ερωτήματα για την κυβερνητική πλευρά γεννά και η λειτουργία της βελγικής δικαιοσύνης.
10: Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη σε αυτοτερέσια και υπορολογημένη? Δεν ξέρω τι σημαίνει στο Βελγίο. Για μένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 2022 συλλάβανε την κυρία Καϊλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Μετά από μερικούς μήνες την αποφυλακίσαν ελλείψεις στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και του έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη.
11: Την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου και το έδρανα σύλληψη του κ. Αβραμόπουλου. Δεν είναι καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
5: Λάδι στην πολιτική κόντρα ρίχνει και η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή των email από δήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 24.
12: Το κράτος τσιφλίκι για την επανακλογή μια συγκεκριμένη ευρωβουλευτού. Δεν είναι ζήτημα πολιτική επικοινωνία. Είναι ζήτημα πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία το κράτος.
13: Η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ξέρετε, στο ταχυδρομείο επιτρέπεται να στείλεις ό,τι θέλεις.
5: Εκτός από την υπόθεση Ασημακοπούλου, αντιδράσεις ξεσήκωσαν και οι εξελίξεις για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Κανείς δεν μπορεί να πέφτει πια από τα σύννεφα κάθε φορά που αποκαλύπτεται ο χώρος των εκατομμυρίων γύρω από τα λόμπι της αμαρτωλές ΜΚΟ.
14: Αυτή την περίοδο ζητείτε εντιμότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος.
15: Το θέμα Αβραμόπουλου είναι ένα μεγάλο θέμα.
16: Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι αίθουσα αναμονής των ευελπίδων.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Παναγιώτης Λάμψιας, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Όταν μαζεύονται πολλά σύννεφα, προφανώς κάνεις μια. Αν μπούμε στην περίπτωση να αναλύσουμε το ένα θέμα και το άλλο, θα πούμε ότι για τον κύριο Αβραμόπουλο, παραδείγματος χάρη, ότι είπε η Επιτροπή αυτά που είπε σήμερα ο εκπροσωπός της. Δεν μπαίνουμε όμως στην ουσία, δεν είναι δική μας δουλειά. Όμως, όταν δημιουργούνται τέτοια θέματα, είναι προφανές ότι η κυβερνητική πλειοψηφία υφίσταται άλλο ένα πλήγμα σε σειρά άλλων που έχουν προηγηθεί. Η κυβέρνηση που είναι 7 χρόνια σχεδόν στην εξουσία, φθήρεται και βάλεται. Πρέπει κάποτε να τελειώσει αυτό. Όχι για την ουσία, γιατί πάντοτε όσο υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται θα παράγουν προβλήματα ενίοτε και σκάνδαλα, αλλά για να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, να αλλάξει επιτέλους ο κανόνας που χρειάζεται να πάει κάποιος στη Βουλή να πάρει απόφαση της Βουλής για άρση ασυλίας.
5: Με προλαβαίνεις εδώ, γιατί το ζητούμενο είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, έστω και με την Τρίτη, έστω και με ένα ένταλμα σύλληψης, είπε ότι εγώ θα δώσω εξηγήσεις. Αυτός είναι ένας δρόμος και για άλλα πολιτικά πρόσωπα, υπουργούς και μη, που ελέγχονται ή ελέγχονταν σε άλλες υποθέσεις πάλι με ευρωπαϊκό άρωμα.
17: Κοίταξε, αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας. Δεν πρέπει η πολιτική για θέματα τέτοια σημασία, όχι αν κάποιο πάει και του κάνει μια μήνυση για αυτό που είπαν, να μην χρειάζεται καμία διαδικασία από τη Βουλή. Να είναι όπως κάθε πολίτης ίσως απέναντι στον νόμο. Να μην πρέπει να γίνει λοιπόν αναθεώρηση του σχετικού άρθρου συντάγματος. Επιτέλους θα συμφωνήσουν τα κόμματα από τώρα να δώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία, ώστε στην επόμενη Βουλή να αλλάξει επιτέλους αυτό το περιβόητο άρθρο, που πέραν όλων των άλλων δημιουργεί πρόβλημα και στην εικόνα της πολιτικής εν γέννη. Και δημιουργούνται όλες αυτές οι συνθήκες που οδηγούν την κοινωνία στα άκρα, στην αποχή, στην απελπισία πολλών που δεν έχουν τι να ψηφίσουν.
5: Αλλιώς τι μήνυμα στέλνει,
17: που πάνε στα άκρα. Αλλιώς υπάρχει η υποψία, η καχυποψία. Εννοείται όχι αβάσιμα ότι οι πολιτικοί τα κουκουλώνουν. Πρόσεχε να δεις όμως. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Γιατί αν φτάσουμε στη Λίβδη να καταδικάζουμε την πολιτική, δεν ξέρω ποιος θα μας κυβερνήσει. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι η πολιτική φταίει για όλα, αλλά δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι η πολιτική πρέπει να εξαιρούνται. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες, οι κανόνες να είναι τέτοιοι που να μην επιτρέπεται καμία σκέψη περίεργη ότι κάτι κάνανε ή κάτι άλλο φτιάξανε.
5: Δεν υπάρχει σκιά επομένως.
17: Οι σκιές να διελευκάνονται με την κανονική διαδικασία όπως ισχύει για κάθε πολίτη. Αλλά προς Θεού, μη θάψουμε τους πολιτικούς. Εγώ σέβομαι και υπολείπτομαι τους πολιτικούς, γιατί η δουλειά που κάνουν είναι πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εκεί.
5: Εμείς δεν τους θάβουμε, Παναγιώτη.
17: Όχι,
5: ο
17: λέω,
5: κάθε πολιτικός παίρνει τον δρόμο του, κάνει τις επιλογές του.
17: Για αυτό μου μιλάω, ότι σέβομαι και υπολείπτομαι τη δουλειά που κάνουν είναι πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη. Και αλλήμονό μας δεν υπάρχει και άλλος τρόπος. Στη δημοκρατία έτσι γίνεται. Αλλά οι κανόνες πρέπει να είναι ξεκάθαροι, απλοί και εύκολοι, ώστε να μην μπορεί κανείς να πει τίποτα για κανέναν. Όποιος έχει ακουμπήσει το δάχτυλο στο μέλι, να πηγαίνει εκεί που πρέπει.
5: Και να μην υπάρχουν εξαιρέσεις.
17: Έτσι.
0: Αλλάζουμε θέμα. Νόμος του κράτους. Γίνεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη. Έτσι λοιπόν, ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, μειώνοντας σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση έρχεται να διορθώσει γκρίζα σημεία, δίνει αναδρομικότητα από το 2024 και έχει καθολική εφαρμογή. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
18: Τροπολογία που διευρύνει καθολικά την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σε όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, χωρίς άλλες προσφυγές, καταθέτει η κυβέρνηση. Έτσι παίρνει νομική ισχύ ο υπολογισμός του τόκου επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, επιφέροντας δραστική εξοικονόμηση.
19: Νομίζω ότι είναι μια καλή προϋπόθεση αυτή για αυτόν που έχει πάρει δάνειο.
20: Θα μειώνεται, όπως είπατε. Πολύ ωραίο αυτό.
18: Η βελτίωση της αποπληρωμής των τόκων θα έχει αναδρομική ισχύ, αφαιρώντας επιπλέον ποσά από το κεφάλαιο, κάτι που δεν προέβλεπε ξεκάθαρα η δικαστική απόφαση.
21: Για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά.
18: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δανείου με υπόλοιπο 144.500 ευρώ, που για να εξοφληθεί είχε δώσει 731 ευρώ το μήνα για 25 χρόνια. Τώρα η αποπληρωμή κεφαλαίου θα είναι 482 ευρώ και ο τόκος 1 ευρώ.
22: Κλείνει αυτό το θέμα που δεν θα έπρεπε να είναι ανοιχτό, αλλά γιατί στην ουσία έχει κλείσει με ένα απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά τέλος πάντων κλείνει. Σίγουρα για αυτούς οι οποίοι είναι ήδη ενήμεροι και είναι ήδη στο νόμο Κατσέλη.
23: Είναι πάνω από 200.000 τουλάχιστον οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι μια ιστορική δικαίωση και μετά από μεγάλο αγώνα. Βγαίνουμε από ένα κυκαιώνα που είχαμε μέχρι τώρα, όπως προσφύγαμε με τη δικηγόρο εδώ, να μπορέσουμε να πάμε για ερμηνεία. Πού θα τοκίζεται η δόση στο κεφάλαιο.
18: Η τροπολογία της κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις που έχουν ήδη αποπληρώσει το δάνειο. Γεγονός που άνοιξε μεγάλη κόντρα.
24: Δεν ξέρω αν είναι για όλους.
25: Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ.
26: Να μην υπάρχουν περίεργοι όροι που να αποκλείουν κάποιους δανειολήπτες.
27: Αν μπαίναμε στη διαδικασία να γίνει επανεξέταση λόγω της διάταξης αυτών των υποθέσεων, θα είχαμε τεράστια νομική και συστημική αβεβαιότητα.
28: Πάλι η κυβέρνηση, κάνοντας ένα βήμα πίσω, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες και όχι τους πολίτες.
29: Το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να παρουσιάσει το αυτονόητο ως επιτυχία είναι τουλάχιστον προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
18: Η τροπολογία κατατίθεται απόψε και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.
0: Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 4 λεπτά από τώρα.
30: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
31: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κι εκεί, βάρα το κόγκ.
1: θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
2: Ναι, πάμε.
3: Πού θα πάμε?
4: Κρήτη.
2: Μήλο.
1: Κρήτη λέω κι εγώ.
2: Μήλο.
4: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
1: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
2: Ναι.
4: Πάει το ταμείο.
1: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
24: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
31: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
24: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
32: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
31: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
33: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
34: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
35: Hondo Center.
36: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: 8 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Σήμερα είχαμε μια ειδική εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στη χώρα και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε τα πολιτικά μηνύματα για τις εκλογές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Πατώντας πάνω σε έναν πράσινο χάρτη, που όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο χάρτης που βλέπουμε εδώ πέρα και αφορά στην ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, θέλοντας με αυτήν την ατάκα και αυτή την ένδειξη να δείξει στους αντιπάλους της κυβέρνησης Λένα το γήπεδο στο οποίο τους περιμένει σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία. Και αυτό το γήπεδο δεν είναι άλλο από το πεδίο των αλλαγών που έχουν γίνει, εκείνων που θα γίνουν, αλλά και όσων θέλει ως πολιορκητικό να χρησιμοποιήσει για να γίνουν στην τρίτη θητεία που διεκδικεί. Έδειξε ταυτοχρόνως βέβαια με αυτή την ατάκα και το σύστημα στα κυβερνητικά και στα κομματικά στελέχη. Τους είπε πατήστε γκάζι για να ολοκληρώσουμε αυτές τις εκκρεμότητες. Και αυτή είναι μια διαδρομή την οποία θα βάζει συνεχώς μπροστά στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά θα έχει και ένα ακόμη στοιχείο, λένε αυτή η στρατηγική. Θα βάλει προσωπικό βάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρεμβάσεις στη Βουλή.

0: και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα εκπνέει το τελεσίγραφο του Παύλου Πολάκη που ζητά από την ηγεσία να απαντήσει στο ερώτημα για συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση και η τοποθέτηση της Λούκας Κατσέλη προκαλεί αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ που ήδη θέλει να κλείσει τα σενάρια περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
2: Σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 10 ημερών που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στον Σοκράτη Φάμελο, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τον οδικό χάρτη εφαρμογής της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
3: Καθίσταται αναγκαίο να επαναξιολογήσουμε τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την απόφαση που πήραμε. Νομίζω ότι με ηγετική πρωτοβουλία θα έπρεπε να υπάρχει. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα αρμοδιοτήτων για τον Σοκράτη Φάμελο, de facto. Αλλά πρέπει να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του.
4: Εάν λοιπόν αυτή η πρόταση συμπόρευσης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδώσει, αυτό είναι μια ευθύνη που κατά τη γνώμη μου και με συνέστημα μέσα το λέω, ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Η δημιουργία της Ελλάς εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη αναταραχή στην αριστερή πολυκατοικία, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει στη μη συνεργασία με άλλα κόμματα και συσχετισμούς.
5: Ο κύριος Τσίπρας βρήκε ελεύθερο χώρο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας παίχτης.
6: Ναι, είναι.
5: Ένας σοβαρός παίχτης. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
7: Συνεργασία σημαίνει ότι επειδή μπορεί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση από ένα κόμμα, θα πρέπει από τώρα να υπάρχει μία άτυπη συνεργασία, άτυπος διάλογος και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Ανακοινώθηκε σήμερα η σκιώδης κυβέρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο νευραλγικό πόστο της οικονομίας, τομέαρχης αναλαμβάνει ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Φραγκίσκος Κουντετάκης, και αναπληρωτής ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, Γιώργος Παπάς. Τομεάρχης εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας και δικαιοσύνης η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη. Έλεγχος στο χαρτοφυλάκιο της παιδείας θα ασκεί η καθηγήτρια ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου και στην υγεία ο χειρουργός Σπύρος Ρίτσας. Ο ηθοποιός Χάρης Μαυρουδής αναλαμβάνει τον τομέα του πολιτισμού, την εξωτερική πολιτική ο καθηγητής διεθνούς δικαίου Χάρης Τζίμητρας και την άμυνα ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ Χρήστος Χριστοδούλου. Οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ Μαρίνος Σκανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης αναλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιο προστασίας του πολίτη. Το Σάββατο συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς.
1: Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, από το Λονδίνο, ο Χάρης Δούκας αξιολογεί τις εξελίξεις στη Downing Street με αιχμή την αριστερά και πίσω εδώ ξεσπά καυγάς για τα περί συναρχηγίας στο ΠΑΣΟΚ. Καρφιά που επέστρεψε η Χαριλάου Τρικούπη δείχνοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη για να απαντήσει στη συνέχεια στον Δημήτρη Κερίδη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
8: Κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον Δημήτρη Κερίδη να επιμένει στους χαρακτηρισμούς για τον Χάρη Δούκα και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ να επιστρέφει τα βέλη.
9: Είναι λάθος του ΠΑΣΟΚ, για το ΠΑΣΟΚ αναφέρομαι και για το ΠΑΣΟΚ μιλάω, να παρασύρεται σε αυτή την περιδίνηση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη φύγει από το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου. Ποιος βγήκε να υπερασπιστεί τον κύριο Δούκα?
10: Πιστοποιητικά από τον κύριο Κερίδη, από τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει για τα στελέχη του.
8: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έριξε καρφιά στη Χαριλάου Τρικούπη για συναρχηγία με τον Χάρη Δούκα, με τον Κώστα Τσουκαλά να απαντά με τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας.
9: Θεωρώ τον κύριο Δούκα πλήρως αποτυχημένο ως δήμαρχο. Πολιτικολογία από την πρώτη μέρα που βγήκε για το πού θα πάει το ΠΑΣΟΚ και συναρχηγεύει ή επιχειρεί να συναρχηγεύσει.
10: Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη Γεωργιάδη. Γιατί αν πράγματι κάποιος συναρχηγεύει και δίνει τον τόνο, ο κύριος Γεωργιάδης.
8: Αποστάσεις από τον Δημήτρη Κερίδη πήρε η Σοφία Βούλτεψη την ώρα που από την Ελλάς ζητούν από τη Νέα Δημοκρατία να ζητήσει συγγνώμη.
11: Εγώ δεν κάνω προσωπικές επιθέσεις στους ανθρώπους. Και βέβαια σίγουρα πρέπει να σεβόμαστε το αξίωμά τους.
12: Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε τοξικούς. Και αντί να έχει την πολιτική ευθυξία να ζητήσει ένα συγγνώμη απέναντι στον εκλεγμένο δήμαρχο.
8: Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ να είναι διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία.
13: Ο Μπέρναμ, που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση.

0: Και σε μια επέτειο σήμερα, 30 χρόνια το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και τα στελέχη του κόμματος αποτείουν φόρο τιμής στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και το έκαναν στο πρώτο νεκροταφείο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Το ΠΑΣΟΚ τιμά τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και κορυφαία στελέχη, απέτησαν φόρο τιμής στον ιδρυτή του κινήματος στο πρώτο νεκροταφείο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη και τη διεθνή εμβέλεια του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και το έργο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ με βίντεο που ανήρθησε στα social media.
2: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
3: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Το ΠΑΣΟΚ δίνει ραντεβού αύριο στο Καλέτζι στην εκδήλωση για τον ιστορικό ηγέτη της παράταξης. Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Σκανδαλίδης θα μιλήσουν για τον Ανδρέα Παπανδρέου, την προσφορά και το έργο του.
0: Αλλάζουμε θέμα. Από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Οι συνεπείς ιδιώτες δεν έχουν λόγο ανησυχίας, οι υπόλοιποι θα πρέπει να πληρώσουν τη λυπητερή. Τι γίνεται όμως με τον Ημιτό, εκεί όπου εμπλέκονται 12 δήμοι και υπάρχει ένα πινκ-πονγκ για το ποιος ολιγόρησε και ποιος έχει προτεραιότητα. Από τον ΣΠΑΗ λένε ότι θα δοθεί προβάδισμα σε όσους έχουν πεύκα και όχι χαμηλή βλάστηση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
4: Πρώτη μέρα ελέγχων και επιβολής προστήμων για τα καθάριστα οικόπεδα και η αυτοψία του ΣΚΑΙ στις παρυφές του Ημιτού καταδεικνύει ότι δεν είναι μόνο πολίτες που δεν συμμορφώνονται με τον νόμο, αφού και δημόσιες εκτάσεις παραμένουν πνιγμένες σε ξερόχορτα και μπάζα που εύκολα μπορούν να αποτελέσουν καύσιμη ύλη.
5: Όλοι φοβόμαστε, βέβαια. Σπίτια, κοιτάξτε που είναι τα σπίτια.
4: Βρισκόμαστε στους πρόποδες του Ημιτού, στον Δήμο Ηλιούπολης, και όπως μπορείτε να δείτε, το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν έχει καθαριστεί, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στην οικιστική ζώνη. Εν μέσω τυπηρικής περίοδου και με τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς από τα ξερά χόρτα, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης επιδίδονται σε πινκ-πονγκ ευθυνών.
6: Η αρμοδιότητα είναι καθαρά του δασαρχείου και του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Για πρώτη χρονιά τα χόρτα είναι 2 μέτρα. Σε μία εβδομάδα θα μπούμε στον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και ακόμα δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία σε όλο τον Ημιτό. Πραγματικά είναι μία ορολογιακή βόμβα.
4: Στην προτεραιοποίηση των περιοχών με πεύκα αποδίδει εικόνες σαν αυτές ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού.
7: Εδώ λοιπόν επιχειρείται η δημιουργία των εντυπώσεων, το επαναλαμβάνω και θα το λέω για όσες φορές χρειαστεί, για μικροπολιτικούς λόγους. Το ΣΠΑΗ είναι 12 δήμοι. Και προφανώς υπάρχει και μια προτεραιοποίηση ό,τι αφορά τη σπουδαιότητα του σημείου. Και αναφέρομαι σε περιοχές που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν είναι πευκόφυτες, δεν μπορείς να τις αφήνεις τελευταίες.
4: Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καθαρισμοί δημοσίων οικοπαίδων γύρω από τον Ημιτό στους δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Μαρκοπούλου Μεσογείας και Παιανίας θα ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες.
8: Είναι υπεύθυνος ο ΣΠΑΗ από εδώ και μέσα. Στο Δήμο μας έχουμε πιάσει το 95% και από πάρκα. Και από ιδιοκτητά και από αγνώστου.
9: Πρέπει ο Δήμος να μην ευθυσιάζεται σε αυτό, μόνο στους πολίτες.
4: Η πυροσβεστική έχει ήδη ξεκινήσει τις αυτοψίες σε εκτάσεις που καταγγέλλονται ως ακαθάριστες μέσω της ειδικής πλατφόρμας.
10: Τα στοιχεία θα διαβιβάζονται στην Δημοτική Αρχή, όπου με τη σειρά της, λόγω αρμοδιότητος, αυτεπάγγελτα θα διενεργεί τον καθαρισμό και θα επιβάλλει στον ιδιοκτήτη το ανάλογο κόστος.
4: Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβλήθηκαν συνολικά 765.000 δηλώσεις καθαρισμού, αυξημένες κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, ενώ μόνο χθες, τελευταία μέρα, έγιναν 52.000 δηλώσεις.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχολείο. Ο Βασίλης Χιώτης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Για μια ακόμη χρονιά διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά που θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται και να γίνονται από την 1η Μαΐου που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, έχουμε φτάσει 23 Ιουνίου και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι τουλάχιστον στην περίπτωση του Ημιτού οι Δήμοι δεν βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
12: Γενικά είμαστε πολύ των διαπιστώσεων. Τι μας φταίει όμως, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς οι πολίτες τρέχουμε να προλάβουμε τις προθεσμίες και έρχονται οι Δήμοι, όπως λες, που δείχνουν σαν έχουν χρόνο να το σκεφτούν. Και έχουν και πολύ χρόνο, μάλιστα.
11: Αυτό, ξέρεις, είναι φοβερό. Να εξαγγέλει η κυβέρνηση, η πολιτεία, ότι ξεκινά από σήμερα σαφάρι για να διαπιστώσει αν ένας ιδιώτης δεν καθάρισε το οικόπεδό του, και από την άλλη πλευρά 12 δήμοι που περιβάλλουν τον Ημιτό να διαπληκτίζονται μεταξύ τους πιανού το οικόπεδο, πιανού η έκταση πρέπει να καθαριστεί πρώτα, και να έχουμε από τη μία εξαγγελίες δημάρχων και αντιδημάρχων που εκπέμπουν SOS, και από την άλλη την ηγεσία του συνδέσμου που συγκροτήθηκε για να γίνει αυτό να λέει ο καθένας με τη σειρά σας, γιατί πρώτα θα δούμε εκεί που υπάρχουν δάση.
12: Άκρη μεταξύ τους δεν θα βγάλουν. Εποπτεία έχουν όμως.
11: Δεν ξέρω αν έχουν, λένε.
12: Δηλαδή, καταρχάς
11: πρέπει να πούμε ότι όλα πάλι γίνανε στραβά. Δηλαδή οι Δήμοι καθυστέρησαν να κινητοποιηθούν. Ο αρμόδιος επίτροπος που έπρεπε να εγκρίνει τη χρηματοδότηση για να μπουν οι εργολάβοι για να αρχίζουν να καθαρίζουν τις τεράστιες εκτάσεις που περιβάλλουν τον Ημιτό, πήγαινε με το πάσο του και έδωσε τις εγκρίσεις πολύ αργά. Από τους Δήμους ήδη το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας λέει ότι κάποιοι συνεργάζονται, κάποιοι δεν συνεργάζονται, αλλά κανείς πια δεν έχει επιπτώσεις.
12: Διαπίστωση και εκεί επομένως.
11: Το Υπουργείο Εσωτερικών, που χρόνια τώρα μας λέει ότι αν ένας δήμαρχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του θα υποστεί περικοπή της χρηματοδότησης που λαμβάνει για αυτήν ακριβώς τη δουλειά, μέχρι τώρα ένα πρόστιμο δεν έχουμε δει.
12: Άρα τι κάνουμε, Βασίλη, γιατί είμαστε σχεδόν στον Ιούλιο και θέλω να πω ότι είμαστε
11: τώρα
12: μια χώρα που έχει δοκιμαστεί πολλές φορές από πυρκαγιές και έχουμε δει τα ολέθρια αποτελέσματα.
11: Πραγματικά ανησυχούμε, διότι αν αυτό συμβαίνει στον Ημιτό, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Πάρνηθα, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Πεντέλη. Φαντάσου τι συμβαίνει στα άλλα δάση της χώρας που δεν μας έχουν μείνει και πολλά, που δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη προσοχή όσο υπάρχει στην Αττική που ζουν 4
12: εκατομμύρια. Υπάρχουν και τα δασαρχεία, αλλά βγάλε άκρη και εκεί.
11: Πραγματικά κι εγώ αναρωτιέμαι, ο Θεός να μας βοηθήσει, να είναι πιο ήπιο το καλοκαίρι, διότι τι να το κάνεις τώρα να ξεκινήσουν πάλι οι πυρκαγιές, γιατί σε λίγο έρχονται οι καύσονες, και να ψάχνουμε τότε να βρούμε ποιος φταίει. Πραγματικά ανησυχώ πολύ με όλα αυτά που άκουσα ήδη από σήμερα για τους Δήμους που περιβάλλουν την Ημιτό, ανησυχώ ακόμα περισσότερο.
0: Τα προσφυγικά παραμένουν μια ανοιχτή πληγή της Αθήνας, με την εκάστοτε κυβέρνηση να δεσμεύεται και να κολλάει στην υλοποίηση. Μια περιοχή ανάμεσα στα δικαστήρια και στη Γαδά, που από το 2000 έχει κηρυχθεί διατηρητέα, αλλά το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποτελεί το μήλον της Έριδος. Ο απεργός πείνας δίνει νέα όθηση. Οι αλληλέγγυοι που έχουν καταλάβει τις πολυκατοικίες και λένε όχι στην ανάπλαση της περιφέρειας κάνουν πορεία στην οικία του Νίκου Χαρδαλιά και γράφουν συνθήματα στους τοίχους. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρία Δουρουδή.
13: Βράδυ Δευτέρας, ομάδα ατόμων κάνει πορεία διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Κάποιοι γράφουν συνθήματα στους τοίχους της οικίας του κατά της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει στην ανάπλαση των προσφυγικών κατοικιών στην Αλεξάνδρας, που βρίσκονται υποκατάληψη εδώ και χρόνια. Είχε προηγηθεί νωρίτερα η μεταφορά κατοίκου και απεργού πείνας στο νοσοκομείο.
14: Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Μετά από 138 ημέρες απεργίας, συνεχίζει να ζητά την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
15: Δεν θα χάσουμε τα σπιτάκια μας εδώ, την καβατζούλα μας. Εδώ πέρα είναι ευθύνη μας για τα παιδιά, για τις οικογένειες και για τον εκδημοκρατισμό των σχέσεων.
16: Όσοι μιλούν για δίθεν κοινά αποδεκτές λύσεις, χωρίς να τις κατονομάζουν, δεν υπηρετούν ούτε τους ανθρώπους που ζουν στα προσφυγικά, ούτε τις γειτονιές μας. Απλά λαϊκίζουν. Ας είναι ξεκάθαρο, κανένας δεν θα μας φοβήσει. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις, όχι τις κραυγές, όχι τα συνθήματα.
13: Το σχέδιο της περιφέρειας περιλαμβάνει την ανάπλαση 4 από τις 8 πολυκατοικίες, και σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης κάνει λόγο τόσο για αυθαιρεσία και άτυπη χρήση δημόσιων χώρων χωρίς ασφάλεια, αλλά και για την πρόβλεψη μέριμνας για όλους.
17: έρχεται επιτέλους μια κυβέρνηση, αναζύγει τους μοναδικούς ιδιοκτήτες στο χώρο και αντί στο σύνολο του πολιτικού συστήματος πρωτίστως. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πάντες, να πούνε άντε και αργήσατε.
18: Η κρισιμότητα των στιγμών, ειδικά όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει, επιβάλλει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης.
19: Ο χρόνος λιγοστεύει, η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή κινδυνεύει. Περιφέρεια και κυβέρνηση να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί.
20: Εδώ και τώρα να αποσυρθεί η προγραμματική σύμβαση, η οποία έχει ήδη απορριφθεί από φορείς και κατοίκους της περιοχής. Ζήτημα το οποίο έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή.
13: Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1930 για να στεγαστούν οικογένειες Ελλήνων που ξεριζώθηκαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κινδύνευσαν με κατεδάφιση και κηρύχθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού διατηρητέα μνημεία.
0: Έχουμε κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Αιγάλεο για πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Τεζάρης.
21: Είναι ολοσχερή η καταστροφή που έχει υποστεί το πρώτο όροφο του κτηρίου εδώ στο Δό Ορφέως. Λένε και όπως μπορείτε να δείτε χαρακτηριστικά, η σκεπή έχει καταρρεύσει σε δύο σημεία. Μάλιστα, στην πρώτη περίπτωση, κάτω ακριβώς από το σκεπή που βλέπετε, βρίσκονταν τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι τελευταία κυριολεκτικά στιγμή κατάφεραν να αποκριθούν από το σημείο χωρίς να τραυματιστούν. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, την ώρα που στο σημείο υπήρχαν μέσα 30 τουλάχιστον εργαζόμενοι. Όταν διαπίστωσαν τη φωτιά, ξεκίνησαν να απομακρύνονται από το χώρο, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος εγκλωβισμός, ενώ επί τόπου μετέβησαν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Όπως μπορείτε να δείτε, μέχρι και τώρα κάνει ρήψη νερού ο χειριστής ενός βραχιονοφόρου οχήματος. Επισημαίνουμε πως έχουν περάσει 6 ολόκληρες ώρες, αλλά μέχρι και τώρα η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, αλλά βρίσκεται σε ύφεση. Πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία εμπορεύεται διάφορα τουριστικά είδη, παιχνίδια και βιβλία. Την ίδια στιγμή όμως λένε δεν είναι μόνο αυτό το συμβάν το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά είναι εκτός από τα αστικά, είναι και τα δασικά. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα έχουν εκδηλωθεί 33 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, ενώ υπάρχουν και 4 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια. Ένας άνδρας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στο χωράφι του στα Βασιλικά. Στον Ελαιώνα της Θήβας, μια φωτιά που είχαμε χθες το μεσημέρι, εκδηλώθηκε όπως προκύπτει καθώς ένας 33χρονος έκανε εργασίες στο οικόπεδό του. Έχουμε ακόμη μια φωτιά στο Κοντοδεσπότη της Εύβοιας από υπερχείληση καυσίμου το οποίο έπεσε στο έδαφος και μέσω σπινθήρα στη συνέχεια ξεκίνησε η φωτιά. Και έχουμε μια τελευταία στο Φυτόκο του Βόλου, εκεί όπου 73χρονος ξεκίνησε μια πυρκαγιά άθελά του από αμέλεια, όπως λέμε, από υπερχείληση καυσίμου ενώ έκανε εργασίες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Εκτός συνόρων, στην Τουρκία, ο Ερντογάν είναι πρόεδρος επί 2 δεκαετίες σε ένα σύστημα πρόσωπο παγιές, στο οποίο έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και αρκετές φορές το κάνει με τρόπο που επικρίνεται από τη Δύση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης. Βάσει συντάγματος, αυτή θα ήταν η τελευταία θητεία. Όλα έδειχναν ότι δεν θα είναι και σήμερα, το επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι λοιπόν, ο Ερντογάν έχει γκατζωθεί στην εξουσία, αλλά ακόμα και στην Τουρκία πρέπει να βρει το πλαίσιο. Υπάρχουν δύο δρόμοι για να μπορέσει να νομιμοποιήσει την παραμονή του στην εξουσία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
22: Και όταν και ο Ντεβίτ Μπακτσελή, ο κυβερνητικός εταίρος, και όλοι λένε ότι ο Ερντογάν θα μείνει στην εξουσία, θα είναι υποψήφιος, άρα θα παραμείνει στην εξουσία. Και αυτό το καταλαβαίνουμε, η φόρμουλα μπορεί να βρεθεί πολύ άνετα, καθώς και οι προώρες εκλογές. Αλλά δεν είναι μόνο η φόρμουλα, και το εκλογικό αποτέλεσμα ουσιαστικά μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, καθώς ο Εκρέμ Ιμαμογλου, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης που είναι υποψήφιος για την Προεδρία, είναι στη φυλακή. Από την άλλη, έχει διορίσει το δικαστήριο και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, άρα καταλαβαίνουμε ότι όποτε αποφασίσει να πάει σε εκλογές, το αποτέλεσμα νομίζω περίπου το ξέρουμε.
12: Επομένως, Μανώλη, έχει φροντίσει να μην υπάρχει αντιπολίτευση και υπάρχουν δύο δρόμοι. Συνταγματική αναθεώρηση, πρόωρες εκλογές. Έχει καταλήξει κάπου ο Ερντογάν για το τι θα επιλέξει?
22: Νομίζω στη χρονική συγκυρία που διανύουμε, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να έρθει σε μια συμφωνία με τους Κούρδους, έτσι ώστε να υπάρχει ένα νέο σύνταγμα. Και αυτό βεβαίως θα ανοίξει το δρόμο για μια δεκαετία Ερντογάν, δύο θητείες. Πάμε για το 2036 και 2038. Αλλά νομίζω στο ορατό μέλλον τουλάχιστον, βέβαια, να είμαστε καλά κι εμείς, αλλά από εκεί πέρα το 2033 είναι ο πρώτος στόχος και από εκεί πέρα βλέπουμε. Αν δεν τα καταφέρει, πρόωρες εκλογές. Ακόμα και ένα μήνα πριν να κηρύξει εκλογές, θεωρούνται πρόωρες και γίνεται πάλι, τέλος πάντων, πάει σε εκλογές προεδρικές.
12: Και η ατζέντα πάντως, Μανώλη, παραμένει η ίδια. Το είδαμε από τον εθνικιστή εταίρο του Ερντογάν. Κοιτάει προς το Κυπριακό συνεχώς.
22: Ναι, και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς ήταν πολύ σκληρός και προς τους Ευρωπαίους, ας γράψουν όσες εκθέσεις θέλουν, είπε ο Ντεβέτ Μπαχτσελή, ο άνθρωπος που στηρίζει τον Ερντογάν για να επανεκλεγεί στην Προεδρία. Στην Ανατολική Μεσόγειο, εμείς υποστηρίζουμε τη γαλάζια πατρίδα, θα την υποστηρίξουμε με κάθε τίμημα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά αγνοεί το τι λένε οι Ευρωπαίοι, θέλει να τη δική του ατζέντα. Και έτσι όπως συμπεριφέρονται και οι Ευρωπαίοι, τι να πούμε, πραγματικά μας εντυπωσιάζουν. Η Μάρτα Κος πριν από λίγο συναντήθηκε με τον Υπουργό Μεταφορών, η Commissioner για τη διεύρυνση, και λέει ότι η Τουρκία είναι ένας κρίσιμος εταίρος για την Ευρώπη κτλ. Νομίζω σε αυτά τα πλαίσια προχωράμε.
12: Αρκεί να μαλακώσουν λίγο τις δηλώσεις, αυτό λένε. Ναι.
22: Η Ευρώπη πάει με τους ρυθμούς, η Ευρώπη πάει με τους ρυθμούς της Τουρκίας και όχι η Τουρκία με τους ρυθμούς της Ευρώπης. Αυτό διαπιστώνουμε.
0: Και κλείνοντας με την αθλητική επικαιρότητα, με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα το Ουσμπεκιστάν και το σκορ στο ημίχρονο είναι 3-0 υπέρ της Πορτογαλίας. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Επίσης, σε άλλες ειδήσεις, την απόκταση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός θερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους. Παίκτης των Miami Heat είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Έλληνας Superstar αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, με τους οποίους κατέκτησε ένα πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
2: Κόκκιπε,
1: κομπάνιο,
2: Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
23: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
24: Απέργε!
23: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
24: Κόζα.
23: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
24: Και κάβολο.
23: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
25: Έξοδος 33.
23: Και στο relos.gr.
25: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
26: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό Γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
24: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
27: Η ώρα είναι 9.
28: Sky 89,4.
29: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε ίσχυ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, νόστος ΡΑΝ 2026. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες μέρες. Η χώρα τίθεται σε επίπεδο συναγερμού 4 και 5 στη νότια και νότιο-δυτική Γερμανία. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στο στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δηλώσει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Τώρα στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Για ναυάγιο έκανε λόγο ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας ότι το μόνο ζήτημα είναι η Χεζμπολάχ, η οποία πρέπει να ιτηθεί και να απομακρυνθεί από την εξίσωση. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναήμ Κασέμ, δήλωσε ότι θα υπάρξει αντίδραση αν το Ισραήλ παραμείνει στο έδαφος του Λιβάνου, παραβιάζοντας την εκεχηρία. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Την νέα οργανωτική δομή του κόμματος υπομορφής και όδους κυβέρνησης, την οποία θα συντονίσει ο πρώην υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εκτός από την ανάθεση χαρτοφυλακίων, ο κ. Τσίπρας γνωστοποίησε και το επιτελικό σχήμα σε επίπεδο στρατηγικής και πολιτικού σχεδιασμού. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα. Διευθυντής του πολιτικού γραφείου, ο Γιώργος Βασιλιάδης. Διευθύντρια του νομικού γραφείου, η Γιάννα Πεπένο, πρόεδρος του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός Μιχάλης Καλογύρου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. 4 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από αμέλεια χθες και σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας. Στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θέρμης, άνδρας προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό μηχάνημα, ενώ στον Ελαιώνα Βιωτίας 33χρονος προκάλεσε πυρκαγιά ενώ εκτελούσε εργασίες καθαρισμού μέσα σε φωτοβολταϊκό πάρκο. 53χρονος στη Βόρεια Εύβοια προκάλεσε πυρκαγιά λόγω διαρροής καυσίμου από αυτοκίνητο, ενώ στον Βόλο 73χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με αγροτικό μηχάνημα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και στη Βιωτία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. 3-0 προηγείται η Πορτογαλία στο ημίχρονο. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί Κολομβία το Κονγκό. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Τώρα γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι? Διότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ένα από τα αγαπημένα του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα θα μου πεις, του πήγαινε κιόλας. Σε αυτόν ένας γυναικοκατακτητής που αποδείχθηκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Του πήγαινε αυτό το τραγούδι, του πήγαινε και ο Σινάτρα. Βέβαια, είχε πει ο ίδιος σε μια συνέντευξή του στο Κλικ το 1989: «Πάντα εκφραζόμουν πιο πολύ με τη λαϊκή μουσική και μου άρεσε πάντα ο Βασίλη Τσιτσάνης. Πιστεύω ότι τα πιο έντονα συναισθήματα του ανθρώπου, ο θάνατος, ο έρωτας, η μεγάλη χαρά και η λύπη, μπορούν να εκφραστούν μονάχα στη γλώσσα του. Αυτό περί λαϊκής μουσικής». Αλλά στην ίδια συνέντευξη, ξαναλέω, Κλικ 1989, τη θυμήθηκα, «Παλιότερα, λέει, στην Αμερική πήγαινα πολύ συχνά κινηματογράφο, θέατρο και κυνηγούσα την μουσική. Υπήρχε μια έκρηξη δημιουργικότητα στη δεκαετία του 50 και του 60, παρακολουθούσα από κοντά όλες τις φάσεις της jazz, παρότι προτιμούσα την mainstream jazz». Εδώ πάει πιο πολύ ο Σινάτρα. Βέβαια, μην ξεχνάμε τον μεγάλο ερωτά του, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Και το αγαπημένο του τραγούδι από τη Ρίτα Σακελαρίου ποιο ήταν?

0: Λοιπόν, τη Ρίτα Σαγκελαρίου την αγαπούσε πάρα πολύ. Έτσι, αυτή η σχέση είχε περάσει πια στην σφαίρα του μύθου. Έχω και τον Καραγιάννη εδώ μέσα και χορεύει. Θέλει και το γομάκι, λέει, της Ρίτας να πει λίγο σαμπάνια. Ο Χριστός και η Παναγία, τι τραβάω εδώ μέσα. Αλλά ήθελα να πω ότι πάντα την καλούσε στην γιορτή του να τραγουδήσει. Βέβαια, πρέπει να πω ότι δεν ήταν η μόνη, γιατί είχε καλέσει και την Κέτι Γκρέι. Και μάλιστα πήγε, λέει, για να τον ευχαριστήσει με ένα καταπράσινο φόρεμα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα μουσικά, έτσι. Να πω την καλησπέρα μου σε δύο καλούς φίλους. Πρώτα απ' όλα στο Θωμά, ο οποίος ταξιδεύει από Λευκάδα και έρχεται Αθήνα και μας ακούει από το δρόμο. Αλλά να πω και μια καλησπέρα σε έναν φίλο που τρολάρει μονίμως, ο Κουκουέ Κολονακίου. Αυτός είναι original, δεν είναι αυτός που στέλνει τα μηνύματα το πρωί στον Άρη, να το ξέρετε. Αυτός είναι original, Κουκουέ Κολονακίου. Γεια σου Γιωργάκη και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, ναι, 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Και τα έλεγε πολύ ωραία Κώστας Γιαννακίδης, για να διατηρείς προσωπική μνήμη περί Ανδρέα Παπανδρέου πρέπει να έχεις καβαλεί στα 50 εδώ και καιρό. Και αν μιλάμε για τον Ανδρέα της αλλαγής, τότε έχεις βγει στη σύνταξη, τουλάχιστον φτιάχνεις χαρτιά και συγκεντρώνεις παλιά ένσημα και καρτέλες. Διότι κακά τα ψέματα σε όλους τους άλλους, ο Ανδρέας δεν λέει και πολλά. Μεταξύ μας δεν λέει και τίποτα. Αν ρωτήσει έναν τριαντάρι, ας πούμε, για παράδειγμα, τι θα σου πει. Αν δεν υπήρχε η ψηφιακή του αναβίωση στην κοινωνική δικτύωση, θα γνώριζε μόνο το όνομα. Ανδρέας Παπανδρέου. Για ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της γενιάς, ο Ανδρέας Παπανδρέου νομίζω ότι έχει αποκοπεί από το πραγματικό ιστορικό και πολιτικό του πλαίσιο. Και τι έχει μετατραπεί, σε τι. Για πες, πού πάει το μυαλό σου, Παπακάλος. Έχει μετατραπεί σε αυτό το σύμβολο της χαμένης μυθικής ευημερίας. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, θα μου πεις, εξαρτάται και από το σπίτι που έχεις μεγαλώσει. Αν έχεις μεγαλώσει μια οικογένεια με κεντροαριστερές καταβολές, προφανώς έχεις κληρονομήσει μια εικόνα του μεγάλου ηγέτη, του αναμορφωτή. Τώρα, αν προέρχεσαι από τους απέναντι, τι τον θεωρούν πολλοί? Τον θεωρούν υπεύθυνο για την εδραίωση του πελατειακού κράτους, του κρατικοδίαιτου συνδικαλισμού, του διορισμού στο δημόσιο και όλα αυτά προφανώς με ένα πολιτικό πρόσημο. Μου έρχονται πολλά μηνύματα. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω στην παρέα μας και αυτό το βράδυ, βράδυ Τρίτης 23 του μήνα. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Παπακαλούς. Τι κάνετε, κύριε Παναή? Καλά είστε? Εσείς σε τι σπίτι μεγαλώσατε, κέντρο αριστερές καταβολές? Δηλαδή τον Ανδρέα τον θεωρούσατε αναμορφωτή? Στο δημόσιο, οικογένεια? Όχι. Α, ήσασταν από τους απ' έξω. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Στο 210-48-00-170-4 τα μηνύματά σας καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Θέλω πολλά μηνύματα σήμερα, μου αρέσει η επικοινωνία. Έτσι, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πολλά και ενδιαφέροντα. Θα μιλήσουμε και για τον Ανδρέα με έναν εξαιρετικό καλεσμένο γύρω στις 10 και 10. Θα είναι κοντά μας ο κύριος Κωστής Κορνέτης. Είναι ο κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και σύμβουλος της Ισπανικής κυβέρνησης σε θέματα ιστορικής μνήμης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα τα πούμε λοιπόν μαζί του αναλυτικά, γιατί έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο την Κυριακή που μας πέρασε στην Καθημερινή. Αν θέλετε να δώσουμε έναν τίτλο, Ανδρέας και πολιτική κουλτούρα της μεταπολίτευσης. Ας το δώσω έτσι αφαιρετικά, ο ίδιος θα μας τα πει εννοείται πολύ καλύτερα. Να πω την καλησπέρα μου. Είπαμε λοιπόν στον Γιώργο και στο Θωμά. Ο Θωμάς ταξιδεύει. Πού είσαι από Λευκάδα προς Αθήνα, έτσι για να έχουμε ένα στίγμα να μας δώσεις το δικό σου ρεπορτάζ. Επίσης, αναμορφωτής μου λέει, ήταν σαν αναμορφωτήριο. Είναι ο τύπος που τρολάρει. Έτσι, τρολάρει μονίμως. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια Σόφη μου. Να πω την καλησπέρα στο Δημήτρη Χατζή. Την Παρασκευή Θα φύγω, μου λέει, για ολιγοήμερες διακοπές. Θα πάω στα Μεθανά και στο σημείο που είναι το σπίτι δεν πιάνει καλό σήμα. Λοιπόν, έτσι έφτιαξα κεραία για τα FM για να μπορώ να ακούω σοβαρά. Του αρέσει πολύ η εκπομπή. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Θέλω φωτογραφία της κεραίας. Να το πιστέψω ή θα μου στέλνει σχόλια από τα Μέθανα. Είναι ωραία περιοχή εκεί. Πετάγεσαι βέβαια και μέχρι το Γαλατά ο δικός απέναντι από τον Πόρο. Έτσι, πολύ ωραία. Πετάγεσαι και στον Πόρο. Μια ωραία βόλτα. Καλησπέρα μου στον άλλο, τον Δημήτρη. Μου λέει: Μάγκας, τεράστια προσωπικότητα, τεράστιο πολιτικό βάρος, ο δημοφιλέστερος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Τώρα παίζουμε με τα τσικό. Άντε, γεια. Έξαλλος ο Δημήτρης. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ ψηλά από το πρωί και δικαίως νομίζω, έχει να κάνει με αυτή την απόφαση, μια καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, μια ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες δίνει αυτή η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και προφανώς ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Τώρα, προφανώς με τη συγκεκριμένη παρέμβαση η πολιτεία δεν περιορίζεται στην απλή συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση και από ό,τι φαίνεται προχωρά και ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας μια λύση ευρύτερη, για πολλούς καθαρή και ουσιαστική για τους πολίτες, με τρόπο που έρει οριστικά τις αμφιβολίες και, αν θέλετε, εξασφαλίζει μια ενιαία εφαρμογή για όλους. Είναι έτσι τα πράγματα. Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι δικηγόρος, ο οποίος ειδικεύεται στο τραπεζικό δίκαιο και θα μας δώσει τα φώτα του. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλά είσαι?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι. Πάνω κάτω τα πράγματα είναι έτσι όπως. Λες, δηλαδή όντως η πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έρχεται να επιβάλλει, να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου χωρίς διαφορετικές ερμηνείες, ήταν αυτό το οποίο περίμεναν όλοι και έπρεπε να συμβεί. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ έχουμε μια καθολική εφαρμογή της απόφασης, ξεκαθαρίζεται με έναν τρόπο από εδώ και στο εξής και με παραδείγματα, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια άλλων ερμηνεών, ότι ο τόκος μπαίνει στη μηνιαία δόση, mm-hmm. ότι τα χρήματα τα υπερβάλλοντα τα οποία έχουν καταβάλει οι οφειλέτες μέσω των τόκων θα συμψηφιστούν με μελλοντικές δόσεις. Δηλαδή αυτό που διευκρινίζεται.
0: Αυτή η αναδρομικότητα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Για πόσο καιρό ισχύει αυτό, δεν το κατάλαβα.
1: Λοιπόν, καταρχάς να κάνουμε ένα διαχωρισμό σε αυτούς οι οποίοι έχουν ενεργές αποφάσεις και τις πληρώνουν μέχρι και σήμερα, ναι. και σε αυτούς οι οποίοι έχουν αποπληρώσει ήδη ή έχουν εκπέσει του νόμου, δηλαδή έχουν χάσει τη ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή αυτοί οι οποίοι πληρώνουν μέχρι και σήμερα και έχουν μέλλον μπροστά τους, mm-hmm. από αυτά τα οποία έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα, συνυπολογίζονται ως καταβολή κεφαλαίου και αφαιρούνται από μελλοντικές δόσεις. Δεν επιστρέφονται δηλαδή. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι δεν πάνε χαμένα τα χρήματα και έρχεται πιο νωρίς η αποπληρωμή της απόφασης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν λογίζονται ως μελλοντικές δόσεις. Αυτό ήταν μια ρύθμιση, η οποία τέλος πάντων νομίζω ότι μάλλον ικανοποιεί και τα δύο μέρη, mm-hmm. ικανοποιεί και τους services, γιατί δεν υποχρεούνται να επιστρέψουν χρήματα αυτή τη στιγμή, υποχρεούνται όμως να συνυπολογίσουν τα χρήματα αυτά ως κεφάλαιο. Άρα λοιπόν οι οφειλέτες δεν έχουν καταβάλει χωρίς λόγο τα χρήματα αυτά. Αυτά τα χρήματα ναι. απομειώνουν και το χρέος τους και τη διάρκεια της αποπληρωμής. Για την άλλη περίπτωση όμως που έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη αποπληρώσει, δυστυχώς εκεί υπάρχει πρόβλεψη, η οποία λέει ρητά ότι δεν μπορούν να αναζητηθούν πίσω. Και εξηγεί για ποιο λόγο. Γιατί αυτό θεωρεί τέλος πάντων η πολιτεία, ότι θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και αβεβαιότητα ως προς την νομοθετική τέλος πάντων πολιτική που ακολουθεί η πολιτεία mm-hmm. σε τέτοια θέματα. Mm-hmm. Για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εκπαίσει του νόμου, δηλαδή έχουν χάσει ήδη τις ρυθμίσεις επειδή δεν μπορούσαν να αποπληρώνουν τη μηνιαία δόση, δεν υπάρχει πρόβλεψη ότι μπορούν να ξαναμπούν στο νόμο Κατσέλη. Η γνώμη μου όμως είναι ότι με το δικηγόρο τους δικαστικά αξίζει να αξιολογήσουν κατά πόσον μπορούν να ξαναμπούν, βγάζοντας τις καταγγελίες των αποφάσεων ως καταχρηστικές και ως άκυρες. Γιατί στην πραγματικότητα δεν πληρούνται οι προϋπόθεσεις της καταγγελίας. Δηλαδή, θεωρητικά, εάν είναι λίγες δόσεις πίσω, να το πω έτσι απλά, με δικαστική απόφαση ενδεχομένως πολλοί θα μπορούσαν να επανενταχθούν ξανά την αρχική απόφαση την οποία είχαν πριν εκπέσουν.
0: Ναι. Ωραία. Το θέμα είναι, το είπα ως σχόλιο, ναι, είναι μια καθαρή τοποθέτηση, έτσι, Δημήτρη μου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Δεν υπάρχει. Ναι, όχι, είναι μια καθαρή τοποθέτηση. Εντάξει, σίγουρα θα μπορούσε να υπάρχει και κάποιο άλλο είδους διευθέτηση. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να θέλει να του επιστραφούν τα ρελαντά λεφτά για να τα καταβάλει στο μέλλον. Αυτό δεν συμβαίνει. Η πολιτεία παρεμβαίνει και λέει ότι δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται. Θα μπορούσε να υπάρχει μια πρόβλεψη για αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει ήδη το νομοκατσέλι για να ξαναμπούν με κάποιον τρόπο. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν όμως σαφείς απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της απόφασης. Επομένως, εγώ δεν βρίσκω σημεία τα οποία να έχουν ασάφειες. Και βεβαίως το Υπουργείο έχει δώσει και παραδείγματα, έτσι. Δηλαδή, με ερωταπαντήσεις, πώς εφαρμόζεται, για ποιο λόγο τέλος πάντων ισχύουν αυτές οι διατάξεις, αυτές οι επιλογές και το καθεξής. Άρα, νομίζω πως είναι μια καλή έκβαση, υπό την έννοια ότι μέχρι και πριν μερικές μέρες υπήρχαν τοποθετήσεις και μέχρι και από τον κύριο Στουρνάρα, όπου άφηναν και θέμα όσον αφορά την ερμηνεία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Δηλαδή ότι μπορεί και άλλη ανάγνωση. Αυτό τελικά ανετράπη. Φαίνεται ότι από τη μία μέρα στην άλλη η πολιτεία αποφασίζει να εφαρμόσει την απόφαση αυτή με έναν τρόπο ορθό, νομίζω, χωρίς να διαταράσει ούτε το τραπεζικό σύστημα, ούτε τη λειτουργία των services. Και την ίδια στιγμή να αποφυλάσσει και τους οφειλέτες. Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ, αν κάποιος επιθυμούσε κάτι διαφορετικό, αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση, αλλά νομίζω ότι αυτή η λύση είναι κάπως έτσι ζυγισμένη για όλα τα μέρη.
0: Δέχτηκες τηλεφωνήματα από πελάτες σου? Είχες τέτοιες περιπτώσεις?
1: Ναι, ο κόσμος, θα έλεγα ότι περισσότερο ο κόσμος αγωνιούσε,
0: ναι,
1: πριν βγει. Σημερινή ανακοίνωση.
0: Μετά δεν σου τηλεφώνησε κανείς.
1: Ναι, ακριβώς. Σημερινή ανακοίνωση νομίζω ότι τα έχει απαντήσει όλα.
0: Εντάξει.
1: Το θέμα είναι βέβαια να υπάρξει ένας ορθός συντονισμός, ούτως ώστε να υπολογιστεί.
0: Και από πότε θα ισχύει αυτό?
1: Αυτό ισχύει. Λοιπόν, όπως το αναφέρει και η νομοθετική παρέμβαση, ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης του Αρείου Πάγου.
0: Okay.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν από εδώ και στο εξής οι μηνιαίες δόσεις υπολογίζονται ο τόκος επιθυμητής δόσης. Για τα δε ποσά τα που έχουν ήδη καταβληθεί, σου απάντησα ότι αυτά δεν πάνε χαμένα. Συμψηφίζονται τη μελλοντική δόση.
0: Μια χαρά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε. Εντάξει.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλά. Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι δικηγόρος ο οποίος ειδικεύεται στο τραπεζικό δίκαιο. Την καλησπέρα μου στον άλλο Δημήτρη. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά? Αν γιορτάζαμε σήμερα, θα τρώγαμε όλο γλυκά. Η πιο πολύ είναι με αυτό το όνομα. Άκουγα λίτα σποντάκια του Παπανδρέου σήμερα και θυμήθηκα με νοσταλγία τα παιδικά μου χρόνια. Ρε, εσύ μου λέει, συγγνώμη για τη γλώσσα, αλλά μεγάλος παπατζής ο Μακαρίτης. Τα λέει ο Δημήτρης, παιδιά, όχι εγώ. Είναι απίστευτο πως τα μεγάλα του λόγια του έκαναν, τα μεγάλα λόγια του έκαναν τις μάζες να παραλυρούν. Βέβαια, αργότερα ήρθε η χρεοκοπία. Καλά, δεν ήταν μόνο θέμα του Ανδρέα. Μισό. Να λέμε τα πράγματα πώς είναι. Δεν ήταν μόνο θέμα του Ανδρέα η χρεοκοπία. Άκης. Ο Ανδρέας ήταν λαοπλάνος και όχι χαρισματικός, αλλά γενικώς είχε επιστημοσύνη, και ήταν πραγματικά ξεχωριστός. Δεν έφερε όμως την αλλαγή, αλλά οδήγησε στην αρπαχτή. Εδώ κοίταξε να δεις, γιατί υπάρχει μια άποψη, σύμφωνα με την οποία, αν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπήρξε ο πολιτικός που αποκατέστησε την δημοκρατική νομιμότητα μετά την Χούντα, ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε εκείνος που συνέβαλε στον κοινωνικό και πολιτικό εκδημοκρατισμό της. Είναι μια πολύ ωραία άποψη που διατύπωσε ο καλεσμένος που θα έχουμε μετά κοντά μας, ο κύριος Κώστας Κορνέτης. Και πολλά πολλά ακόμη, γιατί κακά τα ψέματα, στον Παπανδρέου χρωστάμε το ΕΣΥ, χρωστάμε την κατάργηση της Πρίκας, χρωστάμε την αποποινικοποίηση της Μοιχείας, χρωστάμε την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, την πολιτισμική απελευθέρωση μιας κοινωνίας ακόμη βαθιά συντηρητικής σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, και ειδικά πόσο δε μάλλον εκείνη την εποχή, έτσι. Οπότε συζητάμε ό,τι θέλετε. Έσχος, μου λέει η Μαρία Τρίβιζα. Το κέντρο κλειστό, καμία βοήθεια από τροχιά, δεν γίνεται τίποτα και λέμε ότι έχουμε και κράτος. Επειδή κάποιοι αποφάσισαν να τρέξουν τρίτη βράδυ. Είναι αυτή η ιστορία που ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Είναι ένας δρόμος, αγώνας δρόμου που γίνεται αυτή την ώρα. Και όντως είναι κλειστό το κέντρο. Έχουν τεθεί σε ισχύ κιλοβαριακές ρυθμίσεις. Στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα όμως. Και λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οπότε καταλαβαίνω ότι εκεί υπάρχει θέμα. Αν είστε κάπου και σας διευκολύνει, στο sky.gr έχουμε όλες τις ρυθμίσεις. Αγαπητέ μου Παπακαλούση, κάτι από τη λίστα βάλε. Έτσι, ναι. Έχεις κάποια... σου θυμίζει κάτι από Πασόκ αυτό, έτσι υποψιάζομαι.

σε έλεγα και τίτλοι ειδήσεων με την Αγγελική Γαρδιόλακα, μετά θα πιάσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έχει να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα. Και ειδικά στην περίπτωση τώρα της τεχνητής νοημοσύνης, γίνεται μια πολύ σημαντική μερίδα που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Και θα ήθελα και την άποψή σας γι' αυτό. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια με έναν πολύ σημαντικό εκδότη, τον κύριο Δαρδανά από τις εκδόσεις Gutenberg, που ξέρει να μας πει λεπτομέρειες για την ημερίδα αυτή. Και θα ήθελα και την άποψή σας. Το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό το θέμα.

0: Να σου πω, δεν είμαι ο ψάλτης, για τζόγλου εδώ. Μ' αρέσει. Δεν ήταν, λέει, μόνο ο Ανδρέας υπεύθυνος για τη χρεοκοπία. Είσαι δίκαιος. Μα έτσι είναι. Αλλά δεν το λέει ο ψάλτης. Ο ψάλτης είναι το πρωί, παιδιά, έτσι. Εγώ είμαι το βράδυ. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό!
4: Μα σύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα!
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
5: Ρωμαίος Σακελαρίου!
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
5: Σε ρόλο παραμάνας!
4: Χωρίς καμιά ντροπή!
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
5: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
5: Τρεχάτε για να δείτε!
6: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλυθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Νόστος Ραν 2026. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες στην Ελβετία, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στο στενό του Ορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Να σε ρωτήσω κάτι, μου στείλε μια πολύ ωραία φωτογραφία από Γκρέγκολ Νακίου. Τι μουσείο είναι αυτό? Μουσείο, μου λέει, Νίκης και Κυδαθηναίων. Ταιριάζει, μου λέει, στην ημέρα. Δεν μπορώ να πω τι έχει ακριβώς. Κάτσε ρε παιδί μου. Α, δεν είναι μουσείο. Μάλιστα. Είναι... Γιατί μου γράφει από κάτω. Κάτσε να το δω. Βρες μου και τηλέφωνα να τους βγάλουμε στην εκπομπή. Εντάξει. Μουσείο είναι, ωραία. Βρες μου τηλέφωνο να τους βγάλουμε στην εκπομπή. Θα είναι έκπληξη αυτό το μουσείο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει εκεί. Και εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ δρόμου που κάνεις αυτή τη στιγμή. Να πω στο φίλο τον Δημήτρη που μου στείλει το μήνυμα. Εγώ τον Ψάλτη τον λέω γέρο. Οπότε τώρα δηλαδή θα πρέπει να σταματήσω να τον λέω γέρο μετά από αυτό. Να το ξέρεις. Μου λέει ο Δημήτρης, μάλλον, κάτσε, Δημήτρη, εσύ μεγάλωσες σε σπίτι Πασόκ, 100%, έτσι. Και μου λέει ο άλλος, ο κύριος Γιώργος, δεν γίνεται να είσαι πολίτης αυτής της χώρας με ηλικία πάνω από τα 40 και στοιχειώδη έστω ενασχόλης με την πολιτική και να μην ξέρεις πως ο Ανδρέας Παπανδρέου στιγμάτισε όσο κανείς άλλο στην πολιτική ζωή, στην Ελλάδα, στη μεταπολίτευση. Κατά την άποψή μου, η επιρροή του σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο είναι τόσο μεγάλη που θα αγγίζει δύο γενιές ακόμη τουλάχιστον. Θα μου επιτρέψετε και λίγο λαϊκίστικο χιούμορ. Δεν θα το πω. Πώς να το πω τώρα εγώ αυτό το... Πες μου, το πρώτο πώς να το πω. Τόσο θερμό ηγέτη δεν πρόκειται να ξαναβρει ο τόπος. Το θερμός είναι μια άλλη λέξη που χρησιμοποιεί ο κύριος Γιώργος, έτσι. Τι να κάνουμε. Και γι' αυτό του άρεσε και το συγκεκριμένο τραγούδι, είπαμε, του Φρανκ Σινάτρα. Τώρα, προσέξτε, ένα πράγμα που δεν έχω καταλάβει, παιδιά, στη Γαλλία. Δηλαδή, έχουμε 40 νεκρούς μέσα σε 6 ημέρες. Κάποιοι από τις υψηλές, οι άλλοι γιατί λέει κολυμπούσαν. Τι το θέλουν και πάνε και πνίγονται. Δηλαδή, ωραία, πρώτα απ' όλα, ξέρουμε ότι όταν είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα δεν πας παραλία. Κάτσε μέσα στο σπίτι, θα μου πεις δεν έχουν και κλιματιστικά και δεν είχαν αυτή την κουλτούρα. Σε πάρα πολλές περιοχές. Δεν την έχουν αυτή την κουλτούρα, αλλά δεν καταλαβαίνω, πάρε και πνίγονται. Μην πας ρε φίλε. Και πού πνίγονται τώρα, σε τι βουτάνε ακριβώς. Τίποτα λίμνες, τίποτα, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές. Εκτός και αν μιλάμε, ξέρω εγώ, για νότο, έτσι. Αλλά και πάλι. Τι να πω, δεν το έχω. Λοιπόν, τώρα, να ξαναπώ τον τρόπο επικοινωνίας, βλέπω αν έχει έρθει κάτι άλλο. Είναι το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Είναι, πρέπει να σας πω και μια σημαντική ημέρα. Να, κάτι άλλο που θέλω να θυμηθούμε. Ζούσατε παλιά σε γειτονιές που είχαν την παραμονή του Αγιανιού, αυτό το έθιμο με τις φωτιές? Η παραμονή του γενεθλίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου είναι αύριο 24 Ιουνίου, σήμερα είναι η παραμονή, έτσι. Είναι ένα έθιμο που το είχαμε αυτό και το... εγώ το πρόλαβα, οφείλω να ομολογήσω. Το πρόλαβα

Λοιπόν. Είχαμε που λέτε ό,τι είχε άχρηστο στα σπίτια. Καρέκλες που ήταν να πετάξουν, τώρα τ' άλλο κτλ. Και τα μαζεύαμε σε κάτι διασταυρώσεις και πηδούσαν πάνω τις φωτιές. Αυτό τώρα εντάξει δεν υπάρχει. Είναι, μάλλον έχει περάσει στη σφαίρα της λαογραφίας, αλλά εμείς το προλάβαμε, η γενιά μου τουλάχιστον. Βέβαια είχε και έναν άλλο λόγο, γιατί ο Κλείδωνας,

0: μια μαντική πράξη που τελείται με σκοπό να φανερωθεί ιδιαίτερα στις κοπέλες το ριζικό και η τύχη τους. Και απαραίτητα συστατικά, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν μια στάμνα με αμύλητο νερό, ένα φρούτο ή κάποιο προσωπικό μικροαντικείμενο της κοπέλας. Εμείς αυτά δεν τα είχαμε, σας είπα, ανάβαμε τις φωτιές και εκεί πηδούσαμε. Ήταν το έθιμο παραμονή του Αγιανιού. Δεν ξέρω πόσες και πόσοι ανήκετε σε αυτή την γενιά, επειδή λέγαμε πριν και για τον Ανδρέα. Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα πιάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Υπάρχει οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου. Και έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο των συνεχών εξελίξεων στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης, διοργανώνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου μια ημερίδα με θέμα «Τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου». Μας πιάνει λοιπόν και εμάς. Ο κύριος Κώστας Δαρδανός είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός εκδότης μας, εκδόσης Κούντεμπεργκ και πρόεδρος της Ένωσης Βιβλίου και μέλος του, όπως είπα, του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου. Είναι κοντά μας αυτό το βράδυ να μας πει κάτι για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, το ξαναλέω, πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή του στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου. Αξίζει πραγματικά να μας πει δύο λόγια. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Γαντζόγλου, καλησπέρα στους αγρότες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, για πείτε μου, πρώτα απ' όλα, την επικαιρότητα αυτής της ημερίδας που γίνεται τη Δευτέρα.
1: Η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ σπουδαία, γιατί αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη τίνει να αντικαταστήσει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα της δημόσιας σφαίρας. Mm-hmm. Από το πώς θα βρεις κοπέλα ή αγόρι, μέχρι πόσα λεφτά θα εισπράξεις, μέχρι πόσοι θα σκοτωθούν στον πόλεμο, που αποφασίζει η τεχνητή νοημοσύνη πλέον, μέχρι οι εταιρείες κυβερνάνε το FBI και τη CIA, η τεχνητή νοημοσύνη εταιριών. Υπάρχουν μοντέλα που σπάνε όλες τις τράπεζες και όλα τα συστήματα ασφαλείας. Τα πανεπιστήμια κινδυνεύουν να απαξιωθούν, γιατί τα επιστημονικά άρθρα γράφονται με τεχνητή νοημοσύνη και εγκρίνονται από τεχνητή νοημοσύνη. Οι φοιτητές δεν διαβάζουν πια βιβλία, άρα δεν μαθαίνουν και διαβάζουν μέσα από το μηχάνημα που τους φέρνει καθαρισμένο και ψημένο το ψάρι και δεν μαθαίνουν να ψαρεύουν, γιατί η γνώση να μάθεις να ψαρεύεις και όχι να σου φέρνει όλο το ψάρι έτοιμο. Επομένως, όλο αυτό έγινε γιατί κάποια ωραία πρωία οι τρεις εταιρείες, τέσσερις στην Καλιφόρνια και η κυβέρνηση της Κίνας αποφάσισαν να κλέψουν από πειρατικά site όλα τα βιβλία, όλα τα άρθρα, όλα τα επιστημονικά περιοδικά, όλη τη γνώση, φωτογραφίες, βίντεο, εικόνες, τα πάντα. Και έτσι εκπαιδεύτηκε αυτό το σύστημα. Εκπαιδεύτηκε δηλαδή χωρίς την άδεια των δημιουργών και τώρα τους υποκαθιστά κατ' ουσίαν. Που δεν τους υποκαθιστά, γιατί αναπαράγει το παρελθόν. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν γίνεται κάτι καινούριο. Απλά είναι ένα στατιστικό μοντέλο αναπαραγωγής του παρελθόντος. Το πρόβλημα είναι ότι εάν οι δημιουργοί δεν έχουν μια εύλογη αμοιβή, μια δίκαιη αμοιβή, θα πάψουν να δημιουργούν. Η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτήθηκε από αιώνες αιώνων ανθρώπινης δημιουργίας, που μας έβγαλε από τα σπήλαια, μας έφερε την επιστήμη, μας έφερε την τέχνη, μας έφερε όλα αυτά που μας κάνουν ανθρώπους και μας κάνουν να νιώθουμε και να σκεφτόμαστε και να είμαστε πλέον ένα σύνολο που έχει πολιτισμό. Αυτό λοιπόν το πήρε με τη βία όσα έχουν πνευματικά δικαιώματα, γιατί τα παλιά έργα δεν έχουν, που είναι τα πιο σημαντικά, γιατί τα σύγχρονα έργα είναι αυτά που έχουν την αξία, την οικονομική αξία, και εκπαίδευσε το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης και έμειναν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς αμοιβή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση, ότι αν οι δημιουργοί δεν έχουν κίνητρο να δημιουργήσουν, θα πάψουν να δημιουργούν.
0: Είναι πάρα πολλές προκλήσεις, έτσι. Πάρα πολλές.
1: Το ερώτημα είναι ο άνθρωπος τι ρόλο παίζει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Από τη στιγμή που όλα τα μαθαίνουμε πλέον να ρωτάμε το μηχάνημα και δεν ξέρουμε τίποτα εμείς, και αυτό είναι το μέλλον, και το παρόν είναι πολύ. Το ερώτημα είναι τι ρόλο έχει ο άνθρωπος και τι ρόλο έχει ο δημιουργός.
0: Ξέρετε, να σας διακόψω για το εξής. Επειδή φιλοξενώ και συγγραφείς στην εκπομπή αρκετά συχνά, πρέπει να σας πω ότι ένα από τα ερωτήματα που διατυπώνω και έχω λάβει πολύ διαφορετικές απαντήσεις είναι αν κάποια στιγμή θα μπουν στην λογική οι ίδιοι να δώσουν κάποια στοιχεία στην τεχνητή νοημοσύνη για ένα προσχέδιο ενός μυθιστορήματος, για παράδειγμα.
1: Το κάνουν πολύ.
0: Ναι, το κάνουν πολύ, έτσι.
1: Να σας πω τώρα την μικρή αλήθεια.
0: Ναι.
1: Σε ένα τεράστιο κομμάτι της παραγόμενης λογοτεχνίας παγκοσμίως, ενδεχομένως το μηχάνημα να είναι αρκετά καλό. Σε κάποιες περιπτώσεις και καλύτερο. Θέλω να πω, το να βάλεις μέσα τα υλικά και να σου πεις ανακάτεψέ μου τη σούπα, όταν πολλοί τα σύγχρονα μυθιστορήματα στην χειρότερη εκδοχή τους είναι προϊόντα δημιουργικής γραφής, στην καλύτερη εκδοχή τους εμπνέονται από τη δημιουργική γραφή, δεν είναι απλά προϊόντα. Τι είναι η δημιουργική γραφή? Είναι μια συνταγή στην απλουστευμένη εκδοχή της. Στην καλή εκδοχή της όντως είναι ένα προστάδιο εκπαίδευσης. Αλλά σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι συγγραφείς στον κόσμο σήμερα κάνουν απλά μία σούπα. Λίγα είναι, δεν το λέω υποτιμητικά για κανέναν, όλα είναι αξιόλογα τα έργα, έτσι. Αλλά άμα δείτε ιστορικά τα έργα της λογοτεχνίας και της πίνακες και μουσική και τα πάντα, η συντριπτική πλειονότητα κάθε εποχής σαρώνεται από το χρόνο, σωστά?
0: Ναι, ναι.
1: Και μένουν ελάχιστα έργα, άρα γιατί η δικιά μας εποχή να είναι εξαίρεση? Όλες οι προηγούμενες ήταν έτσι. Επομένως, από τη στιγμή που ο μέσος όρος του μέσου δημιουργού έχει ανάγκη από ένα μηχάνημα για να τον εκπαιδεύσει στο νου του και να μην βάλει αυτός νόηση και σκέψη και προσπάθεια να φτιάξει κάτι δικό του, ήδη έχουμε νοητική έκπτωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα όργανο, ένα εργαλείο που δεν ακονίζεται στο μόνι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε δηλαδή?
0: Απολύτως καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Βέβαια, επειδή τώρα μου ήρθε στο μυαλό και ένα άλλο θέμα που έκανα με πανεπιστημιακούς, ακόμα και εργασίες γράφονται.
1: Επειδή εμείς έχουμε και.
0: Έχετε, το ξέρω,
1: και πανεπιστημιακά συγγράμματα.
0: Επειδή έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, είχαμε πάρα πολλά βιβλία δικά σας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, υπάρχει μια πρόκληση. Γιατί οι ξένοι εκδότες λένε στους Έλληνες, έχουν πει να μεταφράζουν οι ίδιοι τα βιβλία με τέχνη, να μας παρακάμψουν δηλαδή. Που βέβαια αυτό έως ένα βαθμό μπορεί να γίνει, αλλά το παραγόμενο αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι Έλληνες επιστήμονες φτιάχνουν την ορολογία από το μηδέν πολλές φορές. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί όροι σε ένα γνωστικό αντικείμενο που έχουν βγει εκατοντάδες βιβλία, που ξανακοιτάνε το γλωσσάρι και επενδύουν στην ορολογία και το ξανακοιτάνε, επειδή εμείς βγάζουμε πάρα πολλά μεταφράσεις από το εξωτερικό. Έχουμε τα καλύτερα βιβλία. Και άλλοι εκδότες Έλληνες, βγάζουμε όλοι οι Έλληνες εκδότες από Oxford, από Cambridge, από MIT. Δηλαδή οι Έλληνες φοιτητές έχουν τα καλύτερα βιβλία που υπάρχουν στον κόσμο, τα έχουν και οι Έλληνες φοιτητές. Όσο όμως με την επιμέλεια και τη φροντίδα του εκδότη που βάζει πανεπιστημιακούς και κάνουν σωστή δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Σωστή δουλειά. Δηλαδή παίρνουν τον όρο τάδε, να σας πω έναν όρο, ας πούμε, working memory. Είναι μια λειτουργία σαν τον εγκέφαλο. Κάποιοι το έχουν μεταφράσει εργαζόμενη μνήμη. Λάθος μετάφραση. Κάποιοι το έχουν μεταφράσει μνήμη εργασίας, προβληματική μετάφραση. Θες ένα γλωσσολόγο, θες ένα γιατρό, θες ένα νευροεπιστήμονα, θες ένα ψυχολόγο να κάτσουν κάτω, να τα βάλουν κάτω και να πούνε τελικά ποιος είναι ο σωστός όρος. Αυτός ποιος θα πληρώνει? Ο εκδότης. Άμα τα βάλεις στο AI, θα σου κάνει μια στατιστική σούπα, τελείωσε. Άρα τι, θα φτωχύνει η ελληνική γλώσσα, γιατί η ελληνική γλώσσα στην επιστήμη δυστυχώς είναι ετερόφωτη. Τα επιστημονικά άρθρα γράφονται στα αγγλικά. Μόνο τα βιβλία που παράγονται για το σύστημα διανομής στο πανεπιστήμιο είναι στα ελληνικά. Γι' αυτό γίνεται, γιατί υπάρχει ένα σύστημα διανομής που εξασφαλίζει ποιοτική έκδοση επιστημονικών βιβλίων, και η τεχνητή νοημοσύνη που απειλεί αυτό. Και ξέρετε την ελληνική γλώσσα. Είναι οι εκδότες που επενδύουν στη λογοτεχνία, στη φιλοσοφία, στην επιστήμη και την αναμορφώνουν. Είναι οι νέοι παραπόταμοι που μπαίνουν στην ιστορία την περί τρισχιλιετής της ελληνικής γλώσσας και την τροφοδοτούν με νέες έννοιες, με νέους συμβολισμούς, με νέες νοηματοδοτήσεις της ίδιας έννοιας.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι η ζωντανή γλώσσα. Κινδυνεύει λοιπόν η γλώσσα από την κατάχρηση και την κακή χρήση της τεχνητής γλώσσας.
0: Να υποθέσω ότι θα γίνει μια καμπάνια από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου.
1: Είναι θέμα προσυζήτηση αυτό. Συζητιέται ήδη έντονα. Σαφέστατα συζητιέται έντονα. Και η καμπάνια αυτή που θα κάνει, η ημερίδα που θα κάνουμε αυτή τη Δευτέρα στην ΕΣΥΑ, 10 το πρωί, έχει πάρα πολύ σημαντικούς ομιλητές. Από πανεπιστημιακούς, έχει και από εσάς, από την Καθημερινή, έχει από δημοσιογράφους, εκδότες, λογοτέχνες κτλ. Και θα συζητήσει το θέμα του δημιουργού, ότι χρειάζεται αμοιβή, χρειάζεται προστασία, χρειάζεται να βάλει κάποιος φρένο παγκοσμίως σε εταιρείες τις μεγάλες. Μπορεί να κάνουμε μία άδεια για την Ελλάδα ή για την Νορβηγία που έκανε τώρα ή για την Ιταλία, αλλά τελικά όλοι χρησιμοποιούν τις ξένες πλατφόρμες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε είναι ένα θέμα, δηλαδή, όταν έχουν κλέψει τα βιβλία όλο του πλανήτη, κατ' ουσίαν ρωτάς μια κλεμμένη βιβλιοθήκη.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαντζόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά. Θα τα πούμε σύντομα.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει και πάρα πολλές πτυχές. Και αυτό των μεταφράσεων και αυτό της γλώσσας που έθιξε ο κύριος Δαρδανός είναι μέλος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου. Είναι θέματα καυτά αυτά. Έτσι. Αλλάζουν πολιτισμό. Μπορούμε λίγο νομίζω να το αντιληφθούμε. Και επειδή μίλησα για πολιτισμό, πώς το ένα φέρνει το άλλο. Προσέξτε, ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μας συναυλία. Το όλοι μαζί μπορούμε, μας προσκαλεί και σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία, Μάνος Λουίζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο, με συμμετοχή της Δημητράς Γαλάνη, αφιλοκερδός έτσι, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Τώρα, αν θα προσθεθούν κι άλλοι, θα φανεί τις επόμενες μέρες. Εισιτήριο στην ticketmaster.gr και βεβαίως πληροφορίες μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο όλοιμαζιμπορούμε.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Να σας πω μόνο ότι επειδή θα μου κάτσει ένα κομμάτι της μετάδοσης το βράδυ εκείνο, 14 του μήνα, να είμαστε καλά, χτυπάμε και ξύλο εδώ. Λοιπόν, σήμερα μου ήρθε η βιβλιογραφία που ζήτησα για τον Μάνο Λουίζο. Θα κάνουμε ένα κέντημα. Έχω και αρχιακό υλικό φοβερό με πάρα πολλά ηχητικά, βέβαια. Αυτό τώρα δεν ξέρω, σιγά σιγά έχω αρχίσει και το οργανώνω, γιατί είναι πολύ κέντημα η δουλειά. Θα μου πάρει πάρα πολύ χρόνο, το ξέρω, αλλά θα κάνουμε κάτι καλό για εσάς. Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για το Μάνο Λουίζο εδώ στον Sky 100,3. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ρε Αλεξάνδρε, δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό που μου στέλνεις. Μου λες το εξής. Στην πόλη που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και όλοι οι υπεύθυνοι δεν συνεννοούνται ποτέ. Όλη η Αθήνα κινητοποιημένη. Α, προφανώς εννοείς για τον αγώνα δρόμου. Όλα τα navigator σε στέλνουν από την Ιπποκράτους. Αλλά ο Δήμος έχει βάλει τα σκουπιδιάρικα στην Ιπποκράτους. Έλεος με την ανικανότητά τους. Κατάλαβα τώρα τι εννοείς. Και προφανώς δικαιολογημένη και η αγανάκτηση. Δεν υπάρχει θέμα. Ξεκάθαρα δικαιολογημένη η αγανάκτηση. Λοιπόν, να μην ξεχάσω μόνο να σας πω ότι σαν σήμερα, 23 Ιουνίου του 2005, έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος μας ποιητής, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο ποιητής της Ήτας, ένας από τους κορυφαίους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, με πολιτική συνείδηση. Φυλακίστηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο για τις ιδέες του και χαρακτηρίστηκε ως ο ποιητής της Ήτας. Γιατί με τους στίχους του εξέφρασε τη διάψευση των οραμάτων της αριστεράς. Και βεβαίως το ποιητικό του έργο καθόρισε την ομάδα των στρατευμένων ποιητών της μεταπολεμικής ποιήσης. Αυτά από τη μια μεριά. Διότι από την άλλη, και επειδή είμαστε και σε mood, να το πω ελληνικά, mundial, έτσι, Ζινεντίν Ζιντάν, ο θρύλος του ποδοσφαίρου, γεννήθηκε σαν σήμερα, 23 Ιουνίου του 1972, και μην ξεχνάμε ότι Μπορντό, Γιουβέντους, Ρεάλ Μαδρίτης, οδήγησε τη Γαλλία στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 1998, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2000, πρωτού βεβαίως κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το 2006. Αυτά λοιπόν τα ολίγα για να έχουμε μια εικόνα. Τώρα αμέσως μετά θα πιάσουμε το κεφάλαιο Ανδρέας Παπανδρέου. Εδώ σας θέλω για να συζητήσουμε με ένα εξαιρετικό καλεσμένο, που νομίζω ότι εδώ ήδη φάνηκε από τα πρώτα σας μηνύματα ότι κάποιοι το βλέπουν έτσι, κάποιοι το βλέπουν τελείως διαφορετικά. Υπάρχουν όμως, ξέρετε, ιστορικά κάποια αντικειμενικά δεδομένα για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και απλώς να πω ότι μην ξεχνάμε ότι ήταν και σε μια εποχή κάποιοι πολιτικοί που ήταν τελείως διαφορετικό και το κοινοβούλιο. Και υπήρχε και ένας, αυτό θέλω να το ρωτήσω στον καλεσμένο μας, αν υπήρχε ένας έτσι πιο ποιοτικός πολιτικός πολιτισμός τότε. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον νομίζω να το βάλουμε στο τραπέζι. Λοιπόν, αγαπητέ μου Παπακαλούση, θα πάμε σε λιγάκι μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10. Πριν από αυτό, να σας πω μόνο κάτι που σκεφτόμουν, γιατί πολλά παιδιά που πέρασαν τώρα σε σχολές, ξέρετε, είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σήμερα δισέλιδο στα νέα υπό τον τίτλο «Σπουδές και πτυχίο με το δίσκο στο χέρι». Γιατί χιλιάδες φοιτητές το καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι θα ζήσουν την ανεμελιά του καλοκαιριού της εποχής, ούτε εκδρομές στη θάλασσα, ούτε θα μυρίζουν αντιλιακό, αλλά υδρώτα από τις δουλειές μιας σεζόν για να βγάλουν πέρα τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα, προφανώς και με κάποιο τρόπο να στηριχτεί η οικογένεια. Σας παρουσιάσαμε προχθές ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα ενίκια που παίζουν για φοιτητικές κατοικίες. Ειλικρινά, επειδή ξέρετε την άποψή μου για το τι κινεί την αγορά, το μαύρο χρήμα την κινεί, που αυτό δεν το αγγίζει κανείς, γιατί βολεύει οποιαδήποτε κυβέρνηση να φαίνεται ότι κινείται η αγορά, να φαίνεται ότι τα τριήμερα του Αγίου Πνεύματος φεύγουν όλοι και σου λέει τι διαμαρτύρεστε, ζείτε καλά. Ναι, αλλά μια οικογένεια απλών εργαζομένων που όλα φαίνονται στην εφορία, πώς θα πληρώσει δεύτερο ενίκιο, έτσι από περιέργεια? Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό με τα παιδιά που δουλεύουν το καλοκαίρι για να βγάλουν τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα. Δεν ξέρω αν έχετε στην οικογένεια κάποια τέτοια παιδιά. Μα, αν υπάρχουν, στείλτε μου και αριθμούς κινητών να τα πούμε και στον αέρα. Ή αν είστε γονείς τέτοιων παιδιών, κανένα πρόβλημα. Πάμε μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε εννοείται πάντα συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αγγελική Καρδιόλακα. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γνωστός RAN, 2026. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Τη νέα οργανωτική δομή του κόμματος, υπομορφή σκιώδους κυβέρνησης, την οποία θα συντονίσει ο πρώην Υπουργός Κώστας Γαυρόγλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Εκτός από την ανάθεση χαρτοφυλακίων, ο κύριος Τσίπρας γνωστοποίησε και το επιτελικό σχήμα σε επίπεδο στρατηγικής και πολιτικού σχεδιασμού. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου ο Γιώργος Βασιλιάδης, διευθυντρία του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα η Γιάννα Πεπέ, ενώ πρόεδρος του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα αναλαμβάνει ο πρώην υπουργός Μιχάλης Καλογύρου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Με 5-0 προηγείται η Πορτογαλία. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους Πράσινους. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου. Α, βραδάκι. Τι, Τρίτης, 23 του μήνα. Εδώ στον Sky 100,3. Μου ήρθε ένα μήνυμα από την Ανδαλουσία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Τώρα το είδα. Σήμερα μου λέει γιορτάζουμε τον κλείδωνα εδώ κανονικά. Όλη η παραλία της πόλης μας γεμάτη με σωρούς για κάψιμο. Το γιορτάζουμε κανονικά. Ρε Δημήτρη, κάνε μου μια χάρη. Αν μας ακούσα ακόμη, γιατί μου το στείλες γύρω στις 10 παρα 20 το μήνυμα και το είδα ο Παπακαλούσης. Εγώ δεν το είδα, γιατί το 80% των μηνυμάτων αυτό το βράδυ είναι Δημήτρης. Δημήτρης, μπερδεύτηκα κάποια στιγμή, το χάσα. Οπότε, αν μας ακούς, στείλε σε παρακαλώ έναν αριθμό κινητού, μπας και τα λέγαμε. Έτσι από περιέργεια να μας πεις πως είναι εκεί τα πράγματα στην Ανδαλουσία. Να πω την καλησπέρα μου σε έναν άλλο Δημήτρη, μου λέει το εξής. Απλώς ρώτησα, λέει, το chat GPT για να μην κάνω τον εξυπνάκια. Η Ελλάδα δανείστηκε, λέει, εκτεταμένα σε όλη τη δεκαετία του 80 και το δημόσιο χρέος της υπερδιπλασιάστηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ από περίπου 29% σε περίπου 70 μέχρι το 1989. Το χρέος αυξήθηκε από περίπου 670-820 δις δραχμές στις αρχές της δεκαετίας σε περίπου 14-15-3 δραχμές έως το 1989. Δεν ξέρω αν έφταιγε μόνο ο Ανδρέας, αλλά φαίνεται ότι το κακό ξεκίνησε από τότε. Άλλο αυτό και άλλο να λες, όχι εσύ, οποιοδήποτε, ότι έφταιγε μόνο ο Ανδρέας. Έτσι. Ζήσεις. Γιατί, κοίταξε, μετά ήταν ένα μοντέλο το οποίο το ακολούθησαν κι άλλοι. Και τη σχέση με το δημόσιο και τα πάντα και τα πάντα. Γιατί, κοίταξε, βόλευε γενικώς αυτή η ιστορία. Κι άλλους. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Έμενα, μου λέει, 100 μέτρα από το σπίτι του Ανδρέα και κάθε Χριστούγεννα του έλεγα τα κάλαντα με τα λίγα παιδιά που ήμασταν γύρω από το σπίτι του στο Καστρί. Ζήσει. Στείλε τώρα αριθμό κινητού. Τώρα όμως. Εσύ και ο Δημήτρης από την Ανδαλουσία. Θέλω 2 αριθμούς κινητού. Να τα πούμε στον αέρα. Έλα τώρα. Δεν θέλω. Απ! Ο Δημήτρης μου έστειλε. Λοιπόν, Ρουλά, θα πάρεις τον Δημήτρη που έχει στείλει το κινητό. Τι θα βάλουμε όμως μπροστά? 00 μάλλον θα βάλουμε. Για να το καλέσουμε στην Ανδαλουσία. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Δημητρό μου, περίμενε τηλεφώνημα σε λιγάκι. Πάμε όμως σιγά σιγά τον καλεσμένο μας για να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ. Το ξαναλέω, περιμένω τα μηνύματά σας αφού κάνουμε τις συστάσεις μας. Έχουμε Παναή Παπακαλούση στην ρύθμιση του ήχου. Το Παναή είναι ωραίο. Γιατί με κοιτάς περίεργα? Γιατί εμένα δεν με λένε Μίτσο? Έτσι, δεν κατάλαβα. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη. Έχει γενέθλια σήμερα ο Θανάσης. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά του Καραγιάννη. Μεγάλωσε κι αυτός. Πιο μικρός βέβαια από μένα. Το ξαναλέω, είναι από τους μουσικούς επιμελητές που είχα Σαββατοκύριακο εκπομπή το 1996. Εδώ. Και ήταν και η πρώτη εκπομπή όταν ήρθε ο Θανάσης ως μουσικός επιμελητής που έκανε επιμέλεια παραγωγής. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου. Όχι στο τηλεφωνικό, στις μουσικές επιλογές είναι η Κωνσταντίνα. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 210-48-00-174. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και περιμένω εδώ γραπτό στα μηνύματά σας. Το μήνυμα του Ζήση σας το διάβασα. Έμενα, λέει, τότε 100 μέτρα από το σπίτι του Ανδρέα στο Καστρί και κάθε Χριστούγεννα του έλεγα τα κάλαντα με τα λίγα παιδιά που ήταν τότε εκεί γύρω από το σπίτι. Το Καστρί τότε, εκείνη την εποχή, δεν ήταν και τόπος κατοικίας για πολλούς. Λοιπόν, το ξαναείπα νωρίτερα πως για να έχει κάποιους μνήμες ή προσωπική μνήμη, να το πω πιο σωστά, για τον Ανδρέα Παπανδρέου θα πρέπει να έχει καβαλήσει τα 50 εδώ και καιρό. Γιατί αν μιλάμε ειδικά για τον Ανδρέα της αλλαγής, τότε έχεις βγει στη σύνταξη ή μάλλον ετοιμάζεις τα χαρτιά σου για να συγκεντρώσεις πολλά ένσημα, καρτέλες και πάει λέγοντας. Γιατί σε νεότερους, αν πεις ένα τριαντάρι, τι σου λέει το όνομα Ανδρέας Παπανδρέου? Αν δεν υπάρχει ψηφιακή αναβίωση, δεν σου λέει τίποτα.
για ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της γενιάς, τι είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου? Είναι ένα σύμβολο μιας χαμένης μυθικής ευμάρειας. Αυτό είναι. Τώρα, αν έχεις μεγαλώσει σε μια οικογένεια με κεντροαριστερές καταβολές, προφανώς έχεις μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα του μεγάλου ηγέτη και του αναμορφωτή. Αν είσαι από τους απέναντι, το βλέπεις τελείως διαφορετικά. Τον βλέπεις λαϊκιστή, τον βλέπεις ως τον άνθρωπο που εδραίωσε το πολυατιακό κράτος, τον κρατικοδίαιο, το συνδικαλισμό, τους διορισμούς στο δημόσιο και βεβαίως την εκτείναξη του δημόσιου χρέους. Τώρα, προφανώς κομμάτια αλήθειας έχουν και οι δύο προσεγγίσεις. Επειδή μιλούσα πριν για μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί εμείς ανήκουμε και σε αυτή τη γενιά, στο Κλικ το 1989, είχε μιλήσει τότε λοιπόν για την μουσική του, αν θέλετε, προσέγγιση στα πράγματα. Είχε μιλήσει για την mainstream jazz, γι' αυτό αγαπημένος του ήταν και ο Φρανκ Σινάτρα. Είχε μιλήσει και για πολλά ακόμη, για το πόσο αγαπούσε τη λαϊκή μουσική. Βέβαια, δεν μπορείς να μην σταθείς και στην οικειοποίηση, με όλη την έννοια της λέξης, του συγκεκριμένου.

Κοιτάξτε τώρα, είναι ένα θέμα. Αν το ήξερε ο Καρλ Ορφ ότι μελοποιούσε μεσαιωνικά χειρόγραφα μοναχών και ότι μια μέρα αυτά θα άνοιγαν συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, υπάρχει ένα θεματάκι.

0: Πάντως το ότι υπάρχουν τόσο αντιφατικά μηνύματα για τον Ανδρέα Παπανδρέου το 2026, κάτι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, στο αφιέρωμα που είχε η Καθημερινή της Κυριακής που μας πέρασε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, διατυπώντας κάποια ερωτήματα ακριβώς, ένα από τα ερωτήματα το έχει διατυπώσει ο κύριος Κώστας Κορνέτης, είναι κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και σύμβουλος της Ισπανικής Κυβέρνησης σε θέματα ιστορικής μνήμης. Αυτό το δεύτερο κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε από μόνο του ένα θέμα με τον κύριο Κορνέτη. Και το ερώτημα που διατυπώνει είναι πώς διαμόρφωσε την πολιτική κουλτούρα της μεταπολίτευσης ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και το λέτε πολύ ωραία πως αν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπήρξε ο πολιτικός που αποκατέστησε τη δημοκρατική νομιμότητα μετά την δικτατορία, ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε εκείνος που συνέβαλε στο κοινωνικό και πολιτισμικό εκδημοκρατισμό της. Αν μπορούμε εισαγωγικά να πούμε δύο λόγια για το θέμα του εξυγχρονισμού του Ανδρέα Παπανδρέου. Ας πιάσουμε κάποια θετικά, αν θέλετε, στοιχεία και μετά θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι πολύ συχνά παγιδευόμαστε σε μια εικόνα του Ανδρέα, που βέβαια είναι πάρα πολύ έντονη. Mm. Το ακούσαμε και πριν από λίγο, δηλαδή τώρα η Κάρμινα Μπουράνα.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή, τέλος πάντων, το πώς χρησιμοποιούσε μέσα από αυτές τις καταπληκτικές σκηνογραφίες των πολύ μεγάλων συγκεντρώσεων.
0: Καλά. Πυρσίμ, πλάνα αεροπλανικά. Προφανώς εσείς δεν τα θυμάστε. Εμείς ανήκουμε σε μια γενιά που έχουμε κάποιες μνήμες, υπάρχουν. Καλά, είχαμε γνωρίσει και τον Πυρσίμ, θα μου πεις.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει όλη αυτή η αίσθηση των σκανδάλων στα τέλη της δεκαετίας του 80, τσοβολαδό στα όλα, η μιμή. Όλο αυτό δημιουργεί ένα προφίλ πολύ συγκεκριμένο, αλλά από την άλλη, όπως είπατε, έχει και μια άλλη πλευρά που έχει να κάνει με έναν εξυγχρονισμό, γενναίες μεταρρυθμίσεις θα έλεγα. Μιλάμε για το ΕΣΥ, κατάργηση της πρίκας, του αδικήματος της μοιχείας, θα μιλήσουμε για το μονοτονικό, αναγνώριση εθνικής αντίστασης.
0: Τι μου θυμίσατε τώρα το μονοτονικό.
1: Το μονοτονικό.
0: Δημοτικό πήγαινα. Δεν ξέρετε τι χαρά. Βέβαια που να ξέραμε ότι με κάποιο τρόπο θα πληρώναμε μια έκπτωση της γλώσσας για κάποια πράγματα. Αφήστε το. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και ίσως λίγο υποκειμενικό.
1: Άλλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Αλλά ουσιαστικά το ενδιαφέρον είναι ότι παρότι πολύ διαφορετικός σε πάρα πολλά πράγματα από τον Καραμαλή, θα έλεγα ότι συνέχισε τις προσπάθειες για τον εξυγχρονισμό της χώρας που ξεκίνησαν το 1974 με τον Καραμαλή, δίνοντας όμως παράλληλα και σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που ήταν αποκομμένο αυτή τη δυνατότητα της επανένταξης, ας πούμε, στο κοινωνικό ιστό. Θα έλεγα ότι είχε μια πολιτική ευστροφία. Και ίσως στην πολιτική ιστορία, καλά, αυτή τη βλέπουμε βέβαια και στα ευρηματικά σλόγγαν, ένα πολύ νέο πολιτικό λεξιλόγιο, κάποιες ατάκες, το χρονοδούλα από της ιστορίας, αν θυμάστε, ας πούμε. Όλη αυτή η ιδέα, το κατεστημένο, η μη προνομιούχη, όλο αυτό ήταν ένα πολύ νέο πολιτικό λεξιλόγιο, πολύ πετυχημένες, θα λέγαμε, και προεκλογικές καμπάνιες, που τελικά με σημερινούς όρους θα λέγαμε ότι ήταν ένα ευφυές πολιτικό μάρκετινγκ.
0: Κλήθηκε βέβαια να παίξει έναν ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει, αν θέλετε, με την ενσωμάτωση κοινωνικών στρωμάτων που τουλάχιστον μέχρι εκείνα τα χρόνια ήταν με κάποιο τρόπο αποκομμένα, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της αντίστασης, της εθνικής αντίστασης, ό,τι έχει να κάνει με άλλου είδους τέτοιες προσεγγίσεις. Ήταν ένα άνοιγμα στην κοινωνία με αυτόν τον τρόπο, έτσι?
1: Ναι, βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη επιτυχία του Ανδρέα δεν ήταν μόνο ότι κέρδισε τις εκλογές το 81-85, ήταν ακριβώς ότι έκανε, όπως πολύ σωστά είπατε, ανθρώπους που μέχρι τότε αισθάνονταν, θα λέγαμε, πολίτες δεύτερης κατηγορίας, mm-hmm. να νιώσουν ότι ανήκουν, στον εθνικό κορμό, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ ισχυρό πράγμα. Και εν μέρη θα έλεγα ότι εξηγεί και γιατί η μνήμη του παραμένει, παραμένει ζωντανή. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή ακριβώς η ενσωμάτωση και ότι συνειδητοποίησε ότι η πολιτική έχει να κάνει και με το, και με αυτό το συνέστημα, δηλαδή το συνέστημα της συμμετοχής, πάρα πολύ. Δηλαδή το κομμάτι του εκδημοκρατισμού, που είναι όλοι αυτοί οι θεσμοί που χτίζονται μετά το 1974, μετά τη δικτατορία και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και το, η αίσθηση της συμμετοχής, θα έλεγα, για την εμβάθυνση του εκδημοκρατισμού, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Τώρα, βάζετε και ένα, αν θέλετε, μια αντίφαση, ορθώς και πολύ εύστοχα, ότι ήταν ταυτοχρόνως λαϊκιστής αλλά και εξυγχρονιστής. Κάτι που θεωρείτε ότι ίσως χαρακτηρίζει συνολικά την μεταπολιτευτική Ελλάδα. Λίγο την έννοια του λαϊκιστή θέλω, εκεί θέλω να μείνουμε, στην έννοια του λαϊκιστή για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με ποια έννοια το οριοθετούμε αυτό?
1: Είναι σημαντική ερώτηση. Στο ίδιο το αφιέρωμα της Καθημερινής, για το οποίο μιλήσατε, mm-hmm. Φιλοξενείται και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Ηλία Ντίνα, του πολιτικού επιστήμονα, ο οποίος ακριβώς προσπαθεί, νομίζω ότι κάπως προσπαθεί να μάλλον τον προβληματίζει η χρήση, αυτή η πολύ έντονη χρήση του όρου λαϊκισμός, λαϊκιστής, για το Πασόκ της δεκαετίας του 80 και για τον Ανδρέα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η αίσθηση, την οποία και πάλι ο Ντίνας θεωρώ ότι την προσπαθεί κάπως να την αποδομήσει, ότι ένα πολύ βασικό στοιχείο του λαϊκισμού, έτσι όπως ορίζεται τέλος πάντων, είναι μια ριζική αντίθεση ανάμεσα στο καλό και το κακό. Συνήθως είναι ο καλός λαός, ναι, η κακιά ελίτ. Έτσι, μπορούμε να το πούμε ελίτ, κατεστημένο, κάστα, διαλέγουμε και παίρνουμε.
0: Ναι. Έχει εξελιχθεί αυτή η έννοια στις μέρες μας, ναι, ή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά? Το 2026, γιατί πάλι μιλάμε πολλές φορές για μορφές λαϊκισμού, σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική έκφραση, ή αν θέλετε, τι μπορεί να χαϊδέψει τα αυτιά του λαού. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά η έννοια του λαϊκισμού εκείνης της εποχής με την έννοια του λαϊκισμού το 2026? Τι πιστεύετε?
1: Δεν νομίζω ότι έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, και έχουν μεσολαβήσει και πολύ σημαντικά γεγονότα που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον λαϊκισμό. Θέλω να πω,
0: νομίζω ότι έχουν αλλάξει και τα αυτιά των πολιτών πια. Έτσι.
1: Αλλά σίγουρα.
0: Ναι,
1: σίγουρα,
0: δηλαδή, σίγουρα. Αυτό μην το ξεχνάμε.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Από την άλλη, να μην ξεχνάμε ότι, και αυτή θα ήταν η δική μου απάντηση στον Ντίνα, που είναι και καλός φίλος και συνάδελφος, είναι ότι έχει δίκιο στο ότι η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο Ανδρέας δεν δημιουργούσε μια τόσο διχαστική ανάλυση σε σχέση με το ποιοι ανήκουν και ποιοι δεν ανήκουν, ας πούμε, στον εθνικό κόρμο. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε μια ανάλυση σύμφωνα με την οποία τέλος πάντων κάποιοι έχουν περισσότερα δικαιώματα από άλλους, και τα λοιπά. Αλλά το ζήτημα με τον Ανδρέα είναι ότι ήταν πολύ επηρεασμένος από τον Περόν, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, ο πατέρας του σύγχρονου λαϊκισμού, έτσι, του 20ου αιώνα, και στη Λατινική Αμερική ευδοκιμούν αυτά τα σχήματα. Ναι. Ο Περόν ήταν Αργεντίνος, και ο Ανδρέας τον θαύμαζε, τον Περόν, δηλαδή θαύμαζε αυτή την αδιαμεσολάβητη σχέση του με τις μάζες, με το λαό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το έκανε και ο ίδιος.
0: Και βέβαια, η σημαντική σας πάντως διαπίστωση, γιατί δυστυχώς πιέζει ο χρόνος, είναι ότι ο Ανδρέας κατανόησε νωρίς ότι η πολιτική δεν έχει να κάνει μόνο με δείκτες οικονομικούς και τα λοιπά, αλλά έχει να κάνει και με το συνέστημα. Νομίζω.
1: Με πολύ συνέστημα.
0: Με πολύ συνέστημα, ακριβώς. Και φαίνεται και ακόμα, ξέρετε, αν συζητήσει κάποιος θα το πω πολύ σχηματικά, με τους Πασόκους της εποχής, έτσι, το συνέστημα παίζει ακόμη πάρα πολύ.
1: Έτσι είναι. Ναι, ναι, έτσι.
0: Παίζει
1: είναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλά, ο Ανδρεάς, μην ξεχνάμε ότι είχε και αυτή σχέση με την Αμερική. Είχε περάσει πολλά χρόνια στην Αμερική και έλεγε πράγματα τα οποία ήταν κάπως για το ελληνικό πολιτικό, ας πούμε, κατεστημένο, ήταν κάπως παράτερα. Δηλαδή, κανείς δεν χρησιμοποιούσε τέτοιες ορολογίες. Το κλασικό που έλεγε ήταν «Είμαι βαθιά συγκινημένος».
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ο ίδιος μιλούσε για τα αισθήματά του.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν υπήρχε,
0: στην
1: ορολογία, την πολιτική εκείνης εποχής στην Ελλάδα. Ήταν κάτι καινοφανές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά και όλα αυτά με τα οποία τον έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας, έτσι, δηλαδή το. Δεν ξέρω, ο τριτοκοσμισμός, ο σκληρός αντιδυτικισμός, ο σκληρός αντιαμερικανισμός, ακόμα και αντιευρωπαϊσμός στην αρχή, δηλαδή μέχρι και το 1981, που μας φαίνεται πολύ ρετρό, ας πούμε, στοιχεία της εποχής, πάλι προσπαθούσαν να μιλήσουν στο συνέστημα μιας κοινωνίας που ήταν πολύ βαθιά ριζοσπαστικοποιημένη μετά τη δικτατορία. Μετά τη Χούντα.
0: Ωραία.
1: Και όλα αυτά, πώς δινότανε, πώς, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε και για όλη την αισθητική του, η οποία επίσης θεωρώ ότι προσπαθούσε να μιλήσει και να κινητοποιήσει συναίσθημα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη.
0: Βέβαια, ναι, ήταν μια τάση. Μην ξεχνάμε και τον Βάγκο. Όχι μόνο, γιατί έπαιξε πολύ σε όλο το Πασόκ εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Δηλαδή, Βάγκο φαβορίτη.
0: Ναι, εννοείται. Θέλω κάποια στιγμή, κύριε Κορνέτη, να μιλήσουμε για αυτή την πτυχή της ιδιότητάς σας, ότι είστε σύμβουλος της Ισπανικής κυβέρνησης σε θέματα ιστορικής μνήμης.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πρόσεξε τώρα. Ρουλάκι μου, θα μπούμε μετά με τον Ζήση και αμέσως μετά θα πάρουμε τον Δημήτρη και τους άλλους καλεσμένους που έχουμε. Εντάξει, ο Ζήσης να μας πει τι έκανε στο Καστρί που έλεγε τα κάλαντα στον Ανδρέα. Τι ωραία παρέα που μου έχετε κάνει απόψε. Στο www.skyradio.gr πέσε πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου στέλνετε τα μηνύματα. Τι έκανε ο Ανδρέας απόψε. Προλαβαίνουμε κάτι μουσικά, έτσι να πάμε, αγαπητοί. Α, παίζει ήδη. Νόμιζα ότι άκουγα χαλί εγώ στο βάθος, γιατί μιλάω πάνω στη μουσική. Κατάλαβες, δεν είναι.

Αυτό λέει για το καλοκαίρι που θα κάνουμε εκπομπές. Έτσι, το τραγούδι. Πάρτε την Πουπουλίδου να τα αφιερώσουμε το τραγούδι. Είναι αυτό που λένε ψάχνω για το καλοκαίρι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Νόστος ΡΑΝ 2026. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Φωνικό σεισμός πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά τουρμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο 5ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ωραίο. Roy Orbison. Από τα παλιά. Μου λέει ο Σιγματά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε μάλλον η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ο αυτάρεσκος λαϊκισμός του, ή αν προτιμάτε, ο αυτοεπιβεβαιωτικός λόγο πατέρα λαϊκισμός. Την πρώτη περίοδο, 1989, τον εμπόδισε να είναι χρήσιμος Παπανδρέου της δεύτερης ασθενούς περίοδου, 93-95. Πείτε μου τι δουλειά κάνετε, Σίγμα Ταφ, έτσι από περιέργεια, λόγω των πολύ ωραίων ελληνικών που χρησιμοποιείτε. Πάμε στο Ζήση, ο οποίος ζούσε, λέει, 100 μέτρα στο Κάστρι. Πρώτα απ' όλα, Ζήση μου, ήσουν πλούσια οικογένεια για να μένεις εκεί εκείνη την εποχή, έτσι. Μας ακούει ο Ζήσης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Για να σε πειράξω, το πας στην αρχή, έτσι. Τι κάνεις, καλά είσαι, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα.
1: Ήμασταν, όπως τα είπατε, ήμασταν.
0: Μα δεν γίνεται. Στον ενικό μιλάμε, Ζήση. Δεν γίνεται να μένεις Καστρί εκείνη την εποχή και να σε. Ναι.
1: Καλά ήμασταν. Καλά ήμασταν, για να μην λέμε ψέματα.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά είναι, ήμασταν. Ακούω και μου κάνετε παρέα κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά. Αλήθεια, του λέγατε τα κάλαντα, δηλαδή.
1: Και τα έχει τύχει.

0: Άκου θαύμα, ε. Α,
1: ναι, ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Και να φανταστείς εγώ, 15 χρονών, 16, γράφτηκα στην ΟΝΕ της Ερυθρέας.
0: Όπα.
1: Και από εκεί και πέρα συνέχισε τον αγώνα. Αλλά ο άνθρωπος αξιοσέβαστος, δεν έχω κουβέντα να πω.
0: Μάλιστα. Οι γονείς δεξί ή Πασόκ?
1: Δεξί.
0: Αστή, κανονική δηλαδή, έτσι. Όχι αστή, αν είναι καστρή τώρα εκείνη την εποχή. Η παρασπονδία. Αλλά θα μπει στο καστρί, υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Ήταν του Γεωργίου που
1: ήταν. Κοίταξε
0: τώρα να δεις ότι.
1: Η Ερυθρέα είναι ένα σούπερ μάρκετ, είχε στη γωνία το Ευρώπα και άμα τραβάγανε, τράβαγε η μάνα μου που δεν οδηγεί για να φτάσει μέχρι που οδήγησε.
0: Α, είδες, και ο πλούτος έχει τα ζόρια του, μην νομίζεις.
1: Ήταν ένα χωριό.
0: Λοιπόν, να πω
1: μόνο. Φύγαμε από τον Γκίζη για τον λόγο ότι γκρεμίστηκε το 81 το σχολείο που πηγαίναμε.
0: Με άλλο το σεισμό.
1: Το σεισμό, ναι, και τα πατατάκια. Μάλιστα. Έγινε βράδυ, δηλαδή 12 η ώρα και δεν έγινε. Πρωί δεν θα μιλάγαμε στο τηλέφωνο.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Εγώ χάρηκα. Ζήση μου, να είσαι καλά. Γερός δυνατός.
1: Να
0: τώρα τι πάθαμε. Έτσι, παιδί που έλεγε τα κάλυτα στο καστρί. Με φάκελο από τον αστυνομικό, όχι αστεία. Και δύο φορές τη μέρα. Και ο Δημήτρης Ανδαλουσία μου είπε ότι γιορτάζουν τον κλείδωνα. Αυτή είναι παρέα ραδιοφωνική, ρε παιδιά, όχι αστεία. Πρέπει να σας πω το εξής. Επειδή την άλλη εβδομάδα, για δύο εβδομάδες θα κάνουμε τετράωρο, θα λείπει ο Βασιλάκης μας, ο Βασίλης Κουφόπουλος θα πάρει άδεια για δύο εβδομάδες. Οπότε θα κάνουμε ωραίες κουβέντες το βράδυ, αλλά με συγκεκριμένα θέματα. Πάμε στον Δημήτρη από Ανδαλουσία. Δημήτρη μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
0: Μια χαρά, φίλε. Πρώτα απ' όλα, τι κάνεις στην Ανδαλουσία?
2: Εδώ πέρα μένουμε εδώ πέρα αρκετό καιρό. Έχω ξαναμιλήσει βασικά μια φορά στο παρελθόν,
0: ναι,
2: για κάτι άλλο πιθανότατα.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Εντάξει, δεν έχει σημασία.
2: Πριν μερικούς μήνες, δεν έχει σημασία.
0: Τώρα, δεν μου λες. Περίμενε, είσαι σε κάποια στοιχηματική?
2: Ναι.
0: Έλα, τώρα σε θυμήθηκα, ρε φίλε. Εντάξει, σε θυμήθηκα. Και γιορτάζουν τον κλείδωνα εκεί?
2: Ναι, κανονικά, μεγάλη γιορτή.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς είναι η ζωή εκεί? Πρώτα απ' όλα, έχετε ζέστη και εκεί τώρα, πώς είναι, είναι?
2: Έχουμε, εμείς είδαμε, ας πούμε, σήμερα καμιά 33 βαθμούς, αλλά η διαφορά είναι ότι λόγω της υγρασίας μας φαίνεται πολύ περισσότερο. Είναι αρκετά πιο δυνατό το αίσθημα της ζέστης, παρόλο που δεν είναι τόσο πολύ.
0: Mm-hmm. Ωραία. Και θα βγεις έξω για τις φωτιές? Πρώτα απ' όλα, το είχατε και εδώ στην...
2: Όχι, εγώ είμαι από την Αθήνα.
0: Εγώ το πρόλαβα όμως. Γιατί, εντάξει.
2: Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, εγώ στο κέντρο της Αθήνας μεγάλωσα, δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Ίσως όχι τόσο έντονα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ πέρα, όταν είχα πρωτοέρθει, αλλά και αυτά τα χρόνια που συνειδητοποίησα ότι είναι το ίδιο, μου έκανε, ας πούμε, μια εντύπωση.
0: Μάλιστα. Ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Η ζωή εκεί, η καθημερινότητα?
2: Όπως παντού. Εντάξει, η μόνη διαφορά είναι ότι έχουμε ελαφρώς λιγότερο άγχος. Όχι στη δουλειά, αλλά ίσως στα γύρω-γύρω, ας πούμε. Γλιτώνουμε λίγο από την καθημερινότητα του δρόμου, ας πούμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, όποτε θες θα τα ξαναπούμε. Χάρηκα πάρα πολύ, έτσι.
2: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα και για το κλείδωνα που γιορτάζουν εκεί που μας
2: είπες. Ναι. Θα πάμε τώρα.
0: Να πας. Λοιπόν, ο Σίγμα Τάφ, μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμος. Ειλικρινά πάρα πολύ χρήσιμος. Δεν θυμάμαι να ξανά είχα μηνύματά σου, αλλά ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η εκτίμηση και από μένα, εννοείται. Το σίγμα τάφ είναι στέλιος. Τι είναι ακριβώς? Βοήθησε με λίγο. Και πάμε στον Χρήστο Λονδίνο. Πάμε στον καλό μας φίλο. Χρήστο μου, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, Δημήτρη. Μια χαρά, εσύ?
0: Καλά είσαι?
3: Καλά, μια χαρά. Εδώ ζεσθενόμαστε.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε. Τι σημαίνει ζέστη στο Λονδίνο? Μπορείς λίγο να μας το περιγράψεις?
3: Ναι, ζέστη στο Λονδίνο θα έλεγα σημαίνει οτιδήποτε πάνω από 25-26 βαθμούς. Μπορεί να ακούγεται λίγο για τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά είναι αυτό που περιέγραψε ο φίλος πριν από την Ανδαλουσία, ότι έχει αυξημένη υγρασία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει 30 βαθμούς Κελσίου περίπου. Έχει 70% υγρασία και είναι 8.30 ώρα το βράδυ. Αυτό είναι ανυπόφορο. Δηλαδή, θες να βγάλεις τις σάρκες σου.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι κάτι που το οποίο εντάξει, το ζει συχνά εκεί, έτσι. Αλλά τώρα, μάλλον τα τελευταία χρόνια είναι λίγο πιο έντονο. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα

0: ρώτησέ με. Εκεί γενικώς δεν υπάρχουν κλιματιστικά, έτσι?
1: Ακριβώς δεν υπάρχουν κλιματιστικά, για το λόγο ότι γενικώς η χώρα, οι πολίτες, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι προετοιμασμένες για τέτοιες κλιματικές συνθήκες. Έχω ένα γείτονα εδώ δίπλα, ο οποίος μου έλεγε ότι πριν από 40 χρόνια, είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, πριν από 40 χρόνια ήταν συχνό φαινόμενο το χειμώνα να χιονίζει πολύ και να μην μπορείς να βγεις έξω από το σπίτι σου για μέρες από το χιόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Φέτος δεν είδαμε ούτε νυφάδα εδώ στην Νότια Αγγλία που βρίσκομαι.
0: Και στην Νότια Αγγλία είναι και το μέρος που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα, έτσι?
1: Ναι, ναι, είναι το μέρος που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Βέβαια, μαζί με τα αρνητικά έρχονται και κάποια θετικά.
0: Όπως
1: για παράδειγμα, διάβαζα πρόσφατα ότι έχει αυξηθεί πολύ η παραγωγή του κρασιού.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι ειδικοί σε κάποιες μελέτες συγκρίνουν τις συνθήκες κλιματικές που υπάρχουν στη Νότια Αγγλία, όχι, με την περιοχή της Βόρειας Γαλλίας, εκεί όπου πριν από αρκετές δεκάδες χρόνια ήταν οι καλύτερες ποικιλίες για σαμπάνια, για κρασί.
0: Ναι, εντάξει, ξέρεις, είναι τα... απλώς πρέπει με κάποιο τρόπο, είδες, να αλλάξουν λίγο οι προϋποθέσεις καθημερινότητας. Εκεί, ας πούμε, δεν το ξέρουνε και εμείς δεν το ξέραμε κάποια στιγμή, μέχρι που είχαμε ένα πολύ μεγάλο καύσωνα και είχαμε κάποια θύματα πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα, βέβαια, εντάξει, δεν υπάρχει, νομίζω, σπίτι που να μην έχει κλιματιστικό, έτσι? Είναι
1: ακριβώς διαφορετικό. Ναι. Και είναι και κάτι άλλο. Νομίζω ότι θα έχουμε προσέξει ότι οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και είναι ασυνήθιστοι από ζέστη εκτίθενται πολύ στον ήλιο και καίγονται.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο κάνουν και εδώ, δηλαδή όταν δουν ήλιο βγαίνουν έξω, ας πούμε, στα πάρκα, αλλιάζονται για πολλές ώρες και μετά καίγονται. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα γενικά για τη δημόσια υγεία, για τον κόσμο. Δηλαδή ότι εμείς ίσως στα μεσογειακά
0: κλίματα,
1: νότια, είμαστε λίγο πιο πονηρεμένοι, αλλιώς μαθημένοι. Αφού σε κάποιο άρθρο που διάβασα στο BBC σήμερα έλεγε από ποιες θερμοκρασίες και κάτω εξέταζε ο αρθρογράφος, είναι ασφαλές να λειτουργούν τα σχολεία και από ποιες θερμοκρασίες και άνω της ατμόσφαιρας θα πρέπει να κλείνουν ή να δικαιούται κάποιος να πει δεν μπορώ να πάω στη δουλειά.
0: Δεν μου λες
1: και το συζητούσαμε με έναν Άγγλο και εγώ γελούσα.
0: Υπάρχει διαφορά τώρα στην καθημερινότητα, δηλαδή έχουν πάρθει κάποια μέτρα, ας πούμε, για το δημόσιο, για σχολεία και τέτοια?
1: Ναι, έχουν δοθεί οδηγίες. Καταρχήν υπάρχει από το Met Office ένα Red Alert αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι το δεύτερο που βγαίνει από αρχής Met Office για ακραία ζέστη σε περιοχές από τα Midlands και κάτω, δηλαδή από την κεντρική Αγγλία και νότια, και πιάνει μέχρι η Ουαλία. Και αυτό είναι γιατί θα έχει αυξημένη υγρασία και θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν μέχρι και τους 40 βαθμούς. Δηλαδή είναι υπερβολικό, είναι ακραίο το φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Και οι οδηγίες αυτές συνοδεύονται από οδηγίες στα σχολεία, στο που πρέπει να βρίσκονται τα παιδιά, στο ότι μπορούν οι head teachers να ζητήσουν να σχολάσουν νωρίτερα ή να χαλαρώσουν τον νηματισμό. Γιατί ενδεχομένως να γνωρίζεις ότι φορούν συγκεκριμένη στολή τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και αυτό πλέον το έχουν χαλαρώσει.
0: Χρήστο μου, θα σε παρακαλέσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, διακοπές στην Ελλάδα έχει?
1: Διακοπές στην Ελλάδα μπορεί να έχει, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Είχε πριν από λίγο καιρό στα Ζαγοροχωριά και στο Μέτσοβο και στα Μετεώρα. Ήταν υπέροχα.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα έχω τετράωρο, θα είσαι καλεσμένος τα βράδια να λέμε ιστορίες ωραίες. Εντάξει.
1: Πάμε μαζί. Ναι, με χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Έτσι,
1: και εγώ. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια χαρά. Καλώς. Έχουμε και τον Γιάννη Σαββόπουλο, ο οποίος είναι από την Ολλανδία, αλλά τώρα είναι σε μια από τις ακριβές περιοχές. Μάλλον εκεί τώρα τον βρίσκω, δεν ξέρω, έχει φύγει. Μου στείλε φωτογραφίες νωρίτερα. Είναι ο φίλος μας ο Γιάννης που πηγαίνει Άνθη από την Ολλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο και πάει λέγοντας κτλ. Και παραπονιέται. Παραπονιέται. Για λόγω της ζέστης. Γιατί γελάς, Γιάννη? Ορίστε. Το είδες. Το δρόσισα λίγο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, Δημήτρη, ρε φίλε?
2: Ταλαιπωρούμε. Ταλαιπωρούμε. Την κυριολεξία.
0: Λοιπόν,
2: έχω αλλάξει δύο φορές μπλούζα σήμερα.
0: Πού είσαι σήμερα, πού σε βρήκαμε?
2: Ήμουνα το μεσημέρι στο Λονδίνο, στο Notting Hill, και ξεφόρτωνα κάτι δέντρα, στην κυριολεξία δέντρα.
0: Α, δέντρα, γιατί φτιάχνουν κάτι σε πεζοδρόμιο, γιατί?
2: Για ένα σπίτι.
0: Notting Hill. Για πες μου, τι σπίτι ήταν αυτό? Όχι, περίμενε.
2: Ήταν μια τριώροφη μονοκατοικία.
0: Βίλα.
2: Εντάξει, βέβαια απ' έξω δεν του φαίνεται καθόλου.
0: Καλά, ναι, συνήθως αυτά έχουν πολύ συγκεκριμένες προσώψεις και τα λοιπά. Και τα δέντρα που τα πήγε από πίσω, θα τα βάλουν.
2: Ακριβώς.
0: Έχει κήπο δηλαδή μεγάλο από πίσω που δεν
2: φαίνεται. Είχαν γερανό για να πάνε τα δέντρα πάνω από το κτίριο και να τα κουφίζουν στον πίσω κήπο.
0: Και τώρα μιλάμε για αυτά. Δέντρα.
2: Διάφορων ειδών δέντρα. Τώρα, αν μου πει ονομασίε, δεν ξέρω να σου πω, να πω την αλήθεια. Αλλά φαντάσου ότι η κάθε γλάστρα, αυτές οι πλαστικές γλάστρες που είναι για να κουβαλάς, να μεταφέρεις τα δέντρα δηλαδή, είχε περίπου διάμετρο το ένα μέτρο. Ένα, ναι.
0: Κοίταξε, φτώχεια πίνα θάνατος δεν ήταν αυτό το σπίτι.
2: Να
0: έχει παραγγείλει δέντρα που να έχει γερανό, να τα σηκώνει ο γερανός, να τα βάζει από την πίσω αυλή και τα μόνο το γερανό να έχει νοικιάσει, είναι ένα κόστος. Έτσι.
2: Ναι, σίγουρα είναι ένα κόστος. Ναι. Σίγουρα γιατί ήταν τρεις γερανοί σήμερα για τη δουλειά αυτή.
0: Χόντρινε το πράγμα.
2: Οπότε ήταν δύο μικροί και ένα μεγάλο. Ναι.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Πήγατε εκεί, είδατε ας πούμε τους ιδιοκτήτες του σπιτιού?
2: Όχι, και εγώ δεν τους είδα βέβαια καθόλου. Απλά εγώ μιλούσα με τον άνθρωπο ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δουλειά αυτή, με τον εργολάβο αυτόν μιλούσα εγώ, δεν μιλούσα με τους διευθύντες.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά η αλήθεια όμως είναι ότι σε κάποια φάση γυρίζει και μου λέει, μη βλέπεις το σπίτι μου, λέει, πώς φαίνεται απ' έξω.
0: Ναι.
2: Μέσα μου λέει δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Απλά αυτό μου είπε. Βέβαια δεν μπήκα μέσα, αλλά...
0: Όχι, εντάξει. Σας φίλεψαν κάτι? Σας φίλεψαν.
2: Ούτε νερό, Δημήτρη.
0: Ρε φίλε, αυτό τώρα να σου πω κάτι. Όχι.
2: Δεν είπα να πει ούτε νερό.
0: Για να καταλάβεις τώρα τι διαφορά έχουμε. Θα μου έρθει, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος που θα συντηρήσει τα κλιματιστικά στο σπίτι.
2: Εμένα να μου πεις.
0: Θα του πάρεις τον καφέ, θα του πάρεις κάτι να φάει, θα του αυτό το. Δηλαδή, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα ούτε νερό? Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό συμβαίνει συχνά εκεί. Δηλαδή, αυτό είναι ο κανόνας, να μην κεράσουν κάτι σε έναν άνθρωπο που πάει στο σπίτι να κάνει το οτιδήποτε.
2: Κοίταξε να δεις. Όχι, δεν συμβαίνει παντού. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά ή εταιρείες που ξεφορτώνω που θα σου πούνε αν θες ένα καφέ, αν θες ένα αυτό. Υπάρχει. Αλλά υπάρχει και η περίπτωση που δεν θα σε αφήσουν. Ευτυχώς δεν έχει τύχει σε μένα, αλλά έχει τύχει σε συνάδελφο να του πει μαγαζί που ξεφορτώνει στο μαγαζί του ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Και πήγε στο δίπλα μαγαζί.
0: Για λόγους δηλαδή τι.
2: Δεν ξέρω. Δεν αφήνουν ξένους να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα τους. Και τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγεί τέλος πάντων, συγγνώμη, 3-4-5 ώρες είναι στο δρόμο για να σου φέρει λουλούδια από μια άλλη χώρα. Και απλά σου λέει.
0: Και λες, πού είναι το βεσέκι, σου λέει, δεν μπορείτε να πάτε.
2: Ευτυχώς σου λέω δεν έχει τύχει σε μένα γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα.
0: Πώς θα αντιδράσει, βρε, θα του πεις κάτι? Τι θα κάνεις?
2: Δεν ξέρω. Ναι, δεν μπορεί να το πω κάτι. Ναι. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο.
0: Αλλά
2: δεν
0: μιλάμε για μαγαζί, έτσι.
2: Μιλάμε για μαγαζί.
0: Δεν μιλάμε για σπίτι.
2: Συγκεκριμένα, αυτό ήταν εταιρεία. Ναι, πώς το λέω. Μαγαζί, ναι. Μαγαζί, αποθήκη, πώς το ήταν.
0: Ναι.
2: Ναι, μπράβο, δεν ήταν σπίτι να πεις ότι οκ.
0: Όχι, και σε σπίτι. Περίμενε, τι θα πεις, δεν θα πας. Θα έρθει ο άλλος να. Συγγνώμη, το ξαναλέω, να συντηρήσει τα κλιματιστικά μου και θα του πω: αν του έρθει, δεν θα πας στο σπίτι μου. Βγες έξω δυνατόν. Σαν το σκύλο, κανονικά δηλαδή. Περίμενε τώρα. Δεν έχει λογική αυτό. Και σε σπίτι.
2: Ακριβώς
0: δηλαδή.
2: Δεν έχει λογική. Ακριβώς δεν έχει λογική.
0: Και σε σπίτι μεταξύ, δεν έχει λογική.
2: Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν ότι σε κάποια φάση το ρολόι μου, εκεί που ξεφορτώναμε, γυρίζει και μου πει: είναι. Αυτά τα smart watch που το λένε, γυρίζει και μου λέει το ρολόι σε κάποια φάση έχει χάσει 165 θερμίδες.
0: Και λέω
2: τσάμπα οι θερμίδες, λέω, ούτε ένα ποτήρι νερό δεν μου δώσει.
0: 165, αυτό πρέπει να το πάρω κι εγώ. Εμένα δεν θα είναι, μόνο στο τι παίρνω θα είναι. Δεν θα είναι στο τι κάνω. Θα είναι μόνο μας το συν.
2: Αν το ρολόι μου έλεγε μόνο το συν, θα έχει καεί.
0: Λέμε τώρα. Και τόσο σκόπος μόνο 165 θερμίδες, ρε Γιάννη.
2: Έλατε.
0: Τόσο υδρότας, δηλαδή. Τι να πω.
2: Αλλά όπως
0: ασύμφωνη
2: είπε
0: δουλειά
2: και
0: σου. Ασύμφωνη
2: όπως
0: δουλειά
2: είπε και, όπως είπε και ο φίλος νωρίτερα από το Λονδίνο που μιλήσατε,
0: ναι.
2: Όντως η 35 βαθμοί και 70% υγρασία είναι για ελληνικά δεδομένα είναι φαντάσου πάνω από 40-42.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
2: Δηλαδή είναι
0: αποπνικτικά.
2: Αποπνικτικά και πραγματικά ο κόσμος δεν το συνειδητοποιεί.
0: Τώρα εσύ έχεις μείνει το βράδυ εκεί ή γυρίζεις?
2: Όχι, όχι, όχι, τώρα γυρίζω πίσω, γυρίζω πίσω.
0: Γυρίζεις πίσω. Όταν μένεις σε ένα τέτοιο μέρος, το έχω απορία. Ναι. Υπάρχει κλιματισμός μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι, στην ταλίκα.
2: Βεβαίως, τα πάντα έχουμε ταλίκα.
0: Αυτό πρέπει να λειτουργεί κανονικά η ταλίκα για να δουλεύει ο κλιματισμός σας? Πώς γίνεται έτσι από περίεργεια?
2: Ο κλιματισμός λειτουργεί αυτόνομος με τη μηχανή με μυθιστή. Δηλαδή έχω κανονικά καυστήρα όπου τραβάει πετρέλαιο κανονικά από τις δεξαμενές του αυτοκίνητου, του φορτηγού, και μου δίνει με την επιλογή τη δική μου, είτε κρύο είτε ζεστό.
0: Πάντως εκεί γενικώς δεν υπάρχουν κλιματιστικά, έτσι? Όπως και στην Ολλανδία, από ό,τι μου έχεις πει μάλλον.
2: Αυτό που σου είχα πει την προηγούμενη φορά, Δημήτρη, το ξαναλέω και πάλι.
0: Ότι όσοι Έλληνες είναι τεχνίτες.
2: Μπράβο. Όσοι είναι ψυχτικοί, ελάτε Ολλανδία να βγάλετε λεφτά. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Λάθος δουλειά, ρε φίλε. Λάθος δουλειά.
2: Το ξέρω. Πώς λέμε, σκέφτομαι να κάνω εγώ εταιρεία χωρίς να έχω δίπλωμα.
0: Άτυχος.
2: Σκέφτομαι να κάνω εγώ εταιρεία χωρίς να έχω δίπλωμα. Από μόνο και μόνο για να κάνω την έναρξη. Και να φωνάξω πέντε ψυχτικούς να κάνουμε δουλειά.
0: Τόσο πολύ, γιατί είναι από το μηδέν στην ουσία.
2: Ακριβώς. Εδώ μαγαζιά, άστα σπίτια. Ούτε μαγαζιά. Δηλαδή στο μαγαζί που πάω εγώ και παίζω μπιλιάρδο στην ομάδα που ανήκω, γιατί είναι μαγαζί αυτό.
0: Ναι, ναι. Πεθαίνει, τελειώνεται.
2: Πρέπει να ανοίγει, επειδή έχει πόρτα και από τις δύο πλευρές του κτηρίου, τέλος πάντων, ανοίγει πόρτες, βάζει ανεμιστήρες, δεν υπάρχει εξαρισμός.
0: Ναι.
2: Μόνο καλοριφέρ για το χειμώνα, το καλοκαίρι ψηθείτε.
0: Ναι.
2: Γιατί καμιά φορά γυρίζουν και μου λένε, μπαίνουμε στο μαγαζί και μου λένε Greek weather, ελληνικός καιρός, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι, του λέω, αλλά μέσα του λέω δεν είναι Greek weather, γιατί όπου και να πάθες στην Ελλάδα, μέσα έχουν κλιματιστικά. Εδώ δεν έχετε τίποτα.
0: Έχει άλλα καλά.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Σίγουρα υπάρχουν 5 κατά το συζητώ αυτό, εντάξει. Εννοείται. Εντάξει. Απλά θέλω να σου πω ότι πλέον αρχίζω και βλέπω μονάδες κλιματιστικών σε κτίρια.
0: Δεν μου λες, η τοποθέτηση είναι αναρχή, δηλαδή κανονικά σε όπου θέλει κανείς το κοτσάρι, ή βλέπεις κάτι τουλάχιστον τακτοποιημένο κτλ?
2: Άμα θες να κάνεις οτιδήποτε θελήσεις να κάνεις, Δημήτρη, εδώ πρέπει να μιλήσεις με την επιτροπή που ελέγχει το κτίριο. Mm-hmm. Υπάρχει επιτροπή που ελέγχει το κτίριο.
0: Οπότε
2: δεν έχει να κάνει με την μονοκατοικία, διπλοκατοικία, πολυκατοικία, οτιδήποτε. Υπάρχει ειδική επιτροπή. Mm-hmm. Και δεν είναι, όταν λέω επιτροπή, δεν είναι ότι είναι ο διαχειριστής της εταιρείας. Η επιτροπή χώρια από την. Συγγνώμη, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι επιτροπή χώρια των ενίκων ιδιοκτητών. Mm-hmm. Είναι μια επιτροπή που ελέγχει, μαζεύει χρήματα, γιατί υπάρχει μια μηνιαία συνδρομή. Που δίνεις για να ελέγχουν το κτίριο, να το συντηρούν, να κάνουν, και με βάση αυτή την επιτροπή γίνονται οποιοδήποτε εργασίες.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως πρέπει να είναι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, οπότε τώρα γυρίζεις, περνάς με καράβι, θα περάσεις, τι θα κάνεις?
2: Πάω να πάω καράβι, ναι, φεύγω με καράβι σήμερα.
0: Ωραία.
2: Φεύγω με καράβι για θα είμαι από το πρωί Ολλανδία.
0: Ολλανδία. Άντε, φίλε μου. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα, έτσι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ελλάδα καλά. Πότε με το καλό, διακοπές?
2: Ελλάδα 18 Ιουλίου.
0: Α, τότε παίρνω άδεια.
2: Σε ένα μήνα, 18 Ιουλίου.
0: Δεν παίρνω άδεια και μετά θα ξαναέρθω 3 Αυγούστου. Εκεί θα είναι.
2: Α, εγώ φεύγω 8.
0: Ναι, ωραία, θα τα πούμε. Εντάξει.
2: Καλά,
0: μέχρι τότε θα έχουμε ξαναμιλήσει, εννοείται.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ. Και χρόνια πολλά και στο Θανάση, βεβαίως, για σήμερα.
0: Στο Θανάση για τα γενέθλιά του, εννοείται. Μας έφερε και φοβερά αγγλικά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή επιστροφή. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, μου ήρθαν πάρα πολλά βιβλία. Θα τα παρουσιάσουμε σιγά-σιγά τις ερχόμενες μέρες που θα έχουμε πάρα πολλές ώρες. Ένα τίτλο θα σας πω. Πώς να τους λες να πάνε μπιπ ευγενικά. Και κάτσε αυτό το τραγούδι, ρε φίλε. Λοιπόν, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ραντεβού αύριο το βραδάκι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. και αμέσως μετά κοντά σας για δύο ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία επικοινωνία και ουσιαστική επικοινωνία που είχαμε και αυτό το βράδυ. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Νόστος Ραν 2026. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Τρεις ακόμη άντρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Παραμένει ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενατορμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Τη νέα οργανωτική δομή του κόμματος, υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης, την οποία θα συντονίσει ο πρώην Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Εκτός από την ανάθεση χαρτοφυλακίων, ο κύριος Τσίπρας γνωστοποίησε και το επιτελικό σχήμα σε επίπεδο στρατηγικής και πολιτικού σχεδιασμού. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου, ο Γιώργος Βασιλιάδης. Διευθύντρια του νομικού γραφείου του κύριου Τσίπρα, η Γιάννα Πεπέ, ενώ πρόεδρος του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα αναλαμβάνει ο πρώην υπουργός Μιχάλης Καλογύρου. Συνελήφθη 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε χθες το πρωί με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άντρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Πορτογαλία επικράτησε του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Αυτή την ώρα η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους Πράσινους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα 3η 23 Ιουνίου 2026 μαζί σας μέχρι και τη μία. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης για να θυμίσουμε τις βασικές αρχές, αυτά που πρέπει να γίνουν από την κυβέρνηση που αποφασίζει να ασχοληθεί σοβαρά με το πρόβλημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο επηρεάζει καθημερινά τουλάχιστον 2 εκατομμύρια πολίτες στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και ξεκινάμε από τον αγώνα δρόμου της νύχτας που γίνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχει κλείσει η λεωφόρο συγκρούση ένα της σημείο και υπάρχουν και προβλήματα νωρίτερα στην Καλλιθέα. Είναι ένα από τα θέματα που μπορούν να συζητηθούν, αν για παράδειγμα πλέον πρέπει να γίνονται τέτοιες ανοιχτές εκδηλώσεις στους δρόμους ή πλέον να αξιοποιήσουμε, ας πούμε, τα ωραία και μεγάλα πάρκα. Φανταστείτε τι γιορτή θα ήταν αυτή, ένας αγώνας δρόμου εντός στο πεδίο του Άρεως, στην Κυψέλη. Φωταγωγημένο, λαμπερό, δροσερό. Δεν θα ήταν μια διαφορετική επιλογή για όλους τους κατοίκους του έκτου διαμερίσματος, της έκτης δημοτικής κοινότητας? Δεν θα έτρεχαν λίγο πιο ωραία? Θα έφυγαν την Καλλιθέα και πήγαιναν εκεί. Και μετά το επόμενο πάρκο, το μεθεπόμενο και πάει λέγοντας, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται και η κυκλοφορία και η ζωή όλων των υπολείπων. Βεβαίως στην Καλλιρόη, εκτός από όλα αυτά, έχουν σβήσει και τα φώτα στο δρόμο. Σε κεντρικό οδικό άξονα που εξυπηρετεί και εκατοντάδες αυτοκίνητα κάθε βράδυ. Λεπτομέρειες, πραγματικότητα, αυτή είναι η Αθήνα. Καλησπέρα στη στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Έρχονται πολλές και σοβαρές εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης στο επόμενο διάστημα. Άλλες προέρχονται από την αλλαγή της νομοθεσίας, διότι πλέον ψηφίστηκε ο νόμος για την έκδοση των περιφερειακών άδειων ανά τη χώρα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Άρα αναμένει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να ξεκινήσει κάποια στιγμή την διαδικασία και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ενημερώσει για αυτό. Θα γίνει εγκρυπτό και πρέπει να εκδοθεί στη συνέχεια να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και το σχέδιο νόμου για τις ραδιοφωνικές άδειες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλες οι διεργασίες που γίνονται στο κεντρικό τηλεοπτικό στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, που μπορεί να καθορίσουν το περιεχόμενο της τηλεόρασης για τα επόμενα χρόνια. 11 και 10 πρώτα λεπτά, πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με όλα τα νέα για τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα καταγράφει στο sky.gr.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από το Μουντιάλ, όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε τη δική του ιστορία. Έγινε ο πρώτος παίκτης σε ηλικία 41-42 ετών, παρακαλώ, ο οποίος έχει σκοράρει σε 6 σερί Μουντιάλ από το 2006, μετά 2010, 2014, 2018 στη Ρωσία και στο Σωτήριο Νέτος, είχαμε και το 2022 στο Κατάρ και πλέον στο Σωτήριο Νέτος 2026 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν, όπου σημείωσε μάλιστα 2 ομολογουμένως πάρα πολύ ωραία γκολ, ειδικά το πρώτο, εντυπωσιακό. Έχουμε τα σχετικά βίντεο στο sky.gr, όπως και όλο το πρόγραμμα από το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει και αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και την Γκάνα. Λίγο μετά τις 11 ξεκίνησε αυτό. Από εκεί και ύστερα, σε λίγη ώρα, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έχουμε prime time, Κορίνα Γεωργίου, αναφορικά με το Αλτσχάιμερ. Τίτλος εκπομπής χαρακτηριστικά είναι η τελευταία ανάμνηση. Η τελευταία ανάμνηση, 12.30, έχουμε και το σχετικό τρέιλερ στο sky.gr, μια πάρα πολύ σημαντική εκπομπή, γεμάτη ευαισθητοποίηση.
0: Όντως, και με πολύ ενδιαφέρον συνεντεύξη, θα είναι σε λίγο μαζί μας η Κορίνα Γεωργίου.
1: Εξαιρετικά. Και θα κλείσω προς το παρόν, Βασίλη κυρίες και κύριοι, με την Kate Blanchett, η οποία Kate Blanchett παρουσίασε, πρέπει να σου πω, σήμερα τη δική της πλατφόρμα, η οποία αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τι πράγμα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και το AI, την προστασία όλων των δικαιωμάτων των πολιτών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Μία είδηση πάρα πολύ σημαντική. Βλέπουμε ότι στο Hollywood πληθαίνουν οι πρωτοβουλίες σχετικά με το AI, σχετικά με την προστασία των πολιτών. Έχουμε τις δηλώσεις της Star του Los Angeles στο sky.gr, Βασίλη.
0: Γεμάτη ειδησιογραφία και απόψε στο sky.gr, γεμάτο από ειδησιογραφία, όλες τις τελευταίες εξελίξεις, μεγάλα θέματα, αφιερώματα, βίντεο και ό,τι πρέπει να ξέρει κανείς για να ενημερωθεί. Αν είσαι στο δρόμο, όμως το ραδιόφωνο είναι η βασική πηγή της ενημέρωσης. Αν είστε και στο σπίτι, μπορείτε να κλέβετε χρόνο να βλέπετε την ιστοσελίδα παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα. Η τελευταία ανάμνηση στο prime time απόψε, κυρίες και κύριοι, για το Alzheimer στην τηλεόραση του Sky, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, με την Κορίνα Γεωργίου, η οποία είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Κορίνα.
2: Γεια σου, Βασίλη μου, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να περιμένουν να
2: βρουν. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα, και αυτό έχει αξία να πούμε ξεκινώντας, ότι μιλάμε για ένα ντοκιμαντέρ που δεν απευθύνεται μόνο στους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Απευθύνεται σε όλους εμάς, σε εσένα, σε εμένα, στους γονείς μου, στους φίλους μας. Σε όλους εμάς που μπορεί να μας φαίνεται κάτι μακρινό, αλλά μας ακουμπά όλους και πρέπει να οχυρωθούμε απέναντι σε μία νόσο που πολλοί επιστήμονες χαρακτηρίζουν πανδημία. Σκεφτείτε ότι μέχρι το 2050, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, θα μιλάμε για περίπου 750.000 ανθρώπους που θα ζουν με κάποια μορφή γνωστικής διαταραχής. Αυτό τα νούμερα αποτυπώνουν και τη σκληρή πραγματικότητα. Πραγματικά είναι κάτι που είναι ένα φαινόμενο των καιρών, διότι όσο γυράζει και ο πληθυσμός, τόσο πιο πιθανό είναι να νοσήσει κάποιος από Αλτσχάιμερ, από άνοια που είναι η ομπρέλα και ειδικότερα από άνοια τύπου Αλτσχάιμερ. Στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ προσπαθούμε να διερευνήσουμε τις νέες επιστήμες, το νέο, τα big data, την τεχνητή νοημοσύνη, τις βιοιατρικές τεχνολογίες που αλλάζουν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο μελετάμε την νόσο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο την προλαβαίνουμε. Και αξίζει να σου πω, Βασίλη μου, ότι μιλάμε για ένα πολύ συγκινητικό επεισόδιο. Πρέπει να πω ότι όλο το συνεργείο πραγματικά προσπαθούσαμε να κάνουμε το γύρισμα και δεν μπορούσαμε, γιατί μας έπιαναν τα κλάματα. Μιλήσαμε με ανθρώπους που πάσχουν από την νόσο, κάποιους που βρίσκονται σε αρχικά στάδια, αλλά και κάποιους που είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο της νόσου. Ήταν πραγματικά συγκινητικό. Κάποιοι μπορούσαν να θυμηθούν πράγματα από το πρόσφατο παρελθόν, αλλά συνήθως οι άνθρωποι που πάσχουν από Αλτσχάιμερ δυσκολεύονται να συγκρατήσουν πληροφορίες που αφορούν στο πρόσφατο παρελθόν. Άρα θυμούνται παλαιότερα γεγονότα που έχουν εγγραφεί στη μνήμη τους. Με την ομάδα του Prime Time και πάντα βέβαια με συνοδοιπόρο τον Άγγελο Σπορδά, καταφέραμε να μπούμε στα άδυτα της ζωής αυτών των ανθρώπων και σας προτρέπω να μείνετε ξύπνη, γιατί η ώρα είναι δύσκολη, αλλά αξίζει, γιατί θα απαντηθούν πολλά από τα ερωτήματά σας. Νομίζω ότι αυτό αξίζει να το κρατήσουμε όλοι. Όλοι έχουμε απορίες και όλοι φοβόμαστε, όλοι ξεχνάμε. Φυσικά δεν πρέπει να ανησυχούμε όλοι, εννοείται. Θα καταλάβετε πάντως πότε θα πρέπει να ανησυχήσουμε και τι να κάνουμε για να προλάβουμε την νόσο. Διότι αν με ρωτήσει κάποιος αν υπάρχει ελπίδα, θα πω πως ναι, υπάρχει, και υπάρχει ελπίδα και από τα νέα φάρμακα, αλλά και από τους νέους τρόπους πρόγνωσης και πρόληψης.
0: Ενθαρρυντικά όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Κορίνα Γεωργίου. Εκπομπή Prime Time απόψε, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στη τηλεόραση του Sky, θέμα Alzheimer, η τελευταία ανάμνηση.
3: Η κάμερα του Prime Time και η Κορίνα Γεωργίου ανοίγουν τον φάκελο Alzheimer και αναζητούν απαντήσεις για τη σιωπηλή νόσο.
4: Για τους περισσότερους από εμάς, μια φωτογραφία αποτυπώνει μια στιγμή, μια ανάμνηση. Για έναν άνθρωπο με Alzheimer μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο. Η τελευταία γέφυρα προς έναν κόσμο που αργά απομακρύνεται.
3: Πρόσωπα που κάποτε ήταν οικεία αρχίζουν να μοιάζουν ξένα. Ονόματα χάνονται, ιστορίες ξεθοριάζουν. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που βιώνουν τη σταδιακή βήθηση στο σκοτάδι του νου αποτυπώνουν πώς η ζωή αποσυνδέεται από εκείνον που την έζησε.
4: Όταν ζούσατε μαζί, υπήρχαν στιγμές που είχατε αγανακτήσει, που είχατε θυμώσει
5: μαζί? Ναι, πολλές στιγμές. Πολλές στιγμές. Και νιώθω τύψεις.
6: Η γιατρός που την είδε μου λέει, είναι προδιαγεγραμμένο το τέλος.
7: Φανταστείτε να ξυπνούσατε κάπου και να μην ξέρατε που είστε.
8: Πάντα υπάρχει ελπίδα. Το 2026 η θεραπεία ενός ανθρώπου με άνοια είναι πάρα πολύ πιο αποτελεσματική από ό,τι ήταν το 1980.
4: μία μέρα εσείς οι επιστήμονες θα μπορέσετε να καταπολεμήσετε την άνοια και ειδικότερα την νόσο Αλτσχάιμερ?
9: Ναι, υπάρχουν σημαντικές ελπίδες.
3: Το 2050 οι άνθρωποι με ήπια γνωστική διαταραχή στην Ελλάδα θα αγγίζουν τις 400.000, ενώ οι ασθενείς με άνοια τις 310.000. Prime Time, η τελευταία ανάμνηση. Σήμερα, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στην τηλεόραση του Sky.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, κυρίες και κύριοι, μην τη χάσετε, διότι υπάρχουν συνδυνατεύξεις με ενδιαφέροντες, με καθηγητές που έχουν κάνει επί χρόνια έρευνα για αυτή την ασθένεια και συγκινητικές συνομιλίες με τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Καλησπέρα στη Στιγμιότητα Πασκάη 100,3-2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μαζί σας μέχρι και τη μία μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας ο γυναινολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης. Αγγλία, Γκάνα, χωρίς τέρματα, κυρίες και κύριοι. Και ενώ βρισκόμαστε στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, πάμε σε μια έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, δεν πληρώνεται ένας στους τρεις εργαζόμενους που εργάζονται πλέον ώρες, ενώ ένας στους 10 λαμβάνει άδεια ή ρεπό αντί για πληρωμή. Κύριος Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γούλα.
10: Καλησπέρα, κύριε Κοφόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται παραπάνω χρόνο από τον προκαθορισμένο και τελικώς εν τέλει, σύμφωνα με την έρευνά σας, δεν πληρώνονται.
10: Ναι, κοιτάξτε, κάναμε αυτή την έρευνα τέλος του το Δεκέμβριο του 2025 και το Γενάρη του 2026 σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα εργαζομένων, 6.000 εργαζόμενοι με τις εταιρείες Μέτρα Ανάλυσης, Σάλκο και Προράτα, όπου είπαν με δύο γραμμές αυτό το οποίο περίπου είπατε, ότι ο χρόνος εργασίας στην Ελλάδα είναι μεγάλος. Υπεροριακά εργάζονται περίπου ένα στους τρεις, για την ακρίβεια 35,5%. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και τις επίσημες βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, τα στοιχεία του ΟΣΑ δείχνουν, που είναι 38 χώρες, ότι η Ελλάδα είναι τέταρτη από το τέλος, μας περνάει μόνο η Χιλή και Κωνσταρίκα. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι στον χρόνο εργασίας. Ο ετήσιος χρόνος εργασίας είναι 1.900 ώρες, όταν στη Γερμανία είναι 1.333. Και βγαίνει και το εξής παράδοξο, ότι ενώ στην Ελλάδα δουλεύουμε πολύ περισσότερο, η παραγωγικότητα είναι μικρότερη, υπάρχουν μια σειρά από λόγια από αυτή. Αυτό που δεν λένε όμως οι μεγάλες βάσεις δεδομένων και έδειξε η δική μας έρευνα, ότι το 43,4% των εργαζομένων που εργάζονται υπεροριακά δεν αμείβονται για την υπεροριακή αυτή απασχόληση. Κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο νούμερο, μεγάλο ποσοστό, διακλαδικό, ισχύει για όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση τις κατασκευές, τα logistics, τον τουρισμό και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Και βεβαίως ψηλά είναι και ο δικός σας κλάδος, ο κλάδος ενημέρωσης και επικοινωνίας, όπου περίπου το 48,4%, όχι περίπου, ακριβώς 100% των εργαζομένων στον κλάδο αυτών δεν αμείβεται για την υπεροριακή του απασχόληση. Ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει, διότι υπάρχουν ευελιξίες μεγάλες πια στην αγορά εργασίας και με τις 13 ώρες εργασίας, αλλά και με άλλα, όπου το κύριο επιχείρημα ήταν μεγαλύτερη αμοιβή για τους εργαζόμενους. Κάτι το οποίο η έρευνα αυτή σε ένα βαθμό διαψεύδει. Κάτι το οποίο επίσης.
0: Εδώ, επειδή προερχόμαστε στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και βιώνουμε, υπάρχουν επιχειρήσεις που το τηρούν και άλλοι που δεν το τηρούν.
10: Έτσι.
0: Άρα, το ζήτημα είναι ως προς το συνδικαλιστικό όργανο, αν ασχολείται με αυτό. Όχι, είναι η απάντηση. Σας απαντώ. Αλλά την άλλη και η πολιτεία, διότι όταν μια επιχείρηση είναι συνεπής απέναντι στους εργαζόμενους και κάποια άλλη δίπλα δεν είναι, αυτό συνιστά και αθέμητο ανταγωνισμό πέρα από την εργασιακή εξόντωση των υπαλλήλων.
10: Ακριβώς. Μα είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι μόνο κοινωνικό το μέτρο. Είναι καθαρά και παραγωγικό και οικονομικό. Είναι και ζητήματα. Μπαίνουν αθέμητο ανταγωνισμό, όπως είπατε, αλλά και ζητήματα, για να πάω και στο δεύτερο μέρος της έρευνας. Μάλλον την πάω να πω, και ζητήματα παραγωγικότητας. Ξέρετε, οι χώρες στην Ευρώπη που έχουν την υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας είναι οι χώρες οι οποίες έχουν χαμηλότερο χρόνο εργασίας, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Δανία. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να εξαντληθούν οι εργαζόμενοι σε μια αγορά εργασίας η οποία είναι προβληματική, η οποία δεν αμείβει έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν αμείβει και τις υπερορίες. Το ζήτημα είναι να βρούμε τον τρόπο έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να επενδύουν πραγματικά στο ανθρώπινο δυναμικό και όχι να το αντιμετωπίζουν ως ένα πρόσθετο κόστος, μια, ας το πούμε έτσι, επιβάρυνση και όχι ως επένδυση. Αυτό από την πλευρά του, στο δεύτερο μέρος της έρευνας, συνδέεται και με παράγοντες εργασιακής επιβάρυνσης και επιπτώσεων στην υγεία.
0: Όχι, η έρευνα... σημαντικό αυτό, όντως.
10: Ακριβώς, διότι η έρευνα αυτή έδειξε ότι όσο πιο πολλοί εργάζονται οι περιοριακά εργαζόμενοι, τόσο περισσότερα προβλήματα υγείας προκύπτουν σε αυτούς. Για παράδειγμα, στην ερώτηση ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας που έχετε σε σχέση με την εργασία, το εργασιακό άγχος είναι πρώτο σε κατηγορία με 47%, πολύ μεγάλο νούμερο, αλλά ακολουθούν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι φόνοι σε οστά, αρθρώσεις, μύες, πονοκέφαλοι, κόπωση ματιών και συνολική κόπωση, δηλώνει το 30% των εργαζομένων. Ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο έβριμα το οποίο συνήθως δεν συζητείται στον δημόσιο διάλογο. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιο έντονα τα φαινόμενα αυτά, ακόμη από το μέσο όρο, είναι επιχειρήσεις που εργάζονται 250 εργαζόμενοι και πάνω, δηλαδή οι μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα νομίζαμε ότι αυτά εμφανίζονται κυρίως στις μικρές, αλλά η έρευνα αυτή δείχνει ότι το πρόβλημα αυτό είναι γενικότερο, όπως είπα πριν, αλλά με έμφαση και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και ως προς το χρόνο υπεροριακής απασχόλησης, αλλά και ως προς το χρόνο, ως προς την άποψη της απλήρωτης εργασίας. Και βεβαίως, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 250 εργαζομένων και άνω, το άγχος σου φτάνει 48%, όταν ο μέσος όρος, όπως είπα πριν, είναι
0: 40%.
10: Βλέπουμε ότι αυτή η εντατικοποίηση η οποία εμφανίζεται στην αγορά εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστεί, ξέρετε, το μέλλον και λαμβάνοντας υπόψη και ζητήματα υπογεννητικότητας και γύρανσης του ανθρώπινου δυναμικού, δεν είναι για να επιτευχθεί η παραγωγικότητα πιο εντατικοποιημένη εργασία. Το ζήτημα είναι να είναι πιο ουσιαστική, να επενδύουν οι επιχειρήσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, να επενδύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, να επενδύουν στον εξυγχρονισμό τους, έτσι ώστε με πιο σύγχρονα μέσα, ειδικά τώρα στην εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία πολλαπλασιάζονται, να μην λειτουργούμε απαρχαιωμένα, να το πω έτσι, που να βασιζόμαστε στον χρόνο εργασίας, αλλά να βασιζόμαστε στην καινοτομία και στην υψηλή ποιότητα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό σας βράδυ.
10: Εγώ, κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Χρήστος Γούλας είναι Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, 11:24 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, Αγγλία Γκάνα, στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς τέρματα οι δύο ομάδες αγώνας για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα άλλο θέμα το οποίο ξεκινάει από τον αθλητισμό, κατέληξε όμως στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Είναι σε εξέλιξη η δίκη και, όπως προέκυψε σήμερα, δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων κρίθηκαν κατηγορούμενοι και ένας εξ αυτών τελικώς θα καταθέσει. Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
11: Ακόμη μια κατάθεση αστυνομικού στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι. Το Δεκέμβριο του 2023 βάζει στο στόχαστρο τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, προσπάθησε να φυγαδεύσει άτομο έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη χωρίς έλεγχο, παρά τη σαφή εντολή που δόθηκε όταν ξέσπασαν τα επεισόδια.
12: Μα ζήτησε να βγάλει τον άλλον που συνόδευε, γιατί ήταν δημοσιογράφος. Δεν είχε ούτε διαπίστευση ούτε ταυτότητα. Δεν του το επιτρέψαμε. Ρωτήσαμε το κέντρο και μας είπαν όχι. Άκουσα κάποιον αστυνομικό να λέει: ο διευθυντής Πειραιά δεν μας αφήνει να ελέγξουμε τα οχήματα που φεύγουν.
11: Οι γονείς του αδικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη ξέσπασαν ακούγοντας, όπως λένε, καταθέσεις μαρτύρων να αλλάζουν ενώπιον της έδρας.
13: Έχετε πει ότι τα άτομα φορούσαν μάσκες και κουκούλες. Το έχετε πει σε δύο καταθέσεις, και στην αστυνομία και στον ανακριτή.
14: Όχι μάσκες. Δεν είδα καλυμμένα χαρακτηριστικά. Δεν είχαν καλύψει τα πρόσωπα.
15: Αυτό που δεν λένε όμως, που το είπε ένας μάρτυρας, ότι τους πιάνανε έξω από το ΣΕΦ μετά από μία εβδομάδα περίπου και τους λέγανε: όταν θα έρθει η ώρα να πάτε να καταθέσετε, προσέχετε τι θα πείτε. Το ότι τραμπουκιστήκανε από τους φιλάθλους, γιατί δεν το λένε? Το ότι έρχονται εδώ μέσα όλοι άσπροι σαν το πανί, φοβισμένοι, γιατί δεν το λένε?
16: Εμφανίστηκε σήμερα μάρτυρας που ήταν στο πέταλο των οργανωμένων και αυτός ήταν μία από τα ίδια, δεν θυμάμαι. Όχι, ενώ είχα καταθέσει προανακριτικά ότι εμφανίστηκαν 200 άτομα, μπορεί να είναι και 60, μπορεί και 50.
11: Ο πρόεδρος της έδρας ανακοίνωσε ότι μετά την έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι είχαν κληθεί για να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, είναι κατηγορούμενοι και ως εκ τούτου δεν μπορούν να κληθούν και να καταθέσουν με την ιδιότητα του μάρτυρα. Ο τρίτος μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει το Σεπτέμβριο.
0: Στο ρεπορτάζ ο Νίκος Μαλιαράκης. Από τους τρεις λοιπόν προστατευόμενους μάρτυρες, οι δύο είναι πλέον κατηγορούμενοι και αυτά που ακούστηκε από τους γονείς του αδικοχαμένου δολοφονημένου Γιώργου Λιγκερίδη είναι ότι, παρά το γεγονός ότι το κέντρο της ελληνικής αστυνομίας είχε δώσει ρητή εντολή να μην φύγει κανένας από τους οπαδούς τους οποίους είχαν συγκεντρώσει οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας. Με εντολή του αστυνομικού διευθυντή είχαν τη δυνατότητα κάποιοι να αποδράσουν χρησιμοποιώντας ακόμη και δημοσιογραφικές ταυτότητες, αν καταλάβαμε καλά. Πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Θέμα είναι οι κινήσεις της Ελλάδας, οι επενδύσεις της στην άμυνα. Στο επιμέλεια από την Ιωκάστη Κροντήρη, το ρεπορτάζ του σπικάζει από τη Χρύσα Βαχτσεβάν.
17: Το γερμανικό περιοδικό Focus Online φιλοξενεί ρεπορτάζ για τα σχέδια της Ελλάδας να επενδύσει στο μη επανδρωμένο μαχητικό expat. Το δημοσίευμα μεταξύ άλλων αναφέρει: η Ελλάδα σχεδιάζει να παρακολουθήσει στενά το νέο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος expat κατά την πρώτη επιχειρησιακή του δοκιμή τον Σεπτέμβριο. Το αεροσκάφος της αμερικανικής εταιρείας Shield AI προορίζεται ως οπλισμένος συνοδός για σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη και θα μπορούσε αργότερα να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και με αεροσκάφη F-35. Το γερμανικό μέσο σημειώνει ότι για την ελληνική πολεμική αεροπορία η συνεργασία με τα παραγγελθέντα F-35 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το αεροσκάφος πέμπτης γενιάς δεν προορίζεται να λειτουργεί ανεξάρτητα, αλλά να αναθέτει καθήκοντα σε πολλά μη επανδρωμένα συστήματα. Σε αυτό το μοντέλο, το expat θα ήταν ένας λεγόμενος loyal wingman, ένας ψηφιακά ελεγχόμενος συνοδός. Οι προγραμματισμένες αποστολές περιλαμβάνουν αναγνώριση, προσδιορισμό στόχου, ηλεκτρονικό πόλεμο, επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αεράμυνας, πρόσθετο ωφέλιμο φορτίο όπλων και αποστολές αέρος-αέρος. Το F-35 θα μπορούσε να διατηρήσει μεγαλύτερη απόσταση χρησιμοποιώντας αισθητήρες και επιχειρησιακά δεδομένα, ενώ το expat διεισδύει σε πιο επικίνδυνες περιοχές. Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει επίσης ότι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του expat έγκυται στις δυνατότητες κάθετης απογείωσης και προσγείωσης. Το σύστημα δεν απαιτεί άλλωστε ειδικό διάδρομο και έτσι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται από μικρές βάσεις, λιμάνια, πλοία ή και άλλες αυτοσχέδιες τοποθεσίες. Στην εφημερίδα Augsburger Allgemeine διαβάζουμε δημοσίευμα για την επαναλειτουργία της διόρυγας της Κορίνθου. Το άρθρο αναφέρει συγκεκριμένα: για 8 μήνες η διέλευση από τη διόρυγα της Κορίνθου δεν ήταν εφικτή λόγω εργασιών ανακαίνησης. Τώρα μπορεί κανείς και πάλι να διασχίσει τη διάσημη θαλάσσια διαδρομή με ιστιοπλοϊκό ή τουριστικό σκάφος. Οι καταπτώσεις βράχων κατέστησαν απαραίτητο το κλείσιμο τον περασμένο Οκτώβριο, υπενθυμίζει το δημοσίευμα. Η γερμανική εφημερίδα σχολιάζει επίσης ότι η επιθυμία γεφύρωσης του Ισθμού της Κορίνθου χρονολογείται από την αρχαιότητα. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Νέρονας, για παράδειγμα, προσπάθησε ανεπιτυχώς να σκάψει μια διόρυγα χρησιμοποιώντας σκλάβους. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε ένας πέτρινος δρόμος με αυλακώσεις, πάνω στον οποίο σύρονταν τα πλοία και το φορτίο τους. Τελικά, τον 19ο αιώνα ολοκληρώθηκε η διόρυγα. 11.000 πλοία ετησίως, περίπου δηλαδή 30 την ημέρα, χρησιμοποιούν το εντυπωσιακό αυτό θαλάσσιο πέρασμα, καταλήγει.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις της ΗΠΑ, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο 5ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νομού Κατσέλη, τονίζει σε αναρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3-2-10-48-0-0-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ο Αλέξανδρος γράφει: καλό βράδυ, Μπλεφκάδα. Γιατί ο νυχτερινός φωτισμός στο δωνοδόν να μην γίνεται με φωτοκύτταρο, να ανάβει όταν προσεγγίζει όχημα, πεζός, εξοικονόμηση, φωτορύπανση. Ευχαριστώ θέρμα. Να, μια ιδέα, δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί. Θα ρωτήσουμε αργότερα τον κύριο Σταύρο Κωνσταντίνη. Γιώργος Χαραπουλάκης, οφείλουμε να πούμε μεγάλο μπράβο στον εικαστικό καλλιτέχνη Χριστόφορο Κατσαδιώτη για την εξαιρετική του δουλειά που είχε αναγνωριστεί από μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού. Δυστυχώς στη χώρα μας κάποιες χουργιασμένα θρησκόληπτα μυαλά μας γυρίζουν σε εποχές μεσαίων ενάντια στο θεμελιώδες δικαίωμα της καλλιτεχνικής ελευθερίας έκφρασης. Γενικώς έχουμε προβλήματα με την ελευθερία της έκφρασης σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αν και είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε ένα πρόβλημα στις απεικονίσεις, προσεγγίσεις, στην ελευθερία της έκφρασης, της δημιουργίας και άλλα τίνα, όχι σε σχέση με άλλες εποχές. Στη Χούντα είχαμε τεράστια λογοκρισία σε τέτοια ζητήματα, αλλά ορισμένοι θύλακες έχουν παραμείνει ενεργοί και έχουν και πολλοί εξ αυτών έχουν και κρατική αμοιβή. Καλησπέρα σας, στιγμή ότι 2-10-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Καλή τύχη, Άντι Μπέρναμ θα την χρειαστεί, λέει η Washington Post. Το άρθρο της αναδημοσιεύεται στο sky.gr. Ο κ. Στάρμερ ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο III για την πρόθεση του να αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία και την Downing Street 10. Μέχρι το Σεπτέμβριο το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκτήσει τον 7ο Πρωθυπουργό του μέσα σε 10 χρόνια. Πλέον θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο άνθρωπος που θα αναλάβει το τιμόνι της χώρας θα είναι ο Άντι Μπέρναμ, γράφει η Washington Post. Είναι μαζί μας η οικονομολόγος που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρία Βίκη Πράις. Καλησπέρα, κυρία Πράις.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τουλάχιστον έχετε μάθει να επιβιώνετε με τις αλλαγές αυτές. Όλα αυτά φυσικά μετά το Brexit. Πώς άραγε, βλέπετε κάποιο συσχετισμό σε αυτά τα δύο γεγονότα?
1: Ναι, οπωσδήποτε. Φοβάμαι αν έχει λίγη παθαρία από πίσω μου, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Μάρτιο, όπου βεβαίως ο Άντι Μπέρναμ ήταν δήμαρχος μέχρι πριν λίγες μέρες. Βεβαίως έχουμε συνηθίσει να χάνουμε πρωθυπουργούς από τότε που έγινε το Brexit. Έχουμε χάσει 6 νομίζω τώρα, το οποίο είναι μπορεί και 7, δηλαδή μέχρι να έχουμε το καινούριο, όταν βγει ο καινούριος πρωθυπουργός, θα έχουμε αλλάξει 7 φορές, το οποίο βεβαίως σημαίνει ότι η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από οικονομική άποψη. Πάμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα πηγαίναμε παλιά. Εάν είχαμε μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουμε συζητήσει εμείς μαζί κάποιες φορές.
0: Πολλές φορές.
1: Και το βλέπουμε καθαρά. Ναι, και έχουν γίνει ένα σωρό μελέτες τώρα που το δείχνουν αυτό πολύ καθαρά. Ναι, εντάξει, η οικονομία δεν πάει ιδιαίτερα άσχημα, αλλά δεν πάει όσο καλά θα πήγαινε. Και τώρα μιλάμε, αν είμαστε τυχεροί.

0: θα μοιραστούν τα χρήματα σε όλους και κατά κάποιο τρόπο που θα αισθάνονται καλύτερα. Για τις οικογένειές τους θα μπορούν να ξοδέψουν κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν μπορούν να το καταφέρουν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι διάφορες καινούριες ομάδες εμφανίζονται από τη δεξιά και από την αριστερή μεριά.
1: Ναι.
0: Καινούργια κόμματα τα οποία βάζουν πολύ μεγάλη πίεση στο κέντρο. Δηλαδή τώρα μιλάμε τα δύο κόμματα που υπήρχαν παραδοσιακά στην Αγγλία, η συντηρητική και η εργατική. Έχουν δει φοβερή ελάττωση στον κόσμο που τους ψηφίζει και έχουν βγει καινούργιες
1: τάσεις,
0: καινούργια κόμματα τα οποία έχουν τραβήξει πολύ τον κόσμο και τον τραβούν για να λένε ότι αν κάναμε κάτι σαν αυτό στην αριστερή τη μεριά θα μπορέσουμε να είχαμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση στην οικονομία. Εάν πηγαίναμε λίγο προς τα δεξιά και κάναμε αυτό και αυτό και αυτό, κατεβάζαμε παραδείγματος χάρη τους στόχους, τότε θα βοηθηθόταν η οικονομία πολύ περισσότερο και θα πηγαίνουν τα πράγματα γάμα. Δηλαδή έχουμε τα δύο extremes από τη μια μεριά και από την άλλη και τα κόμματα στο κέντρο έχουν χάσει πάρα πολύ τον λαό που κανονικά συνήθως ψήφιζε. Και αυτό συμβαίνει.
1: Γιατί αποσυνδέθηκαν από τη σταθερότητα. Γιατί το κέντρο, το κέντρο δηλαδή, ήταν η συντηρητική, ήταν ο Κάμερον που προχώρησε σε αυτήν την επιλογή του δημοψηφίσματος και μετά επέμεινε σε αυτή, αν και μετάνιωσε και έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έχει γίνει και έχει γραφτεί αυτό αρκετά. Βεβαίως, αν μιλά κανένα στους συντηρητικούς οι οποίοι το φέραν αυτή το πρόβλημα έτσι, προσπαθούν να πούνε ότι ίσως επειδή δεν κάναμε τι πρόκειται να κάνουμε αφού φύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που έχουμε υποσχεθεί δεν τα κάναμε και γι' αυτό έχουμε παραμείνει να παρακολουθούμε τις νόμους της Ευρωπαϊκής Ενότητας και αντί να έχουμε τελειώσει και γι' αυτό δεν πάμε ιδιαίτερα καλά. Τώρα κανένα δεν πιστεύει αυτό βασικά και ο πληθυσμός εδώ πέρα έχει αποφασίσει ότι το Brexit έχει κάνει κακό, δηλαδή άμα κοιτάξει κανένα τι λένε τώρα όταν απαντάνε τα διάφορα ερωτήματα που γίνονται για να μάθουν τι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι τώρα λένε ότι τα πράγματα από το Brexit και μετά έχουν χειροτερέψει, ότι δεν τους έχει φέρει τίποτα το καλό και υπάρχει και μεγάλο ποσοστό που θα θέλουν να ξαναμπούμε.
1: Κοιτάξτε,
0: η Ευρώπη θα μας απειλήσει την άλλη υπόθεση.
1: Οι αγγλικές ομάδες παίζουν μέρος στο Champions League, στο Europa League, στο Conference League. Συμμετέχω στο. Και η Βρετανία εκπροσωπείται και στην Eurovision. Ας επιστρέψουμε και στην πολιτική ένωση και οικονομική. Έτσι δεν είναι?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ότι εξακολουθούμε να είμαστε στην Ευρώπη.
1: Α, είναι δυνατόν η Βρετανία.
0: Και αν κοιτάξει κανένα τι γίνεται όσον αφορά το εμπόριο, εξακολουθούμε βεβαίως και εξαγωγές και εισαγωγές με την Ευρώπη, αλλά όχι όπως θα μπορούσε να είχε γίνει. Δηλαδή, πολλές μικρές εταιρείες έχουν τελείως σταματήσει να ασχολούνται με την Ευρώπη, γιατί τους κοστίζει πολύ να προσπαθήσουν να πουλήσουν οτιδήποτε ή να φέρουν κάτι μέσα στη χώρα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πράις, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΕΠ Μεγάλη Βρετανία. Καλώς βράδυ. Οικονομολόγος κυρία Βίκη Πράις. 10 χρόνια μετά, λοιπόν, η γενιά Z ζητά νέο δημοψήφισμα στην Βρετανία, είναι πλέον απογοητευμένη βαθιά από την οικονομική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, για μια οι συμβολογράφοι απέχουν, κυρίες και κύριοι, εδώ και αρκετούς μήνες από την διαδικασία εκτέλεσης των διαθήκων των ανθρώπων που έχουν πεθάνει και αυτό έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε σειρά οικογενειών. Πάμε να δούμε ποια είναι η προοπτική, αν αυτό θα αλλάξει και ποιο είναι το πρόβλημα. Ο κ. Θόδωρος Χαλκίδης, Γενικός Γραμματέας του Συμβολογραφικού Συλλόγου Αθήνας, και την καλωσύνη απόψε να είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Χαλκίδη. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Ωραία, καλησπέρα.
1: Να δούμε, σας παρακαλώ, τα τελευταία δεδομένα. Πρόκειται να γίνει μια γενική συνέλευση, αν δεν κάνω λάθος, 18 του μήνα.
2: Ναι, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ελήψη απαρτίας και είναι αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο, η ξανασυνεδρίαση.
1: Ναι. Άρα αύριο Πέμπτη, μάλιστα. Κοντά.
2: Μεθαύριο.
1: Ναι, μεθαύριο. Ναι, σωστά. Ναι. Μάλιστα.
2: Να ξαναπούμε λίγο για όσους δεν έχουν ακούσει το θέμα για να βοηθήσουμε τους ακροατές, ότι η πολιτεία, αντιλαμβάνοντας ότι είχε πέρθει ένα τέλμα με τη δημοσίευση των διαθήκων, γιατί ήθελες 1,5 με 2 χρόνια να καταθέσει τη διαδίκηση στο δικαστήριο.

0: για να τη δημοσιεύσει, αποφάσισε να δώσει αυτήν την αρμοδιότητα στους συμβολιογράφους. Οι συμβολιογράφοι αποδέχτηκαν αυτή την αρμοδιότητα, πλην όμως ζητούμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο κανόνων μέσα στο οποίο θα λειτουργούμε με αυστηρή οριοθέτηση της ευθύνης μας. Τι εννοούμε, να μπορέσει η πολιτεία ξεκάθαρα και όχι περιφραστικά να μας πει ακριβώς ποια είναι η ευθύνη μας και τι ακριβώς κάνει ο συμβολιογράφος. Γιατί επειδή δεν απολαμβάνουμε τη θεσμική προστασία που θέλουν οι δικαστές, είναι βέβαιο και έχουμε ήδη τα πρώτα συμπτώματα ότι θα βρεθούμε πολύ σύντομα στο κέντρο αντιδικιών να εξελιχθεί η ευθύνη των συμβολιογράφων. Γιατί οι οικογενειακές διαφορές, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι οι πιο σφοδρές. Από εκεί και πέρα, πρέπει να γίνει κατανοητό και από εμάς τους συμβολιογράφους, αλλά και να γίνει και αποδεκτό από την πολιτεία ότι μιλάω για μια διαδικαστική πράξη. Δεν ευθύνεται ο συμβολιογράφος ούτε για το περιεχόμενο, ούτε το κρίνει. Το κύριο τη διαθήκη κρίνεται από τα δικαστήρια και όχι από τον συμβολιογράφο. Ούτε μπορεί να πιέζει τον συμβολιογράφο να δημοσιεύσει ή να μην δημοσιεύσει κάτι, γιατί κάποιο θεωρεί ότι είναι άκυρο ή ότι δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Πρέπει να πούμε ότι.
1: Άρα, συζητάτε μια προστασία. Δικαστική προστασία από την.
0: Θέλουμε να οριοθετήσουμε ότι ο συμβολιογράφος δημοσιεύει ό,τι το εγχειρίζεται. Mm-hmm. Πέρα από ακραίες περιπτώσεις, αν δεν είναι κάτι που δεν είναι έγγραφο, που δεν φέρει χαρακτηριστικά τη διαθήκη, όλα τα υπόλοιπα τα δημοσιεύει και εκτελεί μια διαδικαστική πράξη. Ναι. Δεν μπορεί ούτε να δημοσιεύσει, αν το πούμε, ούτε να μην δημοσιεύσει, αν το πούμε. Κάνει αυτό που λέει ακριβώς ο νόμος. Και η ευθύνη του είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι ακριβώς ότι πρέπει να τηρήσει τη διαδικασία για τη δημοσίευση.
1: Ωραία. Πόσο καιρό έχετε κάνει την αποχή, πόσο καιρό απέχετε, κύριε Θεωρή?
0: Θεωρώ ότι είναι ένα πεντάμενο εξάμεινο. Δεν απέχει μόνο η Αθήνα. Οι υπόλοιποι σύλλογοι δεν απέχουν.
1: Ξέρω ότι και οι Κυκλάδες απέχουν.
0: Λέει, είμαστε
1: ίδιο σύλλογο. Α, είστε ωραία.
0: Αυτή είναι Πειραιάς, Αιγαίο και Δωδεκάνη.
1: Ζητώ συγγνώμη για την άγνοια. Ζητώ συγγνώμη για την
0: άγνοια. Δεν πειράζει.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να μην έχει προχωρήσει, να μην έχει λυθεί ένα τέτοιο ζήτημα.
0: Κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποια.
1: Δηλαδή
0: βήματα,
1: και η κυβέρνηση και εσείς. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που περιμένουν.
0: Βεβαίως, έχουν γίνει κάποια βήματα και από την μία μεριά και από την άλλη. Πλην όμως κάνουμε ένα βήμα μπροστά, αλλά παράλληλα κάνουμε και κάτι άλλο που έρχεται και δυναμητίζει την όλη η ιστορία. Δηλαδή, εκεί που είχαμε ένα ωραίο άρθρο, το 808, για την κίνηση κυρίας, ξαφνικά το αλλάζουμε αυτό και το κάνουμε το 808α και το κάνουμε ένα πολύ δύσκολο πλέον στην εφαρμογή του άρθρου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα νέο πρόβλημα και που πρέπει να λύσουμε ένα προηγούμενο.
1: Πώς τόσο νοήμονες άνθρωποι από τις δύο πλευρές δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια λύση? Άνθρωποι που προσέχουν την ακρίβεια των λέξεων, τι σημαίνει ένα κόμμα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί αυτό είναι οι συμβολιογράφοι. Έχουν επαρκή νομική γνώση και μυαλό που μυαλό τους κόβει και ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει η λέξη. Πώς είναι δυνατόν να μην μπορούν να βρουν.
0: Για να διασφαλίζουν την ασφάλεια των συναλλαγών και την ασφάλεια του πολίτη.
1: Δηλαδή, σε τι επιμένει η κυβέρνηση που εσείς με το οποίο διαφωνείτε, δηλαδή ακόμη και 5 μήνες μετά. Δηλαδή, ποιος έχει λάθος, εσείς ή η κυβέρνηση? Αν μπορείτε να μας πείτε.
0: Δεν είναι θέμα λάθος. Είναι θέμα να επέλθει η κοινή βούληση και από τα δύο μέρη να κάτσουμε 10 λεπτά και να οριοθετήσουμε πολύ συγκεκριμένα τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος.
1: Για 10 λεπτά, εδώ και 6 μήνες παλεύετε κάτι για να.
0: Δεν έχει βρεθεί
1: 10 λεπτά.
0: Το παράθυρο. Όχι, 10 λεπτά υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Δεν έχει βρεθεί.
1: Από την κυβέρνηση κάποιο να έρθει να σου πει.
0: Όχι, δεν έχει βρεθεί η κοινή θέληση και από τα δύο μέρη να κάτσουμε κάτω και να έρθουμε και να πούμε ότι, οκ, έχω νομοθετήσει μένα, αλλά δέχομαι να το αλλάξω και να δούμε γιατί μπορεί και εγώ να έρθω, μην το έχω συλλάβει στην. Από τη μεριά των συμβολιογράφων. Και ο συμβολιογράφος φυσικά και θέλει να εξυπηρετήσει.
1: Προφανώς, είναι η δουλειά του.
0: Τους πελάτες του που τους έχει χρόνια και του εξυπηρετεί οτιδήποτε άλλο.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι ότι στρεφόμαστε κατά των πολιτών.
1: Όχι, όμως υπάρχουν συνέπειες σε βάρος των πολιτών. Δηλαδή, πόσες έχετε κάποια εικόνα, κύριε Χαλκίδη, για το πόσες διαθήκες μέχρι τώρα περιμένουν είναι σε αναμονή για τη δημοσίευσή τους?
0: Έχουν δημοσιευθεί δεκάδες χιλιάδες. Ότι μπορεί να περιμένουν και κάποιοι στο σύλλογό μας, μπορεί να περιμένουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Ωραία. Μετά, αν φτάσετε με το καλό σε ένα αποτέλεσμα, ποια θα είναι η διαδικασία δημοσίευσης?
0: Ο ρυθμός, μάλλον. Κοιτάξτε, είμαστε εσείς 1.300 στο σύλλογό μας, 1.400. Η διαδικασία δημοσίευσης δεν κρατάει πάνω από 15 λεπτά, μισή ώρα.
1: Ωραία, άρα θα λυθεί, τέλος πάντων, δεν θα είναι τόσο μεγάλο.
0: Θα λυθεί, δηλαδή πιστεύω σε 10 μέρες, σε 15 μέρες, σε 20 μέρες όλες αυτές τις δημοσιεύσεις θα γίνουν και θα τελειώσει εκείνο το...
1: Άρα περιμένετε με άλλα λόγια την κυβέρνηση να σας...
0: Κοιτάξτε, και εμείς δεν προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Δεν είναι μόνο ότι περιμένουμε τα πάντα από την κυβέρνηση. Απλώς πρέπει να συμπράξουμε και οι δύο για να τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και για την καλοσύνη να μας εξηγήσετε για μια ακόμη
0: φορά.
1: Καλώς βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Θεόδωρος Χαλκίδης, Γενικός Γραμματέας του Βολιογραφικού Συλλόγου Αθήνας, και περιλαμβάνει και τον Πειραιά και τις Κυκλάδες. Όπως ακούσατε, 5 μήνες. Τουλάχιστον 5 μήνες η αποχή των συλλογογράφων από τη δημοσίευση της κάθε διαθήκης, διότι υπάρχει μια εκκρεμότητα σε σχέση με την διάταξη για την προστασία των συμβολογράφων. Δεν έχει βρεθεί αυτός ο χρόνος για να έρθουν πιο κοντά αυτά τα δύο μέρη. Φαντάζομαι, δεν θέλω να κάνω κάποιο προσωπικό σχόλιο, κρατήστε μόνο το γεγονός και το τι σημαίνει επίσης για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους και περιμένουν να δουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα και είναι στην αναμονή. Άρα πρέπει σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι το σχόλιο, να βλέπουμε και τις συνέπειες και προς τις δύο πλευρές. 11 και 47 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Πάμε να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Όπως καταγράφει στο sky.gr, ο Στέφανος Νικολαίδης είναι μαζί μας.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, συμφωνούν μόνο στο ότι διαφωνούν, διότι οι επαφές για τα πυρηνικά, το στέμνο του Ορμούς και τα παγωμένα κεφάλαια συνεχίζουν να βρίσκονται σε θολά νερά. Όπως αναφέρει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα επιτρέπει στο Ιράν να χρεώσει διόδια στο στενό του Ορμούς, ενώ το Ισλαμαμπάντ δηλώνει από την πλευρά του πως το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν ήταν ποτέ αντικείμενο των συνομιλιών. Ενδιαφέρουσα αυτή η δήλωση και εξέλιξη από την πακιστανική πλευρά. Πάντως πρέπει να πούμε, σε ξεχωριστή είδηση βρίσκεται αυτό στο sky.gr, ότι η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν την πλειοψηφία, ενέκρινε σήμερα νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Βέβαια, παραμένει ασαφές κατά πόσο η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει την πορεία της κρίσης. Διότι η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις. Το ξέρουμε αυτό. Κοινώς, να πούμε ότι το ίδιο το Κογκρέσο γυρνάει την πλάτη του στον Τραμπ και με τη βούλα. Με κάθε νομική βούλα. Επίσης, σε μία άλλη είδηση επί του θέματος, πρέπει να πούμε ότι σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τα παράκτια κράτη, καθιερώνεται σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρομών στο Ορμούς, μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Και η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφαλείας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας. Αυτή η ανακοίνωση από το ΟΜΑΝ, πρέπει να πούμε, υπογραμμίζει την αυξημένη επιτήρηση της περιοχής και την προσπάθεια αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων ή εντάσεων. Τώρα, στα δικά μας πάρα πολύ γρήγορα, να πούμε ότι έχουμε στο sky.gr πάνω-πάνω τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Να πούμε ότι ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες σε 24 διαφορετικούς τομείς. Συντονιστής των τομεαρχών ορίστηκε ο πρώην Υπουργός Παιδείας, κύριος Κώστας Γαβρόγλου. Έχουμε όλους τους τομείς αναλυτικά στο sky.gr. Και θα κλείσουμε τα νεότερα από την δολοφονία, τη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, όπου με τις καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια. Να πούμε ότι πρόκειται για τους φιλάθλους οι οποίοι ξεκίνησαν να καταθέτουν από το πρωί, εξηγώντας και περιγράφοντας τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η απόφαση της έδρας σχετικά με τους προστατευόμενους μάρτυρες. Και ανακοίνωσε, και με αυτό κλείνω, ο πρόεδρος της έδρας ανακοίνωσε ότι μετά την έρευνα που διερευνήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι 2 εκ των 3 προστατευόμενων μαρτύρων που είχαν κληθεί για να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας είναι κατηγορούμενοι και ως εκ τούτου δεν μπορούν να κληθούν και να καταθέσουν με την ιδιότητα του μάρτυρα.
1: Του μάρτυρα, του προστατευόμενου μάρτυρα, και να πούν τι είδαν εκείνοι, αν και είχαν λάβει μέρος στην προανακριτική διαδικασία και είχαν καταθέσει.
2: Σωστά.
1: Άρα είναι μόνο ένας μάρτυρας στην υπόθεση.
2: Ο τρίτος, ακριβώς. Ο οποίος αναμένεται να καταθέσει, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος, τον Σεπτέμβριο.
1: Μεγάλη αναμονή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στεφάνος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3 και στιγμιότυπα. Αν θέλετε να σχολιάσετε, skyradio.gr και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4. Αυτό είναι το. Σας περιμένει η Ρούλα Βρετά. Κοδεύουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αγγλία-Γκάνα, χωρίς τέρματα οι δύο ομάδες. Γρήγορο παιχνίδι, δυναμικό, με υψηλές ταχύτητες. Η Γκάνα είναι, παίζει με διπλή τριπλή γραμμή άμυνας, αλλά επιχειρεί να κάνει αντεπιθέσεις και να ευνηδιάσει την αγγλική ομάδα, η οποία όμως είναι εξίσου ταχύτατη. Πάμε να δούμε, κύριε Σχέρι, ένα θέμα κοινωνικής πραγματικότητας, όπως το ανέλησε το, πριν από λίγη ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky με τη Λένα Φλιντζένο, διευθυντής Sky 100,3, Βασίλη Σιώτης. Είναι τα περίφημα ακαθάριστα οικόπεδα που και όλη αυτή η μάζα που έχει συσσωρευτεί από την ξυλία, τα κλαριά, τα φύλλα και όλο αυτό το περιβάλλον που είναι ολόγυρά μας. Ο Βασίλης Σιώτης.
3: Για μια ακόμη χρονιά διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά που θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται και να γίνονται από την 1η Μαΐου που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, έχουμε φτάσει 23 Ιουνίου και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι τουλάχιστον στην περίπτωση του Ημιτού οι Δήμοι δεν βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
4: Γενικά είμαστε πολύ των διαπιστώσεων. Τι μας φταίει όμως, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς οι πολίτες τρέχουμε να προλάβουμε τις προθεσμίες και έρχονται οι Δήμοι, όπως λες, που δείχνουν σαν έχουν χρόνο να το σκεφτούν. Και έχουν και πολύ χρόνο, μάλιστα.
3: Αυτό, ξέρεις, είναι φοβερό. Να εξαγγέλει η κυβέρνηση, η πολιτεία, ότι ξεκινά από σήμερα σαφάρι για να διαπιστώσει αν ένας ιδιώτης δεν καθάρισε το οικόπεδό του, και από την άλλη πλευρά 12 δήμοι που περιβάλλουν τον Ημιτό να διαπληκτίζονται μεταξύ τους πιανού το οικόπεδο, πιανού η έκταση πρέπει να καθαριστεί πρώτα, και να έχουμε από τη μία εξαγγελίες δημάρχων και αντιδημάρχων που εκπέμπουν SOS, και από την άλλη την ηγεσία του συνδέσμου που συγκροτήθηκε για να γίνει αυτό να λέει ο καθένας με τη σειρά σας, γιατί πρώτα θα δούμε εκεί που υπάρχουν δάση.
4: Άκρη μεταξύ Πρόσεξε. Τους δεν θα βγάλουν. Εποπτεία έχουν όμως.
3: Δεν ξέρω αν έχουν, Λένα.
4: Δηλαδή, καταρχάς
3: πρέπει να πούμε ότι όλα πάλι γίνανε στραβά. Δηλαδή οι Δήμοι καθυστέρησαν να κινητοποιηθούν. Ο αρμόδιος επίτροπος που έπρεπε να εγκρίνει τη χρηματοδότηση για να μπουν οι εργολάβοι για να αρχίζουν να καθαρίζουν τις τεράστιες εκτάσεις που περιβάλλουν τον Ημιτό, πήγαινε με το πάσο του και έδωσε τις εγκρίσεις πολύ αργά. Από τους Δήμους ήδη το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας λέει ότι κάποιοι συνεργάζονται, κάποιοι δεν συνεργάζονται, αλλά κανείς πια δεν έχει επιπτώσεις.
4: Διαπίστωση και εκεί επομένως.
3: Το Υπουργείο Εσωτερικών που χρόνια τώρα μας λέει ότι αν ένας δήμαρχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του θα υποστεί περικοπή της χρηματοδότησης που λαμβάνει για αυτήν ακριβώς τη δουλειά, μέχρι τώρα ένα πρόστιμο δεν έχουμε δει.
4: Άρα τι κάνουμε, Βασίλη, γιατί είμαστε σχεδόν στον Ιούλιο και
3: γιατί
4: θέλω να πω ότι είμαστε
3: τώρα
4: μια χώρα που έχει δοκιμαστεί πολλές φορές από πυρκαγιές και έχουμε δει τα ολέθρια αποτελέσματα.
3: Πραγματικά ανησυχούμε, διότι αν αυτό συμβαίνει στον Ημιτό, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Πάρνηθα, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Πεντέλη. Φαντάσου τι συμβαίνει στα άλλα δάση της χώρας που δεν μας έχουν μείνει και πολλά, που δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη προσοχή όσο υπάρχει στην Αττική που ζουν 4
4: εκατομμύρια. Υπάρχουν και τα δασαρχεία, αλλά βγάλε άκρη και εκεί.
3: Πραγματικά κι εγώ αναρωτιέμαι, ο Θεός να μας βοηθήσει, να είναι πιο ήπιο το καλοκαίρι, διότι τι να το κάνεις τώρα να ξεκινήσουν πάλι οι πυρκαγιές, γιατί σε λίγο έρχονται οι καύσονες, και να ψάχνουμε τότε να βρούμε ποιος φταίει. Πραγματικά ανησυχώ πολύ με όλα αυτά που άκουσα ήδη από σήμερα για τους Δήμους που περιβάλλουν τον Ημιτό, ανησυχώ ακόμα περισσότερο.
1: Βασίλης Σιώτης, διευθυντής του ΣΚΑΙ 100,3. Το θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι απαράδεκτη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Χρειάζεται γρήγορση από όλους. Ξέραν ότι θα έρθει το καλοκαίρι. Γνώριζαν ότι έχει επέλθει κλιματική αλλαγή και υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι δυνατόν να βιώνουμε ξανά την ίδια φρικτή πραγματικότητα. Έλεος πια με αυτή την ακινησία, βραδυπορία και αδιαφορία απέναντι στο περιβάλλον. Στο θέμα της μέρας, για να ολοκληρώσουμε, από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, εκεί προστιμούμενη χώρα, στο γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Δήμητρα Κερανούδη, στο ρεπορτάζ.
5: Η σύσφυξη των ανθρώπινων σχέσεων λένε συχνά πως περνάει από το στομάχι. Αυτό ισχύει ενίοτε και στην πολιτική. Δεν είναι λίγες οι φορές άλλωστε που ένα γεύμα με τοπικές σπεσιαλιτέ αποτελεί αναγκαίο συστατικό μιας επιτυχούς πιο χαλαρής διπλωματικής προσέγγισης. Το κυπριακό χαλούμι και η ζιβανία είχαν την τιμητική τους στο περίπτερο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ημερών ανοιχτών θυρών των κυβερνητικών κτηρίων το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενός θεσμού που φέρνει κοντά την πολιτική και τους χώρους λήψης αποφάσεων με τους πολίτες. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ δεν ήταν από εκείνους που αντιστάθηκαν στο χαλούμι, το αντίθετο. Μάλιστα φωτογραφήθηκε απολαμβάνοντας κυπριακά εδέσματα μαζί με την πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας Μαρίας Παπακυριακού. Θέλησε να τεστάρει επίσης τις γνώσεις του στον τροχό των γνώσεων με αρκετά καλές επιδόσεις σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους. Στο κυπριακό περίπτερο η παρουσίαση της Κύπρου δεν ήταν κλισέ και βαρετή αλλά ανθρώπινη, ζωηρή, γεμάτη χρώμα και ερεθίσματα για να ανακαλύψει κανείς σε βάθος την Κύπρο και πολλές πινελιές από τη ζωή στο νησί. Με την προβολή ενός εξαιρετικού ντοκιμαντέρ για τις παραδοσιακές τέχνες, τους χειρονάκτες, τους τεχνίτες, τις κεντήτρες, μέχρι την σύγχρονη τέχνη της κλωστοϊφαντουργίας, τα κυπριακά παραμύθια, αλλά και ένα μικρό βιβλιαράκι με εφάνταστα κυπριακά κοκτέιλ, με εσπεριδοειδή και εμπόλικη σιβανία. Αλλά βέβαια και ένα ενημερωτικό σημείωμα προς τους ενδιαφερόμενους για το κυπριακό ζήτημα. Με έμφαση επίσης στον τουρισμό αλλά και την εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, με καταγωγή από το κρατήδιο του Σλέσβιχ-Χολστάιν στις Χανσιατικές Ακτές, με παράδοση στην ναυτιλία, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Κύπρος ήταν τιμόμενη χώρα στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών ως έχουσα την εξάμηνη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου. Μία Προεδρία που κρίνεται πολύ επιτυχημένη και από γερμανικής πλευράς, δεδομένου ότι η Λευκωσία κλήθηκε να διαχειριστεί πέραν της ευρωπαϊκής ατζέντας τον πόλεμο με το Ιράν, την κατάσταση στα στενά του Ορμούς αλλά και τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Η Κυπριακή Προεδρία αποτιμάται θετικά πάντως και στη Γερμανία. Εκτός από τις πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήταν πυκνές και οι επαφές σε πολιτικό επίπεδο με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους μέχρι την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστή Λαγκάρντ. Σειρά έχει τώρα η Ιρλανδία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
7: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
6: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
8: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Σκάι Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
9: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Good afternoon, cousin. Και ο other cousin. Τα καζανάκια.
0: Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, με μεγάλες προσδοκίες.
0: Αυτό που έγινε χτες είναι προβοκάτσια πρώτου μεγέθους. Ο μεταφραστής του Ομπράντοβιτς, αυτόν που φέρανε δηλαδή για να είναι μεταφραστής του Ομπράντοβιτς στην επίσημη παρουσίαση, οπωσδήποτε είναι γαύρος, δεν το συζητάμε, και το έκανε με επιστημονικό τρόπο. Δεν ξέρω αν ζει σήμερα, είναι σε θέση να απαντήσει κάποιος αν ο άνθρωπος αυτός είναι εν ζωή. Λοιπόν, όπου ο Μπράντοβιτς καλά ήταν όλα τα λεφτά η φάτσα του, εκείνος που κέρδισε όμως το βίντεο είναι ο Γιαννακόπουλος, που άρχισε να φτύνει τον κόρφο του και να κουνάει το κεφάλι του και να παθαίνει τέτοια. Βεβαίως, στην επόμενη στροφή που άρχισαν οι ερωτήσεις, ο Γιαννακόπουλος τρόλαρε με μεγάλη επιτυχία την όλη κατάσταση που ήδη είχε διαμορφωθεί και ήδη το είχε γράψει η ιστορία.
3: Η δεύτερη ερώτηση απευθύνεται και στους δύο. Το γεγονός ότι προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με 7 ευρωπαϊκά και δεν έχει να κοιτάξει άλλο, αλλά το γεγονός πως ο μεγάλος του αντίπαλος βιώνει τις δικές του ιστορικές στιγμές και είναι ισχυρός αυτή τη στιγμή, ήταν κάτι που όθησε σε αυτή την απόφαση, έδωσε ένα ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο? Ευχαριστώ πολύ.
4: Δεν κοιτάμε το τι κάνουν οι αντίπαλοι. Εντάξει. Μεγάλος αντίπαλός μας, φαντάζομαι για τη Ρεάλ μιλάτε. Εντάξει. Έχασε φέτος τον τελικό. Με το Ζέλικο θυμάμαι να λέει και παλιότερα ότι πρέπει να την περάσουμε τη Ρεάλ. Αν θεωρείτε ότι το ερώτημα αφορά το αν θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ, βεβαίως και θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ. Βεβαίως και ο κύριος Ομπράντοβιτς είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το φέρει εις πέρας και ελπίζω ότι εδώ θα είμαστε, ότι ο Θεός θα μας χαρίζει την υγειά μας μια μέρα να είμαστε εδώ πέρα και να την περάσουμε τη Ρεάλ.
0: 1-1 έληξε το παιχνίδι. Έτσι, εξαιρετικό το τρολάρισμα για να φέρει ισοπαλία στην προηγούμενη γκάφα. Λοιπόν, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, σολούθε. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης, ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία. Και συμπληρώνω ακατάσχετη πείνα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος.
5: Τι νοσείς εσύ?
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στην Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, κάτω εκεί στις φράουλες, στις πατάτες, εκεί στον Κάμπο, στους δικούς μας ανθρώπους. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό που έζησαν το ρυθμό του Χελμός Φέστιβαλ, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο, το Λουτράκι, όπου φτάνει η φωνή μας εδώ στην Πελοπόννησο. Καλημέρα στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, στην πατρίδα μου την Έτωλο Ακαρνανία. Την καλημέρα από καρδιάς και σήμερα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές στο Κόκκινο Δημαρχείο. Λέει ότι κάνουν μια μελέτη με ένα γραφείο στην Καλαμάτα, 37.000 πόσο είναι, για να γίνει, λέει, λεωφορείο συγκοινωνία κυκλική στην Πάτρα, γύρω-γύρω, να πηγαίνει γύρω-γύρω το λεωφορείο, κυκλική συγκοινωνία. Μία ακόμη μελέτη. Παιδιά, εάν οι μισές από τις μελέτες που υπάρχουν στα συρτάρια, τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου, και έχουν ακριβοπληρωθεί, είχαν υλοποιηθεί, εδώ δεν θα ήμασταν αυτό που είμαστε. Θα ήμασταν Berkeley. Έτσι. Κατά τα άλλα, επειδή διαβάζω και ακούω για το αυτοκινητοδρόμιο, μπράβο στον πρόεδρο της ΑΕΚ, αλλά κρατάτε μικρό καλάθι, γιατί είναι πολλοί οι παράγοντες ώστε να τελεσφορήσει η μεταβίβαση των μετοχών για να κάνει ό,τι θέλει ο πρόεδρος, αλλά ουδής πρέπει να πιστεύει ότι εκεί θα γίνει Φόρμουλα 1. άντε Φόρμουλα 2, γιατί διαβάζω όλο φόρμουλες. Φόρμουλα 1, 2, 3 και πάει λέγοντας. Επίσης, αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν στηρίζεται αυτό καθεαυτό στο έργο, επειδή ερχόμαστε από παλιά και το ξέρουμε πώς έχει ξεκινήσει και τι έχει συμβεί στην πορεία. Άλλα νέα παιδιά δεν το ξέρουν. Καλό είναι να μάθουν την ιστορία του για να έχουν πιο καλή άποψη και γνώμη. Αυτό θέλει και υποστηρικτικά έργα από περιφέρεια και δήμους γύρω-γύρω. Γιατί αν είναι να φτιαχτεί εκεί στο πουθενά που βόσκουν τα γελάδια και κάνουν μοτοκρόσοι οι μηχανόβιοι, μια πίστα, οποιαδήποτε πίστα, και για τοπικούς αγώνες και για δοκιμές αυτοκινήτων και για άλλα πράγματα και για τοπικά πρωταθλήματα, και υπάρχει αυτό το χάος γύρω γύρω, δεν βλέπω να πηγαίνει το έργο. Δεν βλέπω να πηγαίνει. Εν πάση περιπτώσει, να μην το κατεμοιάσουμε, αλλά κρατάτε μικρό καλάθι μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία των διαπραγματεύσεων. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη που ακούει στο 261-0205-205. Στο 18300 φυσικά στο 18300 και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Σε όλους τους ταξιτζίδες ευχόμαστε καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι οδηγοί το νου σας στο δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπρος πίσω, και κράνει οι αναβάτες, πάει το γράψιμο γόνα. Ευβίας 250 πάτε και βάζετε καύσιμο στο όχημά σας. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε, είναι καμιά 50 μέτρα πριν τα φανάρια της Γλαύκου. Έχει καθαρό καύσιμο, κορυφαίας ποιότητος. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, γιατί οι τιμές πέφτουν με ρυθμό χελώνας, ενώ ανέβηκαν αστραπιαία, πέφτουν με ρυθμό χελώνας, γνωστό στην Ελλάδα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει αντλίες σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες. Δεν υπάρχει μέσα περίεργο λογισμικό που να μας κλέβει, διότι οι επαγγελματίες σέβονται την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Κάντε τη δοκιμή, θα το δείτε. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβάρ σας, θα το δείτε στο δίκτυο. Ευβίας 250. Λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, βενζινάδικο συνεταιρισμού ταξί δεξιά με σήμα ΕΚΟ.
5: Κύριε Αθανασιάδη, έχετε γίνει viral, δεν ξέρω να το ξέρετε, με τις τοποθετήσεις που κάνατε για τον πλούτο. Τι είναι πλούτος για εσάς?
6: Έχω κάνει αυτές τις δύο εβδομάδες που εμφανίζομαι στις τηλεοράσεις περίπου 20 εμφανίσεις. Κάποιες από αυτές, όπως συμβαίνει σε όλους μας, δεν είναι οι καλύτερες.
0: Ναι, σχεδόν όλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Αυτός έχει ιδιαίτερη φωνή, να είναι ψάλτης στο χωριό του. Μπορεί. Γιατί γελάς ρε? Βαθιά φωνή έτσι, δεν είναι ιδιαίτερη φωνή? Έχουμε ακούσει τόσες. Οι περισσότερες μοιάζουν μεταξύ τους. Αυτή είναι βαθιά, είναι ιδιαίτερη φωνή. Και το σίγμα είναι λίγο έτσι κάπως. Δεν είναι,
7: Κόφτη πρωινή.
0: Καλά. Μελένια Κορίνθου 23. Λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας, παιδιά, είναι ανανεωμένη, είναι γευστική, μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Επειδή σε κάνα 4-5 ώρες θα πεινάτε, η Μελένια σας περιμένει. Γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνετε επιτόπου αν πεινάτε πολύ σαν τον απέναντί μου. Επιτόπου δηλαδή, εκεί κάθεσε το τρως και στανιάρεις, ή την Μελένια την απολαμβάνεις και στο σπίτι σου τηλεφωνώντας στις πλατφόρμες τις γνωστές Boxy Food και Volt. Και ο τρίτος δρόμος, έτσι για να μην αφήσουμε, 2611-911-822, 2611-911-822 το τηλέφωνο, από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα σας τα ετοιμάζει, περνάτε, παρκάρετε απέναντι εκεί, δίπλο παρκάρετε, τρίπλο παρκάρετε άμα δεν βρείτε, που λέει ο λόγος δηλαδή. Μπαίνετε μέσα, παίρνετε τα φαγητά και τα απολαμβάνετε όπου θέλετε, ακόμα και στο παγκάκι στην παραλία.
8: Δώσε μια ευκαιρία στη ζωή σου. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία. Μην φοβάσαι που δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο. Έχει και αλλού. Ακόμη και αυτή και δεύτερη ευκαιρία. Ο Τσίπρας δεν πειράζει. Σαν έφηβος είναι που δεν πέτυχε μία φορά στις εξετάσεις του πανεπιστήμιου. Να του δώσουμε άδεια να περάσει και στις δεύτερες.
0: Η συντρόφισσα Λιάννα παρομοιάζει το Τσίπρα και την προσπάθεια του rebranding και της επαναεμφάνισης στον εκλογικό στίβο με δεύτερη ευκαιρία. Έχει μείνει μεταξεταστέως. Κόπηκε και ξαναδίνει. Ναι. Στην Κάρνα πάμε, στη μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, για να αγοράσουμε μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές, πολύ δυνατές προσφορές, να τις ψάχνετε. Ένα κατάστημα της μεγάλης πατρινής εταιρείας είναι σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατία 73 στην Ουγγαρία, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάου, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
9: Είπε ο Αλέξης Τσίπρας και από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου είπε 500 ευρώ. Αλλά θα το δούμε.
10: Είναι
9: ακούστε,
10: ευρώ.
9: Αύξηση στους γιατρούς και στους νοσηλευτές.
11: Παραπάνω από, το, από αυτό το
9: παραπάνω.
0: Θα το δούμε. Είπε η Κουφό Νικολάκου, είπε ο Τσίπρας να μου αύξηση από αυτά που παίρνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές 500 ευρώ. Αλλά να το δούμε. Να το δούμε, θα το δούμε. Αφού το δούμε μετά τις εκλογές, θα μας έχετε ψηφίσει βέβαια. Επιπτώτως ο Άδωνης έρχεται σήμερα γιατί γίνεται, γίνονται τα εγγένεια της μεγάλης μονάδας του Γιανακόπουλου στη ΒΠΕ και μετά θα κάνει βόλτα στα νοσοκομεία, θα περάσει και το Καραμανδάνιο. Να δούμε εκεί πώς θα τον υποδεχτούν. Έχουμε ένα θεματάκι σήμερα, είμαστε με τα μάτια στραμμένα εκεί, να δούμε τις υποδοχές, να δούμε στο Ρίο, να δούμε στον Ιανδρέα, θα κάνει διάφορες βόλτες. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Τα ράτσα τα έχετε μαζέψει στο Ρίο. Λοιπόν, το Μέλα είναι μαζί μας και το προτείνουμε για να χαλαρώσετε, για να πιείτε τον καφέ σας τώρα το πρωί. Είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ. Αργότερα μπορείτε να τσιμπήσετε κάτι από τις γαστρονομικές δημιουργίες που έχει, που δένουν αρμονικά με εκλεκτή νοθήκη. Συνοδεία όλα αυτά ψαγμένης μουσικής από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παραλία του Ακταίου, σε ένα ειδηλιακό της κομμάτι εκεί, με την καθαρή θάλασσα. Το Μέλα σας περιμένει και δίνω το τηλέφωνο για να κάνετε το κουμάντο σας, 2610 99 21 48.
12: Εγώ είμαι ανοιχτό και για αυτοδύναμο.
13: Για αυτοδύναμο, στο Τσίπρα πρώτος.
12: Ναι, όχι στις πρώτες εκλογές. Στις δεύτερες που δημιουργούν δυναμική.
13: Άρα να παραδώσετε την εντολή.
12: Μέχρι στιγμής έχει καθίσει ήδη η μπύλια. Στο δίλημα Μητσοτάκη σε Τσίπρα.
13: Α, εκεί είμαστε.
12: Αυτή είναι η μπύλια.
0: Λοιπόν, βεβαίως έχω πάρα πολλά παράπονα για τις οπτικές ίνες, αλλά στην πόλη δεν συμβαίνει μόνο αυτό. Δεν συμβαίνει δηλαδή το γάζωμα και το αφήνω πίσω μου συντρίμια, όπου ξυλώνουν πλάκες και αφήνουν πίσω μπετά, όπου ξυλώνουν κυβόληθους και περνάνε πάλι με μπετά, όπου χαλάνε οδεύσεις τυφλών, όπου δεν τους ελέγχει κανένας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αν άξερα εκεί στο Δημαρχείο, η Αντιδημαρχία Μελά ασχολείται καθόλου? Υπάρχει κάποιος που κάνει έλεγχο? Έχει δοθεί κανένα πρόστιμο? Έχουν διακοπεί εργασίες κάπου? Έτσι, ρε παιδί μου, για την αλητία, να δούμε μήπως κάποιος βάλει μυαλό και φτιάξει το έργο με τις οπτικές ίνες που πρέπει να φτιαχτεί όπως όμως πρέπει. Όπως πρέπει. Όπως βρίσκει το δρόμο, έτσι να τον αφήνει. Και μια και ο λόγος στα έργα, πάμε κατευθείαν στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, για να δούμε πώς είμαστε σήμερα, μήπως έχουμε κανένα θαύμα, πώς είμαστε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας. Καλημέρα από το στούντιο.
14: Καλή σας μέρα. Είναι η Άντα το 18300. Θαύματα δεν υπάρχουν. Τελείωσε. Η πλατεία Παπανδρέου, τα φαναριά Παπανδρέου Βενιζέλου ήταν χαλασμένα πριν προμισή ώρα. Δεν νομίζω να έχουν φτιαχτεί. Προσοχή. Ναι. Ναι. Αγίου Ανδρέου, μετά τη Ζαΐμη προς Καρόλου πάει το έργο. Σκάβουν, υπάρχει μια λωρίδα. Από Όθωνο Σαμαλίες, από την Ηρών Πολιεχνίου στον Τακανελόπουλο προς τα μέσα, αρκετή η κίνηση. Όθωνο Σαμαλίες δηλαδή.
0: Μάλιστα.
14: Και Κορίνθου από Αγίου Νικολάου προς Μπειραμαρά του προς Αγίας Σοφίας, αρκετή κίνηση. Αυτά είναι τα νέα μου που έχω μάθει μέχρι στιγμής.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Προσοχή,
0: προσοχή. Καλημέρα σας.
14: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Επίσης, δέχομαι προβληματισμό, παράπονα και φόβο, εκφράζουν φόβο εργαζόμενοι στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής στη νύχτα, στα κλαμπ. Έχω δεχτεί τηλέφωνα από εργαζόμενους και μου λένε τι έγινε. Θα μας σκοτώσουνε. 15 άτομα φέρνανε βόλτα την πόλη προχτές και μπουκάρανε στα μαγαζιά και έπεσαν μπουνιές. Κρατούσαν, λέει, όπλα, σπάσανε κεφάλια, παρενοχλήσανε με άγριο τρόπο θαμώνες. Εκεί γύρω στις 2.30 τη νύχτα. Δεν ξέρω τι κάνει η ελληνική αστυνομία. Ελπίζω να παρακολουθεί η τοπική Ελλάδα το φαινόμενο. Αλλά έχει αρχίσει η πόλη με ξυλοδαρμούς ανηλίκων στις κεντρικές πλατείες όπως τα ψηλά λόνια και με βιοπραγίες μεμονωμένων ατόμων, ανηλίκων κυρίως. Με τους ανήλικους Ρωμά να ρημάζουν το κέντρο. Έχει αρχίσει η πόλη και ξεφεύγει. Έχει ήδη ξεφύγει, το λέω πάρα πολύ καιρό. Τα σημάδια τα βλέπεις νωρίς. Δεν ξέρω τι πρόκειται να κάνουν. Δεν ξέρω τι πρόκειται να κάνουν στην ελληνική αστυνομία, αλλά δεν βλέπουν κίνηση οι πολίτες και δεν υπάρχει αίσθημα ασφάλειας σε αυτή την πόλη. Επίσης μου στέλνουν φωτογραφίες άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν ένα μπάνιο εκεί στην Πλάζ. Δεν έχουν λεφτά για πολύ πολύ βενζίνη, πάνε και με το λεωφορείο και μου στέλνουν φωτογραφίες εκεί το δρόμο στην Πλάζ που έχει σπάσει εκεί από τις κακοκαιρίες του χειμώνα. Έχει σπάσει, είναι χωρίς σήμανση, μου λένε. Μου δείχνουν, έχω φωτογραφία εδώ και θα φύγει κανένα αυτοκίνητο τη νύχτα ή εν πάση περιπτώσει και μέρα. Και υπάρχει και μια ντουζιέρα εδώ που μου έχουν δείξει μέσα στη βρωμιά και στα χορτάρια. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι μερικούς συντρόφους οι οποίοι πανηγύριζαν στα social media, σύντροφοι και συντρόφισσες, που βγάζαν φωτογραφίες στην, αυτή που έκανε ο δήμαρχος εκεί, η δημοτική αρχή που έκανε την ανάπλαση στην Πλάζ και τα ξανάφτιαξε και στην ντουζιέρες και στην αυτά και τι ωραίες φωτογραφίες και τι ωραία πράγματα είναι αυτά και τι αυτά. Κοιτάξτε, πήγαινε λίγο παραπέρα γιατί αυτά που δείξανε και δείξαν και οι σύντροφοι ήταν όσα βλέπει η πεθερά. Μα μπει παραμέσα, θα δει αυτά που σου λέω εγώ. Έχω και εμεί εδώ φωτογραφίες. Έχω δύο μέρες τώρα, μου στέλνουν συνέχεια από την Πλάζ. Μαύρα χάλια. Μαύρα χάλια. Τουλάχιστον βάλτε 10 κόνους εκεί να βλέπουν οι οδηγοί. Θα φύγει κανένας και θα πάει στα σπασμένα, στο σπασμένο οδόστρωμα που κοίταται δίπλα στο κύμα εκεί στην παραλία, στην παραλία στην Πλάζ. Ναι. Πήγαινε σε διαφημίσεις, σύντροφε, γιατί έχουμε θέματα.
10: Γεια σου, Νικόλα, είσαι ΣΥΡΙΖΑ.
11: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Sky 89,4.
16: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
17: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
18: Και κάβολο.
17: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
17: Και στο relos.gr.
20: Κατάστημα. Κατάστημα.
21: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
24: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
25: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park.
1: Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Sky 89,4.
11: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
19: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας, με τη μία δήλωσή του προκαλεί κύκλο έντονων αντιπαραθέσεων και συζητήσεων. Για αυτή τη δήλωση τώρα, την οποία θα ακούσουμε, καλημερίζω τον καθηγητή, τον εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
20: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ξανάλατε. Καλημερίζω τους ακροατές.
0: Ένα λεπτό να ακούσουμε, μαζί τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα και αμέσως μετά μας εξηγείτε τι θέλει να πει ο ποιητής.
25: Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ως προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Τα τελευταία έτη, τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης βρίσκονται στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Εξελίξεις που συνδέονται άμεσα με την δημογραφική γύρανση και την αυξανόμενη πίεση στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα, αλλά και με τη στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση και να διοχετεύσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια προς επενδύσεις και τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.
0: Τι ήθελε να πει ο ποιητής?
20: Οι φράσεις είναι σκληρές, δεν έχω ακούσει. Επειδή είμαι ο πολυγραφότερος Έλληνας συγγραφέας με 22 βιβλία στο ασφαλιστικό και εργασιακό δίκαιο και στο κοινωνικό κράτος, ειλικρινώς κύριε Ξανάλατε, δεν έχω ακούσει σκληρότερες φράσεις από εθνικό αξιωματούχο, τραπεζικό εν προκειμένου, τον κεντρικό τραπεζίτη. Οι φράσεις του είναι οι δύο, οι σημαντικές για μας, μας έχουν πολύ ανησυχήσει και σημαίνει ότι μετά τις εκλογές μπαίνουμε σε τεκτονικές αλλαγές στο ασφαλιστικό, άρα θα έχουμε γρήγορα ασφαλιστικό σύστημα επιταχύρω. Τι είπε ο κύριος Τουρνάρας, πρώην υπουργός? Οι δημόσιες συντάξεις, διαβάζω, από μόνες του δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωση για τους εργαζόμενους, άρα επαρκές εισόδημα, και θα δεχτούμε, λέει, αυξανόμενη πίεση στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα. Άρα προαναγγέλει μείωση συνταξιοδοτικών δαπανών και μείωση των συντάξεων. Πέρα από τα επιδόματα που θα μοιράζει η κυβέρνηση για να εξασφαλίζει την παραμονή της όποια κυβέρνηση, φαίνεται ότι στο ασφαλιστικό σύστημα μπαίνουμε σε φάση ραγδαίων τεκτονικών αλλαγών σε βάρος των νέων ασφαλισμένων, κυρίως με αύξηση των ορίων ηλικίας με τον νόμο Τσίπρα και μείωση των συνταξιοδοτικών απαρώνων με το μνημόνιο Τσίπρα. Αν εφαρμοστούν αυτά, νόμος και μνημόνιο Τσίπρα, το ένα που λέει ανατριετία θα αυξάνονται τα όρια ηλικίας και το άλλο ανατριετία και μέχρι το 60 θα μειώνονται οι συνταξιοδοτικές δαπάνες, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Τουνάρας είναι ότι να στραφούν σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα που δεν μετέχει το κράτος, στα επαγγελματικά ταμεία δεν μετέχει το κράτος. Βρίσκονται οι υπάλληλοι μιας υγιούς ΔΕΚΟ και μιας τράπεζας, διότι αυτοί έχουν κάνει μέχρι τώρα επαγγελματικά ταμεία και με δικές τους συνεισφορές, χωρίς τη συμμετοχή του κράτους ούτε της εργοδοσίας, συνεισφέροντας μόνο οι ίδιοι, στο τέλος παίρνουν συμπληρωματική σύνταξη. Άρα εδώ ενθαρρύνει να φύγει ο κόσμος ή να μην εμπιστεύεται το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα και να εμπιστεύεται τον δεύτερο πυλώνα, αυτός είναι ο δεύτερος πυλώνας των επαγγελματικών ταμείων, που δίνει μια συμπληρωματική σύνταξη χωρίς τη συμμετοχή του κράτους. Θα το πω με παράδειγμα. Την Κυριακή βγήκε η Καθημερινή και είπε ότι το 2029 ο ΕΦΚΑ, επειδή θα δίνει την εθνική σύνταξη σε περισσότερους συνταξιούχους, θα έχει έλλειμμα 1.270.000 ευρώ. Πώς θα λυθεί, αναρωτιόταν η εφημερίδα, πώς θα λυθεί το έλλειμμα του ΕΦΚΑ το 2029 που θα έχει έλλειμμα 1.270.000. Άρα λοιπόν τι υπάρχει στο βάθος αυτών των αρχιτεκτώνων? Είναι να μειωθεί η εθνική σύνταξη ή να καταργηθεί η εθνική σύνταξη. Ένας που θα βγει από τώρα και πέρα και τα τελευταία χρόνια στη σύνταξη, κύριε Ξανάλατε, παίρνει το εθνικό κομμάτι που είναι η προσφορά του κράτους. Το εθνικό κομμάτι, η εθνική σύνταξη τη δίνει το κράτος και την ανταποδοτική σύνταξη που την παίρνει με βάση τις εισφορές του. Σήμερα το εθνικό κομμάτι που παίρνουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι είναι 446 ευρώ. Επί Τσίπρα ήταν 384. Άρα σου λέει, εγώ δίνοντας και αυξάνοντας την εθνική σύνταξη που είναι το κρατικό κομμάτι, η κρατική συνεισφορά, εγώ θα έχω έλλειμμα το 29. Τι σημαίνει θα έχω έλλειμμα το 29 επειδή έχει αυξηθεί η εθνική σύνταξη και δεν μπορώ να την επομισθώ περαιτέρω ή να την καταργήσω την εθνική σύνταξη, όπως γίνεται με τις χείρες τώρα, αυτό είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, μια εθνική σύνταξη στις χείρες, ή θα την καταργήσω την εθνική σύνταξη ή θα την μειώσω για να περιοριστεί το έλλειμμα του ΕΦΚΑ. Άρα προαναγγέλουν οι μεγάλοι κεντρικοί τραπεζίτες και στην Ευρώπη αλλαγές. Φοβάμαι ότι η φράση «οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορέσουν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους». Εδώ έκανε λάθος ή δεν το διατύπωσε καλά. «Επαρκές εισόδημα», είπε προφορικά, τον άκουσα. Εδώ στη διατύπωσή του είναι «επαρκές αξιπρεπές για εισόδημα», κάτι τέτοιο είπε. Εδώ λέει «επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης».
0: Τώρα, μία τελευταία ερώτηση, γιατί αυτά που λέτε δεν επιδέχονται. Ναι, έτσι είναι, το είχαμε υποψιαστεί. Το έχουμε ξανασυζητήσει στο παλιό παρελθόν. Ότι
20: τόσο
0: άγαρμα,
20: όχι,
0: αλλά είχαν γίνει κάποιες διαρροές ότι μας πηγαίνουν για την ιδιωτική σύνταξη, για τις ιδιωτικές εταιρείες, για να δίνουν σύνταξη, όπως είναι μοντέλο, ας πούμε, στην Αμερική, όπως είναι και σε άλλες χώρες, γιατί αυτό υπάρχει το μοντέλο.
20: Το ίδιο, το επαγγελματικό ταμείο είναι ιδιωτική συνταξιοδοτική κατάσταση.
0: Σωστά.
20: Χωρίς τη συμμετοχή του κράτους. Με τι όμως, τι γίνεται, οι υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας κάνανε επαγγελματικό ταμείο, δεν μετέχει εθνική. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, πού πάει, όπου υπάρχουν καλές δέσμευση με καλούς μισθούς ή υπουργεία με καλά επιδόματα. Σας είπα δύο χώρους που έχουν κάνει επαγγελματικό
0: ταμείο.
20: Οι οικοδόμοι όμως, και οι ναθεργάτες δεν έχουν κάνει, δεν μπορούν να δίνουν πλέον εισφορές.
0: Ούτε οι έμποροι δεν μπορούν. Όλοι τουλάχιστον μεγάλη πλειοψηφία. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Αυτό δεν υπήρχε ως μοντέλο παλιά και τώρα νομίζω, όπου σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έκανε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Πήγαινες και σου έλεγε θέλεις να σου εξασφαλίσω. Και ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, δεν υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος εσύ να πληρώνεις μια ζωή, μια ιδιωτική εταιρεία, ένα ιδιωτικό ταμείο που θα σου δώσει μια έξτρα σύνταξη για να συμπληρώσεις τα χάλια της κανονικής σύνταξης και ξαφνικά όταν φτάσεις στα γεράματα αυτή να βαρέσει κανόνη και να ψάχνεις να βρεις τα λεφτά σου?
20: Το έχουμε ζήσει πρόσφατα. Ακόμη μαχόμαστε για να εξασφαλίσουμε αυτά που πλήρωσαν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Κάτι τέτοιο είναι. Είναι η αποδημοσιοποίηση, η αποκρατικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος.
0: Ναι, χωρίς εχέγγυα όμως. Χωρίς εχέγγυα ότι αυτό.
20: Σου λέει το εξής, κύριε Ξανάλατε, αγαπητέ ακροατές. Σου λέει μπορεί να το ρισκάρεις, να παίρνεις τα χρήματα στο χρηματιστήριο, στα ομόλογα, στο real estate. Και έτσι για να εξασφαλίζει, εδώ μπαίνει ο κίνδυνος που μόλις προείπατε.
0: Δηλαδή θα πάνε τώρα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από τέτοια πράγματα να αρχίσουν να ασχολούνται με τέτοιου είδους επενδύσεις για να έχουν ένα έξτρα εισόδημα μετά.
20: Θα σας θυμίζω ότι με πρόσφατο νόμο της σημερινής κυβέρνησης ιδρύθηκε το ΤΕΚΑ, το Ταμείο Κεφαλοποιητικής Επικουρικής Σύνταξης. Όποια παλικάρια σήμερα, αγόρια και κορίτσια, είναι κάτω του 35ου, υποχρεωτικά μπαίνουν στο ΤΕΚΑ για επικουρική. Τα χρήματά τους τζογάρονται σε αυξημένο, σε μεσαίο και χαμηλό ρίσκο και στο τέλος, λέει ο νόμος, ή θα πάρουν άτοκες τις εισφορές τους ή θα πάρουν αυτό το οποίο επένδυσαν. Άρα ήδη το κράτος και η Ευρώπη δοκιμάζει ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια στα πλαίσια του ισχύοντος ακόμη ευτυχώς δημόσιου.
0: Ναι, τα οποία όμως έχουν υυξημένο ρίσκο να μην τα βρεις στα γεράματα. Μετά από 30 χρόνια που πληρώνεις, να σου έχει βαρέσει ένα κανόνι και να ψάχνεις να βρεις τα λεφτά των 30 ετών, έτσι δεν είναι?
20: Η διαφορά, για να είμαστε δίκοι, σου εγγυάται άτοκες τις εισφορές σου.
0: Σου εγγυάται. Αντιλέγω σε αυτό που λέτε.
20: Στον Άντωνη το Γεωργιώδη δεν έκανε τον νόμο.
0: Ναι, όπου θέλετε. Στείλτε το που θέλετε. Αντιλέγω, λέω το εξής. Εάν είναι να τα δίνω 30 χρόνια αίμα από το αίμα μου και μετά να υπάρξει μια επιστροφή, γιατί τα αποτύχαμε, είναι που λέει Γιώργο, χάσαμε, αποτύχαμε, και πάρει τουλάχιστον αυτά που μας έδωσες χωρίς καμία επένδυση. Τότε γιατί να μην τα επενδύσω εγώ ακόμα και σε κρατικά ομόλογα λίγα όλα αυτά τα 30 χρόνια?
20: Όχι,
0: και όταν έρθει η ώρα να πάρω περισσότερα.
20: Εγώ ως νομικός πάω ακόμα παραπέρα. Εάν το ταμείο, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, εάν το ταμείο πέσει έξω, ποιο θα έχει σου εγγυηθεί άτοκες τις εισφορές σου, αφού θα είναι ρεύστο το ταμείο?
0: Άρα μπορεί να βρεις,
20: να υπάρχει φραστική καταχώρηση.
0: Εγώ το πήρα ως δεδομένο ότι θα μας τα δώσουν. Εσείς το πάτε παραπέρα.
20: Όχι. Το ταμείο αν έχει θα τα δώσει. Λέει ο νόμος ότι θα πάρετε άτοκες εισφορές.
0: Αλλά αν δεν έχει, θα πάρεις καρέκλες άτοκες.
20: Αν έχει φουντάρι, τι θα πάρεις?
0: Θα πάρεις καρέκλες.
20: Δεν υπάρχει κρατική εγγύηση. Γι' αυτό πάω παραπέρα τη σωστή σχέση.
0: Εκεί είναι το θέμα. Δεν βάζει μέσα τους ιδιώτες, αλλά να εγγυάται το αποτέλεσμα και να τους αφήσει να το παράξουν. Παίρνεις και το ρίσκο.
20: Αυτό είναι το ΕΤΕΑ, το Ταμείο Επαγγελματικής. Δεν είναι καθαρά ιδιωτική εταιρεία που φτωχεύσανε. Είναι υπό την εποπτεία της Τραπέζης Ελλάδος. Εξού παρενέβη στο συνέδριό του ο κύριος Τουρνάρας, διότι η κεντρική γραμμή της Ευρώπης, αφού τα δημόσια συστήματα, όπως λέει ο κύριος Τουρνάρας και το λένε και άλλοι τραπεζίτες στην Ευρώπη, δεν θα μπορέσουν να καταβάλουν τη σύνταξη, διότι πέρυσι, πριν κάποια χρόνια, ήταν το 1/3 πάνω από τα 65 έτη.

0: Μάλιστα μεγάλη των ωραίων ηλικίες.
1: Το 70 είναι μες στο νερό, πάγει και παραπάνω.
0: Ξέρω ότι μας ακούνε ακροατές, με σεβασμό και ψυχραιμία λέμε ότι παρά τις διαβεβαιώσεις, ότι δεν επίκειται αύξηση ωραίων ηλικίες μετά την πολύ μεγάλη και μετά την πολύ μεγάλη και άγαρμη που έκανε ο Τσίπρας, η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015, μέχρι και 12 χρόνια φόρτωσε στις γυναίκες, ένα από τα πρώτα νομοθετήματα της επόμενης κυβέρνησης είναι η αύξηση των ωραίων ηλικίας.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Το λέω και εγώ και το υπογράφω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Σου έχω πει ότι θα πεθάνουμε εδώ μέσα, έτσι, απάνω στα μικρόφωνα. Λοιπόν, το Μέλα είναι μαζί μας στην παραλία του Ακταίου. Είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε, να πιείτε τον καφέ σας, να τσιμπήσετε τις γαστρονομικές δημιουργίες και την εκλεκτή Ινωθήκη να την βάλετε να σας συνοδεύσει μαζί με την ψαγμένη μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το Μέλα στην παραλία του Ακταίου, 261-099-2148, για να κάνετε το κουμάντο σας. Η Μελένια είναι μαζί μας στην Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας. Ανανεωμένη και πάντα γευστική, σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, τα απολαμβάνετε επί τόπου στο νέο χώρο ή παίρνετε τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt και σας τα φέρνουν στο σπίτι. Εκπληκτική Μελένια από Δευτέρα 12 το μεσημέρι έως Σάββατο, από Δευτέρα έως Σάββατο 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. 250 πάτε στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα. Όλοι εκεί πάμε δηλαδή. Βάζουμε καύσιμο όλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής. Στο όχημα καύσιμο. Εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Καλή τιμή. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Αντλίες όμως, εκείνη το θέμα. Πιστοποιημένες, ελεγμένες, φραγισμένες. Δεν υπάρχουν περίεργα λογισμικά μέσα. Οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι και η δικιά μας προστατεύεται. Ό,τι πληρώνετε πέφτει στο λογαριασμό σας, πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Ό,τι δίνετε μέσα και πληρώνετε από το λογαριασμό σας, μετρητά, ό,τι θέλετε. Εβίες 250, παιδιά. Εβίες 250, 50 μέτρα πριν τα φανάρια της Γκλάφκου, δεξιά. Σήμα ΕΚΟ, ε. Και βεβαίως η Κάρνα, για να πάρετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας της μεγάλης πατρινής επιχείρησης της Κάρνα. Η Κάρνα με το κρέας της γεμίζει τα τραπέζια μας, το απόθεμά μας, ρίχνετε στα κάρβουνα, ό,τι θέλετε το κάνετε. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά σας. Εγώ λέω ότι η Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού είναι το τελευταίο, το νεότερο της αλυσίδας. Όσοι είστε στην εμβέλειά του, ορμάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Έχω κοντά μου στο τηλέφωνο τον καθηγητή, τον ιχθυολόγο του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τον κύριο Γιώργο Κατσέλη, διότι έχουμε πάρα πολύ κουβέντα το τελευταίο διάστημα για το λαγοκέφαλο. Καλά, κυκλοφόρησαν και κάτι μαϊμού δημοσιεύματα ότι εμφανίστηκε εδώ στο Ρίο. Δείχνουν κάτι βίντεο για να δείξουν τη δύναμη από τα δόντια του λαγοκέφαλου. Δεν έχει και δόντια, ένα νομίζω έχει εκεί μπροστά, σαν υποπόταμος είναι. Που τρώει ένα κουτάκι τσίγκινο από Coca-Cola, τι τρώει, το κόβει εκεί. Δείχνουν κάτι τέτοια τρελά. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Υπάρχουν όμως και ατυχήματα. Υπάρχουν κολυμβητές που έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο από δάγκωμα λαγοκέφαλου. Τι είναι αυτό το λαγοκέφαλο, το πράγμα να πούμε, το οποίο το έχουμε δει σε φωτογραφία. Είναι τοξικό, δεν κάνει να το τρως. Και επικηρύχθηκε ή θα επικηρυχθεί εδώ για τους αλληλείς. Θα γίνει τελεία αποζημίωση καλή όταν θα γίνει πογκρόμ ψαρέματος λαγοκέφαλου. Μήπως και απαλλαγή ή μειωθεί ο πληθυσμός στις θάλασσές μας, πέρασε από το Σουέζ και απλώθηκε. Κύριε Κατσέλη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
1: Τι είναι ο λαγοκέφαλος, κύριε Κατσέλη?
2: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος ψαριού το οποίο έχει εισαχθεί μέσα από το Σουέζ, έχει μπει στη Μεσόγειο, εδώ και μια εικοσαετία είναι εμφανής η παρουσία του και είναι από τα είδη τα οποία θεωρούνται χωροτακτικά, με την έννοια ότι έχουν πολύ γρήγορη ανάπτυξη, είναι θηρευτές σε υψηλό επίπεδο, έχουν υψηλή γενετική αναπαραγωγική δυνατότητα, με αποτέλεσμα να έχει καλή εξάπλωση. Κατά άλλα, είναι ένα είδος το οποίο θεωρείται επικίνδυνο λόγω του ότι είναι βρόσιμο. Δηλαδή δεν είναι βρόσιμο γιατί έχει τοξίνη κατά κύριο λόγο στις οθήκες και στα σπλάχνα και λιγότερο στο μυϊκό σύστημα. Αλλά ωστόσο όμως θα πρέπει να θεωρείται επικίνδυνο για διατροφή.
1: Ναι.
2: Ναι. Αυτά νομίζω.
1: Τώρα επιτίθεται στους κολυμβητές, γιατί ακούω διάφορα. Ακούω, ας πούμε, για ότι αυτά.

0: που ακούγονται είναι υπερβολές, διότι ο λαγοκέφαλος μπορεί να κυκλοφορεί συνήθως σε μεγάλα βάθη των 50 μέτρων, που εκεί σπάνια υπάρχει κολυμβητής, ας πούμε.
1: Εντάξει, μπορεί να κυκλοφορήσει και σε πιο κοντά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν είναι επιθετικό με την έννοια του ότι θα δει ένα θύραμα που λέγεται άνθρωπος, ας πούμε, και θα πάει πάνω του για να τον δαγκώσει.
0: Δηλαδή την ώρα που κολυμπάς ο λαγοκέφαλος, άμα σε δει, σε αντιοπίσει μέσα στη θάλασσα, δεν σου επιτίθεται στα πόδια, στα χέρια?
1: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες καταγραφές. Οι καταγραφές που υπάρχουν έχουν σχέση με το ότι παίζαμε με το γαλακοκέφαλο και βρεθήκε ένα χέρι μας ή ένα μέλος του σώματός μας κοντά στο στόμα.
0: Ορίστε, παίζαμε, λέτε.
1: Παίζαμε, δηλαδή, ναι,
0: όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Μάλιστα. Δηλαδή, κάποιος ενόχλησε, κάποιος από περιέργεια ενόχλησε το λαγοκέφαλο, τον εντόπισε και τον ενόχλησε, και αυτός του επετέθη αμυνόμενος, ας πούμε. Κάπως έτσι.
1: Να σκεφτούμε το εξής. Έχει μια εξάπλωση σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο. Σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο. Δηλαδή, το δυτικό της τμήμα ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Κατά κύριο λόγο, οι μεγάλοι πληθυσμοί είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Και στην Ελλάδα εμφανίζονται Ρόβο, Κρήτη. Λοιπόν, μέσα στα 20 χρόνια της εξάπλωσης έχουν καταγραφεί μόνο 28 περιστατικά, λέει μια πρόσφατη μελέτη του 24. Περιστατικά τραυματισμού. Έτσι. Λοιπόν, τα 14 από αυτά, 12 ή 14, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ασυλλόμενοι. Λοιπόν, σκεφτείτε το εξής τώρα. Ότι πόσα εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν μπροστά, δίπλα στο λαγοκέφαλο, για να δαγκώσει έστω τους 14.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοστό είναι ακόμα ελάχιστο, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Τόσα χρόνια.
1: 20 χρόνια και εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την
0: και οι οποίοι δεν είναι ανάγκη να ξέρουν ότι από κάτω την ώρα που κολυμπάει και ένας λαγοκέφαλος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή λέτε ότι αυτά τα οποία διαβάζουμε, ότι τον δάγκωσε λαγοκέφαλος και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο κτλ., είναι σπάνιο, δεν υπάρχει επίθεση, κάτι άλλο πρέπει να έγινε για να δαγκώσει ο λαγοκέφαλος.
1: Και προφανώς και αυτά τα ατυχήματα τα οποία συζητάμε είναι ατυχήματα τα οποία δεν είναι μέσα στη θάλασσα, κατά κύριο λόγο είναι απ' έξω, δηλαδή εκεί που το ψάρι, ας πούμε, είναι ακόμα ζωντανό και ο άνθρωπος που αρχίζει να το χαϊδεύει ή να προσπαθεί να
0: το περιεργάζεται, αυτό τραβάει μια δαγκονιά.
1: Μπράβο, είναι περίπου η εικόνα που περιγράψατε λίγα πιο πριν με το βίντεο, δηλαδή να δείξουμε πόσο δυνατό είναι.
0: Μάλιστα. Τελικά αυτό το ψάρι έχει δυνατό δάγκωμα, έτσι, άμα σε δαγκώσει, δηλαδή προκαλεί δυνατή αιμορραγία.
1: Προφανώς και έχει, γιατί έχει αυτά τα τέσσερα δόντια, δεν είναι ένα, είναι τέσσερα δόντια, είναι τέσσερα. Δύο πάνω, δύο κάτω, ναι. Λοιπόν, και προφανώς και έχει δυνατό δόντια, και το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι, κατά κύριο λόγο, είναι στην αλία, με την έννοια ότι καταστρέφει τα ληφτικά εργαλεία και καταστρέφει και την σοδειά. Και ένας λόγος που οδηγήθηκαμε τώρα, ας πούμε, μέσα από όλη αυτή τον πανικό, ας πούμε, έστω σε μια διαχείριση επικήρυξης, ίσως να είναι το θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, γιατί μπορεί να εξαφανιστούν τα ψάρια που ψαρεύουμε για να τρώμε, έτσι, που ψαρεύουν οι ψαράδες για να βγάλουν το ψωμί τους.
1: Όχι να εξαφανιστούν ακριβώς, εντάξει, δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι είναι οικονομικό κατά κύριο λόγο το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς που περιγράφεται και με τους ψαράδες είναι οικονομικό κατά κύριο λόγο το πρόβλημα. Δηλαδή καταστρέφει, κάνει πάρα πολύ ακριβή την αλία.
0: Ναι. Για πέστε μου, θα υπάρξει αποτέλεσμα με αυτή τη διαχείριση όμως? Δηλαδή αυτή η επικήρυξη και βγείτε και ψαρέψτε λαγοκέφαλους για να μειωθεί ο πληθυσμός, αφού μου λέτε ότι πολλαπλασιάζεται ραγδαία, θα υπάρξει?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω τι γίνεται. Ότι είναι από τους συνιστόμενους τρόπους διαχείρισης μετριασμού, αν όχι εξαφάνιση μετριασμού των τέτοιων ειδών. Από τη στιγμή που έχει τέτοια χαρακτηριστικά, προφανώς και δεν μπορεί να εξαφανιστεί, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το να μετριάσουμε τον πληθυσμό του, μετριάζοντας κατά συνέπεια και τις επιπτώσεις. Άρα λοιπόν, μαζική αλληλεία του, εάν μπορεί να κινητοποιηθεί κόσμος μέσα από διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, ας πούμε, είτε η αθλητική αλληλεία, είτε η επικήρυξη με τους ψαράδες, ό,τι βγάζετε το πληρώνεστε,
0: ναι,
1: ας πούμε, για αρχή τουλάχιστον, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να το διονύσουμε αυτό το πράγμα σαν πολιτεία, να το υποστηρίξουμε. Λοιπόν, μετριάζει, προφανώς και αναμένεται να μετριάσει τις επιπτώσεις.
0: Τώρα, ποιο άλλο ψάρι κυνηγάει το ψάρι αυτό, ποιο άλλο ψάρι?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει, στη Μεσόγειο δεν έχει, φαίνεται να έχει θηρευτές. Ναι. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει χελώνα, κάποια από τις χελώνες, ας πούμε, θάλασσες χελώνες, οι οποίες κάνουν μια θύρευση, αλλά αυτό είναι πολύ μικρός ο πληθυσμός, ας πούμε, για να μπορεί να
0: διάβασα να κάπου ελέγξει... ότι σε άλλες θάλασσες οι καρχαρίες κάνουν δουλειά απέναντι στο...
1: Μίλησα για τη Μεσόγειο. Τώρα οι καρχαρίες είναι, σε εμάς, ας πούμε, είναι μικροί πληθυσμοί, δεν είναι να...
0: Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει.
1: Να κάνουν τον έλεγχο του πληθυσμού, αυτό εννοούμε.
0: Ναι. Στην ουσία δεν υπάρχει δηλαδή άλλο ψάρι που να κινδυνεύει να το μειώσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο.
1: Με τα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται ότι δεν έχει. Αυτό θα λέγαμε. Ότι δεν φαίνεται να έχει θηρευτές ικανούς να ελέγξουν τον πληθυσμό του.
0: Μάλιστα. Πάντως μπάνιο να κάνει ο άνθρωπος,
1: έτσι. Στην πρώτη φάση, έτσι.
0: Στην περιοχή μας εδώ να κάνει μπάνιο ο άνθρωπος, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Παντού να κάνει ο μπάνιο ο άνθρωπος, αλλά να μην παίζει μαζί του. Άμα το πιάσει στα χέρια του, να μην ασχολείται μαζί του.
0: Πάντως επίθεση δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και σε κάθε περίπτωση να μην θεωρήσετε ένα καλό ψάρι να το βάλει σε κατάλαβα.
0: Δεν το συζητάμε για να φάει, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει επίθεση δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί.
1: Όχι.
0: Ο άνθρωπος.
1: Σύμφωνα με αυτά που ξέραμε, όχι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσέλη. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Αυτά. Λοιπόν, θα φύγουμε με τα κόκκινα μπλουζ του Δημήτρη Μητροπάνου. Εκπληκτικό άσμα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, στην ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, έχει 23 ο μήνας. Ακούτε πάντα Sky. Με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Ο Άδωνης έρχεται στην Πάτρα σήμερα. Θα είναι σε λίγο, θα είναι στην βιομηχανική περιοχή, όπου εκεί ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Γιαννακόπουλος, θα εγκαινιάσει μια νέα μονάδα της εταιρείας Vianex, μια μονάδα έρευνας πάνω στο φάρμακο, και επέλεξε την βιομηχανική περιοχή Πατρών για να εγκαταστήσει τη μονάδα αυτή. Σημαντικό. Και έχει προσκληθεί και ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης στη συνέχεια θα πάει και στον Αγκαντρέα και στο Καραμανδάνιο και στο βόρειο τομέα, το παλιό Ρίκα για λέξη δηλαδή, αλλά και στο Ρίο. Στο Καραμανδάνιο έχουμε το πρόβλημα το μεγάλο με το ζήτημα του ακτινολογικού. Είναι γνωστό ότι εκεί δεν υπάρχει ακτινολόγος, υπάρχει μόνο ένας. Είχε πάρει αναρωτική άδεια μέχρι και χθες. Σήμερα πήγε για δουλειά, άρα λοιπόν σήμερα λειτουργεί, αλλά μόνο με έναν ακτινολόγο. Μάλιστα, να πω χαριτολογώντας ότι η διοικήτρια του νοσοκομείου, η κυρία Σπασία Ριγοπούλου, είναι ακτινολόγος και μου έλεγε χαριτολογώντας: πρέπει να πείσουμε τον άλλον για να κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Στο Ρίο θα επισκεφτεί τα ΤΕΠ, εκεί που γίνονται τα έργα για τα νέα εξωτερικά ιατρία. Ένα μεγάλο έργο εκεί είναι σε εξέλιξη. Στο ΙΚΑ, το παλιό ΙΚΑ, το νυν κέντρο υγείας βορείου τομέα, θα δει τον κόσμο εκεί, γιατί πραγματικά εκεί μιλάμε για γίνεται πολλή δουλειά. Στο κέντρο υγείας βορείου τομέα στον Αγία Αλέξη γίνεται πολλή δουλειά. Πραγματικά είναι οι μέσα γιατροί. Θα πρέπει να το αξιοποιείτε, γιατί πολλοί πάνε κατευθείαν στο νοσοκομείο όταν εκεί υπάρχουν σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή είναι ένα βήμα πριν το νοσοκομείο, οπότε μπορεί εκεί να εξυπηρετηθείτε πολύ πιο γρήγορα από ότι σε ένα νοσοκομείο χωρίς μεγάλη αναμονή και εξίσου καλά. Και θα πάει στον Αγία Αντρέα. Τώρα και στον Αγία Αντρέα έχουμε ένα θεματάκι, γιατί πραγματικά εντυπωσιάστηκα από μια απάντηση που έδωσε χθες η διοίκηση του Αγία Αντρέα, του νοσοκομείου. Και πραγματικά έχω πάθει σοκ. Ο κύριος Θάνος Αμπατζής, ο δικηγόρος, έγραψε μια ιστορία στο διαδίκτυο, όπου μια καρκινοπαθής με πολλά προβλήματα υγείας πήγε στον Αγία Αντρέα για να κάνει ακτινοθεραπεία και να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας της. Ο κύριος Αμπατζής λοιπόν δημοσιεύει την ιστορία αυτή και λέει ότι πήγαμε εκεί, πήγε εκεί η γυναίκα και της είπανε ότι το επόμενο ραντεβού που μπορεί να της κλείσουν είναι τον Οκτώβριο. Τώρα έχουμε Ιούνιο και θα τσέκλει ένα ραντεβού τον Οκτώβριο, δηλαδή σε 5 μήνες. Και αν πεθάνει η γυναίκα, εγγυάται ο διοικητής του νοσοκομείου ότι δεν θα πεθάνει, χτύπα ξύλο η γυναίκα αυτή. Και απαντάει ο διοικητής και λέει ότι στο νοσοκομείο μας λειτουργεί από το Φλεβάρι του 26 νέος υπερσύγχρονος γραμμικός επιταχυντής. Μπράβο. Το τμήμα είναι στερεχωμένο με 5 γιατρούς ακτινοθεραπευτές, ογκολόγους, και υπάρχουν και 5 ακτινοφυσικοί. Μπράβο. Πραγματοποιούνται καθημερινά πιο πολλές από 35 θεραπείες. Συγχαρητήρια. Στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα εξυπηρετούνται ασθενείς από όλη την 6η υγειονομική περιφέρεια. Μπράβο μας. Και λέει ότι σε σχέση με το περιστατικό, ο διοικητής δεν προέτρεψε, λέει, την ασθενή να πάει σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο και το διαψεύδει αυτό, και ότι αυτά είναι, ξέρω εγώ, δημοσιεύματα δημοσιογράφων κλπ. Υπάρχουν κάποια μέσα στην Πάτρα τα οποία δημοσιεύουν μόνο την απάντηση του διοικητή. Κακώς. Αυτά τα μέσα τι είναι τώρα, κλήφτες, για να καταλάβω. Είναι δημοσιογραφία αυτό, να δημοσιεύεις μόνο την απάντηση του διοικητή? Γλύφεις το διοικητή? Τι είναι αυτά? Και δεύτερον, ο διοικητής δεν απαντάει στο ερώτημα το βασικό. Βρέθηκε ραντεβού για τη γυναίκα, γιατί τον κοσμάκι έξω αυτό τον ενδιαφέρει. Όταν έχει καρκίνο, δεν τον ενδιαφέρει αν να απαντήσει ο διοικητής το αν του είπε ή αν της είπε να πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά αν της βρήκε ραντεβού. Δηλαδή έχουμε τώρα Ιούνιο και της είπε ραντεβού για Οκτώβριο. Δηλαδή 5 μήνες θα κάνει η γυναίκα. Καλημέρα κύριε Θάνο Αμπατζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλάμη.
0: Δεν ξέρω, αυτή η γυναίκα τι θα κάνει τώρα, έκανε κάτι, κάτι, γιατί δεν ξέρω τα νεότερα.
1: Θα σας πω τα νεότερα. Λοιπόν, καταρχήν να πω, να σας συγχαρώ, όχι μόνο για την ανάδειξη του θέματος στην εκπομπή σας, αλλά και γενικότερα από χτες έχετε πάρει το θέμα και το έχετε αναδείξει. Και αυτό τιμά τη δημοσιογραφία, σας το είπα και με άλλο τρόπο, σας το λέω και εδώ στον αέρα. Τιμά τη δημοσιογραφία όταν πραγματικά πιάνει τα ζητήματα αιχμής και τα προωθεί, τα κάνει γνωστά στον κόσμο για να ξέρουμε πού ζούμε, σε ποιο περιβάλλον ζούμε. Και αυτό είπα τιμά και εσάς και την εκπομπή που κάνετε.
0: Καλά, εγώ στάθηκα στην απάντηση του διοικητή και μου έκανε εντύπωση ότι απαντάει σε όλα τα άλλα εκτός από το βασικό. Το βασικό είναι η γυναίκα τελικά βρήκε ραντεβού. Όχι.
1: Όχι, βεβαίως, δεν βρήκε. Και αυτό που είναι σημαντικό, κύριε Φλαμίνη, και το ψέμα που περιέχει η ανακοίνωση, που θα το πω τώρα ποιο είναι. Λέει λοιπόν ο κύριος διοικητής ότι μετά την ενημέρωση της διοίκησης επικοινώνησε με το νοσοκομείο ή με την ασθενή η διοίκηση και λοιπά. Αυτά παραμύθια. Ποια ενημέρωση? Η ασθενής συναντήθηκε με την κορυφή της διοίκησης, το διοικητή τον ίδιο. Ποιος έπρεπε να ενημερωθεί και για να της απαντήσουν? Και να πω τώρα το εξής: κανείς δεν την πήρε, κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί της. Το μόνο που ενδιαφέρει το διοικητή είναι να βγάλει μια ανακοίνωση να δείξει ότι είναι και καλό ψύχος. Ότι η διοίκηση ενημερώθηκε και επικοινώνησε με την ασθενή. Δεν λέει όμως τι έγινε μετά την επικοινωνία αυτή, που δεν έγινε επικοινωνία. Βρέθηκε πράγματι τρόπος να ιαθεί η ασθενής? Όχι βέβαια, και ο κύριος διοικητής παραμένει στη θέση του. Εντάξει, δηλαδή κάνει τον τροχονόμο στους ασθενείς και παραμένει στη θέση του. Μπράβο του. Μπράβο του. Βέβαια, μιλάμε για ένα παχυλό μισθό που δεν πρέπει να το χάσει ο άνθρωπος.
0: Τον κόσμο έξω δεν τον ενδιαφέρουν τώρα αυτά τα οποία λέει ο διοικητής στην απάντησή του. Τον κόσμο έξω που μπορεί να ασθενήσει, χτύπα ξύλο ή μπορεί να βρεθεί σε μια παρόμοια θέση, τον ενδιαφέρει το εξής. Δηλαδή, αν εγώ μου πει, αν εμένα μου πει ο γιατρός μου, πρέπει να κάνεις ακτινοθεραπείες και είναι Ιούνιος, θα τις κάνω τον Οκτώβριο?
1: Θα έχω πεθάνει, κύριε Φλαμή.
0: Θα πεθάνω μέχρι τότε.
1: Κύριε Φλαμή, αν δεν έχω πεθάνει, θα έχει φτάσει η αρρώστια μου σε τέτοιο σημείο που δεν θα είναι αναστρέψιμη. Αυτά είναι πράγματα στην ιατρική, το Α και το Β. Όταν η ίδια γιατρός του ίδιου νοσοκομείου της λέει είναι επίγουσα ανάγκη να κάνει ακτινοθεραπείες και πάει στον διοικητή, έφτασε, είχε το θάρρος να πάει συνοδευόμενη από την ύφη της, βέβαια, η οποία τα άκουσε όλα αυτά και από αυτήν μεταφέρω τα όσα έγιναν, γιατί είναι από πρώτο χέρι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όταν πάει στον διοικητή και του λέει, ξέρεις, θα πεθάνω, και της λέει, δεν με ενδιαφέρει, πέθανε. Πήγαινε στην Αλεξανδρόπολη να βρεις να σου κάνουν ακτινοθεραπείες. Είναι θέση αυτή ενός διοικητή? Ο διοικητής δεν είναι εκεί για να απαντάει στους ασθενείς ότι δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Είναι εκεί για να βρίσκει λύσεις. Να διεκδικεί πράγματι την πρόσληψη και άλλου προσωπικού, την αγορά και άλλων μηχανημάτων, ώστε πραγματικά ο καρκινοπαθής που έχει άμεση ανάγκη θεραπείας να βρίσκει τρόπο στο εσύ μας, το εσύ. Μιλάμε για το εσύ, το δημόσιο σύστημα υγείας. Να βρει τρόπο λοιπόν για να εξυπηρετηθεί.
0: Ναι, γιατί αλλιώς, αν τελικά δεν βρίσκει τρόπο, για ποιο λόγο μας τα παίρνουν κάθε μήνα για ασφάλεια και πληρώνουμε 300 και 350, και όταν φτάνουμε σε μια στιγμή που πραγματικά έχουμε ανάγκη το εσύ να μας λέει ραντεβού το Μάη, τον Οκτώβριο.
1: Ακριβώς. Όταν πληρώνει.
0: Δηλαδή, αυτή η γυναίκα τι πρέπει να κάνει τώρα? Αν ας πούμε δεν έχει τα λεφτά, πρέπει να πάει να βγάλει το κορμί της έξω να το πουλάει για να μπα και θεραπευτεί, γιατί εκεί θα φτάσουμε τώρα δηλαδή.
1: Αναγκαστικά, κύριε Φλαμή, θα πάει στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αλλιώς θα πεθάνει και θα πουλήσει. Ακριβώς. Το χωραφάκι της
0: και
1: θα
0: δεν έχει λεφτά, τι θα κάνει? Δεν έχει, πρέπει να πουλήσει
1: δεν
0: ένα
1: έχει,
0: σπίτι
1: δεν έχει, θα κάνει γύρα για να βρει, και αν βρει τότε θα πάει, αν βρει, αν δεν βρει θα πεθάνει. Αυτό είναι το σύστημα υγείας που έχουμε σήμερα στην χώρα μας, και η περίπτωση που εμείς αναδείξαμε, εγώ ανέδειξα και εσείς πραγματικά το προωθήσατε, προφανώς είναι σταγόνα στον ωκεανό, στο χαμό που γίνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας.
0: Ναι. Όχι, πραγματικά. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή η γυναίκα τώρα, η γυναίκα αναγκάζεται να πάει σε ιδιωτικό τομέα, διότι το δημόσιο, το οποίο το πλήρωνε τόσο καιρό με την ασφάλειά της, αδυνατεί να την εξυπηρετήσει και της λέει, κυρία μου, πέθανε. Ξέρω τι θα κάνεις.
1: Εμέσως πριν σαφώς αυτό τη λέει.
0: Γιατί εδώ δεν μιλάμε για γρήπη, μιλάμε για καρκίνο.
1: Ακριβώς.
0: Άμα ήταν γρήπη, εντάξει, οκ, είναι γρήπη. Εδώ μιλάμε για καρκίνο.
1: η ανακοίνωση του κυρίου διοικητή είναι πράγματι ένα κείμενο το οποίο δεν δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα τα σοβαρά όπως και εσείς το θέσατε.
0: Όχι, ένα είναι το ερώτημα. Ένα είναι το ερώτημα το βασικό. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα κοτσομπολιά τύπο διοικητή, τίποτα. Με ενδιαφέρει το ένα. Βρήκε ραντεβού η γυναίκα ή όχι?
1: Δεν βρήκε. Σα το λέω τη στιγμή αυτή ότι δεν βρήκε. Ούτε την πήρε κανεί τηλέφωνο από τη διοίκηση, κύριε Φλαμή.
0: Ναι.
1: Ακούστε με, ούτε την πήρε κανεί τηλέφωνο από τη διοίκηση, όπω ψευδό αναφέρεται στην ανακοίνωση. Και το λέω με πλήρη επίγνωση αυτού που λέω. Ψευδό αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι επικοινώνει η διοίκηση με την ασθενή. Δεν λέει παρακάτω. Τι είπανε στην επικοινωνία αυτή? Ποιο την έκανε? Με ποιο τηλέφωνο μιλήσανε? Δεν τα λέει πουθενά αυτά. Και δεν έγινε η επικοινωνία.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, θα πάει η γυναίκα στο ιδιωτικό τομέα, δεν ξέρω.
1: Ψάχνει να βρει τρόπο για να πάει, σας το λέω εγώ. Ψάχνει να βρει χρήματα για να πάει.
0: Ψάχνει να βρει χρήματα. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν είδατε, είπα το εξής. Την επόμενη μέρα, όταν έγινε αυτό το περιστατικό, πήραν τηλέφωνο σε ένα νοσοκομείο ιδιωτικό στην Αθήνα. Ξέρετε τι είπαν? Από Δευτέρα ξεκινάτε. Ακούτε?
0: Ναι,
1: από Δευτέρα ξεκινάτε. Αφού φέρετε τα χρήματα, βέβαια, πρώτα.
0: Ναι, εντάξει. Και το οποίο πόσα χρήματα είναι αυτά, πόσο κοστίζουν, έχετε μάθει καθόλου?
1: Περίπου 4.000. 4.000 θέλει από την ασθενή και θα πάρει άλλα τόσα από τα ΝΕΟΠΗ, το ιδιωτικό θεραπευτήριο.
0: Μάλιστα. Θέλει 4 που θα δώσει ασθενής και άλλα 4.
1: Και θα πάρει το ιδιωτικό
0: 8, δηλαδή, 4, από ΝΕΟΠΗ.
1: Για ακτινοθεραπεία ενός μηνός.
0: Μάλιστα. Ενώ αν τα 8.000 τα μαζεύαμε από 100 ασθενείς, θα παίρναμε άλλο ένα μηχάνημα ακτινοθεραπείας στον Άγιο Ανδρέα.
1: Κυρίως, κύριε Φλαμή, κυρίως να προσλάβουμε κόσμο, να προσλάβουμε ανθρώπους για να κάνουμε και τρίτη βάρδια αν χρειαστεί. Και μιλάει για δύο βάρδιες ο κύριος διοικητής. Γιατί όχι και τρίτη βάρδια? Γιατί όχι τρίτη βάρδια, αφού υπάρχουν τα μηχανήματα τα σύγχρονα, όπως λέει? Γιατί έρχεται σε δύο βάρδιες? Αν υπήρχε τρίτη βάρδια, ξέρετε, η ουρά θα είχε περιοριστεί πάρα πολύ και οι ασθενείς θα βρίσκονται όχι τον Οκτώβρη, αλλά ίσως μέσα στον Ιούλιο τρόπο για να θεραπευτεί.
0: Σωστό. Σωστό. Αλλά βέβαια εντάξει, δεν θα έχει κόσμο για να βάλει τρίτη βάρδια προφανώς, γιατί στα νοσοκομεία ούτως ή άλλως υπάρχει τρίτη βάρδια. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται.
1: Υπάρχει σε άλλους τομείς, εδώ δεν υπάρχει. Και είπαμε το εξής, εγώ από την άποψη ότι σκοπίμως δεν προσλαμβάνεται προσωπικό στα νοσοκομεία μας. Γίνονται έργα, ενώ δηλαδή αγοράζονται μηχανήματα, φτιάχνονται μονάδες για να δοθούν κάποια στιγμή στον ιδιωτικό τομέα. Είναι σαφές, γι' αυτό γίνονται. Αυτός είναι ο στόχος. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπατζή. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Φλαμή. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά τα λέω τώρα, μια και εδώ είναι και ο Άδωνης. Μπορεί να με ακούει τώρα. Όχι, δεν με ακούει τώρα. Γιατί... Μπορεί να με ακούει στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο, γιατί τώρα πάει στη ΒΠΕ. Λοιπόν, ο Άδωνης προσπαθεί, σας το λέω. Δηλαδή, κάνει πράγματα. Έχω μια πληροφορία, θα σας την πω τώρα. Πριν από μερικές ημέρες, του έστειλα εγώ προσωπικό μήνυμα και του λέω: κύριε Γεωργιάδη, έχουμε θέμα με παιδίατρο στην Ιθάκη. Και μου λέει θα γίνει. Και όντως πήγε παιδίατρο στην Ιθάκη. Εγώ το ζήτησα. Του στείλα ένα SMS, δεν του μιλήσα στο τηλέφωνο, του στείλα SMS στο κινητό του. Και το έκανε. Τώρα λοιπόν του λέω, κύριε Γεωργιάδη, εντάξει το γραμμικό συμμετέχτη του Άγιο Ανδρέα, αλλά θέλουμε κι άλλο, γιατί ο Άγιο Ανδρέας, όπως λέει η διοίκηση και το ομολογεί δημοσίως, δεν εξυπηρετεί μόνο την Πάτρα, αλλά όλη την Εκτύπε. Δηλαδή από τα Γιάννα μέχρι τη Σπάρτη. Άρα θέλει, αν όχι δεύτερο μηχάνημα, έστω προσωπικό για τρίτη βάρδια καταρχάς. Αφού έχουμε μηχάνημα λοιπόν, προσωπικό για τρίτη βάρδια. Πρέπει να ξεκουράζετε το μηχάνημα, πάρτε και άλλο μηχάνημα. Υπάρχουν και δωρητές. Μην ξεχνάμε ότι το PET στο Ρίο το χάρισε μια γυναίκα, δωρήτρια. Στον Άγιο Ανδρέα επίσης. Ο κ. Θανάσης μας χάρισε στον Άγιο Ανδρέα το μηχάνημα. Δηλαδή τα ξέρουμε αυτά. Άρα κάντε κάτι. Δεν μπορεί να λέει σε μια γυναίκα η οποία έχει καρκίνο και της έχουν πει τα πόδια, έχει χάσει ήδη τη μισή τη ζωή από το άγχος και την αγωνία. Α, ξέρεις κυρία μου, τον Οκτώβριο έχω ραντεβού. Και να μου στέλνει απάντηση εμένα ο διοικητής και να μου λέει τρίχες. Γιατί τρίχες, λέει, να πάρει ο διοικητής. Βλέπω τώρα κάτι media εδώ πέρα, κάτι μέσα και λένε ότι γράφουν εδώ ότι την απάντηση μόνο του διοικητή. Τι να πω, ρε παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια στην αδελφή μου που έχετε μόνο την απάντηση του διοικητή. Και τον αγλήφετε. Γιατί τον αγλήφετε πραγματικά. Ωραία, απλό είναι το ερώτημα. βρέθηκε ραντεβού για τη γυναίκα. Όχι. Τέλος. Άρα κάτι πάει στραβά. Και μπορεί να είναι μεθαύριο εγώ χτύπα ξύλο, ο γκύρης χτύπα ξύλο, ο συγγενής του γκύρη χτύπα ξύλο, ο συγγενής του δικό μου χτύπα ξύλο, ο δικός σου που τώρα μ' ακούς. Και να σου πει ο διοικητής, α, ξέρετε κύριε Γεωργόπουλε, έχουμε ραντεβού τον Νοέμβριο. Και να τρέχεις εσύ πέρα δόθε, να βρίσκεις 8 χιλιάρικα ή 9 ή 10, αν τα έχεις, για να πας στην Αθήνα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να κάνεις ακτινοθεραπεία. Μπας και σωθείς, μπας και βελτιώσεις την κατάσταση της υγείας σου. Πάντα με το φόβο του θανάτου, πάντα με το φόβο ότι η αρρώστια αυτή δύσκολα θεραπεύεται, πρέπει να την βρεις από την αρχή κλπ. Και με το φόβο του θανάτου θα ζεις, θα πληρώνεις κιόλας 8 χιλιάρια και 10 χιλιάρια ή 5, επειδή ο διοικητής του Εγαντρίας σου είπε ότι ξέρεις, κακώς οι δημοσιογράφοι βγάλαν το θέμα και δεν πήραν την άποψη του Εγαντρία. Και που την πήραμε την άποψη του Εγαντρία, κύριε διοικητά του Εγαντρία, τι κάναμε? Μας πληροφόρησες σωστά, πιστεύεις? Αφού δεν μας είπες, δεν μας απάντησες τι έγινε με τη γυναίκα. Το θέμα μας είναι η γυναίκα, όχι αν της είπες εσύ να πάει στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Αυτό είναι το λιγότερο. Βρήκες ραντεβού? Δεν βρήκες. Τέλος. Όλα τα άλλα είναι τρίχες. Μην πω πίπες. Κύριε, κύριε.

0: Εδώ τα λέμε όλα. Όπως είπαμε ότι στο Ρίο φτιάχνουν τα ΤΕΠ και τα καινούργια και γίνεται χαμός και είναι ωραίο το έργο κλπ. Έτσι τα λέμε και τα στραβά. Δεν μπορούμε να λέμε και να γλύφουμε μόνο. Δεν μπορεί δηλαδή να ακούς τώρα και να μην φρικάρεις ότι μια γυναίκα καρκινοπαθής της είπανε τον Οκτώβριο έχω ραντεβού. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν ξεπερνάς αυτό ρε παιδί μου. Και πώς θα γίνει το νοσοκομείο που πληρώνουν όλοι έχουν ραντεβού τη Δευτέρα. Κάτι κάνουν εκεί. Κάνουν κάτι ένα μαγικό, δεν ξέρω. Ένα γραμμικό που τα έχουν και εκεί το κάθε νοσοκομείο. Πώς θα καταφέρνουν εκεί. Και στον Άγιο Ανδρέα δεν καταφέρνουν. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ μπαίνω στη θέση αυτής της γυναίκας που της είπε ο ντόκτορ, κυρία μου έχετε καρκίνο, και εκεί της κοπήκαν τα πόδια και εκεί είπε τέλος όλα, πάνε τα παιδιά μου, δεν τα ξαναδώ, τα γνωστά αυτά που σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος όταν του λέει κάποιος ο γιατρός ότι έχει καρκίνο και ψάχνει να βρει λύση και της λέει ο ογκολόγος κάνει κτηνοθεραπεία. Και η γυναίκα αυτή είναι ασφαλισμένη, έχει πληρώσει 300 κάθε μήνα για την ασφάλειά της, τα έδινε κανονικά, άμα δεν τα έδινε κιόλας την έπιανε ο ΕΟΠΗ, συγγνώμη ο ΕΦΚΑ, και της έλεγε πρόστιμο κυρία μου, κάνε δόσεις και τέτοια, πλήρωνε εκείνη η κακομήρα και φτάνει στο διατάφτα όταν έχει την ανάγκη του συστήματος. Και πάει λοιπόν στον Αγκαλιά και της λένε, ξέρετε δεν έχουμε ραντεβού, έχουμε τον Οκτώβριο. Και αν τον Αύγουστο πεθάνω, τι γίνεται. Ποιος ξέρει μετά βεβαιότητα να πεις αυτή τη γυναίκα δεν πεθαίνεις, μην ανησυχείς, μείνε μέχρι τον Οκτώβριο έτσι και θα κάνεις τον Οκτώβριο. Το βεβαιώνει γιατρός αυτό, το υπογραφεί ότι η γυναίκα από σήμερα Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο ο καρκίνος θα είναι σταθερός, αμετάβλητος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το βεβαιώνει, το υπογράφει κάποιος γιατρός αυτό. Πώς λοιπόν τις λένε αυτό πράγμα κατάμουτρα. Δεν ντρέπονται. Εγώ θα ντρεπόμουν να πω σε μια γυναίκα που μπορεί και να πεθάνει, ξέρεις, έλα τον Οκτώβριο για ραντεβού. Θα ντρεπόμουν. Θα έπαιρνα και θα παρακαλούσα, ρε γιατρέ, τάδε, μείνε μισή ώρα παραπάνω στη βάρδιά σου και κάντε την ακτινοθεραπεία. Έτσι θα έλεγα. Διάλειμμα.
1: Sky 89,4. Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Μα περκέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Sky 89,4.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πάμε τώρα, αφήνουμε το θέμα του καρκίνου και της γυναίκας αυτής που ελπίζω να πάει καλά η γυναίκα στη ζωή της και να θεραπευτεί και να κάνει ό,τι μπορεί για τη ζωή της, τέλος πάντων. Γιατί με νευριάζουν αυτά εμένα, δεν μπορώ, κάτι παθαίνω. Και να πάω τώρα στο τρένο. Χθες είχαμε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου ο πελετήτης τι έκανε, είπε ότι εγώ θέλω υπόγειο τρένο, εγώ θέλω master plan κλπ. Και παραχώρηση της ζώνης της λιμενικής στο βόρειο τμήμα του λιμανιού στο Δήμο και ψηφίστε εσείς οι υπόλοιπες παρατάξεις, αλλιώς αν δεν ψηφίσετε σημαίνει ότι διαφωνείτε με την υπογειοποίηση του τρένου και θέλετε το κακό της πόλης. Κάπως έτσι ήταν το σενάριο Πελετίδη. Εχθές λοιπόν είχαμε κατά πλειοψηφία ψήφιση του ψηφίσματος της εισήγησης μάλλον δημοτικής αρχής. Δεν ψήφισαν καθόλου οι παρατάξεις Ψωμά και Σβόλη, ενώ ενέκριναν οι παρατάξεις Πελετίδη και Αϊβαλή. Καλημέρα στον κύριο Ψωμά. Καλημέρα κύριε Ψωμά.
1: Καλημέρα. Θα διορθώσω. Η απόφαση είναι ομόφωνη, θεωρείται, όχι κατά πλειοψηφία. Γι' αυτό και εμείς
0: γιατί θεωρείται ομόφωνη?
1: Γιατί από τη στιγμή που όσοι ψήφισαν υπέρ.
0: Ναι. Είναι
1: ομόφωνο ψήφισμα. Και αυτό επιδιώξαμε και εμείς. Παρότι έχουμε διαφορετική άποψη, δεν θέλαμε να τραυματίσουμε την ομοφωνία.
0: Και δεν γι' αυτό και είπατε απέχετε την πληροφορία, αυτό και είπατε τη λέξη αποχή δηλαδή.
1: Ακριβώς, και δεν καταλάβαμε.
0: Ναι, αλλά βλέπω όμως ότι σε ελέγχη του Πελετίδη βγαίνουν και λένε σήμερα απήχε ο Ψωμάς, απήχε ο Σβόλης, θέλουν το κακό της Πάτρας.
1: Ο Ψωμάς και η παράταξή του που συμμετέχει από το 2019 στα της πόλης και έχει βάλει προτεραιότητα την Πάτρα σε όλα, θέλει να συζητηθεί το καλό της πόλης. Και το καλό της πόλης είναι να έχει τρένο. Αλλά επί Πελετίδη, 12 χρόνια τώρα που του έχουμε αναθέσει τη διεκδίκηση για αυτό το μεγάλο θέμα της Πάτρας μας, δεν έχει φέρει τρένο, δεν έχει φέρει συμφωνία και δεν πρόκειται να φέρει και μέχρι το τέλος της θητείας του το 28 ούτε μία σπιθαμή προόδου σε αυτό το τεράστιο θέμα. Γιατί δεν θέλει. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει. Υπήρχαν δύο συγκεκριμένες προτάσεις που ήρθαν από την κεντρική κυβέρνηση, οι οποίες ήταν η μία καλύτερη από την άλλη, ενώ η παλιότερη το 5,14 χιλιόμετρα ήταν καλή.
0: Η τελευταία δεν ήταν τίποτα, η τελευταία ήταν 0.
1: Ναι, αλλά αν είχαμε δεχτεί την προηγούμενη, που ο δήμαρχός μας τι κάνει, πλειοδοτεί, του δίνουν 5 χιλιόμετρα και ζητάει 7. Αν του δίνανε 7 θα ζητάει και 14. Χθες επανέλαβε τα περί πλήρους υπογειοποίησης. Υπάρχει κανείς σε αυτή την πόλη που θεωρεί ότι θα βρεθεί χρηματοδοτικό εργαλείο και ότι το κράτος μας θα πάρει κάποια στιγμή απόφαση να σκάψουμε από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι για να περάσει το τρένο? Εμείς είμαστε ρεαλιστές και οφείλουμε να λέμε στους πατρινούς τις αλήθειες ακόμα και αν είναι δυσάρεστες. Ναι, θεάρεστο θα ήταν και πολύ ωραίο και να έρθει υπόγειο το τρένο και από την Κόρινθο και από την Αθήνα ακόμα. Αυτό είναι πολύ εύκολο μαξιμαλιστικά να ζητάμε όλο και περισσότερα για να το παίζουμε αρεστοί και αγωνιστές. Αναρωτιέμαι όμως με τη διεκδίκηση και τον αγώνα του Πελετίδης τι έχει κερδίσει τόσα χρόνια. Γιατί χτες ήθελε να μας επαναλάβει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα χιλιοϊπωμένα. Του ζητήσαμε να μας πει τι καινούριο δεδομένο έχει προκύψει για να φέρνει το θέμα προς συζήτηση και μάλιστα 8 η ώρα το βράδυ σε μια πολυθεματική συνεδρίαση, σε μια θλιβερή διαδικασία. Δεν υπήρχε κανένα νέο δεδομένο, ή μάλλον αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι το νέο δεδομένο είναι οι εκλογές. Οι εκλογές οι εθνικές. Γιατί μάλλον πρέπει το κόμμα από το οποίο εξαρτάται η παράταξη λαϊκή συσπήρωση να κερδίσει κάτι στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Αυτό τον μέλη. Ήταν εντελώς πολιτικάντικη η χθεσινή συνεδρίαση. Και σαφέστατα και δεν πέσαμε στην παγίδα του, απέχοντας από τη διαδικασία, αφού πρώτα του είπαμε αυτά που πρέπει να ακούσει, αλλά δεν ακούει.
0: Δηλαδή, γιατί τι του είπατε, κύριε Ψωμά, τι του είπατε?
1: Του είπαμε ότι είναι παρανοϊκό, είναι η έννοια της παράνοιας, με το να κάνεις τα ίδια πράγματα προσδοκώντας να έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι δική μου ρίση. Είναι αυτονόητο. Όταν κάνεις τα ίδια, τα οποία έχουν αποτύχει και τα ξανακάνεις και έχουν ξανά αποτύχει.
0: Εννοείται δηλαδή κινητοποιήσεις, καταγγελίες κλπ. Αυτό λέτε δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτά τα έκανε κάποτε για το τρένο, τα έκανε για την ανεργία, τα κάνει κάθε τρεις και λίγο και αποτέλεσμα δεν έχουν. Εκτός αν εσείς που τα παρακολουθείτε στενά τα δημοσιογραφικά και τα τοπικά, έχετε να μου πείτε τι κέρδισε η πόλη επί θητείας Πελετίδη σε κάποιο θέμα μεγάλο ή και μικρότερο μέσω των κινητοποιήσεων και των πορεών. Κάνει απλώς αυτό που ξέρει καλά και του αρέσει και δίνει τα διαπιστευτήρια στον Περισσό, αλλά αυτό για την πόλη δεν φέρνει αποτέλεσμα. Του είπαμε λοιπόν να πάψει να λαϊκίζει και παρανοϊκά να επαναλαμβάνει τα ίδια βήματα, προσδοκώντας ότι θα φέρει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αν και δεν το προσδοκά, δεν το θέλει. Θέλει τον αγώνα για τον αγώνα. Δεν θέλει τον αγώνα για το αποτέλεσμά του. Και αυτό είναι τραγικό.
0: Τι εννοείται, δηλαδή το κάνει μόνο και μόνο για να αγωνίζει, για να καταλάβει τον κόσμο στους δρόμους?
1: Βέβαια. Σαφέστατα. Έχετε πιστεί ότι αυτή η παράταξη θέλει το καλό της πόλης? Όταν μιλάει για τη μιζέρια και την κατάθλιψη και τη φτώχεια, χαίρεται. Χαίρεται. Έχετε καταλάβει ότι θέλουν να τα καταπολεμήσουν όλα αυτά? Γιατί αν θέλανε, είχαν τον τρόπο. Αυτή είναι κατά οποιασδήποτε αναπτυξιακής προοπτικής και προόδου και νέων δεδομένων για την πόλη. Χτες συνδύασε.
0: Άρα, μια στιγμή, βλέπετε εσείς ότι, ας πούμε, με την τακτική αυτή, στο τέλος θα έχουμε μια παγιωμένη κατάσταση, οι μένα λένε αυτό, οι δένα λένε το άλλο, και τελικά αποτέλεσμα μηδέν?
1: Η συζήτηση για το τρένο ουσιαστική θα ξεκινήσει στην πόλη όταν θα φύγει από το Δημαρχείο ο Κώστας Πελετίδης. Είμαι πολύ σαφής και δυστυχώς, ναι, έχω δίκιο. Δυστυχώς. Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά τα λέμε από το 19 και έτσι θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας δήμαρχος ο οποίος για τα σοβαρά θέματα αυτό που προσπαθεί είναι να στριμώξει τους αντιπάλους του, λέξη δική του, το αντίπαλοι. Εμείς δεν νιώθουμε αντίπαλοι. Όλοι οι πατρινοί θα έπρεπε να είμαστε σύμμαχοι απέναντι στην κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, σε όπως αποφασίζουν, για να φέρουμε το τρένο στην πόλη. Ο Πελετίδης χθες τι έκανε? Προσπάθησε να μας φέρει σε αντιπαράθεση. Και δεν προετοίμασε
0: τίποτα. Δηλαδή, λέτε ότι, ας πούμε, ο στόχος ήταν να υποτίθεται να σας ξεγυμνώσει για να πείτε ότι, ξέρω εγώ, δεν θέλω τρένο.
1: Μα τι να ξεγυμνώσει?
0: Υπόγειο.
1: Εμάς που έχουμε το θάρρος της γνώμης μας και το έχουμε πει και προεκλογικά δύο φορές και το λέμε και στις συχνότητές σας και το λέμε και παντού, επειδή είμαστε ρεαλιστές, αλλά αυτό το μεταφράζει σε ενδοτικότητα. Δεν είναι ενδοτισμός να κοιτάς τα πράγματα κατάματα και να λες υποθαλάσσιο τρένο πολλών χιλιομέτρων στην Πάτρα τη σήμερα ημέρα δεν θα φτύει ποτέ. Άρα να δούμε ποια καλύτερη πρόταση μπορούμε να πάρουμε από αυτές που προτείνονται. Και από αυτούς οι οποίοι έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Γιατί ναι, το θέμα τρένο δεν είναι η βούληση και η επιθυμία του πατρινού λαού. Πολύ ωραίο είναι. Ακούγεται καταπληκτικό. Και εγώ θέλω τη βούληση και την επιθυμία του πατραϊκού λαού. Αλλά εγώ θέλω η Πάτρα να μεσουρανίσει ξανά. Να γίνει Μητρόπολη. Να γίνει πρωτεύουσα πόλη. Να γίνει συμπρωτεύουσα του Νότου. Αλλά αυτά δεν γίνονται με ευχολόγια και με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά γίνονται με δουλειές, με έργο, με προσπάθεια, με συνεργασία. Είναι δυνατόν για το θέμα τρένο, για το θέμα λιμάνι, για το θέμα απορρίμματα, για το θέμα νερό, να μην συνεργαζόμαστε? Να μην καθόμαστε σε ένα τραπέζι διατεθειμένοι να ακούσουμε και την άποψη του άλλου? Μιλάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος έρχεται και λέει τα δικά του, τα γραμμένα από πριν. Δεν έχει δεχτεί ούτε μία λέξη από όσα η αντιπολίτευση προτείνει. Μα είναι όλων μας οι προτάσεις και οι ιδέες λάθος? Έχουμε έναν ξερόλα δήμαρχο που έρχεται να πει αυτά που του έχουν γράψει, που έχει ένα φανατισμό με την έννοια του φανατισμού που λέει φανατισμός είναι αυτός ο οποίος δεν αλλάζει άποψη, αλλά δεν αλλάζει και θέμα. Το χθεσινό λοιπόν ήταν ένα Δημοτικό Συμβούλιο παροδία.
0: Ήταν, πιστεύετε, στημένο στα μέτρα του, αυτό λέτε δηλαδή?
1: Εντελώς. Μα αυτός αποφασίζει. Δείτε το και από το πώς στήθηκε η πρόσκληση του η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου, που παρότι η αντιπολίτευση από κοινού είχαμε φέρει ένα θέμα σοβαρό που αφορούσε τους εργαζόμενους του ΕΑΠ και πήγε να αποδομήσει την πρότασή μας και έβαλε προτεραιότητα σε άλλη συνεδρίαση. Διπλή συνεδρίαση είχαμε χτες και δευτεριάτικα, ενώ το έχουμε ζητήσει να γίνονται Τετάρτες. Το έχουμε συναποφασίσει, δεν το έχουμε ζητήσει. Άρα όλο το χτεσινό ήταν στημένο. Και δεν μπορείς να συζητάς για το τρένο και για το λιμάνι από κοινού ένα θέμα 22ο στην ατζέντα, σε μια συνεδρίαση που είχε το ΣΔΙ του Λαδόπουλου, που ομολόγησε ότι είναι υπέρ των ΣΔΙ εκεί, δηλαδή άκουσον, που είχε την νέα προγραμματική για τα αδέσποτα, που είχε ένα σωρό σοβαρά θέματα. Το θέμα του τρένου πρέπει να συζητιέται μόνο του, μονοδιάστατα, κατά προτεραιότητα και συνεργατικά. Και αν δεν θέλει εμάς, τις άλλες δημοτικές παρατάξεις, που 60% αθροίζουμε τη βούληση των πατρινών, θα το θυμίζω πάντα, με το ΔΟΣΕ συζητάει, με τον Όλπα, συζητάει. Με το Σύλλογο των Αρχιτεκτώνων που γράψανε ένα καταπληκτικό κείμενο χτες, το διάβασε? Εγώ αναγκάστηκα να το διαβάσω. Διαβάστε τι γράψαν οι αρχιτέκτονες του νομού Αχαΐας χτες για το τρένο και το λιμάνι. Ωραιότατες αλήθειες, γήινες, αλλά δεν θέλει να ακούει. Τι πήρε απόφαση μόνος του χτες? Να βγει ξανά στις γειτονιές και, και το λαϊκό αίσθημα να το τονώσει και να κάνει πορείες και να διατρανώσει κατά της κυβέρνησης. Με την όποια κυβέρνηση και το κράτος, σύμμαχοι πρέπει να θεωρούμαστε. Διεκδικητές με επιχειρήματα, αλλά δεν πάει συγκρουσιακά. Και εν τέλει, αν το πιστεύει, 12 χρόνια τώρα τι έχει καταφέρει? Είπα και στη συνεδρίαση, και να το πω και από τον αέρα σας, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία, γιατί στις συνεδριάσεις είμαστε μεταξύ μας. Όλοι οι δήμαρχοι.
0: Πρέπει ο κόσμος να τα ακούει, κύριε Ψωμα, αυτά.
1: Ακούτε,
0: πρέπει ο κόσμος να έχει μια πλήρη εικόνα το τι συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος.
1: Στους ακροατές.
0: Εγώ θυμάμαι, και κάνω μια παρένθεση. Θυμάμαι κάποτε τα Δημοτικά Συμβούλια, τα κανάλια, τα παίρνουν και ζωντανά. Το 90 για παράδειγμα. Πλέον έχει απαξιωθεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και είναι οι αποφάσεις που λαμβάνουν για την πόλη. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Εκτός
0: και αν στους πατρινούς δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει μόνο, ξέρω εγώ, ποιο τραγουδάει το βράδυ στο Παπελομουνησιακό, λέω τώρα. Ποιος
1: για αυτή την απαξία λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου, που δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχει, έχουμε όλη ευθύνη και αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί και σαν σωμά και σαν παράταξη. Αλλά ακούστε δύο πράγματα που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και υπόθηκαν εκεί, και να τα ακούσουν οι ακροατές σας. Πρώτον, εμείς ήμασταν εντελώς σε βρεφική ηλικία σαν παράταξη.

0: μονοψήφισμα. Το οποίο χτες, άνευ λόγου και χωρίς να έχουν προκύψει νέα δεδομένα, προσπάθησε να το αλλάξει. Για να πει: εγώ είμαι ο αγωνιστής και οι άλλοι όχι. Δεύτερον, τι υπόθηκε χτες από πλευράς μας. Από όταν ήρθε το τρένο στην Πάτρα, επί Πρωθυπουργίας Χαρίλαου Τρικούπη, να είναι καλά, έχουν θητεύσει πάνω από 20 δήμαρχοι σε αυτή την πόλη. Αυτοί οι 20 δήμαρχοι φρόντισαν η πόλη ή να έχει τρένο, ή να βελτιώνονται οι συνθήκες του τρένου που έχει, ή σε κάποιες περιπτώσεις που για λίγο το χάσαμε να το επαναδιεκδικήσουν για να το φέρουν. Και μιλάμε για δημάρχους οι οποίοι θήτευσαν μια θητεία. Κάποιοι κάνανε και μισή. Κάποιοι κάνανε και δύο και τρεις. Έχουμε ένα δήμαρχο λοιπόν τώρα που ολοκληρώνει μια τρίτη θητεία και θα μείνει στην ιστορία σαν ο δήμαρχος που επί της θητείας του η Πάτρα δεν είχε τρένο. Και να πούμε ότι ήταν συγκυρία που δεν είχε. Μα δεν κατάφερε και να το φέρει. Δεν κατάφερε να ξεκινήσει και τη διαδικασία. Και ό,τι του προτάθηκε, από όποιον του προτάθηκε, από αυτούς ξαναλέω που έχουν τα λεφτά, τα εργαλεία και την αρμοδιότητα, αρνείται. Δεν θα έρθει τρένο επιπελετίδη. Πρέπει να το καταλάβουν οι πατρινοί. Αν είναι ικανοποιημένοι με την απουσία τρένου, που δεν είναι μόνο συμβολικό να έχουμε ένα σιδηρόδρομο να διαρρέει.
1: Όχι, όχι, είναι ουσιαστικό θέμα.
0: Είναι εργασία, είναι θέση δουλειά,
1: είναι εμπόριο. Είναι ανάπτυξη, είναι όλα.
0: Χτες, κύριε Φλαμέ, συνδυάζοντας το θέμα λιμάνι με το θέμα τρένο, μας είπε, δηλαδή βρείτε το απόσπασμα πραγματικά, γιατί το είπε και το πίστευε, ότι η κρουαζιέρα αν έρθει στην Πάτρα θα κάνει δουλειά στο τοπικό εμπόριο. Δηλαδή τέτοια άλματα σκέψης δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Ότι αν έρθει η κρουαζιέρα, θα αναπτυχθεί το λιμάνι, θα φτιαχτούν εμπορικά καταστήματα στη λιμενική ζώνη, αυτό θα κάνει κακό στα καταστήματα της πόλης. Δηλαδή, αν τον άκουγαν σοβαρά και τον παίρνανε σοβαρά οι πόλεις υποδοχής κρουαζιέρας, είναι 8.000 νομίζω σε όλο τον κόσμο, θα σταματάγανε την άφηξη της κρουαζιέρας. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή,
1: ευχαριστώ.
0: Έχει την ατζέντα του και δημιουργεί επιχειρήματα έολα, ανόητα, παιδιάστικα.
1: Ευχαριστώ πολύ για
0: το σημαντικό. Αν θα θέλει αυτό το δήμαρχο και στα επόμενα χρόνια, ας τον ψηφίσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα. Λοιπόν, θα μείνω στο θέμα και θα πάω στον κύριο Βαγγέλη Καραχάλιο, πρόεδρο του ΤΕΕ και δημοτικό σύμβουλο της Πάτρας Ξαϊβαλή. Καλημέρα, κύριε Καραχάλιο. Τα βάλανε και με εσάς σήμερα η του Πελετίδη και έλεγαν ότι ο Καραχάλιος περιέργως είπε ότι αν περάσει το τρένο, όπως λέει ο Κυριανάκης, δεν θα διχοτομηθεί η πόλη. Αυτά λένε για εσάς. Δεν ξέρω αν το είπατε αυτό χθες και αν τελικά θέλετε να δώσετε μια απάντηση σε αυτά τα οποία λέγονται.
2: Καταρχήν δεν ξέρω ποιοι είναι οι πελετηδικοί. Εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζω μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο όταν αρθρογραφώ και όταν συνεδριάζει το Τεχνικό Συμβούλιο. Ναι. Το Τεχνικό Επιμελητήριο. Ακούστε, επειδή είδα και μια δημοσίευση χθες, μισή ώρα που είχε τελειώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, από ένα δημοσιογράφο έγκλητο για το ίδιο πράγμα, θα το επαναλάβω με πολύ σαφή τρόπο. Το είπα και το πρωί σε προηγούμενη εκπομπή. Το τρένο δεν διχοτομεί την πόλη. Όπως δεν το έκανε ποτέ. Το τρένο είναι οργανικό στοιχείο της πόλης. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου. Το τρένο, όπως το τραμ, άλλο μέσο σταθερής τροχιάς, όπως το λιμάνι, όπως
1: ναι, οι δρόμοι, τι λένε,
2: δηλαδή
1: ο δρόμος
2: Αμαλίας. Ακούστε με, με ρωτήσατε κάτι, δύο λεπτά. Το τρένο, και το ξαναλέω, δεν διχοτομεί την πόλη, δεν διχοτομούσε ποτέ. Το τρένο πρέπει να το αντιληφθούμε όχι ως ένα μίασμα, όχι ως κάτι κακό. Γιατί αυτό δημιουργεί αποξένωση από το τρένο και το κάθε τρένο. Από την υποδομή και κάθε υποδομή.
1: Μην το λέμε φιλοσοφικά, να το πείτε πρακτικά, θέλω εγώ.
2: Καθόλου φιλοσοφικά δεν είναι.
1: Μια στιγμή. Αν περνούσε το τρένο. Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα μια στιγμή. Γιατί μου το λέτε τώρα και το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτή τη στιγμή Έλληνος και πέντε πηγαδίων. Και θέλω να πάω στην παραλία. Κατεβαίνω κάτω σε πέντε πηγαδίων. Αν είμαι στην Κύπρο, τι θα κάνω. Πρέπει να πάω.
2: Κύριε Φλαμέ, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Είναι αυτά
2: το 70 και το 80 και το 90, οι γονείς σας, οι παππούδες σας, τους ρωτήσατε αν το τρένο τους ενοχλούσε. Ή τον θεωρούσαν οργανικό στοιχείο της πόλης.
1: Όχι, είχαν το θεωρούσαν.
2: Την εικόνα.
1: Αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι εμείς εξελισσόμαστε. Και τότε στα σεπόλια, γιατί κάνουμε υπογειοποίηση στην Αθήνα.
2: Μισό λεπτό.
1: Μια στιγμή.
2: Η εξέλιξη για εσάς σημαίνει ότι το τρένο είναι ως κάτι αρνητικό για την πόλη.
1: Όχι, θετικό είναι άλλο, σας λέγω. Σα επόμενο έτσι που γίνεται. Ένα τρένο λοιπόν και το κάνει πίσω.
2: Αντιλαμβανόμαστε ως θετικό. Η άποψη που εξέφρασε και εκφράζω και τώρα

0: και μεταφέρεται σε όσους είναι πελετηδικοί. Ότι το τρένο δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν ένα κομμάτι που διχοτομεί, διαιρεί, είναι πεδίο σύγκρουσης για την πόλη, το λέω και θα το λέω μέχρι τέλους. Επιστημονικά, τεχνικά και πολιτικά.
1: Επαναλαμβάνω, γιατί δεν απαντάτε.
0: Είπα επίσης, θα αρέσει μάλλον η απάντησή μου. Είπα επίσης ότι η συζήτηση που έγινε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, και άκουσα και το Δήμαρχο με πάρα πολύ προσοχή, κατά τη δική μου άποψη, είναι σε λάθος βάση. Σε λάθος βάση γιατί? Γιατί αυτό που πρέπει να συζητήσουμε και να δεχτούμε τεχνικά, επιστημονικά και πολιτικά είναι πρώτον, και ακούστε το σας παρακαλώ, καμία λύση δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα ή μόνο μειονεκτήματα. Όλες οι λύσεις έχουν κόστος, απαιτήσεις, επιπτώσεις και ωφέλη. Οπότε η πόλη, πέρα από το να συζητάει ατέρμονα για που έχει πάρει τις αποφάσεις και οφείλει να τις στηρίξει, για το πώς θα περάσει, κοιτώντας το τρένο με ένα μικροσκόπιο, κοιτώντας το δεντράκι και όχι το δάσος, καμία επιλογή από αυτές, ξέρεις και να είναι, που εμείς έχουμε πάρει θέση ποια είναι η βέλτιστη, πρέπει να εφαρμοστεί ολοκληρωμένα. Αν κοιτάμε το τρένο ως μίασμα, ως ένα γραμμικό σημείο και όχι πώς το ενσωματώνουμε στις λειτουργίες της πόλης και θεωρούμε, και δεν μιλάει κανείς δεν μιλάει, κύριε Φλαμή, ότι τα συνοδά έργα είναι απαραίτητα και δεν είναι δευτερεύοντα. Η αναπλάση γύρω από το τρένο, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και οι συνδέσεις με το δικό δίκτυο και το τρένο, η πρόσβαση στους σταθμούς, η απόκοση του δημοσίου χώρου, η σύνδεση λιμανιού, σιδηροδρόμου, θαλασσίου μετώπου και πόλης. Αυτό έχει τη λογική του τεχνικού κόσμου, όσο την εκφράζω και ως δημοτικός σύμβουλος με την άποψή μου, λέγοντας ότι το τρένο δεν δικοτομεί. Κύριε Φλαμή, θα σας ρωτήσω κάτι. Η παρούσα δημοτική αρχή είναι 12 χρόνια δημοτική αρχή. Γνωρίζετε ότι δεν έχει ούτε ένα τεχνικό σχέδιο για το πού θα μπει αυτό το τρένο, πώς θα γίνει, από πού θα περάσει, για να σχεδιάσει τι γίνεται εκτός αυτού. Έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο υπόγεια. Και εξαφανίσαμε το τρένο. Δεν σας κάνει τίποτα, δεν έχει ούτε ένα τεχνικό στοιχείο. Ήρθε το τεχνικό επιμελητήριο και το ζητάει μετεπιτάσεως. Και δεν βρέθηκε ούτε ένας φορέας, ούτε η περιφέρεια, να συνδράμει σε αυτό. Δεν σας κάνει καμία εντύπωση? Ή σας αρκεί να βλέπετε το Δήμαρχο να φωτογραφίζεται με τους υπουργούς που δίνουν καθρεφτάκια και να του λένε υπόγειο και να μην ξέρει, ωραία υπόγειο, το θέλουμε κι εμείς. Και τι θα γίνει στην πόλη μετά? Θα εξαφανιστεί το τρένο?
1: Θα περνάει από κάτω.
0: Ήτανε, είπατε?
1: Θα περνάει από κάτω.
0: Ξέρετε κάτι, έχουμε διαφορετική αντίληψη σε κάποια πράγματα, το δέχομαι. Δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ εγώ, μακριά από μένα, ότι υπάρχει αυθεντία. Επιμένω όμως ότι ο δημόσιος διάλογος και ο πατραϊκός λαός πρέπει να αλλάξει σημείο συζήτησης, βλέποντας το τρένο όχι ως κάτι αρνητικό, αλλά ως ένα τμήμα της πόλης.
1: Μια στιγμή. Και γιατί δηλαδή εγώ να έχω ένα τρένο από την Αγιά, από την Κανελοπούλου μέχρι την Αγίου Νικολάου, το οποίο θα μου εμποδίζει την πρόσβαση στη θάλασσα, γιατί θα έχει σύρματοπλέγματα?
0: Ποιος σας το είπε αυτό?
1: Από πού θα πηγαίνω εγώ?
0: Από πού θα πηγαίνω? Κύριε Σλαμή, πάλι δεν καταλαβαίνετε αυτό που λέω.
1: Από πού θα πηγαίνω?
0: Νομίζω ότι δεν καταλαβαίνετε αυτό που λέω.
1: Πέστε μου απλά από πού θα πηγαίνω.
0: Η πόλη έχει πάρει απόφαση για υπόγειο. Πιστεύετε ότι η κουβέντα πρέπει να σταματήσει αυτό? Αυτή είναι η αίσθηση.
1: Εξηγώ, εάν περάσει, εάν γίνει δεκτή πρόταση Χοιρανάκη και περάσει το τρένο επίγεια, σας ρωτάω εγώ που μένω στην Αγιά ή που θέλω να πάω στην Αγιά, από πού θα βγω θάλασσα?
0: Απαντάω. Το προαστιακός που έχετε αυτή τη στιγμή, το θέλει ή δεν το θέλει η πόλη? Τι λέει η πλευρά του κύριου Πελετίνη?
1: Υπόγεια.
0: Είπατε, ο προαστιακός υπόγεια. Πρώτη φορά το ακούω, κύριε Φλαμή. Πρώτη φορά το ακούω. Αυτή είναι η έκφραση του κυρίου Πελετίδη. Έχετε ακούσει τον Δήμαρχο Πατρέων να μιλάει? Έχετε ακούσει? Καταρχήν να μιλήσουμε αρχικά, να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Η ορολογία δεν τη φτιάχνω εγώ, ούτε εσείς. Προαστιακός υπόγειος, αν είναι η άποψη του κυρίου Πελετίδη και εσείς τη μεταφέρετε ως Έλληνας δημοσιογράφος, πραγματικά είναι πρωτάκουστο. Ρωτάω.
1: Ναι, τι ρωτήσετε, δηλαδή, μια στιγμή.
0: Ο προαστιακός
1: για να ξεμπερδευτώ. Μια στιγμή,
0: κύριε Δήμου Πατρέων, είναι να είναι υπόγειος.
1: Μια στιγμή, για να ξεμπερδευτώ. Δηλαδή, θα γίνει μια υπόγεια γραμμή για το τρένο και μια ανόγεια για τον προαστιακό, αυτό λέτε εσείς δηλαδή?
0: Κύριε Φλαμή, εγώ έχω ακούσει το Δήμαρχο Πατρέων να μιλάει για προαστιακό και ότι τον θέλουμε. Ο μαυροασιακό.
1: Κάτω θα
0: βγει. Έχετε ακούσει εσείς αυτό το πράγμα για κάτω?
1: Μα αφού θα γίνει μια γραμμή, δεν γίνει 50 γραμμές.
0: Κάτω είναι μετρό. Δεν είναι προασιακό.
1: Μα μια γραμμή θα γίνει, θα γίνουν 50 γραμμές.
0: Μιλάει για καρδιά και τον είναι αυτό. Ως γιατρός, γιατί ως μηχανικός δεν μπορεί να το λέει αυτό. Θα γίνουν
1: δύο γραμμές, κύριε Καραγάλη.
0: Εσείς που εκφράζετε τον κύριο Πελετίνη και τον έχετε ακούσει.
1: Μια Πελετίνη, αλλά εκφράζετε λογική. Θα γίνουν δύο γραμμές.
0: Η λογική επί τεχνικών θεμάτων, αφήστε να το μιλάνε οι τεχνικοί.
1: Δεν καταλαβαίνω. Είπατε. Θα γίνουν δύο γραμμές, μια πάνω μια κάτω.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, κύριε.
1: Τότε λοιπόν τι μου λέτε, όλα υπόγεια θα είναι.
0: Σας λέω. Δήμαρχος μίλησε για τραμ, για προασιακό και υπόγειο σιδηρόδρομο. Τρία διαφορετικά πράγματα είναι αυτά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Εγώ επαναλαμβάνω.
0: Τεχνικά είναι λιμπέθνα αυτά.
1: Άρα, ο Δήμαρχος, το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής λέει.
0: Κάτι άλλο εκ μέρους του Δημάρχου.
1: Το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής λέει υπόγειο τρένο και από πάνω γραμμικό πάρκο. Δεν λέει για προαστιακό πάνω.
0: Επίσης λέει προαστιακό και τραμ, κύριε Φλαμή. Ενημερωθείτε.
1: Προαστιακό
0: και τραμ.
1: Λέει γραμμικό πάρκο επάνω.
0: Υπόγειο προαστιακό. Θα πρέπει να ξαναπάμε να διαβάσουμε τα βιβλία που έχουμε μάθει.
1: Λοιπόν, εγώ δεν επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι μηχανικός, ούτε είμαι
0: με λίγο το ΣΟΤΕ.
1: Ρωτάω λοιπόν το εξής. Η παράταξη Αϊβαλή δεν ψήφισε.
0: Δεν υπάρχει, κύριε Φλαμή.
1: Η παράταξη Αϊβαλή δεν ψήφισε το.
0: Όπως το μετρό δεν είναι στην καρδιά. Για να μιλήσουμε με όρους γιατρικούς που είναι κοντά στον κύριο Δήμαρχο.
1: Τι σημαίνει τώρα ο προαστιακός είναι de facto ένα από πάνω? Ποιος το λέει αυτό?
0: Η διεθνής πρακτική.
1: Όλος ο κόσμος. Το αλλάζουμε αυτό.
0: Αντού ο προαστιακός και το τραμ είναι. Κάνετε λάθος, κύριε Φλαμέ, αλλά αυτό δεν μπορώ να σας το αποδείξω με άλλο τρόπο πέρα από το να καταλάβετε ότι είστε δημοσιογράφος, έγκριτος, πάρα πολύ καλός γνώστης, αλλά δεν τα ξέρετε όλα. Δεν μπορεί να μιλάτε παντός επιστήμου γνωρίζοντας ότι ο προαστιακός. Σαν έννοια,
1: εγώ
0: σαν ορολογία.
1: Δεν ξέρω ότι ψήφισε την πρόταση Πελετίδη, άρα ψήφισε το υπόγειο. Εσείς δεν ανοίγετε την πρόταση Αϊβαλή, πού ανοίγετε την άλλη παράταξη?
0: Κύριε Φλαμή, η παράταξη ψήφισε. Επίσης, το τεχνικό μέσο έχει πάρει απόφαση. Άρα, η κουβέντα που κάνετε δεν έχει κανένα νόημα. Προσπαθώντας εγώ να επεκτείνω τη συζήτηση σε κάτι που θεωρώ ως δημοτικός σύμβουλος το ουσιώδες για το πώς η πόλη πρέπει να εφαρμόσει συνολικό σχεδιασμό για το τρένο, να μην το χαρακτηρίσει ως ένα γραμμικό, μια γραμμική μεταφορική υποδομή, η οποία διχοτομεί την πόλη, αλλά να την ενσωματώσει στη λειτουργία της. Ξεκίνησαν διάφοροι, είπατε οι πελετηδικοί, δεν ξέρω τι είναι αυτοί. Εγώ άκουσα το Δήμαρχο με πάρα πολύ προσοχή του Δημοτικού Συμβούλου και αυτό προσπάθησα να πω. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σεβαστό ότι το τρένο δεν διχοτομεί. Πρέπει να γίνει κομμάτι της πόλης όπως ήταν διαχρονικά. Η πόλη μεγάλωσε με το λιμάνι, με το τρένο, με τη βιομηχανία,
1: λοιπόν,
0: με τη μεταφορά.
1: Το τρένο είναι να εξακολουθήσει να είναι επίγειο και να εμποδίσει. Άρα συμφωνείτε με τον Κυρανάκη εσείς δηλαδή.
0: Είναι ξεκάθαρη.
1: Συμφωνείτε με τον Κυρανάκη εσείς δηλαδή.
0: Η ψήφος μου αυτό δείχνει, κύριε Φλαμή. Γιατί τώρα νομίζω ότι κάνετε προπαγάνδα υπερψιού.
1: Ψηφίζετε χθες υπόγειο και τώρα μου λέτε για ανόγειο. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.
0: Τι εννοείται για ανόγειο? Αν δεν
1: μπορείτε
0: να καταλάβετε
1: ότι υπόγειο να σηματώσει το τρένο.
0: Συγγνώμη, ούτε μηχανικός είστε, ούτε πολεοδόμος είστε. Άρα εξφράζεστε τώρα
1: πως είναι υπόγειο ή επίγειο. Πέστε μου συγκεκριμένα.
0: Μου θυμίζει η κουβέντα που κάνουμε που είχαν όλοι μια άποψη για τα εμβόλια. Καλώς την είχαμε, αλλά πρέπει να μιλήσουμε ειδικοί.
1: Πέστε μου ξεκάθαρα,
0: θέλετε
1: τρένο υπόγειο ή επίγειο?
0: Η άποψη του τεχνικού επιμελητηρίου εκφράστηκε και είναι υπόγειο. Είναι καθαρό αυτό.
1: Λοιπόν, δεν συζητάμε τότε.
0: Είναι καθαρό αυτό.
1: Ναι.
0: Το υπόγειο τρένο δεν μένει όμως μόνο σε αυτό. Πρέπει να ξέρουμε και ο Δήμος Πατρέων, η αρχή του κυρίου Πελετίδη, επί 12 χρόνια δεν ξέρει
1: τώρα
0: από πού
1: okay.
0: περνάει.
1: Και ο Καραχάλιος δεν είναι υπόγειο
0: έχει.
1: Τρένο. Τέλος.
0: Κύριε Φλαμή, πήρατε αυτό που θέλετε. Άμα το πήρατε, εντάξει.
1: Εντάξει, το πήρα.
0: Αυτό δεν είναι κουβέντα όμως, συγγνώμη.
1: Τι είναι?
0: Είναι μια προσπάθεια προπαγάνδας.
1: Δηλαδή, αυτό με τις φιλοσοφίες. Αν θα γίνει το τρένο, θα σωματωθεί.
0: Είναι μια προσπάθεια προπαγάνδας.
1: Εγώ δεν κάνω train spotting, κύριε
0: Καραγάλη.
1: Εγώ δεν κάνω train spotting.
0: Το κάνετε δυστυχώς.
1: Train spotting δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ας το κρίνουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας. Πάμε σε αλλαγή σκητάλης. Κοντά σας σε λίγα λεπτά.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: να έχουμε την υγεία μας ιδιαίτερο σήμερα, καθότι αυτός που τη φροντίζει πολιτικά ήδη βρίσκεται στα μέρη μας, δεν είναι η πρώτη φορά, στην υπερκινητικότητά του την υπουργική, πάντα περιλαμβάνει την Πάτρα, την Αχαΐα, ένας λόγος παραπάνω σήμερα, καθότι εγκαινιάζεται αυτήν την ώρα στην βιομηχανική περιοχή ένα σύγχρονο που τιμά και την περιοχή και τη χώρα ερευνητικό κέντρο από τον Όμιλο Γιαννακόπουλο, από τη Βιάνεξ. Και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είναι παρόν. Αυτό είναι το καλό, γιατί η άλλη όψη του νομίσματος είναι η δυσλειτουργία σε νοσηλευτικά ιδρύματα, που όμως τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί οι υποδομές, οι υπηρεσίες, η παροχή φροντίδας στον Έλληνα πολίτη, δια του ΕΣΥ και δια του συγκεκριμένου εργατικότητα του Υπουργού. Η μέρα η οποία χαρακτηρίζεται από την φυσική του παρουσία και σε καθοριστικής σημασίας για τον υγειονομικό χάρτη, νοσοκομεία της Πάτρας. Όλα αυτά υπό το πρίσμα και των ιδιαίτερα καταγεγραμμένων το τελευταίο χρονικό διάστημα ενός προς την ιδιαιτερότητά τους πολιτικών εξελίξεων, με τις δημοσκοπήσεις να είναι αυτές που δίνουν τροφή για συμπεράσματα, και νομίζω ότι σιγά σιγά οδηγούμαστε σε εκείνο το ασφαλές λιμάνι των εξελίξεων μετά από τις ανακοινώσεις των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, ότι ο μεν πρώτος φιγουράρει πλέον σταθερά και ξεκάθαρα στην θέση πλην όμως τη δημοσκοπική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκαλώντας διαρκή πονοκέφαλο στην θεσμική κομματική πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, και το δεύτερο κόμμα, το οποίο από τα ψηλά όλο και πιο χαμηλά δια της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Και βέβαια σε όλα τούτα τα καθημερινά και άλλα πολλά επέρχεται μέρα με τη μέρα η χαλαρότητα, όταν καθείς από μας ασχολείται έντονα, λίγο ή πολύ, άμα δεν ήταν και το Μουντιάλ θα ήταν περισσότερο, ξενύχτες οι περισσότεροι για κάποια από τα παιχνίδια, αλλά μόλις συνειδητοποιήσεις ότι το καλοκαίρι φεύγει, ότι ο πρώτος του μήνας τελειώνει, τότε συνέρχεσαι και αφήνεις στην άκρη, ατενίζοντας τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό, αφήνεις στην άκρη καθέναν από αυτούς που διαμορφώνουν ένα κλίμα καθόλου συναφές με την περίοδο που διανύουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον Sky είμαστε, 12 και 4 μέχρι τη 1, στα επίκαιρα. Πολιτικός θα είναι, θα έλεγα, ο λόγος μας σήμερα, όπως και των καλεσμένων μας, αυτών που έχουμε προγραμματίσει και ελπίζω να συζητήσουμε μαζί τους. Με τον Κωνσταντίνο Γκύρη αυτό θα κάνουμε, ο ίδιος τεχνικά, εγώ δημοσιογραφικά, στην ουσία τις ειδήσεις και τις εξέλιξεις, χορηγικά κοντά μας και σήμερα μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού η αγαπημένη μας κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Με Πασόκ θα ανοίξουμε και με Πασόκ θα κλείσουμε σήμερα. Όχι ότι κάτι το ιδιαίτερο έχει συμβεί. Απλά υπάρχουν δύο αφετηρίες. Η μία είναι η περιοδία το Σαββατοκύριακο δύο πολύ γνωστών ονομάτων του Πασόκ στην Πάτρα και τα περίχωρα, του εκπροσώπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά και του ευρωβουλευτή του κόμματος πλέον Πασόκ, Νικόλα Φαραντούρη, σε έναν ομό, σε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολιτικά, τα οποία μακάρι να τα είχε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τα έχει πολύ παραπάνω από την Πάτρα και την Αχαΐα, βέβαια, το Πασόκ στην Κρήτη, όπου είναι πρώτο κόμμα παντού. Εδώ η Αχαΐα κρατάει και μάλιστα έλεγαν μετά την περιοδία τους και ο κύριος Φαραντούρης και ο κύριος Τσουκαλάς ότι υπάρχει όχι μόνο το ενεργό κομματικό όργανο όπως είναι η νομαρχιακή και τα στελέχη του, αλλά και ο απλός κόσμος δείχνει αυτό το ενδιαφέρον και αυτήν την ροπή προς το σημερινό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θα κλείσουμε πάλι με Πασόκ, διότι είχαμε μια ευνηδιαστική, για μας ήταν αναμενόμενη, το είχαμε πει, δήλωση μη υποψηφιότητας με το Πασόκ του πρώην Γενικού Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής και πρώτου δεύτερου επιλαχόντος βουλευτή εδώ στην Αχαΐα, του κ. Μαρίνου Σκανδάμη. Καλωσορίζω στον Sky τον ευρωβουλευτή, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, και τον ευχαριστώ για τον χρόνο του. Να δούμε τι απεκόμισε πέραν από την ωραία του ξενάγηση, έτσι για να το χαλαρώσω λίγο, στην Αχαΐα Κλάους, το ωραίο κρασί, την ιστορία και την παράδοση του τόπου μας. Τι κάνετε, κύριε Φαραντούρη?
1: Καλή σας μέρα από τις Βρύξεις που σας ακούω. Καλημέρα στην Πάτρα και νομίζω ότι γνωρίζετε κι εσείς πολύ μας πόσο μεγάλη συνάφεια και πόση μεγάλη αγάπη νιώθω για τον τόπο μας. Άλλωστε, ως Κεφαλονίτης στην Πάτρα έχω φίλους, έχω συνεργάτες, επισκέφτομαι συχνά την Αχαΐα, περνάω απέναντι στα μπέλια μου και στο πατρικό μου σπίτι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω και ένα ειδικό ενδιαφέρον για τα κοινωνικά και τα θέματα της περιοχής μας. Τώρα, βρέθηκα πράγματι το Σάββατο, το Κυριακή, στην Αχαΐα. Επισκεφθήκαμε την εμβληματική Αχαΐα Κλάους, επισκεφθήκαμε μέρη. Μιλήσαμε στην Οβριά, την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε με φορείς στην παραλία. Πάρα πολύ κόσμος ήθελε να μάθει για το μαζί με τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ και καλό φίλο συνάδελφο δικηγόρο, με πολύ κόσμο και το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή το πρωί και το και νομίζω ότι αυτή η τακτική επικοινωνία με τον κόσμο της Πάτρας και της Αχαΐας είναι δυναμώνει και μας ενημερώνει κιόλας. Πολλά προβλήματα στην Πάτρα και υποδομές μέχρι θέματα υγείας και θέματα κόκκινων δανείων, υπερχρεωμένων οικοκυριών, αλλά και πολλά ζητήματα αγροτικής παραγωγής. Δηλαδή στην Οβριά ακούσαμε πράγματα για το πώς ακριβώς οι άνθρωποι κρατήσουν τα παιδιά τους στην πρωτογενή παραγωγή, που δεν τα είχα ξανακούσει, παρότι το γεγονός ότι έχω βρεθεί σε όλη εδώ και ένα χρόνο. Άρα είναι πλούτος η επαφή με τον κόσμο και θα με ξαναδείτε πολύ σύντομα στην όμορφη πόλη μας.
0: Θέλω να μείνω λίγο, κύριε Φαραντούρη, στο λεγόμενο αστικό περιβάλλον, εννοώ το χώρο ταξικό, γιατί στις τελευταίες εκλογές και του 19 και του 23 εδώ τα τοπικά σας στελέχη διαπίστωσαν ότι στην πόλη της Πάτρας, που είναι μεγάλη, όχι στα περίχωρα, όχι στα χωριά, όχι στον υπόλοιπο νομό, υπάρχει ένα πρόβλημα αποδοχής του Πασόκ. Πιστεύετε ότι με το πρόγραμμα το οποίο έχει διαμορφώσει καιρό τώρα η Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά τιτλοφορείται από το Πασόκ, μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα οποία θέλει ο πολίτης της Τσιμεντούπολης, να την πω, μεγάλης κοινωνίας πολιτών, να την πω, διότι είναι ένα ζήτημα για σας?
1: Ναι, καταρχάς να σας πω ότι θα στηρίξω το ψηφοδέλτιο του Πασόκ σε όλη την Ελλάδα και θα στηρίξω το κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα, που είναι το Πασόκ, το κόμμα του οποίου ο ηγέτης πέθανε πριν από 30 χρόνια, ένας άνθρωπος που άλλαξε επίσης την Ελλάδα. Ένα κόμμα που δεν είναι προσωποπαγές, παρά την ισχυρή σφραγίδα του ηγέτη του, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα κόμμα που αν ήταν προσωποπαγές δεν θα υπήρχε σήμερα. Ένα κόμμα που είχε μια ισχυρή προσωπικότητα στο τιμόνι του ως ιδρυτή, αλλά η διάδοχή του άλλαξαν επίσης την Ελλάδα. Φεύγοντας από την Πάτρα, αντικρίζει κανείς τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Εγώ Πασόκ είναι και αυτό. Και τις προάλλες που ήμουνα στη Λευκοσία την Παρασκευή, με τις ευρωαμερικανικές σχέσεις και είχα κατευθείαν από το αεροδρόμιο των Σπάντων στην Πάτρα, αναλογιζόμουν ποιος έβαλε την Κύπρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πασόκ την έβαλε. Και όλα όσα άλλαξαν την Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες είναι έργα Πασόκ. Ένα κόμμα λοιπόν, για να καταλήξω, που είχε μια ισχυρή φυσιογνωμία στο τιμόνι του, αλλά δεν ήταν προσωποπαγές κόμμα, εξού και η συνέχεια του και η παρουσία του και το κυβερνητικό του πρόγραμμα, είναι ένα κόμμα που πρέπει να στηρίξει ο ελληνικός λαός αν θέλει πολιτική αλλαγή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν πρόσωπα, υπάρχουν εξαγγελίες, αλλά δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχουν βαθιές ρίζες, δεν υπάρχει γνώση, δεν υπάρχει εμπειρία, δεν υπάρχει περιφερειακή συγκρόση. Είναι προσωποπαγή όλα αυτά τα εγχειρήματα και αράφινη συγγενή. Το είδαμε και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έδωσα μάχη με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ πριν από 3 χρόνια με σταυρό, προσδοκώντας στη δυσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων, της δημοκρατικής παράταξης. Και φάνηκε από τις εξελίξεις, φαίνεται. Από τις διασπάσεις, από τις παρετήσεις, από τις υπονομεύσεις, από τις αλλαγές ηγεσίας. 3 αρχηγούς άλλαξε το ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα χρόνο. Ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτό το πάνδημο αίτημα. Και οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αυτό το πάνδημο αίτημα ζητούν εκ νέου να ξαναπροσπαθήσουν. Θα κρυθούν, ο καθένας κρίνεται, αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς άλλος να εγγύθει ούτε τη συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων, ούτε κυρίως την πολιτική αλλαγή, γιατί αυτό είναι που έχει σημασία. Να βρεθούμε σε λύσεις, να βρούμε λύσεις από τα διέξοδα τα κοινωνικά. Γι' αυτό θα στηρίξω το ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα και φυσικά στο νομό Αχαΐας, χωρίς να επισέλθω στα εσωτερικά του ψηφοδελτίου. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν φυσικά τις οργανώσεις μας, αφορούν το κόμμα, αφορούν τα όργανα. Εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άλλωστε, το έχω πει και από την πρώτη στιγμή που εξελέγει στην Ευρωβουλή, θέλοντας να τιμήσω την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και έχοντας ανοιχτό τραχανά πολύ, έτσι, για θέματα εθνικά. Χθες έγινε χαμός με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Ένα θέμα που το αναδείξαμε οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη να μην επεκταθούν τα μεταλλαγμένα προϊόντα στο πιάτο μας. Κάτι το οποίο στηρίζει η κυβέρνηση και οι ευρωβουλευτές της. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι είμαι πολύ αισιόδοξος. Έχω την αυτοπεποίθηση της ιστορικής συνέχειας αλλά και της σημερινής παρουσίας ενός κόμματος με ευγένεια, με συγκρότηση, με σοβαρότητα, με στελέχη, ενδεχομένως με αντεγκλήσεις, ενδεχομένως και με διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά πάντως με μια σοβαρότητα, με μια οργάνωση και με αρχές. Δηλαδή το πρόγραμμά μας είναι γνωστό, δεσμεύει τους πάντες, και εμένα και το κάθε μέλος μας. Δεσμεύει την επόμενη μέρα μας. Είναι το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Το έχουμε συμφωνήσει. Το έχει εξαγγείλει ο πρόεδρός μας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έχει αποφασιστεί από το συνέδριό μας. Επικυρεοποιείται καθημερινά σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Είμαι αισιόδοξος και νομίζω ότι θα πάμε καλά και στην Πάτρα. Είναι όμως και δική μας ευθύνη. Αυτό που κάναμε χθες και προχθές, θα το επαναλάβουμε. Και όχι μόνο στην Πάτρα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, διότι ο κόσμος νομίζω ότι αναλύσκεται σε ίσονο σημασία θέματα και του ξεφεύγει η ουσία. Η ουσία, ξέρετε ποια είναι? Με ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα θα λύσει το πρόβλημα με το κόκκινο δάνειό σου, τον σέρβισερ και το φαν που σου παίρνει το σπίτι? Ναι. Πώς θα το λύσεις? Χρακ, 10 νομοθετικές προτάσεις. Έχει κανείς άλλος? Όχι. Τι λένε οι άλλοι? Α, η αδικία. Προτάσεις νομοθετικές επεξεργασμένες έχεις? Όχι. Γεια σου. Το ΠΑΣΟΚ έχει.
0: Μάλιστα.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει για το δημογραφικό. Για τα κόκκινα δάνεια, για τα εθνικά θέματα, για τη στέγαση. Υπάρχει ολόκληρη πλατφόρμα, το genrent.gr, που μπορεί να πάει ένας νέος άνθρωπος να δει πώς ακριβώς θα βρει στέγη για να λύσει το πρόβλημά του, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά, να ζει στη ζωή του μακριά από τους γονείς του. Αυτό μόνο το ΠΑΣΟΚ το διαθέτει. Γι' αυτό με ακούτε τόσο αισιόδοξο και με τέτοια αυτοπεποίθηση. Και μάλιστα που προέρχεται από έναν άνθρωπο που, επαναλαμβάνω, δεν αναζητώ να τρυπώσω σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Έχω μια θητεία μέχρι το 29. Πολλοί μου λένε γιατί δεν περίμενες. Να περιμένω τι? Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει. Είναι ώρα να ενώσουμε τη φωνή μας με ένα χώρο ο οποίος έχει ιστορία. 30 χρόνια θυμόμαστε σήμερα από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά κυρίως έχει συνέχεια. Διότι δεν αρκεί μόνο να έχει ιστορία. Αν δεν έχει συνέχεια, δεν μπορεί να είσαι χρήσιμος για την πατρίδα.
0: Πείτε μου, οι τελευταίες ημέρες όπου έχουν καταγραφεί πραγματικά πορτόγνωρες πολιτικές εξελίξεις, πόσο πονοκέφαλο μπορεί να προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ? Αναφέρομαι στην δημοσκοπική δυναμική του κόμματος Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, τον οποίο επίσης ως αρχηγό τον έχετε υπηρετήσει και τον γνωρίζετε, σε σχέση με την δεύτερη θέση που λένε οι δημοσκόποι δείχνει να μονιμοποιείται σε αυτήν, δημοσκοπικά πάντα.
1: Καταρχάς, υπηρετώ αρχές. Έτσι, και προφανώς σέβομαι τις ηγεσίες. Υπό αυτή την έννοια, συμπαρατάχθηκα με την προσπάθεια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης πριν από 3 χρόνια, η οποία προφανώς δεν μπόρεσε να αποδώσει για συγκεκριμένους λόγους. Αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια δημοσκοπική, αν θέλετε, εφορία που θα πρέπει να καταλαμβάνει όσους ξεκινούν αυτό το αφήγημα, την προσπάθεια της Ελλάς. Διότι, εντάξει, καταγράφεται μία δημοσκοπική, αν θέλετε, παρουσία στο 14-15% με έναν ΣΥΡΙΖΑ ανύπαρκτο που έχει αποφασίσει ο ίδιος η ηγετική του ομάδα να αυτοδιαλυθεί. Εάν αυτό είναι το ταβάνι, πρέπει να πει ότι προφανώς δεν μιλάμε ούτε για κυβερνητική παρουσία, ούτε για κάτι άλλο πιο ελπιδοφόρο. Έτσι δεν είναι? Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε στις εθνικές εκλογές 18%, 17% και παραιτήθηκε ο αρχηγός του. Άρα προφανώς και ο αρχηγός του και το νέο κόμμα θα επιθυμούσαν κάτι καλύτερο από αυτό που είχαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα ανακάμψει δημοσκοπικά. Και δεν νομίζω ότι οι χιλιάδες άνθρωποι, τα εκατομμύρια Έλληνες που είναι στον καναπέ αυτή τη στιγμή, μέχρι την ώρα της κάλπης, θα παρασυρθούν σε επιπόλαιες και ρηχές προσεγγίσεις. Και κυρίως θα κοιτάξουν ποιος μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Όχι με συνθήματα και όχι με καλλιστεία, διότι τα ακούσαμε και αυτά τον προηγούμενο καιρό. Ακούσαμε κυβερνητικά στελέχη να επιλέγουν τους αντιπάλους τους. Ποιος είναι πιο βλοσιρός, ποιος είναι πιο λαμπερός, ποιος είναι πιο χαρούμενος, ποιος είναι πιο σιωπηλός. Λοιπόν, επειδή η πολιτική δεν είναι καλλιστεία, επειδή η πολιτική είναι προτάσεις, λύσεις για τα κοινωνικά προβλήματα, για τα εθνικά θέματα, για το δημογραφικό, για τον πρωτογενή τομέα, νομίζω ότι ο κόσμος θα αντιληφθεί ότι οι επιλογές είναι δύο. Ή συνεχίζουμε με το κυβερνητικό αφήγημα, που μπορεί σε κάποιους να αρέσει ή μπορεί κάποιους να βολεύει, αλλά νομίζω ότι τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου την οδηγεί σε αδιέξοδο, με ακρίβεια, ενεργειακό κόστος, όλα όσα έχουν οδηγήσει στην ερήμωση της περιφέρειας, την απαξίωση του νέου ανθρώπου, τους ηλικιωμένους. Να ανοίξω μια παρένθεση. Το σοκαριστικό στοιχείο ότι 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη τα τελευταία 2 χρόνια και η χώρα μας δεν πήρε φράγκο, τη γνωρίζετε? 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων. Και ξέρετε γιατί δεν πήραμε φράγκο? Γιατί απλούστατα η κυβέρνηση δεν θεώρησε σκόπιμο να κάνει μια αίτηση να πάρει κανένα φράγκο. Να εντάξει δηλαδή τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που μοίραζε λεφτά. Το λέω αυτό διότι βλέπετε και τις προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Να στηριχθούν τα λόμπι των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Οι προτεραιότητες είναι να μοιραστεί το Ταμείο Ανάκαμψης σε 3 εταιρείες στην Αθήνα. Και τώρα, μην γυρίσει κάποιος και πει ο Φαραντούρης είναι λαϊκιστής. Αυτή είναι η αδυσόπιτη πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, για να γυρίσουμε πίσω στις δημοσκοπήσεις, να γυρίσουμε πίσω στο ότι καταγράφουμε η τάση της κοινής γνώμης. Καταρχάς, δεν βλέπω κάποια τάση. Λένε πολλοί, α, υπάρχει τάση. Οκ, okay, σας θυμίζω το 2023 κάποιοι ετοιμάζονταν για κυβερνητικά απόστα και έραβαν κουστούμια. Και φάγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 20 μονάδες στο κεφάλι. Άρα λοιπόν, οκ, okay, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, έρχονται, παρέρχονται. Η κάλπη είναι το κρίσιμο. Εκεί μιλάει ο κυρίαρχος λαός, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Μάλιστα.
1: Και την επόμενη μέρα είναι μια διαφορετική μέρα. Μέχρι τότε, εάν και εμείς και όλος ο κόσμος, δημοσιογράφοι, εμείς, τα στελέχη, αναλυσκόμαστε τι θα κάμε την επόμενη, την μεθεπόμενη, την παραπέμπτη μέρα και ανταποκρινόμαστε εύκολα στα τσιγκλίσματα τα δικά σας, τα καλοπροαίρετα, με ποιον θα κυβερνήσει, τι θα κάνει, τι θα ράνει, ξέρετε τι χάνουμε. Χάνουμε την ουσία, που είναι η κάλπη. Το τι θα κάνουμε μετά την κάλπη θα το αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Εκεί θα καταγραφούν τα πάντα. Πριν από την κάλπη όμως έχουμε μία και μοναδική υποχρέωση. Εάν έχουμε λύσει για τα προβλήματα του τόπου, να την παρουσιάσουμε. Να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή η λύση είναι προς το συμφέρον του. Εκεί πρέπει να ξαμοληθούμε σε όλες τις γωνίες της πατρίδας μας και βεβαίως στην Αχαΐα, στην Πελοπόννησο, παντού. Και γι' αυτό το λόγο θα με βλέπετε και εμένα πολύ συχνά στην πόλη μας.
0: Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ που από τις Βρυξέλλες μπορέσατε να βρείτε το χρόνο εδώ στο Sky να μιλήσουμε.
1: Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Είναι μια μορφή λογοδοσία το να εμφανίζεσαι στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και ειδικότερα στον περιφερειακό τύπο για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται εκεί πάνω. Να ξέρει ο κόσμος τι αποφάσεις λαμβάνονται για το πιάτο του, για τη ζωή του, για τη στέγασή του, για το πορτοφόλι του. Και νομίζω ότι εάν κάπου χωλαίνει το πολιτικό σύστημα, είναι στη λογοδοσία. Τις περισσότερες φορές ψηφίζουμε και μετά νιώθουμε ότι μας ξαναθυμούνται μετά από 4 χρόνια. Τουλάχιστον εμείς στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και προσωπικά, δεν θα ήθελα να έχω αυτή τη μορφή κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας και της θητείας μας στο Ευρωπαϊκό
0: Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Χαραντούρη.
1: Καλή διαμονή. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Sky 89,4.
2: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνις. Τσιρόνις. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
10: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Θεόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
11: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και από τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ από τις Βρυξέλλες, έρχομαι στον χώρο της ενέργειας, παραμένοντας πάντα στα πολιτικά πράγματα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ όταν πολιτικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν κάποιο κομματικό φορέα, αλλά δεν εκλέγονται αυτά τα πρόσωπα εδώ στην Αχαΐα, δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση να αναδείξουν ένα πρόβλημα στο κοινοβούλιο για λογαριασμό μιας κοινωνίας. Τώρα τελευταία είχαμε το ζήτημα των ανεμογεννητριών στην κεντρική Αχαΐα, στην περιοχή του προφήτη Ηλία στην Ανοζήρια, και μεταξύ των πολλών που παρενέβησαν είναι και η βουλευτής η ανεξάρτητη από τη Βιωτία, η κυρία Γιώτα Πούλου, η οποία είναι στο κόμμα των Δημοκρατών του κυρίου Στέφανου Κασελάκη και σε μια άψογη συνεργασία και με τα κομματικά στελέχη στην Αιγαία, στην Αχαΐα του κόμματος, έχει ήδη παρέμβει. Την καλωσορίζω εδώ στο Sky, γιατί είναι το θέμα γενικότερο, δεν είναι μόνο τοπικό. Πανελλαδικά υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και είναι ευκαιρία να ακούσουμε ποια είναι η άποψη του κόμματος υπό τον κύριο Κασελάκη και των ανθρώπων που τον ακολουθούν σε αυτή την πορεία. Τι κάνετε, κύριε Πούλου?
7: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Είμαι έξω, ελπίζω να μην ενοχλεί πολύ ο θόρυβος.
0: Όχι καθόλου, μια χαρά.
7: Εντάξει,
0: μια χαρά.
7: Πάρα πολύ ωραία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, έλεγα, και για τα καλά σας λόγια. Είναι αλήθεια ότι το ζήτημα που αναδεικνύουμε και αυτή τη φορά στην Βουλή δεν είναι μόνο, δεν αφορά δυστυχώς μόνο την Ανοζήρια. Αφορά σε όλη τη χώρα, αλλά να σας έλεγα και ως βουλευτής Βιωτίας ότι ιδιαίτερα η Βιωτία και η Εύβοια γνωρίζουμε όλοι πανελλαδικά ότι είναι οι πιο επιβαρημένες περιοχές της χώρας. Και μάλιστα ξέρετε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παράγει το 44% της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ πανελλαδικά, που σημαίνει ότι είναι μια περιφέρεια, επειδή γειτνιάζει με το μεγάλο αστικό κέντρο, την Αττική και την Αθήνα, ότι είναι μια επιβαρημένη περιοχή. Άρα λοιπόν τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η Ανοζήρια τα έχουμε ζήσει κατ' επανάληψη στη Βιωτία, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αυτό ήθελα να προλογίσω λίγο.
0: Ξέρετε, εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, δεν λέω ότι συνέβη, αλλά συνήθως όταν υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις κατοίκων, φορέων, πολιτικών προσώπων, κομμάτων, βγαίνει προς τα έξω ένα μήνυμα κατά μίσος λανθασμένο, κυρία Πούλου, ότι έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε σε όλα όχι. Όχι στα αιωλικά πάρκα, όχι στα θαλάσσια πάρκα, όχι στις ανεμογεννήτριες. Το κόμμα το δικό σας, των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη, ποια άποψη έχει? Νόμιμα.
7: Θα σας πω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα σας πω και με ένα προσωπικό παράδειγμα που ασκούσα διοίκηση το 2014-2019 ως Δήμαρχος Λεβαδέων, που κλήθηκα κι εγώ ως θεσμός που πρέπει να γνωμοδοτήσει, όχι δεν αποφασίζει αλλά γνωμοδοτεί, για πολλές περιπτώσεις ανεμογεννητριών, τέτοιων δηλαδή, πλέον λέμε ΒΑΠΕ γιατί είναι μεγάλα βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ήμουν αρνητική στις περιπτώσεις που πρέπει να κόψουμε δέντρα, που πρέπει να κάνουμε τεράστια περιβαλλοντική επέμβαση σε ένα φυσικό τοπίο όπως ήταν τα βουνά του Ελικόνα και του Κιθερώνα λίγο πιο πέρα από τον Δήμο Λεβαδέων. Αλλά βεβαίως είχα πει ναι σε μια περίπτωση που ήταν δίπλα σε εργοστάσιο του αλουμινίου, τον όμιλο Μυτιληναίου, για να σας πω, όπου ήταν ένα βιομηχανικό τοπίο, όπου δεν κόβαμε δέντρα, ήταν ένα φαλακρό, επιτρέψτε μου την έκφραση, λόφος, χωρίς βλάστηση δηλαδή. Εκεί δεν ήμουν αντίθετη, διότι αυτό συνάδει με το βιομηχανικό τοπίο που έτσι κι αλλιώς είναι ως έντονη εικόνα της περιοχής. Άρα δεν λέμε παντού όχι. Λέμε όμως όχι εκεί που η περιβαλλοντική καταστροφή είναι τεράστια. Και λέμε όχι επίσης εκεί που δεν τηρούνται έστω και αυτοί οι κανόνες. Διότι γνωρίζετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήρθε πριν λίγες μέρες. Δηλαδή είχαν πει 15 Μαΐου, τελικά με μια καθυστέρηση βγήκε. Αλλά και αυτή που βγήκε σε διαβούλευση, νομίζω ότι είναι ακόμη σε διαβούλευση, δεν πρόκειται να έρθει για συζήτηση στη Βουλή. Θα περάσει με κοινή υπουργική απόφαση. Και εν πάση περιπτώσει, τόσο καιρό τι λέγαμε? Κανόνες. Κανόνες. Δεν μπορεί κανείς να προσβάλλει ή να επεμβαίνει τόσο βία στο περιβάλλον χωρίς να τηρεί κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες λοιπόν δεν κρατήθηκαν. Και τώρα έρχονται εκ των υστέρων, αλήθεια είναι. Διότι ενώ έχει γίνει μια παντελής καταστροφή σε βουνοκορφές, σε γη υψηλής παραγωγικότητας, γιατί εμείς έχουμε εκεί και το κάμπο της Κοπαΐδας, αλλά και αλλού. Και εσείς έχετε στην Πελοπόννησο αφιερώσει πολλά τμήματα γης υψηλής παραγωγικότητας ή γη παραγωγική για, για φωτοβολταϊκά πάρκα. Άρα λοιπόν λέμε όχι παντού, όχι, λέμε ναι στην πράσινη ενέργεια, η οποία βέβαια πράσινη ενέργεια πρέπει να έχει όφελος, να έχει όφελος και στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στους πολίτες, που μέχρι στιγμής, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή ναι, παράγουμε ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά δεν έχουν όφελος οι τοπικές κοινωνίες, δεν έχουν δημιουργηθεί ενεργειακές κοινότητες έτσι ώστε οι Δήμοι να μπορούν να εντάσσουν τέτοια έργα. Και αυτό πώς μετακυλίεται μετά στον Δημότη? Ότι πληρώνει μικρότερα δημοτικά τέλη για τον ηλεκτροφωτισμό, για την άντληση των νερών, γεωτρήσεις δηλαδή κλπ. Αυτό λοιπόν το όφελος δεν το βλέπουν οι τοπικές κοινωνίες.
0: Το μήνυμα.
7: Ορίστε.
0: Λέω, κυρία Πούλου, για να κλείσουμε, ότι ναι, κάτι ή δεν έχουν καταλάβει καλά οι εταιρείες που ασχολούνται και οι ιδιώτες, καλό μπορούν να κάνουν εφόσον κινούνται νόμιμα, αλλά μήπως έχουν πάρει πολύ θαρετό.
7: Δεν κινούνται νόμιμα, κυρία Τριανταφυλόπουλου. Στην περίπτωση της Άνω Ζήριας, παραδείγματος χάρη, για να έρθουμε στο θέμα μας, έχουν γίνει ανακλήσεις από την υπηρεσία δόμησης της άδειας μικρής κλίμακας. Γιατί εκεί είπαν ψέματα, ενώ έκαναν δηλαδή εργασίες που απαιτούσαν κανονική άδεια οικοδομής, εν τέλει έδειξαν μια άδεια μικρής κλίμακας που ξέρετε ότι βγαίνει σε πολύ λίγο χρόνο και στοιχίζει 100 ευρώ και δεν έκαναν την νόμιμη, δεν τήρησαν την νόμιμη οδό. Έχει ανακληθεί από ό,τι ξέρω αυτή η άδεια.
0: Βεβαίως, αυτά... απλά λέω μήπως το κράτος έχει κάνει το λάθος και έχει δώσει πολύ αέρα σε κάποιες εταιρείες, οι οποίες κινούνται ανέλεγκτα.
7: Ναι. Και συνεχίζει να δίνει, διότι μετά το Πάσχα ψηφίσαμε ένα νόμο πια που έφερε ο κύριος Παπασταύρου, ο υπουργός ΠΕΝ, στη Βουλή. Που τι λέει? Ότι υπάρχουν πλέον περιοχές επίσπευσης. Τι σημαίνει αυτό? Επιτάχυνσης. Δηλαδή, χωρίς πλέον διαβούλευση και χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες, θα εγκαθίστανται τέτοιες μεγάλες, ας πούμε, επενδύσεις, επειδή χαρακτηρίζονται ως επενδύσεις στρατηγικές με εθνικό όφελος. Και πλέον οι τοπικές κοινωνίες θα βλέπουν τεράστια φαραωνικά πάρκα φωτοβολταϊκά παντού, θα βλέπουν τις βουνοκορφές να ισοπεδώνονται και δυστυχώς δεν μπορεί να αντιδράσει κανείς. Αυτά γιατί γίνονται? Γιατί υπάρχουν ακόμα 10 έως 12 δις νομίζω που δεν έχουν απορροφηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι για τις ανανεώσιμες πηγές. Και θα δούμε πολλά μέχρι το φθινόπωρο, δυστυχώς. Ξανάρχουμε λοιπόν στην Άνω Ζήρια για να μην αδικήσουμε την περιοχή. Θεωρώ ότι δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες. Αυτό το καθεστώς προστασίας, το ελιπέστατο, που όμως δεν έχει τηρηθεί. Και παρά το τμήμα γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που κρούει το κόδωνα του κινδύνου για την υψηλή γεωλογική τροτότητα, τη σεισμικότητα της περιοχής, τα ρήγματα και τις πιθανές κατολιστήσεις, παρά λοιπόν το δασαρχείο που επίσης μιλάει για μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον με εκχερσώσεις, δασικής έκθεσης κλπ., αυτοί συνεχίζουν την εγκατάσταση. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους και μετά από πραγματικά από αυτό που είπατε και με την υπόδειξη των δημοκρατών της περιοχής και του κυρίου Δηληγεωργόπουλου, που είναι ο συντονιστής εκεί, καταθέτω αυτή την ερώτηση στον Υπουργό και ελπίζω να μου απαντηθεί.
0: Εμείς θα περιμένουμε την απάντηση. Ευχαριστούμε σαν κοινωνία, να πω, εκ μέρους και των ανθρώπων στη Ζήρια, στην Αιγιάλια, στην Αχαΐα, για τη δική σας παρέμβαση. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πούλου.
7: Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δίνετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Sky 89,4. Έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Με ενημερώνουν ότι είναι στο βήμα αυτή τη στιγμή, στα εγγένεια της νέας μονάδας, της σύγχρονης, της Vianex. Αυτά συμβαίνουν, αν προλάβουμε, διαφορετικά και αύριο μέρα είναι. Όπως επίσης έχουμε το φινάλε πάλι με το Πασόκ που έλεγα νωρίτερα, διότι βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, όχι την απόφαση, αυτή θέλει μια εξήγηση, αλλά το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της δημόσιας στελέχους του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Αχαΐα και παλιότερα κυβερνητικού παράγοντα του κ. Μαρίνου Σκανδάμη, ο οποίος πήρε την απόφαση. Δεν λαμβάνεται εύκολα μια τέτοια απόφαση, γιατί και στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα ήταν πάρα πολύ ψηλά ο κ.

0: έχεστε, γιατί δεν μπορείτε να πείσετε τον ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ ότι κάτι θα παιχτεί ή παίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Ναι, είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ, ενώ πέρασε ένα μήνυμα στο συνέδριό του για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, από την επόμενη μέρα, με ευθύνη και της ηγεσίας, κυρία Διαμαντοπούλου και λοιπόν άλλων, ξεκίνησε η υπονόμευση αυτής της θέσης του συνεδρίου. Τελευταίο κερασάκι στην τούρτα ήταν η στάση της κυρίας Διαμαντοπούλου, που όχι μόνο κατακεράβλωσε και λεκτικά απαράδεκτα τον κύριο Ντούκα, αλλά είπε ταυτόχρονα και το εξής αμίμητο, ότι μια χαρά τα πάει η κυβέρνηση και στα οικονομικά και στην εξωτερική διεθνή εικόνα της χώρας της, προλιένοντας το έδαφος για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Εγώ λοιπόν με αυτό το σκεπτικό της κυρίας Διαμαντοπούλου, την οποία προσέξτε, δεν άγγιξε ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό είναι το προβληματικό επίσης, γιατί θα θυμάστε πέρσι είχε διαγραφεί η κυρία Μπατζελή, επειδή μίλησε για την, είπε τη φράση να μην μας κρατά κανείς από το δεξιό φέτο. Τώρα η κυρία Διαμαντοπούλου πήρε το κουστούμι του ΠΑΣΟΚ, το παρέδωσε με έφημη μνήμα στον κύριο Μητσοτάκη και δεν πήρε καμία συνέπεια. Αυτά δεν μου δημιουργούν βεβαιότητα. Έχω ψηφοφόρους γιατί απευθύνομαι σε ένα, ας το πούμε έτσι, κεντροαριστερό κοινό από σοσιαλδημοκράτες, σοσιαλιστές, αριστερούς, οικολόγους. Όλοι με ρωτούν αν τελικά θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία μετά από όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να τις διαβεβαιώσω για τίποτε. Λοιπόν, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την υποψηφιότητα και από το ΠΑΣΟΚ. Και από εδώ και πέρα, όχι, σας το λέω και καθαρά, είναι ανοιχτά ότι πρέπει να συμπορευτούμε κάτι. Και βλέπω τον Αλέξο Τσίπρα σαν μια επιλογή που τουλάχιστον μπορεί να παίξει έναν ευρύ ρόλο στην κεντροαριστερά.
0: Εδώ μου λέτε άλλα πράγματα. Καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί είναι αυτό που πιστεύετε. Άρα αποχωρείτε και από το ΠΑΣΟΚ και βλέπετε θετικά τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, απολύτως. Θεωρώ ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Έχει ένα τουλάχιστον γνήσιο προοδευτικό και αντιδεξιό προφίλ. Μακάρι και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση, να είναι αταλάντευτα κατά της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς εσωτερικούς διαξυτισμούς, διαγωνισμούς με τα άλλα κόμματα, είτε την Ελλάδα είτε τα αριστερά κόμματα, ώστε να μπορέσει να συμπαραχθεί στο τέλος, εάν τα ποσοστά επιτρέπουν, μια συγκυβέρνηση πραγματικά προοδευτική, χωρίς την δημοκρατία μέσα σε αυτήν. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος, το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών. Άρα, όλοι χρειάζονται, ο καθένας με τον ρόλο του, αλλά δεν μπορώ πια να υπηρετώ θέσεις οι οποίες δεν με εκφράζουν.
0: Επειδή έχετε πάρα πολλούς συνομιλητές και ένας από αυτούς, ο οποίος προετών σας είχε εμπιστευτεί πολύ, πολύ, πολύ δίπλα του, αναφέρομαι στον υποψήφιο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χαριδούκα και δήμαρχο Αθηναίων, και επειδή είστε από τους ανθρώπους που ανταλλάσσετε απόψεις, αυτή σας την απόφαση, η οποία διανθίζεται πλέον με την αποχώρησή σας από το ΠΑΣΟΚ και την προσχώρησή σας στο κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα, το έχετε συζητήσει μαζί του, γιατί τις τελευταίες ημέρες δεν το έχετε συζητήσει?
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν είναι λόγος για να συζητηθεί κάτι τέτοιο. Είναι μια καθαρά προσωπική επιλογή και δεν είναι και εύκολη. Γιατί έχουμε δώσει συναισθηματικά και ψυχικά πάρα πολλές μάχες στο ΠΑΣΟΚ και στα χειρότερά του, όταν είχε φτάσει στο 4% και σιγά σιγά ανέβαινε. Και εγώ συστρατεύτηκα σε αυτήν την τεράστια προσπάθεια των χαμηλών ποσοστών, ώστε και να ανεβούν και να αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ πραγματικά αριστερό πρόσημο. Ό,τι λέει και η Μαρκίζα, πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Ήταν ένα πραγματικά σοσιαλιστικό κόμμα. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε αυτό. Αλλά δεν θέλω και να σχολιάζω συνεχώς σε έναν χώρο στον οποίο τώρα πλέον δεν ανήκω. Παρότι η ψυχή μου με πολλούς συντρόφους που είναι μέσα εκεί ταυτίζεται απολύτως και αυτοί δίνουν τις δικές τους έντιμες μάχες, μειοψηφικές όμως μέσα στο πλαδό, για να γίνει το κόμμα πιο σοσιαλιστικό, πιο σοσιαλδημοκρατικό, πιο αριστερό, πιο οικολογικό. Μακάρι να γίνει. Εγώ το εύχομαι ολόκληρο.
0: Έχετε ενημερώσει επισήμως το τυχαρελότρικου πήγε αυτή σε συνεδρία?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Πριν κάνω την ανακοίνωση, μίλησα επισήμως. Σε ευχαρίστησα για την πρόσκληση. Δημητική, θα έλεγα, να είμαι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Είπα για όλους αυτούς τους λόγους που συζητάμε ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Ναι. Παράλληλα και τοπικά, νομίζω οι οργανώσεις θα είναι ενήμερες για την περαιτέρω σας πορεία την κομματική. Σωστά.
1: Φαντάζομαι, δεν μπορώ να ασχοληθώ με τις οργανώσεις. Εντάξει, τώρα δεν με αφορά πια αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ. Ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του όπως το νομίζει και όπως στρατεύει.
0: Μιας και ανοιχτήκατε και σε αυτήν την κατεύθυνση της νέας σας κομματικής στέγης, πού πιστεύετε ότι εστιάζεται και η δική σας η απόφαση, γιατί δεν είστε ο μοναδικός. Εδώ σε επίπεδο Πάτρας, εγώ θέλω να το πω χωρίς να σας χαϊδεύω τα αυτιά, είστε από τα πιο μεγάλα ονόματα του ΠΑΣΟΚ, τα οποία φεύγουν και πάνε στον Τσίπρα. Δεν μειώνω ούτε τον κύριο Γιώργο Παπά, ούτε τον κύριο Βασίλη Αϊβαλή, ούτε άλλον προκύψει ή δεν γνωρίζω μέχρι σήμερα. Πού το εστιάζετε όμως, δηλαδή πάτε στην Ελλάδα και στον Τσίπρα, και αναμένετε τι από εκεί καλύτερο.
1: Εγώ σας είπα, καταρχάς τα ονόματα που είπατε έχουν τη δική τους διαδρομή ο καθένας στον χώρο. Προφανώς είναι ισότιμη σε μια

0: κοινωνική διαδικασία και άξιοι άνθρωποι. Έτσι, αυτό να το πούμε καθαρά. Επομένως, ναι, όλοι χρειάζονται. Από εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη και από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά, που βλέπουμε πολύ θετική διάθεση και την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον είναι ότι παρουσιάζεται μια δύναμη η οποία, εάν στηριχθεί σωστά, μπορεί να κάνει τις μεγάλες ανατροπές. Και εφόσον χρειαστούν και τα άλλα κόμματα και το Πασόκ, που είναι μια καθαρή στάση σε αυτό, και τα υπόλοιπα κόμματα, αν απομείνει ένα υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ ή Νέας Αριστεράς, η προσπάθεια πρέπει να είναι κοινή. Ένα είναι το διακύβευμα των εκλογών. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Έχει κάνει πολύ κακό στον τόπο, έχει κάνει κακό στη χώρα, κάνει κακό στα θέματα τη ενέργεια, τη ακρίβεια. Καλά, δεν μιλάμε για το κράτος δικαίου, είναι τρομακτική η κατάσταση, αλλά και μια συστημική διαφθορά που εμφανίζεται όλο και περισσότερο με την εμπλοκή στελεχών τη Νέα Δημοκρατία σε διαρκεί δίκε και δικαστικέ εκκρεμότητε, που καταδεικνύουν ότι τελικά για τη Νέα Δημοκρατία η διαφθορά είναι πολιτική επιλογή. Δεν είναι μια περίπτωση ενός υπουργού που χρηματίστηκε οτιδήποτε άλλο. Εδώ μιλάμε για συστημική διαφθορά. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Ναι. Ναι. Βλέπω ότι μας παρακολουθούν και πολύ καλοί σας φίλοι. Δεν θέλω να τους κατονομάσω. Αλλά με ρωτάνε κάτι που δεν ρώτησα. Ξέρετε, τα πολιτικά πρόσωπα έχουν και τους λεγόμενους φαν, τους προσωπικούς δηλαδή ψηφοφόρους, ασχέτως κομματικής στέγης. Με ρωτάνε αν θα είστε υποψήφιος βουλευτής της Ελλάδας.
0: Δεν έχω πάρει κάποια τέτοια απόφαση. Το πιθανότερο είναι να ενταχθώ άμεσα στο κεντρικό μηχανισμό του κόμματος ή οποιοδήποτε άλλος ρόλος υπάρχει, δεν είναι καλά η θέση. Πάντα είναι ότι πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή εάν στηριχθεί σωστά η προσπάθεια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να βρεθείτε απέναντι σε κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ψηφοφόρους σας, συνοδοιπόρους σας, έχετε και εσείς μια μακρά πορεία, και να τους εξηγήσετε αυτή σας την απόφαση?
0: Κοιτάξτε, όταν κάνεις ένα χωρισμό, καλύτερα να είναι το διαζύγιο έτοιμο. Επομένως, συναισθηματικά, πραγματικά είναι πάρα πολύ βαρύ να αποχωριστείς σε ένα χώρο που τον έχεις ζήσει τόσα χρόνια και έχεις προσπαθήσει να τον διαμορφώσει σε μια άλλη κατεύθυνση. Λογικά όμως, βλέπεις ότι δεν μπορεί να σε διαμορφωθεί αυτός ο χώρος. Διαμορφώνεται με κεντρικές επιλογές που είναι κλασικοποιητικές. Όμως, μέσα στο Πασόκ υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι άνθρωποι, στελέχοι που δίνουν μάχες για τις ιδέες του αλυσμού, της αριστεράς. Εγώ εύχομαι και να γίνει πλειοψηφικό αυτό το ρεύμα στο Πασόκ, μακάρι να γίνει. Και ταυτόχρονα να μπορέσει να υπάρχει μια συμπόρευση όλων των χώρων των προοδευτικών σε μια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση αυτή λέγεται αλλαγή κυβέρνησης χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι απλό.
1: Ναι. Πάντως, για να είμαι έτσι ειλικρινής, διαβάζοντας τις εξελίξεις, είχατε κάποια θεματάκια με το ΠΑΣΟΚ και σε επίπεδο κεντρικό μετά την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, και σε τοπικό επίπεδο είχατε βάλει κατά της νομαρχιακής και προσωπικά του γραμματέα. Δεν είναι ότι υπήρχε μια ομαλή, έτσι, ένα ομαλό καθεστώς και ξαφνικά πέσαμε όλοι από τα σύννεφα με το Μαρίνο
0: Πεσκανδάλη. Έχω ασκήσει επανειλημμένα κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και σε τοπικά στελέχη που έχουν ένα ρόλο έτσι πιο ιδιωτικό, θα έλεγα, στα πράγματα που δεν μου
1: αρέσουν. Ναι.
0: Από εκεί και πέρα δεν είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όλα έτσι. Πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δίνουν την έντιμη μάχη μέσα του ΠΑΣΟΚ. Μακάρι αυτή η άποψη, η πιο σοσιαλιστική, η πιο σοσιαλδημοκρατική αυτών των ανθρώπων που είναι μειοψηφική πια στο ΠΑΣΟΚ να γίνει και κυρίαρχη. Εγώ το εύχομαι. Και μακάρι να συμπορευτούμε όλοι μαζί, είτε ο ένας παραμείνει στο κόμμα του, είτε ο άλλος θα κάνει άλλη επιλογή, να μπορέσουμε στο τέλος να κάνουμε το άλμα το μεγάλο, ώστε να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση.
1: Να έχετε καλή πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που
0: ευχαριστώ πολύ τον εγώ.
1: Χρόνο. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Σκανδάμι. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
1: Συνεργάτες του Υπουργού μου λένε ότι είναι ακόμα στο βήμα και μιλάει στα εγγένεια της Διανέξ. Συμβαίνουν αυτά στην ζωντανή ροή μιας εκπομπής ενημέρωσης και όχι κονσέρβας. Να ακούσουμε το μήνυμα της χορηγικής μας ακολούθου και με τον Κωνσταντίνο Γύρη σιγά σιγά να σας αφήσουμε για να συνδεθούμε με την Αθήνα και τους συναδέλφους στο Sky 100,3.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
1: Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Αύριο πρώτο Θεός εδώ θα είμαστε στον Sky Patras 89.4 για την αποτύπωση της επικαιρότητας, την εμβάθυνσή της και το σχολιασμό της. Καλό υπόλοιπο εύχομαι.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89.4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, πέρα ως πέρα.
0: Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Κατά μεσήμερο, πολύ ζέστη σε ολόκληρη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική μέχρι και τις 4.
0: Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και για να το κάνετε ακόμα πιο εύκολα μπαίνετε τώρα στο site του σταθμού μας στο www.sky.gr.